0: ως συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στο Ιράν δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν, ένας αφού κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα. 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τραγαρέ με τρένο. Το πρώτο σέλιδον του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, αγόρι μου,
1: Έχουμε πολύ πράγμα.
0: Αυτός ο νοροϊός τώρα τι είναι τώρα?
1: Καινούριο entry. Μετά τον κορονοϊό, μετά το χανταϊό.
0: Χανταϊό, πάντως άγιο είχαμε με τόσα τροχτικά εδώ στην Ελλάδα και δεν κολλήσαμε. Είναι πολύ μεγάλη
1: ναι, ναι, ναι,
0: να τα λέμε
1: σίγουρα,
0: αυτά. Έτσι, γιατί λέει από τα τροχτικά είναι. Εμείς τώρα η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε.
1: Είναι επιδοτούμενος.
0: Ποιος?
1: Ο γιος.
0: Σιγά σιγά το κοιτάξουμε και αυτό. Θα το κοιτάξουμε και αυτό.
1: Άμα δεν είναι επιδοτούμενος, δεν θα πάνε. Είναι τα τροχτικά που πηγαίνουν μόνο εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Επιδοτούμενα.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Υπάρχουν και
1: άμα τώρα... δεν είναι επιδοτούμενος, δεν θα πάνε εκεί. Έφτασε και ο Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Τραμπ.
1: Ναι. Ο πορτοκαλί ήρωάς
0: μας. Ναι, πήγε
1: έφτασε,
0: στο
1: έφτασε να βρει το ΣΥ. Θα έχουμε και από εκεί.
0: Σίγουρα θα έχουμε διάφορα ειδήσεις σημαντικές. Ενδεχομένως να οδηγήσει και στην παύση των εχθροπραξιών, του πολέμου. Πείτε το όπως θέλετε.
1: Ενδεχομένως και όχι.
0: Ενδεχομένως και όχι. Παρόλο που έλεγε ότι. Έλεγε πριν από λίγο ο Τραμπ, οπότε δεν το βάζουμε ως δήλωση, τη βάζουμε πριν από λίγο δήλωση.
1: Ναι.
0: Γιατί μέσα σε 5 λεπτά μπορεί να πει
1: άλλο.
0: 15 διαφορετικά. Είναι σαν τα ζώδια ο Τραμπ. Δεν ξέρεις αν είναι αυτά από τα οποία τα λένε για τον καρκίνο, τα λένε για τον ζυγό, τα λένε για τον σκορπιό, δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε πάμε παρακάτω. Εμείς έχουμε πολλά για πολλούς. Έχουμε και κάποια τα οποία τα χρωστάμε. Έχουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα σήμερα, γιατί ακούσαμε μια είδηση τις προηγούμενες ημέρες, δεν την αφήσαμε εμείς να πάει στράφη, για την ύπαρξη, σύμφωνα με τα αρχεία του Πενταγώνου, δεν είναι δικά μας, για την ύπαρξη. UFO,
1: ναι,
0: UFO
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα. UFO
1: άτια,
0: στην Ελλάδα.
1: Άτια. Αγνώστη ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα. Άτια.
0: Άτια, ναι.
1: Στα ελληνικά, ναι, ελληνίστε.
0: Ναι, έτσι πρέπει να το λέμε. Άτια. Άτια. Έχουμε πολλά άτια εμείς εδώ, τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητα, βέβαια. Τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Στην Αμερική δεν έχουν μια τέτοια εξοικείωση, παρόλο με τέτοιο πρόεδρο, δεν έχουν εξοικείωση με τα UFO. Θα πατήσουν και αυτοί σιγά-σιγά. Οι 6 φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα, είδαν και απόειδαν. Και οι 3 έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Πάντως, αν
1: θέλετε... μόνο 6 θα λες.
0: Οι μόνες 6 φορές που οι Αμερικανοί είδαν UFO στην Ελλάδα και οι 3 έχουν καταγραφεί μάλιστα λέει σε βίντεο. Αν θέλετε πάντως από το δικό μας προσωπικό αρχείο του πλοίου Τράγκαρε Μετράνο, έχουμε παραπάνω από 3 που έχουμε καταγράψει σε βίντεο και θα σας το αποδείξουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε πάντα. Με ρυθμό, με τέμπο και συνεχίζουμε.

0: Ματάρα, Τζάμπα Ουάμπα, του έχεις δει? Α, χάνεις. Μιλάμε για τρελό σοου, μεγάλο συγκρότημα. Βέβαια δεν είναι επίπεδου Ακύλα, μην πηγαίνει εκεί το μυαλό σου. Έτσι, αλλά κάτι κάνουν και αυτοί. Όλοι αυτοί οι οποίοι γράφουν αυτά και δεν μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μου κάποιοι από τη Γαλλία. Τέλο πάντων, αυτά τα συζητήσουμε συνέχεια που έχουν εκστασιαστεί με τον Ακύλα. Το κατεβάσανε. Γιατί ρε, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τέλο πάντων, η εκπομπή αυτή εκπορεύεται από Danny Boy και είναι αφιερωμένο σε Danny Boy. Είναι αφιερωμένο στο φίλο των αγροτών που μα έστειλε για το UFO. Το μήνυμα, μη βιάζεσαι, φίλε μου, μη βιάζεσαι. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Αυτό σου λέμε μόνο στην αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξουμε κιόλα. Και ηχητικά, γιατί ηχητικά εμεί. Μπορούμε. Πάμε λοιπόν, είχαμε χθες επεισόδια. Σήμερα διεξάγονται εκλογές στα νότα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παραμονές των εκλογών, εντελώς ευνηδίως ξαφνικά δηλαδή. Δεν το περιμέναμε. Εμείς παλαιότεροι βέβαια που τα έχουμε ζήσει αυτά και γνωρίζουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ήτανε σχεδόν μια καθημερινότητα πριν από τις εκλογές ή ακόμα και κατά τη διάρκεια των εκλογών να γίνονται επεισόδια από παρακρατικούς, θα πω εγώ. Έτσι τους ονόμαζα πάντα και δεν πρόκειται να αλλάξω ούτε τη θέση μου ούτε την άποψή μου. Από προβοκάτσια, έτσι ώστε να δημιουργείται ένα κλίμα τρομοκρατίας και βεβαιότητας προς τους φοιτητές να μην πηγαίνουν καν να ψηφίσουν και όλα τα συναφή και να βγαίνουν κερδισμένοι, για να βγαίνουν κερδισμένες συγκεκριμένες παρατάξεις. Έγιναν τα επεισόδια στο Απηθή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χθες.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε φοιτητές των ΕΑΚ. Οι συμπλοκές γρήγορα πήραν έκταση με τους φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν την ώρα που οι δράστες πετούσαν καπνογόνα και προκαλούσαν φθορές. Οι ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ μπήκαν στη σχολή, προσήγαγαν 39 άτομα.
2: Κρατώντας ρόπαλα και κράνη και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αντιεξουσιαστές χτυπούν με μανία φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο κτίριο της Πολυτεχνικής. Φοιτήτριες που βρίσκονται στην αίθουσα ουρλιάζουν, ενώ ο άγριος ξυλοδαρμός συνεχίζεται. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, η ομάδα των κουκουλοφόρων εισέβαλε στην Πολυτεχνική, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και επιτέθηκε σε φοιτητές της ΕΑΚ. Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκαν 7 φοιτητές, 4 άνδρες και 3 γυναίκες από 19 έως 27 ετών. Διακομίστηκαν στο Παπαγεωργίου με στο κεφάλι, τον θώρακα και τα άκρα. Μία ώρα μετά, και ενώ οι κουκουλοφόροι είχαν αποχωρήσει, έφτασαν στο Αριστοτέλειο αστυνομικές δυνάμεις και προσήγαγαν 39 φοιτητές της ΕΑΚ.
0: Μην αποφασίσετε να βγάλετε συμπεράσματα χωρίς να έχετε την πλήρη εικόνα. Δεν μιλάμε για τα πανεπιστήμια, μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Έχει μια κίνηση το πρωί στη Θεσσαλονίκη και οι δρόμοι είναι στην κυρολεξία αποτηλιαρισμένοι. Εγώ παλαιότερα κάνω τις εκπομπές, έλεγα ότι δεν αντιλαμβάνομαι καν τη λέξη κίνηση γιατί τα αυτοκίνητα είναι σταθμένα.
3: Δεν κινούνται.
0: Δεν κινούνται. Τέλος πάντων, 10 η ώρα πήγαν οι κουκουλοφόροι. Πρώτη φορά βλέπουμε κράτος το οποίο οι κουκουλοφόροι, αυτοί οι οποίοι λέμε ότι είναι οι παρακρατικοί κτλ., να είναι πιο. Να ξυπνάνε, όχι, να ξυπνάνε νωρίτερα από την αστυνομία. Έτσι. Να το επισημάνουμε αυτό γιατί όλα πήγαν έχουν και τα θετικά του. Μπορεί να του χρησιμοποιήσουμε και κάπου αλλού. 10 η ώρα μπήκαν οι κουκουλοφόροι, μετά τις 10 μπήκαν οι κουκουλοφόροι. Μία ώρα κάναν για να φτάσουν οι δυνάμεις καταστολής.
3: Στο Απηθήτα.
0: Στο Απηθήτα. Το οποίο είναι στο κέντρο και
3: το οποίο σπορεί. Είναι, ναι, όσο κέντρο, πιο κέντρο σπορεί. Γίνεται. Ναι, ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ.
0: Ναι, ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ.
3: Σε λίγο θα έχουμε και, ναι.
0: Ακριβώς πάνω από τη ΔΕΘ, πολύ κοντά στο Παλέτε Σπορ, απέναντι σχεδόν από το Παλέτε Σπορ.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης που.
0: Ναι, αυτό το κεντρικό σημείο.
3: Η αστυνομική παρουσία, ναι, συνήθως υπάρχει.
0: Συνήθως.
3: Πλησίων.
0: Ναι, εντάξει, εμείς θέλαμε να είμαστε συνήθως εκεί που είμαστε, αφού γίνει αυτό που ήταν να γίνει, γιατί την επόμενη μέρα είχαμε εκλογές. Τι δεν καταλαβαίνει. Ναι. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, αν χρειαστεί το πούμε 102. Έφτασαν οι άνθρωποι, δεν βρήκαν κανέναν, αυτούς που βρήκαν τους έλαβαν.
3: Συνέλαβαν βέβαια αυτούς που τα
0: που θύματα. Είχαν φάει το ξύλο.
3: Τα θύματα.
0: Ναι, κάποιους από αυτούς που είχαν φάει ξύλο. Δεν είναι έτσι. Είναι το ότι αυτούς βρήκαν, αυτούς συνέλαβαν. Πάλι καλά που δεν ήταν κανένας καντινιέρης, κανένας κυπουρός, κανένας επιστήμονας. Αν βρίσκαν και αυτούς, θα τους μπουζουριάζαν όλους μέσα, γιατί αυτές είναι οι δυνάμεις καταστολής. Έτσι έχουν εκπαιδευτεί, έτσι λειτουργούν και έτσι κρίνονται και αποτελεσματικοί. Όλο αυτό φυσικά δεν υπάρχει κάτι παράξενο και θα το ακούσετε και από υπεύθυνα χείλη, UFO χείλη. Παρακάτω, πάμε να ακούσουμε τώρα τις τοποθετήσεις τριών καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά σειρά που ακούγονται είναι ο κύριος Τριαντάφυλλος Τρανός, καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης που θα μας απασχολήσει στη διάρκεια και αυτός καθηγητής του ΑΠΙΘΗ, και ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος είναι μέλος της
3: του Συμβουλίου
0: Επιστημόνων. Ναι, των επιστημόνων στο ΑΠΙΘΗ. Πάμε να τους ακούσουμε.
4: Αν μπορέσει να μας εξηγήσει ο επικεφαλής με δημόσιο λόγο για ποιο λόγο πιστάγωνα φοιτητές προσάγονται στην αστυνομία μέσα από το πανεπιστήμιο, είναι αυτεπάγγελτο, έγινε κάτι. Εικόνα πάντως να βγαίνουν νέα παιδιά σοριδών από το πανεπιστήμιο με τα χέρια δεμένα πίσω είναι όχι απλώς αντιδημοκρατική, είναι προήμιο φασισμού.
5: Πιστάγωνα δεμένοι και σε μια διαδικασία μαζικής προσαγωγής που τους προσομοιάζει με υπαίτιους και όχι με τα θύματα αυτής της προβοκατόρικης επίθεσης που δέχτηκαν.
6: Υπήρξε μια απρόκλητη επίθεση από μαυροφορεμένους με τη μορφή στρατού, όπως συνήθως γνωρίζουμε ότι οι παρακρατικοί επιτίθενται. Έτσι λοιπόν επιτέθηκαν σε μια αυτητική παράταξη, μπήκαν τα μάτια και τα μάτια συνέλαβαν τα θύματα αυτής της επίθεσης. Αυτό σε οποιονδήποτε έχει ελάχιστη πολιτική κρίση φανερώνει κάτι προβοκατόρικο, κάτι μέσα στα σχέδια της κατάργησης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, από τις πραγματικούς καταστροφές του Δημόσιου Πανεπιστημίου, που είναι η κυβέρνηση και οι πανεπιστημιακοί δοσύλλογοι.
0: Οι τελευταίες δηλώσεις ήταν από τον κύριο Σωτή. Οι τελευταίες δηλώσεις ήταν από τον

0: αεροπλάνο για τη Φραγκφούρτη ξέρει ακριβώς πώς γίνεται η μαγειρίτσα, πώς κόβεις τη σκοταριά, τα πάντα, οτιδήποτε και να το ρωτήσεις. Και μπορεί να το ρωτήσεις και πράγματα τα οποία από των αρμοδιοτήτων του, όπως παραδείγματος χάρη γιατί έχει ράτσα το Αττικό, γιατί είναι ένα πολύ καλό νοσοκομείο. Ναι. Ναι. Ενώ τα, δηλαδή,
1: λόγω φήμης,
0: ναι.
1: Ναι, και αυτούς λέει που άμα πάτε και τους πείτε που είναι στο ράντζο στατικό, άμα πάτε και τους πείτε να πάνε σε ένα νοσοκομείο με κανονικό κρεβάτι, θα θέλουν να μείνουν εκεί.
0: Μένουν εκεί γιατί είναι η φήμη. Μάλιστα, σκέφτονται όταν θα γίνει το του Fame, να παίξει ο συγκεκριμένος. Ναι. Θα παίξει στο Fame, γνωρίζει από φήμη. Βέβαια, αυτός ο οποίος είναι στο ράντζο δεν είναι σε θέση ούτε καν να μιλήσει, αλλά έχουμε κάνει και έρευνα πάνω σε αυτό και τα γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, ο Φωτεινός πανταγνώτης για μία ακόμη φορά χτύπησε. Ο άνθρωπος που δεν έχει περάσει ούτε έξω από πανεπιστήμιο. Αλλά τα ξέρει. Ο πανταγνώστης γεννιέται, δεν γίνεται. Δηλαδή αυτές τις βλακίες που σας λέγανε οι αριστεροί, ότι κανένας δεν γεννιέται αλλά όλοι γίνονται, να ξέρετε ότι είναι παμφόλικες, είναι ανοησίες, βλακίες. Λοιπόν, ακούστε επιστημονική προσέγγιση του πανμέγιστου, ο οποίος δεν ξέρουμε βέβαια πώς μας έρθει και εμάς αυτή η τρελή έμπνευση, γιατί έχουμε και εμείς κάτι εμπνεύσει. Δεν έχουμε έμπνευση από το Ακύλα που εμπνεύσει και από τη μάνα του και έγραψε αυτό το αριστούργημα. Αλλά ένα μήνυμα.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι μπορούμε. Ένα μήνυμα έμπνευση έχουμε κι εμείς. Εμπνεύστηκε και ακούστε τι ωραία που τα λέει για την κατάσταση η οποία επικρατεί στα πανεπιστήμια, πολιτική ανάλυση. Εμείς λοιπόν μας ήρθε η έμπνευση και το συνδέσαμε αυτό με το ρεπορτάζ ότι οι Αμερικανοί έχουν δει UFO στην Ελλάδα. Πάμε.
2: UFOs και Ελλάδα, δεκάδες αρχεία με θεάσεις UFOs έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Μάλιστα, σε αυτά τα απόρριτα έγγραφα υπάρχουν, όπως είπαμε, 6 αναφορές για εμφάνιση αγνώστου ταυτότητος υπτάμενων αντικειμένων και στη δική μας χώρα.
3: Σήμερα πήγαν οι αναρχικοί, οι αντιεξουσιαστές, γιατί αυτοί βαράνε με αυτόν τον τρόπο και με τα ρόπαλα, αυτοί είχαν κόντρα με το ΕΡΑΚ, αυτοί τους βάρεσαν. Τώρα αυτά που λέει ο κύριος Ζωροτιάδης, να πω και τον κύριο Ζωροτιάδη που τον εκτιμώ, έχει μια έντονη κοινωνική παρουσία, αλλά πριν στέλνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έξω μιλάμε, έτσι.
4: Έχει σημασία.
3: Ένας κανονικός ζέος, όπως λένε στο διαδίκτυο.
2: Το Πεντάγωνο δημοσίευσε αυτά τα βίντεο στα οποία διακρίνονται UFOs.
3: Σιριζέος προσπαθεί τώρα να κάνει το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, κανονικότητα αντιεξουσιαστές.
4: Υποψήφισμα το Πασόκ επίσης.
3: Κανονικά οι αντιεξουσιαστές. Μπορεί, Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ. Οκ, να μην το αδικήσω. Κανονικά αντιεξουσιαστές. Το Πασόκ το σημερινό με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν και μεγάλες διαφορές. Ξαναλέω. Κανονικά αντιεξουσιαστές, οι αναρχικοί. Ή αυτοί που καίνεται το Πολυτεχνείο, αυτοί που σπάνε τις τουρνάρια, οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτό, τα μυαλά αυτά.
4: Ταξιδεύουν.
3: Όχι, είναι σε κάθε πανεπιστήμιο όμως έχουμε μερικούς να τους μην πω το αντιλέξιμο το μυαλό. Λοιπόν, αυτοί πήγαν και πλακώσαν τα ΑΚ. Τα ΑΚ είναι οργανώσεις άκρας αριστεράς. Αυτό που είδατε πριν ήταν απαράδεκτες σκηνές ακραίας βίας ενδοαριστερής.
4: Μάλιστα.
3: Αριστερή. Αναρχική πλάκωνα ακροαριστερούς.
5: Τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν τουλάχιστον 6 αναφορές για ανεξήγητα φαινόμενα στη χώρα μας. 3 βίντεο στα οποία διακρίνονται άγνωστα αντικείμενα πάνω από το Αιγαίο.
3: Ένας αριστερός εμφύλιος δηλαδή. Σε μικρογραφία. Αυτό το οποίο έχει να μας πει ο κύριος Ζαρωτιάδης ήταν γιατί η αστυνομία τους έβαλε χειροπέδες.
4: Όχι, γιατί πήγε αργά καταρχήν.
3: Δηλαδή, με συγχωρείτε, η αστυνομία πώς θα συλλάβει τους κουκουλοφόρους παίζουν ξύλο ο ένα με τον άλλο. Θα πάνε να πει συγγνώμη, κύριε, λήξη να γερμού. Ελάτε, παρακαλώ πολύ, εδώ πάρτε και από ένα λουλουδάκι. Ελάτε όλοι μαζί να σκοτώσουμε και μία και ένα τσαγάκι και κάτι να περιμένετε που θα σα εξετάσουμε. Αυτό πιστεύει ο Ζαρωτιάδης να κάνει αστυνομία. Ρε παιδιά, πραγματικά έχουμε χάσει τη λογική μας στην Ελλάδα.
4: Τους λάθος ανθρώπους.
3: Η αστυνομία προφανώς μάθησε όσους βρήκε μπροστά της. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Μπορεί οι αναρχικοί να πέταξαν τις κουκούλες και να το παίξαν την ίδια με τα ΑΚ. Αφού δεν θα δώσουν ένα στον άλλο στην αστυνομία ούτως ή άλλως. Μα ο Ζαρωτιάδης εδώ, αν βγει να πει τηλεόραση το κάνει οι αναρχικοί, θα φάει το αύριο πάνω στο γραφείο του πανεπιστημίου και το σπάσουνε. Δηλαδή δεν τα ξέρετε αυτά.
4: Πώς δεν τα ξέρω.
3: Άρα λοιπόν τι κορεύουμε μεταξύ μας.
4: Εγώ δεν κορεύσα κανέναν.
3: Πολύ ωραία. Είπα αυτό. Άρα ό,τι ακούσατε. Ήταν άλλη μια αριστερή ανοησία. Μια πομφόλικα που κάνουν αριστερή μεταξύ τους. Για να σκορδέψουν όλους τους άλλους.
5: Παρατηρείται και το τρίτο άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο εξαφανίζεται γρήγορα από τα συστήματα παρακολούθησης.
0: Αν θέλετε πάντως το σύστημα παρακολούθησης και μάλιστα εντατικό και περιστατωμένο, έχουμε εμείς πολύ πράγμα και τα παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή και τα αναδεικνύουμε.
1: Και τα υπτάμενα και τα επίγεια.
0: Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για σοβαρή πολιτική ανάλυση, τον άλλο τον αποκαλούμε ΖΕΟ. Υιοθετούμε όλη τη ρητορική της ομάδας αλήθειας, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί όταν μιλάμε για Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε καμία διαφορά, όπως όταν μιλάμε για ακροδεξιά και Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση.

0: Δεν έχουμε επίσης καμία διαφορά.
1: Η αστυνομία μάζεψε όποιον βρήκε μπροστά της.
0: Αυτή είναι η σωστή απάντηση.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι έπρεπε να
1: κάνει. Και πήγε μία ώρα αργότερα από ό,τι ακούσαμε.
0: Καλά, εντάξει, το μία ώρα αργότερα. Πού ξέρεις που ήταν.
1: Μία ώρα, εντάξει. Μπορούσαν να πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Είναι λοιπόν σχετικός ο χρόνος. Άμα το ρωτήσει, διαβάζει και Αϊνστάιν. Και ξέρει και τη σχετικότητα
1: και
0: του
1: και
0: χρόνου.
1: Θεωρία τη σχετικότητα.
0: Θεωρία τη σχετικότητα. Το ακούσαμε. Ευτυχώς που έχουμε και αυτόν τον άνθρωπο που μας ενημερώνει. Ευτυχώς που ποντάρουμε στην αξιοπιστία του. Και φαντάζομαι να ποντάρετε και εσείς στην αξιοπιστία σας και να τον ξαναστείλετε στη Βουλή. Πάμε τώρα, μια που μίλησε για εμφύλιο. Έτσι, ανάμεσα στην αριστερά. Εμείς διαπιστώσαμε και ένα εμφύλιο στη δεξιά. Και θα σας τον αναδείξουμε. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί ακούσατε προηγουμένως το φιλελεύθερο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον εκφραστή της. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον εμφύλιο πόλεμο στην δεξιά.
2: Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτά τα τρία λεπτά.
3: Επειδή εδώ καραμαλιστές, άκουσες καραμαλιστές.
2: Ναι, μην τα βάζεις όλα μαζί.
3: Τα έριξε πάλι ο καραμαλής.
2: Εντάξει, οκ, okay, καλά κάνει. Δικαιωμάτου
3: είναι. Πώς καλά κάνει. Καλά κάνει ο ένας. Καλά κάνουν οι βουλευτές. Καλά κάνουν οι άλλοι. Καλά κάνουν από εδώ, καλά από εκεί.
2: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Έτσι δεν κάνω κουβέντα.
3: Πείσου, παιδί, το καραμαλί τι είπε. Πείσου, το αναφέραμε. Ένα λεπτό, κυριάρι.
4: Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα, ήρθαν να κουμπώσουν. Η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής. Η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος. Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.
5: Εδώ μίλησε στην ΚΕΟΣΟΕ ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια συνεταιριστική οργάνωση και έκανε αυτή την κριτική που έκανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα πραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε δηλαδή για διαφανή και πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών πόρων κτλ. Ήταν σκληρή η κριτική του. Δεν θα πάει και στο συνέδριο. Το δήλωσε και αυτό βέβαια. Εγώ δεν ξέρω αν είναι καλύτερο να πάει ή να μην πάει πια. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Γιατί αν πάει, λέει, θα μιλήσει. Ναι. Αν μιλήσει, δεν θα είναι και τόσο καλό. Αν δεν πάει, είναι ένα πλήγμα γιατί πρώην πρωθυπουργός είναι και μάλιστα. Καραμαλίσει αυτό, δεν είναι αστεία. Το να μην πάει είναι ένα μεγάλο πλήγμα, έτσι δεν είναι.
2: Ξαναπάω από εκεί που νομίζω. Γιατί βλέπω ότι τώρα ο κ. Καραμαλής έχει αποκτήσει λαλιά.
5: Ναι.
2: Ήταν και με 15 χρόνια στο Άλαλο.
5: Πότε λες τώρα.
2: Στα χρόνια που προεκλήθη η χρεοκοπία της χώρας και αμέσως μετά, στα χρόνια που τον περίμενε η κοινωνία να τον ακούσει, ο κ. Καραμαλής ήταν στην αφωνία.
5: Σε χρόνια του Τσίπρα, λες δηλαδή.
2: Ναι, ενώ στα χρόνια αυτά έως ότου ξαφνικά πέσαμε πάνω. Στις ακρίδες που έφερε ο Μητσοτάκης.
5: Εμείς θα πούμε πότε θα μιλήσει ένας πρωθυπουργός.
2: Επαναλαμβάνω, λέω, ξαφνικά ήρθαν ακρίδες του Μητσοτάκη πάνω από τη χώρα, αλλά μισό λεπτό να δούμε αν αυτά τα αποδέχεται και η κοινωνία.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πάντα ΒΕΚ Σάββας Παναγιωτίδης. Πλέον τρέχαρα με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρος δεύτερο. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς που μείναμε, παιδί μου. Πώς ολοκληρώσαμε, παιδί μου, το πρώτο μέρος.
1: Στον εμφύλιο.
0: Άμα και δεν μας αρέσει τώρα ξαφνικά ο Καραμαλής καθόλου.
1: Βέβαια είπε μια φράση ο κ. Πρωτοσέλιδος στο τέλος της.
0: Τι είπε?
1: Ότι άμα περνάει αυτά στην κοινωνία, αν περνούν στην κοινωνία.
0: Αυτά τα οποία λέει ο Καραμαλής. Ναι. Αν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Εμείς κρατηθήκαμε από το ερώτημα για κανένα άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να επιβεβαιωθεί για μία ακόμη φορά. Ο Άρης, τον οποίον πάνω απ' όλα τον ενδιαφέρει. Δεν, καμία Νέα Δημοκρατία τον ενδιαφέρει. Ο συγκεκριμένος ο Μητσοτάκης, παρόλο που κάποιοι αδίκως του χρεώνουν ότι είναι πολύ Μητσοτάκη. Ποιο εσύ? Καμία σχέση.
2: Κακοήθειες.
0: Ναι. Για να κάνουμε και τον άλλον, ο οποίος θα παραμείνει άλλος. Εξαιρετική διάλογη, εξαιρετική συζήτηση. Υπήρχαν και άλλα καρφιά τα οποία δεν τα βάλαμε, το ότι ποιος έβγαλε το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά κτλ. Μόνο που όταν γινόταν αυτά, ήμασταν τσολιάδες στο Σύνταγμα, αμίλητοι, ακούνητοι και ατάραχοι. Πάμε λοιπόν παρακάτω να δούμε, να ακούσετε μάλλον, πώς επιβεβαιώνεται, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Ο άνθρωπος επιβεβαιώνεται. Πώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά ο συγκεκριμένος? Ότι δηλαδή οι τοποθετήσεις ενός πρώην πρωθυπουργού και αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία. 3-2-1, μόλα τον πυραυλό.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι και στη μεγάλη μηνιαία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. Μαζί μου ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΛΚΟ, ο κ. Κώστας Παραγόπουλος. Να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23,8 χάνει μια μονάδα.
4: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από πριν το 2019 που κέρδισε για πρώτη φορά τις εκλογές.
5: Αλλά μισό λεπτό να δούμε αν αυτά τα αποδέχεται και η κοινωνία.
6: Α,

0: Εδώ βέβαια θα, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια παρέμβαση σε αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Μαρούδα, θα του λέγαμε ότι θα έπρεπε να πει να τραγουδήσει «Κουνήσου από τη θέση σου». Ναι, φτάσαμε στο 22,8%. Εντάξει, δεν το λες και μικρό, είναι πολύ κοντά στο 23, οπότε μπορούμε να ευελπιστούμε, μπορούμε να βλέπουμε δηλαδή το ποτήρι από μισοάδιο, να το βλέπουμε μισογεμάτο, φίλε.
1: Μια στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
0: Μια στρογγυλοποίηση προς τα πάνω, έτσι κι αλλιώς όλους τους σημειωτικούς τους έχουμε μαζέψει. Μας βοηθήσει και κάποιος από τους σημειωτικούς οι οποίοι τα γνωρίζουν
1: πάρα πολύ. Τι ξέρουν τη στρογγυλοποίηση απ' έξω κανένα άλλο.
0: Όσο κανένα άλλο. Είχαμε να συναντήσουμε τέτοιο ποσοστό, ψάχναμε. Άνοιξε κοιτάπια, άνοιξε σιρτάρια, άνοιξε ντουλάπια. Είχαμε να βρούμε από το 2019. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ο εμφύλιος που υπάρχει στα πανεπιστήμια ανάμεσα σε κάποιους αριστερούς και λέμε αναρχικούς αριστερούς κτλ. Αυτός ο εμφύλιος ούτε καν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και ούτε και πρόκειται να συζητήσουμε ποτέ για αυτόν. Αλλά πώς να κρυφτήσαν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Το κλείσαμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα, το κλείσαμε και αυτήν την θεματική ενότητα. Δικαιωμένος για μία ακόμη φορά, δικαιωμένη άποψη του Άρεος, του όχι του ενδοξότερου συλλόγου της Μακεδονίας.
1: Του Άρεος και του Αδόνιδος.
0: Ο οποίος αγωνίζει.

0: παίζεται σήμερα 5 η ώρα. Ναι, 5 η ώρα δεν παίζουμε.
1: 5-5. Ναι. Και του Άρεος και του Αδόνιδος.
0: Και του Αδόνιδος, ναι. Και Όνιδος, ναι. Κτλ. Αποθεώνει το BBC τον Ακύλα. Πώς να μην τον αποθεώνουμε τα χάλια το οποίο έχει πλέον το BBC. Εδώ αποθεώνει τον κύριο Στράμερ. Εδώ αποθεώνει τον Ακύλα.
1: Που παρέτονται οι υπουργοί του.
0: Παρέτονται οι υπουργοί του, ναι. Κατά τα άλλα, εκεί κοντά είμαστε. Θα γυρίσουμε όμως στο ντρόουν, το οποίο δεν ήταν εντός χωρικών υδάτων, μετά μπήκε στα χωρικά ύδατα. Αυτά με τα χωρικά ύδατα είναι πολύ ρευστά. Και ναι, γιατί είναι ρευστά, ναι, γιατί ναι. Μιλάμε για ύδατα. Πρέπει να το καταλάβετε. Ναι, ναι.

0: Αυτά δεν είναι τόσο ήρεμα.
1: Το ντρόν λοιπόν ήταν εντός των χωρικών υδάτων. Από εκεί που είχαμε να λένε και λέγανε και λέγανε και ξαναλέγανε, αποφασίσαμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Πολύ σοβαρό ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε τώρα πόσο σοβαρά το αντιμετωπίσαμε αυτό το σοβαρό ζήτημα.
0: Την ώρα που γινόταν.
1: Ναι, στις πρώτες στιγμές. Στη στιγμή που εξελισσόταν. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Άρα κύριε Δημήτρη, είχατε πλήρη άγνοια. Το ερώτημα είναι, βρίσκεται ένα τέτοιο σκάφος.
3: Ναι.
2: Δεν σας προβληματίζει να καλέσετε αμέσως το λιμενικό?
3: Συγγνώμη, κάτσε να σα τελειώσω. Γιατί κάτι είπαν ότι δεν καλέσαμε το λιμενικό.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
3: Με το που τράβηξα το σκάφος από τα βράχια, πήρα το λιμενικό τηλέφωνο.
2: Ωραία.
3: Και τους λέω, έτσι και έτσι. Βρήκα αυτό το αντικείμενο, αυτό το σκάφος. Ναι. Είναι έτσι, είναι κλειστό. Έχει αυτά τα πράγματα επάνω. Και το ρεμουρκό λέω να το φέρω στη Βασιλική. Γιατί δουλεύει η μηχανή του.
2: Δεν σα είπανε αφήστε το εκεί, θα έρθουμε εμείς?
3: Όχι. Δεν μου είπανε. Όχι.
2: Μάλιστα.
3: Έδωσα τα στοιχεία μου,
2: ναι.
3: Έδωσα τα στοιχεία του σκάφους και το έχω περασμένο στο ημερολόγιο του σκάφους στο συμβάν. Λοιπόν, και το φέραμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική που το φέραμε,
2: ναι.
3: Πήγαμε να. Του είχαμε δεμένο με το σκοινί, συνοηθήκαμε με τον αδερφό μου να κόψουμε το σκοινί.
2: Μάλιστα.
3: Και να το αφήσουμε να βγει στη στεριά για να σταματήσει.
2: Καθ' όλη την ώρα, κύριε Δημήτρη, καθ' όλη λοιπόν την πορεία που έχετε προς τη Βασιλική. Το πλοίο, το σκάφος αυτό, ο κινητήρας του φαίνεται να δουλεύει. Γιατί από ό,τι είδα.
3: Όχι, και φαίνεται να δουλεύει, αγόρι μου, δούλευε.
2: Δούλευε, αυτό λέω.
3: Ναι, απλώς εμείς είχαμε πιο πολύ ταχύτητα και
2: μάλιστα.
3: Το τραβάγαμε. Λοιπόν, κόβοντας το σκοινί,
2: ναι.
3: Για να φύγει το σκάφος, να βγει έξω για να σταματήσει,
2: ναι.
3: Δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε. Είχε μαζευτεί κόσμος στο Μουράγιο, στο Μόλο.
2: Ναι.
3: Είχε μαζευτεί κόσμος. Παίρνω το σκοινί εγώ, κάνει στροφή το σκάφος, δεν πήγε προς τα έξω. Κάνει στροφή, γιατί αυτό δεν πήγαινε ευθεία, στριφογύριζε.
2: Σε μια τρελή πορεία δηλαδή.
3: Μπράβο, ναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και πάει και προσκρούει από στο Μουράγιο.
2: Μάλιστα.
3: Λίγο έτσι.
2: Και είχε κόσμο εκεί στο Μουράγιο, είπατε, στο Μόλο.
3: Είχε κόσμο, ναι, είχε μαζευτεί κόσμος.
2: Είσαστε λίγο πολύ τυχεροί όλοι σας.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε στον αγαπητό συνάδελφο τον Γιάννη τον Μούτσιο από τα νέα.gr ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς τυχεροί, γιατί
0: όλοι.
1: Ζούμε σε αυτή.
0: Και ο ίδιος.
1: Όλοι, και γιατί ζούμε σε αυτή την πανέμορφη και, χώρα. Okay, για τον κόσμο τώρα στο Μουράγιο, το Σταυρό του και Κουράγιο και πάμε παρακάτω.
0: Να πούμε
1: ότι 2-2 είναι μεγάλη επίδοση. Δηλαδή, αργά οι μονάδες καταστολής αργήσαν να πάνε, άρχισαν να πάει και το λιμενικό. Μεγάλη γάτα ο κύριος Δημήτρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι ο ψαράς, να πούμε, που ρημούλκησε το ντρόουν από τη σπηλιά στο Πόρτο Κατσίκι.
1: Και είναι πολύ μεγάλος μάγκας.
0: Τι έκανε?
1: Το έγραψε στο ημερολόγιο.
0: Το έγραψε στο ημερολόγιο του.
1: Αναφορά κανονικά για να το έχει και επίσημα και θεσμικά. Και όσο θεσμικά λειτουργήσε ο κύριος Δημήτρης, άλλο τόσο θεσμικά λειτουργήσαν και
0: οι λιμενικοί.
1: Και αυτοί με καθυστέρηση.
0: Αφήσαν ένα ντρόν.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διακρίσεις.
0: Αφήσαμε ένα ντρόν.
1: Ή θα αργούμε όλοι, δεν θα αργήσουν. Οι άλλοι άργησαν να πάνε στο απειθή μία ώρα. Δηλαδή και εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή οι λιμενικοί, τι είμαστε εμείς οι λιμενικοί? Επειδή είμαστε του νερού,
0: έτσι ακριβώς.
1: Δεν κατάλαβα.
0: 300 κιλά εκρηκτικά. Αν δεν είχε 300 κιλά εκρηκτικά,
1: ναι.
0: Θα ήταν αστείο όλη αυτή η ιστορία.
1: Έλα, μπορεί να έχει συνηθίσει από Ομπάμα αυτή τη χώρα.
0: Θα ήταν αστεία αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά όταν ακούς έναν άνθρωπο που σου λέει ότι. Περισυνέλεξε ένα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά.
1: Και χωρίς να ξέρει αν αυτό είναι. Αν είναι ενεργοποιημένα, ναι, τα εκρηκτικά. Απενεργοποιημένα, τίποτα.
0: Ούτε το λιμενικό ήξερε προφανώς τίποτα.
1: Φυσικά και δεν ήξερε. Ούτε είχε θέλει να μάθει, γιατί αν ήθελε να μάθει, θα πήγαινε.
0: Θα πήγαινε να κάνει αυτό τη ρημούλκηση. Ναι, και αφήσαμε έναν ψαρά να χειριστεί ένα ντρόουν με 300 κιλά εκρηκτικά.
1: Ξέρουν αυτή είναι τη θάλασσα.
0: Ναι, και από τύχη, ας πούμε, δεν έχουμε θύματα. Πολλά θύματα, γιατί ο κόσμος είχε μαζευτεί στο Μουράγιο για να δει το θέαμα.
1: Πάμε να ακούσουμε την κυρία Δέναξαν να κρίνει αυστηρά όλη αυτή την ιστορία.
4: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζει στη Λευκάδα. Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα. Την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

0: Καμάλ. Επί της ουσίας αυτή η ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη της τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνικής συνείδησης. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα με την έγκριση της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδενέσεις των πολιτικών πρωταθλητών του Real Estate για να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλληλείας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΕΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην απικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμα ζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
1: Μάγος είσαι που λέει ο μεγάλος. Ακούσαμε την κυρία Δεναξά, δημοκρατία.gr. Όλα λειτουργούν ρολόι. Μερικές φορές όμως το ρολόι θέλει και ένα κούρτισμα, θέλει και ένα λάδωμα που είχε πει το λαδάκι που είχε πει ο Κουτσούμπας στη Βουλή. Ναι, το θέλετε το λαδάκι. Άμα δεν υπάρχει λάδωμα, δεν γίνονται δουλειές. Γενικότερα δεν γίνονται δουλειές. Την υπάρχουσα χρονική περίοδο, αν δεν πέσει λαδάκι. Πάμε τώρα να πανηγυρίσουμε. Θα πανηγυρίσετε εσείς δηλαδή, γιατί εμείς δεν πανηγυρίζουμε με αυτά. Με τον κύριο Ακύλα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά εμείς όλο αυτό. Εγώ μιλάω για την εκπόρνευση του εφήμερου. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να το ακούσουμε. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να προβάλλουμε στον πολιτισμό και έχουμε το φέρτο.

0: Σε κάθε του εμφάνιση ξεσηκώνει τους θεατές. Και βρίσκεται στην Αυστρία για να το φέρει.
1: Real estate. Φέρτο, σασίμι τούνα. Χρυσό ρολόγια, λιτιζά, λέω. Φέρτο.
2: I'm so excited, I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable, my heart is going like this, like crazy.
0: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει και το Φέρτο έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις. Η ελληνική συμμετοχή περπάτησε σήμερα στο εντυπωσιακό Τυρκουάζ Χαλί, στο τελετουργικό των διοργανωτών για την επίσημη τελετή έναρξης της 70ης Eurovision. Η Βιέννη φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες από 35 χώρες στον φετινό μουσικό διαγωνισμό. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνιση όλων των αποστολών μπροστά στους θαυμαστές τους. Ο Ακύλας αποτελεί ένα από τα πρόσωπα που έχουν τραβήξει πάνω τους όλα τα φώτα. Προς τιμήν του διοργανώθηκε και εκδήλωση από την ελληνική πρεσβεία στην Αυστρία, ενώ ο ίδιος επισκέφθηκε και την ελληνική εθνική σχολή της Βιέννης, όπου τον περίμεναν μαθητές για να φωτογραφηθούν και να τραγουδήσουν μαζί του. Το ίδιο περιμένουν να διαπιστώσουν και όσοι ποντάρουν σε μια σπουδαία πορεία του Ακύλα με το Φέρτο. Τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, με τις εταιρείες στοιχηματισμού πάντως να προβλέπουν ότι το ελληνικό τραγούδι θα χτυπήσει ακόμη και την πρωτιά.
3: Το τατού. Όλο λάθος κάνω. Δεν πειράζει, θα κερδίσω κάπου αλλού.
0: Από τα βίντεο των Αποστολών, το ελληνικό είναι εκείνο που έχει ήδη προκαλέσει το μεγαλύτερο θόρυβο, ενώ το βίντεο κλιπ από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα ξεπέρασε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το 1,8 εκατομμύρια προβολές του TikTok.

0: Γαλάτι, καζατζάκι και αρακατσάνι έχουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία, γεια σας.
2: Ναι,
0: ναι, γεια σας.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Ποιο είναι ωραίο? Ποιο?
1: Όλο αυτό με την εμφάνιση του Ακύλα και με τη συμμετοχή μας. Θεωρώ ότι είναι η πιο έξυπνη συμμετοχή μας σε αυτό το διαγωνισμό.
0: Έξυπνη.
1: Η φετινή.
2: Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε γίνει τώρα πλέον τόσο βλάκες ότι ό,τι πιο έξυπνο έχουμε είναι αυτό.
1: Έλα, μην το, πώς το λένε, μην το υποβαθμίζεις έτσι.
2: Μα υποβαθμίζεις από μόνο του δηλαδή. Δηλαδή τι να υποβαθμίσω? Στο υποβαθμισμένο, στο υποβαθμισμένο, τι να υποβαθμίσω δηλαδή?
1: Εντάξει, για πες. Άλλο, ναι, θεωρείς ότι η Eurovision συνολικά είναι ένα υποβαθμισμένο προϊόν?
2: Όχι, εντάξει, θεωρώ
1: βγάλει,
2: ότι την Eurovision
1: έχει βγάλει και διαμάντια, έτσι.
2: Έχει βγάλει και διαμάντια στο παρελθόν. Τώρα πλέον δεν βγάζει
1: μόνο,
2: όχι διαμάντια.
1: Όχι, όχι μόνο στο παρελθόν. Διαφωνώ σε αυτό.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Και ακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί.
2: Ας αφήσουμε έξω την Eurovision. Εμείς τι κάνουμε? Τι κάνουμε δηλαδή, για να καταλάβω? Δημιουργούμε έναν ολόκληρο μηχανισμό με ανθρώπους οι οποίοι είναι ουσιαστικά της μίας χρήσεως, okay, την ίδια ώρα που ο πολιτισμός. Δηλαδή, ξέρει κανένας, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον κύριο Φέρτο, πάρτο, δώστο, ότι έχουμε τα θεατρικά βραβεία με Λίνα Μερκούρη και Δημήτρη Χόρν? Για να καταλάβω δηλαδή. Τι θα πει έτερον εκάτερον? Δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι έτερον εκάτερον?
1: Γιατί να τα βάζουμε όλα στον ίδιο κουβά?
2: Γιατί κάποια πρέπει να μπουν, αν θέλουμε να παράγουμε κάτι θετικό.
1: Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κουλτούρα.
2: Αυτό είναι κουλτούρα?
1: Βέβαια είναι, ναι.
2: Α, δεν είναι κουλτούρα δηλαδή αυτό? Αυτό το ονομάσαμε κουλτούρα, το αναβαθμίσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει μωρέ, είναι μέσα στο πλαίσιο της pop μουσικής όλο αυτό.
2: Συγγνώμη, το να κάνεις pop μουσική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και δεν το λέω εγώ, το έχουν πει καλλιτέχνες όπως είναι ο Σμιθ, τον Cure. Λοιπόν,
1: δεν το συζητάμε τώρα, τι
2: πάμε
1: να συγκρίνει. Προφανώς η pop, ιερά τέρατα της παγκόσμιας μουσικής.
2: Άρα, δηλαδή να το συγκρίνουμε αυτό με το πάρε τέλο και ενώ φέρτο κάτω κάτω φέρτο και με έναν τυπά ο οποίος έχει βάλει ένα φακιόλι στο κεφάλι?
1: Καταρχάς έχει δημιουργήσει κοίτα, έχει δημιουργήσει μια καλλιτεχνική περσόνα, έτσι, μια καλλιτεχνική.
2: Έλα, μην έγαμε, δηλαδή έτσι είναι οι καλλιτεχνικές περσόνες.
1: Ένα είναι αυτό, εντάξει. Είναι σαν ελουροειδές κάτι. Είναι μια
2: είναι
1: δική του, δίνει ένα δικό του στίγμα καλλιτεχνικό εμφανισιακά. Ένα είναι αυτό.
2: Αυτό δηλαδή πρέπει να το ονομάσουμε καλλιτέχνημα. Και ο άλλος ο οποίος έχει να μην πω τι, ιδρώσει το ή να μην πω, που είναι τόσα χρόνια που κάνει, που ράνει, που λάνει, δεν το λέμε καλλιτέχνη.
1: Τι πάει να πει τώρα αυτό? Όλοι υδρώνουν για να φτάσουν κάπου.
2: Α, μάλιστα.
3: Ναι, όλοι υδρώνουν για να φτάσουν κάπου.
1: Εάν
3: όλοι
1: έρθει ένας δρόμος που να σε πάει παραπέρα, θεμητό είναι, έτσι δεν?
3: Ναι, θεμητό είναι. Θεμητό
1: δεν
3: είναι.
1: Ξέρω ότι καταδικάζουμε κάτι.
3: Όχι.
1: Νομίζω ότι και σε αυτή τη ζωή και σε ό,τι με ό,τι καταπιανόμαστε, υπάρχει και η τύχη, έτσι.
3: Ναι.
1: Πάλι άνθρωποι μπορεί να είναι πιο τυχεροί, αλλά λιγότερο τυχεροί.
2: Μα δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, αγάπη μου, για το άστρο.
3: Να ρωτήσω κάτι.
2: Μιλάμε για την ανάδειξη τη υποκουλτούρα σε μορφή τέχνη.
1: Το άστρο, το άστρο, ναι, είναι και θέμα τύχη, έτσι. Δεν είναι μόνο θέμα ταλέντα.
2: Δεν μιλάμε για τα άστρα. Δεν μιλάμε για τον καρκίνο και δεν μιλάμε για τον ανάδορμο Ερμή. Μιλάμε συγκεκριμένα για την ανάδειξη τη υποκουλτούρα σε μορφή τέχνη. Αυτό μιλάμε. Θέλουμε να μιλήσουμε.
1: Απαντώ λοιπόν ότι αυτό που αποκαλείς υποκουλτούρα έχει δώσει στη μουσική σκηνή υπέροχους καλλιτέχνες και υπέροχα μουσικά ακούσματα.
2: Όπως,
1: τι να πούμε, τον Τζον Λόγκαν, τι να πούμε, τους Άμπα παλιότερα.
2: Η Άμπα ήταν υποκουλτούρα, θα τρελαθούμε. Ήταν ένα αξιολογότατο pop συγκρότημα.
1: Αυτό σου λέω. Μα αυτό σου λέω. Εγώ δεν το θέλω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
2: Συγγνώμη.
1: Να πούμε για το προπέρσινο, ας πούμε, κομμάτι. Εγώ συνταράχτηκα με τον Ελβετό, τον Έμο.
2: Εντάξει, πρέπει να το κοιτάξεις.
1: Μα ήταν ένα τραγούδι εξαιρετικό.
2: Λοιπόν.
1: Και ήταν όντως τέχνη αυτό.
2: Διακρίνει ο κάθε άνθρωπος αντικειμενικά στα τραγούδια των Άμπα μία έμπνευση. Σε αυτό εδώ το πράγμα υπάρχει έμπνευση.
1: Φυσικά υπάρχει έμπνευση.
2: Oh.
1: Για το φέρτο λες συγκεκριμένα?
2: Όχι, για το πάρτο.
1: Φυσικά. Ναι, υπάρχει έμπνευση. Υπάρχει έμπνευση.
2: Ναι, είμαστε λαλάκες που δεν το παίζουν καλλιτέχνες.
1: Είναι ένα καταγγελτικό μήνυμα για τον υπερκαταναλωτισμό.
2: Ναι.
1: Έτσι, για όλα αυτά που ταλανίζουν τη σημερινή κοινωνία.
2: Που συγχρόνως τον υπηρετούμε.
1: Αυτοπαρουσιάζεται μέσα σε ένα video game. Μάλιστα. Το οποίο και αυτό έχει αναγωγή έντονη στη σύγχρονη εποχή και στους νέους.
3: Αυτή την ερμηνεία νομίζω ότι ο ίδιος την έχει κάνει.
1: Και το... ολόκληρη είναι. Έλα, μωρέ, όχι. Δεν είναι. Διαφωνώ με αυτά που λέτε. Κάθετα να το ξέρετε.
3: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
1: Για
3: τη χρηματοδότηση.
1: Έχει ένα νόημα και έντονο νόημα. Ναι. Το θέμα είναι κατά πόσο περνάει όλο αυτό στους ξένους.
3: Okay, okay.
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
3: Να ρωτήσω κάτι εγώ για τη χρηματοδότηση του Ακύλα και γενικότερα της Eurovision, αλλά
2: χρειάζεται.
3: Κάθε χρειάζεται.
1: Να ανοίξουμε μια κουβέντα για το αν πρέπει να συμμετέχουμε, όχι να κάνουμε κεφάλαιο.
3: Ναι, για τη εγώ σου μιλάω καθαρά για το οικονομικό κομμάτι. Ωραία. Ναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, σίγουρα.
3: Ναι, πιστεύεις ότι αυτά τα πολλά τα λεφτά δεν θα ήταν καλύτερο να πάνε σε ένα μουσικό σχολείο?
1: Θεωρώ, θα σου απαντήσω, ότι δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε μια ζυγαριά ή το ένα ή το άλλο.
2: Ωραία.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει μια ισορροπία, αλλά όχι να βγαίνει από την εξίσωση κάποιο τελείως για να έχει ένα κέρδος, ένα όφελος, κάτι άλλο.
3: Πριν φύγουμε,
2: κατά τα άλλα, οι άλλοι με τον Πούτιν ήταν οι Σαποστάκηδες.
3: Πριν φύγουμε, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Έχω φρέσκα κουλούρια. Μακρόν. Η πέτρα του σκανδάλου
1: όχι,
3: το SMS πίσω από το χαστούκι
1: της Μπριζίτ. Έγραψε ένας εκεί του Παρί Μάτ.
3: Ο Φλόριαν Ταρντίφ, όχι ένας. Ο Φλόριαν Ταρντίφ, ο πολιτικός συντάξης της Παρί Μάτ.
1: Ωραία, εντάξει. Και γράφει βιβλίο, ανάλωσε το χρόνο του να γράψει βιβλίο για ένα ζευγάρι. Έτσι δεν είναι ο τίτλος, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι.
2: Ναι. Και εμείς λέμε μόλις το βιβλίο φέρτο.
1: Τι να πούμε τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι, σε αυτό τέλος πάντων αφήνει υπονοούμενα σχετικά με τη γροθιά που φέρεται να έρθει.
3: Ναι,
1: για,
3: για τη σφαλιάρα,
1: αεροσκάφος.
3: Ότι βρισκόταν μια Ιρανή καλονία από πίσω του.
1: Ιρανή,
3: έτσι.
1: Έλαβε ένα μήνυμα από μια Ιρανή καλλιτέχνη που δεν έπρεπε να δει η Μπριζή.
3: Τελειώσαμε.
2: Τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις αύριο νωρίς.
1: Εντάξει. Για βαφές και για μαλλιά.
2: Ναι, ναι, αύριο νωρίς. Αύριο νωρίς. Σε χαιρετούμε στον ήχο, ήταν Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές Πελίγες Νίκος Τρυμπόρβολος, εδώ μαζί μας Σάββος Πανεγιωτήτης, έρευνα, μοντάζ, τα πάντα. 2-13-09-09-100 τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και ακολουθεί Βασιλοπούλου, η Καλλιόπη Λιβανού και ο Χάρης φυσικά Ιωάννου, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο κουλτουριάρικο βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, ο οποίος στις 5 τα ξημερώματα θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσινπίνγκ. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέδεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση έρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τσαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, και του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2,5 μελών μελών της αρμόδιας επιτροπής. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά δικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμού και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Και μετά από αυτή τη τραγουδάρα κάνουμε έτσι και την εισαγωγή μας. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Σταθερά σε κλίμα Western, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα, εδώ στο ραδιόφωνο της πόλης. Και βέβαια όχι μόνοι μας, είναι ωραία παρέα εδώ. Μαρία Δασκαλάκη, έτοιμο πόλεμη, όπως και χθες, έτσι, ρυθμίζει τον ήχο. Και όχι μόνο, διάφορα ρυθμίζει, αλλά δεν θέλω τώρα να προχωρήσω σε πιο αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, εν πάση περιπτώσει. Θα βρούμε και κανέναν μπελά. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές που ακούτε. Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και Πέμι Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο και Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας που απαντούν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει να μας μεταφέρουν, εν πάση περιπτώσει. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας και δωρεάν, έτσι έχουμε καπιταλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και κάποια πράγματα δωρεάν, ειδικά αν ανέχεσαι τις εκνευριστικές διαφημίσεις του Viber, να το πω και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πιο παραδοσιακούς.

Κενό πλανήτης περιμένει να δει τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με το Κινέζο πρόεδρο στην επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί θα είναι οι σημαντικές ειδήσεις, να δούμε οι δύο μεγάλοι που συναντιούνται, να δούμε τι θα προκύψει από εκεί και πώς θα επηρεαστούν τα γεωπολιτικά και τα οικονομικά, τα παγκόσμια. Τώρα βέβαια εμείς έχουμε και άλλα θέματα να αναλύσουμε. Για μένα το πιο συγκλονιστικό θέμα της επικαιρότητας, που μπορεί να μην είναι ακριβώς πολιτικό, αλλά όπως έχουμε πει όλα πολιτικά είναι, και τα οικονομικά και τα κοινωνικά θέματα πολιτικά είναι, όλα έχουν μια πολιτική διάσταση από πίσω, γιατί όλα είναι αποτέλεσμα επιλογών. Δεν σημαίνει ότι ένας πολιτικός λέει κάτι και αυτό γίνεται, αλλά πάρα πολλά σύνθετα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα έχουν τελικά μόνο πολιτική λύση. Αναφέρομαι φυσικά σε αυτή την τραγική ιστορία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες, μαθήτριες λυκείου, που πήδηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η άλλη χαροπαλεύει, και ευχόμαστε να πάει όσο πιο καλά μπορεί η περιπέτεια αυτή, η μάχη που δίνει για τη ζωή της, βαριά τραυματισμένη. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τραγικό περιστατικό είναι και μία αφορμή να γίνει μια συζήτηση, γιατί δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω, ας πούμε, πραγματικά συγκλονιστικό. Θέλω να διαβάσω για όσους ίσως δεν το έχουν δει, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γιατί, ας πούμε, αναμεταδίδεται το σημείωμα που άφησε μια κοπέλα, εν πάση περιπτώσει, που λέει κάποια σκληρά πράγματα, έτσι, και υπάρχει μια κριτική, έχει και μια ανακοίνωση στο Χαμόγελο του Παιδιού, που είναι ένας πολύ σοβαρός και εξειδικευμένος φορέας για τα ζητήματα και τα προβλήματα των παιδιών, που λέει ότι, παιδιά, μήπως η αναπαραγωγή δεν κάνει καλό και γενικώς και σε άλλους. Ας πω ότι δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, δηλαδή για την ακρίβεια το λέω λίγο ευγενικά, δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί όταν φτάνει μια 17χρονη κοπέλα να πει «δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό, μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι κάτι που οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να κρύψουν και οφείλουν να μην το κρύψουν, γιατί είναι μια φράση που θα μας τυχιώνει ως κοινωνία. Ξεφεύγουμε τώρα από την Ηλιούπολη και από την οικογενειακή τραγωδία αυτή και την τραγωδία που βιώνουν οι συμμαθητές τους στο σχολείο τους, στη γειτονιά τους, στους φίλους τους, στην οικογένειά τους, το οποίο είναι προφανώς οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν το μεγαλύτερο δράμα. Αλλά τώρα συζητάμε το γενικότερο, και το γενικότερο είναι ότι τέτοιες φράσεις δεν μπορούν να μπαίνουν κάτω από το χαλί με μια λογική, ας πούμε, πολιτικής ορθότητας, ότι μήπως δεν είναι αυτό και δηλαδή τι, να το προσπεράσουμε έτσι, να πούμε ότι έπεσαν δύο 17χρονες από τον έκτο όροφο, εκεί τελειώνει το αστυνομικό δελτίο, μία χαροπαλεύει, πάμε στην επόμενη ειδησούλα, πάμε στην επόμενη γραμμή, πάμε να πούμε για το για αυτόν που τραυματίστηκε στο Survivor, παραλίγο τραγωδία και εκεί, έτσι, δεν είναι lifestyle θέμα αυτό, ή να πούμε για τη Eurovision που έλεγε πριν ο Μιχάλης Λεάνης, που από ό,τι κατάλαβα δεν του άρεσε και πολύ το φέρτο. Αυτό είναι, και το λύσαμε το θέμα, κάναμε το καθήκον μας, πήγαμε στην επόμενη είδηση, δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Εκτός αν αισθανόμαστε καλά, νέοι, πιο μεγάλοι, μεσήλικες, ηλικιωμένοι, υπερήλικες, αν αισθανόμαστε καλά όταν μια 17χρονη λέει «αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» και πηδάει στο κενό, αν αισθανόμαστε καλά με αυτό, να μην το λέμε, να μην το συζητάμε, μη χαρακτηριστούμε και κίτρινοι δημοσιογράφοι, έτσι. Αν είμαστε καλά με αυτό, να μην το λέμε, να μην το λέμε. Αλλά αν δεν αισθανόμαστε καλά, ή αισθανόμαστε άσχημα, ή αισθανόμαστε σοκ, ή αισθανόμαστε και ενοχές κάποιοι, πρέπει να πούμε και μερικά στοιχεία. Ότι τα λέει και το Χαμόγελο του Παιδιού, ότι η αυτοκτονία είναι η τρίτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 15 έως 29 ετών. Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό, η τρίτη αιτία θανάτου. Δηλαδή λέμε για τις μεγάλες ηλικίες ότι οι κλασικές αιτίες θανάτου είναι καρδιαγγειακά, εγκεφαλικά, καρκίνη κτλ. Η τρίτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών είναι οι αυτοκτονίες. Η αύξησή τους φτάνει το 31,6% για τις απόπειρες, έτσι, απόπειρες αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού την τελευταία πενταετία, δηλαδή από το 2021 μέχρι τώρα, είναι 32% σχεδόν η αύξηση. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχήσει, να μην συζητάμε γι' αυτό.
Μόνο το 2025 το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 764 περιστατικά. Αυτό μπορούμε να το συζητάμε, δεν ξέρω. Η οργάνωση Κλίμακα, που έχει παρατηρητήριο αυτοκτονιών, καταγράφει το πολύ ανησυχητικό γεγονός ότι ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, φέτος δηλαδή, υπάρχει αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19 ετών. Δηλαδή μιλάμε τώρα από τρίτη γυμνασίου μέχρι ένα χρόνο μετά το σχολείο. Μιλάμε για αυτές τις ηλικίες. Μπορούμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί αυτό? Πρέπει να το συζητήσουμε? Πρέπει να αναρωτηθούμε αν όλοι κάνουμε αυτό που πρέπει, αν ασχολούμαστε σοβαρά με το ζήτημα? Ξέρω. Ή θα λέμε, παιδιά, μην αναπαράγετε το σημείο μου, γιατί δεν είναι καλό. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρο. Αν είχα τις απαντήσεις, θα τις έλεγα. Δεν έχω τις απαντήσεις. Απλά αναρωτιέμαι. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να ακούσουμε τους εφήβους, τους βλέπω εγώ και στο μετρό και στα λεωφορεία, οθόνη κινητού, reels, shorts, δηλαδή τα μικρά βιντεάκια στα social media, αυτά τα ωραία τεράστια ακουστικά που είναι τις μόδες και τα βάζουν στο κεφάλι τους. Δυστυχώς είχαν και τέτοια οι κοπέλες στην Ηλιούπολη. Τους ακούμε αυτούς τους εφήβους, γιατί δεν επικοινωνούν πολύ, ίσως οι νεότερες γενιές δεν έχουν τόσο εύκολη ή τόσο εξασκημένη την ικανότητα της επικοινωνίας όσο οι παλαιότερες. Φταίει η τεχνολογία, φταίει η εποχή, φταίνει οι συνθήκες ζωής, δεν ξέρω, δεν το εξετάζω, θα μας τα πούνε οι ειδικοί αυτά, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια να τους ακούσουμε, κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μαζί τους, τους ρωτήσουμε όλα καλά, σας απασχολεί κάτι, φταίει κάτι, κάνουμε κάτι λάθος εμείς οι υπόλοιποι, δεν ξέρω. Ψυχολόγους έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, ή μοιράζουμε μόνο επιδοματάκια από υπερπλεονάσματα με 24% ΦΠΑ? Γιατί βλέπω κάτι πανηγυρισμούς για δισεκατομμύρια, για υπερπλεονάσματα, για το προώρες αποπληρωμές χρέους και διάφορα. Κάνα ψυχολόγο, κάνα κοινωνικό λειτουργό έχουμε πάρει για τα σχολεία? Άλλη απορία. Έχουμε εξηγήσει σε δασκάλους, καθηγητές, τους γονείς πώς καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα ψυχικής υγείας και πώς το διαχειρίζονται? Έχουν ενημερωθεί, έχουν εκπαιδευτεί οι άνθρωποι? Έχουμε αντιληφθεί, ας πούμε, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ψυχική υγεία ενός παιδιού ή ενός εφήβου ζητήματα όπως κληρονομικότητα?

πρέπει να αναρωτηθούμε για όλα αυτά. Γιατί μία 17χρονη λέει ότι φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά, λέει η κοπέλα. Δεν έπρεπε κάποιος να έχει συζητήσει μαζί της αυτό το ζήτημα. Δεν έπρεπε και στην ίδια και στους συμμαθητές της και σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις πόλεις, να εξηγήσει ότι δεν τελειώνει η ζωή άμα αποτύχεις τις εξετάσεις. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πετυχημένοι, λιγότερο ή περισσότερο, ταλαιπωρήθηκαν πολύ, απέτυχαν πολλές φορές μέχρι να φτάσουν να πετύχουν κάτι, μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Δεν θα γίνουμε όλοι μας star του NBA, του Hollywood. Καθένας μας κάνει το καλύτερο που μπορεί μέσα στο περιβάλλον που ζει και δραστηριοποιείται. Λοιπόν, άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο καλύτερα, άλλοι είναι λίγο πιο τυχεροί και ξεκινάνε με περισσότερα εφόδια, με περισσότερα χρήματα, άλλοι με λιγότερα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει την προσπάθειά του και προσπαθεί να καταφέρει αυτό που μπορεί να καταφέρει. Άλλοτε αποτυγχάνει, άλλοτε επιτυγχάνει και η ζωή συνεχίζεται. Το εξήγησε κανείς αυτό στα παιδιά, ότι αν γράψεις καλές πανελλήνιες θα βρεις δουλειά με καλά λεφτά. Μπορεί να έχεις ένα καταπληκτικό πτυχίο, να έχεις πάει πολύ καλά και οι πρώτες δουλειές να είναι κακοπληρωμένες. Τι σημαίνει αυτό? Ή μπορεί να γίνει και το ανάποδο, να έχεις πάρα πολύ καλά τυπικά προσόντα και να δουλεύεις σε μια εταιρεία ενός ανθρώπου που έχει πολύ λιγότερα προσόντα από σένα, αλλά εκείνος πέτυχε επιχειρηματικά. Δηλαδή, θέλω να πω, η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη πολλές φορές που, δηλαδή, είναι πραγματικά κρίμα να μην έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να εξηγήσουν στα παιδιά ορισμένα πράγματα και βιώνουν όλο αυτό το φόβο, το άγχος, την ανασφάλεια, το οποίο όμως το ίδιο το σχολείο πρέπει να τους μάθει και πώς να τα διαχειρίζονται όλα αυτά. Δηλαδή, τους ζητάμε πάρα πολλά από τους εφήβους. Ζητάμε να κρίνουμε, ας πούμε, την εκπαιδευτική τους και πιθανόν και την επαγγελματική τους εξέλιξη, έτσι αισθάνονται, ας πούμε, οι ίδιοι, μέσα σε ορισμένες εξετάσεις, σε εξετάσεις που δίνουμε κάποια λίγα μαθήματα. Δεν θέλουν μία. Δεν πρέπει να τους μάθουμε να το διαχειρίζονται όλο αυτό. Για να μην ανοίξουμε τη συζήτηση για το περίφημο Εθνικό Πολιτήριο, ότι πώς θα συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τις παπαγαλίες, με τις πανελλήνιες, εξοντώνονται οι γονείς να πληρώνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα τα παιδιά σωματικά και ψυχολογικά με όλη αυτή τη διαδικασία για να πετύχουν και να γραφτούν σε μια σχολή που μάλιστα συχνά μπορεί να μην εξασφαλίζει και τα απαραίτητα εργασιακά δικαιώματα, ή να ασχολούμαστε με θέματα όπως παπαγαλία. Θυμάμαι να το συζητάμε αυτό από τη δεκαετία του 90, ας πούμε, ίσως και νωρίτερα, για την παπαγαλία, που τώρα έχει την τεχνητή νοημοσύνη που κάνει την παπαγαλία φθηνότερα και γρηγορότερα από τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Άρα, τι νόημα έχουν όλα αυτά? Αν δεν απαντήσουμε λοιπόν ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις, που προφανώς υπάρχουν τόσες και άλλες τόσες, έτσι. Δηλαδή, τώρα η συζήτηση, ξαναλέω, η συζήτηση, παιδιά, μην αναπαράγετε το σημείωμα της κοπέλας. Όχι, συγγνώμη. Το οφείλουμε στη μνήμη της να βρούμε απαντήσεις στη μνήμη της μίας κοπέλας, και το οφείλουμε και στην άλλη που δίνει μάχη για τη ζωή της, να δώσουμε απαντήσεις και να πούμε τι φταίει και τι της ανάγκασε να πηδήξουν από τον έκτο όροφο.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, στους 98,3 και στο μικρόφωνο ο Χάρης Ιωάννου. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και στην παραδοσιακή κλασική συνέντευξή μας. Σήμερα είναι μαζί μας ο Θανάσης Κλαβίνας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, δικηγόρος και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, και θα συζητήσουμε βέβαια και για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί έχει κάνει κάποιες προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά έχουμε πρώτα έτσι και πιο ζουμερά θέματα. Κύριε Κλαβίνα, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Γεια σας κύριε Άνω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Τώρα να ξεκινήσω με ένα θέμα που έχει κάνει εντύπωση, γιατί είδα και μια ανάρτηση του Στράτου Φαναρά εκεί που διαμαρτυρόταν για κάποια κριτική που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από στελέχη ή από όχι υψηλά ιστάμενα, αλλά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Γιατί δεν ξέρω, κατηγορείτε τις δημοσκοπήσεις ή ανοίγετε κάποιο μέτωπο με τους δημοσκόπους? Είναι κάποια μικρομεσαία στελέχη που γράφει ο καθένας ό,τι θέλει στα social media? Υπάρχει κάποια συνωμοσία δημοσκοπική κατά του ΠΑΣΟΚ? Δεν ξέρω. Τι θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Ναι, καταρχήν δεν μου αρέσει ο όρος μικρομεσαία στελέχη, μην υποτιμούν, δεν το λέω για εσάς.
0: Ιεραρχικά το λέω, δεν εννοώ το μεάρχες, ας πούμε, οι βουλευτές.
1: Ξέρω δεν το εννοείται έτσι και το λέω απλά και μην ακουστεί στον αέρα κάπως. Αλλά μην έχουν στοχεύσει τώρα ο κύριος Φαναράς, απειλεί με μηνύσεις από ό,τι διάβασα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ακραία πράγματα τώρα αυτά.
1: Είναι πολύ ξένο να είμαι ειλικρινής, πολύ από τα σύννεφα να είμαι ειλικρινής. Έτσι με την αντίδραση αυτή, ίσως κάπως υπερβολική.
0: Αλλά μετά σας έχει περιλάβει και ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα εκεί με ένα βιντεάκι με τις δηλώσεις για τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό σας ρωτάω, υπάρχει κάποιο θέμα για το ΠΑΣΟΚ με τις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή, αμφισβητείτε κάπως τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων? Να πάμε στην ουσία δηλαδή, πέρα από το τι γράφει ο κ. Φαναράς.
1: Πάμε στην ουσία. Καταρχήν στην Ελλάδα έχουμε μια δημοσκοπικολαγνία, μπορώ να μου επιτρέπετε ο όρος, δεν είναι δόκιμος, αλλά έχουμε άπια, τελείωτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες κύριε Ιωάννου, κατά την άποψή μου, προσπαθούν να διαμορφώσουν τις τάσεις, ενώ οι δημοσκοπήσεις, όπως ξέρετε πολύ καλά, πρέπει να αποτυπώνουν τις τάσεις.
0: Κάνουμε πολλές, εννοείται.
1: Και οι τάσεις μεταβάλλονται όχι ανά τρεις ημέρες προφανώς. Χρειάζεται κάποιο καιρό. Αυτή είναι μια μεθοδολογία, ο οποίος την ξέρει τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τα παραδείγματα αυτά είναι συγκρίσιμα και έχουν πολλά να προσφέρουν αν κάτσει κάποιος να κάνει σχετική. Ναι, τις θεωρώ ότι είναι πολλές, αν με ρωτάτε, υπερβολικές. Ως ένα βαθμό. Σήμερα, για παράδειγμα, ήμουν κάπου και μου παρουσίασαν μια δημοσκόπηση κόμματος το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί.
0: Αυτό τι εννοείται, ποιο κόμμα? Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μήπως?
1: Του κύριου Τσίπρα και του κύριου Τσίπρα.
0: Είναι υπό ανακοίνωση όμως και της κυρίας Χαριστιανού και ίσως και του Αντώνη Σαμαρά.
1: Είναι υπό ανακοίνωση, χωρίς να ξέρουμε τα στοιχεία, τα μανιφέστα τους, τις διακηρύξεις τους, τι λένε, τι κάνουν, από ποιους περιβάλλουν. Δεν το λέω. Είναι κάπως προβληματικό όλο αυτό. Για να εξηγηθούμε, εμείς δεν λέμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν τη δουλειά σου. Καλά κάνουν, υποτυπώνουν, γράφουν κτλ. Αλλά από εκεί πέρα, στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο που εμφανίζονται, νομίζω υπάρχουν κάποιες διαστάσεις οι οποίες πρέπει να συζητηθούν και αυτό θέτουμε. Εγώ, για παράδειγμα, είμαι υπέρμαχος της πρόθεσης ψήφου. Mm-hmm. Έχω το δικαίωμα να εκτιμώ την πρόθεση ψήφου. Αυτό που κάνει η εταιρεία Άλκο, για παράδειγμα. Το θεωρώ πιο γνήσιο, ας το πω έτσι, σε σχέση με μια εκτίμηση η οποία πολλές φορές και έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν. Στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα, στις τελευταίες εκλογές, για παράδειγμα, θυμάστε όλοι πόσο ψηλά έριχναν το ΣΥΡΙΖΑ και πόσο χαμηλά πήγε τελικά. Άρα θέλω να πω ότι και οι δημοσκοπήσεις φυσικά μπορεί να πέσουν έξω, τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί. Και οι πολιτικοί μπορεί να πούνε πράγματα που είναι λάθος, όλοι μπορεί να κάνουν λάθος και όλοι δεχόμαστε την κριτική και να μην, ας το πούμε έτσι, είμαστε τόσο ευερέθιστοι σε τέτοια ζητήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, βλέπω, έχετε την αίσθηση εσείς ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία, την οποία πιέζεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα σκάνδαλα, με την ακρίβεια, να ψάχνει να βρει κάτι για να κάνει έτσι, ας το πούμε, αντεπίθεση? Δηλαδή, έχετε ακούσει τα διάφορα που λέει τώρα τις τελευταίες μέρες ο Άδωνης Γεωργιάδης? Είχαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα που είδα μια ειρωνική δήλωση ότι άλλο να ξεχνάς τα ακουστικά σου, λέει, και άλλο να ξεχνάς να δηλώσεις 1.000.000 ευρώ. Αναφέρεται σε αυτό τη λογιστική παράληψη, εν πάση περιπτώσει, από το ποθενέσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τον άκουσα να λέει ότι γιατί δεν το φέρνει μέσα στην Ελλάδα το 1.000.000 και το έχει στο εξωτερικό. Δηλαδή, νιώθετε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί λίγο να πιαστεί από κάτι και να κάνει μια αντεπίθεση?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Παραπολιτική δημοσκοπήση, τους έχει έρθει το δώρο, ας πούμε, και των αντιδεοντολογικών, όπως σας άκουσα, περί δημοσκοπήσεις που περιλαμβάνουν κόμματα που δεν υπάρχουν. Ενώ αναφέρουμε πολύ καθαρά φυσικά στο γεγονός ότι θέλουν κάποιοι να προβάλλουν τον Αλέξη Τσίπρα πιθανό διεκδικητή της διακυβέρνησης της χώρας και ως έναν αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος τη βοηθάει και τη συσπηρώνει. Να πιαστώ από αυτό που είπατε, για παράδειγμα, για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπου άκουσα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μεγάλο ενδιαφέρον να λέει ότι το Πασόκ δεν θα συνενέσει σε καμία διάταξη. Κάτι το οποίο το έχουμε πει, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ότι λέμε ότι σε αυτή την φάση της συνταγματικής αναθεώρησης, στην πρωτοίνουσα βουλή, όπως λέγεται, η οποία και αποφασίζει να τους ενημερώσω, γιατί μάλλον προφανώς στην προσπάθειά τους, όπως το θέσατε εσείς ως ερώτημα, να βρουν κάτι, να πιαστούν, να αλλάξουν τη θεματολογία, από τη σκανδαλολογία, από την ατζέντα, από τη διαφθορά τους, από την αναποτελεσματικότητά τους, από την ακρίβεια που έχει φέρει τη χώρα τελευταία στην Ευρώπη, προσπαθούν να πούνε τόσα ψέματα, να παραβιάσουν τόσους συνταγματικούς κανόνες, ότι το Πασόκ δεν θα συμφωνήσει σε πιθανή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αν η πρόταση ταυτίζεται. Τους ενημερώνω, για παράδειγμα, ότι σε αυτή τη Βουλή αποφασίζονται μόνο τα άρθρα. Το περιεχόμενο δεν αποφασίζεται. Ακόμα λέω και αν έκαλε η πρόταση. Συμφωνούμε με την πρόταση του Πασόκ για το άρθρο 86, για το Συμβούλιο Δικαστών Τριμελές, το οποίο θα κρίνει άμεσα αν ο Υπουργός πρέπει να παραπευθεί και τα λοιπά, για να πολιτικοποιηθεί η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόταση του Πασόκ. Ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία πει ναι, συμφωνούμε, δεν θα ψηφιστεί αυτή η πρόταση τώρα σε αυτή τη Βουλή. Δεν ψηφίζεται. Ψηφίζεται μόνο το άρθρο.
0: Ναι, είναι η πρωτοίνουσα βουλή παρούσα μόνο και η επόμενη είναι η αναθεωρητική.
1: Ακριβώς. Δεν έχει σημασία για το περιεχόμενο. Εμείς μπορούμε να λέμε τώρα τριμελές συμβούλιο, να το λένε όλα τα κόμματα και να έρθει στις επόμενες εκλογές μια κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία λέει από τη Βουλή, από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και να το επιβάλλει. Αν έχει την πλειοψηφία των 180, αν βγει η κυβερνητική πλειοψηφία με 180 βουλευτές. Λέω τώρα, δεν ξέρω ποια θα είναι, αν υποτεθεί ότι θα είναι κάποια διαφορετική. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και είναι ένας συνταγματικός κανόνας, κύριε Ιωάννου, το έχουν διαστρεβλώσει με τέτοιο τρόπο, στην απέλπιδα προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι το Πασόκ δεν μπορεί, δεν ξέρει τι λέει, δεν θέλει να συνενέσει, είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Λυπάμαι για το κατάντημα αυτή τη κυβέρνηση, που αντί να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου, να λύσει τα ζητήματα διαφθοράς, να δώσει απαντήσεις και να μην συνεχίσει να συγκαλύπτει, να βρει λύσεις στην ακρίβεια και στην οικονομία, πώς θα λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα στη χώρα, ασχολείται με τέτοιες μίζες λεπτομέρειες και βγάζει τους Γεωργιάδες και τους Μαρινάκηδες και όλους αυτούς να μιλάνε και να ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη δουλειά τους. Είναι φοβερά απογοητευτικό το επίπεδο τους. Μάλιστα, τους άκουγα να σχολιάζουν και δηλώσεις τελεχών του Πασό κτλ. Δηλαδή, δεν έχουν πραγματικά από πού να πιαστούν και ψάχνουν. Οπτυγμένος από τα μαλλιά δεν πιάνει, λέει ο λαός. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με την Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως δεν είναι όποιος και όποιος. Τώρα μιλάμε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο του κυβερνητικού κόμματος. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τα λέει ένας βουλευτής επαρχίας. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν βουλευτή, έτσι.
1: Τον Μητσοτάκη, τον Μαρινάκη, τον Γεωργιάδη, αυτή είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατική. Αυτό είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν συμφωνεί με όλους αυτούς και τις πρακτικές τους και τις νοοτροπίες τους. Απέχει από όλο αυτό. Γι' αυτό και ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα πάει στο συνέδριο. Γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς κάνει άλλο κόμμα.
0: Σας ακούω πολύ αρνητικό όμως. Δεν σας βλέπω έτοιμους για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί βλέπω διάφορους ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να αφήνουν και κάποια τέτοια υπονοούμενα. Ξέρετε τι λένε. Λένε να έχουμε. Μισό λεπτό να το ρωτήσω. Έχουμε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία στη ΓΕΣΕΕ. Πήγανε να βάλουν και μαζί προέδρους σε κάτι ανεξάρτητες αρχές. Το ετοιμάζουν, λένε κάποιοι στην αριστερά. Στα πιο αριστερά του Πασόκ, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τέλος πάντων, προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, να αποδείξουν κάτι το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί και το έχουμε πει με 100 τρόπους, 100 τόνους, χίλιες φορές. Δηλαδή, κουραστήκαμε να το λέμε και νομίζω και η καθημερινή αντιπαράθεση, οι διαφορετικές απόψεις, διαμέτρο αντίθετες προσεγγίσεις στα μεγάλα πολιτικά θέματα της χώρας το αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία επίσης το θέτει σκοπίμως. Η Νέα Δημοκρατία τι έρχεται και λέει, α, εγώ μόνο με το Πασόκ. Την ίδια στιγμή που κάνει.
0: Αφού σας θέλουν όμως, γιατί είστε τόσο αρνητικοί κι εσείς.
1: Μα προσέξτε να δείτε. Πώς σας θέλουν, πώς μας θέλουν.
0: Θα πάρετε και μερικά υπουργεία.
1: Μα
0: θα πάρετε και μερικά υπουργεία.
1: Μα δεν μας κατηγορούν την ίδια στιγμή για χίλια μύρια όσα. Πώς σας κυβερνήσουν μαζί τους. Το κάνουν μόνο για ένα λόγο. Για να. Ό,τι εξυπηρετεί αυτούς από τα αριστερά, θέλει να εξυπηρετήσει και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρεί τη Νέα Δημοκρατία να μας αποκλείσει στο μυαλό της από πιθανά πιο αριστερόστροφα κοινά, τα οποία θα φοβηθούν, για το οποίο δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβηθούν, και θα τους καλώ να μας ψηφίσουν γιατί το Πασόκ είναι η μονή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ότι τους λέει, α, εγώ τους θέλω. Το ακούν αυτοί που το λέει η Νέα Δημοκρατία, σου λέει, μπορεί και να γίνει. Ας το πούμε για να μην ανέβει το Πασόκ. Γιατί ο
2: πραγματικός τους φόβος είναι να μην είναι το ΠΑΣΟΚ ισχυρό και να διεκδικεί τη διακυβέρνηση της χώρας. Ξέρουν πολύ καλά ότι από το ΠΑΣΟΚ θα χάσουν. Ξέρουν πολύ καλά ότι τον κύριο Τσίπρα τον έχουν κερδίσει τόσες φορές, έχουν πετύχει δύο φορές πολύ μεγάλες αυτοδυναμίες και η μοναδική τους πιθανότητα είναι αν ξαναφέρουν το σκιάχτρο του ως αντίπαλο. Γι' αυτό και βλέπετε όλη αυτή τη συζήτηση την οποία γίνεται.
0: Εσείς διαφοβάστε ότι. Τώρα, γιατί με βάζετε σε άλλο θέμα, αλλά το οποίο έχει εξίσου πολύ ενδιαφέρον. Εσείς διαφοβάστε, γιατί λένε κάποιοι ότι υπάρχει ένα άγχος και μια ανασφάλεια στο ΠΑΣΟΚ, μήπως η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα το κάνει, ας πούμε, δημοσκοπικά να κινδυνεύσει η δεύτερη θέση. Όπως είδαμε χθες και στη δημοσκόπηση της interview προχθές, ποτέ ήταν.
2: Η οποία, όπως είπαμε, είναι αντιδεοντολογική και είναι η μόνη η οποία παραβίασε τον κανόνα, έτσι που έχουν συμφωνήσει όλες οι δημοσκοπικές, ότι αναφέρουμε αποτελέσματα κομμάτων μόλις ανακοινωθούν. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θέλω πραγματικά να περάσει χρόνος και να αναπτύξουν τα αφηγήματά τους ο κ. Τσίπρας και η κ. Καλετσιανού, να πούνε τι έχουν, να παρουσιάσουν τους ανθρώπους τους και μετά νομίζω να κρυθούν. Όλοι θα κρυθούμε στις εκλογές και εκεί είμαι πραγματικά σίγουρος ότι παρά την προσπάθεια κάποιων και βλέπω και τα λοιπά και δημοσιεύματα και τα λοιπά, να αναδείξουν τον κ. Τσίπρα στον μεγάλο μεσία, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να ξανασώσει τη χώρα, κάτι που δεν το κατάφερε όταν είχε την ευκαιρία. Αλλά τώρα έχει επιστρέψει γιατί έχει βάλει μυαλό. Νομίζω περισσότερο βοηθούν σε αυτήν την περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπα πριν, με το σκιάχτρο, παρά ουσιαστικά νομίζω ο κ. Τσίπρας έχει την οποιαδήποτε πιθανότητα να παίξει ρόλο εν δυνάμει κυβερνητικού κόμματος που διεκδικεί και τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω θα παίξει σε χαμηλότερη κατηγορία εντός του χώρου του, προσπαθώντας να τον επανασυσπυρώσει, να τον εκθεμελιώσει, αναθεμελιώσει ενδεχομένως. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο κ. Τσίπρας να διεκδικήσει με αυτά τα φορτία αναξιοπιστίας που φέρει πάνω του εκ νέου πολύ ψηλά ποσοστά που οδηγούν σε διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μιλήσατε για το χώρο του. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μήπως είναι ο χώρος του ή ο χώρος σας? Δηλαδή, θεωρείτε τον Αλέξη Τσίπρα μέρος του, πώς να το πούμε, του λεγόμενου προοδευτικού κεντροαριστερού αριστερού χώρου? Είναι δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας για σας είναι ανταγωνιστής στον ίδιο χώρο, είναι πολιτικός αντίπαλος, θα μπορούσε να είναι ακόμη και εν δυνάμει σύμμαχος υπό άλλους πολιτικούς συσχετισμούς, για να καταλάβουμε πώς θα το βλέπετε αυτό.
2: Το χώρο του δεν το είπα τυχαία, γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, παραδοσιακής, ανανεωτικής, ο καθένας εκφράζει όποιο χώρο, αν και σε αυτό το χώρο πια από ό,τι καταλαβαίνω π.χ. από τη Νέα Αριστερά και από εντός του ΣΥΡΙΖΑ διάφοροι οποίοι διαφωνούν με το εγχείρηματά του και την ανήθικη θέση την οποία έχει επί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτά είναι θέματα που νομίζω σας τα απαντάνε.
0: Από τη Νέα Αριστερά τον κατηγορούν τον Τσίπρα ως κεντρό, εσείς τώρα τον λέτε ότι είναι ριζοσπάστης αριστερός. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο.
2: Πώς αυτό προσδιορίζεται, γιατί η αλήθεια είναι έχει κάνει και πολλές μεταλλάξεις, αλλά νομίζω περισσότερο ενδιαφέρεται στον παραδοσιακό του χώρο και στα κοινά αυτού του χώρου να απευθυνθεί και δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, το χώρο της κεντροαριστεράς, το χώρο του προοδευτικού κέντρου, του χώρου που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στη χώρα, και νομίζω ότι αυτό στην πορεία του χρόνου θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και ο ελληνικός λαός θα δώσει και τα μηνύματά του, ποιο κόμμα, ποιοι πολιτικοί θέλουν να προχωρήσουν και να αποτελέσουν να εκφράζουν το συγκεκριμένο χώρο. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του και είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα λάβει το πολύ μεγάλο κομμάτι, θα είναι το κυρίαρχο κόμμα στον χώρο της κεντροαριστεράς.
0: Θα ήταν όμως, θα επιμείνω λίγο εγώ, θα ήταν όμως υπό άλλες συνθήκες ένας εν δυνάμει σύμμαχος. Δηλαδή, με την έννοια ότι και το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί, φαντάζομαι, την αυτοδυναμία. Άρα, από τη στιγμή που αποκλείεται τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, με την ακροδεξιά, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται καν να σας ρωτήσω. Το ΚΚΕ λέει ούτως ή άλλως όχι σε όλους. Θέλω να πω, δεν μένουν και πολλά πράγματα. Δεν μένουν και πολλοί υποψήφοι για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Το λέω επειδή διεκδικείτε να είστε πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά. Είναι μια ερώτηση κοινής λογικής αυτή. Άρα. Είναι η Καρεστιανού ενδεχόμενος σύμμαχος, είναι ο Τσίπρας, κάποιος από όλους αυτούς πρέπει να είναι ένας εν δυνάμει σύμμαχος. Ο Τσίπρας δεν είναι.
2: Η κυρία Καρισιάν νομίζω κινείται σε πιο συντηρητικά κοινά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά σημεία επαφής με την κυρία Καρισιάν σε ένα πλήθος πολιτικών. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Μπαίνουν διάφορα ζητήματα και εξωτερικής πολιτικής, φυσικά και κοινωνικού κράτους.
0: Ο Τσίπρας που κάνει όμως και κάτι μεταγραφές στελεχών του Πασόκ, δεν είναι ένας ενδυνάμεις σύμμαχος.
2: Θα σας πω, ο κύριος Τσίπρας φέρει και ο ίδιος προσωπικά πολύ αρνητικά φορτία. Θεωρώ ότι είναι φοβερά. Έχει αποδειχθεί φοβερά αναξιόπιστος και τα ψέματα που είπε και οι υποκρισίες η υποκρισία που κυριάρχησε στην πολιτική του, νομίζω για μας είναι ένα πολύ ένα αρνητικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να πει κανείς από τώρα ποιος θα είναι στη Βουλή, τι χρώμα, ενώ τι χαρακτήρα θα έχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει στο Πασόκ και μέχρι τις εκλογές θα δώσουμε τη μάχη. Δεν δίνουμε καμία μάχη δεύτερης θέσης, καμία μάχη τρίτης θέσης. Χάλκινου με τα λίγο τα άγωγα πριν στη Βουλή. Η μοναδική μας έγνοια, ο μοναδικός μας σκοπός, και εκεί θα επικεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και την πολιτική αλλαγή ο ελληνικός λαός έχει την επιλογή με την ψήφο του να την κάνει. Πού θα τη δώσει? Εγώ λέω και εμείς λέμε στο Πασόκ ότι αν τη δώσει σε εμάς, είμαστε μοναδική τώρα, αυτή τη στιγμή, πολιτική δύναμη, συγκροτημένη, με προγραμματικό λόγο, με ηγεσία, με στελέχη, η οποία πραγματικά η ψήφος στο Πασόκ μετράει και μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Νομίζω όλα τα υπόλοιπα, μιλάμε για τη θεωρία της χαμένης ψήφου, μιλάμε για μια διαδικασία η οποία δεν θα μπορέσει να επιφέρει την πολιτική αλλαγή και πιθανόν να δώσει κάποια ανάσα ή κάποιες περαιτέρω δυνάμεις στον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Πάντως η θεωρία της χαμένης ψήφου νομίζω ότι δεν ενθουσιάζει πολύ τα άλλα μικρότερα, στο πούμε έτσι, κόμματα του χώρου, γιατί μπορεί να εκλειφθεί και για κάποιους εκλαμβάνεται και ως αλαζονία. Τουλάχιστον αυτό συζητάνε. Δηλαδή ότι γιατί εσείς λέτε, παιδιά, αν θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης, θα ψηφίσετε Πασόκ. Το οποίο όμως δημοσκοπικά δεν δείχνει ότι έχει τον αέρα να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό δεν τροφοδοτεί ένα γενικότερο πολιτικό αδιέξοδο. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω ότι προφανώς το κάθε κόμμα και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα δώσετε τη μάχη σας να έχετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλος. Αλλά θέλω να πω, όπως καταγράφονται οι τάσεις της κοινής γνώμης, δεν έχουμε μια διαιώνιση του πολιτικού αδιεξόδου όσο είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με, εγώ δεν σας πω 10 μονάδες διαφορά, ούτε 15 ούτε 17. Όσο είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 10 μονάδες διαφορά, ο κόσμος τη θεωρεί διεφθαρμένη. Εσείς την κατηγορείτε για διαφθορά και για ανικανότητα σε θέματα, παραδείγματος χάρη, της ακρίβειας. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας διαγωνισμός μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό προσφέρει λύση στο πρόβλημα της χώρας?
2: Κύριε Άννη, θεωρώ, για να σας δώσω μια απάντηση σε αυτό που λέτε, το περιγράφετε πράγματι πολύ σωστά, αλλά νομίζω ότι, και είμαι πεπισμένος γι' αυτό, ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών και όσο φτάνουμε μάλλον στην ώρα των εκλογών, έχει, και δεν λέω μια θεωρία δικιά μου, σας λέω κάτι το οποίο έχει αποτυπωθεί και ιστορικά πολλές φορές και σε κρίσιμες εκλογικές μάχες και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, ότι ο κόσμος θα αναζητήσει εκείνη τη στιγμή ποιος είναι ο ισχυρός αντίπαλος για να κερδίσει την κυβέρνηση και να προσφέρει μια εναλλακτική πολιτική λύση. Εκεί λοιπόν θα δούμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μπορεί τώρα να είμαστε σε ένα διάμεσο στάδιο. Και πράγματι, σε ένα μεταβατικό μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Αλλά εμείς δίνουμε τη μάχη ώστε και νομίζω το χτίζουμε πολύ, πολύ, πολύ οργανωμένα, πολύ μετρημένα με τις προτάσεις μας για τις εργασιακές σχέσεις την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία νομίζω συζητήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα και το συζητήσατε και εσείς πολλές φορές.
0: Και επικρίθηκε από πλευράς κυβέρνησης.
2: Προφανώς, εύλογο, βέβαια, αστήρικτα επιχειρήματα, γιατί πάλι λιδωρούσαν, πάλι λέγανε φαντασίες όπως με το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν αλλάζει. Είχαμε τις συζητήσεις για τις τράπεζες και με μια πρόταση του Πασόκ που συζητήθηκε και με τις τράπεζες. Καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή έγινε ένας διάλογος συγκεκριμένος. Το Πασόκ έθεσε, θέτει καθημερινά την ατζέντα του. Χθες θέσαμε την ατζέντα μας για το Σύνταγμα της χώρας. Ποιες αλλαγές εμείς προτείνουμε? Θέλω να πω ότι το Πασόκ σταδιακά χτίζει και νομίζω μέρα με τη μέρα δυναμώνει το αφήγημά του και τη στελεχειακή του επάρκεια και η ηγεσία του. Και με τη σημερινή εμφάνιση στη Βουλή εμφανίζεται πολύ, με πολλοί επιχειρήματα, με πρωθυπουργικό κέντρο, με πρωθυπουργό, ας πούμε, με ένα προφίλ, έτσι, πρωθυπουργήσιμο, όπως λέμε. Νομίζω το Πασόκ δυναμώνει διαρκώς και όταν έρθει η ώρα της κρίσης και των μεγάλων διλημάτων, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και μεγάλη, έτσι, και αλλαγή κλίματος και το Πασόκ θα διεκδικήσει επίσης όρος και η κυβέρνηση της χώρας.
0: Βλέπετε δηλαδή και υπάρχει προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση να γίνει πιο πρωθυπουργήσιμο το προφίλ του Νίκου Ανδρουλάκη, που δημοσκοπικά έχει κάποια ζητήματα στην κατηγορία αυτή?
2: Ναι, σίγουρα θεωρώ ότι έχει κάνει, κάνει πάρα πολύ, πολύ αποτελεσματική αντιπολίτευση και οι παρεμβάσεις όλες. Νομίζω δέχονται τα εύσημα και ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές ήταν επιφυλακτικοί, ας πούμε, με τον αρχηγό του Πασόκ. Αλλά νομίζω κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο και εδώ και ο ίδιος με τη στάση του και συνολικά. Φυσικά το Πασόκ έχει πετύχει πάρα πολλά. Είναι λογικό στο κομμάτι αυτό, μιας και με ρωτάτε, ξέρετε, οι πρώην πρωθυπουργοί ή νέοι πρωθυπουργοί να έχουν μια έτσι, καλύτερη απόδοση στην καταλληλότητα. Αυτό συμβαίνει έτσι. Αλλά εγώ θα ήθελα επίσης να δω και μια δημοσκόπηση ποιος πιστεύετε από τους δύο θα αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ήθελα να δω αυτό το ερώτημα.
0: Σαν δίπολο εννοείται.
2: Ναι, ποιος θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα διαφθοράς της χώρας καλύτερα, ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Μητσοτάκης. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τέτοια ερωτήματα.
0: Μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρουσα άποψη. Άρα τώρα η αλλαγή όμως πολιτική που λέτε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω όπως την περιγράφετε πριν, ποντάρει λίγο και σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή εσείς το θεωρείτε σχετικά βέβαιο ότι η χώρα σε μερικούς μήνες θα βαδίσει σε διπλές εκλογές, δηλαδή πρώτες που θα γίνει μια καταγραφή των δυνάμεων και δεύτερες που πολλοί λένε ότι εκεί μπορεί να γίνει και μια αναδιαμόρφωση, ας το πούμε έτσι, του πολιτικού συστήματος.
2: Σίγουρα, σύμφωνα με τα διακηρυγμένα εκ μέρους της κυβέρνησης, έχει προεξοφλήσει τις δεύτερες εκλογές και η εκτίμηση όλων είναι ότι δεν θα υπάρξει προφανώς αυτοδυναμία κανενός κόμματος. Αν γίνουν δεύτερες εκλογές, συγγνώμη, στις πρώτες, εκεί σίγουρα θα παίξει ρόλο το αν θα μην διαμοιραστεί τον πόνους ή όχι. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός, ο οποίος δεν μπαίνει τόσο πολύ στη συζήτηση, κύριο Άν.
0: Άρα η Νέα Δημοκρατία εννοείται θα έχει πολύ πάνω από 25.
2: Αν η Νέα Δημοκρατία έχει 24,9. Πράγμα που δεν απέχει τώρα από τις σημερινές της, ας το πούμε έτσι, προθέσεις ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει μπόνους. Άρα μιλάμε ότι οι έδρες θα διαμοιραστούν με τον αναλογικό τρόπο. Και εκεί μιλάμε για πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, αν η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση. Στις δεύτερες εκλογές σίγουρα νομίζω τα διλήμματα θα ενταθούν. Το δίλημα της πολιτικής αλλαγής, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πρώτο το Πασόκ και αυτός είναι ο αγώνας και ο δικός μου και όλων των στελεχών του Πασόκ για να είμαστε πρώτοι. Νομίζω και εκεί και στις δεύτερες εκλογές θα τεθούν ακόμα πιο επιτακτικά τα διλήμματα που θέσαμε και η ανάγκη και η πίστη του κόσμου για πολιτική αλλαγή θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο και θα αποτυπωθεί ακόμα περισσότερο στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γλαβίνα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Ευχαριστώ.

Θανάσης Γλαβίνας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Και κάπου εδώ βέβαια ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρυθμιστή ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιοπίας Λεωνίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμπη Παναγωπούλου, Σταύρος Αμάραντος και Διονύσης Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού. Και αμέσως μετά η αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Είδα κάποια που σου μοιάζε πολύ, όμως πάλι δεν ήσουν. Πουλου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, ο οποίος συναντάται αυτή την ώρα με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσιπίνγκ. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό πλατεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση έρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση, και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Παράνομη κρίθηκε από το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Για απόφαση σταθμό κάνει λόγο η ΕΚΠΙΖΟ, η οποία προσέφηγε σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσαμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα 5η 14 Μαΐου σήμερα και το έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες, θα κάνουμε με την πολύτιμη συμβολή του έγκυρου αδέλφου του Μάνου Οικονομίδη ένα φάκελο, ένα ραδιοφωνικό φάκελο όπως κάναμε και για όλα τα άλλα κόμματα για το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Θα γυρίσουμε στην ιστορία της μεταπολίτευσης, θα ακούσουμε ηχητικά. Καλημέρα Μάνου Οικονομίδη, για σένα. Λοιπόν, 16ο συνέδριο, 16ο τακτικό συνέδριο.
1: Γιατί υπήρχαν, όπως και στο άλλο μεγάλο κόμμα της μεταπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν και τα έκτακτα συνέδρια που συνήθως οδηγούσαν ή σε αλλαγή ηγεσίας ή είχαν ένα μεγάλο πολιτικό διακύβευμα εκείνης της κάθε φορά τρέχουσα συγκυρίας να διαχειριστούν. Αν μου επιτρέψεις ωστόσο, γιατί η στιγνότητα εδώ εκτός από φιλόξενη είναι κυρίως ιστορική, όπως το είπες, ο Αθήνα 984 συνδέεται έτσι, με την κέντρο δεξιά. Ο Μιλτιάδης έλεγε, ο οποίος ως τότε δήμαρχος Αθηνών ήταν εκείνος ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία για την ελεύθερη ραδιοφωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 απέναντι σε έναν πολύ σκληρό Πασόκ υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν και ο πέμπτος πρόεδρος. Ακολούθησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Γιώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέρωθ και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Μιλτιάδης Εύετ, ο γεννήτρος ουσιαστικά του 1984, κέρδισε την εκλογή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία το 1993 απέναντι στο Γιάννη Βαρδιτσιώτη.
0: Γιάννη Τζανετάκος, πρώτος διευθυντής στην άνθηση της ελεύθερης ραδιοφωνίας
1: και της δημοσιογραφίας γενικότερα.
0: Και της δημοσιογραφίας, σήμερα είναι επικεφαλής της Επιτροπής Δεοντολογίας του Αθήνα 1984. Μας τιμάει με την παρουσία του γενικότερα. Λοιπόν, παραδοσιακά όμως, πριν πάμε στο πρώτο ηχητικό να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα τα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, δεν θυμίζουν Μάνο Οικονομίδη τα συνέδρια των άλλων κομμάτων. Συνήθως τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, δεν αναφέρουμε σε πρόσφατα συνέδρια μικρότερων κομμάτων, αλλά μεγάλων, δηλαδή κομμάτων
1: εξουσίας,
0: ναι.
1: Με συστημικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι,
1: αναφέρεις το ΠΑΣΟΚ, να το πω εγώ. Αν κάνεις τη σύγκριση των δύο κομμάτων που κυριάρχησαν ιστορικά στη μεταπολίτευση, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ έτσι ως ομοιογενές πολιτικό αποτύπωμα, πριν ακολουθήσει την εποχή των μνημονίων, όπου νομίζω ότι είναι κοινή μας η κοινό το συμπέρασμα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραδοσιακής του βάσης μετακινήθηκε στον τότε ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είχε πάντα μια πολύ διαφορετική παράδοση στα συνέδριά του. Ήταν συνέδρια συγκρουσιακά, όπου υπήρχε άλλη ζήμωση, ακόμη και ιδεών. Είχε ωστόσο, μου επιτρέψει να σου πω, και μια διαφορετική αισθητική της εξουσίας. Η εξουσία ένωνε το ΠΑΣΟΚ και στο τέλος της ημέρας θυμάμαστε πολύ έντονα, νομίζω, το συνέδριο του 1996, τότε που εξελέγει πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σιμίτης, μερικές ημέρες μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου έφευγαν καρέκλες ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Του Κώστα Σιμίτη και του Άκη Τσοχατζόπουλου. Και όμως, στο τέλος της ημέρας βρήκανε μια ισορροπία τρόμου μεν, αλλά ισορροπία. Στη Νέα Δημοκρατία δεν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω υπήρχαν πάντα οι εκάστοτε αρχηγοί είχαν μια μεγαλύτερη ισοκομματική αμφισβήτηση από ό,τι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Και γενικά δεν συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, ίσως είναι και τα χαρακτηριστικά του μεγάλου αστικού κόμματος. Δηλαδή,
1: και τη συντηρητική του ταυτότητα.
0: Ναι, ίσως και αυτό. Δεν περιμένει δηλαδή αυτή την ανακατανομή των πολιτικών δυνάμεων, παρότι υπάρχουν στα πηγαδάκια, στα παρασκήνια και στους διαδρόμους υπάρχουν. Και διαβλέπεις πολιτικές από διάφορα πρόσωπα, αλλά δεν περιμένει κανείς τη μεγάλη ρήξη, όπως και δεν έγινε ποτέ μεγάλη ρήξη ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, απλά τώρα που το περιγράφεις σκέφτομαι χαμογελώντας ότι στο συνέδριο του 1997 που ήταν έκτακτο για την εκλογή καινούργιας ηγεσίας, όπου ήταν υποψήφιοι ο τότε πρόεδρος Μιλτιάδης Εύετ, ο Γιώργος Σουφλιάς, που είχε ιτηθεί από τον Μιλτιάδη Εύετ το 1995, και ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής κέρδισε τελικά τη μάχη και ήταν μια ιστορική αλλαγή γενιάς για την κεντροδεξιά. Δηλαδή, η συντηρητική παράταξη του τόπου έκανε ένα άλμα στο μέλλον και απευθύνθηκε σε έναν σαραντάρι.
0: Ναι.
1: Που νομίζω δεν τα πήγε και άσχημα, γιατί έτσι, επί Κώστα Καραμαλή, η Δημοκρατία έφτασε στην εξουσία μετά από 7 χρόνια. Ανέβαζε διαρκώς τα ποσοστά της. Κέρδισε και τις εκλογές του 2007. Το 4 το έχουμε ξαναπεί ότι είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων που έχει συγκεντρώσει ποτέ πρωθυπουργός που κέρδισε εκλογές. 3,5 εκατομμύρια. Όλα αυτά ξεκίνησαν από εκείνο το συνέδριο του 1997. Όλα τα υπόλοιπα ωστόσο ήταν συνέδρια πολύ πιο χαμηλών δεσιμπέλ.
0: Μάλιστα. Για ό,τι αφορά, επειδή αναφέρθηκε το όνομα, ανέφερε στο όνομα του Μιλτιάδη Έπετα, εγώ πιστεύω ότι ο Μιλτιάδης Έπετα ήταν από τους πιο αδικημένους αρχηγούς Νέας Δημοκρατίας. Δεν έγινε, παρότι στην αρχή ξεκίνησε και με μηντιακή υποστήριξη μεγάλη, όταν ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος. Πολλοί πίστευαν ότι θα γίνει και πρωθυπουργός, όμως ήταν ο μόνος ίσως που δεν έγινε πρωθυπουργός. Και ο Αβέροφ, βέβαια, έτσι, ναι.

0: Ναι, εσύ βέβαια, επειδή είσαι πιο νέο παιδί, δεν θα το έχει
1: Ναι.
0: διαβάσει ενδεχομένως. Θυμάμαι ότι τότε στην περίοδο που αναφέρεσαι, ο Μιλτιάδης Εύρετ έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το 1993. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πλέον είχε αρχίσει, η υγεία του έφθινε. Το Πασόκ επίσης έφθινε μετά την νίκη του τότε στις εκλογές. Και ήταν ο Σταύρος ο Ψυχάρης σε μια εκπομπή στην τηλεόραση του Αντένα. Που είχε
1: δύο έκανε. Ότι... Θα το έλεγα τώρα. Δύο εκπομπές και έκανε μετά.
0: Με
1: δύο.
0: Με το Μιλτιάδη,
1: δεν προχώρησε.
0: Τον είχε αποκαλέσει έναν
1: ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Τα έφερε έτσι ζωή τελικά και κοίταξε πώς γίνονται κάποια πράγματα. Να θυμίσουμε έτσι, θυμόμαστε ότι τότε έγινε η μεγάλη διάσπαση του 1993 με την αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά, αποστασία την περιγράφουν οι άσπονδοι φίλοι του, και την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Μιλτιάδης Εύρετ ήταν εκείνος ο οποίος έλεγαν παρασκηνιακά ότι είχε οθήσει ουσιαστικά τον Αντώνη Σαμαρά να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην έχει και ο ίδιος ανταγωνισμό για την διαδοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 1994-95, το 95 βασικά, με την πρωτοβουλία της τότε πολιτικής άνοιξης από τον Αντώνη Σαμαρά, να στηριχθεί ο Κωστής Στεφανόπουλος, ένας ευπατρίδης, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν πήγαμε σε εκλογές που θα πηγαίναμε, τις οποίες πιθανότατα θα είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Μιλτιάδη Εύρετ. Και ενδεχομένως θα ήταν τελείως διαφορετική η μετέπειτα ιστορία. Δεν θα είχαμε περάσει πιθανότατα την περίοδο Σιμίτη.
1: Και το σκηνικό. Λοιπόν, τώρα να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, στην τηλεόραση βλέπουμε, εδώ θα ακούσουμε, ήταν το μακρινό 1974, 31 Οκτωβρίου, όπου ο ιδρυτής της κεντροδεξιάς παρατάξεως, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, Μάνο Οικονομίδη, έλεγε αυτά. Ήταν 9 λεπτά, θα βάλουμε ένα μεγάλο κομμάτι, να γυρίσουμε λίγο πίσω και να θυμηθούμε την ιστορία.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, δεν επικοινωνώ σήμερα μαζί σας ως πρωθυπουργός της χώρας, ούτε καν ως αρχηγός μιας μεγάλης πολιτικής παρατάξεως που διεκδικεί την ψήφο σας. Σας ομιλώ ως φίλος και χρησιμοποιώ την τηλεόραση για να έχω την αμεσότερη δυνατή επαφή με όλους σας. Θα προτιμούσα φυσικά να μπορούσα να συζητήσω με τον καθένα χωριστά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αδύνατο. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο, αντί μονολόγου, να κάνω διάλογο μαζί σας. Να απαντήσω σε ερωτήματα και να λύσω απορίες. Ο δεγματισμός είναι ξένος προς το πνεύμα της δημοκρατίας και το αλάθητο διεκδικούν μόνο οι τρανίες. Θα επιχειρήσω πάντως, έστω και με μονόλογο, να σας εξηγήσω σήμερα τους λόγους για τους οποίους σύνδρασα μαζί με τους συνεργάτες μου τη Νέα Δημοκρατία. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω πόσο αυτή η πολιτική παράταξη είναι και νέα και αναγκαία για τον τόπο. Έχει μεγάλη σημασία να το πιστέψετε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν ζητεί μόνο το ψήφο σας στις επικείμενες εκλογές. Ζητεί την ενεργό συμπαράστασή σας και ύστερα από αυτές. Ζητεί, θα έλεγα, μακροπρόθεσμα την αγάπη και τον ενθουσιασμό σας, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση των κρισίμων προβλημάτων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Ελληνίδες, Έλληνες, αν δεν φιλοδοξούσα να θεμελιώσω μια αληθινή και προοδευτική δημοκρατία στην Ελλάδα, δεν θα είχα λόγο να επιθυμώ να κυβερνήσω και πάλι τη χώρα. Όπως ξέρετε, είμαι ο μόνος μεταξύ εκείνων που διεκδικούν την ψήφο σας, ο οποίος έχει δοκιμαστεί στην κορυφή της εξουσίας. Ο μόνος στα προσέθετα που δεν ζητεί την εξουσία από ματαιοδοξία. Το έργο με τις οκταετίες αποτελεί ήδη κεφάλαιο της ιστορίας μας. Και το έργο μου των τελευταίων 90 ημερών χαρακτηρίζεται ομόφωνα από ξένους και Έλληνες ως σύγχρονο πολιτικό θαύμα.
1: Λοιπόν, βάλαμε ένα μεγάλο κομμάτι Μάνο Οικονομίδη. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Για ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, καταρχάς, καλά, άλλη μενταλιτέ των πολιτικών προσώπων. Μετά θα ακούσουμε, θα βάλουμε και τον άλλο μεγάλο, να βρούμε εκείνη τη στιχομηθεία της εποχής. Το ανήκομαι στη Δύση κλπ. Και την απάντηση του Αντρέα.
0: Βέβαια και άλλη μενταλιτέ του ιδίου, έτσι, του συγκεκριμένου προσώπου.
1: Και του ιδίου, ναι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Χαίρεσα να ακούσω τον Καραμαλή.
0: Κρατούσα λίγο σημείωση η αποστροφή του ότι δεν ζήτησα την εξουσία από ματαιοδοξία. Δεν φαντάζει πολύ ξένη με το τι ακολούθησε στη χώρα εξαιρεμένου του Αντρέα
1: το
0: και πολύ περισσότερο με τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι.
1: Με το σήμερα θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Καταρχάς θα πω πολύ πετυχημένο το όνομα. Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ήταν κάτι, ερχόταν μετά τη Χούντα. Όλοι ήθελαν δημοκρατία. Βάζει και το Νέα Δημοκρατία και από την πρώτη στιγμή της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα θα λέγαμε σε ένα μεγάλο βαθμό ότι είναι το μαγαζί γωνία, γιατί το ΠΑΣΟΚ πέρασε πολύ μεγάλη κρίση.

0: Πολλά προβλήματα, είχε περάσει η Χούντα, έρχεται ο Καραμαλής, ήρθε από την Γαλλία, έκανε την πρώτη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, κατέβηκε στις εκλογές, πήρε πολύ μεγάλο ποσοστό και άρχισε η πορεία του κυβερνώντος κόμματος.
1: Εσύ μια και το συζητάμε και έχεις ναι. Παρά το νεαρό της ηλικίας σου μακρά εμπειρία. Μπαίνει στη ζυγαριά η επιλογή του να εντάξει την χώρα, να της δώσει ευρωπαϊκή προοπτική και ευρωπαϊκό προσανατολισμό που οι νεότερες γενιές το βλέπουμε έτσι, ότι χωρίς την Ευρώπη βασικά θα ήμασταν στο κενό. Με το ότι κατάφερε να αποκαταστήσει ανέμακτα τη δημοκρατία. Γιατί αυτό, αν το δεις και στη υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχει ξανασυμβεί. Εμάς εδώ, και νομίζω ήταν τελείως χάρη στη δική του προσωπικότητα, που κατάφερε να υπερισχύσει όλων των άλλων, και επειδή ο χώρος της, όχι της κέντρο-δεξιάς, της δεξιάς, είχε αρκετούς τότε ημνητές του καθεστώτος και νοσταλγούς και της βασιλείας, της μοναρχίας. Νομίζω ότι έβαλε ο ίδιος τη δική του προσωπικότητα μπροστά από όλο αυτό. Και καταφέραμε τελικά να γίνει η μετάβαση στη δημοκρατία ανέμακτα, με το να ενσωματωθεί εκ νέου το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πολιτικό βίο, με το να δημιουργηθεί το καινούργιο κόμμα που μετά τελικά είχε θυελλώδη πολιτική κυριαρχία από τον Ανδρέα Παπανδρέου, το κίνημα, το Πασόκ. Όλα αυτά τα πιστώνεται.
0: Ναι. Τώρα, επειδή αναφέρεις διάφορα πράγματα, εγώ θυμάμαι, δηλαδή ο Καραμαλής από την πρώτη στιγμή έφτιαξε εκείνο το πλαίσιο όπου ήθελε να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της κεντροδεξιάς. Μάλιστα είχε αφήσει στην άκρη τους ακραίους δεξιούς από την πρώτη στιγμή. Αμέσως, αν και πέρασαν πολύ λίγα χρόνια μετά την πρώτη νίκη της Νέας Δημοκρατίας, παρότι πιτσιρικά θυμάμαι ότι είχε γίνει η Εθνική Παράταξη, η οποία δεν είχε πάρει λίγο ποσοστό, είχε πάρει 7%. Ήταν Θεοτόκης Στεφανόπουλος τότε.
1: Στέφανος Στεφανόπουλος
0: και Θεοτόκης είχε πάρει 7%, αλλά παρόλα αυτά όλα έφθυναν στην πορεία. Εντάξει, δεν εννοώ το κόμμα του Καρουφαλιά κλπ. Που είχε πάρει ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό μετά τη Χούντα κλπ. Δηλαδή, όλα ο Καραμαλής τα διέλυε ό,τι υπήρχε στα δεξιά του. Έκανε τις προσθήκες του, τις πολιτικές.
1: Η διεύρυνση που έκανε, γιατί σε αυτό αναφέρεσαι. Ήταν βαθιά πολιτική, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του
0: Φιλελεύθερου. Πριν πας στο Μητσοτάκη,
1: ο Θανάσης
0: Κανελόπουλος ήταν από την Ένωση Κέντρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Λόγιος,
0: φτωχός άνθρωπος, έτσι ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος
1: και έφυγε φτωχός.
0: Και έφυγε φτωχός, έφυγε σε ένα διαμέρισμα. Μάλιστα υπάρχει και η ατάκα του Καραμαλή κάποια στιγμή που πήγε στο σπίτι, που του είπε και είδε που έμενε ο Θανάσης Κανελόπουλος, του είπε «Γιατί μου το έχεις κάνει αυτό, Θανάση Κανελόπουλε?» Δηλαδή ότι έπρεπε κάτι να είχε κάνει για να καλυτερεύσει το βιωτικό το επίπεδο. Αλλά άλλη εποχή. Τώρα μην με προκαλέσει και κάνω συγκρίσεις με το σήμερα, γιατί θα πάμε σε άλλους
1: ατρακούς. Πάντως το δίδυμο Αθανάσιου Κανελόπουλου Κωνσταντίνου Τσάτσου παρέπεμπε σε Όσκαρ, έτσι, σε Νόμπελ, σε λογοτεχνικό Νόμπελ και μια διαφορετική αισθητική και κουλτούρα για το πώς πρέπει να είναι η πολιτική ζωή.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, και επίσης αυτό ήθελα να πω, επειδή ανέφερες, έκανε βήματα τα οποία για εκείνη την εποχή, καταρχάς δεν μπορούσε η Ελλάδα να μην τα κάνει, αλλά εκείνη την εποχή είχαν και ένα πολιτικό κόστος. Εξού γιατί έγινε στα ακροδεξιά η Εθνική Παράταξη, γιατί είχαμε την νομιμοποίηση, έλεγαν κάποιοι του ΚΚΕ, σε μια παλιότερη συνέντευξη που είχα κάνει στον Περισσό, μου λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, φυσικά αυτό ο Καραμαλής το έκανε, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αλλά σας παρακαλώ να λέτε ότι το ΚΚΕ κατέκτησε την νόμιμη δράση του. Να δεις πώς το λένε οι κομμουνιστές, και είναι ίσως και το πιο σωστό.
1: Μια χαρά στα λόγια μας, πάρα πολύ
0: και είναι το πιο σωστό. Λοιπόν, τώρα, φτάνουμε λοιπόν, αρχίζει η πορεία του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο κάνουμε αυτό το αφιέρωμα, να το ξαναπώ, γιατί αρχίζει σε λίγες ώρες το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Αντίστοιχη κουβέντα κάναμε και για όλα τα περισσότερα κόμματα, τα οποία είχαν συνέδρια. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ηχητικό από τη δημόσια τηλεόραση που αναφέρεται Μάνο Οικονομίδη σε αυτή την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από τότε μέχρι σήμερα, και μετά να πάρουμε έναν έναν τους πρωταγωνιστές και τους προέδρους που πέρασαν.
2: Η Νέα Δημοκρατία γεννήθηκε μαζί με τη μεταπολίτευση πάνω στα συντρίμια της δικτατορίας και της κυπριακής τραγωδίας, περίπου 70 ημέρες μετά την 24η Ιουλίου του

0: 1974.
1: Για να υποδεχτεί τον Έλληνα πολιτικό,
0: ο ιδρυτής της, Κωνσταντίνος Καραμαλής, και το στενό του επιτελείο ήταν οι εγγυητές της ομαλής μετάβασης στη νέα εποχή, με διακύβευμα την εμπέδωση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα.
0: Στις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία, με σαφή διεύρυνση προς το κέντρο, έλαβε το ποσοστό ρεκόρ 54,37%.
1: Ιστορική ημέρα.
0: Ακολούθησε το δημοψήφισμα του Δεκεμβρίου, όπου παρά τις σαφείς φιλομοναρχικές ρίζες του κόμματος, ο Καραμαλής τήρησε στάση ουδετερότητας και η αβασίλευτη επικράτησε με 69%.
2: Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση.
0: Τον Μάιο του 1979 ολοκληρώθηκε το προδικτατορικό όραμα του Καραμαλή, καθώς επικυρώθηκε η είσοδος της χώρας στην ΕΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία συνέδεσε το όνομά της με την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Η μεταπίδηση του Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας και η ραγδαία άνοδος του Πασόκ στην εξουσία οδήγησαν το κόμμα σε μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας. Αλληλοδιάδοχοι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Ράλης και ο Ευάγγελος Αβέροφ, ιτήθηκαν αμφότεροι από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
3: Αμυνώ υπέρ των ιερών θεωσίων και μόνος και μεταπολών.
0: Η εκλογή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ενός παλαιού πολιτικού προερχόμενου από το Βενιζελικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, σηματοδότησε αφενός μια νέα στροφή προς το κέντρο, αφετέρου την όρθωση ενός αντίπαλου δέους στον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Σας καλωσορίζω εδώ πέρα στο γραφείο το Πρωθυπουργικό.
0: Ο Μητσοτάκης εξελέγει πρωθυπουργός στην τρίτη εντός λίγων μηνών κατά σειρά αναμέτρηση, με 47%, αλλά μόλις 150 έδρες. Η ισχνή πλειοψηφία κλονίστηκε τόσο από τις παρεμβάσεις στην οικονομία, όσο κυρίως από το μακεδονικό ζήτημα, το οποίο και τελικά οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης.
5: Ένα σημαντικό βήμα έγινε.
0: Μετά την ήττα του Μιλτιάδη Εύερτα από τον Κώστα Σιμίτη και με τον κίνδυνο να μείνει το κόμμα ξανά για μεγάλο διάστημα μακριά από την εξουσία, μεσαία στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας προβάλλουν τη λύση Καραμαλή. Παρά την οριακή ήττα του 2000, η Νέα Δημοκρατία μένει συντεταγμένη πίσω από τον Καραμαλή και εκλέγεται κυβέρνηση το 2004 και το 2007 με σύνθημα την επανίδρυση του κράτους.
6: Αναλαμβάνω την τιμή και την ευθύνη.
0: Έχοντας επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως Υπουργός Πολιτισμού του Καραμαλή, ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε τον Νοέμβριο του 2009 την ηγεσία του κόμματος. Κλήθηκε να κυβερνήσει με σχήμα τρικομματικής συνεργασίας, όταν η Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα κλονίζονταν από την πολυεπίπεδη κρίση.
7: Τα 400.000 μέλη της παράταξής μας πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους.
0: Με μια νίκη κόντρα στα προγνωστικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλέγεται νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προηγηθεί η προεδρία του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος παρότι μεταβατικός οδήγησε το κόμμα στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015.
8: Ο κυβερνητικός λόγος θα είναι λιτός και αληθινός.
0: Με κοινοβουλευτική πλειοψηφία 158 εδρών, η πρώτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σημαδεύτηκε από μεγάλα γεγονότα. Ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, πανδημία, εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
9: Για δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
0: Σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά εκλογικά αποτελέσματα της μεταπολιτευτικής ιστορίας, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 40,56% με διαφορά σχεδόν 23 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Λοιπόν, ακούσαμε, νομίζω ότι ήταν εντάχει όλες οι πιο, ίσως οι πιο κομβικές στιγμές του μεγάλου αστικού κόμματος που λέω εγώ, της μεταπολίτευσης που είναι η Νέα Δημοκρατία.
11: Πάντως κοίταξε πόσο έχουν αλλάξει εποχές και να το πούμε αυτό για τους νεότερους. Mm-hmm. Ακούσαμε και στο Σπικάζ ότι το ποσοστό του 40-41% από τα μεγαλύτερα στη μεταπολίτευση και πιο εντυπωσιακά. Σκέψου ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν έχανε είχε 40%.
10: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επίσης υπάρχει
11: όταν είχε
10: κάτι
11: χάσει
10: άλλο.
11: Δηλαδή από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993. Ήταν κοντά εκεί.
10: Θέλω να θυμίσω, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
11: Και δεν συστάμε για τον αριθμό ψήφων, έτσι.
10: Αυτό. Ότι το έχουμε πει πολλές φορές στην τηλεόραση που έχει τη δικιά του σημασία. Ο Κώστας Καραμαλής, πόσα
11: το
10: εκατομμύρια.
11: Το 4 είχε πάρει 3,5 εκατομμύρια ψήφους.
10: 3,5 εκατομμύρια ψήφους. Και ο Μητσοτάκης που πήρε αυτό το ποσοστό είχε πάρει 1,5 εκατομμύριο λιγότερους, περίπου.
11: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο Κώστας Καραμαλής, όταν παρέδωσε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2009, μετά την ήττα του Γιώργου Παπανδρέου, ήταν 2,5 παρακάτι 3 εκατομμύρια. Περίπου σε αυτά τα ποσοστά κινήθηκε, δηλαδή τη ήττα του 2009, κινήθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2019 Και πλέον μετά το 23 που είχε το 40%, δηλαδή αύξησε το ποσοστό τη, το αύξησε όμως με μικρότερο αριθμό ψήφων. Ακριβώς επειδή, όπως είχαμε πει στην ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος, ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών επέλεξαν να φτάσουν στην κάλπη. Και επειδή, ως γνωστόν, η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα, γι' αυτό και ανέβηκαν τα ποσοστά. Το είπα όμως γιατί δείχνει πόσο μακρινή μια εποχή όπου υπήρχε μια άλλη ζήμωση και τη κοινωνία με την πολιτική. Υπήρχαν μεγάλα κοινωνικά ρεύματα που εκφράζονταν πολιτικά, αυτό δεν το ζούμε σήμερα.
10: Μάλιστα. Και εγώ θέλω να το θυμίζω πάντα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, το πρώτο κόμμα
11: ευνοείται, πάντα.
10: Ευνοείται και παίρνει μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε, η παρούσα κυβέρνηση έχει 7 χρόνια. Εγώ τουλάχιστον, για εκφράζω την προσωπική μου άποψη, καλή κουβέντα δεν ακούω παρά μόνο. Από,
11: αν όμως αυτοί που δεν λένε καλές κουβέντες δεν πάνε να ψηφίσουν.
10: Δεν πάνε να ψηφίσουν, Μητσοτάκης να πάρει 50, 60, 80, δεν ξέρω, 120, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει δηλαδή. Άρα ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει αν πιστεύει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από κάτι. Να πάρουμε τώρα τα πρόσωπα ένα-ένα, Μάνο Οικονομίδη. Είπαμε για τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής άφησε το δικό του στίγμα, ίδρυσε την κεντροδεξιά παράταξη. Κάποια στιγμή είδε. Άρχισε τώρα η καταιγίδα Ανδρέας Παπανδρέου.
11: Η επέλαση
10: του Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε εκεί γύρω στο 81, οπότε ο Καραμαλής σιγά σιγά άρχισε να βρίσκει να πάει προς την Προεδρία.
11: Εδώ λοιπόν τώρα έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση. Ναι. Γιατί οι επικριτές του λένε ότι δεν ήθελε να χάσει από τον Ανδρέα και γι' αυτό αποχώρησε. Ναι. Νομίζω ότι μια πιο ψύχρεμη προσέγγιση, και επειδή ακούσαμε και τη φράση του ότι δεν ήθελε την εξουσία λόγω ματαιοδοξίας, είναι ότι βλέποντας τον Ανδρέα να έρχεται και επειδή τον Ανδρέα Παπανδρέου να θυμίσουμε. Ότι ο Κωνσταντίνος Καραμάλης τον έχει φέρει στην Ελλάδα για να ασχοληθεί με την ανασυγκρότηση ελληνικής οικονομίας.
10: Ναι.
11: Ως πολύ σημαντικό καθηγητή οικονομικών από τον Μπέρκλι, νομίζω, των ΗΠΑ.
10: Ναι,
11: τον γνώριζε λοιπόν απ' έξω και ανακατοτά. Βλέποντας και το πόσο τέριαζε η ψυχολογία του Ανδρέα με την ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας, πιστεύω ότι είχε αντικειμενικά ανησυχήσει ότι τα συνθήματα περί ΟΚ και ΝΑΤΟ ίδιο συνδικάτο. Θα διώξουμε τη βάση του θανάτου. Και μια προσέγγιση η οποία δεν ήταν ακριβώς η κουλτούρα που είχε ο Καραμάλης, θα χρειαζόταν ένα αντίπαλο δέος. Ένα. Η σοβαρέ πολιτικό αποτύπωμα. Και αυτό έγινε με το να μεταπηδεί στην Προεδρία. Διότι τότε, πριν την αναθεώρηση του 1985, ο πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν περίπου ισοδύναμος πρωθυπουργού.
10: Ναι. Εκείνη. Μετά έγινε μετά η σταγματική αναθεώρηση και θα λέγαμε ότι έχει σε ένα μεγάλο βαθμό διακοσμητικό ρόλο. Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο.
11: Γεώργιος Ράλης.
10: Γεώργιος Ράλης. Ναι.
11: Ο οποίος σε προεκλογική συγκέντρωση έχει μείνει στην ιστορία γιατί όταν.
10: Μη λέτε εγώ.
11: Ναι, τα ΟΟ ακούγονταν από τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
10: Το ακούσαμε στο ηχητικό που βάλαμε, στο γενικό αφιέρωμα. Ακούστηκε λίγο και ο Γιώργος Ράλης, νομίζω.
11: Νομίζω λοιπόν, από αυτό τον χαρακτηρίζει κιόλας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ευπατρίδης, άλλης κουλτούρας και θρησκευτικής, ο οποίος είχε την πολιτική και ιστορική ατυχία να πέσει πάνω στην θύελλα Ανδρέας Παπανδρέου. Και επειδή και σαν, ήταν και ο ίδιος έτσι, δεν ήταν νέος πολιτικός, να πει ότι θα μπορούσε να αντιπαρατευτεί διαφορετικά με τον Ανδρέα, νομίζω ότι ήταν περίπου προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Ράλης κλήθηκε να διαχειριστεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μετά τη μεταπίτηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ιτήθηκε το 81 στις εκλογές και παρέδωσε τον Ευάγγελο Αβέροφο.
10: Μάλιστα. Βέβαια είχε ξεκινήσει η πολύ μεγάλη επέλαση, από εκεί ξεκινάει η επέλαση του Ανδρέα Παπανδρέου. Και όλα όσα έγιναν στην ελληνική κοινωνία. Τα πρόσωπα από τους αδικημένους, εγώ ανέφερα πριν.
11: Το Μιλτιάδη
10: Εβδομήνου. Και τον Ευάγγελο Αβέροφ, έτσι, ναι, σε έναν βαθμό. Αλλά ο Ευάγγελος Αβέροφ ήταν το πιο δεξιό κομμάτι. Περισσότερο ήταν διαχειριστής,
11: θα έλεγα. Και εκ των πραγμάτων, αυτό που είπες, το κοινωνικό του ακροατήριο ήταν πολύ πιο σκληρά δεξιό. Ναι. Ο Μιλτιάδης Εβδομήνου, ο οποίος προερχόταν από αυτή τη ρίζα, έτσι. Είχε πολύ πιο προοδευτικές ιδέες και το έδειξε δηλαδή και με την πρωτοβουλία που είχε πάρει τότε για την ελεύθερη ραδιοφωνία.
10: Λοιπόν,
11: και υπονομαζόμενος μπουλντόζος.
10: Φτάνουμε στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάνε μια εκτίμηση, έτσι τώρα έχουμε απομακρυνθεί και βλέπουμε την ιστορία και όσα έγιναν από πιο ψηλά και από πιο μακριά. Κάνε μια εκτίμηση για εκείνα τα 3 χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην κυβέρνηση Φλωράκη, Κύρκου και Νέας Δημοκρατίας τότε και Μητσοτάκη, έτσι. Ναι.
11: Που μάλιστα, αν βάλουμε και τον Κωστή Στεφανόπουλο ως επικεφαλής τότε της ΔΙΑΝΑ, όπου ήταν ενοποιημένη όλη η αντιπολίτευση απέναντι στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, σε εκλογές του 89 της πρώτης. Ναι. Από το 80, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διαδέχθηκε τον Ευάγγελο Αβέροφ μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 84, νομίζω ήταν. Έχασε τις εθνικές εκλογές του 85, όπου το Πασόκ ανανέωσε την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας προς το δικό του πολιτικό αποτύπωμα και έκτοτε ξεκίνησε με αφετηρία τις νίκες των τριών δημάρχων των προηγούμενων από τη Νέα Δημοκρατία, του Μιλτιάδη στην Αθήνα, του Ανδρέα Αδριανόπουλου στον Πειραιά και του Σωτήρη Κούβελα στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε πλέον το ροκάνισμα τη πολιτική ηγεμονία του Πασόκ. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη είναι από τι λίγε προσωπικότητε που θα μπορούσαν να, το έχουν, να έχουν πρωταγωνιστήσει σε όλο αυτό. Αν σκεφτεί ότι ξεκίνησε κόντρα στι πιθανότητε, έτσι. Προερχόταν από τη μήτρα του πολιτικού κέντρου. Ο Ανδρέας Παντρέου τον αποκαλούσε αποστάτη, στιγματίστηκε αρνητικά, έκανε το δικό του κόμμα. Κατάφερε να ενσωματωθεί στη Νέα Δημοκρατία και τελικά να ηγηθεί τη Νέα Δημοκρατία στην οποία ενσωματώθηκε. Αυτό δεν έχει πολιτικό προηγούμενο τη χώρα μα.
12: Ναι.
11: Και από εκεί και πέρα, και επειδή τώρα παραβιάζω ανοιχτές θύρες, νομίζω και χάρη στον Παύλο Μπακογιάννη, το μάρτυρα τη Δημοκρατία, ο οποίο ήταν και ο πρωτομάστορα τη Εθνική Συμφιλίωση του 89 και τον είχε εμπογιάσει με άλλε περισσότερο προοδευτικέ και συνεννητικέ ιδέε, εκείνη η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε, αν δεν είχε φύγει τόσο βία ο Παύλος Μπακογιάννης, να ήταν και μια διαφορετική πολιτική παράταξη.
10: Καλά, και να έχει αλλάξει και η ροή της ιστορίας, άλλα πρόσωπα μπορεί να μην τα είχαμε δει στην επιφάνεια, να ήταν σε δεύτερους και τρίτους ρόλους, να μην ήταν μπροστά.
11: Αλλά νομίζω και στον πυρήνα της διακυβέρνησης, μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον Παύλο Μπακογιάννη πρώτο βιολί, πίσω από στο παρασκήνιο, θα ήταν τελείως διαφορετική.
10: Ναι.
11: Δημοκρατία υπό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον Παύλο Μπακογιάννη πρώτο βιολί, πίσω από στο παρασκήνιο, θα ήταν τελείως διαφορετική.
10: Ναι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όξινε, ήταν ένας πολιτικός με γωνίες, δεν μάσαγε τα λόγια του σε ένα μεγάλο βαθμό. Δηλαδή
11: αυτό πρέπει να το πιστωθεί, έτσι, γιατί είχες απόψεις δύσκολες και για την εποχή.
10: Δηλαδή αυτό που είχε πει σε 10 χρόνια δεν θα θυμόμαστε.
11: Θα ξεχάσουμε, δεν θα θυμάται κανείς τη Μακεδονία.
10: Τη Μακεδονία και τα Σκόπια κλπ. Εντάξει, έμεινε στην ιστορία. Εντάξει, άλλα βγήκαν, άλλα δεν βγήκαν. Όμως γινόντουσαν κάποια στιγμή διαδοχικές εκλογές και κάποια στιγμή πήρε και είχε. Εντάξει, άλλα βγήκαν, άλλα δεν βγήκαν. Όμως γινόντουσαν κάποια στιγμή διαδοχικές εκλογές και κάποια στιγμή πήρε και υπήρχε εκείνη η ψήφος του Κατσίκη, έτσι, ναι, 150 για να γίνει το 151 να λάβει.
11: Σημεία που ήταν του Θεόδωρου Κατσίκη, ναι, στις εκλογές του Απριλίου του 90, μετά την κυβέρνηση Τζανετάκη και μετά την κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα. Να θυμίσουμε ότι, γιατί το ακούσαμε και στο Σπικάζ, πήρε 47% και μάλιστα ήταν πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων, σχεδόν 3 εκατομμύρια. Δεν κατάφερε να έχει μεγάλη κοινοβουλευτική αυτοδυναμία εξαιτίας του λεγόμενου κουτσονόμου, του νόμου του Μένιου Κουτσόγιωργα, όπου είχε γίνει μια κοπτοραπτική, όπου ουσιαστικά το πρώτο κόμμα ήταν 41ο κόμμα.
10: Μάλιστα. Τώρα,
11: γιατί με συγχωρείς, Βασίλη, αν εκείνη η Νέα Δημοκρατία με τέτοια κοινωνική συσπήρωση γύρω της και με το Πασόκ ουσιαστικά να βασανίζεται από το σκάνδαλο Κοσκοτάκη και γενικότερα από υποθέσεις διαφθοράς, εάν είχε μια αντικοινοβουλευτική πλειοψηφία, νομίζω ότι θα ήταν επίσης διαφορετικά τα πράγματα.
10: Ναι.
11: Είχε 151 και τελικά έπεσε από τον Αντώνη Σαμαρά.
10: Τότε λοιπόν ο Σαμαράς διαφοροποιείται, κάνει την πολιτική άνοιξη, πέφτει η κυβέρνηση. Και ακολουθεί, φεύγει ο Μητσοτάκης, τέλος ο Μητσοτάκης μετά. Ποιος αναλαμβάνει?
11: Είναι η μάχη ανάμεσα στον Μιλτιάδη Εύερ και τον Γιάννη Βαρδισιώτη.
10: Ναι.
11: Νομίζω ότι διαπεριπάτω ο Μιλτιάδης Εύερ και έλυσε τότε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι. Βέβαια, διαρκούσε η επέλαση Ανδρέα Παπανδρέου.
11: Ήταν η επιστροφή του Ανδρέα.
10: Η επιστροφή του Ανδρέα, οπότε, αφού δεν έπιασε τίποτα από όλα εκείνα, ειδικά δικαστήρια κλπ. Δηλαδή κονιορτοποιήθηκαν όλα εκείνα.
11: Και γύρισαν υπέρ του τελικά.
10: Και γύρισε θριαμβευτής και λοιπά. Γι' αυτό και ο Μιλτιάδης Εύερ δεν μπόρεσε να σηκώσει πολιτικό
11: κεφάλι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και με αφορμή την συνέντευξη που θυμίζει και εσύ στο Σταύρο Ψυχάρη,
10: ναι,
11: και τη μετέπειτα εκλογή Σιμίτη στην ηγεσία του Πασόκ. Εάν το 1995 αντί να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, διαχειρούσε ουσιαστικά Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε πάει σε πρώτες εκλογές. Τότε να θυμίσουμε ότι όταν υπήρχε αδυναμία εκλογής πρόεδρος Δημοκρατίας, διαλύονταν η Βουλή. Οι πιθανότητες ήταν να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία του Μιλτιάδη Εύερ. Αυτό δεν συνέβη. Όλα τα υπόλοιπα είναι ζώσα ιστορία.
10: Λοιπόν,
11: το 1995, να πούμε ότι μετά από εκείνες τις εκλογές, με συγχωρείς, αμφισβητήθηκε ο Μιλτιάδης Εύερ, μπήκε τέσσερα θέμα ηγεσίας.
10: Ναι.
11: Απέναντι του μπήκε εκπροσωπώντας ουσιαστικά το μητσοτακικό στρατόπεδο ο Γιώργος Κουφλιάς, ιτήθηκε. Ψερνόταν το πράγμα για περίπου 2 χρόνια και το 1997 που ακούσαμε και τον Κώστα Καρμαλή, με εκείνο το συνέδριο πλέον άλλαξε και το δεξιά γενιά.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα, προχωράμε και έρχεται αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καρμαλής. Έτσι, ναι. Πώς ήρθε η εκλογή Καρμαλή?
11: Θυμάμαι ότι τα χρόνια που ακολούθησαν, ειδικά στην πορεία προς το 4, ο Σταμάτης Πανουδάκης, έτσι, ο εμβληματικός μουσικοσυνθέτης που ήταν και προσωπική φίλη, ουσιαστικά το κομμάτι το μουσικό του Μαρμαροβαίνου Βασιλιά που αφορά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, που υπάρχει αποστροφή, θα έρθει σαν αστραπή. Γελό, το οποίο το έπαιζε στις προεκλογικές του εξαρτήσεις, μάλιστα. Ήταν το χαλί εισόδου του.
10: Ναι, το χρησιμοποιούσε.
11: Νομίζω ότι ακριβώς τότε ήρθε όντως σαν αστραπή. Δηλαδή, εξέφρασε μια, την ανάγκη εκείνης της συγκυρίας, το συντηρητικό, η συντηρητική πάταξη του τόπου να αλλάξει ταυτοτικά χαρακτηριστικά. Αν μάλιστα νομίζω στην πρώτη του διετία, μέχρι τις εκλογές του 2000, τις τότε περίεργες εκλογές που λέμε. Που κέρδισε οριακά το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη. Είχε κάνει και μεγαλύτερες ρήξεις. Αυτό

0: το οποίο ας πούμε δεν τον άφηναν και οι βαρόνοι του κόμματος και τα μεσαία στελέχη που ακούσαμε ότι είχαν πρωταγωνιστεί στο να εκλεγεί αρχηγός, πιθανότατα θα είχε μια κεντροδεξιά πολύ πιο σύγχρονη και μοντέρνα, πιο κοντά στα δικά του τα δεδομένα και ενδεχομένως θα είχε κερδίσει και η χώρα χρόνο, γιατί να θυμίσουμε ότι ανεξαρτήτως, εγώ ξέρεις δεν συμπαθώ την περίοδο Σιμίτη, αλλά η δεύτερη τετραετία Σιμίτη ήταν εκείνη που ήταν κόλαφος, ναι, με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά.
1: Ναι.
0: Θα είχαμε αποφύγει αυτή την τετραετία.
1: Ήταν η προετοιμασία για Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Τα μεγάλα δημοσιογραφικά αγώνες. Με τις απευθείας αναθέσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ο Καραμαλής κάποια στιγμή ανεβαίνει στην εξουσία. Ανεβαίνει στην εξουσία, κυβερνάει πόσα χρόνια.
0: Κυβέρνησε την πρώτη φτιστή ήταν το 4 μέχρι το 7,
1: ναι,
0: όπου έγιναν εκ νέου εκλογές, με μικρότερο ποσοστό κοινωνική απήχηση, αλλά και πάλι πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και άλλα 2 χρόνια μετά.
0: Και έκατσε μέχρι το 2009, όπου τότε είχαμε τις εκλογές του Λεφτά Υπάρχουν.
1: Ναι, και, του, και ανεβαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και λοιπόν, που χάνει ο Καραμαλής με ένα πολύ ξεχωριστό πολιτικό στίγμα. Και το
0: εσύ
1: λέω,
0: στέκεσαι και στη σημειολογία, στο συμβολισμό.
1: Ναι, ναι, όταν χάνει, πάει στο Ζάπιο και δεν ήθελε ούτε τον εκπρόσωπο τύπου, ήταν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Ρουσόπουλο.
0: Τότε ήταν ο Αντώναρος.
1: Ο Αντώναρος ήταν, μπράβο, είχε αλλάξει, αλλά ήταν εκεί, κάπου εκεί γύρω-γύρω.
0: Όλοι ήταν.
1: Ναι, όλοι ήταν.
0: Και βασικά δεν ήθελε και τα
1: πρώτα. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, τη θυμάμαι λίγο πέρα, ούτε
0: τον Αντώνη Σαμαρά, ούτε την Ιδαδάνου που ήταν ήδη υποψήφιοι.
1: Υποψήφιοι, ακριβώς, ναι. Κάθεται στη μέση και παίρνει την ευθύνη και λέει θα κινήσω τη διαδικασία για την εκλογή του νέου αρχηγού του κόμματος κλπ. Πολύ απλά, πολύ λιτά. Λοιπόν, και έτσι, κάπως έτσι πρέπει να κάνουν οι ηγέτες οι οποίοι έχουν μελετήσει την ιστορία Μάνο Οικονομίδη της κεντροδεξιάς.
0: Θέλεις να ενώσουμε και τα νήματα των δύο Καραμαλίων. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι δεν επεδίωξε την εξουσία από ματωδοξία. Ο Κώστας Καραμαλής εκείνο το βράδυ είπε ότι η μόνη του δύναμη ήταν η σχέση τους με τους πολίτες και από την ώρα που αυτή είχε διαραγεί δεν υπήρχε νόημα να συνεχίζει. Γιατί νομίζω ότι εσύ και με τη μακρά σου εμπειρία θα συνυπογράψεις ότι αν ο Κώστας Καραμαλής τότε δεν έφευγε από την ηγεσία, δεν θα τον έδιωχναν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε δηλαδή να.
1: Δεν θα τον έδιωχναν, θα έχει κάνει και comeback μετά πάλι.
0: Δηλαδή, ίσως όπως ο Ανδρέας το 93. Ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί φέρνει και βαρύ ιστορικό όνομα κλπ. Αναλαμβάνει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, όχι, μετά τον Καραμαλή. Είχαμε
0: μετά τον Κώστα Καραμαλή.
1: Βαγγέλη.
0: Όχι, τον Αντώνη Σαμαρά είχαμε. Απλά υπάρχει εδώ.
1: Ένα ενδιάμεσο, δεν ήταν ο.
0: Ένα αστερίσκος.
1: Ναι.
0: Ο κατευθείαν πήγαμε σε συνέδριο. Ο Κώστα Καραμαλή ουσιαστικά είχε μείνει πρόεδρος μέχρι το συνέδριο που θα εξέλεγε τον πρόεδρο. Το καινούργιο.
1: Ναι, ο Σαμαρά ήταν μετά τον
0: Σαμαρά.
1: Πριν τον Τσίπρα.
0: Πριν τον Τσίπρα. Ναι. Την πρώτη Τσίπρα. Τότε άλλαξε η πίστα παιχνιδιού έτσι. Δηλαδή ενώ πηγαίναμε σε ένα συνέδριο στο οποίο. Οι εκτιμήσαν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη θα το κέρδιζε με ένα ποσοστό 60-70%, δηλαδή και πάρα πολύ καραμαλική θα ήταν μαζί της. Με πρωτοβουλία του Δημήτρη Αβραμόπουλη, η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε το κατ' εμέ κακό παράδειγμα του Πασόκ, να πάει σε μια βάση, μια χαρά να ψηφίζουν οι πολίτες, αλλά ήταν πολίτες οι οποίοι πιστεύουν στο κόμμα. Γιατί αυτό που έχουμε δει στις εκλογές αυτές συνήθως είναι ότι πηγαίνουν μεταφερόμενοι από άλλα κόμματα για να ψηφίσουν κάποιον που θεωρούν ότι ευνοεί το δικό του κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν κέρδισε εκείνη την εκλογή από το πρώτο κιόλας γύρο. Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε πάρει νομίζω περίπου 40%. Δεν θέλησε να πάει στο δεύτερο γύρο. Και ακολούθησαν οι πολυδιασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας με την Ντόρα Μπακογιάννη να κάνει το δικό του κόμμα, τον Πάνο Καμένο με τους ανεξάρτητους Έλληνες λόγω των μνημονίων και να φτάσουμε τελικά στην κυβέρνηση αρχικά Παπαδήμου, συνεργασίας με τον Πασόκ και του Γιώργου Παπανδρέου. Και μετά στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώτη Κουβέλη. Που όλο αυτό οδήγησε τελικά στην έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία του 2015.
1: Στο ενδιάμεσο, μετά το Σαμαρά είχε αναλάβει, αφού είχε ιτηθεί.
0: Να πούμε εδώ, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ ιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2015,
1: ναι,
0: δεν έφυγε από την ηγεσία της Δημοκρατίας, ναι, ακολουθώντας το παράδειγμα των προηγούμενων ηγεσιών, έμεινε για εκείνο το πολύ δύσκολο εξάμεινο της πρώτης διαπραγμάτευσης και τελικά αποχώρησε μετά το συγκλονιστικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που ήταν το σχεδόν 70% το όχι.
1: Και είχε αναλάβει ο.
0: Και μετά ανέλαβε ο Βαγγέλης
1: Μημαράκης.
0: Ο οποίος πρωταγωνίστηκε στην στήριξη του κυρίου Τσίπρα τότε για να περάσει το καινούργιο μνημόνιο από τη Βουλή. Γιατί θυμόμαστε ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Κώστας Τοπούλ και άλλοι είχαν αποχωρήσει. Πήγαμε σε εκλογές του Σεπτεμβρίου, όπου ξανακέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Και πλέον η Νέα Δημοκρατία μπήκε σε τροχιά εκλογής κανονικής, να το πούμε έτσι, ηγεσίας. Ο Βαγγέλης Μημαράκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, outsider, και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, όπου τον Ιανουάριο του 2016 εξελέγει μάλλον να πρόσφερε τους περισσότερους ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εσύ που έχεις μελετήσει όσο ελάχιστη σε αυτόν τον τόπο δημοσιογραφικά την ιστορία της κεντροδεξιάς, Μάνο Οικονομίδη, να θυμίσουμε λίγο, γιατί είναι χρήσιμο για το επόμενο ερώτημα. Εκείνη την εποχή που ανέβαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως outsider, ποιοι τον υποστήριξαν τότε?
0: Α, τώρα ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι κομβική.
0: Οι κίνηση εκλογές πρώτα απ' όλα για την ηγεσία της Δημοκρατίας έχουν θρυλικό περιεχόμενο υπό την έννοια ότι την πρώτη φορά που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν δεν έγιναν, είχε πέσει το σύστημα. Είχε κατηγορήσει τον τότε γραμματέα του κόμματος Αντρέα Παπαμίκο, ο Βαγγέλης Μημαράκης. Πήγαμε σε επόμενη Κυριακή να γίνουν, όπου ο κ. Μημαράκης είχε πάρει περίπου 43%.
1: Ναι.
0: Δεύτερος ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% και τρίτος με 22%, αν θυμάμαι καλά, ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Η συγκυρία της εποχής ήταν ότι αν είχαν γίνει κανονικά οι εκλογές, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήταν πάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό δεν συνέβη, άλλαξε και μάλιστα ήταν μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Βαγγέλη Μημαράκη. Δεν παραδέχτηκε όπως η Ντόρα Μπακογιάννη την ήττα του. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές και τελικά κέρδισε. Όλους αυτούς απέναντι στον Βαγγέλη Μημαράκη, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, που πήρε ένα μικρό ποσοστό 10%, αλλά ήταν υποψήφιος,
1: ναι,
0: τους είχε στηρίξει ουσιαστικά ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Είναι φανατικά απέναντι. Διαγράφτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Πορεύεται προς το δικό του κόμμα.
1: Και φαίνεται, να δούμε τελικά αν θα γίνει κλπ. Από όλα αυτά τα χρόνια, ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας σαν διακυβέρνηση και ποια είναι η χειρότερη, Μάνο Οικονομίδη? Τη χειρότερη βέβαια και... κράτα. Κάτι για θέλω να πω και
0: εκλογικά. Εκλογικά είναι το η περίοδος του 4, έτσι. Το 2004, που ήρθε καλπάζοντας ο Κώστας Καραμαλής.
1: Βάσει το γεγονός.
0: Υπήρχε ναι, μια κοινωνική ανακούφιση ότι έπεσε το σύστημα Σημίτη, όχι το σύστημα Πασόκ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό τον βοήθησε, επειδή και σαν προφίλ ο Κώστας Καραμαλής ήταν πιο μετριοπαθής, να φτάσει μέχρι τις εκλογές του 7 με μια σχεδόν αναλύωτη πολιτική ηγεμονία. Η χώρα, να θυμίσουμε, τότε ήταν σε συνθήκες Ολυμπιακών Αγώνων, εθνική ανάταση. Είχαν πάρει το Euro. Δεύτερη εθνική ανάταση.
1: Τη Eurovision.
0: Τη Eurovision μετά τον επόμενο χρόνο. Αλλά πάντως υπήρχε γενικά μια.
1: Πού τον βάζει αυτό, μια, την Eurovision.
0: Μια τέτοια θετική κατάσταση για τη χώρα. Μετά βεβαίως οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Η πιο δύσκολη νομίζω περίοδος ήταν η περίοδος του Αντώνη Σαμαρά. Ακριβώς
1: με το 19%, 18%
0: 18%
1: και κάτι, πρώτες εκλογές, με το Τσίπρα, μετά ξανά έγιναν εκλογές και πήγε πόσο?
0: 25%.
1: Κάπου εκεί πήγαινε ο κόσμος και ψήφισε μηνυματικά λόγω της δυσφορίας που υπήρχε της οικονομικής.
0: Ήταν το πρώτο, ουσιαστικά, ναι, το πρώτο μνημόνιο που έδωσε τη σκητάλη στο δεύτερο, το δικό του. Του Γιώργου Παπανδρέου το μνημόνιο δηλαδή, όπου ουσιαστικά βιώσαμε, κράτησε ανώθεια τη χώρα. Αυτό νομίζω πρέπει να το πιστωθεί ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά ήταν η κοινωνία αιματοκύλησε.
1: Εντάξει. Όπως είπα, εμένα μου είχε κάνει κακή εντύπωση, και επειδή από την ελεύθερη συχνότητα του Άθηνα 984 τα λέμε όλα, η καλή εντύπωση και το μνημονεύω κάθε φορά είναι όταν ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής έχασε, πήγε μόνος, ανέλαβε την ευθύνη, δεν ήθελε κανένα δίπλα. Από τις στιγμές που μου έχουν κάνει άσχημη εντύπωση είναι τα κλειδιά στο χαλάκι της πόρτας.
0: Που δεν παρέδωσε το Μαξίμου Αντώνη Σαμαράς να
1: λύσει. Που δεν το παρέδωσε ποτέ. Είχε πάει ο Τσίπρας στην Κεσαριανή, έκανε κατάθεση Στεφάνου, γυρίζει πίσω. Ήταν ανοιχτά, ρε παιδί μου. Θα μας το είχαν καταλάβει. Να πήγαινε κάποιος να μπει μέσα, τα κλειδάκια ήταν στο χαλάκι από κάτω. Λοιπόν, αυτό δεν δείχνει ένα πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή, εντάξει, εγώ ήθελα και το δεξιά παράδοξο, το αστικό κόμμα, να υπάρχει παράδοση παραλαβή.
0: Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο, ίσως το θυμάσαι και καλύτερα, είχαν επικρατήσει κάποιες άλλες σκέψεις με τη λεγόμενη αριστερή παρένθεση, όπου εκτιμούσαν αρκετοί συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα αντέξει παρά μερικούς μήνες.
1: Ναι, και άντεξε 5 χρόνια.
0: Και σημειολογικά δεν ήθελαν να φανεί ότι παραδίδει την εξουσία. Αλλά από την άλλη, έχει απόλυτο δίκιο, ο αστικός πολιτισμός και του Αντώνη Σαμαρά του ίδιου, γιατί και ο ίδιος από αστικό τζάκι προέρχεται, θα τον οδηγούσε στο να κάνει κανονικά παρά τους παραλαβές.
1: Ωραία. Σήμερα είμαστε στο 16ο τακτικό συνέδριο, λίγες ώρες πριν, Μάνο Οικονομίδη. Αν δει κάποιος, και εμείς μελετάμε τα ποιοτικά στοιχεία, δεν βλέπουμε τους μελλοντολόγους των δημοσκοπήσεων που βάζουν το ελληνικό φαινόμενο της εκτίμησης ψήφου. Σε κανένα σοβαρό κράτος δεν υπάρχει εκτίμηση ψήφου.
0: Και σε κάθε περίπτωση δεν προτάσσεται σε σχέση με την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι. Συνήθως η εκτίμηση ψήφου στην Ελλάδα είναι να βοηθάει, ξεκάθαρα το λέω εγώ, εκφράζω την προσωπική μου άποψη, το κυβερνών κόμμα με την δημιουργία εντυπώσεων. Εμείς κοιτάμε πάντα την πρόθεση ψήφου. Τέτοιο ποσοστό θα μου πει κάποιος ότι είναι 7 χρόνια διακυβέρνησης. Ναι, είναι μια 7ετία Μητσοτάκη. 7 χρόνια αυτό εννοώ. Λοιπόν, διακυβέρνησης. Υπάρχει τώρα. Λοιπόν, τέτοιο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου μου θυμίζει την πρώτη εκλογή του Σαμαρά. Να δούμε, όταν ανέβαινε ο Τσίπρας, δηλαδή, τις πρώτες εκλογές.
0: Απλά τώρα δεν έχουμε κάποιον να ανεβαίνει.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Τι γίνεται απέναντι. Τώρα μιλάμε για την κεντροδεξιά παράταξη. όλη αυτή την θητεία, την επταετία Μητσοτάκη, πώς την κρίνεις? Γιατί δεν έχουν ακουστεί και λίγα. Είναι η οικονομική δυσφορία, κυρίως με τα θέματα της ακρίβειας. Είναι η χαίνουσα πληγή του επιτελικού κράτους, όπου μόνο επιτελικό δεν είναι αυτό το κράτος. Είναι τραγωδίες που έγιναν, Τέμπη κλπ. Είναι, τι άλλο, είναι οι υποκλοπές, που είναι στο κράτος δικαίου χτύπημα. Πώς το κρίνεις, πώς την κρίνεις όλη?
0: Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε κατά βάση ως μια αντιτσίπρα επιλογή της πλειοψηφίας ελληνικής κοινωνίας του 19. Mm-hmm. Το οποίο σήμαινε ότι όταν βγαίναμε πια από τα μνημόνια, οι συμπολίτες μας και όλοι εμείς προσδοκούσαμε ότι με κάποιον τρόπο θα επέρχεται διόρθωση του κακού μας ριζικού. Με κάποιο μαγικό ή μη τρόπο θα επέστρεφε στην πρώτου 2010 και των μνημονίων κατάσταση. Αυτό φυσικά δεν έχει συμβεί. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο οποίος νομίζω ότι γενικά δεν είναι και από τους πιο πεφωτισμένους του πλανήτη, αν και θεωρούμαστε ο εξυπνότερος λαός, προσεγγίζουμε επιδερμικά τα πράγματα και επιφανειακά. Βλέπεις ότι και στα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων, που ίσως εσύ, εγώ και κάποιοι ακόμη κοιτάζουμε, οι περισσότεροι λένε ότι πριν το 19 περνούσαμε καλύτερα. Δεν περνούσαμε καλύτερα. Υπήρχε έτσι η άγρια φορολόγηση μεσαίας τάξης από την περίοδο Τσίπρα Τσακαλώτου και πολλά τέτοια ζητήματα. Απλά αυτό, υποσυνείδητα, αν το δεις, δείχνει ότι η διόρθωση που έγινε από το 19 και μετά δεν είναι αυτή την οποία προσδοκούσε ο κόσμος. Αυτό δεν ανταποκρίνεται, δεν αντανακλάται στα ποσοστά που βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει έτσι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Δυνητικά όμως, αν κάνεις την υπόθεση εργασίας ότι δεν θα ήταν μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, αλλά θα υπήρχε όντως ένα πρόσωπο, ένα κόμμα, αυτό το οποίο λέγαμε δηλαδή ο Αντιμητσοτάκης τώρα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως θα μπορούσε όλο αυτό να το εκφράσει πολύ πιο πιστικά.
1: Εκφράζεται μία άποψη κυρίως από τους παραδοσιακούς, θέλεις να πω και καραμαλικούς, γιατί είναι και η Σαμαρική, είναι και άλλες τάσεις του αστικού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Μητσοτάκης έχει αλλοιώσει, θα λέγαμε, τα βασικά χαρακτηριστικά της παράταξης με τις προσμίξεις πολιτικές όποιες έκανε.
0: Οι προσμίξεις σαν αυτές γίνονταν πάντα, έτσι. Το ζήτημα είναι αν τον άλλον τον βάζεις στο ιερό ή τον έχεις εκεί που είναι επίτροπη στην Εκκλησία.
1: Και τώρα έχει κομβικούς υπουργούς που ήταν από την διακυβέρνηση.
0: Ακούμε για παράδειγμα, γίνεται πολεμική κριτική στον κύριο Σκέρτσο. Ένα πρόσωπο είναι. Υπάρχουν και άλλοι στο Μεγάλο Μαξίμου. Υπάρχουν και άλλοι στο πέριξ του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, εγώ νομίζω, επειδή υποτιμάται κάτι γενικά, το υποτιμάται με ΑΙΟΤΑ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεχνούν οι περισσότεροι ότι προέρχεται από μια πολύ παραδοσιακή πολιτική οικογένεια και τη κεντροδεξιά. Ο ίδιο δε ήταν από το 2004 βουλευτής, πρώτος βουλευτής στη μεγαλύτερη τότε, γιατί ήταν ενιαία, εκλογική περιφέρεια της Ευρώπης, στη Β' Αθηνών.
1: Mm.
0: Έχει γαλουχηθεί λοιπόν σε αυτό το οποίο λέμε η σχέση με την κοινωνία όπως είναι. Αυτό το οποίο κατηγορείται σήμερα και ως πελατειακό κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή το έχει δει στην πράξη, το έχει ζήσει. Καταλαβαίνει το τι χρειάζεται να γίνει για να ξαναφέρεις αυτούς τους ανθρώπους στην κάλπη. Το πρόβλημα είναι ότι, νομίζω, η αίσθησή μου είναι αυτή, και αν δεις τα ποιοτικά ευρήματα δημοσκοπήσεων, νομίζω δεν απέχουμε πολύ ως εκτίμηση, ότι από τις ευρωεκλογές του 24 και μετά, με πολύ συγκεκριμένες αφορμές, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας απέχει, έχει στυλώσει τα πόδια και δεν δίνει καμία διάθεση να επανακάμψει. Εκεί δυνητικά είναι και το μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί είτε να ενισχύσουν τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά, είτε μια καινούργια παράταξη δεξιά επίσης από τον Αντώνη Σαμαρά, είτε ακόμη και να πήγαν να ψήφισαν την κυρία Καρισιανού, τον Άλεξη Τσίπρα, το Πασόκ δύσκολα, αλλά αυτές τις παρατάξεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, με ποσοστό Μάνο Οικονομίδη, μια εκτίμηση του πολιτικού ανάλυτη Μάνο Οικονομίδη, κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης στέκεται στην αρχηγία.
0: Εγώ σου έχω πει την άποψή μου ότι ο Μητσοτάκης στέκεται ανεξαρτήτως ποσοστού, διότι όπως είδαμε και πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα και το είχαμε δει και παλαιότερα και θα το δούμε εδώ έξω στο συνέδριο, δεν θα τον αμφισβητήσει κανείς ευθέως. Δεν γίνονται έτσι τα ζητήματα αυτά στη συναστική δημοκρατία, στην οποία ευτυχώς ζούμε.
1: Ναι, αλλά όταν υπάρχει.
0: Αν είναι αποδυναμωμένος όμως, αυτό πρέπει να σκεφτεί.
1: Και πάει 25.
0: Αν είναι αποδυναμωμένος κάτω από 25%, ενδεχομένως ανοίξει και ο ίδιος ζήτημα. Γιατί είναι ήδη 7 χρόνια πρωθυπουργός, είναι 10 χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή στο κάτω-κάτω τον έχουμε παντρευτεί τον Μητσοτάκη, να πω εγώ. Δηλαδή με αυτή την έννοια.
0: Όπως έλεγε ο κύριος Γκλαβίνας πρόσφατα στο κύριο Δημήτρη.
1: Όπως έλεγε, ναι. Άρα εσύ πιστεύεις ότι.
0: Εγώ νομίζω ότι αν υπάρξει κάποια μετατόπιση ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει με πρωτοβουλία του ίδιου του πρωθυπουργού. Το ζήτημα είναι αυτό θα συμβεί με καλούς ή όχι για τον ίδιο όρος. Δηλαδή αυτό που λες, εάν οι εκλογές καταδείξουν ότι έχει κρατήσει ένα πρωτογενές ποσοστό πάνω από το 25% που θα του δώσει δυνατότητα να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις μετεκλογικά ή όχι.
1: Ναι. Γιατί να πρέπει να επηρεάσει καθοριστικά? Έγινε πρωθυπουργός, άφησε το στίγμα, θα κρυθεί από την ιστορία. Τι?
0: Αν τον έχουν εξαφανίσει.
1: Ναι, αλλά αν τον έχουν.
0: Αν τον έχουν καταδικάσει, φυσικά όχι.
1: Κάτω από το 25% δεν είναι καταδίκη. Ο ίδιος άλλαξε τον εκλογικό νόμο. Δηλαδή, κάτω από το 25%, να δούμε πώς θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε υποθετικά σενάρια τώρα. Και το συνήγορο διαβόλου κάνω εγώ για την οικονομία της συζήτησης. Αλλά ένα από κάτω δεν παίρνει ούτε τον πόνους.
0: Εγώ μάλιστα θα σας το έκανα χειρότερο. Το 25% γιατί το έχουμε ως φετίχ λόγω του ότι είναι το ποσοστό πάνω ή κάτω από το οποίο δίνονται ή χάνονται έδρες για το πρώτο κόμμα. Εσύ το έχεις αναλύσει και με μια διαφορετική οπτική ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι ο πυρήνας της ανάλυσης σου είναι σωστός. Επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο βασικά συστημικό κόμμα που έμεινε στη χώρα μετά την σύρρηγμαση του ΠΑΣΟΚ και την πολυδιάσπασή του, εάν η βασική σου πολιτική παράταξη είναι κάτω από το 20, σχεδόν στο 20%, έχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στάθεια του συστήματος.
1: Αυτό, ναι. Και εγώ το λέω στην
0: και κάτι πρέπει να γίνει
1: εκεί. Το μεγάλο αστικό κόμμα να είναι κάτω από το 20% ή γύρω στο 20%, διότι υπάρχει συστημικός κίνδυνος. Θα μπλέξουμε. Στη δημοκρατία, βέβαια, το λέει και ο Παύλος Μπακογιάννης, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αλλά θα μπλέξουμε.
0: Συνήθως
1: με τσεμονές διαφορών.
0: Όχι συνήθως, τη λύση πρέπει να τη δίνει ο λαός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα για το τέλος θα το βάλουμε εις διπλούν, γιατί και εσένα σ' αρέσει και εμένα μ' αρέσει να το ακούμε. Θα ακούσουμε κάτι από εκείνους τους μεγάλους μεταπολίτευσης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Ανδρέας Παπανδρέου, από τις πρώτες στιγμές της μεταπολίτευσης και μετά θα σου κάνω το ερώτημα.
2: Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση.
3: Πότε απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα θα ανοίξει την υπόκοσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόκοσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε εγώ, πω ανήκουμε στην Δύση. Και βέβαια ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αθεσμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τρέχουν αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
2: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Λοιπόν,
2: συμφωνούμε με.
1: Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Πρέπει να ξαναγυρίσει και μόνο το βίντεο. Θέλει να το ξανακούσουμε και άλλη φορά. Να το βάλουμε
0: όσο ζωηρό πάντως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και να περάσουμε την εικόνα στους ακροατές που μας θυμούν με την προσοχή τους. Η τηλεόραση έχει τη μαγεία του, το έχουμε δει. Έχουμε πει λοιπόν γελώντας και οι δύο ότι ναι. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έπαθε αυτοανάφλεξη.
1: Του ανάξαν τα λαμπάκια σε 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Και βέβαια η ατάκα που έμεινε στην ιστορία και μετά κυβέρνησε 20 τόσα χρόνια πόσα κυβέρνησε ο Παπανδρέου.
0: Η
1: Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ήταν η ατάκα με τις λεξούλες αυτές που χαρακτήρισε μία ολόκληρη εποχή. Το ερώτημα το προβοκατόρικο, μάνα οικονομίδη, είναι αν η πολιτική ζωή της Ελλάδος σήμερα. Πιστεύεις ότι μπορεί να ξαναέχει, εντάξει αθάνατοι δεν είμαστε, γιατί αλλιώς θα θέλαμε αυτά τα πρόσωπα να κυβερνάνε και ο ένας και ο άλλος, αλλά θα μπορούσαν ποτέ να έχουμε στο μέλλον τέτοιου μεγέθους πολιτικά πρόσωπα, γιατί βλέπω με συγχωρείς πολύ μεγάλη ένδυα.
0: Είναι πρωινή ώρα, ναι. Και θα επικαλεστώ εκ νέου μια άλλη αποστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Καληνύχτα σας, κύριε Σαλαμάκη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και το τι περιμένεις λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως, μάλλον να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, τι περιμένεις από το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύεις δηλαδή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, ότι θα υπάρξει κάτι σημαντικό για τη θεσμική κρίση, για τις υποκλοπές, για την ακρίβεια, για την οικονομία, για το επιτελικό κράτος?
0: Στα συνέδρια των κομμάτων, ειδικά των κομμάτων εξουσίας.
1: Κάτι που να το κουβεντιάσουμε τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο δεν συζητώνται δυσάρεστα πράγματα. Το κατανοούμε. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, έτσι συμβαίνει. Νομίζω απλά ότι όσο λιγότερο υψηλή είναι η τόνη, που δεν θα είναι υψηλή, ακόμη και των λίγων οι οποίοι διαφοροποιούνται επιμέρους ζητημάτων, θα έχει ένα καλό πάτημα πρωθυπουργός, ώστε να πατήσει πλέον να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του, επανεκκινώντας όσο ίδιος περισσότερο ισχυρός ως εικόνα, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο Οικονομίδη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι κάναμε μία από τις. Εγώ τη χάρηκα αυτήν την ιστορική αναδρομή. Το κάναμε και για τα άλλα κόμματα. Το κάναμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος σε λίγες ώρες.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Μάκη Τσαρούχα. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσιπίνγκ συναντάται αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο μέγαρο του λαού στο Πεκίνο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες με αιχμή ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικών εντάσεων. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν οι επικεφαλείς επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Επίσης, ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσει τους δύο ηγέτες. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να νοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την εκκλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση, και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Παράνομη κρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Για απόφαση σταθμό κάνει λόγο η Εκπιζό, η οποία προσέφυγε σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσαμ στο Βρανδιβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμού και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθησαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Στα αθλητικές ενημέρωση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καρεσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 το Όφι, ενώ ο Άρης νίκησε με 2-1 τον Βόλο. Στο μπάσκετ πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και η κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007. Ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό θα γίνει το πρόγραμμα. Εδώ αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας, ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025. Με στόχο, όπως είπε πάλι, 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση κατά μόλις 65%. Δηλαδή, 11 μήνες μετά, φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες που μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ αναφέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει? Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει: ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Προφανώς εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στην τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διέβαινε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτός που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000 και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το έκανε 5.000. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
0: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να
1: σου πω. Η ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο, το είπα σε χώρες ακροατής, να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή εν δυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής, παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσανε να ταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έρχεται αυτό το πρόγραμμα να απαντήσει στο το Θέμη τον Μπάκα που μπορεί ενδεχομένως να πληρείται που ήταν αυτός του τραπεζικού ιδρύματος να πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάποιο δικά συνάδελφο. Ναι. Δεν έχετε να απαντήσει τον νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες μετά να μείνει άνεργος και ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν περνάει ως κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Ναι. Και πλέον είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έχεις εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2, να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
1: Θα σου πω το ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς επιδοτείτε τα ενίκια, επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνει το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνατε εσείς το πρόβλημα στα χώρα. Όμως η κυβέρνηση πήγε σε διαδικασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμος, έψαξε να βρει σπίτια, αναζήτησε κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου δεν τελειώνει. Και λέει αγορά, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις πεσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέει με την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε, εγώ δεν δίνω παράταση. Ναι. Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που εντέχθηκαν στο πρόγραμμα, συνολικά. Ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων. Άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, ουσιαστικά τα νούμερα. 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι και είναι περίπου 2.500 συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητας ναι. μέσα από το Υπουργείο, ναι. από τον ΚΟΒ που κάνει το αίτημά τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα σπίτι στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση, δηλαδή τα έπρεπε να τους λέμε τα δικά σου κριτήρια, όσο δίνουν 150-160.000 ευρώ δάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του λέει κάτι. Εγώ μην ενταχθεί στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση. Να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
0: Ναι.
1: Θέλω να αγοράσω το σπίτι σου. Και του λέει ιδιοκτήτη πάρα πολύ ωραία. Δώρο μια αποκαταβολή να μου το δεσμεύσει στο σπίτι και πάρει τα χαρτιά του ακινήτου να πάνε τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δανείο σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολεοδομικά προβλήματα, νομικέ εκκρεμότητε πολλέ φορέ, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάποια αυθαίρετα τραγωγικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή πιστεύουν στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευσαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα πιστεύουν στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν δίνεται προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμβολογράφο, υπάρχουν όροι. Τι λένε όροι συμφωνητικών πάντα, ότι αν εσύ κάνεις πίσω και δεν αγοράσεις το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα. Ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Το θέλω ποιο είναι Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά. Αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά. Ο ίδιος ο πολίτης, αυτό που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο στο τίτλο, δηλαδή αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικαιούχος, ο ενδυνάμει δικαιούχος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει: έχεις κάτι, δεν μπορεί να το παρατάσεις. Και λέει η αγορά. Γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Μέχρι 31 Αυγούστου.
0: βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου. Δύο, δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει μια δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι ανάγνωση κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
1: Λοιπόν, όποιος ακούει αυτή τη νέα, αυτό το μέτρο, επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
0: Ναι, αυτό
1: είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρω 12 μήνια, 12 ενίκια το χρόνο, έλα ρίχνω το πάρω πίσω. Έλα μου, δεν μου δίνει τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Δηλαδή, ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια για 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
0: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι. Καταφύγιο, ξέρεις.
1: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό ή τον δέκο. Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα. Εμείς σε χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει. Και λέω εμείς, μα αν δίνεις ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ένα ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα

0: τη χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο οι νοικιαστές ένα νίκιο πίσω. Πάμε να κάνουμε τη διαίρεση. 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο οι νοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμό στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αναλυθείς δηλώσεις εισοδήματος.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την έξι και πάλι όπως το λέω συνέχεια ένα νίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια ότι θα γίνουν κατοικίες κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
1: ναι, ναι.
0: Και θα είναι κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ να πάμε σε κίνητρο του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, να ξέρουμε βασίλειο, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κατοικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε, όπως η πολιτεία, να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει, ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει, ναι. Για να δεις κανονικά ότι κάποιος δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήθελε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέει που το φοροδοτείτε τα ενίκια, τη επιδότηση των ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, οξύνεται το πρόβλημα. Γιατί το λέω σήμερα, το ενίκιο πώς θα παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή, μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται, λέει, με το εθνικό κλιματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα, λέει, και δορυφορικά δεδομένα. Καλό είναι αυτό. Και για το επόμενο στοιχείο, και τι λέει, θα κάνουμε, λέει, ελέγχους εξωπραγματικών ενοικίων. Δηλαδή αυτά τα ενίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενίκια, επειδή η ΕΕ έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει, λέει, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης AI για να συγκρίνει, λέει, τα δηλωθέντα ενίκια με τις αγορές στη μέση περιοχής. Και λέμε εμείς. Δηλαδή θα πάρει αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πει μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο νέο κόσμο, στο Περιστέρι, στο Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλος ζητάει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία, πράγματι που εγώ πληρώνω 1.000 ευρώ το μήνα ή που έχω μείνει πλέον σε 1.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή, που οποιοδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνος αυτή τη στιγμή το κάνει, βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενίκιου της περιοχής, θα σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δημιουργεί 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα να μου πεις για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντάει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει,
1: ναι,
0: να πληρώνω λιγότερο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάθησε το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό εμίσθωμα.
1: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων, που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε?
0: Όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή και αν είναι,
1: ναι,
0: καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Αλλά το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουμε πολλές καταγγελίες.
1: Ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.

0: που δεν μπορούσα να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να εισφέρει μίσθωμα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστη μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού. Έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρτηση δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει ανακτηθεί σε εξάρτηση δημοσίων εσόδων. Και αν υπάρχει η αποδοχή και από τα δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να μην πληρώσει φόρους. Δεν θα πληρώνει τους φόρους στην Ελλάδα, οι φόροι αυτοί θα μαζεύονται, θα συγκεντρώνονται κανονικότητα και κάποια στιγμή η εφορία θα έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη. Το οξύμορο που παίξει πιο είναι, Βασίλη, είναι το εξή που εμεί το δεχόμαστε συνεχώ ω καταγγελίε εισαγωγικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτε από τρίτε χώρε που έχουν σπίτια στην Ελλάδα λόγω του πολιτευτικού και όλα αυτά τα πράγματα ή αλόγω επένδυση δεν πληρώνουν κοινόχρηστα. Δεν πληρώνουν τίποτα.
1: Αυτό γιατί γίνεται?
0: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρό. Δεν έχουν τρόπο επικοινωνία, αντιαφορούν.
1: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόχρηστα στο όνομά του και σωρεύονται, αυτό εννοεί.
0: Ναι, ναι.
1: Και προφανώ αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλο θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικοι, έτσι δεν είναι?
0: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικοι κάθε μέρα.
1: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζο, ο Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μες στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με στο συμβόλαιο.
1: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρει με αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμή Μπάκα?
0: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι εδώ? Ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να διαμείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ αναφέρουμε, επειδή ακούγομαι συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, λέω πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 μάλλον ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να τα χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναυτόμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρος θα πάρει τις 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο? Λέει, κύριε Μπακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Μπακά, θα το βγάλετε και για ενίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σέρνει ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Λέει πολύ ωραία. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του, και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη στα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι έχετε πάρει λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σκαλιά, δεν φτάνουν να χάσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αλλά νίκιασαι τόσο θέλει. Αντίθετα, τι θα έχουμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινήσω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιο. Να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νοικείο.
1: Όχι.
0: Εδώ,
1: αντιθέτως, επιδεινώνω.
0: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έχει την Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025 είχατε, λέει, αύξηση των νοικείων κατά 10,1%.
1: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Πάμε
0: μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
1: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
0: Το έχει το δει 2 φορές εκθέσεις της.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομώ. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα, Θέμη Μπάκα. Με τον νέο εξοικονομώ τι γίνεται? Καταρχάς υπάρχει ένας φίλος από το Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
0: Αυτό που αναφέρει ο Κουκατσέκη έχει απόλυτο δίκιο. Πριν πάει στον εξοικονομώ, να πω κάτι όμως, το οποίο είναι σημαντικό για την ψηφία του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στους μεγάλους τίτλους των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίους λειτουργούς.
1: Ναι.
0: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν 2 ενίκια επιστροφή σε αυτούς που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί, κοινοσυνδευτές σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραματιστικά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει 3 δόσεις, 3 ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα νίκη την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στον νέο εξοικονομώ. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτες θα είναι έως 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ως εξής. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπει. Και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχεις ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ., φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε 2 παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και επιδότηση από 75% και 80%. 2 παιδιά και ένα μέρος αμοιβάς στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ το όριο, το εισοδηματικό, και η επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις 3 παιδιά και έχεις και αμοιβάς στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, τώρα το σημαντικότερο, ποιες εργασίες καλύπτονται? Η θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση του ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τριπλά τζάνια που μπορεί να βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inverter, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλει μέσα συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρη περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που βάζει τη φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτό το πρόβλημα των εξοικονομών δεν έρχεται να κάνει ανακαίνιση σπιτιού. Δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα, εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ να φέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι το οποίο σου λέει θα πάρει έως 35.000, Βασίλη, έως 35.000, θα πάρει μόνο το 70% των χρημάτων αυτών. Αν το ξενομώ. Μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε 3% τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιο μπορεί να αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να βάλει 2 θερμότητες. Για 2 θερμότητα, σε 100 τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιο, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι 2 θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται και τα χρήματα να αλλάξει τα τζάμια, να χάσει ενεργειακά τυπλά, να βάλει κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρει πώ αυτή τη στιγμή έχει αξιωθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, Είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάσει. Όταν βλέπει τα ποσά όμω, καταλαβαίνει ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμό, σαν να μην υπάρχουν πιέσει στο τιμόν στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρει, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση. Οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τι τιμέ και τι αξίε. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορεί να κάνει αυτέ τι εργασίε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που δεν μπορεί ο χριστιανό να έχει συνάξει χρήματα δικά του. Πραγματικά δικά του χρήματα να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή εσύ ο οποίος έχεις έναν πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα αίτημα να δείξεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντίδραση θερμότητας. Να το πληρώνει αυτό, λέει, η εταιρεία ενέργειας και να σου βάζει αυτό το κόστος ανά μία στον λογαριασμό σου. Και εγώ βάλω κάποια βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό, και δεν χρειάζεται να έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το εκοτήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχουν κάποιο τόκο, χρωστά κάτι. Το δεύτερο σπαθμένο στοιχείο είναι, αν εγώ έχω. Η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι με κοντήσεων, έχω βάλει αντίδραση θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δει. Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
1: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
0: Δηλαδή εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κλινικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Θα τους αφήσει χωρίς ρεύμα. Επειδή, ας πούμε, ένας συνταξιούχος θέλει να αλλάξει το κοντήσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο το συνέβη, θα του κόψει το ρεύμα. Επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο περίεργο αυτό. Δεν έχει καθαρίσει τίποτα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ερωτηματικά πολλά.
1: Το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι. Έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
0: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έχουν στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία σε αγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Σου λέει, ελάτε εδώ, πάρτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε προβλήματα. Επομένως, είδαμε να υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Δηλαδή, κάποιες περιοχές ήταν να αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή και τα μεγάλα ποσοστά είναι συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυση. Δηλαδή, είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυση, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές έκανε το ίδιο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει, 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο εγώ θα αλλάξω το όριο της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, θυμάμαι τώρα, 800.000 νομίζω, ναι, σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έφτρεξε μαζικά όλο το ενδιαφέρον και τρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μήνου τιμοπόλησης, εντός εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στο Δήμο της Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Δηλαδή, τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά κοινοτικού πρόστιμου. Ξαναψάω να ζητούμε τις τιμές πώλησης. Τεχνιέντος. Επομένως, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ανταγωνισμό της Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και σε νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αφήνω παραθυράκι όμως στην αγορά και τι λέμε. Εάν εσύ βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόλιο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά έχει 800.000 με 250. Μου στείλω τι γίνεται. Γίνεται ένα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια, Κολονός, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Βάφης, Πλατεία Αττικής, Άγιο Λευθέριο, Σαλαβούτα στο Περιστέρι. Ναι. Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένα σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά εγκαταλειμμένα γραφειακούς χώρους που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν στις 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιος θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχω δύο αναγνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά ακίνητα, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Τέμης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης, πάνω από ότι δημιουργείς αύξηση θεσιμότητας κατοικιών στην χώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν είναι κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ? Είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις σπίτια 30 και 40 ευρωικά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, όταν σε μια περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για Golden Visa, ο Θεάτρο και το Υπουργείο Οικονομικών σου πει: ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συγγνώμη, στην Αγγλία, στο Ιωτατική, έχουμε αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα και κάνει 4.000.
1: Ναι.
0: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Σου λέει τα συμβόλαια που γίνανε εδώ πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, τα 20 συμβόλαια μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, του Ινδού κλπ. Είχα 4.000 τετραγωνικό. Και θα σου αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού. Θα πληρώσει τον ήρθε να το καταλάβει, όταν αυξήθηκε η αξία, χωρίς να έχουν γίνει πράξεις από το κοινό ευρέως. Είναι οι πράξεις που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα με συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνητρα στην αγορά, να αλλάζουν οι περιοχές. Και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγορέα, τιμές πώλησης ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση και πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένθιά μου. Άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναντόμενοι με τον ένθια.
1: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε το εξής με την βαϊχόλια μίσθωση. Η βαϊχόλια μίσθωση είναι ένας κλάδος, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολύ συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους που είχαν στην εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήγαν σε διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους, για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. ΑΕΣ ξεκίνησε η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, βαϊχόνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε με την βαϊχόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένο στην κλάδο των βαϊχόνιων μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα ξύμενο ερώτημα. Στο στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνων μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των ταχυχρόνων μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα ακίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα ακίνητα, τα επαγγελματικά και τα γραφειακοί χώροι, σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε προβλήματα ταχυχρόνιας μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες στον Δήμο της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ, φταίνει 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κλειστό ταχυχρόνιο μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Επομένως, τι βλέπουμε, ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία του. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή, ενδεχομένω ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά, δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες στους κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη, λέγω στον Υπουργό ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή με ένα κινήτων στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίου. Δεν λέμε, άρα θα περιορίσουμε, λέει, την ταχυχρόνια μίσθωση. Αλλά λέξει κάτι όχι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη. Μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειπε ο Υπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει το κινητό του στις καθόλου ταχυχρόνιας μίσθωσης για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση της δυναμικής, καταγράψαμε αύξηση δυναμικής στον κλάδο των ταχυχρόνιων μισθώσεων. Οπότε δεν φταίει ιδιοκτήτης. Εμείς δεν το χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμως, αυτός ο κλάδος των ταχυχρόνιων μισθώσεων επιφύει στο ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν γραφεί στις πλατφόρμες, διότι δεν υπάρχει αθεσιμότητα κατοικιών. Εσύ δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει. Για ποιο λόγο.
1: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
0: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνεις αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνεις στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνεις ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνεις στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή να πεις τι λεφτά παράγουν.
1: Να τα χρησιμοποιήσεις δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος. Αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν τόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κυκλοπαίδα αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την πληρώνει το ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζει σε εισαγωγικά και το ρέει, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
0: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Οι μεγάλοι χαμένοι, αυτοί πραγματικά είναι οι μεγάλοι χαμένοι σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ουσιαστικά των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των ταχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα στις εκτεμένες περιοχές, είναι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που μένει στο κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει ότι έχει να βγει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ενοικιαστή. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έμενε στην περιοχή αυτή, που είναι ένα ενίκιο φυσιολογικό, και σήμερα είτε δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει, είτε του ζητάνε τριπλάσιο ενίκιο σχέση με το 15 και το 17. Κανένα ιδιοκτήτη σπιτιού δεν είναι χαμένο στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, κάποιοι από αυτού πήραν την υπεραξία που δημιουργήθηκε στην περιοχή του λόγω των βαϊχών εμισθώσεων, που έζησαν το σπίτι του και πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου εκεί που είχαν 200.000, είχαν 500.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα ακίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία διαδικασία να έχουμε μια πραγματική, μα πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα εκτιρία, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές οι κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε με τη διαστάτωση στοιχείων που είναι μεταξύ της ανοιχτής αρχής εισόδων, παρόχη ενέργειας και ύφατος. Δηλαδή από την έξω επανάδοση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί να σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα. Πάντως κάποιος μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή η διασταύρωση ήταν πραγματικά μια διασταύρωση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνουν τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε είσαι μονογονιακή οικογένεια, είτε έχει 10.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε είσαι 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε είσαι πολίτης. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία, αυξάνει το νοικιό και αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Και σου πω παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές, δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστους στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα μπλοκς που λέμε στην παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές. Είναι κατοικίες προσιτού κόστους στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτό κόστος στέγασης, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές, δηλαδή περίπου 600-700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι. Εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, δέκο, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημερί, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορείς να έχεις φορολογικά κίνητρα. Δηλαδή να έχεις ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για επόμενα 3 χρόνια. Τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα πού ο μπαμπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρημνα, δεν έχουμε μεριμνήσει. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο στην χώρα μας το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή ενοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή ενός ενοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2, το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν να πήραν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με φτηνό επιτόκιο. Όμως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και όσο θα περνά ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων. Δηλαδή, 7 στου 10 νέου μένει με του γονεί του.
1: Πες αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε του νέου.
0: Από 18 στου 34 ετών.
1: Και μένει, ποιο είναι το ποσοστό.
0: Ναι, 7 στου 10, το 70%.
1: Το 70% αυτή τη ηλικία μένει στο πατρικό.
0: Ακριβώς. 400.000 νέα παιδιά μένουν με του γονεί του.
1: Δηλαδή, μπορεί να μένουν στο παιδικό δωμάτιο. Με τον Παπλή Μαντάκη, με τον Μίκη.
0: Ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
1: Έτσι, και εγώ να το αναπαράγω.
0: Αυτή είναι η ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό, λέμε ότι οι νέοι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Δεν μπορούν να λαμβάνουν ευθύνες οι νέοι άνθρωποι, αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε αναλάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε έναν νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
1: Δεν του λες, δεν έχεις να
0: πει. Δεν έχεις να πει τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο το νέο?
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Τον λέμε ότι είσαι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον νέο άνθρωπο. Ναι. Όχι ο νέος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα κινούντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναγκαίνει προτεραιότητα στους ταραμένους καιρούς.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί σαν ένας φυσικός μηχανισμός κινητοποίησης, βοηθώντας μικρούς και μεγάλους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν όμως γίνεται έντονο, διαρκεί πολύ ή επηρεάζει τη λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το άγχος εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Στα βρέφη εκδηλώνεται μέσα από το άγχος αποχωρισμού και το φόβο απέναντι σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ η ασφάλεια και η σταθερή παρουσία των γονιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους ανάπτυξη. Στη σχολική ηλικία, το άγχος συνδέεται περισσότερο με τις απαιτήσεις του σχολείου και πολλές φορές με το σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εμφανίσουν πτώσεις στις επιδόσεις, επιθετικότητα ή συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα. Στην εφηβεία, οι αλλαγές στο σώμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η πίεση για το μέλλον αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Το άγχος σε αυτή την ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί με νευρικότητα, απομόνωση, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και χρήση ουσιών. Οι ειδικοί τονίζουν πως οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται επίμονο ή επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβολή ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται καθοριστική.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τσινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων με φόντο τις διενέξεις του σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τσινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις έρευνες για αθέμητες εμπορικές πρακτικές των κινέζικων εταιρείων που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε στο Fox News. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις Ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχους στο στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε εντωμεταξύ ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με 22 νεκρούς. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μια ακόμη χρονιά, ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως είναι για άλλη μια χρονιά η αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Στο Ιράν, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν. Ένας αφού κρίθηκε ένοχος για σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, και ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις αρχές. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο η εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βραδεμβούργο. Περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της σειράς Τα Φιλαράκια Μάθιου Πέρι, που βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023 από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Στο μπάσκετ πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκόρ 81-64 και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Και ο καιρός αρχικά έθριος στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου του 2026. Στον Αθήνα 984 βεβαίως. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Βαγγέλη.

και ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές και ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής και η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας εάν είστε του τηλεφώνου, εάν είστε του Viber 6948-984-984.

ψοφάει για σόου το πορτοκαλί ροκοκό τίποτα και το γνωρίζει πολύ καλά ο Κινέζος πρόεδρος. Και του έκανε μια τελετή υποδοχής, δηλαδή που δεν την έχει ξαναματαδεί, έτσι, ο Τραμπ. Τι κόκκινα χαλιά, Βαγγέλη μου. Τι παιδάκια που ήταν δίπλα από το κόκκινο χαλί. Που χοροπηδούσαν, που κουνούσαν σημαίες, που τραγουδούσαν τραγούδια. Που αγήματα, καπέλα, ψηλά καπέλα, κοντά καπέλα. Στολές, στρατιωτικές, κοστούμια, Κινέζοι, Κινέζες, χαμός. Λέμε για χαμό, χαμό, χαμό. Και κατεβαίνει το ροκοκό τίποτα από τις σκάλες του αεροπλάνου και τα βλέπει αυτά και ανοίγει καρδιά του. Θέλει τέτοια, δηλαδή. Θέλει ρε παιδί μου, θέλει. Ο τελευταίος αυτοκράτορας. Μόνο που εδώ δεν μιλάμε για τον που γη, μιλάμε για τον που, αν μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο. Ο που θενά. Τι τραβάει και αυτός ο πλανήτης πραγματικά, τι τραβάει και αυτός ο πλανήτης. Είπε βέβαια ο κύριος Τραμπ ότι λέει εδώ πέρα, λέει, δεν είμαστε, λέει, δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε, λέει, θα συζητήσουμε, θα τα πούνε για το Ιράν, αλλά αυτό τον πόλεμο, λέει, μπορώ να τον κερδίσω κι εγώ μόνος μου, λέει, τον κερδίσουμε μόνοι μας, ειρηνικά. Τους έχει κοστίσει ως τώρα βέβαια το Μαλί. Το Μαλί βέβαια που το πληρώνουν, δεν τους το πληρώσει ποτέ το Ισραήλ αυτό. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, είναι μια διαδικασία που οι Αμερικανοί αγκαζέ με τους Ισραηλινούς προκάλεσαν τον πόλεμο, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Γιατί ένα-ένα αποκαλύπτονται σιγά-σιγά καλά τα αφηγήματα τα κεντρικά και καλύτερα ακόμη τα αφηγήματα που είναι γερά στερεωμένα και σε μηντιακό επίπεδο, αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο. Αλλά σιγά-σιγά, επειδή η ιστορία είναι πάντα εκεί και η πραγματικότητα είναι πάντα εδώ, ένα-ένα θα ξεδιπλώνονται. Τους έχει κοστίσει κανένα 28 δισεκατομμύρια δολάρια ως τώρα ο πόλεμος. Την ίδια ώρα που πίσω στην Αμερική, η καθημερινότητα επίσης πόλεμο περιγράφει για το μέσο νοικοκυριό. Και να πούμε επίσης ότι τώρα που έχουμε Μάη, δεν έχουμε Μάη, έχουμε μέσα Μάη, δεν είμαστε στα μέσα Μάη. Μέσα Ιούνι, μέσα Ιούλη, μέσα Αυγούστου, μέσα Σεπτέμβρη, 5 μήνες, βάλε και έναν ακόμα, ναι, σε κάνα 5,5 μήνο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Και εκεί πολλοί φοβούνται ότι τα πράγματα μπορεί να μην πάνε και τόσο καλά για τους Ρεπουμπλικάνους. Αλλά ας πάρουμε τη ματιά μας από τα όσα πρόκειται να συμβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, εκεί σε βάθος χρόνου, και να σταθούμε λίγο στο εδώ και στο τώρα, να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη, η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, στην Κίνα τις μέρες αυτές. Μια επίσκεψη διάρκειας 3 ημερών με βάση το πρόγραμμα, από την Τετάρτη ως και την Παρασκευή αύριο, οπότε θα αναχωρήσει για να επιστρέψει πίσω στην χώρα του. Μια επίσκεψη που αναμένονταν και σε σχέση βέβαια με τις εξελίξεις που τρέχουν στην Μέση Ανατολή, αλλά και αυτές να μην είχαμε, αναμένονταν έτσι κι αλλιώς, γιατί η οικονομική σύγκρουση ανάμεσα στις δύο δυνάμεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μια και στην Κίνα από την άλλη, ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο δύο χώρες, αλλά απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη, και δεν περιμένετε βέβαια να σας εξηγήσω εγώ τους λόγους, τους αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας και μόνες σας.

όπως ο επικεφαλής της Tesla, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook, ο επικεφαλής της Apple. Αυτοί, και μόνο αυτοί οι δύο, που δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο βέβαια, μιλάμε για πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από επιχειρηματίες, από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες που ταξίδεψαν μέχρι το Πεκίνο, δείχνει και τη βαρύτητα που δείχνουν για το οικονομικό σκέλος της συνάντησης οι Αμερικανοί. Αλλά την ίδια ώρα και οι Κινέζοι βεβαίως ενδιαφέρονται για το πώς θα πάνε τα πράγματα την επόμενη μέρα. Ο Τραμπ μάλιστα τόνισε ότι επέλεξε προσωπικά τους ισχυρότερους επιχειρηματίες του κόσμου, όπως είπε, για να τον συνοδεύσουν. Ζητήσαμε, είπε, τους 30 κορυφαίους στον κόσμο και όλοι είπαν ναι, δεν ήθελαν τον δεύτερο ή τον τρίτο στην εταιρεία, ήθελα μόνο τους κορυφαίους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, με αυτόν τον τρόπο έτσι που έχουμε μάθει όλοι, μας έχει συνηθίσει να τοποθετείτε στα πράγματα. Μάλιστα, κατά την έναρξη της συνάντησης των δύο πλευρών στο Παλάτι του Λαού, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να δώσει έτσι και ένα πιο προσωπικό τόνο στη σχέση που έχει με τον Σι Τζινπίνγκ, με τον Κινέζο πρόεδρο. «Είναι τιμή μου», είπε, «να βρίσκομαι μαζί σας, είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας και η σχέση Κίνα-ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ, Βαγγέλη Δημακόπουλε». Πώς τα ακούσε εσύ όλα αυτά, φαντάζομαι νιώθεις λίγο καλύτερα τώρα. Μάλιστα, χαρακτήρισε δημόσια τον Σι Τζινπίνγκ ως μεγάλο ηγέτη και τόνισε ότι κάποιοι δεν τους αρέσει όταν το λέω, αλλά θα το λέω έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι αλήθεια, είναι και ειλικρινής ο Ντόναλντ, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό και ας βάλουμε λίγη μουσική. Και ας τα πούμε με μουσική αυτά, γιατί όταν οι δηλώσεις του Τραμπ είναι αυτές που είναι, στην άλλη πλευρά υπάρχουν δηλώσεις που πρέπει να τις κρατήσουμε και να τις διαβάσουμε και λίγο πίσω από τις γραμμές. Γιατί οι πολιτικοί ηγέτες δεν κουβαλούν μόνο την εξουσία στις βαλίτσες τους, επίσημες επισκέψεις που πραγματοποιούν, κουβαλούν πάντα και το απόθεμα της προσωπικής τους σοφίας, έτσι. Και αναλόγως το πόσο μεγάλο είναι αυτό το απόθεμα, εκτός αν είναι ανύπαρκτο, καταλαβαίνεις και πως πάνε τα πράγματα, όχι μόνο για τη χώρα τους, τον εαυτό τους άστον, θα τη βγάλει την άκρη, όχι μόνο για τη χώρα τους, αλλά και για τον υπόλοιπο πλανήτη, αν μιλάμε για ισχυρούς ηγέτες. Από την πλευρά του λοιπόν, ο Σι Τζινπίνγκ επέλεξε να δώσει έμφαση στη συνεργασία των δύο πλευρών, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, αλλά και πολύ έντονων, μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων. Είπε μάλιστα ο Σι Τζινπίνγκ, πάντα εγκρατής στις δηλώσεις του, όταν οι δύο πλευρές συνεργάζονται και οι δύο κερδίζουν, όταν συγκρούονται και οι δύο υποφέρουν. Και είχε και ο λίγον από Θουκυδίδη, να εδώ πέρα η σοφία των ηγετών για την οποία μιλούσαμε. Γιατί έθεσε το ερώτημα ευθέως ο Κινέζος πρόεδρος για το αν οι δύο χώρες, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μπορούν να αποφύγουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Μια θεωρία δηλαδή που περιγράφει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μια ανερχόμενη και σε μια κυρίαρχη δύναμη. Γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο πλανήτης, η ιστορία, η σύγχρονη ιστορία. Είμαστε πάνω στο γύρισμα της σελίδας, πάνω στο γύρισμα, στην αλλαγή των ισορροπιών, όπως τις γνωρίζαμε τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Τι είπε λοιπόν ο Κινέζος πρόεδρος, και πρέπει να την κρατήσουμε την δήλωση αυτή, το αν η Κίνα αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν να υπερβούν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να χαράξουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, το αν μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο, το αν μπορούμε να ανταποκριθούμε, είπε, στην ευημερία των δύο λαών μας και στο μέλλον, αλλά και στη μοίρα της ανθρωπότητας, δημιουργώντας από κοινού ένα μέλλον λαμπρό για τις διμερείς σχέσεις. Όλα αυτά είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ, ερωτήματα της ιστορίας, γιατί περί ερωτημάτων της ιστορίας πρόκειται, ερωτήματα του κόσμου, αλλά και ερωτήματα των λαών. Είναι επίσης, πρόσθεσε ο Σι Τζινπίνγκ, οι απαντήσεις της εποχής μας, τις οποίες εσείς και εγώ, είπε στον Τραμπ, ως ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων, καλούμαστε να γράψουμε μαζί. Τώρα θα μου πεις, καταλαβαίνω τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ.

Pink. Το ζήτημα είναι τι κατάλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και εδώ τώρα δεν σχολιάζω βέβαια τις νοητικές ικανότητες του πολιτικού ανδρός, αλλά το πολιτικό του περιεχόμενο. Και μαζί με αυτό και τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Τραμπ, γιατί αυτή την εκδοχή των Ηνωμένων Πολιτείων έχουμε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τι αντιλαμβάνονται από όλα αυτά.

Και αυτά συμβαίνουν ενώ τρέχουν και τα δικά μας εδώ στα πόδια μας, στα θητά της δικής μας επικαιρότητας. Είχαμε τις βολές χθες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Χρήστο Ράμο, ο οποίος σε εκδήλωση που έγινε, μιλώντας εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο, εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του κόμματος της European Left και του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Αρβανίτης, με θέμα νοχήρω τη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά, σε μια αυταρχική, όπως είπε, διακυβέρνηση στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κύριου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση από την οποία όμως, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ό,τι και να κάνει. Ειδησιογραφικά πάντως να προσθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασυρθεί λοιπόν από το αρχείο αυτή η υπόθεση και του διοικητή της ΕΕΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει βέβαια και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κύριος Μπούρας, οφείλει πια να προχωρήσει τον ορισμό της συνεδρίασης για να παρασχεθούν τόσο από τον Τζαβέλα όσο και από τον Δεμήρη οι εξηγήσεις που πρέπει, οι σχετικές εξηγήσεις στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Για να δούμε τι θα

Διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών σήμερα. Αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο, ΠΚΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σιάννα Γνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης. Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης. Σκληρή καταγγελία, Αρβανίτη κάτω του επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ.

Με το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα πάμε και στα όσα έγιναν στην Ηλιούπολη. Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό. Τι λίγο. Κανονικά κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε αναφορές στα ζητήματα που αφορούν στα παιδιά μας. Ένα ζήτημα το οποίο βέβαια έχει προκαλέσει σοκ. Και πώς να μην έχει προκαλέσει σοκ, όχι μόνο στην ελληνική κοινή γνώμη, αλλά μια είδηση που διάβαζα και στα ξένα μέσα. Έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Μια είδηση που ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση. Μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και χρόνια για να έχει δώσει λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από αυτή, στα προβλήματα που έχουν μπροστά και πολιτικό πρόσημο, και όχι με την έννοια, τώρα δεν έχει να κάνει με τα πεπραγμένα αυτής εδώ της κυβέρνησης, έχει να κάνει με τον τρόπο που συνολικά ως πολιτεία έχουμε αντιμετωπίσει τα παιδιά μας τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τους γονείς των παιδιών μας, όλους μας, την κοινωνία τελικά αφορά, απ' άκρης άκρη της, σε κάθε γωνιά της, σε κάθε πτυχή της, αυτό το ζήτημα. Τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, στην έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων στο Πεκίνο, με φόντο τις διενέξεις τους. Ευτυχής που υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Xi Jinping. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντούνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με 22 νεκρούς. Έτοιμα για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του Διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας. Προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με το δήμαρχο της πόλης. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Δύσκολη κατάσταση και σήμερα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Κηφισό και Σκαραμαγκά και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μέχρι στιγμής. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, βασικά στην Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, ιδίως στο ρεύμα ανόδου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα οι οδηγοί και στην Αλίμου, στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά μέχρι ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Τεράστιος μύθος αυτό το κάποιος να μας σώσει πάντως πάνω Καβαδά, έτσι. Οι λαοί σώζονται μόνοι τους όταν διαμορφώνουν τις συνθήκες για να σωθούν, έχω να πω. Καλημέρα σας από τον Αθήνα 984, σήμερα Πεμπτούλα, 14 Μαΐου του 2026. Ακούτε Mind the Trap. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Όταν λέω Καβαδάς, εννοώ τον Πάνο Καβαδά, που επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Και όταν λέω Πάνος Σκέτο, πάλι τον Πάνο Καβαδά εννοώ, που μαζί με την Αθηνά Κορλίρα που ακολουθεί μετά με το πρωινό μαγκαζίνο, τον έχουμε κάνει χρυσό για μία, έστω μία ραδιοφωνική εμφάνιση. Αλλά τι να πω, δηλαδή, ποιος είσαι, ρε φίλο? Φρανκ Σινάτρα είσαι και δεν είναι, δηλαδή, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Βάλε τραγούδι, Μακόπουλε.

Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Αυτό το έκανες γιατί έχω πρεσβειοποία για να βλέπω, ε. Στο μικρόφωνο και στην πρεσβειοποία Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα σήμερα πρώτα απ' όλα, τρυφερή καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κώστα τον Οικονομόπουλο που είναι πολύ στενοχωρημένος γιατί έχασε χθες η ομάδα του στο μπάσκετ από τη Βαλένθια. Λοιπόν, μερικά μηνύματά σας λειτουργούν και ως εισαγωγή για το θέμα στο οποίο θα μπούμε σε λίγο. Δεν έχω πραγματικά, προσπαθώ να βρω τα λόγια για να κάνω κάποιο σχόλιο εισαγωγικά σε σχέση με τα όσα έγιναν στην Ηλιούπολη προχθές. Γράφει εδώ για παράδειγμα τώρα ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα τώρα πια και παιδιά του Δημοτικού κάνουν προετοιμασία για συμμετοχή στις εξετάσεις εισαγωγή σε πρότυπα, Ωνάσια και σε άλλα σχολεία. Άλλη μια επιτυχία κοινωνίας και πολιτείας. Χρήστο μου, αυτή είναι η κατάσταση. Ανταγωνισμός και Άγιος ο Θεός. Και αποθέωση της έννοιας του ανταγωνισμού και του κέρδους που απορρέει από αυτόν από τις πιο τρυφερές ηλικίες. Μας καλημερίζει επίσης η Μαρία, μας καλημερίζει η φίλη, η Περσεφόνη, η Πέγγι, στέλνει το μήνυμά της, η Πινελόπη, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά, μας καλημερίζει ο Τάσος, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, σχολιάζει μια βάσια λέει, που εξυψώνει τον πολιτικό διάλογο ότι την έχει ο αρχηγός με wild card της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χαμούλης έγινε στο Πασόκ πάντως, δικαίως αντέδρασαν εκεί από το Πασόκ για τα όσα υπόθηκαν και η ίδια πάντως έσπευσε με μια έτσι δήλωση να το μαζέψει κάπως, αλλά αυτές οι δηλώσεις ξέρεις έκαναν απλώς τα πράγματα χειρότερα κάθε φορά. Αυτά τα ξέρεις δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Τι εννοείς Μανούλα μου, δεν το εννοούσες αφού το πες και δεν το πες, μια σου φύγε μια λέξη, εδώ έκανες τοποθέτηση ολόκληρη. Τέλος πάντων, επιλογές είναι πολιτικές. Καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα και στην Μαρίνα, γράφει και η Βιολέτα. Ας δοθεί επιτέλους η απαιτούμενη στήριξη στη νεολαία μας και στις οικογένειες. Να μεγαλώνεις στην ψωροκόστενα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

0: Σας είπα στη διάρκεια του πρώτου μέρους της εκπομπής ότι στο δεύτερο μετά τις 7:30 δηλαδή θα σταθούμε στα όσα έγιναν στην Ηλιούπολη και όχι στο, βέβαια στο κομμάτι του αστυνομικού ρεπορτάζ, έτσι, στο πλαίσιο δηλαδή, στο τι λέει το ρεπορτάζ για όλη αυτήν την ιστορία, στο πώς, που, ποιος και τι έγινε ακριβώς. Τα γνωρίζετε αυτά και δεν χρειάζεται να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά να μπούμε λίγο στα βαθύτερα, γιατί νομίζω πως αφορά σε κάθε παιδί, αφορά σε κάθε γονιό, αφορά σε κάθε σχολείο, αφορά σε κάθε πολίτη αυτής εδώ της χώρας που και προβληματίζεται και σοκαρισμένος δηλώνει, αλλά δεν ξέρω αν έχουμε κάνει αρκετά πράγματα προκειμένου να μην φτάνουμε ως εδώ που έχουμε φτάσει. Κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου είναι μαζί μας στη ραδιοφωνική μας παρέα, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Καλημέρα σας, κυρία Γινοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Σκέφτομαι, έγραφα χθες ένα άρθρο τέλος πάντων και δυσκολευόμουν να βρω τις λέξεις για να κάτσω να περιγράψω αυτό που είχα στο μυαλό μου, που είναι πολύ καθαρό και είναι πολύ κρυστάλλινο στο τι ακριβώς θέλω να πω και να αποτυπώσω. Και μπορεί να είστε κι εσείς, αλλά από τη θέση του ειδικού σίγουρα είμαι βέβαιος ότι δεν είστε. Βλέπετε τα πράγματα πολύ πιο αναλυτικά από όλους εμάς που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση. Γιατί έγινε όλο αυτό?
1: Καταρχήν θέλω να σας πω ότι παρόλο που είμαι ψυχολόγος είναι ένα γεγονός σοκαριστικό για όλους μας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ οι πιθανοί λόγοι. Έχει να κάνει βέβαια με δύο εφήβους. Η έφηβη γενικότερα ως ψυχολογία είναι πιο έθραυστη, είναι πιο ευαίσθητη. Από την άλλη βλέπουμε δύο παιδιά που πήραν μια κοινή απόφαση. Ξέρετε, είναι εύκολο γιατί ο έφηβος ο ένας θα ταυτιστεί με τον άλλον, θα ταυτιστεί με τα προβλήματα των άλλων. Οι έφηβοι επενδύουν πάρα πολύ στη φιλία. Επομένως δεν είναι τόσο δύσκολο κάποιος να πάρει μια κοινή απόφαση. Από εκεί και πέρα σίγουρα έχει να κάνει με σημάδια που δεν έχουν δει κάποιοι, δεν έχουν δει η οικογένεια, δεν έχει δει το σχολείο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να μην δώσει σημάδια ότι δεν είναι καλά, ότι κάτι τον απασχολεί. Με απασχολεί το bullying, με απασχολεί όπως είπανε το μέλλον και φοβότανε τις πανελλήνιες. Είναι πολλές οι πιθανές αιτίες. Από την άλλη, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Η μορφή της οικογένειας έχει αλλάξει με την έννοια ότι εργάζεται ήδη η μαμά πολλά χρόνια. Το παιδί δεν έχει αυτή την επίβλεψη που είχε στο παρελθόν. Από την άλλη να σκεφτούμε ότι και όλο αυτό που ζούμε με τους υπολογιστές, με τα τάμπλετ, με την πληροφόρηση, πιθανόν να δρά με κάποιον τρόπο που δεν είναι πάντα θετικός. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είμαστε σίγουροι για το πώς επιδρούν σε ένα παιδί. Δηλαδή χαιρόμαστε που εξελίσσεται η κοινωνία μας, αλλά να ξέρετε ότι μαζί με την εξέλιξη έρχονται και κάποια προβλήματα για τα οποία σαφώς δεν είμαστε έτοιμοι, δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι καινούρια πράγματα και σαφώς δημιουργούνται καινούρια προβλήματα τα οποία δυστυχώς καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Χρησιμοποιήσατε το ρήμα «εργάζεται», αναφερόμενοι στη μητέρα. Εγώ να το διευρύνω, βάλω και τους δύο γονείς, και την μητέρα και τον πατέρα, που σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις οικογενειών που εγώ γνωρίζω, φαντάζομαι γνωρίζετε κι εσείς άλλες τόσες, στον κοινωνικό σας περίγυρο, στον κοινωνικό περίγυρο όλων μας, είναι γονείς πια που χρειάζεται να κάνουν και δύο, γνωρίζω πολλούς που κάνουν και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Το 3x2 μας κάνει 6 δουλειές, 5 δουλειές, κακοπληρωμένες δουλειές. Κακοπληρωμένες δουλειές μέσα σε ένα σπίτι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι οι ανάγκες της κοινωνίας που έχουν αλλάξει.
0: Άρα το ζήτημα μήπως δεν είναι κοινωνικό, είναι πρώτα απ' όλα πολιτικό, που και το πολιτικό πρόβλημα είναι και κοινωνικό στο τέλος της μέρας. Γιατί...
1: Είναι πολλαπλοί λόγοι. Είναι πολλαπλοί λόγοι. Βέβαια από την άλλη, αυτό μας δείχνει ότι σίγουρα ένα μεγάλο βάρος πρέπει να πέσει και στο σχολείο, στους καθηγητές, στους ειδικούς ψυχικής υγείας που δεν υπάρχουν μέσα στα σχολεία, γιατί δεν είναι δυνατόν στην εποχή που ζούμε και με όλα αυτά που γίνονται να υπάρχει ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός ανά 5 σχολεία. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται να συνεχιστεί.
0: Ένας ανά 5 σχολεία, φίλες και φίλοι. Ναι. Ακούστε τι λέει η κυρία Γινοπούλου.
1: Είναι δηλαδή κάθε μέρα της εβδομάδας είμαι και σε ένα σχολείο. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι δυστυχώς πάρα πολύ επιφανειακά τα πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνει. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται και με τα παιδιά, να ασχολούνται και με τους γονείς όταν χρειάζεται, να ασχολούνται σαφώς και με τους καθηγητές, και επιπλέον θα ήταν πολύ σημαντικό σε επίπεδο δήμων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τις ώρες που είναι ανοιχτά τα σχολεία, τις πρωινές ώρες, οι γονείς εργάζονται. Mm-hmm. Δεν μπορούν να είναι εκεί και να γίνονται δράσεις. Επομένως, απογεύματα, νωρίς το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, να υπάρχουν σε επίπεδο δήμων ή διαδικτυακά, πάλι από το κράτος, ομάδες γονέων που μπορούν να συμμετάσχουν. Γιατί είδα τώρα έτσι με αφορμή αυτό το γεγονός, υπάρχουν γραμμές SOS για τα παιδιά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι γραμμές SOS. Να υπάρχουν και για τους γονείς, και πριν φτάσουμε στις γραμμές SOS, να υπάρχει εκπαίδευση.
0: Κυρία Γινοπούλου, είστε εμπειρότερη και βέβαια επαρκέστερη επιστημονικά από ό,τι είμαι εγώ, έτσι. Εγώ το βλέπω τώρα σαν πολίτης και σας κάνω τις ερωτήσεις που θα σας κάνει και ο απλός κόσμος. Είμαστε μια κοινωνία που έχει δομήσει όλες τις λύσεις των προβλημάτων τις επάνω στη λογική της καταστολής. Δηλαδή μιλάμε για γραμμές SOS. Πολύ ωραία. Να υπάρχουν αυτές οι γραμμές. Μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος κάποια στιγμή κάτι σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, είτε για τις γυναικοκτονίες μιλάμε κατά καιρούς. Τώρα μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε για ζητήματα. Να υπάρχουν. Πριν φτάσουμε όμως στο να καλέσει κάποιος με τη γραμμή, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κάνει, δεν θα πω τίποτα, παρά ελάχιστα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε το μίνιμουμ δεν έχουμε κάνει.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση σε επίπεδο γονιών και πρέπει επιτέλους και στο επίπεδο του σχολείου να μπει μάθημα, αν όχι ψυχολογίας, ψυχοεκπαίδευσης για τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί η ψυχολογία ζορίζεται με πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να μπει κάποιο τέτοιο αντίστοιχο μάθημα, ώστε τα παιδιά να μπορούν και να μαθαίνουν αλλά και να εκφράζονται.
0: Πώς να εκφραστεί όμως ένα παιδί, κυρία Γινοπούλου, όταν από μικρό, έστειλε νωρίτερα εδώ πέρα φίλος, φίλη μήνυμα που λέει ότι ακόμη και από παιδιά που είναι στο δημοτικό λειτουργούν με όρους ακραίου ανταγωνισμού. Δηλαδή θα πρέπει να μπεις, να διαβάσεις, να μπεις σε ένα καλό σχολείο, στο γυμνάσιο, να πας στο λύκειο. Αν μπορούν και οι γονείς να σας στείλουν στο ιδιωτικό, για. Τέλος πάντων είναι, λες και μιλάμε για ποδοσφαιριστές επίπεδου Μπαρτσελώνα και Ρεάλ που πρέπει να παίρνουν κάθε χρόνο έναν τίτλο, μεγάλο τίτλο.
1: Ναι, είναι γενικότερα η ελληνική κοινωνία η οποία στηρίζει την επιτυχία, mm-hmm. και βάζω μέσα και τους γονείς και τους συγγενείς και το σχολείο, στηρίζει την επιτυχία στους βαθμούς και την εισαγωγή σε μια λεγόμενη καλή σχολή. Δηλαδή θα πρέπει γενικότερα ως κοινωνία να αλλάξουμε νοοτροπία. Μην ξεχνάμε τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλοπληρωμένα και δεν έχουν εργαζόμενους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι γενικότερα η νοοτροπία της κοινωνίας και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν πράγματα σε εθνικό επίπεδο, να γίνουν άμεσα και βέβαια να λάβουμε υπόψη ότι θα θέλουν και κάποιο χρόνο για να δουλέψουν. Αλλά σίγουρα όπως
0: ίσως λειτουργούν... το τελευταίο που λέτε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το σκεφτόμουν και λέω θα χρειαζόταν χρόνια για να μπορέσουν να το εμπεδώσουμε ως κοινωνία αυτό το νέο μοντέλο τέλος πάντων. Αν το υιοθετήσουμε.
1: Ναι, κύριε Τραπεζιώτη, μην ξεχνάμε ότι η συνήθεια είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Και για να αλλάξει χρειάζεται χρόνο. Γιατί και παλιότερα υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν φτάνανε τα παιδιά σε τόσο ακραία σημεία. Θεωρώ ότι και η κοινωνία της κατανάλωσης, της υπερκατανάλωσης και της υπερέξεσης μέσω των social στο τι έχει ο ένας, τι έχει ο άλλος, ναι, είναι ένας παράγοντας που βάζει τα παιδιά σε ανταγωνισμό, σε στεναχώρια, σε διάφορα συναισθήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το άμεσο μήνυμα των Πανελληνίων ότι πρέπει να πετύχεις γιατί διαφορετικά είσαι αποτυχημένος, αλλά είναι και όλα αυτά τα οποία γίνονται και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Και έτσι τώρα που συζητάμε για αυτό το θέμα, έχουμε και το μέτρο το οποίο θα λάβουν για να κλείνουν τα κινητά των παιδιών, που δεν σας κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά είναι στο σπίτι τους με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Και αν αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα, ο γονιός θα αναγκαστεί να δώσει το δικό του κινητό. Που σημαίνει ότι δεν είναι λύση να κλείσουν τα κινητά των παιδιών μόνο. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν καμπάνιες, να γίνουν εκπαιδεύσεις, να καταλάβουν και τα παιδιά, γιατί αυτό που έχει ανάγκη το παιδί και ο έφηβος είναι αιτιολόγηση, είναι εξήγηση, είναι να σου πούνε το γιατί, όχι απλά να σου στερήσουν κάτι. Εκεί θα διονγκώσουν το πρόβλημα.
0: Επειδή λέτε, αναφερθήκατε στο στοιχείο της στέρησης και διαβάζοντας όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ αλλά και τα λόγια του κοριτσιού, τα οποία δεν θέλω να τα μεταδώσουμε εδώ από τον αέρα, κατάλαβα ότι σήμερα και βλέποντας και εγώ από τα δικά μου παιδιά αλλά και από τα παιδιά έτσι, των γύρω μου ανθρώπων, ότι τα παιδιά ονειρεύονται στο μίνιμουμ σήμερα. Αισθάνονται ότι ακόμη και τα όνειρα είναι κάτι που κοστίζει να το κάνεις και ότι δεν είναι όλα τα όνειρα για όλους. Ενώ ο άνθρωπος είναι πλασμένος με την ελπίδα και τα όνειρά του. Δεν ξέρω, αυτή είναι, μπορεί να βλέπω εγώ λάθος τα πράγματα. Είναι σαν μια νέα γενιά, σαν να μην ονειρεύονται αυτά τα παιδιά σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών.
1: Ξέρετε ότι εγώ τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία από το γραφείο βλέπω ότι ονειρεύονται, αλλά ονειρεύονται υλικά αγαθά. Και αυτά τα υλικά αγαθά τους βάζουν σε μια διαδικασία πολλές φορές απίστευτης στεναχώριας, ακόμα και κατάθλιψης όταν δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Θα πρέπει η οικογένεια, η κοινωνία, το σχολείο να δώσουν βάση πιο πολύ σε άλλα πράγματα που δεν είναι υλικά. Και στον υγιή ανταγωνισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και στο να ανταγωνιστώ τον εαυτό μου και να γίνω καλύτερος. Όχι να ανταγωνιστώ τον άλλο. Και να περνιούνται έτσι και μηνύματα πιο ωραία, αλληλεγγύης, στήριξης.
0: Τελικά είναι πολιτική η συζήτηση που κάνουμε, κυρία Γινοπούλου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Στο βάθος του, στον πυρήνα της, είναι πολιτική η συζήτηση.
1: Ναι, γιατί είμαστε σε μια κοινωνία. Δεν ζούμε στο βουνό μόνοι μας ο καθένας.
0: Μετέχοντες και δρώντες στα κοινά πρέπει να είμαστε πολίτες.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει πάρα πολύ δυνατά για όλους μας, ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει. Να γίνει άμεσα, να γίνει σε επίπεδο κράτους, γιατί μεμονωμένα δεν θα βοηθήσει. Και όπως υπάρχουν διάφορες καμπάνιες για διάφορα πράγματα, να γίνουν καμπάνιες για την ψυχική υγεία, ώστε να συμμετέχουν οι πάντες σε όλα αυτά για να έχουμε τι αυτοφροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοφροντίδα θα μας βοηθήσει μετά σε όλα τα επίπεδα.
0: Κυρία Γινοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση.
1: Και εγώ, κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Αντιγόνη Γινοπούλου, ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο.

Και βλέπω και στα μηνύματά σας εδώ και τη δική σας ανησυχία και πώς να μην ανησυχείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap. Στον Αθήνα 984 ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθήνα Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και θα τα πούμε αύριο. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 σε απαρτία. Σήμερα ο Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, τον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μας στέλνετε mail όσοι θέλετε στο 984-ONER-PAPAKI-GMAIL.com ή μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Θέλω να σου πω περισσότερο για να καταγραφεί παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο, 2-3 πράγματα για την τραγωδία της Ηλιούπολης. Η διαφορά μας, για όσους μας ξέρουν, είναι ότι εγώ δεν έχω ξεχωθεί να κάνω παιδιά, ενώ εσύ έχεις μεγαλώσει και έχεις δει διαφορετικές γενιές να μεγαλώνουν παιδιά. Δεν ξέρω καν τι συνέβη και δεν μπορώ και δεν μ' αρέσει να μπαίνω και στη λογική της συγκεκριμένης περιπτωσιολογίας, γιατί προφανώς ότι όλα τα παιδιά έχουν τον ίδιο ψυχισμό με τα δύο κορίτσια, ούτε είναι... Η γενίκευση εδώ είναι άθλια προσέγγιση. Αυτό όμως που αξίζει να κάτσουμε να δούμε, και γι' αυτό περισσότερο σε ρωτάω, είναι το πόσο έχουν αλλάξει οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά και προσπαθούν να πιάσουν τους πρώτους στόχους της ζωής τους. Ή κατά πόσο ο τρόπος με τον οποίο τους, εντός εισαγωγικών, ασκείται πίεση είναι διαφορετικός πριν από 20, πριν από 10 χρόνια ή σήμερα, ή ακόμα πιο παλιά, γιατί αυτή η προσέγγιση μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή γενικά συμπεράσματα. Το να αρχίσουμε να πιάνουμε μια περίπτωση και να την γενικεύουμε είναι άσχημο και βγάζει και σαφώς σε λάθος συμπεράσματα πάντα.
1: Σίγουρα τα παιδιά σήμερα έχουν πολύ περισσότερα ερεθίσματα. Σε αυτό βοηθάει και η τεχνολογία βεβαίως. Και οι στόχοι τους, αυτοί που βάζουν οι ίδιοι για μένα, είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που βάζαμε εμείς σαν παιδιά. Δηλαδή, ονειρεύονται πράγματα πολύ πιο σύνθετα, πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο μακρινά. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τώρα, ο τρόπος που γίνονται οι εξετάσεις αγωγικές, το άγχος αυτών των εξετάσεων και το τι λέει κάθε οικογένεια στο σπίτι, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει διαχρονικά. Και σε εμάς ήταν πολύ μεγάλη πίεση και σε εμάς ήταν.
2: Θεωρώ ότι ήταν μεγαλύτερη σε εμάς η πίεση. Μονόδρομος.
1: Μπράβο. Τώρα τα παιδιά έχουν δυνατότητα να πάνε σε πολύ περισσότερες σχολές, σε πολύ περισσότερα επαγγέλματα. Έχουν ανοίξει νέες προοπτικές και βεβαίως δεν είναι πια και τόσο δύσκολο το να βρεθείς και εκτός χώρας, όπως ήταν παλαιότερα.
2: Νομίζω ότι την επικαιρότητα, την εξωτερική επικαιρότητα, την πιάνουμε από την πλευρά Κίνας, από Πεκίνο πλευρά. Οπότε με αυτό θα αρχίσουμε. Πάμε. Mm-hmm. Είναι 8 και 3 και 4 πρώτα λεπτά στην Αθήνα 984. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι η πρωινή αναλυτική ενημέρωση από την Αθήνα 984. Η Αθηνά Κορλίρα και η Γιάννης Παπαγεωργίου. Πάμε να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν οι επικεφαλείς επιχειρηματικών κολοσσών, με τη Washington να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Washington από τη μεριά της να σταματήσει τις έρευνες για αθέμητες εμπορικές πρακτικές των κινέζικων εταιριών. Έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Επίσης, ο πόλεμος του Ιράν αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσει τους δύο ηγέτες. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενοφύλλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε κάμερα του Fox News επί του Προεδρικού Αεροσκάφου σε εμπτήση προς την Κίνα είπε ότι ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο.
2: Ο Βάνς δήλωσε επίσης ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, λίγα 24 ώρα αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχους στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χαρακτήρισε αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη χώρα. Ωστόσο, σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή.
1: Διαπραγματευτές της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στη Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται την επόμενη μέρα μιας νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρυτού.
2: Πάμε και στην εσωτερική επικαιρότητα. Στη Νέα Δημοκρατία παρέτησε χθες με επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτή της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρού όφιλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και εμού. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της.
1: Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση έρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟ κατέθεσε αίτημα που ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος Επιτροπής και διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης για να παρασχεθούν τόσο από τον κύριο Τζαβέλα όσο και από τον κύριο Δεμήρη σχετικές εξηγήσεις στα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Βολές κατά της κυβέρνησης και από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση με θέμα Ανοχήρωτη Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου σε κρίση, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα μας. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα κύριο Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.
2: Τώρα, την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος στους εκτελονιστές Θεσσαλονίκης, αυξήσεις τιμές εμπορευμάτων, μείωση διαγωνιστικότητας και υποβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
1: Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στο μήνα και θα ψηφιστεί τον ερχόμενο μήνα, τον Ιούνιο δηλαδή, το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που σύμφωνα με την κυβέρνηση βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των δανειοληπτών. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, θα αφορά σε δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
2: Παράνομη κρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε προνομιακούς λογαριασμούς.
1: Εντός του Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και παραμένουν αρρύθμιστες. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει αυτή τη ρύθμιση τίθεται εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση.
2: Την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ και βιολογικής μελισσοκομείας 19 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς λόγω εντοπισμού σωρίας παραβάσεων κατά τους προενταξιακούς ελέγχους.
1: Συνελήφθη 37χρονος, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες στις τουαλέτες κλειστού αθλητικού κέντρου γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη μετά από τον εντοπισμό παράνομου υλικού.
2: Μία από τα ίδια οι φοιτητικές εκλογές, ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά, και έτσι ολοκληρώθηκαν χθες. Τόσο η ΔΑΠ, που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, όσο και η πανσπουδαστική, πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία και σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής των εκλογών, η αποχή, η οποία αυξήθηκε περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Στο Ιράν, δύο άντρες απαγωνίστηκαν αφού ένας κρίθηκε ένοχος για υποτιθέμενες σχέσεις με την υπηρεσία κατασκοπίας του Ισραήλ, ο άλλος διότι φέρεται να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων τον Ιανουάριο που μας πέρασε, ενώ κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών απήγγειλε σε 45χρονο παιδίατρο. Στο Βραδεμβούργο περιλαμβάνονται περιπτώσεις βιασμών και βαριάς σεξουαλικής κακοποίησης, πολλές εκ των οποίων διαπράχθηκαν μάλιστα σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
2: Και στον καιρό, σχεδόν έθιος προβλέπεται σήμερα στην Αργή. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες επίσης. Θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά θέματα της.
1: Και θα ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε σε συνέδριο του Financial Times και έκανε αναφορές και στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, αναφέρθηκε και στο θέμα της ενέργειας και των τιμών της ενέργειας που συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος έχει τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει. Πάνο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Και ταυτόχρονα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, εφόσον χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος ζωής. Μάλιστα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει κάποια χαρτιά κλειστά, τα οποία θα ανοίξει, προκειμένου να στηρίξει την πλειοψηφία των πολιτών. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επιδεινώνουν περαιτέρω τον πρόβλημα, δεν αυξάνουν τον πληθωρισμό και είναι στοχευμένα και προσωρινά. Υπογράμμισε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα είναι το προσιτό κόστος ζωής. Ωστόσο, σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση του χρειάζονται υψηλότερη μισθή, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερο δημοσιονομικό περιθώριο. Σημείωσε μάλιστα ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του προσιτού κόστου ζωής για τους πολίτες, όλες οι ενεργειακές κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα και γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται και στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, ανέπτυξε και τις θέσεις της κυβερνητικής στον τομέα της ενέργειας, με φόντο και την ενεργειακή κρίση που προκαλεί αστάθεια στη Μέση Ανατολή με τα κλειστά στενά του Ορμούς. Και ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μάλιστα, σημείωσε ότι είναι μία από τις 10 κορυφαίες χώρες τόσο στην αιωλική όσο και στην ηλιακή ενέργεια. Παράγουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Και αυτό εξήγησε ότι έχει δημιουργήσει μια ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα, καθώς μειώνεται η τιμή της ενέργειας. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 2019 η Ελλάδα είχε μακριά την υψηλότερη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μετατραπεί σε μεγάλο εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε εξαγωγή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επειδή η ενέργεια μας είναι φτηνότερη και αυτό το γεγονός αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία. Εξέφρασε τέλος την εκτίμηση ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτονται περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, και ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα βρεθεί στο πλευρό των πολιτών, είτε για να στηρίξει με μέτρα περίπτωσης που θα ανέβει το ενεργειακό κόστος, είτε και με άλλα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολύ μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία.
1: Παναγιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να πάμε στην αντιπολίτευση, εκεί που χθες στη Βουλή εκτυλίχθηκε ένας διάλογος, μάλιστα και διάλογος μεταξύ Ανδρουλάκη Πιερακάκη χθες, αλλά και επίσης η υπόθεση των υποκλοπών ξαναβγήκε στο προσκήνιο με βάση την κλίση ή την πρόσκληση δικαστικών στην αντίστοιχη Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. Καταρίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε πράγματι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το πεδίο της οικονομίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή, κατηγορώντας την ότι ο πληθωρισμός έχει γίνει δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης πολιτικής και πως έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Η κυβέρνηση εισπράττει δισεκατομμύρια από τα πληθωριστικά έσοδα του ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και η κοινωνία εισπράττει καθημερινά μόνο δυσκολίες, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας απευθυνόμενο στην κυβέρνηση: έχετε αποτύχει να προσφέρετε στον ελληνικό λαό μια καλύτερη ζωή. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, 15 χρόνια τώρα μετά τη μεγάλη κρίση που σάρωσε τη χώρα, το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών παραμένει περίπου 15% χαμηλότερο από τα προ-κρίσης επίπεδα και πως αντί η κυβέρνηση με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική Ελλάδα, ο λαός μας είναι πάντα ο μεγάλος χαμένος στην Ευρώπη μετά από κάθε κρίση, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για μια άλλη ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική που προτεραιότητα θα έχει, όπως είπε, και τη δίκαιη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και το μεγάλο κοινωνικό μέρισμα για τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες. Είχαμε, όπως προανέφερες και εσύ Γιάννη, κόντρα του Κυριάκου Πιερακάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για την οικονομία και την τροπολογία που αφορά τη ΔΕΗ. Μιλώντας για τη ρύθμιση, να σημειώσω, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως για πρώτη φορά θα εσπίζεται ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιριών, στις οποίες θα διαθέτει η συμμετοχή. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ωστόσο, κατήγγειλε πως η ΔΕΗ αξιοποιεί την κρίση και λειτουργεί μόνο με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης, δίχως να υπηρετεί το δημόσιο και τον κοινωνικό της ρόλο. Κάτι που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως προσέθεσε, στα τιμολόγια. Οι δύο άνδρες ήρθαν σε αντιπαράθεση και για την οικονομία ευρύτερα, με τον κύριο Ανδρουλάκη να επικαλείται το παράδειγμα της Κύπρου για τη μείωση του ΦΠΑ, τονίζοντας ότι αυτό δεν είναι λαϊκισμός, και τον Υπουργό Οικονομικών να απαντά ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μίλησε για τη φορολόγηση των μερισμάτων που κάνει η Κύπρος και πως η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει στο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί ψηλά το συγκεκριμένο ζήτημα, την κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο άσκησης του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΥΠ και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και να σας πω ότι επιπλέον είχαμε ακόμη μια πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση στην Κομισιόν για το σκάνδαλο των υποκλοπών αναφορικά με ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή τη συμμετοχή των τελευταίων στα ευρωπαϊκά όργανα. Το σκάνδαλο των υποκλοπών, επισημαίνουν, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά γενικότερα η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, όπως υπογραμμίζουν, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και σε αυτό το πλαίσιο ζητούν άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Κομισιόν, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για υπόθεση που απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
1: Μάλιστα, Κατέρι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημές και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για

0: Θα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε τον Δημήτρη Πέρο. Πρώτα απ' όλα να μας πει από πλευράς αστυνομικού ρεπορτάζ τι νεότερα έχουμε για την υπόθεση των δύο κοριτσιών που έπεσαν στο κενό από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, αλλά και για αυτή την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη με τον 37χρονο που βιντεοσκοπούσε γυναίκες σε αθλητικό κέντρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της Ηλιούπολης, όπου να πούμε καταρχήν ότι η κοπέλα, η 17χρονη, δίνει πολύ σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο ΚΑΤ. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και ακόμα οι γιατροί δεν έχουν μπορέσει να αντιφέρουν σε αυτή την κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάποιο από τα πολλά χειρουργία που θα απαιτηθούν. Πολυτραυματίας με πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε όλο της το σώμα.
0: 20 γιατροί συνεργάζονται για να μπορέσουν να δουν τι θα κάνουν με την κοπέλα, ναι.
1: Ζητούμε τα καλύτερα πράγματι. Τώρα από αστυνομικής άποψης δεν έχει προκύψει κάποιο νεότερο στοιχείο για την υπόθεση. Όλα δείχνουν και αυτό καταλήγει, και εκεί καταλήγει η αστυνομία, ότι δύο κοπέλες είχαν αποφασίσει να πέσουν στο κενό. Δεν υπάρχει κάποιος τρίτος παράγοντας, κάποιο τρίτο πρόσωπο ή κάτι άλλο που να παραπέμπει σε κάτι διαφορετικό. Από την έρευνα τουλάχιστον μέχρι τώρα και εκεί καταλήγουμε.
0: Πάμε και σε αυτή την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη.
1: Φαίνεται ότι ο 37χρονος το είχε κάνει σύστημα αυτό που έκανε. Να πούμε καταρχήν ότι εντοπίστηκε τις προηγούμενες μέρες σε κλειστό γυμναστήριο στην Καλαμαριά, στο χώρο των αποδυτηρίων, στο γυναικείο, να το πούμε, χώρο. Κατάφερε να τρυπώσει εκεί και από το διπλανό δωμάτιο έβγαλε το χέρι του με το κινητό και βιντεοσκοπούσε μια γυναίκα που άλλαζε, 45χρονη. Αρχικά η γυναίκα δεν το αντιλήφθηκε, ωστόσο όταν έγινε αντιληπτός, ο 37χρονος προσπάθησε να καταστρέψει το κινητό του τηλέφωνο. Αρχικά το πέταξε στην τουαλέτα και συνέχεια προσπάθησε να το σπάσει. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για αυτό το επεισόδιο. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και εκεί εντοπίστηκε υλικό, βίντεο και φωτογραφίες στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, με πλούσιο υλικό από φωτογραφίες και βίντεο με κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο από κλειστά γυμναστήρια, από διάφορους χώρους, από παραλίες, ακόμα και μέσα μαζικής μεταφοράς, να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί γυναίκες σε διάφορα σημεία του σωματότους. Και γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας διέταξε να κατασχεθεί όλο αυτό το υλικό και να σχηματιστεί μια δεύτερη δικογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί ποια είναι η δράση ακριβώς του 37χρονου.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να πάμε στο ρεπορτάζ αγροτικής ανάπτυξης. Εκεί την Τρίτη είχαμε μια συνέντευξη για το πόσα χρήματα θα δοθούν μέσα στη χρονιά, περίπου 2 δις στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της ακύρωσης των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας. Είναι προγράμματα ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ, συν 19 της μελισσοκομείας. Γιατί αυτό, Γιώργο Σάντρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθήνα και Γιάννη. Να πούμε ότι η ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας είναι συνολικού προϋπολογισμού 134 εκατομμύριων ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, το ποσό αφορά 115 εκατομμύρια για τη βιολογική κτηνοτροφία και 19 για τη βιολογική μελισσοκομεία. Σύμφωνα με τον κύριο Σιγηνά, η απόφαση δεν επηρεάζει τη βιολογική γεωργία, ενώ οι πόροι δεν θα χαθούν, όπως είπε, αλλά θα κατευθυνθούν σε άλλες προτεραιότητες που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Τώρα, να επισημάνουμε ότι τα προγράμματα είχαν προκηρυχθεί πέρσι, αλλά υπήρξε αναστολή, κάποιο πάγωμα, όταν εντοπίστηκαν ψευδείς δηλώσεις. Τελικά φτάσαμε στην οριστική φετινή ακύρωση αυτών των προβληματικών, όπως είπε ο κύριος Σχοινάς, δράσεων και δεν θα υπάρξουν χρηματοδοτήσεις για νέα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας έως ότου διαμορφωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο.
0: Τελικά, Γιώργο, παίρνανε τις επιδοτήσεις, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αρκετοί, όχι όλοι, η παραγωγή και μόνο βιολογικές καλλιέργειες δεν κάνανε.
3: Ή μπορούμε να πούμε το άλλο, κάποιος είχε 3 μελίσια, το πούμε έτσι, και δήλωνε 110 και είναι ενδεικτικά τα εντυπωσιακά τα νούμερα, αν θέλετε να πούμε, που είπε έφερε στη δημοσιότητα ο κ. Σχοινάς, ότι σε 357 ελέγχους στη βιολογική κτηνοτροφία το 44%

0: Εντυπωσιακό νούμερο εμφάνισε παρατυπίες σχεδόν η μισή και το 25% των ετούντων αποσύρθηκε από τη διαδικασία. Δηλαδή προφανώς δεν ήθελαν να ελεγχθούν, ενώ στη βιολογική μελισσοκομεία διενεργήθηκαν 380 έλεγχοι, από τους οποίους το 27% παρουσίασε ευρήματα μη συμμόρφωσης και το 16% των υποψηφίων αποχώρησε οικειοθελώς. Mm-hmm. Να πούμε τώρα ότι ο προϋπολογισμός στην κτηνοτροφία ήταν 115 εκατομμύρια και με βάση τις αιτήσεις ζητούνταν 136, ενώ πιο εντυπωσιακό στην βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια και ζητούνταν 166. Ο Υπουργός τόνισε ότι μπαίνει τάξη στη βιολογική παραγωγή, δεν θα υπάρξει ανοχή στην παραβατικότητα, θα προστατευτούν οι καταναλωτές και η έντιμη παραγωγή. Και να πούμε ότι όλα αυτά σε μια περίοδο εκρηκτικής ανάπτυξης του κλάδου, η βιολογική παραγωγή αυξήθηκαν από 34.000 το 20 σε 119.000 το 24.
1: Έχουμε ένα τριπλασιασμό. Βέβαια έχουμε και υπερπολαπλασιασμό των αυτών που κορύδευαν τους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι και στο παρελθόν και με το Βαμβάκι και με άλλες περιπτώσεις συνέβαιναν αντίστοιχες περιπτώσεις. Να πούμε ότι επειδή ανέφερες, Γιάννη, για τις προχθεσινές ανακοινώσεις με τις αποζημιώσεις, οι αγρότες διαμαρτύρονται ακόμα σε διάφορες περιοχές γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν ότι και με αυτές τις ανακοινώσεις περιμένουν. Αναφέρουν το υψηλό κόστος παραγωγής και να αναφέρουμε και ότι στη Λέσβο ζητάνε και να σταματήσουν οι σφαγές και να αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Δεν έχει αλλάξει αυτό ακόμα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Σάτρα, για το ρεπορτάζ. Και πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καταναλωτική πίστη. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει μέσα στο μήνα. Θα ψηφιστεί τον ερχόμενο μήνα το νέο νομοσχέδιο που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα βάλει φρένο σε αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές σε βάρος των δανειοληπτών. Η Χριστιανά Κούσιο είναι μαζί μας και μας ενημερώνει. Καλημέρα, Χριστιανά.
3: Καλημέρα και από εμένα. Το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη που, όπως λέει η κυβέρνηση, βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές εις βάρος των δανειοληπτών, έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, μιλώντας χθες το πρωί στην Εθνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανέφερε πως το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, ενώ θα αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς έμπρακτες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπεται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που κυμαίνεται από 30 έως 50% δικαίωμα επαναχώρησης εντός 14 ημερών αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου και δεν θα έχουν αναδρομική εφαρμογή. Mm-hmm. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, σημείωσε ότι εξετάζεται παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Μιας και μιλάμε για την καταναλωτική πίστη, χθες υπήρξε μια σημαντική δικαστική νίκη για εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές. Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αγωγή της ΕΚΤΖΟ. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα και κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστεί. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υπερχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που ήδη έχει κρατήσει από τους πελάτες. Και να σας πω ότι χθες είχαμε και πρόστιμα συνολικού τους σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντου Βάλιου για παραβάσεις που αφορούν αθέμητη κερδοφορία και παραβίαση της καταναλωτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου 757.000 ευρώ, έπειτα από ελέγχους στην κατηγορία γιαουρτιού και τυριού. Σύμφωνα με την αρχή, διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 21 από τους 22 κωδικούς προϊόντων που ελέγχθηκαν για το διάστημα 13 Μαρτίου έως και 3 Απριλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ντουβάλιου, το πρόστιμο των 200.000 ευρώ επευλήθηκε λόγω επαναλαμβανόμενων οχλήσεων προς οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς, όπως αναφέρεται, να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη επιβεβαίωση της οφειλής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά. Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Γιορτάζει να τη χαιρόμαστε. Θα μας πει και τους τίτλους των ειδήσεων ευθύς αμέσως. Δέσποινα Μπαρδάκου, η κίνηση και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη της ημέρας.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Προειδοποίηση του Xi Jinping προς τον Donald Trump στη συνάντησή τους στο Πεκίνο πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν σύμφωνα με την κινέζικη κρατική τηλεόραση. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούς, δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο ο Μάρκο Ρούμπιο. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις ΗΠΑ την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με 22 νεκρούς. Έτοιμα για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς μειώνονται αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
3: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα καθόδου από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και το Εγάλιο. Αυξημένη και στην άνοδο, κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα καθόδου από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, επιβαρημένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους σύνδεσης με την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα μικρό υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, Κολωνάκι και τους βασικούς άξονες που οδηγούν προς το κέντρο. Αυτά τα νέα μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή μικροφόνου στους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Βιάγκη. Είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής στην Κέρκυρα και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Κορνίρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κάνουμε χρήση και των δύο σας ιδιωτήτων, δηλαδή και ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη σημερινή μας συζήτηση.
2: Και χθες το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ζήτησε την πρόσκληση στην Επιτροπή των κυρίων Τζαβέ και του αεροπαγή του κυρίου Τζαβέλα και του κυρίου Δεμήρη από πλευρά της ΕΕΠ. Το γιατί είναι προφανές, αν δει κάποιος την επικαιρότητα. Σε τι πλαίσιο όμως δεν είναι τόσο προφανές, δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα, τι προσδοκάτε από μια τέτοια κλίση?
1: Ξέρετε, όχι, δεν είναι τόσο προφανές. Εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή καθ' αυτή που πολλοί θα σκέφτονται και έχει να κάνει με τη διάταξη που έκανε ο κ. Τζαβέλας και την προκειμένου να της αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τις υποκοπές.
2: Δεν θα τη συζητήσετε αυτή, δεν θα το ρωτήσετε?
1: Όχι, βέβαια, όχι, το σύνολο. Θέλω να πω ότι το αίτημα στηρίζεται το άρθρο 43 του κανονισμού, το οποίο έχει να κάνει με το. Περισσότερο έχει να κάνει με λειτουργικά θέματα, με θέματα τα οποία αφορούν εν γέννη τη δικαιοσύνη και εν γέννη τις υπηρεσίες πληροφοριών. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε σχέση με μη ανάρτηση της υπόθεσης από το αρχείο. Mm-hmm. Εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν. Δηλαδή, αποφάσισε το πολυμελές πλημμυλιοδικείο του να εξεταστούν κάποια θέματα που αφορούσαν γενικότερα το θέμα των υποκλοπών. Το έστειλε στην εισαγγελία, από εκεί και πέρα, αντί να το εξετάσουν οι ίδιοι εισαγγελίες, στάθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πώς στάθηκε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Θα μπορούσε κάλλιστα λόγω της ταύτισης και της ενασχόλησης του κυρίου Τζαβέλα με κάποιες από τις υποθέσεις αυτές να το δώσει σε έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θέλω να σας μιλήσω, δεν θα μπούμε δηλαδή στην ουσία αυτής καθ' αυτής της αρχαιοθέτησης. Εκεί θέλω να καταλήξω, αλλά στην διαδικασία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε. Για να είμαστε ξεκάθαροι, και επειδή τη χάρη να είμαι και δικηγόρος στο επάγγελμα, για μένα είναι ιερή η ανεξαρτησία του κάθε δικαστή σε σχέση με τις αποφάσεις που παίρνει. Φτάνει αυτές. Γι' αυτό και μπαίνω στη διαδικασία, όχι να την κρίνω και όχι τίποτα περισσότερο, να είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη.
2: Και σε ό,τι αφορά την ΕΕΠ?
1: Σε αφορά την ΕΕΠ, τον τρόπο λειτουργίας, γιατί ακόμα δεν μάθαμε, ποτέ δεν μάθαμε τις δεκάδες, εκατοντάδες νόμιμες συνδέσεις όπως τότε προέκυψε που έγινε, και την ΤΑΦΚΙΑ και κατά πόσο υπάρχουν κοινά στοιχεία και αποδείχτηκε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, πώς δικαιολογείται αυτή η συνύπαρξη ΕΕΠ και Predator. Επί της ουσίας δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε στο πώς λειτουργεί, αλλά ο λόγος με τον οποίο λειτουργεί. Και αν εκ των υστέρων είδατε ότι από τις νόμιμες επισυνδέσεις προέκυψε πλειάδα πολιτικών, άλλη πλειάδα πολιτικών, οι οποίοι παρακολουθούνταν. Εκ των υστέρων, εγώ σας λέω, εκ των προτέρων, καλά έκανε η υπηρεσία και για τους λόγους τους οποίους θεωρούσε μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Εκ των υστέρων και εκ του αποτελέσματος έχουμε βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή, παρακολουθούν τον Δημήτρη τον Μπιάνκη για το αλφα αδίκημα και πολύ καλά κάνει. Όταν εκ των υστέρων προκύπτει και ο Δημήτρης ο Μπιάνκης και άλλα 50% άτομα παρακολουθούνταν ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μήπως θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, μήπως θα πρέπει να υπάρξει αυτοκριτική, μήπως θα πρέπει να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι η ουσία της υπόθεσης, αλλά μου επιτρέπετε.
0: Σαφές, κύριε Βιάγκη. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση την προχθεσινή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Το θέμα βεβαίως ήταν η συνταγματική αναθεώρηση και μάλιστα το ΠΑΣΟΚ στη δική του πρόταση προβλέπει την αναθεώρηση σε 21 άρθρα, αλλά και 4 νέα. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό ακριβώς που θέλει το ΠΑΣΟΚ από αυτή την συνταγματική αναθεώρηση?
1: Βεβαίως, κυρία Κολλήρα. Ξέρετε. Κάποιοι πολιτικές παρατάξεις, κάποιοι κόροι βλέπουν κάθε θέμα το βλέπουν με τη δική του οντότητα, με τη δική του αξία, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή. Η συνταγματική αναθεώρηση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι από τα ύψιστα δικαιώματα και δυνατότητες που έχουν οι πολιτικές παρατάξεις να αξιολογήσουν, να δουν τις ελλείψεις που υπάρχουν, τις αναγκαιότητες που υπάρχουν στην κοινωνία και να εμβαθύνουν τη δημοκρατία παίρνοντας μέτρα και παίρνοντας αποφάσεις στο σημείο αυτό, δηλαδή αλλάζοντας όπου χρειάζεται και αν χρειάζεται κάποιο άρθρο του συντάγματος, προκειμένου η δημοκρατία μας να υπάρξει εμβάθυνση της δημοκρατίας μας και καλύτερη, αν θέλετε, καλύτερη λειτουργία. Mm-hmm. Έτσι βλέπει το ΠΑΣΟΚ το θέμα της αλλαγής του συντάγματος όπου χρειάζεται, και όχι όπως το βλέπει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, να το αξιοποιεί και να το βγάζει στην επιφάνεια όταν κάποια άλλα θέματα έρχονται να πιέσουν και να του βάλουν, να τον δυσκολέψουν, αν θέλετε, στην πολιτική πραγματικότητα. Και γιατί το λέω αυτό? Είτε με τον Α είτε με τον Β λόγο, η προεκλογική εκστρατεία εντός εισαγωγικών έχει ξεκινήσει, η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει, είτε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο όπως πολλοί λένε, είτε του χρόνου τέτοια εποχή, αν θέλετε το αργότερο. Θα πάμε σε εκλογές. Mm-hmm. Ο χρόνος που έχει μείνει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, και δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει από το 24, μόλις έκλεισε η πενταετία δηλαδή, η προβλεπόμενη του συντάγματος, θα ξεκινούσε ο διάλογος, έτσι ώστε επί της ουσίας πραγματικά να μπούμε σε ένα τόσο σοβαρό, τόσο σημαντικό θέμα, να μπούμε και να το εξετάσουμε. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν έκανε κάτι. Μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει για αλλαγές των άρθρων, και οι οποίες είναι, φάνηκε ξεκάθαρα, γιατί όταν ζητάς και βλέπεις μέσα από τις προτάσεις σου, κυρία Κορλίρα, ότι θέλει να αλλάξει το άρθρο 86 και την ώρα που χρησιμοποιείται, και την ώρα που πρέπει να κρυθεί μια υπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 86, εσύ αξιοποιείς στο μέγιστο βαθμό όσα αναγράφονται στο άρθρο 86 και την ίδια στιγμή λες ότι θέλεις να τα αλλάξεις. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, αλλά εγώ θα είμαι δύσκολος απέναντι στην πρόθεση και στη βούληση και στην αλήθεια που κρύβει μια τέτοια προσπάθεια. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για να μην περί αυτολογώ, το ΠΑΣΟΚ βλέπει τη συνταγματική αναθεώρηση σε κάτι πολύ σημαντικό, σαν μια πραγματική δυνατότητα να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία στον τόπο μας και να δώσουμε, να βοηθήσουμε, αν θέλετε, την πρόοδο και την προοπτική.
2: Στην πράξη, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν υπάρχει συνένεση σε αυτή τη Βουλή, ένας αριθμός άρθρων προς αναθεώρηση που θα περάσουν με απλή πλειοψηφία, με 151 όσοι έχει τέλος πάντων η Νέα Δημοκρατία σήμερα, και θα συζητηθούν στην αμέσως επόμενη. Εκεί προβλέπετε, με έψιλον το προβλέπετε, κάποιο είδους συνεννόηση, και πού θα μπορούσε να είναι αυτή?
1: Εδώ είναι το πιο σημαντικό από τις προτάσεις μας, κύριε Παπαγεωργίου. Παίρνοντας σαν σημείο αναφοράς τα όσα συνέβησαν για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είχε τότε, η αντιπολίτευση είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνένεση στο πρόσωπο και στην αναγκαιότητα του να εκλεγεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφενός δηλαδή να απεγκλωβίσουμε το θέμα της εκλογής του Προέδρου από τις εκλογές, κάτι το οποίο ήταν κοινά ένα ζητούμενο το οποίο όλοι επιδιώκαμε, αλλά απ' την άλλη να υπήρχε στο πρόσωπο του όποιου προτινόμενου και εν τέλει εκλεγόμενου πολίτη του τόπου μας μια συνένεση, αν θέλετε, για το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην πράξη, και κάτι το οποίο, όπως είδατε, και με το τελική, όπως άλλαξε το άρθρο το συγκεκριμένο για την εκλογή του Προέδρου, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε χρήση των δυνατοτήτων που είχε, που του έδινε η αλλαγή, η οποία είχε δεσμευτεί όμως ότι ποτέ δεν θα την αξιοποιούσε. Με αποτέλεσμα να έχουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο και στον ρόλο του, χωρίς όμως να αξιοποιήσει και χωρίς να στην πράξη πραγματικά να δοκιμάσει να βρούμε τον άνθρωπο και την επιλογή εκείνη που θα υπήρχε μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και μεγαλύτερη δυνατή αναγνώριση, αν θέλετε. Άρα, εμάς μας προκύπτει ότι η πιο σημαντική στιγμή για την αναθεώρηση ενός συντάγματος, και η οποία, αν θέλετε, δεν κινδυνεύει να υποθούν και άλλα να γίνουν, είναι όχι το 181 στην πρώτη βουλευτική περίοδος και το 151 στη δεύτερη, αλλά το 181 στη δεύτερη. Άρα μην ζητάμε εκ των προτέρων ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή και το άρθρο 110, αν δεν κάνω λάθος, του συντάγματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα είτε στην πρώτη βουλή είτε στη δεύτερη, εμείς λέμε υποχρεωτικά στη δεύτερη, έτσι ώστε να είναι και η τελεσή δική, η ξεκάθαρη εικόνα, αυτή την οποία αλλαγή, αυτή την οποία επιδιώκουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα τα οποία εμείς θέτουμε στο διάλογο, το τραπέζι του διαλόγου, και θα ήθελα και στους δύο σας και στους όσους μας ακούνε να θέσουμε υπόψη μας κάτι. Άλλο είναι τι προτείνουμε, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, μακάρι, εντός εισαγωγικών το μακάρι, αυτά που προτείνουμε, και όχι μόνο στο 110 αλλά και στο 86 και στην εκλογή ηγεσία του συντάγματος, αυτά που λέγαμε να τα κάνουμε πράξη. Εμείς βάζουμε στο τραπέζι του διαλόγου τις δικές μας προτάσεις, στα πλαίσια της συνένεσης που οφείλουμε να επιδιώξουμε, έτσι ώστε πραγματικά να γίνουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν. Εδώ στο συγκεκριμένο αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Άνοιξε τα θέματα σε σχέση με την υγεία, σε σχέση με την εργασία, σε σχέση με τα δημόσια αγαθά, το νερό, την ενέργεια και μια σειρά από θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας της σημερινής. Ανοίξαμε τα θέματα. Βάλαμε και καταθέσαμε τη δική μας άποψη, ποια είναι η δική μας άποψη, και περιμένουμε πραγματικά στο τραπέζι του διαλόγου να δούμε πού θα υπάρχουν οι συνενέσεις, τι αλλαγές μπορούν να υπάρχουν, έτσι ώστε τη δεύτερη τη βουλή που θα υπάρξει μετά τις εκλογές να έρθει το πολυπόθητο 181, προκειμένου να γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: Κύριε Μπιάγκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κύριε Χοδρίνα. Καλή συνέχεια, κύριε Βαγιώργη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Δημήτρης Μπιάγκης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής στην Κέρκυρα και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Έχεις παράπονα από Θάνο?
1: Έχω ένα και μοναδικό.
0: Θάνο, άκου.
1: Θάνο, μας έστελνες έτσι κάτι εφάνταστους τίτλους στα εισαγωγικά για το ρεπορτάζ. Το έχεις κόψει αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει. Ναι. Θα αρχίσω να τα φτιάχνω μόνη μου, μου φαίνεται.
2: Φαίνεται, έχει περιοριστεί το και το εφάνταστο Αθηνά στη ζωή πλέον.
0: Στην εκεί σου.
2: Ελπίζουμε να τα πάνε καλά εκεί στην Κίνα για μένα. Γιατί από εκεί ξέρετε είναι οι δύο οι μεγάλοι πλέον, οι πανίσχυροι. Και διάβαζα τώρα για το Θουκυδίδη. Mm-hmm. Η παγίδα από το Θουκυδί, ξέρετε και στο περιουσιακό πόλεμο αναφέρεται και στο πρόβλημα με τη Μήλο τότε. Η Αθηναϊκή Συμμαχία απαιτούσε να ενταχθεί στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Mm-hmm. Πήγαν αντιπρόσωποι λοιπόν της Αθηναϊκής Συμμαχίας στη Μήλο, όπου ζητούσαν να παραμείνουν ουδέτεροι αυτοί, γιατί ήταν πρώην αποικία των Λακεδαιμονίων τότε. Λοιπόν, και εκεί υπόθηκε το περίφημο ρητό που λέγεται Απόλλως πλέον, είναι ιστορικό, ότι τους είπαν οι αντιπρόσωποι της Αθηναϊκής Συμμαχίας ότι στη ζωή οι ισχυροί κάνουν αυτό που θέλουν και οι αδύναμοι υπομένουν αυτό που μπορούν.
1: Ορίστε.
2: Αυτοί επέμεναν και αποτέλεσμα σφαγή όλων των μιλιών εκεί και γυναικόπαιδα δούλοι στην Αίγυπτο.
1: Ορίστε, να, πιο εφάνταστη εισαγωγή δεν μπορούσε να φανταστεί.
0: Κάτι για τις 72 δόσεις θα πούμε ή να το αφήσουμε καλύτερα?
2: Θα πούμε και, ναι, υπάρχει το νομοσχέδιο, αυτό έχουμε γίνει ήδη ανακοινώσει εδώ για μήνα περίπου. Πρόκειται να μπει σε δημόσια διαβούλευση πιθανόν σήμερα, αύριο, μεθαύριο το πολύ, για να πάει στη Βουλή μετά. Έχει τέσσερις σημαντικές διατάξεις κατά μένα. Μία η πρώτη με χρονική σειρά, δηλαδή εφαρμογή σε κάθε μία. Mm-hmm. Η πρώτη είναι εντός του Ιουνίου η έκτακτη ρύθμιση αυτή έως 22 μηνιαίες δόσεις για ληξιπρόδρομες οφειλές προς εφορία και εύκα που έχουν βεβαιωθεί όμως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Mm-hmm. Οι οποίες παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026. Προϋπόθεση βέβαια για να ενταχθεί κάποιος σε αυτή τη ρύθμιση θα είναι να εξοφλήσει ή να ρυθμίζει τα χρέη μέσω πόμος της πάγιας ρύθμισης που ισχύει μονίμως των 24-48 μηνιαίων δόσεων, τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024 και ως σήμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δίνει μεν την ευκαιρία για παλιά χρέη έως τα Δεκέμβρη του 2023 σε εφορία και εύκα, αλλά με την προϋπόθεση αν τυχόν υπάρχουν άλλα χρέη από 1η-1η του 2024 και δεύτερα ή να εξοφληθούν άμεσα εφάπαξ είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης. Τώρα τον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί η μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μέχρι σήμερα είναι από 10.000 ευρώ και πάνω, τώρα θα πάει από 5.000 ευρώ.
1: Μιλάμε για χρέη σε σέρβισες, σε δημόσιο.
2: Τράπεζες, φορεία, ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς τα πάντα, σέρβισες κτλ. Ανάλογα με την οφειλή θα υπάρχουν και δόσεις που μπορούν να φτάνουν 240 μηνιαίες δόσεις. Ανάλογα βέβαια και με την οικονομική και υπηρεσιακή κατάσταση του ετούντος.
1: 240. Θα πάει και στους κληρονόμους η δόση. Ναι.
2: Το έχει ενταχθεί αρκετός κόσμος. Αυτό που δεν αναφέρεται όμως πολλές φορές για να το πούμε είναι ότι έχουν μπει περίπου 60.000 έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον εξοδικαστικό μηχανισμό, με τη διαφορά ότι οι μισοί περίπου μετά από 1-2 μήνες σηκώνουν παντιέρα και αποχωρούν.
0: Και αποχωρούν.
2: Αδυνατώντας, γιατί πρέπει να εξοφλήσουν τα αυτοκίνητα και τα τρέχοντα.
0: Κατά βάση νομίζω ότι την ενημερότητα χρειάζονται.
2: Και αυτό που λέει σε Γιάννη, και αυτό πολλοί το κάνουν και για αυτόν τον λόγο, αλλά από εκεί και πέρα αν υπάρχει για ένα οικονομικό σφίξιμο και υπάρχουν πρωτεύουσες ανάγκες, διατροφή, παιδιά κτλ. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι και εύκολο. Mm. Για να πούμε, υπάρχει μια στην δημόσια διαβούλευση λοιπόν που θα γίνει, υπάρχει άλλη διάταξη που θα αφορά την προστασία και διάσωση της πρώτης κατοικίας, της κύριας κατοικίας. Mm-hmm. Θα μπορούν δηλαδή να γίνει η ρύθμιση οφειλής σε πολλές μηνιαίες δόσεις, ακόμη και κούρεμα, με βάση αποκλειστικά μόνο την αξία της πρώτης κατοικίας. Χωρίς να λαμβάνεται δηλαδή υπόψη όπως σήμερα το σύνοδος περιουσίας, απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ο ετών να ρευστοποιήσει μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών άλλα προσιακά του στοιχεία για να αποπληρώσει αυτό το μέρος του χρέους. Και αυτό δύσκολο.
1: Mm-hmm.
2: Ένα μια τελευταία διάταξη. Θα προβλέπει υπό προϋποθέσεις διαδικασία άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Αυτή η αποδέσμευση θα ενεργοποιείται εφόσον εξοφλείται το 25% πρώτα της συνολικής οφειλής επάπαξ και το υπόλοιπο ενταχθεί σε ένα καθεστώς ρύθμισης χρεών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο.
0: Δεν τα καταφέραμε εμείς ο Παναθηναϊκός και εμείς ο Ολυμπιακός θα είμαστε η μόνη ομάδα που θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο φετινό Final Four.
1: Και χθες υποσχέθηκε ο Βαξεβανές θα μας πει πώς αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζουν τη σειρά.
0: Ναι, για φάμε στα γρήγορα, Απόστολε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο κρίσιμο πέμπτο παιχνίδι. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια που ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι με 81-64. Έχει γνωρίσει οδυνηρό αποκλεισμό και αποτυχημένη χρονιά στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο συζητιέται από την ώρα που τελείωσε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, παρότι έκανε μια αντεπίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο, έκλεισε τη διαφορά και πέρασε με ένα πόντο μπροστά, να συνεχίσει να χτίσει πάνω σε αυτό. Τελικά ο ρυθμός της Βαλένθια τον έπνιξε, αν και η πρόκριση χάθηκε στην Αθήνα.
0: Και κακά προφανώς τα δύο παιχνίδια εδώ.
3: Νομίζω στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι μια γιορτή, εύκολο πέρασμα μετά το 0-2 και το πλήρωσαν πάρα πάρα πολύ ακριβά, γιατί νομίζω είναι από τις σπάνιες φορές, δεν λέμε ότι δεν έχει ξαναγίνει, αλλά γίνεται σπάνια ομάδα με τέτοιο ρόστερ και με τέτοιο μπάτζετ να μένει εκτός. Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα που χτίστηκε για να πάρει το τρόπαιο στο γήπεδό της στην Αθήνα. Το ίδιο θα μου πείτε έγινε και με την Μπανταλώνα, έτσι, στο Basketball Champions League που την απέκλεισε η ΑΕΚ. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, για ακόμα μια φορά ο Εργίνα Ταμάν έκανε τα δικά του, πέταξε ένα μπουκάλι νερό μες στο παρκέ. Στο ημίχρονο είχε ένα διάλογο με τον DJ Shorts λέγοντας, το οποίο δεν λέγεται αυτό το πράγμα στην συνέντευξη που γίνεται στην Ευρωλίγκα όταν τελειώσει το ημίχρονο, ότι με τον Shorts ο Παναθηναϊκός παίζει με τέσσερις παίκτες. Ουσιαστικά τον εκμηδενίζεις τον αθλητή σου. Πολλά πράγματα. Πολύ ο Παναθηναϊκός πρακτικά ασχολήθηκε με τη διαιτησία και ξέχασε να ασχοληθεί με τον μπάσκετ σε όλη αυτή τη σειρά, με τα φάουλ, με τους διαιτητές. Και ήρθε αυτός ο οδυνηρός αποκλεισμός. Λοιπόν, έχουμε και τις ώρες του Final Four επίσημα. Την επόμενη Παρασκευή στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Στις 9 ο Ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η Ρεάλ χωρίς ψηλούς, χωρίς Ταβάρες και ο δεύτερος ψηλός τραυματίας. Και να δούμε αν η πρωτάρα Βαλένθια και αυτός ο ρυθμός της θα είναι αυτός που θα καθορίσει αυτό το ζευγάρι. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του χθες έπαιζε με τον Κολοσσό Ρόδου το πρώτο παιχνίδι για τα play-off της Basketball League. 117-76. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν βάλει 70 πόντους στο ημίχρονο, χωρίς Βεζένκοφ, χωρίς Φουρνιέ, χωρίς Ντόντα Χολ. Δείχνει να είναι σε καλή
0: διαφορετικά
3: κατάσταση.
0: Διαφορετικά τα μεγέθη τώρα μεταξύ μας.
3: Δείχνει να ναι, αλλά
0: είναι σε καλή κατάσταση. Το κατάλαβα.
3: Έχουν το ρυθμό, θα παίξουν και το Σάββατο στη Ρόδο για να είναι έτοιμοι για το
0: φαίνεται. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός μετά το χθεσινό ντέρμπι και την νίκη του με 1-0 και το 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο για την δεύτερη θέση, καθώς είναι στους 65, ο ΠΑΟΚ έχει 63, αλλά ο Ολυμπιακός χρειάζεται νίκη. Οπωσδήποτε αν θέλει να μην μπλέξει σε σενάρια την τελευταία αγωνιστική στην έδρα της ΑΕΚ. Ενώ φυσικά και ο ΠΑΟΚ θέλει και αυτός νίκη στην Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και κλεισμένων των θυρών. Είναι, έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα κάτι. Και να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει τη δεύτερη προνομίουχο θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Να σου πω ότι σήμερα αλλάζει λίγο ο καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε νεφώσεις, μπόρες και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες, μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Και επειδή έχουμε και φανατικούς ακροατές, να σου πω ότι ήδη. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Κατερίνα από την Κηφισιά, βρέχει στα βόρεια.
0: Ωραία, θα μας χαλάσει το τένις.
1: Δεν θα παίξεις τένις μάλλον σήμερα.
0: Είδες τι πάθαμε. Λοιπόν, μπορείς να αποφωνήσεις έτσι κι αλλιώς, γιατί ξεκινάει να τραγουδάει ο Άτιμος με το καλημέρα του τραγουδιού, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν νούμερο ένα στην Αμερική σαν σήμερα, 35 χρόνια πίσω, το 1991. Έμεινε για μια εβδομάδα και ξεκίνησε να το γράφει ο Πιέρ Γκίσλ τον Ροξέτ, όταν βρήκε από την τότε σύντροφό του ένα μήνυμα που του έλεγε «Hello, you fool, I love you».
1: Αυτά είναι.
0: Και το, έτσι ξεκινάει. Και το Joy Ride ήταν ουσιαστικά, ήρθε ως έμπνευση από αυτό που είχε δηλώσει ο Τζον Λένον, ότι όταν γράφουμε τραγούδια με τον Πολ Μακάρνι είναι σαν ένα joyride. Τώρα το μυαλό στο joyride όταν μιλούσε ο Λένον μπορεί να πάει εκεί που θέλει να έρθει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι joyride η επιστροφή μας τώρα που βρέχει, αλλά δεν πάει περίπτωση, δεν έχει καμία σημασία. Με τον joyride τον Ροξέτ κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίρα που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1968. Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την ηγεσία του μεταρρυθμιστικού κομμουνιστή ηγέτη Αλεξάντερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει ένα πρόγραμμα πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσε στη φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε την απαρχή της ιστορικής περίοδου που έμεινε γνωστή ως Άνοιξη της Πράγας. Οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου, χαλάρωση της λογοκρισίας, περιορισμό της εξουσίας της μυστικής αστυνομίας και προσπάθεια δημιουργίας ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Για πρώτη φορά σε χώρα του Ανατολικού Μπλοκ επιχειρήθηκε να συνδυαστεί το σοσιαλιστικό σύστημα με πολιτικές ελευθερίες και μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας. Για τον Λεονίντ Μπρεζνιεφ στη Μόσχα η Άνοιξη της Πράγας δεν ήταν μία άνθηση αλλά μία μόλυνση που μπορούσε να εξαπλωθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία ή και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Ο φόβος ήταν απλός. Αν η Τσεχοσλοβακία γίνει ελεύθερη και παραμείνει σοσιαλιστική, τότε το αυταρχικό μοντέλο της Μόσχας θα φαινόταν παροχημένο και άχρηστο. Αυτός ο φόβος οδήγησε στην εισβολή των 2.000 τάγκς του Σύμφωνου της Βαρσοβίας το βράδυ της 20ης προς 21η Αυγούστου 1968, τερματίζοντας βίαια το σύντομο αλλά ελπιδοφόρο αυτό πείραμα πολιτικής μεταρρύθμισης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Προειδοποίηση του Σι Τζινπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Πεκίνο πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Θερμή ήταν η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου για την κρίσιμη σύνοδο κορύφης των δύο μεγάλων δυνάμεων, με φόντο τις διενέξεις του σε διπλωματικό, οικονομικό και εμπορικό επίπεδο και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του. Ευτυχής που τον υποδέχθηκε, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσα βάσιμα τα περιμυστικής έως σήμερα επίσκεψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω του πολέμου, την οποία αποκάλυψε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ θα λογοδοτήσουν. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής νέα σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα ζητώντας την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βολές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο. Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, ο κύριος Ράμος αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του Παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την παρέτησή της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 ως και σήμερα, κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω τη διαφορά. Μετά τη Ryanair, αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Όπως είπε, το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε. Επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης εγκλωβίστηκαν για λίγο στα ασανσέρ στους σταθμούς Βούλγαρη και Ανάληψη εξαιτίας ολιγόλεπτης διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Για άλλη μια χρονιά εκδόθηκαν ξεχωριστά αποτελέσματα. Η ΔΑΠ θεωρεί ότι είναι για 31η συνεχή χρονιά η νικήτρια των εκλογών, ενώ η πανσπουδαστική ανακοίνωσε ότι η πρωτιά είναι δική της. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως είναι ξανά η Αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Στα διεθνή και πάλι, ένας νεκρός και τουλάχιστον 16 τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί στον Κηφισό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, ενώ επιβαρημένη είναι η κατάσταση σε Μεσογείο και Αλεξάνδρας. Στο καιρό της Αθήνας, αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από τον άξονα Σύνταγμα Ομόνοια, καθώς και σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και λεωφόρο Συγκρού και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθήνα 984. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι έγινε τώρα?
1: Τι?
0: Εκεί ξαφνικά περιμέναμε δουλειακάδα και περιμέναμε την
1: καλοκαιρία.
0: Μαύρησε ξαφνικά ο τόπος, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, καλά είναι. Να δροσιστούμε.
0: Ναι.
1: Αφού δεν ρίχνει και λάσπη.
0: Για περίμενε. Κάτσε να σε δω
1: δεν
0: μετά.
1: Έχει, δεν έχει λάσπη, προχειλή.
0: Κάτσε να σε δω μετά.
1: Λες,
0: Δεν χρειάζεται να έχει αυτή την καφέ, τη λάσπη από τη σκόνη της Σαχάρας. Και...
1: Θα δροσιστούμε, εντάξει, καλά είναι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας σχεδόν έως τις 10, παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια.
0: Λίλια Ξύλου Βαρβάρα Βεντζηλίου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη.
0: Mail μας στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και κυρίως Viber στο 6948-984-984.
0: Και χορηγό έχουμε, όχι εμείς, ο σταθμός εδώ αυτή η ώρα.
1: Ναι, εμείς δεν έχουμε χορηγό.
0: Εμείς δεν έχουμε, όχι για να, γιατί υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές και πονηροί που λένε ότι έχουμε να εισπράττουμε εμείς από τις...
1: Έχω πάψει να δίνω σημασία. Ναι.
0: Λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κακό πράγμα.
0: Ναι, διαφημιστικό περιβάλλον. Διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν είναι περιεχόμενο της εκπομπής, είναι διαφημιστικό περιβάλλον. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Βγαίνουμε από διαφημιστικό περιβάλλον. Στο χρήμα θα μείνουμε, γιατί λέγαμε εμείς...
1: Το είχε πει ο Γεωργάκης.
0: Ναι. Εντάξει, παρεξηγημένη ως φράση, γιατί άλλο εννοούσε, όχι ότι ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά...
1: πάει τα στοιχεία από τις απαιτήσεις του δημοσίου και είπε, ναι. δεν του εξηγήσαν όμως ότι μισές είναι το 80%.
0: Ναι, το 80%. Ναι. Όχι μαϊμού μόνο, μη εισπρακτέα.
1: Από την πυραϊκή πατραϊκή την εισπράξη. Τα κοιτά έχουν και κρέμα.
0: Για τον Ντόναλντ Τραμπ, λέω, που εμείς λέγαμε ότι θα πάει εκεί να μιλήσουν για τα παγκόσμια δεδομένα, για το Ιράν. Ο άνθρωπος πήγε στην Κίνα για να κάνει business. Και το φοβερό είναι ότι βρήκε και η Βίκο Αότα στην Κίνα από το Xi Jinping. Πήγε μαζί του με μια κουστοδία επιχειρηματιών. Αγαπημένε Ντόναλντ, μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, έλεγε ο Τραμπ.
1: Αγάπη μόνο.
0: Ευτυχής, δήλωνε. Αγάπη μόνο. Είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Και κατά λοιπά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στον πόλεμο στο Ιράν και στην Ινδία.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και με την Ταϊβάν, γιατί υπάρχουν κάτι θέματα και με την Ταϊβάν.
0: Ναι, σωστά. Αλλά το φοβερό επίσης είναι ως προς...
1: Και τι στενά έχει, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Ως προς το Ιράν, το φοβερό είναι ότι το πάνε μονά ζυγά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή θα τους βομβαρδίσουμε. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις.
1: Θα τους γκρεμίσουμε, ναι.
0: Και κατά τα λοιπά γίνεται δουλίτσα στις αγορές. Λέω εγώ. Λοιπόν. Ήθελα να πω.
1: Κοίτα να δεις, τώρα χάζευα πάλι τις φοιτητικές εκλογές.
0: Έλα τώρα.
1: Μάκο. Αυτό το πράγμα που βγάζει ο καθένας, ό,τι αποτελέσματα γουστάρει.
0: Όλοι νικητές.
1: Ναι, δηλαδή, έλεος. Μην τις κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Το πρόβλημα είναι.
1: Είναι γελιότητα. Εντάξει. Μην τις κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Υπάρχουν καταγγελίες ως προς τις διαδικασίες για τη σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών. Ωραία, εντάξει, ναι, okay.
1: Εντάξει.
0: Το ζήτημα είναι ότι μεταφέρεται πρώτα απ' όλα.
1: Επειδή ξέρω τι γίνεται, ο καθένας βάζει μέσα τις σχολές που του συμφέρουν, τις αθροίζει, βγάζει ένα ποσοστό.
0: Για το αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι τελικό αυτό και το πουλάει ως
0: τελικό. Μα δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει ενίο αποτέλεσμα. Ο καθένας βγάζει το δικό του αποτέλεσμα.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που.
0: Το ζήτημα είναι αυτές οι εκλογές να εξυπηρετούν τους φοιτητές. Να μην μεταφέρεται απλά η κεντρική πολιτική κοινή. Όχι. Κάποιοι κάνουν δουλίτσα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Κάποιοι κάνουν δουλίτσα άλλου είδους όμως, όχι πολιτικής φύσεως.
1: Λοιπόν,
0: ήθελα να πω κάτι, γιατί το σχολιάζαμε και χθες σε σχέση με τα στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό απορροφητικότητας των χρημάτων από το Ταμείο
1: Ανάκαμψης.
0: Έβγαλε ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα επέλεξε να απαντήσει στην αντιπολίτευση που επισημαίνει τα στοιχεία της Eurostat.
1: Ναι. Στη Eurostat να απαντήσει.
0: Στη Eurostat πρέπει να απαντήσει και σε εμάς πρέπει
1: να
0: απαντήσει.
1: Αφού είναι τα στοιχεία της Eurostat, είναι. Δεν,
0: γιατί
1: δεν
0: μας λέει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν λειτουργεί όπως τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προγράμματα.
1: Κοιτάξτε, το φωνάξουμε, μας τα πει.
0: Ναι, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές.
1: Ναι,
0: δεν
1: τον έχουμε χάσει τον τελευταίο καιρό. Ναι.
0: Είναι, λέει, εργαλείο επιδόσεων, performance based. Οι εκτακμιεύσεις δεν εξαρτώνται από το πόσα χρήματα ξοδεύτηκαν, αλλά το άποδο επιτυχάνονται ορισμένα συγκεκριμένα ορόσημα, milestones και στόχοι, targets.
1: Το ξέρουμε. Πάμε
0: δεν υπάρχει καμία διαφωνία επ' αυτού. Έτσι είναι, έτσι υπολογίζεται. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να μας εξηγήσει πώς γίνεται το σχέδιο να εξελίσσεται όπως υποστήριξε εκ νέου χθες με συνέπεια, με ταχύτητα.
1: Και
0: να είμαστε 16η.
1: Τελευταία στιγμή τους είπε όχι Αύγουστο, Μάιο.
0: Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό.
1: Και κάτσε να δεις ένα θαύμα που έγινε. Η εταιρεία του Λάτσι Λάμδα εμφανίζεται να πηγαίνει στο παραπέντε να πάρει 700 εκατομμύρια ευρώ με δανειοδότηση ένα κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να κάνει εμπορικά κέντρα. Ναι. Αυτό λέγεται.
0: Ανάπτυξη. Ανάπτυξη.
1: Ελλάδα 2.0.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Αλλά οι άλλοι δεν προλάβουν. Δηλαδή τα αρδευτικά έργα.
0: Τα αρδευτικά έργα. Δηλαδή περίμενε τώρα. Γιατί είναι πολύ ωραίος τρόπος με τις διάφορες αναθεωρήσεις και πετώντας προγράμματα απ' έξω. Γιατί ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι τα έχεις βάλει μέσα και δεν τρέξανε με τον ρυθμό που έπρεπε για να απορροφήσουν τα κονδύλια. Τα βγάζεις απ' έξω και ξαφνικά θα εμφανίζεις ότι έχεις μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Πριν από 6 μέρες έγινε νέα, καταθέσαμε νέο αίτημα αναθεώρησης. Πριν από 6 μέρες.
1: Καλά πάει.
0: Και όπου να είναι, τελειώνει το πρόγραμμα.
1: Ναι, τώρα το πρόβλημα του κ. Παθανάση, επειδή διαφημίσαμε την απορροφητικότητα, είναι ότι δεν του βγαίνει άσκηση. Τη διαφήμιζε και τώρα δεν βγαίνει άσκηση. Ναι. Και μην ακούω ότι θα τα φτιάξουμε με.
0: Θα γίνουμε ξαφνικά τόσο γρήγοροι στο τελικό στάδιο της υλοποίησης και θα τα πάρουμε όλα τα χρήματα. Άσε που το μεγάλο ερώτημα πουλάνε, είναι.
1: Ξέρεις ποια έργα προχωράνε, αυτά που τρέχουν οι επιχειρήσεις οι ίδιες.
0: Μα οι ιδιώτες είναι αυτοί που έχουν καρποθεί τα περισσότερα.
1: Γιατί αυτοί μπορούν.
0: Το Ελλάδα 2.0 λοιπόν σε τι συνίσταται.
1: Έτσι πρέπει. Πρέπει ένα κομμάτι να το κάνει η ιδιωτική οικονομία. Αλλά πρέπει. Οι ιδιώτες μπορούν. Το ερώτημα είναι αν οι ανίκανοι του δημοσίου μπορούν ή θέλουν. Αν θέλουν. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Πάντως είναι η Eurostat που λέει ότι μόνο το 1,07% των 36,6 δις της κατανομής των κονδυλίων δεν έχουν πάει σε επενδύσεις. Ναι, εκεί πήγα να καταλήξω. Γιατί, ποιος το είπε χθες, ο Φάμελος. Έχουμε μια κυβέρνηση, λέει, για χεράτες εξυπηρετήσεις που λειτουργούν ως delivery boy των συμφερόντων. 1,2 δις ευρώ η κυβέρνηση συμβουλευτικές τα τελευταία 2 χρόνια. Εδώ έχουμε φοβερό ποσοστό απορρόφησης.
1: Χαμός.
0: Παρεπιπτόντως, με απευθείας αναθέσεις.
1: Ο αέρας τον απορροφάς εύκολα.
0: Με απευθείας αναθέσεις.
1: Λέω, σε κάποιες εταιρείες. Τον απορροφάς εύκολα.
0: Τον ρουφάς, ναι. Μια εισπνοή κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Σε κάποιες εταιρείες που ενώ είχαν σχεδόν μηδενικούς τζίρους τα προηγούμενα χρόνια, άρχισαν να κάνουν τις δουλίτσες με το δημόσιο. Πήγαν και σε κάποιες επιθετικές εξαγορές ανταγωνιστών. Έγινε γενικός δουλίτσα από κάποιους που ξαφνικά έγιναν οι προνομιούχοι συνομιλητές.
1: Θα πάει και αυτό.
0: Συναλλασσόμενοι με το δημόσιο. Για να μην μπούμε για ένα σωρό άλλα συμφέροντα τα οποία παραμένουν στο απειρόβλητο, κυρίως επιχειρηματικά, και να μην μπούμε για τις τράπεζες που περιμένουμε ακόμα μία απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη για τα κέρδη που καταγράφουν και τον τρόπο που καταγράφουν τα κέρδη.
1: Να πούμε βγήκε και για τις ασφαλιστικές.
0: Βγήκε και η απόφαση για το 0,80 της Εθνικής Τράπεζας που παρακρατάει
1: από
0: τους λογαριασμούς. Πες και για τις ασφαλιστικές.
1: Ναι, που λειτουργούν με λογική κατσαπλιαδισμού. Το λέω και το πιστεύω και το υποστηρίζω. Για καθίστε ρε παιδιά, αυτό το Θοδωρικάκο δεν τον αγγίζει κανένας. Και άμα θέλει μπορεί να βγει στην εκπομπή μας τα πει. Τι ακριβώς έχει κάνει ο κύριος αυτός από τότε που πήγε στο Υπουργείο. Πήγαν οι ασφαλιστικές πέρσι και χτύπαγαν 14%, 12%. Βγήκε ο Μεσσίας και είπε 7.
0: Ναι.
1: Και θα κάνουμε καινούριο δίκτυ. Από το δίκτυο του ΟΒΕ, από την Ελληνιστική Στατιστική Αρχή. Δεν υπάρχει δίκτυς. Είμαστε ένα
0: μισό χρόνο μετά. Ο δίκτυς που υποτίθεται ότι φαίνεται πόσο αυξάνονται οι μειώνονται τα νοσήλια για να καθορίσουν.
1: Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι για να αυξήσει η ασφαλιστική το θα πρέπει να το αιτιολογήσει επαρκώς και αναλυτικά στο ασφαλισμένο.
0: Αλλά σόλικο είναι και αυτό, έτσι.
1: Δεν είναι καθόλου σόλικο. Διότι άμα διαβάσει την απόφαση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και επειδή έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα την εφαρμόσουν οι ασφαλιστικές.
1: Περίμενε να σου πω. Επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι μια χαρά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν την εφαρμόσουν. Και δεν τους ενοχλεί κανένας. Και έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο να κυνηγάει το τέρας της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας.
0: Ναι, ρίξαν και κάτι πρόστιμα τώρα. Σε ποια άλλη σειρά.
1: Καλά, ναι, ρίξανε. Καλά.
0: Τώρα Το επέβαλαν μέχρι να εισπράξουνε. Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρεις πόσα έχουν ρίξει. Να μας πούνε και τι εισπράξαν από αυτά που ρίξανε και πόσα πέσανε στα δικαστήρια. Ναι. Γιατί για να πέσει, ξαναλέω, ένα πρόσημο στα δικαστήρια, σημαίνει ότι δεν είναι καλά τεκμηριωμένο. Είναι αέρας κοπανιστός. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας.
0: Εγώ ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη μια σειρά από επιχειρήσεις που απολαμβάνουν τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις κυβερνητικές πολιτικές. Με τις φοροαπαλλαγές των μερισμάτων για τις συμμετοχές εταιριών σε άλλες εταιρείες. Με τις περίφημες συμβουλευτικές. Που κατά τα λοιπά, ενώ δίνουμε δώρο σε όλους αυτούς, ο ΦΠΑ δεν μπορεί να μειωθεί προσωρινά στα βασικά ίδια ανάγκες.
1: Εγώ έχω διαφορετική αντίληψη σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την επιχειρηματικότητα κλπ. Άλλο όμως να έχεις κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και άλλο να έχεις ασυδοσία στην επιχειρηματικότητα. Γιατί εδώ υπάρχουν νόμοι του κράτους, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες τις γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και όταν δεν μπορεί μια πολιτική του κράτους, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες τις γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και όταν δεν μπορεί

0: μυθικές επιλογές.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές χώρες, αν εξαιρέσει το Μιλέι στην Αργεντινή που κάνει τρέλες.
0: Σου λέω για
1: δεν
0: πολιτικές...
1: ότι ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ένα κράτος άκρος καπιταλιστικό, αυτό που ισχύει στις Ηνωμένες. Για διανοήσου στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πληρώσεις υποχρέωση πέραν των 30 ημερών.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο εδώ αυτό. Πάρε επιταγή, δώσε επιταγή. Πάρε το ΦΠΑ. Ο πρώτος μπαταχτσής στο δημόσιο, το ξαναείπαμε και χτες, που κόβει τιμολόγιο. Κάνει το λάθος, γιατί άμα συνεργαστεί με το δημόσιο, θυμάσαι κάτι λεφτά που είχαν δοθεί στο παρελθόν σε μέσα ενημέρωση από την κυβέρνηση προεκλογικά και μετά τους, δεν τα, τους τα πληρώσανε ποτέ και τους κάναν και κουρέματα ενώ είχαν πληρώσει φόρους και ΦΠΑ. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εδώ μιλάμε για κράτος απατεώνα. Κανονικό. Και το ίδιο κράτος έρχεται και τιμωρεί εσένα όταν δεν πληρώσει το ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει. Που δεν έχει εισπράξει από το ελληνικό. Γιατί κόβω το τιμολόγιο, σου λέει σε δύο μήνες πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ. Σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες. Το κόβω το τιμολόγιο. Έχει το ΦΠΑ μέσα. Έρχεται ο κύριος Πιτσιλής λοιπόν και σου λέει πλήρωσε το. Να το πληρώσω. Αλλά εμένα ποιος μου το πλήρωσε. Α, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά εσύ είσαι το δημόσιο που δεν το πλήρωσες. Πάλι δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, μιλάμε ο Καραγκιόζης μπροστά σε αυτή με τα δικά μου, δικά σου και τα δικά σου. Πάλι δικά μου. Νομίζω ότι είναι πολύ πίσω. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
0: Πάμε να κάνουμε διακοπή γιατί ξεφύγαμε.

0: Είχαμε εδώ εκτός αέρα μια πολύ ωραία συζήτηση με πολύ διαφορετική προσέγγιση σε σχέση και με τη ΔΕΗ, γιατί εγώ λέω, βάζω τη ΔΕΗ στο πακέτο που έλεγα νωρίτερα. Ναι. Το τι αποφάσεις παίρνεις και αν εξυπηρετείς συγκεκριμένα συμφέροντα ή το κοινωνικό σύνολο.
1: Η ΔΕΗ και για τη ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση που λειτουργεί με ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, η αγορά έχει ανοίξει και στην παραγωγή και στην...
0: και στην παροχή
1: και στη διαμορία ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Και η ΔΕΗ από τα κέρδη που έχει πάει και φτιάχνει καινούριο κτίριο μεγαθύριο στη Μεσογείο.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει απολύες.
1: Πρέπει να φτιάξει.
0: Δεν έχει απολύες. Όταν βασικός μέτοχος είναι το ελληνικό
1: δημόσιο,
0: πρέπει
1: να παραδεχτούμε το εξής. Ότι πήρε το 19 μια χρεοκοπημένη επιχείρηση από τις BIP που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί πριν το ΣΥΡΙΖΑ, πού ήταν το χρέος.
1: Τέτοιο χάλι επιχείρηση δεν είχε ποτέ. Στις χειρότερες τις στιγμές.
0: Ήτανε 5 δις το χρέος το 2014.
1: Όχι, ποια ήταν η... Μην κοιτάς το χρέος. Θα κοιτάς την οικονομική κατάσταση, αν μπορεί να το υπηρετήσει το χρέος. Γιατί η ΔΕΗ έφτανε σε σημείο που δεν μπορούσε να υπηρετήσει το χρέος της, να το εξυπηρετήσει. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις φέρει μια επιχείρηση με τη λογική του δεν πληρώνω, δεν βαριέσαι, πληρώνω όποιος ήθελε, με τη λογική που δεν επενδύει πουθενά σε τίποτα, που πηγαίνει σε υποχρεωτική απολιγνητοποίηση, γιατί αυτή ήταν η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είχε λάβει κανένα μέτρο. Υπήρχε μια ΔΕΗ ανανεώσιμες που καθόταν και πήγαινε να κάνει λοβιτούρες με κάτι εταιρείες του φίλου του Δραγασάκη, του Καραγκιουλέ. Τα ξεχάσαμε.
0: Ωραία.
1: Τι
0: αυτό
1: μου λες τώρα.
0: Σημαίνει λοιπόν
1: αυτή
0: ότι εφόσον.
1: Δεν θέλουμε.
0: Όχι, δεν θέλουμε αυτή τη ΔΕΗ.
1: Λοιπόν,
0: δεν θέλουμε όμως και μια ΔΕΗ. Εφόσον έχει βασικό μέτοχο το δημόσιο, να ακολουθεί τις πρακτικές των ιδιωτών. Όταν μπορεί, όταν με τα κέρδη που καταγράφει, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές.
1: Όταν είναι επιχείρηση, όταν είναι ιδιωτική επιχείρηση που λειτουργεί στον ανταγωνισμό, πρέπει να λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού. Ή θα τη βγάλουμε από το χρηματιστήριο και θα πούμε μια κρατική εταιρεία που βγάζει ζημιές και θα την επιδοτούμε.
0: Η ΕΙΔΑΠ είναι στο χρηματιστήριο. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
1: Η ΕΙΔΑΠ έχει άλλο καθεστώς. Νομικό.
0: Ναι,
1: και, κρίθηκε και σε επίπεδο δικαστικό ανώτατο. Τι είναι η ΕΙΔΑΠ, τι θεωρείται το νερό σε σχέση με το
0: νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Το ρεύμα δεν είναι δημόσιο αγαθό.
1: Δεν είναι δημόσιο αγαθό.
0: Το καταστήσαμε έτσι για να μην είναι δημόσιο
1: αγαθό. Έχει κριθεί δικαστικά και το θέμα τη ΕΙΔΑΠ.
0: Και να καταγράφουν
1: πώς θα λειτουργεί η
0: ΕΙΔΑΠ.
1: Και αν θες τη γνώμη μου, η ΕΙΔΑΠ δεν έπρεπε να είναι στο χρηματιστήριο.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Μιας και είναι εταιρεία που παρέχει δημόσιο αγαθό.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Δεν είναι καλό γιατί η τιμολογιακή πολιτική ουσιαστικά καθορίζεται από κράτος. Σε μια εταιρεία δεν γίνεται.
0: Καλά, τώρα φτιάχνουν και περιφερειακά εταιρείες, να δούμε τι θα γίνει.
1: Τι περιφερειακά.
0: Τις διάφορες ΔΕΙΑ της τοπικής.
1: Όχι, λοιπόν, θα τις συγχωνεύσουν. Καλά, άμα το δεις εσύ, να δεις να με βρεις.
0: Λοιπόν, έλα, δεν προλαβαίνουμε, πες μια κουβέντα για το...
1: Τι να
0: φαντάζομαι,
1: πω.
0: Λες, για το...
1: Εχθές, λοιπόν, ο κύριος Μαργαρίτης
0: πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι.
1: Όχι,
0: είναι το...
1: προχτές μας έλεγαν για τις διαχρονικές παθογένειες και κάτι τέτοιες αρλούμπες.
0: Ναι.
1: Εχθές ο κύριος Σκηνάς ανακοίνωσε την κατάργηση των προγραμμάτων σε βιολογική μελισσοκομεία. Που γινόταν του κουτρούλιο γάμος και στη βιολογική κτηνοτροφία που επίσης γίνεται του κουτρούλιο γάμος με τα μαϊμού βόδια. Γιατί έχουν πολλά βόδια στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μαϊμού.
0: Τετράποδα και όχι μόνο.
1: Ναι. Λοιπόν, τι κάνανε λοιπόν αυτοί, ενώ είχαν πιαστεί εταιρείες που δίνανε πέτσινα πιστοποιητικά και πήγαν και τους πέρανε 5-6 μήνες στην άδεια. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ενώ υπήρχε εταιρεία που πιστοποιούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία γυρίσανε 2.000 πιστοποιητικά και δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ενώ είχαν βρεθεί ένα σώρο απατεώνες. Τι κάνανε τα καλά παιδιά. Αντί να σκίσουν τους απατεώνες,
0: Τιμώρησαν τους κανονικούς παραγωγούς
1: και συγκάλυψαν την απάτη.
0: Ναι.
1: Διότι μη πληρωμή σημαίνει ότι δεν τελέστηκε. Μπράβο. Πήγανε, μας είπε ο κύριος Κακαβάς εχθές για την Κρήτη. Για την Κρήτη, το θυμάσαι που μας είπε
0: Κρήτη
1: που πήγανε στο Μυλοπόταμο.
0: Για να κάνουν έλεγχο στο Μυλοπόταμο. Ναι.
1: Που είχαν αγοράσει βιολογικά με 0,01.
0: Με ένα λεπτό το κιλό.
1: Μάλιστα. Εκεί αυτός που έκανε τη φασαρία και πουλάγε τσαμπουκά πολιτικό, μήπως είναι κουμπάρος κανενός υπουργού της κυβέρνησης κορυφαίου. Πολύ κορυφαίου. Ρωτάω. Περιμένω απάντηση.
0: Ρώτασε και μας απαντήσουν, ναι.
1: Περιμένω απάντηση.
0: Ούτως ή άλλως να ελεγχθεί πλέον δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε πάμε παρακάτω.
1: Καλά, μην είσαι σίγουρος.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πάμε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, η Ρουζέτα Καρφέρ είναι στο στούντιο, δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα και έχουμε και συνέντευξη στο δεύτερο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Προειδοποίηση του Σι Τζιπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του στο Πεκίνο πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κινέζικη κρατική τηλεόραση. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά των ΜΟΥΣ, δήλωσε στην πτήση του προς το Πεκίνο ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επομένη νέου Ισραηλινού σφυροκοπήματος με 22 νεκρούς. Αίτημα για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αριουπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς μειώνονται αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων. Και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων Φίντεξ αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 31 τραυματίστηκαν στη μεγάλη κλίμακα αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου 48 ώρες μετά την εκνοή μιας τριήμερης εκεχηρίας που είχε ανακοινώσει η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο και τον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ημίωρο της εκπομπής. Πέρα από τα οικονομικά που ασχοληθήκαμε περισσότερο σε αυτό το πρώτο
1: ημίωρο,
0: όσο προλάβαμε, αφήσαμε και διάφορα θεσμικού χαρακτήρα έξω. Τέλος πάντων.
1: Να τα λύσουμε εμείς.
0: Καλά, προφανώς, αλλά δουλειά μας είναι να τα αναδεικνύουμε. Έχουμε ένα συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος εν ώψη, με κακό κλίμα, εγώ λέω γενικώς, όσο και αν καμουφλαρίστηκε. Μετά τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική.
1: Είχαμε και μια αποχώρηση.
0: Και είχαμε αυτή την πολύ περίεργη αποχώρηση. Τη κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, ξαφνική και με μια ανακοίνωση που αφήνει εχμές.
1: Ναι, χωρίς όμως να μπαίνει στο προκείμενο.
0: Δεν μπαίνει στο προκείμενο και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξηγήσει.
1: Ναι,
0: γιατί είναι σοβαρά,
1: τέτοιου είδους,
0: σοβαρά τα υπονοούμενα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι καταλαβαίνω. Μπορεί να υποθέσει 10.000 πράγματα. Μπορεί και τίποτα.
0: Πρώτα απ' όλα μιλάει για αξιακό και ψυχικό ρήγμα με την ηγεσία.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω. Και επίσης λέει ότι δεν θα
1: είναι... έβλεπα να υπερασπίζεται στις τηλεοράσεις
0: ναι,
1: και στα ραδιόφωνα και αρκετά συχνά, ναι. Δεν ήταν αυτούς που δεν βγαίνανε μπροστά, την πολιτική της κυβέρνησης. Ναι.
0: Και μιλάει και για πολιτικούς κυβερνήσεις.
1: Και να τρώει και πολιτικό ξύλο από τους αντιπάλους.
0: Από τους αντιπάλους, ναι. Όπως όλη η αλήθεια είναι η εκπρόσωπη του κυβερνήτους κόμματος. Η θαραλέοι.
1: Που... Γιατί κάποιοι κρύβονται.
0: Ναι. Ή μιλάνε μονοθεματικά.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που δεν κρύβεται.
1: Γενικός.
0: Βουλευτής στην δύσκολη περιφέρεια της πρώτης Αθήνας, το λέμε και εν όψη.
1: Γιατί εκλογές πλησιάζουν τώρα από ό,τι θα γίνουν, δεν ξέρουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε ένα σχόλιο για το πώς.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Πήγε... Όχι, για την κυρία Γκελεστάθη φαντάζομαι δεν είναι και δουλειά τώρα, να ξέρετε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά δείχνει ένα γενικότερο κλίμα στην πορεία προς το συνέδριο.
1: Μήπως είναι προετοιμασία από τον κύριο Σαμαρά, γιατί κάτι τέτοια άκουγα στο απόγευμα.
2: Για να σας πω, δεν ήταν του κλίματος του κύριου Σαμαρά, ήταν του κλίματος του κύριου Μητσοτάκη, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλάζουν τα πράγματα, ξέρετε.
2: Τα, σίγουρα.
1: Και ο κύριος Σαμαράς, να σας θυμίσω, ήταν του αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του κλίματος, αλλά μετά ήταν αυτός που του έδωσε την υπογραφή για να γίνει πρόεδρος.
2: Ναι.
1: Αλλά μετά αλλάξαν τα πράγματα.
2: Πραγματικά δεν ξέρω. Το διάβασα κι εγώ με έκπληξη χθες.
1: Ναι.
0: Γενικότερα πάντως θα θέλαμε ένα πολιτικό σχόλιο
2: για το σχόλιο
0: εν ώψη συνεδρίου.
2: Θα σας πω κάτι, επειδή ακούω διάφορα. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα που ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα σημεία και τα τέρατα τα οποία θα γίνονταν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Αλήθεια.
2: Τώρα, έχεις ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει 7 χρόνια. Είναι γεγονός ότι υπάρχει φθορά. Οι λάθη γίνονται. Παραδείγματι, ήταν ένα τέτοιο λάθος. Λάθη γίνονται μέσα στα 7 χρόνια. Αν δεν κάνεις τίποτα.
1: Λάθος ή σκάνδαλο.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι και σκάνδαλο.
1: Ναι, γιατί υπάρχει διαφορετική αντίληψη σε κάποια στελέχη σας. Δηλαδή, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης έλεγε ότι δεν είναι σκάνδαλο, ΠΚΠ.
2: Ναι, εγώ προσωπικώς θεωρώ ότι είναι και σκάνδαλο.
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Και είναι και ζήτημα πέραν του τι συνέβη ως προς την παρανομία αυτή καθεαυτή. Υπάρχει και το ζήτημα της διαχείρισης. Και τη διαχείριση και σε επίπεδο απόδοση ευθυνών, εγώ λέω, σε σχέση με την διαφορετική αντιμετώπιση βουλευτών από υπουργού.
1: Ναι.
0: Με αποφάσει κυβερνητικέ.
2: Είναι λίγο διαφορετικό το ένα από το άλλο.
1: Να το θέσω λίγο πιο ολοκληρωμένα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση, το έχω ξαναρωτήσει και άλλου συναδέλφου σα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι παραπέμπεται ο κύριο Κώστας Καραμαλής να δικαστεί για το ίδιο θέμα που δεν παραπέμπεται ο κύριο Λιβανό. Για την ίδια υπόθεση. Είναι λίγο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποια η διαφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση για το ίδιο αδίκημα. Το ίδιο αδίκημα.
0: Λοιπόν, ίδια κατηγορία.
1: Ίδια κατηγορία μάλλον. Η διερεύνηση τέλος πάντων.
2: Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή. Η Βουλή έχει δύο δυνατότητες. Ως προς τους βουλευτές, ζητάτε η άδειά της να ασκηθεί.
1: Να γίνει προανακριτική διαδικασία.
2: Γίνει προανακριτική διαδικασία, όχι από την ίδια τη Βουλή,
0: ναι.
2: από τις ανακριτικές αρχές, από εκεί που πρέπει, από τις δικαστικές αρχές. Αυτή είναι η μία διαδικασία και έχει τη λογική της. Και για να είμαι ειλικρινής, τη θεωρώ και ορθή, διότι μπορεί όντως να εμπλέκεται με την άσκηση των βουλευτικών σου καθηκόντων. Και υπάρχει και μια δεύτερη διαδικασία, στην οποία η Βουλή. Για εξαιρετικούς λόγους αναλαμβάνει ίδια δικαστικά καθήκοντα και κάνει προανακριτική επιτροπή. Δηλαδή ακολουθεί, είναι σαν να είναι ο ανακριτής.
0: Ναι.
2: Αυτό ασκείται για υπουργούς, δεν είναι για βουλευτές.
0: Σωστά, ναι, είναι γνωστή η διαδικασία. Το θέμα είναι γιατί για τους βουλευτές επιλέγεις
1: να πάρει τη διαδικασία που υπάρχει που είναι
0: να διερευνηθούν και για τους υπουργούς δεν είναι επιλέγεις
1: να διερευνηθούν.
2: Όχι, αν μου επιτρέπετε. στους μεν βουλευτές.
1: Να σας το πω αλλιώς, συγγνώμη κυρία Συρίγου. Να σας το πω αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι ο κύριος Καραμαλής παραπέμπεται σε δίκη και καταδικάζεται. Εγώ δεν ξέρω αν ο άνθρωπος μπορεί να μην παραπευθεί και σε δίκη καν. Και την ίδια στιγμή η Βουλή έχει αποφασίσει ότι ο κύριος Λιβανός δεν έχει καμία ευθύνη. Αυτό δεν αποτελεί θεσμικό πρόβλημα. Πέρα από το πολιτικό ζήτημα που γεννά, θεσμικό πρόβλημα.
2: Ναι, προσέξτε. Λοιπόν, βάσει του συντάγματος, όπως έχει αλλάξει από το 2001, όταν πέφτεις πάνω σε όνομα υπουργού, σταματάς τη διαδικασία και όπως είναι το στέλνεις στη Βουλή. Στην περίπτωση του βουλευτή, όταν πέφτεις πάνω σε όνομα βουλευτή, δεν σταματάς τη διαδικασία, τη συνεχίζεις.
0: Η τακτική δικαιοσύνη λέμε τώρα.
2: Βεβαίως, τακτική δικαιοσύνη. Η τακτική δικαιοσύνη όμως, όταν πέφτει πάνω σε όνομα υπουργού, με το που το βλέπει.
0: Το στέλνει. Σύμφωνοι, δεν διαφωνούμε σε αυτό, κύριε Συρίγο. Λέμε για την επιλογή.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω, όπως αν έχετε την καλοσύνη.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η δικαιοσύνη κρίνει ότι μπορεί να ασκηθεί δίωξη και ζητάει την άδεια της Βουλής να προχωρήσει την ανάκριση. Στη δεύτερη περίπτωση η Βουλή κρίνει, η δικαιοσύνη βλέπει απλώς το όνομα. Δεν απασχολείται καθόλου με τα στοιχεία. Επομένως, η Βουλή είναι εκείνη η οποία κρίνει αν υπάρχει λόγος να γίνει προανακριτική επιτροπή. Στην πρώτη περίπτωση των βουλευτών, η δικαιοσύνη έχει ήδη κρίνει ότι πρέπει να γίνει προανακριτική, να γίνει ανάκριση. Στη δεύτερη περίπτωση, η δικαιοσύνη δεν κρίνει αν πρέπει να γίνει ανάκριση ή όχι, στέλνει αμέσως το όνομα στη Βουλή. Οπότε η Βουλή αποφασίζει αν πρέπει να γίνει ανάκριση.
0: Τη διαδικασία μας λέτε τόση ώρα, κύριε Συρίγου.
2: Όχι τη διαδικασία. Βάσει των στοιχείων αυτών, στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, εκρίθη ότι υπήρχε λόγος να προχωρήσει η ανάκριση. Στην περίπτωση του κυρίου Λιβανού, κρίνεται από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν.
0: Είναι το ίδιο υπόθεση. Είναι η ίδια υπόθεση. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δηλαδή, αυτό σας είπα, ότι θα φτάσουμε στο οξύμορο.
0: Είναι 37,
1: αν φτάσουμε, 37 αγρότες από τις Σέρες. Βιολογικών προϊόντων, νομίζω είναι. Ναι. Εάν φτάσουμε στο οξύμορο, λέω, να καταδικαστεί ο κύριος Καραμαλής και να καθοδηγεί ο κύριος Λιβανός για το ίδιο αδίκημα. Για το ίδιο θέμα.
0: Για την ίδια υπόθεση. Για το ένα παρακλάδι του συνολικού ζητήματος.
1: Δηλαδή, αυτό δεν είναι λίγο. Λέω και θεσμικά, πέρα όχι από το πολιτικό κομμάτι.
2: Όχι, διότι θεσμικά σου δίνει τη δυνατότητα να κρίνεις. Ενώ στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, όταν έρχεται ως βουλευτής, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κρίνεις. Σου λέει, στείλ το σε μένα να το κρίνω εγώ. Στην περίπτωση της Βουλής, σου λέει, πάρ το και δες το εσύ, αν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, πάντως είναι διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης εξ αρχής, ότι οι υποθέσεις αυτές θα πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή.
2: Ναι, αλλά να υπάρχουν στοιχεία. Αν βγάλει,
1: και εγώ δεν κατάλαβα πάντως ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 86.
2: Να μην περνάει καθόλου αυτή η διαδικασία από τη Βουλή.
1: Δεν δηλαδή, σαφώς,
2: να πάψει να υπάρχει αυτή η κρίση ότι με το που βλέπεις το όνομα του Υπουργού κατεβάζεις το μολύβι κάτω και στέλνεις το φάκελό του στη Βουλή. Στην περίπτωση λοιπόν την πρώτη του κυρίου Καραμαλή, η Βουλή δεν μπορεί να κρίνει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ή όχι. Είναι υποχρεωμένη να το στείλει στην τακτική δικαιοσύνη. Στη δεύτερη περίπτωση, το Σύνταγμα τη δίνει τη δυνατότητα να κρίνει αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι και θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι αστεία. Και για να είμαι ειλικρινής, από νομικής πλευράς, και εγώ τα θεωρώ αστεία.
0: Λοιπόν, πάμε στα.
2: Δεν είναι, προσέξτε, αν μου επιτρέπετε, ναι. Δεν είναι περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν εγωπρόβατα. Και γίνεται κάτι.
1: Ναι, είναι τυπικό. Είναι τυπική παράληψη. Συμφωνώ μαζί σας γιατί διάβασα τη λέει δικογραφία. Είναι τυπικό θέμα, δηλαδή πέραν των προθεσμιών έγινε πληρωμή πέρα, γιατί δεν είχαν
2: δηλαδή,
1: εγκαίρος.
2: Είναι αγρότες.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως. Και εγώ, αν δεν υποβάλλω φορολογική δήλωση εγκαίρος, θα μου υποβάλει πρόστιμο η εφορία. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
2: Στους νομούς υπάρχει πρόβλημα σοβαρό
1: το
2: μεταξύ
1: ναι.
2: του ΕΤΑΚ, δηλαδή του αριθμού ταυτότητας ακινήτου και του προσδιορισμού του συγκεκριμένου
1: εδώ όμως μοναχίου. Ήταν θέμα του πιστοποιητή που δεν ανέβασε τα στοιχεία των βιολογικών την πιστοποίηση της βιολογικής καλλιέργειας της.
2: Για κάποιους λόγους, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος επαρκής. Δηλαδή από την ώρα που ο άλλος παρεμβαίνει και θέτει το θέμα είναι διαφορετικό και είναι διαφορετικό να πεις αυτό που κάνεις είναι παράνομο γι' αυτό και για εκείνο το λόγο. Η Βουλή κρίνει γι' αυτό το πράγμα, ενώ στην περίπτωση του βουλευτή η Βουλή δεν κρίνει, το στέλνει στην τακτική δικαιοσύνη.
0: Πάμε να προλάβουμε...
2: Η Βουλή κρίνει.
0: Πάμε να προλάβουμε δύο πράγματα να ζητήσουμε το σχόλιο σας. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με αυτό το περίφημο θαλάσσιο ντρόν στην Λευκάδα, όπου πλέον και από τα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών και τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ακούσαμε ότι είναι η Ουκρανία πίσω από το ντρόν. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί λένε ότι δεν ξέρουμε. Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών τουλάχιστον εκπρόσωπος του έλεγε ότι μας κατηγορείται άδικα. Και μαθαίνουμε ήρθε αυτό ότι στέλνει είναι, ένα μήνυμα δυσφορίας. Όχι μόνο αυτό, ότι ήρθε μενταλίκα μέχρι ένα σημείο και μετά βγήκε στη θάλασσα. Υπάρχει πληροφορία.
1: Δεν ξέρω,
0: το ζήτημα είναι, εσάς σας ικανοποιεί?
2: Αυτό δεν τα ξέρω περί Νταλίκας και όλα αυτά.
0: Υπάρχει μια πληροφορία, ναι, υπάρχει μια πληροφορία ότι η προέλευση ήταν η Λιβύη, μπορεί να είναι ουκρανικό, αλλά την προέλευση ήταν η Λιβύη. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δεν έχει τέτοια αυτονομία για να φτάσει από τη Λιβύη μέχρι τη Λευκάδα και ότι μεταφέρθηκε μέσα σε Νταλίκα μέχρι ένα σημείο από τη στεριά και μετά πήγε στη θάλασσα. Δεν έχει αυτό τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ξαφνικά βρίσκουν κάτι ψαράδες. Ένα ντρόν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, γεμάτο με 300 κιλά εκρηκτικά. Και
1: δεν ξέρουμε τι θα γινόταν.
0: Βγαίνει μια εικόνα ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι.
2: Ναι, να πω κάτι για το ξέφραγο αμπέλι, μην το λέμε υπό την εξής έννοια. Το συγκεκριμένο σκάφος έχει εξαιρετικά μικρό αποτύπωμα στα ραντάρ, δηλαδή δεν μπορεί να εντοπιστεί σχεδόν. Είναι σαν τα φουσκωτά σκάφη που πηγαίνει των τριών μέτρων, που πηγαίνει κάποιος για ψάρεμα. Δεν μπορεί να εντοπίσει ούτε να καταλάβει
0: ναι,
2: τι είναι.
0: Εσείς λέτε για την ύπαρξή του. Εγώ λέω για τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.
2: Οι επιχειρησιακές του δυνατότητες είναι κάτι σοβαρό, διότι παραβιάζει την ελευθερία της αναφυσιολογίας. Mm. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Αλλά επειδή ακούω ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, δεν μπορεί να το εντοπίσει αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι όλο το βάρος μας εμάς είναι στο Ανατολικό Αιγαίο. Το Ιόνιο είναι μια θάλασσα στην οποία υπάρχουν πλοία του λιμενικού, αλλά δεν έχουμε τόσο μεγάλη προσοχή γιατί δεν είναι και ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος στο Ανατολικό Αιγαίο επιχειρούν, αν δεν κάνω λάθος, 38 ή 40 σκάφη και στο Ιόνιο επιχειρούν 6 ή 7. Δεν υπάρχει σύγκριση του ενός ή του άλλου.
0: Ναι, και δεν είναι αυτό που λέτε το ενδιαφέρον μας στραμμένο εκεί. Μόνο που επειδή με την Ουκρανία είχε έρθει ο κύριος Ζελένσκι και είχε υπογράψει μια κοινή δήλωση με τον κύριο Μητσοτάκη για εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, τέτοιου είδους κινήσεις από την πλευρά του Κιέβου μας εκθέτουν δύο φορές.
2: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Γιατί κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας συναυσιπλοείας και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να μεταφέρει το μέτωπο του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι, αυτό. Οποίο... Δηλαδή, αν αύριο το πρωί αυτό χτυπούσε ένα πλοίο, ένα σκάφος αμερικανικό ή Ισραηλινό.
0: Ρωσικών συμφερόντων, μάλλον είχε
1: στο. Ή ένα ελληνικό που κουβάλαγε. Ξέρω εγώ.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Του περίφημου σκιώδους στόλου
1: τη Μαύρη Θάλασσα.
2: Ακριβώς. Έχουν χτυπηθεί δύο σκάφη. Θεωρώ ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό.
1: Και πού θα πάει?
0: Χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο σε διπλωματικό επίπεδο?
2: Αυτό είναι θέμα, υποθέτω θα το χειριστεί. Είναι από τα λεπτά αυτά ζητήματα, τα οποία πρέπει να χειριστείς με δέωσα προσοχή. Εξ όσων γνωρίζω ετέθη στο Συμβούλιο Υπουργών ενώπιον του Ουκρανού Υπουργού. Αυτός δεσμεύτηκε ότι θα διερευνήσει. Έβγαλε μετά μια ανακοίνωση το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι εμείς δεν έχουμε ιδέα. Εγώ θα έλεγα, δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό να ακούσω.
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Γιατί αν έλεγαν ότι είχαν ιδέα, θα ήταν πολύ σοβαρό.
0: Θα έπρεπε να δώσουν και άλλες εξηγήσεις.
2: Ακριβώς. Περιμένω να δω τι ακριβώς, τι στοιχεία θα δοθούν σχετικά με όλη αυτή την ιστορία. Είναι πάντως εξαιρετικά σοβαρό, σας λέω. Είναι δύο επίπεδα. Το ένα θέμα αρχής, ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εμείς ως χώρα με το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα να υπάρχουν στη θάλασσα. Και το δεύτερο είναι προσπάθεια μεταφοράς του μετώπου του πολέμου από τη Μαύρη Θάλασσα στο Ιόνιο Πέλαγος.
1: Αυτό μπορεί να επηρεάσει
2: απαράδεκτα και τα δύο.
1: Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ευρω-ουκρανικές σχέσεις. Διότι η Ευρώπη στηρίζει αναφανδόν την Ουκρανία.
2: Τώρα θα κάνω ένα σχόλιο ευρύτερο για την Ουκρανία.
1: Γιατί μπορεί να βρεθεί και στην Ιταλία το επόμενο ντρόουν, μπορεί να βρεθεί και στην Νότια Γαλλία, ας πούμε, το επόμενο ντρόουν.
2: Ναι, θα κάνω ένα σχόλιο ευρύτερο για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει προχωρήσει απίστευτα πολύ στον τομέα των ντρόουν. Δηλαδή, έβγαζε πριν τον πόλεμο 1500 ντρόουν το χρόνο. τον Οκτώβριο έβγαλε, μας πέρασε 350.000 drones.
1: Πιστεύω.
2: Όχι θαλάσσις,
0: ναι, αέροπλοια.
2: Και τον Μάρτιο, τώρα πριν από 1,5 μήνα, έβγαλε 670.000.
0: Και δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι και η ποιότητα.
1: Και η ποιότητα, γιατί ναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι και υψηλή τεχνολογία που έχουν αναπτύξει.
2: Δεν είναι τόσο υψηλή τεχνολογία, είναι το φτηνό. Είναι το φτηνό, όχι. Εκείνο που κάνει το drone δυνατό είναι η δυνατότητα να παράξεις πάρα πολλά drone σε πολύ χαμηλή τιμή. Οπότε όταν το στείλεις του άλλου 100 drone των 1.500 δολαρίων.
1: Δεν διαπαράς χρήματα για να κάνεις πόλεμο.
2: Είναι σίγουρο θα το πετύχεις. Με κάτι το οποίο είναι πολύ φθηνότερο από ένα πύραυλο που μπορεί να αναχαιτήσει, που θα κάνει 400.000 ευρώ. Με 150.000 ευρώ εσύ έχεις κάνει τη δουλειά που θα έκανε, που δεν θα έκανε ένας πύραυλος τριπλάσιας αξίας. Τώρα, η Ουκρανία εξ αυτού του λόγου ακολουθεί μια κοινική τακτική, δηλαδή χτυπάει τη Ρωσία όπου μπορεί. Και σε κάποιες περιπτώσεις όπως συγκεκριμένη, εάν είναι όντως η Ουκρανία από πίσω, φαίνεται ότι δεν σέβεται και τους συμμάχους της που την έχουν βοηθήσει. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι τα μηνύματα που θα περάσουν στην Ουκρανία και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι σοβαρά, διότι σας λέω, προσπαθεί να μεταφέρει το μέτωπο από τη Μαύρη Θάλασσα
0: Σε
2: ευρωπαϊκά ύδατα.
0: Μια τελευταία κουβέντα, ένα σύντομο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, με αυτή την παρενόχληση του Ocean Link από τουρκική πυραβλάκατο. Εγώ το βάζω σε συνδυασμό με αυτό το νόμο στην Τουρκία που πάει να δώσει νομικό μανδύα στην γαλάζια πατρίδα. Ναι. Γιατί όσο και αν εμείς το υποβαθμίζουμε και λέμε ότι δεν δημιουργεί νομικό αποτέλεσμα για τους άλλους, στην πράξη δεν παράγει νομικό αποτέλεσμα. Στην πράξη είναι άλλο ένα βήμα στη λογική των τουρκικών διεκδικήσεων.
2: Αυτό που λέτε είναι σχόλιο για τον νόμο. Ναι. Θέλω να σχολιάσω τον νόμο ή το.
0: Όχι, εγώ το βάζω μαζί, γιατί αυτή η παρενόχληση εδράζεται πάνω στην λογική που έχουν τώρα.
2: Επιτρέψτε μου να σχολιάσω, γιατί δεν έχουμε χρόνο να σχολιάσω τον νόμο. Ο νόμος τι κάνει, μεταφέρει το σύνολο των τουρκικών διεκδικήσεων από ό,τι αντιλαμβάνομαι από το 1974 και μετά, το βάζει σε ένα επίσημο νομικό έγγραφο. Θεωρητικό, τι είχαμε, τι χάσαμε. Στην πράξη όμως αυτό συνιστά αναβάθμιση, είναι άλλη πίστα. Δηλαδή όταν θα συζητάς με τους Τούρκους και θα τους λες, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να λέτε ότι διεκδικείτε τη Γάφδο, η απάντησή τους θα είναι, το λέει ο νόμος μας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά δηλαδή κλείνει εδώ των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία για την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι κάνει και κάτι ακόμη. Προσπαθεί να περάσει μια νέα κατηγορία θαλασσίων ζωνών, η οποία θα λέγεται, δεν θα είναι αποκλειστική οικονομική
0: γκριζάρισμα.
2: Ζώνη. Είναι γκριζάρισμα. Θα είναι ζώνη στην οποία οι Τούρκοι μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα. Και σε αυτή τη ζώνη δεν θα επιτρέπεται κανένας να κάνει οτιδήποτε.
0: Χωρίς να τους ρωτήσει. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι μήπως είναι πολύ ήπια η προσέγγιση μας.
2: Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, αλλά και να βγει ο νόμος, τι περιμένετε να κάνουμε, να βγάλουμε το σκορ.
1: Να κάνουμε και εμείς έναν άλλο νόμο που θα λέμε ότι είναι 12.
2: Δεν βγαίνει έξι άκρη. Εκείνο το οποίο κάνεις, εσύ εφαρμόζεις το πρόγραμμά σου. Δηλαδή είναι να μπει το καλώδιο, μπαίνει το καλώδιο.
0: Δεν μπαίνει.
2: Χθες, ας πω.
0: Όχι, ή τέλος πάντων χρειάζεται να υπάρχει άλλου είδους παρέμβαση για να συνεχίσει.
2: Χρειάζεται να υπάρχει άλλου είδους παρέμβαση και θα υπάρχει. Όσο για το άλλο καλώδιο που υπονοείται για την Κάσο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ξαναμπήκε πάλι στη διαδικασία, εστάλει επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, ζητώντας εκ νέου τη χρηματοδότηση απευθείας προς τον Αδημία.
0: Ναι. Το διαβάσουμε. Κύριε Συρίγο, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο
1: χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εγώ, καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, Βαξεβανέλης.
0: Έχουμε Βάξε, έχουμε κύριο Πρόεδρο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Τα κατάφερε ο Αταμάν, έκανε.
2: Καταγγέλλω, Γιάννη Λαβράν, έφαγε την ώρα για να μην τα ακούσει.
1: Ναι.
0: Ωραία, εδώ βλέπεις κατευθείαν, χωρίς καν τραγούδι.
1: Χωρίς ανάσα.
0: Τι να ακούσω, Αποστόλη. Εδώ είναι να τα ακούσω.
1: Έχει ο Χαραλαμπόπλος κάνει πρόγραμμα από το πρωί. Μην
0: έζησα στο πετσί μου κατά τη διάρκεια του μάτσου.
2: Λοιπόν, τώρα που τελείωσε αυτή η σειρά, μπορούμε να πούμε ότι η Βαλένθια ήταν ομάδα με κεφαλαία γράμματα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα από σταρ χωρίς προπονητή να τους εμπνέει. Και το λέω αυτό διότι ο Αταμάν φαίνεται πως τα έχει χάσει τα αποδυτήρια όταν βγαίνει και λες στο flash interview στο ημίχρονο ότι με το short
0: ότι παίζουμε με τέσσερις. Ναι, εντάξει.
2: Είχε περάσει και γενναίες 14 και το Hall πριν φύγει. Έμεινε χωρίς ψηλούς γιατί δεν είναι ψηλή οι δύο ψηλοί, ο Λεσόρ και ο Φαρίτ. Δεν είναι ψηλοί. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βάρες, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν φάλτσες.
0: Καλά, δεν έπαιξε ρόλο τόσο πολύ σε αυτή τη σειρά.
2: Όχι, έπαιξε ρόλο η ανετοιμότητα και έπαιξε ρόλο το ότι ο Παναθηναϊκός αντί να ασχοληθεί με μπάσκετ, ασχολήθηκε με τους διαιτητές. Τι είπε η διαιτησία, πόσες βολές σούταρε ο Ναν, γιατί δεν σούταρε, γιατί οι άλλοι τρέχανε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δεν τον αφήνω.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος παιχνιδιού.
2: Τον έχουν περιοριστεί.
0: Το πρόβλημα είναι η επίθεση χθες.
1: Που δεν μπορεί
0: δηλαδή
1: να βάλουν
0: έχει χάσει τίποτα. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
2: Έχει χάσει τρία lay-up εκεί που είναι κοντά.
0: Τα lay-up, ναι. Το ότι σκάμε την μπάλα για 15 δευτερόλεπτα το playmaker στην κορυφή και μετά ψάχνουμε ένα σούτ απελπισίας.
2: Ουσιαστικά η Βαλένθια διάβασε πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό και δεν την ξαναπάτησε όπως την είχε πατήσει στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αυτό έγινε. Ναι. 81-64 αυτή η διαφορά είναι το μοναδικό παιχνίδι με διαφορά.
1: Ναι,
2: αντικατοπτρίζει το διάβασμα του παιχνιδιού από τους δύο προπονητές. Τέλος. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι εκτός. Οι δύο ημιτελικοί Ολυμπιακός Φενέρ την επόμενη Παρασκευή στις 6, ο εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στις 9, εισιτήρια 5.500 λέει το ρεπορτάζ που έχουν μαζέψει οι ερυθρόλευκοι από τις πωλήσεις, 4 με 4.500 οι Παναθηναϊκοί. Θα δούμε τι θα κάνουν και ποιον θα υποστηρίξουν. Γιατί φανταστείτε να παίζει ο Ολυμπιακός Φενέρ.
1: Παναθηναϊκοί θα υποστηρίζουν τη Φενέρ. Δεν
2: είναι τουρκική ομάδα, θα γελάσουμε. Λοιπόν, πάμε και στα παιχνίδια τα χθεσινά για τα play-offs.
0: Πολύ γρήγορα, όπως το λέω.
2: Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ 1-1. Έχει ελαφρύ προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Έχει 65 ο ΠΑΟΚ, 63 για τη δεύτερη θέση. Αλλά θα πρέπει να κερδίσει την ΑΚ γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Θα πρέπει να έχει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική. Ευχαριστούμε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν, διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με τις καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν. Με το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ, την ενότητα MySpace. Με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή τώρα είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Apple Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Περισσότερα.
1: Δευτέρα.
0: Λίγο μετά τις 9.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου με την παράσταση Ουτσέλι Ντελμάρε απόψε και αύριο Παρασκευή στις 8.30. Παρέα με τους μουσικούς Στέφανο Δορμπαράκη, Θωμά Μελετέα, Δημοσθένη Καραχριστοδούλου και Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου ζωντανεύουν τραγούδια και ύμνους του Μεσαίωνα και της μεταγενέστερης δυτικής και ανατολικής παράδοσης της Μεσογείου. Εισιτήρια από 14 ευρώ. Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Η ζωή στα χέρια της» παρουσιάζεται στο Bios σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη. Ο συγγραφέας επιλέγει το σχήμα της κωμωδίας για να μιλήσει για την εκμετάλλευση, τον καταναλωτισμό, τη δύναμη της εικόνας, το κυνήγι της φήμης και της επιτυχίας με κάθε κόστος. Ερμηνεύουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Πέμπτη με Κυριακή στις 9, εισιτήρια από 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
8: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, υποσχέθηκε σήμερα από το Πεκίνο ο Σι Τζιπίνγκ σε μια ομάδα επικεφαλής αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το κρατικό κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις είναι βαθιά αναμειγμένες στη μεταρρύθμιση και το άνοιγμα της Κίνας και τα δύο μέρη έχουν ωφέλη από αυτό. Η Κίνα χαίρεται που οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία τους μαζί της και είναι πεπισμένη ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα έχουν ακόμα καλύτερες προοπτικές στη χώρα μας, είπε ο Κινέζος πρόεδρος. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της συνάντησής τους. Πάντως, ο πρόεδρος Σι τον προειδοποίησε πως η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, αναφέρει η κινέζικη κρατική τηλεόραση. Τώρα, ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε εν πτήση προς το Πεκίνο πως η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στο στενό του Ορμούζ. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι και η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Σε εσωτροχιά με τοπική σύγκρουση εισέρχεται εκ νέου το πολιτικό σκηνικό με αφορμή την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλήση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας οφείλει να προχωρήσει στον ορισμό της συνεδρίασης. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο κύριος Ράμος χαρακτήρισε επίσης ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα. Κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω την διαφορά. Τώρα, μετά την Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Όπως είπε, το γεγονός αυτό επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και απώλεια θέσεων εργασίας. Δεν κρίνω την επιχειρηματική κίνηση μιας εταιρείας, κρίνω την απαξίωση της Θεσσαλονίκης, είπε χαρακτηριστικά. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν χθες οι φοιτητικές εκλογές. Θα μας ενημερώσει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλή σου μέρα, Ισίδωρε.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τόσο η ΔΑΠ λοιπόν, όσο και οι πανσπουδαστικοί κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Μεγάλος νικητής βέβαια για μία ακόμα χρονιά ήταν η αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι δύο παρατάξεις εξέδωσαν ξεχωριστά αποτελέσματα. Ειδικότερα η ΔΑΠ θεωρεί ότι είναι για 31 τη συνεχή χρονιά πρώτη, ότι κέρδισε δηλαδή τις εκλογές με 42,2 εναντί 20,7 της ΠΑΣΠ, ενώ η ΠΑΣΠ θεωρεί ότι η πασπουδαστική θεωρεί ότι κέρδισε με 32,4 εναντί 25.
1: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Δέσποινα Μπαρδάκου και έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ να μας ενημερώσει λοιπόν για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά προβλήματα και καθυστερήσεις καταγράφονται από νωρίς το πρωί σε γενικούς οδικούς άξονας Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται για ακόμη μία μέρα στον Κηφισό. Στη λεωφόρο Κηφισού λοιπόν τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Εγάλιο, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Συγκρού, κυρίως στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Καλλιρόης μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, Μεγάλες καθυστερήσεις που αγγίζουν τα 20 λεπτά σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984, στους 98.3.
5: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Αθήνα 984.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Δεν είναι πλέον μυστικό. Ο Πρωθυπουργός ψάχνει κάποιο ξέφωτο, πολιτικό, δημοσκοπικό και κυρίως οικονομικό, ώστε να μπουμπονίσει πρόωρες εκλογές. Η κυβέρνηση έχει βυθιστεί σε ένα σπιράλ σκανδάλων. Το Μαξίμου αναγκάζεται να προχωρήσει σε απροσχημάτιστες και επονίδιστες ενέργειες για να τα πνίξει, όπως το όχι στην προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή ή η μεθόδευση που ετοιμάζει για να μην συσταθεί εξεταστική για τις υποκλοπές. Ενώ τα πράγματα στην οικονομία επίσης δείχνουν ότι για τις εκλογές ισχύει τόσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Κάπως έτσι φτάσαμε να βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μαδά τη Μαργαρίτα, να ψάχνει δημοσιονομικά περιθώρια για ένα εντυπωσιακό πρωθυπουργικό καλάθι στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο, ώστε μετά να μπορέσει να πάει σε εκλογές πουλώντας χάντρες και καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς. Και κυρίως πριν γίνει κατανοητό ότι οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα είναι δύσκολες, βαριές και κυρίως μακροπρόθεσμες. Πάντως, φίλες και φίλοι, όταν φτάνει να το επισημαίνει ακόμη και ο κεντρικός τραπεζίτης χτες, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο Γιάννης Τουρνάρας, απαλλαγμένος πλέον από το άγχος της επανεκλογής του, δεν χρειάζεται να κολλάει διαπιστευτήρια στις ομάδες αλήθειας του κόσμου τούτου. Μπορεί να επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, να χτυπάει καμπανάκια και να επισημαίνει ότι ο κίνδυνος μιας αποσταθεροποίησης διαρκείας είναι πλέον το πιθανότερο σενάριο. Αν μέσα σε όλα αυτά προσθέσουμε και την αποτυχία της Ελλάδας να απορροφήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το ότι όσα απορροφήθηκαν ως τώρα πήγαν σε κολλητούς και λίγους και όχι σε αντιπλημμυρικά, σε έργα υποδομής, σε κοινωνική κατοικία, έχουμε την πλήρη εικόνα.

Έχουμε την πλήρη εικόνα. Τα πράγματα οικονομικά πάνε και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, σε μια οικονομία που τα δύσκολα έρχονται και που άφησε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ίσως την τελευταία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Όλα τούτα λοιπόν είναι ελληνικές επιλογές. Δεν είναι το κακό το ριζικό μας, ούτε μια διεθνής κατάσταση που αφορά σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο.

Βέβαια, φίλες και φίλοι, ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό, τώρα που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έχουν χτυπήσει κόκκινο, να μας μιλάει για μία ακόμη φορά για την εισαγόμενη ακρίβεια και τον διεθνή χαρακτήρα του φαινομένου. Όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά και υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να φρενάρουν τον πληθωρισμό. Ας δούμε για παράδειγμα τι έκανε η Ισπανία τον περασμένο μήνα. Τον Απρίλιο λοιπόν, και ενώ ο πληθωρισμός αυξανόταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ισπανία αποτέλεσε εξαίρεση, ο πληθωρισμός της υποχώρησε από το 3,4% στο 3,2%.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Πέτερ Μπόφιγκερ που τα αναλύει σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο στο εξαιρετικό K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, η Ισπανία κατάφερε να μειώσει τον πληθωρισμό όταν γύρω της ανέβαινε παντού χάρη σε τρεις κινήσεις. Μείωσε τον ΦΠΑ σε καύσιμα, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο από 21% σε 10%. Μείωσε τη φορολογία πετρελαίου στο κατώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέφερε στοχευμένη στήριξη σε κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από την ενεργειακή κρίση. Ενώ εμείς εδώ, για παράδειγμα, αφήνουμε ακόμη και τους φούρνους της γειτονιάς να λυγίζουν και να κλείνουν. 1.100 από δάφτους έχουν κλείσει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης.

Τρόποι λοιπόν υπάρχουν, αρκεί να βρεθεί η βούληση. Όμως όταν η βούληση είναι να εισπράττεις από τους έμεσους φόρους, να έχεις υπερπλεονάσματα ακριβώς για να μπορείς προεκλογικά να παρουσιάσεις τις χάντρες και τα καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, τότε γιατί να μειώσεις τους έμεσους φόρους? Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι γιατί στην Ελλάδα ο πληθωρισμός πάει κάθε ρεκόρ. Το ερώτημα είναι αν θα καταλάβουμε ως τις εκλογές πως όσα προεκλογικά ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς από τις τσέπες μας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, στους 98 και 3 μεγάλα κυκλουστών FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, δεν φοβάμαι, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω αν είναι στο ίδιο mood ακριβώς ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο. Πάντως, πραγματάκια έχει να φοβάται. Είναι στο ίδιο mood ακριβώς ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο. Πάντως, πραγματάκια έχει να φοβάται. Είναι

ότι τα πράγματα μπορεί να πάρουν μια διαφορετική τροπή από αυτήν που φαίνεται, υπό την έννοια ότι ίσως όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές έχουν αρχίσει να αυξάνονται οι πιθανότητες η εποχή Μητσοτάκη να τελειώσει. Όχι η εποχή Νέας Δημοκρατίας, η εποχή Μητσοτάκη. 2. Ότι εντάξει, προφανώς δεν θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, ούτε θα διαλυθεί στο συνεδριό της. Κόμμα εξουσίας είναι, που κυβερνά κιόλας, δεν είναι απλώς κόμμα εξουσίας, γιατί την ακρίβεια είναι το μόνο κόμμα εξουσίας στη χώρα αυτή τη στιγμή. Είχαμε αμφισβήτηση Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Όμως είναι σαφές ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα με τρόπο ομό, κοινικό, χυδαίο και απροσχημάτιστο, ο τρόπος με τον οποίο το Μαξίμου μπαζώνει σκάνδαλα, κυβερνά χωρίς να υπολογίζει αντίβαρα, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν και σε τίποτα κλπ. Όλο αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει ένα πολύ βαρύ κλίμα και είναι πραγματικά απορία άξιων, απορία την οποία εκφράζουν και πολλά γαλάζια στελέχη παρεμπιπτόντως. Ποιο κόμμα και ποιος αρχηγός θα τολμούσε μετά τις εκλογές, ακόμη και αν ήθελε, να σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι προφανές λοιπόν ότι είτε μιλάμε για μία και μοναδική εκλογική αναμέτρηση, είτε μιλάμε για δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είναι το πιθανότερο σενάριο, είτε ακόμη και για τρεις αναμετρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν είναι το πιθανότερο, αλλά πάντως είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, είναι σαφές ότι το πρώτο το οποίο θα έμπαινε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, όποιος κι αν ήταν απέναντι από τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτό το τραπέζι διαπραγματεύσεων, το πρώτο που θα έμπαινε θα ήταν το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και στο σημείο αυτό θα είναι που θα προκληθούν καταλυτικές εξελίξεις, υπό την έννοια ότι αν το πράγμα φανεί ότι κολλάει εκεί, τότε ενδεχομένως οι φωνές που θα μιλούν για αλλαγή Πρωθυπουργού ή για ανάδειξη ενός άλλου, μια συνενετικής προσωπικότητας ή οτιδήποτε, δεν θα είναι φωνές που θα προέρχονται μόνο από την απέναντι πλευρά του τραπεζιού ή από την πλευρά των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ένα τραπέζι, σε ένα συμβούλιο αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν φτάσουμε και σε αυτό μετά τις τρεις διερευνητικές εντολές, αν οι τρεις διερευνητικές από βουνάκαρπες δηλαδή, και περάσουμε στην επόμενη φάση, την κατά το Σύνταγμα προβλεπόμενη. Ενδεχομένως αυτές οι φωνές που θα λένε στον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λίγο πίσω, να προέρχονται και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και τότε είναι που θα αρχίσουν τα δύσκολα. Βέβαια, προφανώς, για να γίνουν όλα αυτά, αλλιώς μπορούν αυτές οι φωνές να εμφανιστούν με ένα 24% και άρα απλή αναλογική και άρα σφαγιαστής τη μισή και παραπάνω κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικά και πολιτικά σφαγιαστής προφανώς. Αλλιώς μπορούν αυτές οι φωνές να εμφανιστούν αν μιλάμε για 28% ή για 30,5% ή για 32%. Προφανώς κάθε ποσοστό δημιουργεί τη δική του δυναμική, ενισχύει ή αποδυναμώνει την προσπάθεια που θα καταβάλει ο κ. Μητσοτάκης για να παραμείνει στο τιμόνι των εξελίξεων και στην πρωτοβουλία των κινήσεων. Όπως και να έχει, είναι σαφές ότι είναι όλα βέβαια, είναι όλα στο τραπέζι. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε τώρα και για το ποιος ακριβώς θα κάτσει σε ένα τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το τι θα γίνει με το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, τι θα ζητηθεί ως προγραμματική συμφωνία κλπ. Όλα αυτά συζητούνται. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να συζητείτε, δεν υπάρχει πολιτικό τραπέζι στο οποίο να συζητείτε, δεν υπάρχει δημοσιογραφικό γραφείο στο οποίο να μην συζητείτε, δεν υπάρχει επιχειρηματικό γραφείο στο οποίο να μην συζητείτε.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, προφανώς και έχει τη δική του σημασία τι ακριβώς θα γίνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν θα υπάρξουν δελφίνοι, κορυφαίοι ή άλλοι οι οποίοι θα θελήσουν να στείλουν κάποια μηνύματα με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, κάποια μηνύματα στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Χθες κλείδωσε ότι ο κύριος Μημαράκης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην πρόεδρος της κλπ., θα λάβει τελικά το λόγο στο συνέδριο. Δεν ήταν σίγουρο, δεν ήταν σαφές, δεν ήταν καν βέβαιο σύμφωνα με ορισμένους και ορισμένες αν θα έδινε το παρόν, αν και Νέα Δημοκρατία και Μημαράκης είναι συνυφασμένες έννοιες. Πάντως χρειάστηκε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Χρειάστηκε ένα ραντεβού και αρκετό ψήσιμο, ούτως ώστε ο κύριος Μημαράκης

Να πιστεί, όχι απλώς να παραστεί, αλλά να πάρει και τον λόγο να μιλήσει. Τώρα, εάν αυτό θα σηματοδοτήσει και κάποια μηνύματα τα οποία θα προβληματίσουν το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό μένει να φανεί. Αν θα ισχύσει δηλαδή αυτό το οποίο λένε διάφοροι, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα μιλούν με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό εννοώ, τον original, οι οποίοι επιμένουν ότι ένας προχθές μου έλεγε, αφού τέλος πάντων είχε πάει και είχε κάνει ένα εκτενές και αναλυτικό ραντεβού με τον πρώην πρωθυπουργό, μου έλεγε να κάνει το σταυρό του Μητσοτάκης που δεν πηγαίνει ο Καραμαλής στο συνέδριο και που δεν παίρνει το λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό του Ντίνου Ηλιόπουλου, το περίφημο το «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα», περιγράφει και την κατάσταση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν αν θα χρειαστεί να κάνει το σταυρό του ή οτιδήποτε άλλο, ή να ξέρω κατά ποιοι ή οτιδήποτε, ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή θα πάρει το λόγο ο κύριος Μημαράκης. Αν και η αλήθεια είναι ότι όσο και αν διάφοροι δεξιά και αριστερά ψάχνουν και ψάχνονται και πιστεύουν ότι θα αποσταλούν μηνύματα, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, ειδικά από τότε που ανανεώθηκε η θητεία του στις Βρυξέλλες και βασικά από τότε που έχασε τη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, τη μάχη της Προεδρίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Βαγγέλης Μημαράκης έτσι δείχνει μια στάση απάθειας και απόσυρσης από τα δημόσια πράγματα. Είναι στις Βρυξέλλες, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει εκεί και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στην πολιτική οικογένεια της ευρωδεξιάς, αλλά δεν είναι σε mood για παρεμβάσεις και άλλα τέτοια. Σε σημείο μάλιστα που ακριβώς επειδή έχει ένα βαρύ αποτύπωμα και μια ευθύνη απέναντι και στον εαυτό του και στην πορεία του, αρκετοί και αρκετές να απορούν γιατί έχει επιλέξει αυτήν την απαθή στάση όταν βλέπει γύρω του όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα, προφανώς θεωρείτε ότι δεν το έχετε συζητήσει αναλυτικά με τον Καρούτζο και τον Λαβράνο για το εάν ο δημοσιογράφος μπορεί ή όχι να λέει το χορηγό. Είναι άλλο πράγμα το σποτάκι, ακούτε και σποτάκια, είναι άλλο πράγμα ο χορηγός. Είμαστε από τους ελάχιστους σταθμούς που σας λέμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, που δεν ακούτε ξαφνικά έναν δημοσιογράφο να ανακαλύπτει δίθεν αυθορμήτως και αυτοπροαιρέτως πως ένα βούτυρο ρίχνει τη χοληστερίνη ή πως ένα πρόγραμμα τηλεφωνίας έχει φοβερό ίντερνετ και είναι πάρα πολύ φτηνό, ή πως είναι εντυπωσιασμένος και του άλλαξε τη ζωή ένα πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, δεν ξέρω τι άλλο τιμολόγιο της ΤΑΔΕ ή της ΔΙΝΑ εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε ίσως όχι ο μοναδικός, υπάρχουν 3-4 ακόμη σταθμός που διαχωρίζουμε το διαφημιστικό περιβάλλον. Σας λέμε και πριν και μετά ότι ανοίγουμε μια παρένθεση, ότι αυτά τα οποία λέμε αποτελούν διαφήμιση και δεν αποτελούν τις απόψεις μας. Οπότε, τέλος πάντων, επειδή οι σταθμοί είναι 40 τόσοι και όλοι είμαστε τρεις που το κάνουμε αυτό, και επειδή φαντάζομαι δεν προτίθεστε να πληρώνετε και καλά κάνετε μεταξύ μας μεγαλύτερα ή ψηλότερα δημοτικά τέλη για να χρηματοδοτήσετε τον 984, να απαλλαγεί από το άγχος να κυνηγάει διαφημίσεις, νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όταν υπάρχει τήρηση διοντολογίας, όταν είναι σαφές πότε μιλάμε για διαφήμιση και πότε μιλάμε για σχόλιο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Σας τα έχει πει και ο Καρούτζο, σας τα έχει πει και ο Λαβράνο, σας τα έχω πει και εγώ και όλη η υπόλοιπη παραγωγή. Δεν θα πιστείτε, το ξέρω. Απλώς τα λέμε άλλη μία προκειμένου να γίνουν κατανοητά. Αν και επαναλαμβάνω, είμαι βέβαιος, επειδή είναι η πολλωστή φορά που στέλνετε αντίστοιχο μήνυμα, ότι μάλλον για μία ακόμη φορά δεν θα έχω καταφέρει να σας πείσω. Καλημέρα στη Βάσο, καλημέρα στον Κώστα από την Νάξο. Γεια σου Κώστα μου, τι μαυροφόρα από κάθε άποψη απελπισιά είναι αυτή ρε παιδιά. Τι λέει την καλημέρα του πάντως, καλημέρα Κώστα μου. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στον Θωμά. Δηλαδή λέει δεν γλιτώνουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά ο κυρίαρχος λαός, μη ρωτάς εμένα. Καλημέρα και στον Ηλία.
Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λες και το σκάκι, τις ανακατατάξεις και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο πριν τις εκλογές να γίνει η στροφή την οποία περιγράφεις. Τι να πω όμως, ειδικά στο χώρο των media τα έχουμε δει όλα, έχουμε δει τα πάντα και τα αντίθετά τους, οπότε εδώ θα είμαστε να δούμε ποιος από τους δύο θα έχει δίκιο. Είναι 10 και 31, οπότε σίγουρα θα έχει δίκιο η ροή αν αρχίσει να φωνάζει, αν τώρα δεν καλημερίσω τη Ζέτα Καρφίδου και δεν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, λέει ο Σι Τζιπίνγκ στους επικεφαλείς Αμερικανικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Κινέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων, στο πλαίσιο των διμερών επαφών στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός και ο Κινέζος πρόεδρος συζήτησαν για Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Σι Τζιπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, του αυτοδικείμενου νησιού που διεκδικεί η Κίνα και υποστηρίζεται εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδίέξοδο όσον αφορά στα στενά του ορμούς, δήλωσε στην πτήση του προς το Πεκίνο Μάρκο Ρούμπιο. Διαπραγματευτές της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπασης του πυρός και μία ημέρα μετά το νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα με τους 22 νεκρούς. Στον ορισμό συνεδρίασης αναμένεται να προχωρήσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Θανάσης Μπούρας μετά και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για κλήση σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική. Οι πολύ λίγες ώρες ύπνου, αλλά και οι πάρα πολλές, μπορεί να επιταχύνουν τη γύραση στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες και το νοσοποιητικό και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature. Και ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική, θερμοκρασία 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 36 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με την Βαρβάρα Βετζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να τις και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber. Εντελώς δωρεάν, ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, ανοίγοντας τώρα μια παρένθεση και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κύριε Παναγιώτη, το έχουμε έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι στο Box Delivery App ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σας θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένος ή κερδισμένη κάθε φορά. Επίσης, αν σας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr, θα βρείτε ένα λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ, θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις, αυτά, διαφημιστικό περιβάλλον τέλος, παρένθεση κλείνει.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για το στούντιο. Εσείς δεν έχετε εικόνα βεβαίως. Εγώ όμως έχω εικόνα, διότι αυτή τη στιγμή ακριβώς στο τζάμι που μας χωρίζει με τον Πάνο Αργύρη, τον ηχολήπτη, βλέπω μπροστά μου να περνάνε κάτι πάρα πολύ ωραία πρωτάκια. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Είναι τα παιδιά της πρώτης δημοτικού από το πειραματικό σχολείο Αθηνών στη Σκουφά. Καλώς ήρθατε. Βλέπουν εδώ εντυπωσιασμένα. Σκεφτείτε να είστε 6.30-7 τώρα και να μπαίνετε σε ένα μέρος που θυμίζει λίγο διαστημόπλιο με τις κονσόλες κτλ. Βλέπουμε λοιπόν μπροστά μας εδώ. Ωραίο πράγμα να κάνεις εκπομπή και να έχεις μπροστά σου μικρά παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν τον κόσμο. Λοιπόν, μικρά παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν τον κόσμο με βλέμματα φιλοπερίεργα που μαθαίνουν τα πάντα γύρω τους και που όπως για μία ακόμη φορά η τραγική πραγματικότητα και με δραματικό τρόπο η ζωή ήρθε να αποδείξει, παραμένει μια πρόκληση κυρίες και κύριοι για όλους και όλες μας. Αυτά τα περίεργα βλέμματα και τα αθώα των παιδιών που ανακαλύπτουν τον κόσμο, που ονειρεύονται, που φαντάζονται, που φαντασιώνονται, να μην σβήνουν και να μην φτάνουν 10 χρόνια μετά, δηλαδή από τα 7 στα 17, να αφήνουν ένα σημείωμα του τύπου «αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» και να βουτάνε από τον έκτο. Το βαραίνω απότομα, αλλά δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σήμερα σε αυτό το θέμα. Πάμε να μιλήσουμε με την συνάδελφο αλλά και ψυχαναλήτρια, την διαβάζετε κάθε εβδομάδα στον διβάνι της εφημερίδας των συντακτών, την κυρία Δήμητρα Αθανασοπούλου. Καλημέρα, κυρία Θανασοπούλου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μελικόνη, καλά εσείς?
0: Καλά. Ξεκίνησα έτσι διότι πραγματικά είναι λίγο αντιφατικό να έχουμε κανονίσει τώρα και να περιμένετε στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε, να έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε για ένα τόσο τραγικό θέμα και εμάς εδώ στο 984 που σχεδόν καθημερινά μας επισκέπτονται σχολεία, ακριβώς έξω από το ραδιοθάλαμο να βλέπω πρωτάκια χαρούμενα, όπως είναι τα πρωτάκια τέλος πάντων, τα 6χρονα και 7χρονα όταν ανακαλύπτουν τον κόσμο, και να σκέφτομαι πως μέσα σε 8, 9, 10 χρόνια, μέσα σε ένα σύστημα κρεατομηχανής που δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για το εκπαιδευτικό ή και ευρύτερα για το πλαίσιο, αυτό το βλέμμα από αθώο, φιλοπερίεργο βλέμμα που παραπέμπει σε όνειρα, σε φαντασία κλπ. Γίνεται ένα βλέμμα αγχωμένο, συνθλιμμένο, δεν ξέρω τι άλλο να πω, πείτε εσείς.
1: Ελπίζουμε πρώτα απ' όλα πως το εκπαιδευτικό σύστημα θα έχει αλλάξει μέχρι να μεγαλώσουν.
0: Μακάρι.
1: Να μην αλλάξει το βλέμμα των παιδιών.
0: Αν και
1: οφείλουμε να πούμε πως η εφηβεία περιέχει εξορισμού, έτσι, μια ερωτοτροπία με το θάνατο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ουσιαστικά είναι η περίοδος με τις πιο έντονες βιοσωματικές και ψυχοσυναισθηματικές αναλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταλήγουμε σε αυτοχειρίες ή και σε αυτοτραυματισμούς ή σε παραβατικότητα. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν είναι μόνο αυτό. Συνομιλεί ουσιαστικά με μια κοινωνία ολόκληρη εστισμένη σε βαθμοθυρία και σε τίτλους.
0: Mm-hmm.
1: Συνομιλεί ουσιαστικά με ένα σύστημα ολόκληρο που δεν έχει πλαίσιο, δηλαδή δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν έτσι περαστικοί που δεν δημιουργούν σχέση με τα παιδιά, δεν δημιουργούν το πλαίσιο για να ανοιχτούν, να μπορέσουν να διαχωρίσουν την κατάθλιψη, την κλινική κατάθλιψη από την εφηβική κατάθλιψη,
0: ναι,
1: που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, μια έτσι απόσυρση, ουσιαστικά μια μικρή θλίψη που οφείλεται σε γεγονότα, αλλά κάτι που έχει εγκατασταθεί δεν είναι σε θέση να το διακρίνουν το διάστημα που περνούν μαζί τους.
0: Mm-hmm.
1: Έπειτα, έχουμε και αυτό το πολιτικό κοινωνικό που ουσιαστικά το σημείωμα μας το ανέδειξε φουλ, δηλαδή ότι αυτό που είχε πει ο Γάλλος κοινολόγος, ο Εμίλ Ντουρκέμ,
0: mm-hmm,
1: ότι είχε συνδέσει την αυτοκτονία με τη διάρρηξη της σχέσης ανάμεσα στο άτομο και τη συλλογική τάξη νοήματος.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι οι Πανελλήνιες είναι η μοναδική πύλη για το μέλλον. Ακυρώνουμε κάθε εναλλακτική διαδρομή. Ουσιαστικά οι κοινωνικές προσδοκίες γίνονται δυσανάλογες σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες του υποκειμένου. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να νοηματοδοτήσει την ύπαρξή του.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι πολλά πεδία που συνομιλούν μεταξύ τους για να φτάσουμε εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς σε κανένα πεδίο δεν είμαστε καλά, mm-hmm, ως κοινωνία, θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Κυρία Θανασοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν μιλάμε για 12 ώρα, 10 ώρα, για διπλές δουλειές, τριπλές δουλειές κλπ, το να μπούμε τώρα στην ευκολία, βλέπω και διάφορους έτσι συναδέλφους στην τηλεόραση πόσο εύκολα και απλοϊκά τα λένε, το να μπούμε στην ευκολία να πούμε μα καλά οι γονείς δεν είχαν καταλάβει τίποτα κτλ, είναι ένα από τα πρώτα λάθη που θα μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι.
1: Είναι ένα τεράστιο λάθος αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο λάθος μαζί με το άλλο λάθος που έγινε. Δηλαδή, από τα μίντια έγινε μια αναπαραγωγή ουσιαστικά που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και ευτυχώς ελπίζω πως σταμάτησε έτσι, με μια παρέμβαση. Επί της ουσίας ντύνονται βίντεο ολόκληρα με το σημείωμα, μουσικές, έτσι, ποιητικές αναφορές οριακά. Αυτή είναι μια όψη. Δηλαδή, που έναν ευάλωτο έφαπτο με τα δικά του άγχη και θλίψεις μπορεί να το δημιουργήσουν σε μια ταύτιση, γιατί είναι περίοδος και με τις πιο έντονες ταυτίσεις στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως αν βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο να επιλέξει αυτή την ηρωοποίηση. Δηλαδή είναι πολύ πολύ επικίνδυνη αυτή η προβολή, όπως επικίνδυνη είναι και το στιγματιστικό πλαίσιο, τα στιγματιστικά πλαίσια που έχουμε δει διαρκώς, mm-hmm. που νομίζουμε πια ότι ζούμε σε έναν κόσμο απειλητικών εφήβων, απαραβατικών εφήβων. Δηλαδή τα μίντια κάνουν κακό με δύο διαφορετικούς τρόπους. Και σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε την εύκολη έτσι επίρρηψη ευθυνών.
0: Ναι. Και υποθέτω ότι το δεύτερο λάθος που θα μπορούσε να γίνει, ειδικά όταν μιλάμε για σχολεία τα οποία πολλά λειτουργούν με αναπληρωτές μέχρι τον Δεκέμβριο, δηλαδή με περιοδεύοντες καθηγητές, mm-hmm. και που οι ψυχολόγοι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, κάνουν μερικές επισκέψεις, αλλά δεν είναι μόνιμοι σε κάθε σχολείο για να μπορούν να οικοδομήσουν σταθερές σχέσεις με κάθε παιδί, να το παρακολουθούν κτλ. Θα είναι το δεύτερο μεγάλο λάθος που μπορούμε να κάνουμε.
1: Είναι ένα τεράστιο λάθος που διορθώθηκε όταν λανσαρίστηκε έτσι το πρόγραμμα την άνοιξη νομίζω, mm-hmm. για την εκπαίδευση. Επί της ουσίας παραμένει έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε μιλώντας με σχολικούς ψυχολόγους που ακόμα και όσο θεραπευόμενους τους έχουμε, που φέρουν και εκείνοι ένα τεράστιο βάρος, γιατί βλέπουν γονείς σε απόγνωση, παιδιά με δυσκολίες και τα ξαναβλέπουν μέσα σε 1-2 εβδομάδες, γιατί mm-hmm. μία απουσία να γίνει οτιδήποτε. Δεν υπάρχει σχέση, αλλά υπάρχει τεράστια ευθύνη πάνω τους και ματέωση επίσης. Άρα πουθενά δεν γίνεται δουλειά. Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο ανεπαρκές που θα μπορούσε και να μην υπάρχει, δεν θα άλλαζε και τίποτα, να μην υπερβάλλω, αλλά ναι, δεν έχει συνεισφέρει όπως θα μπορούσε αν γινόταν σωστά. Όπως και τα προγράμματα, υπάρχουν διάφορα διάσπαρτα προγράμματα, πολλές καλές προθέσεις, mm-hmm. αλλά αρχίζουν και πάβονται έτσι αυθαίρετα και με χρηματοδοτήσεις που δίνονται και μετά αποσύρονται.
0: Ναι, ναι. Και με τον κλασικό τρόπο, προγράμματα που δεν συνομιλούν μεταξύ τους, προγράμματα που δεν αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου, έτσι.
1: Ακριβώς και αυτό.
0: Να δούμε λίγο. Η πρώτη ερώτηση που μπορεί να έρχεται η πρώτη απορία που μπορεί να έρχεται στο μυαλό του καθενός και της καθεμιάς είναι: ωραία, είμαι γονιός, έχω 1 ή 2 εφηβάκια, δεν ξέρω πόσα, δουλεύω 12-13 ώρες. Ποια είναι αν υπάρχει κάποια τυπολογία, δεν ξέρω, κάποια ανησυχητικά σήματα τα οποία θα πρέπει να μου χτυπήσουν καμπανάκι ότι εδώ κάτι δεν πάει σωστά. Ούτως ή άλλως, ακόμη και με το adolescence, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε και εμείς εδώ το κουβεντιάσαμε και με συναδέλφους σας, ψυχαναλυτές και ψυχαναλήτριες, ότι πολλές φορές υπάρχει μια παράλληλη πραγματικότητα και ένας γονιός μια χαρά μπορεί να πέσει από τα σύννεφα και να μην έχει καταλάβει τίποτα. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει ένας γονιός να έχει στο μυαλό του και να του χτυπήσουν καμπανάκια.
1: Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα, ένας γονιός πρέπει να βρίσκεται σε πραγματική σχέση με το παιδί για να καταλάβει. Δεν σημαίνει τίποτα να ζουν στο ίδιο σπίτι. Mm-hmm. Όπως και άλλου είδους σχέσεις που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι. Θέλω να πω, δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει μια σχέση ουσίας και να μπορεί ουσιαστικά να από πριν να μην έχει φορτώσει το παιδί με όλες αυτές τις προσδοκίες. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή η εξουθένωση που περιγράφεται 12-14 ώρες, όταν φτάνει στο παιδί ότι εγώ εξαντλούμαι για να πετύχεις, αμέσως το παιδί ουσιαστικά έχει γίνει ήδη του έχει φορτωθεί με ένα βάρος που δεν θα είναι καλό για τους ώμους του. Τώρα τα συμπτώματα είναι παρόμοια.
0: Καλά, αυτό έχει να κάνει με το αν του το πουλάς όμως. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις πολύ για να πηγαίνει καλά το σπίτι, αλλά να μην του το λες για να του γεννάς ενοχές ότι το κάνεις γι' αυτό. Έτσι,
1: φυσικά και λεκτικά και εξολεκτικά. Να μην φτάνεις το παιδί έτσι με κανέναν τρόπο. Να νιώθει την ελευθερία, να νιώθει την ελπίδα για κάτι όμορφο. Να μπορεί να νοηματοδοτήσει λίγο και την ύπαρξή του και το μέλλον του. Τώρα τα συμπτώματα. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ έτσι παρόμοια και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η σχέση του γονιού και η ύπαρξη ψυχολόγου. λόγους στα διάφορα πλαίσια που κινείται το παιδί. Είναι παρόμοια, αλλά εμένουν διαφορετικά. Δηλαδή, όταν επιμένουν πάνω από κάποιες εβδομάδες και όταν δεν έχουν συγκεκριμένη αιτία, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα παιδί να αποσύρεται, να έχει θλίψη ή κενό, ευαισθητότητα, αλλαγές στον ύπνο, στην όρεξη, κόπωση, όλα αυτά μπορούν να συμβούν έτσι περιστασιακά. Και μέσα στην εφηβεία δεν είναι κάτι, θέλω να μην τρομάξουν όλοι οι γονείς, γιατί μπορούν να τα συναντούν σε πάρα πολλούς εφήβους, σε συναντάμε σε πάρα πολλούς εφήβους. Αλλά όταν αυτά επιμένουν και δεν υπάρχει και κάτι πολύ έτσι, δεν μπορεί να γίνει και μία σύνδεση. Συνέβη αυτό, δηλαδή να υπάρχει μία αιτία και ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, ένα αποτέλεσμα ενός συμβάντος, τότε αρχίζει η κατάσταση να θα πρέπει να μας απασχολήσει έντονα και να είμαστε πάρα πολύ σε μεγάλη αφύπνιση. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η ειδοποιώς διαφορά. Γιατί κατά τα άλλα είναι αρκετά έτσι, πραγματικά δύσκολη περίοδος να πει κανείς. Είναι η φηβεία, έχει φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης.
0: Συνομιλούμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Δήμητρα Θανασοπούλου, ψυχαναλήτρια, τη διαβάζετε στο ντιβάνι της εφημερίδας των συντακτών. Κυρία Θανασοπούλου, σε σχέση με τη φράση «δεν είναι αυτός ο κόσμος για μένα», τι έχετε να σχολιάσετε? Είναι συγκλονιστική, έτσι?
1: Είναι συγκλονιστική και ίσως θα έπρεπε λίγο να δημοσιοποιηθεί έτσι ακριβώς πως το λέτε εσείς. Μια φράση απομονωμένη, χωρίς πολλά και ολόκληρα τα γράμματα. Μια φράση που μας δείχνει αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν, ότι ουσιαστικά ότι έχει χαθεί ένα κεφάλαιο εμπιστοσύνη στους θεσμούς, έχει ουσιαστικά γίνει διάρρηξη σχέση ανάμεσα σε αυτό το νεαρό άτομο και σε μια συλλογική τάξη νοήματος και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να νοηματοδοτήσει πια την ύπαρξή του, δεν μπορεί να δει μπροστά του κάτι όμορφο. Και αυτό δεν έρχεται από πουθενά, δηλαδή προφανώς με κάποιο τρόπο δεν μπόρεσε η οικογένεια να το κάνει, αλλά και το σχολείο έχει τεράστια ευθύνη, γιατί η θέση ενός σχολείου, ο ρόλος ενός σχολείου είναι να διορθώσει την όποια πολιτισμική με την ευρεία έννοια αποστέρηση έχει τις ρίζες στο οικογενειακό περιβάλλον. Συνεπώς, μας πάει εκεί και γι' αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ έτσι ατομικό, ψυχολογικό κτλ, αλλά και πολύ βαθιά κοινωνικό και πολιτικό.
0: Επίσης, μια που μιλάμε γι' αυτό, ποια συζήτηση πρέπει να ανοίξει, κυρία Θανασοπούλου, γενικά για το κοινωνικό πλαίσιο? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θεωρείται σκόπιμο το να μιλήσουμε συνολικά για αυτά τα οποία έγραφαν τα παιδιά στο σημείωμα, αλλά τέλος πάντων, το να ακούς ένα παιδί, να διαβάζεις μάλλον ένα παιδί να λέει «δεν θα βρω δουλειά, δεν θα βρω λεφτά» κτλ. Σε αυτή την ηλικία δεν δείχνει ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα χαμένης παιδικότητας? Δηλαδή, στα 17 δεν είναι η ηλικία των ονείρων, των ερώτων? Πώς φτάσαμε ένα παιδί απλώς να λέει ότι εγώ δεν θα καταφέρω να τικάρω τα κουτάκια τα οποία το κοινωνικό πλαίσιο έχει βάλει για μένα και πρέπει να τα τικάρω για να είμαι εντάξει, για να είμαι στο μέσον όρο?
1: Ναι, όχι, φυσικά, και οι φράσεις που επιλέξατε είναι ακριβώς αυτές που πρέπει να θίξουμε, δηλαδή είναι ακριβώς αυτές. Είναι να ανοίξουμε συζητήσεις σε πολλά παιδεία παράλληλα και δυναμικά. Δηλαδή το ένα είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, που ουσιαστικά έχει γίνει ένας, αντί να είναι να υπηρετήσει γνώση και κοινωνική κινητικότητα, έχει μετατραπεί σε μηχανισμό ψυχικής εξουθένωσης. Δηλαδή περιστρέφεται γύρω από ένα θεσμό που απλά διαλύει ψυχισμούς και όνειρα. Μετά ουσιαστικά είναι να ανοίξουμε τη συζήτηση φυσικά με την παρέμβαση ολιστικά μέσα στα σχολεία, στις οικογένειες, με προγράμματα που δεν έχουν αυτή την ημερομηνία λήξης, που κανείς δεν επενδύει σε αυτά, ούτε αυτοί που πάνε ούτε αυτοί που τα κάνουν, και να είναι δίπλα, δηλαδή να είναι στην κοινότητα και εντός και εκτός σχολείου. Έπειτα με τα media, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι τεράστιος ο ρόλος των media και στο στιγματισμό, αλλά και σε αυτή την πλασάρισμα, ας πούμε, μιας φοιτητικής αυτοχειρίας, όπως διαβάζουμε στη λογοτεχνία. Δηλαδή, θέλω να πω, θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι παράλληλες πολλές ζητήσεις. Και έτσι η κοινωνία σιγά-σιγά θα αλλάξει. Δηλαδή, και ο εθισμός στους τίτλους, της κάθε οικογένειας, ενδεχομένως, δηλαδή να αλλάξει λίγο η ματιά και των οικογενειών. Που αυτά θα έρθουν, θέλουν χρόνο. Ναι. Δεν θα γίνουν αυτόματα με ένα κουμπί, φυσικά.
0: Πάντως, αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, δεν είναι εύκολο, ή τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολο εύκολο να, όσο στο παρελθόν, το να πεις στο παιδί σου «χαλάρωσε» όταν βλέπεις γύρω σου ότι ξεφυτρώνουν κέντρα μελέτης και ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ακόμη και από την πρώτη δημοτικού μπαίνουν σε αυτό το μεγκανοπήγαδο της μελέτης, της εξουθένωσης, στην κρεατομηχανή, υπό την έννοια ότι όταν ξαφνικά βλέπεις ότι αυτό το κάνουν οι μισοί και πλέον γονείς στην τάξη των παιδιών σου, αισθάνεσαι ότι μπορεί να πάρεις τα παιδιά σου στο λαιμό σου αν το κάνεις.
1: Δεν είναι απλό. Δίκιο. Έχετε δίκιο, έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία, όπως γύρω από πολλά άλλα θέματα, από διάφορες άλλες ανάγκες μας, έχει στηθεί μια ολόκληρη βιομηχανία που ουσιαστικά, αν όχι από την πρώτη δημοτικού, κυριολεκτικά το βλέπουμε να υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στην κλινική εμπειρία. Από 12 χρονών τα παιδιά ξεκινούν να έχουν ένα φέρο, να κουβαλούν ένα άγχος, το οποίο ας πούμε είναι τεράστιο και ξαφνικό σχεδόν. Ίσως το δημοτικό λιγάκι να την γλιτώνουν ακόμα. Και αυτό έχει να κάνει φυσικά και με το σύστημα, το υπάρχουν σύστημα που αλληλοστηρίζεται. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή συνομιλία με την βιομηχανία ιδιαιτέρων, ουσιαστικά και φροντιστηρίων και όλων αυτών των τσιπάρα ας πούμε εκπαιδευτικών συστημάτων.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να ανοίξει και μια τεράστια συζήτηση για τις πανελλαδικές πια. Δεν μπορεί να βολευόμαστε απλώς και μόνο επειδή είναι αδιάβλητες. Πρέπει να σταματήσουν να είναι και κρεατομηχανή, έτσι.
1: Με αυτό το αδιάβλητο είναι ένας τεράστιος μύθος σε όλο τον κόσμο. Είναι απλά, δεν είχαμε υποδομές επί της ουσίας. Ναι. Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι μπαίνουν στα πανεπιστήμια, επιλέγουν όχι με αυτό το μόριο. Και δηλαδή δεν, ουσιαστικά εδώ είναι σαν να γίνονται αντιληπτοί, ας πούμε, ως μαθητικοί δείκτες αντί για υποκείμενα, έτσι, μαθητικά νεαρά. Είναι ένας τεράστιος μύθος το αδιάβλητο. Και μετά γίνεται ένα ξεκαρτάρισμα που, ουσιαστικό και όμορφο σε σχέση με τις επιθυμίες και τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις ανάγκες του κάθε παιδιού και πού θα απορροφηθεί στο τέλος, αν θα αλλάξει στα 18 του, πού θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσανατολισμό στην εκπαίδευση και αργότερα στο επάγγελμα. Θέλω να πω, θα πρέπει να υπάρχει έναν ανοιχτός ο δρόμος για τη γνώση.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό το άγχος.
0: Πείτε μας, ναι.
1: Ναι, χωρίς αυτό το άγχος. Χωρίς αυτό το άγχος που ξεκινάει ουσιαστικά από το σύστημα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω, έχω την ελπίδα ότι με αυτόν τον εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο μπορεί να γίνει κάτι. Τουλάχιστον αυτό. Να γίνει για όλα τα υπόλοιπα παιδιά που φλερτάρουν ουσιαστικά. Και γιατί φλερτάρουν με το θάνατο, ερωτοτροπούν με το θάνατο. Τα γνωρίζουμε και είναι και απόλυτα υγιές σε έναν βαθμό. Για να μην τρομάζουμε γονείς. Αν μένει σε μία έκφραση, σε στίχους και σε. Και με άλλους τρόπους.
0: Κυρία Θανασοπούλου, επειδή έχετε θητεύσει και πολλά χρόνια στη δημοσιογραφία, έχετε αυτή τη διπλή ιδιότητα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτόν τον τρόπο, τι έχετε να πείτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το πώς καλύπτονται τέτοιου τύπου δραματικά περιστατικά, πώς, επειδή είδαμε και από το χαμόγελο του παιδιού χτες κάποιες οδηγίες και εμάς η Ένωσή μας, η ΕΣΥΑ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβγαλαν πολύ σωστές ανακοινώσεις, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, ούτως ώστε να υπηρετούν την ενημέρωση, να υποψιάζουν εντός εισαγωγικών, συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά, τους γονείς, αλλά ταυτόχρονα να μην εμπεδώνουν το στίγμα, να μην εκμεταλλεύονται με χυδαίο τρόπο μια τέτοια δραματική περίπτωση κλπ. Τι λέτε?
1: Πρώτα απ' όλα, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει και μια εκπαίδευση των δημοσιογράφων πέρα από τις απαγορεύσεις που καλώς έγιναν. Θέλω να πω και τα όρια που μπήκαν. Αλλά νομίζω καμία έτσι απαγόρευση και όρια δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα και ουσιαστικά, αν δεν υπάρξει μια πραγματική εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν το κακό που κάνουν. Δηλαδή να κατανοηθεί. Και επίσης από τα ιδιωτικά μέσα, και όχι μόνο τα ιδιωτικά, αλλά κυρίως που πάντα κλασικά γίνεται με το κυνήγι της θεαματικότητας, να πάψουμε να παρουσιάζουμε έτσι αυτό που σας είπα, την ελληνική παραβατικότητα, για παράδειγμα, που είναι η άλλη όψη της, είναι ετεροκαταστροφικότητα, είναι η άλλη όψη της αυτοκαταστροφικότητας. Μιλάμε πάντα για το ίδιο πράγμα της ουσίας. Τι να κάνεις κακό σε έναν άλλο, τι να κάνεις σε αυτό. Άρα να μας μεταφέρουν την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν κόσμο πολιτικών εφήβων που αυτό διωγγώνει το πρόβλημα. Και έπειτα η άλλη όψη που βλέπουμε, όλο αυτό το πάλι που στο όνομα του θεάματος, στο όνομα σε αυτό το κυνήγι του κυνηγιού των νούμερων, να έχουμε την παρουσίαση που ανέφερα πριν, που μπορεί να δημιουργήσει με τις ταυτίσεις, τις ισχυρές ταυτίσεις στην εφηβεία, να οθήσει άλλα παιδιά σε κάτι τέτοιο από άλλο δρόμο. Δηλαδή, αντί να τα μίντια θα πρέπει να παρεμβαίνουν με έναν εντελώς άλλο τρόπο. Ίσως με εκπομπές που θα δίνουν όραμα στους νέους, mm-hmm. θα τους εμπεριέχουν με έναν τρόπο, θα έχουν μέσα πολύ ψυχική υγεία. Είναι με άλλους τρόπους θα πρέπει να έτσι γεμίσουν το πρόγραμμά τους. Και ίσως να δουν και ότι και αυτό θα έχει αντίκρισμα. Ίσως όχι το όπως πουλάει πάντα το αίμα και... Mm-hmm. Και γνωρίζουμε καλά έτσι μέσα από την πορεία μας, αλλά εντάξει, με έναν άλλο τρόπο, ναι.
0: Μάλιστα. Κυρία Θανασοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλτώνη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν η κυρία Δήμητρα Θανασοπούλου, ψυχαναλήτρια. Αυτά σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Μία υπόθεση και μία συζήτηση που γενικώς δεν κλείνει εδώ. Διαρκώς ανοιγοκλίνει και δυστυχώς ανοιγοκλίνει σχεδόν πάντα με δραματικές αφορμές, με τραγικά περιστατικά. Αλλά όπως κάνουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, κάνουμε τις διαπιστώσεις μας, βλέπουμε τι πηγαίνει στραβά, πώς πήραμε τη ζωή μας λάθος, πώς που λέει ο ποιητής, πώς αναγκάζουμε με τα παιδιά να παίρνουν τις δικές τους ζωές λάθος ή να τις τερματίζουν πολλές φορές και μετά προχωράμε στο επόμενο θέμα μέχρι να ξαναγίνει κάποιο τέτοιο δραματικό περιστατικό και να λέμε πάλι τα ίδια χωρίς κάποιος κάποια στιγμή να βάζει ένα φρένο και να λέει ωραία, τα πάμε, τα εντοπίσαμε, για να δούμε τώρα αν μπορεί να αλλάξει και κάτι. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Στα ελληνικά δικαστήρια, ο εισαγγελέας κάθεται δεξιά από τους δικαστές στην έδρα και όταν αγορεύει σηκώνεται. Γι' αυτό και οι εισαγγελείς αποκαλούνται ισταμένη δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τους δικαστές που ονομάζονται καθήμενη δικαιοσύνη. Η Λάουρα Κοβέση είναι μια ισταμένη εισαγγελέας. Στέκεται όρθια, μεταφορικά μεν, ουσιαστικά δε, όταν η ελληνική δικαιοσύνη είναι όχι απλώς καθήμενη, αλλά στρογγυλοκαθισμένη στους καναπέδες και τα ανάκλυντρα της πολιτικής εξουσίας. Εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Λάουρα Κοβέση, οι φραπεδοχασάπηδες θα είχαν αγοράσει 5 Φεράρι ακόμα ο καθένας. Αλήθεια, πού ήταν η ελληνική δικαιοσύνη όταν το καθεστώς μέσω του αμαρτωλού ο ΠΚΠ εξαγόραζε ψήφους για τόσα χρόνια, αλλοιώντας τα εκλογικά αποτελέσματα? Πού ήταν χαμένη η ελληνική δικαιοσύνη και δεν πέρασε από τα Τέμπη? Πού ήταν καθισμένη και με τι ήταν απασχολημένη και δεν άκουσε τις επισυνδέσεις του Predator? Δηλαδή, πρέπει να εισάγουμε νομιμότητα από το εξωτερικό? Πρέπει τις δάφνες που θα έδρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, εάν είχε αρθεί εις το ύψος του λειτουργήματός της, να τις φέρουμε από την Ευρώπη? Είναι δυνατόν να έχουμε ανάγκη από την ευρωπαϊκή δάφνη? Το όνομα Λάουρα προέρχεται από το λατινικό Λάουρους, που είναι η δάφνη, το δάφνο Στεφάνι. Δάφνη μεταφορικά σημαίνει επιτυχία, θρίαμβος, δόξα, τρόπαιο, τιμή. Η έκφραση «αναπαύομαι στις δάφνες μου» σημαίνει πως κάποιος επαναπαύεται σε προηγούμενες επιτυχίες του και δεν καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια. Κάτι που ίσως ισχύει για την ελληνική δικαιοσύνη, που όντως έχει δρέψει δάφνες, όπως στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Τώρα έχουμε τη Λάουρα ισταμένη, όρθια, να λέει ευθαρσώς πως η διαφθορά πρέπει να παταχθεί και να κάνει, με δόξα και τιμή, τη δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Ενώ από κάτω, καθισμένο όλο το σύστημα της δικαστικής και της πολιτικής εξουσίας να την κοιτάει και να τρίζει τα δόντια του.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιπίνγκ κατά την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα σκηνικό πρωτοφανούς διεθνούς αβεβαιότητας. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα ότι οι λαοί περιμένουν να δουν αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Πάντως, παράλληλα, προειδοποίησε πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ως προς τα εμπορικά και οικονομικά ζητήματα, ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε πως η πόρτα της χώρας του θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενο στον Κινέζο ομολογό του κατά την έναρξη της συνάντησής τους. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ισραήλ και Λίβανος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στον απόϊχο της χθεσινής νέας σειράς Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Ο ΙΕ θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη διατροφή επιπλέον ενός εκατομμυρίου παιδιών στο Αφγανιστάν, αν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και με το Πακιστάν δεν οδηγούσαν στην εκτόξευση των τιμών και του κόστους μεταφοράς, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του Παγκόσμιου Επισητιστικού Προγράμματος του οργανισμού, Καρλ Σκάου. Την προσεχή 5η, 21 Μαΐου, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός και ότι περιμένει την απάντηση του κ. Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα και ζητά την κλίση για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα και του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ανάλογο αίτημα είχαν καταθέσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη, γεγονός που καθιστά την κλήτευση υποχρεωτική, αφού συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των 2/5 των μελών της αρμόδιας Επιτροπής. Βόλες κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδήλωση για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε μια γενικευμένη διαφθορά και σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από τον αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, βάλλοντας κατά του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Κατεπίγουσα ερώτηση για το επικίνδυνο περιστατικό με τον ντρόουν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Η κυβέρνηση, μετά από μέρες αφωνίας, ομολόγησε ότι το φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών πλωτών ντρόουν είναι ουκρανικό. Πρόκειται για παραδοχή της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρει χαρακτηριστικά. Έρχεται επιστροφή ποσών από την εφορία σε χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις. Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα, κάτι που σημαίνει πως οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω την διαφορά. Τροπολογία με μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού κατατέθηκε το βράδυ στη Βουλή. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού. Συνελήφθη 29χρονος για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης το βράδυ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα. Επίθεση από 69χρονο δέχτηκαν διασώσεις του ΕΚΑΒ το βράδυ στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος υπήκος Γεωργίας βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και όταν τα μέλη του πληρώματος έσπευσαν να βοηθήσουν, φέρεται να απείλησε έναν διασώστη, ενώ χτύπησε έναν άλλον στο πρόσωπο. Συνελήφθηκε, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα για ληστείες και κλοπή μελή άνω των 117.000 ευρώ από τον Μάιο του 2024 έως τον Φεβρουάριο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Στη λία τους μετρητά κοσμήματα και λίρες. Με ανοιχτά πάρτι, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές εμπειρίες, οικογενειακές δράσεις και μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων διεξάγεται σε διάφορα σημεία της πόλης, περιλαμβάνοντας περισσότερες από 350 δωρεάν εκδηλώσεις. Ελάτε να ανακαλύψουμε την πόλη και να γίνετε μέρος αυτής της εμπειρίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε μπαίνοντας στο site μας, στο athina984.gr. Και να πάμε στον καιρό, όπου νεφώσεις με τοπικές ασθενείς βροχές έχουμε σήμερα στην Αττική, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν και τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.
8: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. 11 και 10 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Αθήνα 984 εννοείται στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Στα μισά του Μαΐου βρισκόμαστε έτσι χωρίς να το καταλάβουμε. Προς ολοταχώς για το καλοκαίρι. Αν και σήμερα ο καιρός λίγο μας τα έχει μπερδέψει. Έχει μια συννεφιά, έχει και μια περίεργη ψυχάλα. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε, δεν μασάμε. Έβλεπα νωρίτερα την υποδοχή του Τραμπ στο Πεκίνο. Ξέρω αν την είδατε. Εντάξει, αναμενόμενο ότι θα ήταν υπερπαραγωγή, μια αποθέωση πραγματική, αλλά με χάλασε, να σας πω κάτι, με χάλασε πολύ ότι έβαλαν μικρά παιδάκια σαν μαζορέτες ένα πράγμα να υποδεχτούν τον Τραμπ. Εντάξει, καταλαβαίνω τι θα ήταν. Θα ήταν μεγαλοπρεπής προφανώς η υποδοχή, αλλά από τις ένοπλες δυνάμεις, όπως συνηθίζεται με το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παιδάκια τώρα να χοροπηδάνε, κάτι κρατούσαν στα χέρια τους σαν μαζορέτες, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή έπαθαν τελείριο ενθουσιασμού επειδή είδαν τον Τραμπ να προσγειώνεται στο Πεκίνο. Τι να πω. Μέχρι τις 12 λοιπόν θα είμαστε και σήμερα 5η μαζί σας εδώ στο Ραντάρ, στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας, στους 98 και 3 στον FM. Θα ανοίξουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Πολλές οι ειδήσεις, πολλές εξ αυτών χρήζουν περαιτέρω σχολιασμού και ανάλυσης. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Μας ακούτε βεβαίως και από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984.gr, στην ένδειξη live πάνω δεξιά. Ενημερώνεστε και για όλες τις ειδήσεις και δυστυχώς υπάρχουν και έκτακτες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα η παράσυρση γυναίκας πεζής στα Άνω Πατήσια από φορτηγό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη. Έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ και αστυνομική στην περιοχή. Στα Άνω Πατήσια, ξαναλέω, φορτηγό παρέσυρε γυναίκα πεζή και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με πολύ σοβαρό τραυματισμό στη συμβολή των οδών, αν τυχόν γνωρίζετε, της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Λοιπόν, ποιοι είμαστε όμως να συστηθούμε? Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος βάζει τα τραγούδια, τις μουσικές επιλογές, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επίσης στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6948-984-984, είναι ο αριθμός, μέσω Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Και φυσικά το κάνετε και για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας για το διαγωνισμό που ολοκληρώνεται σήμερα για αυτήν την εβδομάδα, την κρουαζιέρα από την All Day Cruise, Athens Riviera Sunset Dinner Cruise, με δείπνο απεριόριστο open bar, δύο στάσεις, αποκλειστικές στάσεις μόνο για τους επιβάτες του πλοίου για κολύμπι, μια μοναδική εμπειρία στο ηλιοβασίλεμα της Αθηναϊκής Ριβιέρας για εσάς και την παρέα σας. Αρκεί να στείλετε όσες συμμετοχές θέλετε στο 6948-984-984. Υπάρχουν μερικά λεπτά της ώρας ακόμη, καθώς προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για έναν τυχερό με την παρέα του για αυτή τη μοναδική εμπειρία από την All Day Cruise. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα για τα υπόλοιπα 46 λεπτά της ώρας. Όταν το λέω έτσι, πρέπει να κάνω και την πράξη έτσι, για τα πόσα λεπτά απομένουν η αντιστροφή μέτρηση. Είναι λίγο αγχωτικό αυτό. Λοιπόν, και πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσω έτσι λίγο από το πεδίο των υποκλοπών σήμερα, γιατί υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, τουλάχιστον δύο, που δείχνουν ότι εντείνεται, δεν έχει σταματήσει αυτή η πίεση για την κυβέρνηση ώστε να συγκαλύπτει το σκάνδαλο. Καταρχάς έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ που έχουν καταθέσει το αίτημα να κληθούν για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, γνωστός πλέον μετά την απόφασή του να μην βγάλει από το αρχείο την απόφαση για τις υποκλαπές, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, φίλες και φίλοι.
Δεν το έκαναν όλα τα κόμματα μαζί. Αυτό έχει μικρή σημασία βεβαίως. Έστειλαν όμως επιστολές προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον κύριο Αθανάσιο Μπούρα, και ζητούν την κλήτευση του κυρίου Τζαβέλα, του κυρίου Δεμήρη, για να ενημερώσουν για τα θέματα που απασχολούν, που άπτονται, μάλλον το πω καλύτερα, των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και τη λειτουργία της ΕΕΠ. Δικαιοσύνη ο ένας, ΕΕΠ ο άλλος. Φυσικά στο φόντο της υπόθεσης των υποκλοπών. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια να σας πω ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Απαιτούνται δύο πέμπτα απαιτούνται των μελών της Επιτροπής για να υποχρεωθεί. Είναι υποχρεωμένος πλέον ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Αθανάσιος Μπούρας, να προχωρήσει σε ορισμό της συνεδρίασης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι ο κλοιός γύρω από την κυβέρνηση παραμένει σφιχτός. Λοιπόν, το δεύτερο είναι μια νέα παρέμβαση που έκαναν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουν το θέμα της ενδεχόμενης παράνομης παρακολούθησης Ευρωπαίων αξιωματούχων, προσέξτε, Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών που είχαν με Έλληνες ομολόγους τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των Ελλήνων αξιωματούχων που παρακολουθούνταν με το Predator και στην πραγματικότητα να παρακολουθούνταν εμέσως και αυτοί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι οι οποίοι είχαν μαζί τους επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά όργανα. Δηλαδή τι λένε οι ευρωβουλευτές, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Σάκης Αρναούτογλου και ο Νικόλας Φαραντούρης, λένε ότι εμέσως θύματα του Predator που, το Predator που είχε φυτευθεί σε Έλληνες αξιωματούχους, μπορεί να είναι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Και άρα εγείρονται σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και κάτι ακόμη, πάλι με επίκεντρο τις Βρυξέλλες, αλλά τι να κάνουμε, έρχονται σημαντικά πράγματα κάθε φορά από τις Βρυξέλλες για τις υποκλοπές, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, μια τρίτη παρατήρηση, οι βολές από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Χρήστο Ράμο, σε εκδήλωση που έγινε χθες για το κράτος δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο, έρχεται μερικές ημέρες μετά τη δημόσια παρέμβαση του Κώστα Μενουδάκου στο Βήμα της Κυριακής, στη συνέντευξή του στην συνάδελφο τη Δήμητρα την Κρουστάλη. Και τι λέει ο Ράμος, αναφέρθηκε σε γενικευμένη διαφθορά σε μια αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα. Επίσης, χαρακτήρισε ως κορυφή του παγόβουνου την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Θα συνεχίσει να μας απασχολεί το θέμα, όσο και αν υπάρχει προσπάθεια το θέμα αυτό να κλείσει. Το είπε προχθές εξάλλου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχει κουράσει, πάρτε το απόφαση. Υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης. Ναι, αλλά υπάρχουν αποφάσεις δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη όμως δεν το έχει κλείσει το θέμα. Γίνεται προσπάθεια, άρα κύριε Μαρινάκη, μην βιάζεστε. Πάμε στο επόμενο. Στη Νέα Δημοκρατία ξεκινά αύριο, βγήκε και πριν από λίγο, το πρόγραμμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, στη χειρότερη δυνατή συγκυρία από όλες τις απόψεις, έτσι. Γιατί, να το τεκμηριώσουμε. Χωρίς δύο πρώην πρωθυπουργούς, δύο πρώην προέδρους, ο ένας είναι ήδη εκτός παράταξης. Έτσι, ο κύριος Σαμαράς, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να τον καλέσουν ούτε να πάει φυσικά. Ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, δεν θα πάει. Την ίδια ώρα νομίζω θα δίνει μια ομιλία στην Ξάνθη. Επίσης, κοινή συνισταμένη πάντως και για τους δύο, και για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά που δεν θα πάνε, είναι οι βαριές μομφές που απευθύνουν κατά της κυβέρνησης και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ούτε ενότητα υπάρχει, ούτε πανηγυρικός χαρακτήρας υπάρχει, ούτε προοπτική ανάκαμψη υπάρχει. Φθορά, αυτό σίγουρο. Γι' αυτό και νομίζω ότι ενεργοποιούνται, επιμένουν και επιταχύνονται τα σενάρια για πρόορες εκλογές, όχι ως επιλογή, προσέξτε, αλλά ως προσπάθεια απόδρασης, να το πω, από τη στιγμή που καταλήγουν, αν επιλέξουν αυτό το δρόμο, στο ότι όσο μένουν, η φθορά θα συνεχίζεται και η βήθηση θα συνεχίζεται. Και βεβαίως χθες, έτσι, έσκασε και μία βόμβα η παρέτηση από τομεάρχης αλλά και από μέλος του κόμματος της Ιωάννας Γκελεστάφη, η οποία είναι πρώην βουλευτής, είναι νυν πολιτεύτρια στο νότιο τομέα,
της Αθήνας, κόρη ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της, Νίκος Γελεστάθης, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, ήταν επί σειρά ετών βουλευτής, επί σειρά ετών υπουργός επί αείμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πρώην υπουργός δημόσιας τάξης ήταν, υπουργός μεταφορών, έβγαινε στη Φτιότιδα σχεδόν 30 χρόνια, αν το θυμάμαι σωστά. Μια παρέτηση η οποία, φίλες και φίλοι, έρχεται λίγο πριν το συνέδριο, που χτυπά μια βαριά καμπάνα για τον πρωθυπουργό, ακυρώνει αυτή την εικόνα έτσι εσωκομματικής συνοχής και πολιτικής σταθερότητας που ήθελε να εκπέμψει. Βέβαια δεν το βλέπω τον πρωθυπουργό, ακυρώνει αυτή την εικόνα έτσι εσωκομματικής συνοχής και πολιτικής σταθερότητας που ήθελε να εκπέμψει. Βέβαια δεν το βλέπω να

0: αποφασίζει να τους αντιμετωπίζει, προστίθεται και καινούργιοι. .11.22 Αθήνα 9.84. Πάμε στα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μινάς Λυριστής, πολιτικός αναλυτής, ερευνητής με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις, στη γεωπολιτική και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής. Νομίζω τα είπα όλα, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, κύριε Λυριστή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοκλημέρη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, εμείς για την αποδοχή της. Αφορμή για αυτή την συνάντησή μας ραδιοφωνικά είναι και το συνέδριο που διοργανώνει από αύριο στην Κυριακή το Κέντρο Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Τι θα συζητήσετε εκεί, ας ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι μια. Επειδή από συνέδριο σε συνέδριο πηγαίνει η εκπομπή, δεν είναι πολιτικό συνέδριο όπως αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς κάνουμε ένα ακαδημαϊκό συνέδριο. Ένα ακαδημαϊκό συνέδριο το οποίο πραγματεύεται τις διεθνείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ναι. Θα αναλυθούν ζητήματα για τι συμβαίνει ο πόλεμος στο Ιράν, πώς συνέβη ο πόλεμος, ζητήματα τι γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία έχει να ξεχαστεί, έτσι, σχεδόν τη ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι συμβαίνει και εκεί. Ένοπλη σύραξη για το Σουδάν, γενικότερα για τις ένοπλες συγκρούσεις, τις σειράξεις, τις αιτίες πίσω από αυτές τις πραγματικές αιτίες.
0: Ξεκινάει αύριο αυτό το συνέδριο, έτσι. Ξεκινάει αύριο.
1: Αύριο 15 του μήνας, ναι, σωστά.
0: Και θα κρατήσει μέχρι την Κυριακή. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι τριήμερο συνέδριο, ναι.
0: Με αυτή την ευκαιρία, εμείς να σταθούμε λίγο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στον αντικτυπό τους. Σήμερα, βεβαίως, κορυφαίο θέμα, το έχετε δει στη διεθνή επικαιρότητα, είναι η συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο.
1: Σωστά.
0: Μια συνάντηση κορυφής που είναι πολύ κρίσιμη για τις διεθνείς ισορροπίες. Δεν ξέρω αν το σχόλιο σας πώς τα βλέπετε, η ανάλυση σας μάλλον από αυτού.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά και με τον πόλεμο να συνεχίζεται στην πραγματικότητα μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ στο Λίβανο, έτσι να έχει καταλάβει δάση κτλ. Η συνάντηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί όμως είναι εξαιρετικά σημαντική? Δεν είναι μόνο επειδή είναι θεωρητικά οι δύο μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη αυτού τη δεδομένη περίοδο. Είναι εξαιρετικά σημαντική διότι όλο αυτό το διάστημα η Κίνα δεν είχε αναλάβει μια επίσημη, μια στάση η οποία να ήταν, ξέρετε, εξωτερικεύσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είχε εξωτερικεύσει ακριβώς τις σκέψεις της, τι θα ήθελε να κάνει, ποια ήταν η γνώμη της για τους πολέμους αυτούς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα βοηθούσε τη μία και την άλλη πλευρά. Είτε τη Ρωσία, είτε το Ιράν, είτε άλλους δρόντες. Ωστόσο, δεν είχε εκφράσει δημόσια μια θέση η οποία ήταν απολύτως καταδικαστική, για παράδειγμα. Ή να έχει λάβει μέτρα κατά των Αμερικανών επίσημα. Τώρα, οι Αμερικάνοι σίγουρα έχουν συγκεκριμένη ατζέντα. Θέλουν να δουν τι θέλουν να κάνουν οι Κινέζοι σχετικά με τους δρόμους τους εμπορικούς που περνάνε και από τα αστυνατορμούς, με τα πετρέλα και το καθεξής. Οι Αμερικανοί θέλουν να δουν σίγουρα τι συμβαίνει με τους Κινέζους και τι πληροφορίες δίνουν στις δυνάμεις που ανέφερα προηγουμένως, είτε στη Ρωσία είτε στους Ιρανούς. Οι Κινέζοι νομίζω ότι θα έχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα να συζητήσουν. Αυτά αφορούν και την Ταϊβάν, μεταξύ άλλων.
0: Βέβαια, ναι, που είναι κάζους μπέλι, νομίζω, για η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ταϊβάν, για την Κίνα.
1: Ναι.
0: Που είναι μια περιοχή που διεκδικεί ανεξαρτησία, αλλά δεν το επιτρέπει η Κίνα, έτσι δεν είναι?
1: Η Ταϊβάν είναι από το τέλος του Κινέζικου εμφυλίου πολέμου, ο οποίος έληξε με την, ας πούμε, τη μεγάλη Κίνα, έτσι, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, την Κίνα, να γίνεται κομμουνιστικό κράτος. Όλοι όσοι ήταν με την πλευρά των δημοκρατικών, όχι δημοκρατικών όπως θα τους λέγαμε σήμερα, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, όσοι ήταν αντίπαλοι των κομμουνιστών, κατέφυγαν στην Ταϊβάν και σε κάποια άλλα νησιά πλησίων της Κίνας. Αυτά τα νησιά και η Ταϊβάν, η Κίνα τα θεωρεί δικό της μέρος, δική της επικράτεια, μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, η Ταϊβάν θεωρείται κινέζικη επικράτεια από το Πεκίνο. Φυσικά δεν είναι ακριβώς τα πράγματα, υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση. Οι Ταϊβανέζοι διεκδικούν ανεξαρτησία. Αυτό θα αποτελούσε προφανώς, όπως το είπατε και εσείς, κάζους μπέλι για τους Κινέζους. Οι Αμερικανοί στηρίζουν την Ταϊβάν για τους δικούς τους προφανείς λόγους. Πιστεύω ότι θα έχουμε να ακούσουμε πράγματα για αυτό το νησί, το οποίο το είχαμε επίσης ξεχάσει για πολλά χρόνια. Είναι ένα νησί το οποίο, εάν είχε, για παράδειγμα, μέχρι και πριν από 20-30 χρόνια, εάν είχε πετρέλα η Ταϊβάν, θα είχαν σίγουρα μπει οι Κινέζοι την επόμενη μέρα. Δεν είχε πετρέλα, όμως τώρα τελευταία ανακαλύπτεται ότι έχει πάρα πολύ σημαντικές σπάνιες γεές στο έδαφος της. Οπότε νομίζω ότι θα υπερθεμανθεί πάρα πολύ το
0: ζήτημα τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο πόλεμος με το Ιράν είναι το πιο ένα από τα

0: πολύ ευαίσθητα ζητήματα της ατζέντας αυτής της συνάντησης των δύο ηγετών Τραμπ Xi Jinping.
1: Ξέρετε, κύριε Κουλομπέρη, δεν έχει ακουστεί κάτι από την κινέζικη πλευρά. Πέρα, ναι, καταδίκασαν οι Κινέζοι τον πόλεμο, την κατάσταση μάλλον, δεν τον έφεραν σαν πόλεμο. Ωστόσο, δεν είχαν εμπλακεί περισσότερο από επίσημης πλευράς.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, νομίζω ότι οι Αμερικανοί σίγουρα θα έχουν μια κουβέντα να κάνουν σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφοριών των Κινέζων, με πλοία επιτήρησης και αεροπλάνα αντίστοιχης επιτήρησης.
0: Ένα ενδεχόμενο
1: το
0: ρώτησε έχοντας στο μυαλό μου ότι η Κίνα θα μπορούσε να είναι εγγύητρια δύναμη για να υπάρξει η συμφωνία με το Ιράν ή για να βρεθεί μια λύση στα στενά του Ορμούς, με το δεδομένο ότι για το Ιράν είναι σύμμαχος η Κίνα.
1: Ναι, ξέρετε, η Κίνα είναι σύμμαχος για το Ιράν. Δεν ξέρω αν το Ιράν είναι σύμμαχος για την Κίνα. Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία βασίζεται έτσι, και στην κινέζικη τεχνολογία, στις κινέζικες επενδύσεις. Yeah. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις. Η Κίνα πράγματι έχει πραγματοποιήσει τέτοιες επενδύσεις για να περάσει από το Ιράν ο πολύ γνωστός ο δρόμος του μεταξιού, έτσι, το Belt and Road Initiative. Ωστόσο, δεν ξέρω αν οι Κινέζοι θα πήγαιναν τόσο παραπάνω, δηλαδή να γίνουν ένας. Όπως αναφέρατε, δηλαδή να συμφωνήσουν οι ίδιοι, να βοηθήσουν την κατάσταση να λήξει, δεν νομίζω ότι θα εμπλέκονταν τόσο πολύ. Γιατί ακριβώς τηρούν μια στάση αναμονής και μια στάση υπομονής οι Κινέζοι, πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό τους, το οποίο δεν είναι απαραίτητος γνωστός τη σπάση, αλλά σίγουρα έχουν σχέδιο οι Κινέζοι. Αυτό που δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό να συμφωνήσουν να γίνουν μια συμφωνία στην Κίνα μέσω του, μάλλον για το Ιράν, με τους Αμερικανούς εκεί.
0: Πάντως και η Ελλάδα είχε με τον τρόπο της την παρουσία της σε αυτή τη συνάντηση. Το λέω γιατί ο Xi Jinping, θα το ακούσατε, αναφέρθηκε σε ένα απόφευγμα, ένα απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, την παγίδα του Θουκυδίδη, που ειδικά εσείς οι αναλυτές των διεθνολόγοι το χρησιμοποιείτε πολύ ως όρο. Την παγίδα του
1: Θουκυδίδη.
0: Τι ήθελε να πει, θέλετε να μας το, έτσι, λίγο, να μας το εξηγήσετε?
1: Ωραία, κοιτάξτε, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι ένα κλασικό, έτσι, που αναφέρουμε στις συζητήσεις σχέσεις. Το χρησιμοποίησε και ο Xi Jinping προηγουμένως στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ουσιαστικά τι είναι η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο ζήτημα, το πιο σημαντικό είναι να αποφύγουν οι δύο χώρες να αποφύγουν αυτή την παγίδα. Κρίζες φυσικά είναι στον Θουκυδίδη. Τι συνέβη? Ο Θουκυδίδης είχε περιγράψει ότι η άνοδος της Αθήνας δημιούργησε έναν φόβο στη Σπάρτη, η άνοδος η γεωπολιτική. Γεγονός που τι έκανε?
0: Οδήγησε πόλεμο.
1: Κατέστησε τον πόλεμο, όχι τον οδήγησε, τον κατέστησε αναπόφευκτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακριβώς επειδή ο αντίπαλός σου έγινε τόσο δυνατός, είναι αδύνατο να μην αναγκαστείς να πας σε πόλεμο μαζί του. Δηλαδή, δεν το επιλέγεις ακριβώς. Είσαι αναγκασμένος να πας σε πόλεμο, ιδάλλως θα καταστραφείς ο ίδιος. Και έχουμε ένα αντίστοιχο, δηλαδή, όχι μια αντίστοιχη περίπτωση μόνο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, για παράδειγμα, ή τώρα με τις ΗΠΑ κτλ. Γενικότερα είναι ένα από τα παραδείγματα που τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Γιατί ιδρώνται στο διεθνέ σύστημα, ειδικότερα άμα είσαι ρεαλιστής. Συνεχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Όταν ένας αντίπαλος με ειρηνικό τρόπο τις ξεπερνάει αυτές, όταν γίνεται πιο ισχυρός μέσω της οικονομίας, μέσω της διπλωματίας, μέσω άλλων παραγόντων.
0: Η Κίνα είναι αυτή.
1: Ναι, σε σημείο που εσύ δεν μπορείς πλέον να το ανεχτείς αυτό, κινδυνεύει να πέσει σε αυτή την παγίδα.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά να πέσουν σε αυτή την παγίδα, γιατί οι Κινέζοι προσπερνούν και μεγαλώνουν με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται να είναι γιγαντιαίος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά αν δούμε και τα αριθμητικά στοιχεία στο ΑΕΠΣΟ και διάφορα άλλα στοιχεία οικονομικά που βγάζει η Παγκόσμια Τράπεζα. Μεγαλώνουν με πολύ γρήγορο ρυθμό, με γιγαντίο ρυθμό και φυσικά με αυξητική τάση να μεγαλώσουν κι άλλο.
0: Πάντως,
1: αυτό δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Για την ανθρωπότητα, έτσι, να πούμε ότι θα πρέπει να μην πέσουν στην παγίδα του
1: ιδανικού.
0: Το ιδανικό, για την ανθρωπότητα. Είναι
1: βέβαια
0: αυτό. Κύριε Λυριστή, σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή σας την παρουσία εδώ στο Αθήνα 984. Καλή επιτυχία στις εργασίες. του συνεδρίου.
1: Ευχαριστώ κύριε Κουκλουμπέρη. Mare Mediterraneum λέγεται το συνέδριο. Μπορεί και ο κόσμος να το βρει και διαδικτυακώς. Αύριο ξεκινάμε στο Ινστιτούτο Δίθεν Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, στις 5.30 το απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ο κύριος Μινάς Λυριστής, διδάκτορας διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης Μεσανατολικής Πολιτικής. Ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Θα το ακούσετε και στους τίτλους. Δυστυχώς η γυναίκα Στάνο Πατήσια είναι νεκρή μετά την παράσυρσή της από φορτηγό.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μήνυμα από λέει περιμένουν να δουν αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι, αναφέροντας ως παράδειγμα την παγίδα του Θουκυδίδη κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, πλοίο αγκυροβολημένο ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ισραήλ και Λιβάνος αρχίζουν από σήμερα ξανά συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός. Πρόσφυγη του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προαναγγέλει το Πασόκ, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας. Προηγήθηκε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εγκαλεί ότι νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας το ποσό σε τράπεζες του εξωτερικού. Στις 21 Μαΐου στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών των Σπίλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μειώνονται δραστικά και αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατουμένων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω τη διαφορά. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης. Νεφώς με τοπικές ασθενείς βροχές στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστροφή στο ραντάρ, στον Αθήνα 984 εννοείται, στους 98 και 3, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε προς την τελική ευθεία, 11 και 38, είναι Πέμπτη, 14 Μαΐου, σήμερα, ανοιξιάτικος ο καιρός, αλλά σήμερα είπαμε έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να ρίξει έτσι καμιά ψυχάλα, καμιά βροχούλα. Άνοιξη είναι όμως, εντάξει, δεν πτωούμαστε, απλά λίγο έτσι το σκηνικό πρόσκαιρα αλλάζει. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με τον Πάνο Αργύρη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις ωραίες ανεβαστικές μουσικές, το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, την Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και για μερικά λεπτά της ώρας ακόμη να στέλνετε συμμετοχές για την κρουαζιέρα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. 6-9-48-9-84-9-84. Βλέπω πολλούς φίλους και καινούριους φίλους που στέλνουν τις συμμετοχές τους και παλιούς φίλους βεβαίως. Και συγχωρεμένοι όσοι σήμερα καθυστέρησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εντάξει, φίλε Θωμά, φυσικά και σε συγχωρούμε παρά την χαρακτηριστική καθυστέρηση όπως και εσύ αναγνωρίζεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο, καλημέρα και στον κύριο, τον κύριο Γιάννη που μας έχει στείλει μια παραπομπή, πρέπει να τη δω μετά αυτή από το Facebook, κάποια ανάρτησή σας μάλλον είναι. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε και να τα λέμε. Να ανοίξω μια παρένθεση έτσι, να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box, το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί και δώρο 10 ευρώ θα έχεις την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και θα μαζέψεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App λοιπόν. Επίσης, επειδή αυτή την περίοδο πολλοί κόσμος κάνει τις δηλώσεις του, τις φορολογικές δηλώσεις, μάλιστα νομίζω μέχρι μια μέρα ακόμη είναι. Αν κάνετε φορολογική δήλωση θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε έκπτωση αν τυχόν θέλετε να πληρώσετε μονομιάς το ποσό και όχι σε δόσεις. Έτσι. Είναι η τελευταία μέρα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, η αυριανή για τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα λοιπόν, πολύ χρήσιμοι οι λογιστές γενικότερα και αυτή την περίοδο. Αν δεν μπορείτε να τον βρείτε, τον λογιστή, 11888, και χωρίς άγχος κατευθείαν μπαίνετε στο 11888, βρίσκεται λογιστή, κλείνετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, σας τα εξηγεί όλα, εσείς κάθεστε αναπαυτικά ή στο γραφείο ή στον καναπέ σας. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο το 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις, σε 2 λεπτά τελειώνεις και συνεχίζεις όλες τις υπόλοιπες δουλειές της ημέρας απερίσπαστος. Όλοι οι χρήσιμες οι πληροφορίες ιστορικές και πολιτικές και παραπολιτικές από τον φίλο τον Χρήστο. Να σε καλά φίλε Χρήστο, και πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε για το πολύ σοβαρό και δυσάρεστο θέμα το οποίο συζητάμε έτσι με σφίξιμο στην καρδιά και με μεγάλη ανησυχία, προβληματισμό, αλλά θα έπρεπε η μη ειδική και με μία συστολή και με μία σιωπή, γιατί όταν συμβαίνουν τραγωδίες μετά κατόπιν ερωτήσεις όλοι κάνουμε τους έξυπνους και τους ειδικούς και τι πρέπει να γίνει. Έτσι, είναι ένα θέμα φυσικά αναφέρομαι, καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην αυτοκτονία των παιδιών στην Λιούπολη. Το δυστυχώς η μία έφηβη είναι νεκρή. Οι άλλοι προσπαθούν οι γιατροί να τη σώσουν και βεβαίως και σοκ και προβληματισμό προκαλεί αυτό το σκηνικό και το ερώτημα το οποίο θα προσπαθήσουμε να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε με τον κύριο Κυριάκο Κατσαδόρο που είναι ψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, πρόεδρος της ΜΚΟ Κλίμακα. Καλή σας ημέρα κύριε Κατσαδόρε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κουκλίμπελ, καλή σας μέρα.
0: Ένα ερώτημα, το πώς μπορεί να φτάσουν δύο παιδιά σε ηλικία 16-17 ετών στο σημείο να ανέβουν σε μια ταράτσα, να βάλουν ακουστικά και να πέσουν στο κενό.
1: Να, Αρχίζετε το ερώτημα, δεν πειράζει, θα πω στο ερώτημα, επειδή κάνατε μια εισαγωγή και είπατε για το κομμάτι το πώς καλύφθηκε δημοσιογραφικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Ξεκινήστε από όπου θέλετε, ξεκινήστε από όπου θέλετε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ότι θα ήθελα, θα θέλαμε μάλλον, όπως θα θέλατε κι εσείς και το είπατε, με η δημοσιογραφική προσέγγιση της αυτοκτονίας, να έχει μια περισσότερο επιστημονική, ηθική, αλλά και μια ευθύνη κοινωνική. Το πώς παρουσιάζονται τα περιστατικά, τα οποία δεν μπορούν να επηρεάσουν, να κινητοποιήσουν και τους ανθρώπους πια που μείνανε πίσω από, από αυτά τα δύο κορίτσια, αλλά και γενικότερα τον κόσμο που είναι κοντά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ναι. Και δεν έχει νόημα να λέμε σημειώματα, μηνύματα, πράγματα κτλ. Αυτά είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τα λέει, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς συμφωνούμε μαζί του και έχουμε αντιγράψει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το έχουμε βγάλει προς τα έξω. Ας έρθουμε όμως στο θέμα που είναι.
0: Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, δεν αναιρεί το πρόβλημα. Δηλαδή το πώς παρουσιάζει κάποιος προκειμένου να προσελκύσει λαϊκίστικα, με κυτρινισμό, να τραβήξει βλέμματα, έτσι. Δεν αναιρεί το ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο το συζητάμε πολλές φορές και μετά επαναλαμβάνεται, έτσι δεν είναι, δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά.
1: Βεβαίως είναι διαφορετικά πράγματα και έχει επιδίκιο 100% έτσι που το λέτε είναι. Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εσείς λοιπόν, γι' αυτό το πραγματικά συνταρακτικό γεγονός.
1: Όντως είναι ένα σπάνιο κομμάτι και σπάνιο όχι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν έχει συμβεί με δύο νεαρά άτομα, έχει συμβεί με μεγάλους ανθρώπους που συμβαίνουν αυτά. Αλλά γενικότερα είναι σπάνιο και στο εξωτερικό και παγκόσμιο. Λοιπόν,
0: είναι σπάνιο, ποιο λέτε, δύο έφηβοι.
1: Δύο άτομα μαζί, συνεννοημένα, μάλλον και από ό,τι φαίνεται το είχαν προγραμματίσει, να πούνε ότι θα βάλουμε τέρμα στη ζωή μας. Με αυτή την έννοια. Και με ένα σημείωμα που καταρχάς έγραφαν ότι είχαν πρόβλημα, έτσι. Είχαν η μία αν τι άλλο, είχε μια κατάθλιψη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και φαντάζομαι και οι άλλοι φίλοι της κάπως έτσι θα ήταν και κοιμηθήκανε και οι δύο σε ένα απεγκλωσμένο τραγικό κομμάτι που μας κινητοποίησε όλους. Και μας κινητοποίησε και βγάζουμε πάλι στη φόρα ένα θέμα που είναι στιγματισμένο. Και ξέρετε, είναι στιγματισμένο από παντού. Είναι στιγματισμένο από την πολιτεία, είναι στιγματισμένο από εμάς τους ίδιους τους ψυχιάτρους, από τους ανθρώπους που χάνουν τα παιδιά τους, γιατί περιέχει ενοχές, περιέχει θυμό, περιέχει χίλια πράγματα μέσα. Και αυτό είναι το άσχημο. Ας έρθουμε στο κομμάτι. Λοιπόν, δύο παιδιά 17 χρονών έφηβοι έβαλαν τέρμα στη ζωή τους, έτσι όπως το ακούσατε, το άκουσα και το μεταφέρανε. Θέλω να πω ότι η αυτοκτονία γενικότερα και οι σοβαρές ψυχικές κρίσεις ή διαταραχές δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Είναι σπάνιο να εμφανιστούν ξαφνικά. Είναι διαταραχές οι οποίες υποβόσκουν μέσα μας και δεν είναι συνάρτηση ενός μόνο γεγονότος. Δεν είναι «δεν πέρασα στις εξετάσεις», παράδειγμα, αυτοκτονώ. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα σύνολο παραγόντων, πολυπαραγοντικά το λέμε, που κινητοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία που τη λέμε ευαλωτότητα. Και εάν θα μπούμε στη διαδικασία να κατανοήσουμε την ευαλωτότητα, μπορούμε να εξηγήσουμε πια και να προσεγγίσουμε τα γεννησιουργά αίτια της ίδιας αυτοκτονίας.
0: Αυτό το κάνετε, αυτή τη διευκρίνηση, γιατί θεωρείτε ότι δεν οδηγείται κανείς ακαριαία στην αυτοκτονία. Θέλετε να πείτε ότι το επεξεργάζεται και όλες αυτές οι εσωτερικές αναζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν εκεί. Γιατί το λέτε αυτό, τη διευκρίνηση αυτή?
1: Το λέω γιατί είτε το κάνει με αυτόν τον τρόπο που είπατε, είτε το κάνει με τον τρόπο που το, είτε το επεξεργάζεται, είτε είναι μια παρορμητικού τύπου διαδικασία που έχει συμβεί και αυτό, και οι δύο αυτές προσωπικότητες περιέχουν μέσα μια ευαλωτότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί εσείς, εγώ ή κάποιος άλλος, επειδή σας φέρω ένα παράδειγμα, να μας χωρίσει η γυναίκα μας να αυτοκτονήσει. Δεν γίνεται. Ή ακόμα και να μας πάρει το σπίτι η τράπεζα. Ή ακόμα και το πολύ μεγαλύτερα γεγονότα. Λοιπόν, δεν θα αυτοκτονήσουμε. Πρέπει να έχουμε την ευαλωτότητα η οποία μας κινητοποιεί να το κάνουμε. Ναι. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο στις αυτοκτονίες, είναι σε όλες τις αρρώστιες που έχουν μια χρονιότητα. Ναι. Λέει, το ίδιο είναι με το ζάχαρο, το ίδιο είναι με τις καρδιοπάθειες, το ίδιο είναι με την υπέρταση. Έχουν υφέσεις και εξάρσεις. Ναι. Λοιπόν, οι ψυχικές ασθένειες. Σας μεταφέρω, δεν ξέρω τώρα, ακούγω, μπορεί να ακούγομαι περίεργος.
2: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά σας, να χαίρομαι. Για, σας μεταφέρω τις θέσεις της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας του τώρα, η οποία τελευταία έχει αλλάξει ακόμα και την προσέγγιση, το πώς αντιμετωπίζουν την αυτοκτονία. Που κάποτε αντιμετωπίζαμε την αυτοκτονία σαν μια κρίση στιγμαία, τώρα μπαίνουμε να την αντιμετωπίσουμε σαν ένα βίωμα που υπάρχει γενικότερα μέσα μας και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που φέρνει την κρίση. Έτσι λοιπόν οι θεραπείες γίνονται στο να αντιμετωπίσουμε τα γεννησούργα αίτια των κρίσεων και γιατί γίνονται οι κρίσεις. Ναι. Έχει αλλάξει και η θεραπευτική προσέγγιση.
0: Τις αντιμετωπίζουμε όμως ως κοινωνία, ως πολιτεία αυτές τις κρίσεις. Είναι θέμα δηλαδή εργαλείων, είναι θέμα επικέντρωσης. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση?
1: Λοιπόν, βάζετε ωραίες ερωτήσεις και ξέρετε, οι ερωτήσεις εγώ πρέπει να είμαι προσεκτικός στις απαντήσεις μου και να σας απαντάω όχι με τη δική μου προσέγγιση, με την προσέγγιση την επιστημονική που αυτή τη στιγμή δουλεύουμε. Ναι. Λοιπόν, η πολιτεία έπρεπε πρώτον να υπάρχει μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτό το έχουν οι περισσότερες χώρες. Ξέρετε ότι εμείς δεν ξέρουμε με λεπτομέρειες πόσες αυτοκτονίες έχουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα και γιατί γίνονται. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε ότι αυτοκτονούν γύρω στα 2 άτομα την ημέρα. Yeah. Δεν ξέρουμε περισσότερα κομμάτια γιατί δεν καταγράφονται. Και αυτό είναι σημαντικό. Ξέρετε, λέμε λοιπόν να γίνει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα όχι μόνο στα νοσοκομεία, στα αστυνομικά τμήματα, στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες που να πηγαίνουν στην ΕΛΣΤΑΤ και να ξέρουμε πόσοι αυτοκτονούν που ούτε και αυτό το ξέρουν. Να σας πω κάτι που μπορεί να φανεί ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει έναν μεγάλο αριθμό θανάτων από αδιευκρίνηστες αιτίες που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν. Δηλαδή, οι πτώσεις σε εμάς είναι αυξημένες κατά 20% με 30%.
0: Εννοείται για παιδιά, πτώσεις. Για εφήβους γενικά.
1: Και όχι μόνο για παιδιά, γενικότερα μιλάω.
0: Γιατί γνωρίζω ότι έχετε συγκεντρώσει κάποια στατιστικά στοιχεία για την τελευταία πενταετία για αυτοκτονίες παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Θέλετε να μας πείτε αριθμητικά, εννοώ, για να καταλάβουμε και το πρόβλημα.
1: Βεβαίως, θα σας το πω, αμέσως θα σας το πω. Το παρατηρητήριο των αυτοκτονιών της κλίμακας, που αν μπείτε περιγράφει εδώ και πολλά χρόνια γενικότερα τις αυτοκτονίες και τις περιγράφουμε σε real time διάσταση, που αυτό είναι το διαφορετικό, ναι, κομμάτι, ναι, που ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πιάσαμε τις αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια, ναι, οι οποίες έχουν μια αυξητική, ίσως μικρή
0: δώστε μας στοιχεία έτσι, για να μην δημιουργούμε έτσι εντυπώσεις. Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, τώρα, εάν το θυμάμαι καλά και νομίζω το θυμάμαι καλά, το 2022 είχαμε 5 αυτοκτονίες, το 2023 είχαμε 6, το 2005 είχαμε πάλι 6 αυτοκτονίες και το 2026 φτάνουμε πάλι σε έναν αριθμό, ενώ έχουμε φτάσει στον 5ο μήνα να έχουμε 5 και θα μπορούσε να είναι 6 αυτοκτονίες. Ναι. Αυτά είναι νούμερα που αυξάνονται συνέχεια. Αυτό είναι και το ίδιο το πρόβλημα βασικά. Ότι οι αυτοκτονίες συνεχίζονται.
0: Ναι, και βεβαίως είναι και η εφηβεία έτσι, μια περίοδος που αλλάζουν τα πάντα στο σώμα, στο πώς σκέφτεται το παιδί, στα συναισθήματα, έτσι δεν είναι?
1: 100% είναι.
0: Τώρα, για να, γιατί η κουβέντα μας μπορεί να συνεχίζεται για πολλή ώρα, βεβαίως ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν το επιτρέπει. Θέλω να σου ρωτήσω, αν στην κλίμακα, για παράδειγμα, απευθύνονται παιδιά, γονείς για να ζητήσουν βοήθεια.
1: Ναι, απευθύνονται συνέχεια παιδιά και γονείς για να ζητήσουν βοήθεια. Και έτσι η γραμμή το 1018, που είναι η μόνη γραμμή που ασχολείται με την αυτοκτονία, αλλά και στην κλίμακα μητέρες έρχονται για τους αυτοτραυματισμούς, για τα παιδιά που μιλάνε για αυτοκτονίες, όλες αυτές τις διαδικασίες. Εμείς προσεγγίζουμε πολύ τους γονείς. Πρέπει μέσα από τους γονείς να προσεγγίσουμε τη θεραπευτική διαδικασία των παιδιών. Πριν είναι αργά.
0: Οι γονείς είναι υποβοηθητικοί, αντιλαμβάνονται, γιατί πολλοί έτσι ας πούμε λένε ότι παιδιά, ειδικά στην εφηβεία και μικρότερα, μεγαλώνουν έτσι χωρίς την ιδιαίτερη επιμέλεια, γιατί και οι γονείς έχουν και αυτοί τις δουλειές, την πίεση, καταλαβαίνετε, ζητήματα καθημερινότητας.
1: Βεβαίως έχουν αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε, από εκεί και πέρα όμως είναι μια πολύ συγκεκριμένη διάσταση. Εάν μια οικογένεια περιέχει μέσα στον πυρήνα της μικρές αιστείες ψυχικής υγείας, τότε το παιδί δεν θα φτάσει σε αυτά τα σημεία. Και τι εννοώ, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Εάν το παιδί μεγαλώνει με αγάπη από τη μητέρα και τον πατέρα, αν η μητέρα μπορεί και το αγκαλιάζει και έχει μια σωματική επαφή, αν ο πατέρας δεν φωνάζει, δεν χτυπάει, δεν μιλάει άσχημα στη μάνα, όλο αυτό είναι ένα περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον είναι περιβάλλον ψυχικής υγείας. Λοιπόν, αυτό εδώ επηρεάζει άμεσα το κομμάτι του παιδιού, τις γονιδιακές διαδικασίες του παιδιού. Σας μεταφέρω ακόμα λίγο πιο πολύ. Αυτό που θέλουμε, τα γονιδιακά μας κομμάτια που μπορούμε και είμαστε ελεύθεροι να τα τροποποιήσουμε, όσο μικρότεροι είναι τα παιδιά μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να τους τα τροποποιήσουμε εμείς με τις συμπεριφοράς μας. Μετά αρχίζουν και μπαίνουν στη δικιά της λογική.
0: Μάλιστα, κύριε Κατσαδόρε, εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Νομίζω μερικά στοιχεία μπορέσαμε τα δώσαμε για αυτό το θέμα, για τα παιδιά, για τους γονείς, για όλους. Περισσότερα στοιχεία νομίζω μπορεί κανείς να βρει και στην διεύθυνση της κλίμακας στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Είναι όπως και την τηλεφωνική γραμμή, αν θέλετε να την επαναλάβετε.
1: 10-18.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για αυτή μας την συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κυριάκος Κατσαδόρος, ψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Κλίμακα. Και εμείς τώρα, κλείνοντας, θα αλλάξουμε έτσι θέμα και κλίμα, γιατί πρέπει να κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό για την κρουαζιέρα, τρίτη εβδομάδα, μεγάλη αγωνία στους, ακριβώς θα το πω, στους 87 ανθρώπους, ακροατές, οι οποίοι στείλανε τις συμμετοχές τους. Η Λίλιαν Ξύλου εδώ μαζί μου στο στούντιο να μας βοηθήσει. Ο τυχερός σε αυτήν θα πρέπει να απευθυνθεί, γιατί αυτή θα πει τον τυχερό αριθμό από το 1 ως το 87.
2: Πολύ ωραία, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Θα πούμε το νούμερο 33.
0: Το νούμερο 33, να το βρω εδώ στα χαρτιά μου. Λοιπόν, είναι η κυρία Βάσο Δημητρίου.
2: Πολύ ωραία.
0: Το νούμερο 33, που το τηλέφωνο της τελειώνει στο 125. Η κυρία Βάσο Δημητρίου, αν μας ακούτε, συγχαρητήρια. Είστε η τυχερή αυτή τη εβδομάδα να πάτε με την παρέα σας. Θα στείλουμε εμείς τα στοιχεία, μην αγχώνεστε γι' αυτό. Την κρουαζιέρα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και εσάς που πήρατε μέρος. Πολύ πιθανόν να συνεχιστεί ο διαγωνισμός την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα θα έχουμε νεότερα. Προς το παρόν σας αποχαιρετούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Ειρήνη Αρκουμάνη και Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Οδυσσίας Ιωάννου αμέσως μετά. Ζέτα Καρφίδου στο Δελτίο Ειδήσεων. Νίκος Φελέκης και Βούλια και Χαγιά για τη συνέχεια. Γεια και χαρά.
3: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2005 ο Νίκος Παπάζογλου κυκλοφόρησε το δίσκο «Μάισα Σελήνη». Ήταν ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησε με δικά του τραγούδια. 4 χρόνια μετά, το 2009, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ήμουν και εγώ εκεί», στον οποίο συγκέντρωσε τις συμμετοχές του σε δίσκους φίλων του με τραγούδια που δεν είχε γράψει ο ίδιος. Ο δίσκος «Μάισα Σελήνη» περιείχε 15 τραγούδια, με τον Παπάζογλου να γράφει τη μουσική σε 11 από αυτά. Στίχους είχαν γράψει αρκετοί στιχουργοί, ανάμεσά τους και η Πηγή Καφετζοπούλου, η οποία υπέγραφε το τραγούδι σε ένα μπαγλαμαδάκι που θα ακούσουμε εδώ. Η μουσική είναι του Νίκου Παπάζογλου.

0: Θεσσαλονίκη στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση γυναίκας έγινε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου σημειώθηκε το δυστύχημα στην περιοχή των Πατησίων. Η 79χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα φορτηγό όχημα. Την χτύπησε με συνέπεια τον πολύ σοβαρό τραυματισμό της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω που δυστυχώς υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά της. Στο σημείο τώρα βρίσκεται η τροχέα προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τροχαίο δυστύχημα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Πρόεδρου του κόμματος. Προηγήθηκε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εκαλεί πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και εκτότε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρεί το ποσό αυτό σε τράπεζες του εξωτερικού. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσει συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη. Παράλληλα, σημειώνει πως ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό, προσθέτοντας πως οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θυστείας του στην Ευρωβουλή. Την προσεχή 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση το ΠΚΠΕ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Ο Πρόεδρος του Σώματος, Νίκητας Κακλαμάνης, έχει συγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Ξεκινά αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη και κεντρικό σύνθημα Μαζί για την Ελλάδα το 2030. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Οι εγγραφές στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα. Στη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε ο Σι Τζιπίν κατά την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για έναν όρο που καθιερώθηκε στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη και βασίζεται στην ανάλυση του Θουκυδίδη πως η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη κατέστησαν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε με αυτόν τον τρόπο μήνυμα πως οι λαοί περιμένουν να δουν αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να υπερβούν την παγίδα αυτή και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Προηγήθηκε προειδοποίηση του Σι Τζιπίνγκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ πως οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, του αυτοδικούμενου νησιού που διεκδικεί η Κίνα και υποστηρίζεται εξοπλιστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Φουτζέιρα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει καταληφθεί και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναπόφευκτη εντωμεταξύ θεωρεί την αύξηση των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών, λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Διαμηνύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ που είχε επιβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά του καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Κατεπήγουσα ερώτηση για το επικίνδυνο περιστατικό με τον ντρόν που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης. Περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, μια χρονή και εξελισσόμενη νόσο που αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες νοσηλιών και θανάτων παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, στο πλαίσιο της σχετικής καμπάνιας από σήμερα στις 20 Μαΐου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καλεί τους πολίτες να μην αγνοούν συμπτώματα όπως η δύσπνοια, η αδικαιολόγητη κόπωση και το πρίξιμο στα πόδια. Το Ουκρανικό Δικαστήριο κατά της Διαθοράς έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Αντρέι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι και στενού του συνεργάτη, για κατηγορίες σχετικές με διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Το δικαστήριο όρισε επίσης εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρήβνια, περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, που θα επιτρέψει στο Γερμάκ, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος ως την τελική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεσή του. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, στις 18 Μαΐου ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά, μαθητές και ενήλικες, με ελεύθερη συμμετοχή από σήμερα στην Παρασκευή 22 του μήνα. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό. Νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 12.30, μικρόφωνο στη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Το βάλε!
5: Το κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.

0: Καλό
1: μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Υπερπαραγωγή, ναι. Λέει η επίσκεψη, η υποδοχή του Τραμπ.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα παιδάκια.
0: Με τα παιδάκια.
1: Με σημεούλες. Με λουλούδια.
0: Ευτυχισμένος και ο Τραμπ για την υποδοχή. Τέτοια δόση του.
1: Ναι. Κοίταξε να
0: δεις. Και πάτε την ψυχή.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια πολύ μεγάλη συνάντηση. Θα εξαρτηθεί ενδεχομένως ακόμη και το μέλλον του πλανήτη αν συμφωνήσουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Βεβαίως.
1: Να ομαλοποιηθεί η ροή παγκοσμίως του πετρελαίου, του φυσικού αερίου από εκεί, και ταυτόχρονα αν βρουν και κάποια λύση στο θέμα της Ταϊβάν.
0: Ταϊβάν το βάζει πάντα το Πεκίνο. Αυτό είναι η Τζιπίνγκ, αυτή είναι η κοκκινή
1: το θεωρεί
0: γραμμή.
1: Από τότε που έγινε η κομμουνιστική χώρα η Κίνα και οι αντιφρονούντες, οι εθνικιστές πήγανε στην Ταϊβάν και σε άλλα νησιά. Από τότε είναι ο διχασμός στην Κίνα. Η Κίνα θεωρεί ότι είναι μέρος της επικράτειάς της.
0: Ναι.
1: Αυτοί λένε ότι είμαστε ανεξάρτητο κράτος, εξοπλίζεται στρατιωτικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα το τελευταίο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ταϊβάν ήταν νομίζω 14 δις, μεγάλα ποσά. Και ο Σι του είπε του Τραμπ ότι μακριά από την Ταϊβάν, εμείς παλιά τη λέγαμε εθνικιστική Φορμόζα. Ναι, εθνικιστές ήταν οι αντίπαλοι των κομμουνιστών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βέβαια ο Σι Τζιπίνγκ πανέξυπνος όπως είναι, σου έχω πει ότι έχω επισκεφθεί την Κίνα, έχω μπει στο κτίριο που θα δουν τις φωτογραφίες ο κόσμος όπου συναντιόνται οι αντιπροσωπείες.
0: Εγώ είμαι... έχω πάει σε τρεις φορές στην Κίνα.
1: Ναι, εγώ μάλιστα είχα και χειραψία με το Σι Τζιπίνγκ.
0: Α, μπράβο.
1: Και ήμουν και στην αίθουσα μέσα που γινόταν οι συζητήσεις. Θέλω να σου πω ότι...
0: Εσύ κατεξαίρεση, δηλαδή κάτσε τώρα.
1: Ναι, ρε, τώρα...
0: Έμπαινες εσύ ως επίτιμος
1: δημοσιογράφος. Ναι, επίτιμος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, οι Κινέζοι υπολείπτονται πολύ των Ελλήνων. Εμάς μας έχουν σε μεγάλη εκτίμηση,
0: ναι,
1: σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όλο το μετράμε με βάση τους πολιτισμούς και τις ιστορίες των λαών.
1: Σου λέει, εμείς μας λέγανε Σιλά, έτσι μας λένε, Σιλά.
0: Σιλά, ναι.
1: Εμείς είμαστε, λέει, 3.000-5.000 χρόνια έθνος. Τι θέλουν οι Αμερικάνοι τώρα, οι οποίοι είναι 250 χρόνια έθνος. Δεν έχουν ούτε ταξικές.
0: Η Ελλάδα είναι πόσες χιλιάδες. Το Ιράν επίσης έχει.
1: Η Αίγυπτος, το Ιράν. Τρεις μεγάλοι...
0: Όλα αυτά τα σέβεται η Κίνα.
1: Τρεις μεγάλοι πολιτισμοί. Έλεγε ο δικός μας, ο δικός σας και των Αιγυπτίων. Το Ιράν δεν το βάζανε μέσα, αλλά το αναγνωρίζουν. Απολογίζουν την παγκόσμια ιστορία με βάση αυτό που είπες, με ιστορικές περιόδους, με ιστορικά έθνη, και σου λέει,
0: έτσι,
1: οι Έλληνες έχουν ιστορία 5.000 χρόνια. Εμείς το ίδιο, οι Αιγύπτιοι το ίδιο. Άρα τώρα ένα έθνος με 250.000 χρόνια, 300 χρόνια, ούτε τρεις αιώνες, τι να μας πει, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και το δεύτερο, που ενδεχομένως τώρα ξέρεις, είναι και περίεργοι και πανούργοι οι Κινέζοι.
0: Οι Κινέζοι και πολύ σκληροί, να ξέρεις.
1: Βέβαια. Από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές.
0: Δηλαδή, θα σου πω μια ιστορία, πέραν της πολιτικής και της διπλωματίας, τα πιο αυστηρά μέτρα. Έχω πάει σε πάρα πολλές αποστολές με πρωθυπουργούς και αρχηγούς κρατών. Έχω μπει στον Λευκό Οίκο, έχω μπει στο Κρεμλίνο 2-3 φορές και έχω μπει και 2 φορές στο κυβερνητικό μέγαρο, το προεδρικό μέγαρο του Πεκίνου.
1: Ναι.
0: Τα πιο σκληρά μέτρα, πρόσεξε, είναι των Κινέζων.
1: Ναι.
0: Ούτε στο Κρεμλίνο του Πούτιν και του Μεντβέντεφ, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που έχω πάει με τον Τραμπ. Υπήρξε τέτοια αυστηρότητα ως προς την υποδοχή. Των δημοσιογράφων.
1: Τηρούν
0: και των
1: τα μέτρα ασφαλείας. Τώρα που το λες, και εγώ έχω πάει και στο Κρεμλίνο, έχω μπει εκεί με τον Πούτιν μέσα, έχω μπει στο Λευκό Οίκο, στο Οβάλ γραφείο.
0: Ήμουν
1: ένας από τους 7 τυχερούς Έλληνες δημοσιογράφους που μπήκαμε τότε, όταν είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου, Μπιλ Κλίντον. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα τυχερά του επαγγέλματος.
0: Εμείς μπήκαμε φορά παρτίδα, δεν έγινε κλήρωση.
1: Εμάς ήταν τέλος
0: πάντων
1: μπήκαμε σε αυτά. Εγώ ήθελα να πω ότι πανούργος ο Σι, του είπε να προσέξει, Ντόναλντ, μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Θες να μας εξηγείς τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη?
1: Η παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρεται στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και λέει ο Θουκυδίδης ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος κατέστη αναπόφευκτος από τη στιγμή που η ανερχόμενη δύναμη, η Αθήνα δηλαδή, αμφισβήτησε ευθέως την μέχρι τότε κυρίαρχη δύναμη που ήταν η Σπάρτη. Άρα η παγίδα του Θουκυδίδη λέει ότι όταν έχουμε μια ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητεί μια ήδη υπάρχουσα κυρίαρχη δύναμη, τότε αν δεν διευθετηθούν αυτά τα θέματα οδηγούμεθα αναπόφευκτα σε πόλεμο. Όχι αναπόφευκτα σε πόλεμο, και του λέει πρόσεξε μην πέσουμε κι εμείς.
0: Θέλεις να κάνεις προβολή των κρατών σήμερα, ναι, στη σημερινή εποχή με βάση αυτό το δόγμα.
1: Και του λέει αυτή τη στιγμή η ανερχόμενη δύναμη ποια είναι, η Κίνα είναι. Ποια ήταν κυρίαρχη τόσα χρόνια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, αν δεν βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης και πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, γιατί εξ αντικειμένου εγώ αμφισβητώ την κυριαρχία τη δικιά σου, και όντως έχει πολλά στοιχεία η Κίνα να τα επιδείξει, ακόμη και στρατιωτικά και οικονομικά και τεχνολογικά. Αυτή τη στιγμή είναι στην αιχμή στα θέματα της τεχνολογίας.
0: Πρώτη,
1: ακόμη και στο το πολεμικό της ναυτικό, με εξαίρεση ίσως τα αεροπλανοφόρα. Τα υπόλοιπα αμφισβητεί στα ίσια τις Ηνωμένες Πολιτείες και οικονομικά. Μην ξεχνάς ότι αγοράζει συνεχώς ομόλογα και στο μαλακό υπογάστριο της Αμερικής, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και στην Αφρική, παντού. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Και του λέει ή θα βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε ή θα οδηγηθούμε σε πόλεμο.
0: Άρα ο Πελοποννησιακός πόλεμος στα χρόνια του Θουκυδίδη θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος
1: τώρα,
0: στα χρόνια Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, με ενδιάμεση και αφορμή το Ιράν.
1: Άρα η Αθήνα ήταν η Κίνα.
0: Σωστά.
1: Η Σπάρτη τότε ήταν κυρίαρχη.
0: Οι Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Έχουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Βεβαίως κάποιος θα πει, ποιος κέρδισε τον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Σπάρτη. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Σημερινές συνθήκες πολύ ορθά παρατήρησες ότι θα πάμε σε παγκόσμιο πόλεμο, και ο παγκόσμιος πόλεμος, ο τρίτος πόλεμος όπως λένε, θα είναι και ο τελευταίος πόλεμος στην ανθρωπότητα, γιατί θα είναι πυρηνικός πόλεμος και κινδυνεύει ο πλανήτης με εξαφάνιση.
0: Ωραία. Ελπίζω άρα, να τα βρούμε. Δεν θέλουμε να δούμε αυτό το σενάριο.
1: Με τίποτα.
0: Ελπίζω στο ελάχιστο μυαλό που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί προφανώς κάποτε ήταν ένας ευφυής άνθρωπος. Διότι με αυτό το επιχειρηματικό πνεύμα που του διακατέχει, δεν κρίνω το χαρακτήρα του.
1: Και σπουδές έχει, μην νομίζω.
0: Το χαρακτήρα του και το ποιόν του και το βίο και την πολιτεία του. Ναι. Λέω την ευρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα και το ντιλάρισμα γενικώς που έκανε. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει σε διακόπτωμα με τον Τζίπρα, που λέγαμε για το Βαλ Γραφείο, μπροστά στις κάμερες είπε τι ωραία λέτε να σας πουλήσουμε όπλα.
1: Όπλα, ωραίος.
0: Και μπροστά στις κάμερες.
1: Μα και εδώ ήθελε να φτιάξει καζίνο στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Ήθελε διάφορα. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι θα τα βρουν για το καλό της ανθρωπότητας. Είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι και ελπίζω να μεσολαβήσει ο Σι Τζιπίνγκ ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
0: Μακάρι.
1: Τραμπ είναι ένας συναλλακτικός ηγέτης, δηλαδή τι θα μου δώσεις για να σου δώσω.
0: Καλά, εννοείται.
1: Αλλά πέραν αυτόν όμως υπάρχει η γραφειοκρατία πίσω και από τους δύο. Αυτή η επίσκεψη, Γούλα, να ξέρουν οι ακροατές μας, έχει προετοιμαστεί μήνες τώρα. Μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια, μέχρι και αυτό το πώς θα σταθούν, πώς θα χαιρετήσουν, τι θα πούν, τι θα υπογράψουν, έχει τελειώσει εδώ και μήνες από τα διπλωματικά τους επιτελεία. Πάντα έτσι γίνεται. Ήταν να γίνει νωρίτερα, ξέσπασε ο πόλεμος, αναβλήθηκε και τώρα γίνεται και ελπίζω να είναι και η τελευταία πράξη του πολέμου.
0: Ενδεχομένως λοιπόν αυτό εξηγεί κατά πολύ το γεγονός ότι η Κίνα, όταν εκδηλώθηκε ο πόλεμος Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σε αυτό το τρίγωνο με ενδιάμεσα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είχε τηρήσει κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από αυτήν την σύραξη. Και το κάνει ακόμη και τώρα.
1: Η Κίνα, λες.
0: Ναι, ναι, η Κίνα.
1: Παρότι
0: προφανώς,
1: έχει πληγεί.
0: Ακριβώς. Μετά προφανώς, τη Βενεζουέλα. Γιατί προετοιμαζόταν αυτό το ταξίδι.
1: Μετά τη Βενεζουέλα, όπου η Κίνα προμηθεύονταν πετρέλαιο, επίσης το 50% του ιρανικού πετρελαίου πήγαινε πάλι στην Κίνα. Έχει πληγεί. αναγκάστηκε ας πούμε να πάρει από τον Πούτιν, από τη Ρωσία, με αυξημένες τιμές, το ίδιο και η Ινδία. Άρα λοιπόν η ομαλοποίηση θα είναι και προς το συμφέρον της Κίνας. Γιατί δυστυχώς δεν έχει από ό,τι φαίνεται πετρέλαιο, ούτε η Ταϊβάν έχει, αλλά στην Ταϊβάν τώρα φαίνεται ότι αναπτύχθηκε πολύ πάλι η αντιπαράθεση, γιατί βρεθήκαν σπάνιες γέες. Και όπως ξέρεις, σπάνιες γέες ήταν το τελευταίο επεισόδιο όπου ο Τραμπ ήθελε για την Ουκρανία να αρπάξει τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας. Τέλος πάντων, ελπίζουμε. Αυτό όμως που, αυτός που έπεσε στην παγίδα του Θουκυδίδη ήταν ο Τούρκος Αταμάν. Έτσι,
0: καλά, ο
1: κατεστράφει
0: Αταμάν,
1: ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον Τούρκο προπονητή.
0: Ο προπονητής όχι σας.
1: Όχι, ο μας είναι ο σκακιστής.
0: Τον
1: ο σκακιστής εμάς είναι ο Μπαρτζόκας. Μετά την παγίδα που του έστησε ο προπονητής της Βαλένθια, έπεσε μέσα ο Αταμάν. Αχ, αχ, αχ, μαν, μαν, μαν.
0: Συγκρίνουμε τον Αταμάν με τον Θουκυδίδη. Εντάξει, υπάρχει.
1: Όχι, την παγίδα, την παγίδα. Και πλέον ο Ολυμπιακός, ενώ θέλαμε να το πάρουμε μέσα στον ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, είδες, εγώ σου είπα χθες, ελπίζω να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ήθελε στο τελικό.
1: Ναι, το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για να το κερδίσουμε, να το σηκώσουμε εκεί μέσα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Δεν πειράζει τώρα. Θα το σηκώσουμε με έναν αντίπαλο που θα είναι από την Ισπανία. Ή η Ρεάλ ή η Βαλένθια θα παίξουν
0: νομίζω
1: μεταξύ τους.
0: Νομίζω δεν θα είναι η Βαλένθια, κάτι διάβαζα ότι είναι
1: η Ρεάλ. Θα είναι, παίξει η Ρεάλ Βαλένθια στον ημιτελικό και εμείς με τη Φενέρμπαχτσέ. Τους Τούρκους.
0: Ναι, αυτό διάβασα με λοιπόν. Ότι είναι
1: η Ρεάλ. Θα είναι, παίξει η Ρεάλ Βαλένθια στον ημιτελικό και εμείς με τη Φενέρμπαχτσέ. Τους Τούρκους.
0: Ναι, αυτό διάβασα με λοιπόν.

0: Δεν το βλέπω.
1: Και του λέγανε πολλοί φίλαθλοι να τον διώξει νωρίτερα. Τώρα βλέπω σε μια συνομιλία που είχε με το γάτο του, τον Φρύ.
0: Ορίστε.
1: Έχει ένα γάτο, αυτό? Ο Φρύ. Είναι ο γάτος του Γιαναγόπουλου.
0: Ναι.
1: Που όταν ανεβάζει στο TikTok εκεί διάφορα, συνομιλεί με το Φρύ.
0: Αχα, μάλιστα. Και έχουν οικοδομητικό διάλογο.
1: Ναι. Άσε Φρύ, τι μας κάνανε, μας γαργαλίσανε, του λέει.
0: Okay.
1: Αλλά ο πόνος ξεπερνιέται με πόνο, Φρύ. Έλα εδώ, του λέει, δούμε τι θα κάνουμε.
0: Και ο Φρύ κουνάει την ουρά του.
1: Και κουνάει την ουρά ο Φρύ.
0: Μάλιστα, ωραιότατα. Λοιπόν, πάρα πολύ
1: ξεκίνησε
0: ωραία. Είπαμε και για το...
1: συζήτηση.
0: Ποια συζήτηση έχει τώρα? Γιατί έχει πολλά και... λαμβάνουν χώρα.
1: Χθες
0: έχει... είδα μια συζήτηση. Μίλησαν και οι πολιτικοί αρχηγοί. Όχι ο Μητσοτάκης, βέβαια. Αύριο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πριν πούμε για το συνέδριο, αύριο, σήμερα νομίζω ο Μητσοτάκης έφυγε. Τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν δραπέτευσε. Μη χαίρεσε.
0: Όχι, την έδραπετεύσει.
1: Πήγε στην Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου
0: να κλάψει μαζί με το φίλο το Μέρτς.
1: Με το Μέρτς θα δώσουν στον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ το βραβείο Κάρλο Μάγνου. Μια ύψιστη.
0: Ο μέγας εξερευνητής.
1: Μια ύψιστη τέτοιο. Ο Κάρλο Μάγνος ουσιαστικά ήταν αυτός που ενοποίησε τη Γερμανία και άλλαξε την τύχη και τη μοίρα της Ευρώπης. Θυμάμαι ότι το 1978, εσύ βέβαια δεν είχε γεννηθεί ακόμη, δεν τα θυμάσαι αυτά.
0: Καλά, ας το κρατήσουμε έτσι.
1: Είχε δοθεί το βραβείο Κάρλο Μάγνου, νομίζω ήταν ενδεχομένως και το πρώτο που είχε δοθεί. Στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, σαν ευρωπαϊκή εξέχουσα προσωπικότητα, η οποία προωθούσε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1978 λοιπόν δόθηκε το βραβείο Καρλομάγνου στον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
0: Και ο Γιούνκερ μετά θα μαζέψει τις αποσκευές του και θα έρθει στην Αθήνα, γιατί θα πάρει μέρος και θα μιλήσει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα τον πάρει ο Μητσοτάκης, υποθέτω, μαζί του.
0: Με
1: το Εμπραέρ.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Φάλκον, τι έχουν Εμπραέρ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το κυβερνητικό.
0: Σωστά.
1: Θα τον πάρει, δεν ξέρω.
0: Το Φάλκον συνήθω.
1: Δεν ξέρω, θα τον πάρει μετά και στο Atlantic Council, αυτό που έχει φτιάξει ο Κυριακού.
0: Που θα γίνει στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Ναι,
0: εκεί θα πάει σίγουρα, μαθαίνω, η Μέτσολα. Ο Μητσοτάκης εν μέσω συνεδρίου θα εγκαταλείψει το συνέδριο για να πάει στο Κώστα Ναβαρίνο με τους Άραβες. Θα πάει Λαγκάρτ, θα πάει ο Γιούνκερ. Θα πάνε πολύ αγκαζέ, αγκαζάρισμα. Στο συνέδριο θα είναι και ο Βέμπερ. Δηλαδή όλοι αυτοί μετά.
1: Ο Φιλανδός Πρωθυπουργός.
0: Θα κατηφορήσουν.
1: Πρόεδρος μάλλον, πρόεδρος Φιλανδίας. Είναι σημαντική.
0: Θα
1: τέτοια.
0: Γίνει αυτό το event, πώς το είπες, Atlantic
1: Council.
0: Council. Λοιπόν,
1: τώρα τι Ατλαντικό Συμβούλιο είναι αυτό, δεν το ξέρω.
0: Ωραιότατα, για ενεργειακά θέματα.
1: Θα είναι ο πώς τον λέγαμε τον παλιό.
0: Ποιο?
1: Πρωθυπουργό της Βρετανίας που κέρδισε τρεις συνεχόμενες από τους νέους εργατικούς, Τόνι Μπλερ.
0: Τόνι Μπλερ.
1: Ο οποίος έχει προσληφθεί τώρα από τον Θοδωρή Κυριακού ως σύμβουλος του ομίλου του. Είδες, ο όμιλος Αντένα έχει γίνει πλέον παγκόσμιος παίκτης. Εξαγόρασε δύο ιστορικές εφημερίδες στην Ιταλία, τη Στάμπα και την Ρεπούμπλικα νομίζω, αλλά έχουν μπει πάρα πολλά κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το Κατάρ και όλες οι ηγεσίες του Κατάρ.
0: Και αυτό
1: Κατάρ,
0: και είναι με Άραβες,
1: ναι,
0: αυτό το
1: θα
0: κάμψι.
1: Είναι εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί. Περιτεύει να πούμε ότι πάρα πολλές βίλες τις έχουν πάρει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από το Κατάρ, από όλοι αυτοί είναι εκεί, ναι. Ο Σαντακόπουλος τώρα είναι ο Αχιλλέας εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό που έλεγες, επειδή λέγαμε για τους Κινέζους,
1: ναι.
0: Ο Καραμαλής λέει θα πάει στην Ξάνθη τις μέρες του συνεδρίου,
1: θα μιλήσει.
0: Η Ξάνθη είναι και η έδρα της εταιρείας καπνοπαραγωγών στην οποία είναι πρόεδρος και εκεί λέει θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο πρέσβη.
1: Α, θα τα βρούνε. Μην ξεχνάμε ότι επί πρωθυπουργίας Καραμαλή νομίζω.
0: Θυμάσαι που είχε τιμηθεί κιόλας προμηνών από την Κίνα ο Καραμαλής, ναι. Και είχε απευθύνει μία ομιλία όταν η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ είχε βάλει κατά των Κινέζων και της Κόσκο στο λιμάνι.
1: Σωστά.
0: Του Πειραιά.
1: Γιατί το λιμάνι, ας πούμε, του Πειραιά δόθηκε στην Κόσκο επί πρωθυπουργίας Καραμαλή, να πούμε, και οι Κινέζοι δεν το ξεχνάνε. Βεβαίως να πούμε ότι αν αναγνωρίζουν κάποιον Έλληνα πολιτικό και αξιωματούχο οι Κινέζοι,

0: Κινέζοι, αυτός είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, τον οποίον ο Xi Jinping τον έβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο του μεγαλύτερου project του αιώνα, αξίας 2,5-3 εκατομμυρίων, mm-hmm. που είναι ο λεγόμενος δρόμος του μεταξιού.
1: Ο δρόμος του μεταξιού,
0: ναι. One Belt, One
1: Road. One Road.
0: Λοιπόν, και έχει βάλει
1: μετά
0: δύο.
1: Έγινε, μετεξελίχθηκε στην ουρά του Δράκου.
0: Ναι, τώρα έχει βάλει δύο πρωθυπουργούς από την Ευρώπη, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Γιώργο Παπανδρέου, mm-hmm. και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, τον Φιγιόν. Αυτοί οι δύο συμμετέχουν στο 20, είναι 21 μέλη νομίζω, εκ των οποίων βεβαίως στην πλειοψηφία νομίζω τα 11 είναι Κινέζοι, και από εκεί και μετά έχουν προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία, mm-hmm. από την Αμερική, από την Αφρική, από παντού, από όλες τις Ηπείρους. Και από την Ελλάδα επελέγει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έχει ιδιαίτερες σχέσεις και με κάποιους εκεί Κινέζους, οι οποίοι παίζουν μεγάλο ρόλο στα ιστορικά πράγματα, ναι. και μάλιστα έχει φτιάξει και ένα ίδρυμα για τη δημοκρατία, όπου εκπαιδεύονται νέα παιδιά της μεσαίας και πάνω τάξης των Κινέζων. Εδώ θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή λένε ότι η μεσαία τάξη της Κίνας είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Από το 1 εκατομμύριο, 1,5
1: εκατομμύριο. Πώς προσδιορίζεται η μεσαία τάξη στην Κίνα?
0: Με βάση, υποθέτω, κάποιο εισόδημα, με βάση το ετήσιο εισόδημα, με βάση τα προνόμια που έχουν. Υποθέτω και εδώ, δεν θεωρούμε, όχι αυτό που έλεγε κάποιος, όποιος έχει 20.000 είναι μεσαία τάξη. Αν έχεις πάνω από 50-60 χιλιάδες, θεωρείσαι, υποθέτω, εδώ μεσαία τάξη. Δηλαδή να παίρνεις 4-5 χιλιάδες, άρα να έχεις, ναι. μια αγοραστική δυνατότητα, ναι. αυξημένη.
1: Εδώ πάντως μεσαία εδώ, τάξη τίποτα. Θεωρείται τα 20-25.
0: Άστα, ναι,
1: οικογενειακό,
0: ναι.
1: εισόδημα.
0: Αλλά
1: μόνο εκεί, έτσι μπορείς, λοιπόν, να πάρεις κανένα πας.
0: Από το 1,5 δις, περίπου 150 εκατομμύρια, το 10% mm-hmm. θεωρείται μεσαία τάξη, και λέγεται, οι αναλυτές λένε, ότι αν η μεσαία τάξη της Κίνας φτάσει ή ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια, ναι. τότε ενδεχομένως, εκτός από τα οικονομικά ωφέλη που έχουν αυτοί, θα ζητήσουν και πολιτική, να έχουν και λόγο στα πολιτικά πράγματα, και τότε ενδεχομένως ο mm-hmm. κρατικός καπιταλισμός, να το πούμε, ή κρατικός σοσιαλισμός της Κίνας θα κινδυνεύσει, όταν η μεσαία τάξη ζητήσει και πολιτικά δικαιώματα. Γιατί mm-hmm. τώρα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα που ελέγχει τα πάντα. Είναι ανοιχτό, βέβαια. Ο Τραμπ πήγε, νομίζω, 20 μεγάλες εταιρείες αμερικάνικες, και ο Xi Jinping τους είπε ότι οι πόρτες συνεχώς θα ανοίγουν για εσάς.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η ώρα για τους τίτλους ειδήσεων,
0: να πω ότι υπάρχει μία.
1: Όχι, τώρα δεν θα πω. Θα πω ότι πριν από το συνέδριο είχαμε χθες την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη.
0: Ναι,
1: πολύ δεικτική. Μου έβαλε λίγο σε υποψίες μου πως θέλει να κατευθυνθεί σε κανέναν άλλον πολιτικό σχηματισμό. Και υπάρχει σήμερα μία παρέμβαση των 10, λέει, που λέει ότι ζητούν νέο πολιτικό φορέα στον ευρύτερο χώρο της δεξιάς. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχει να κάνει. Υπάρχει 10. Μια επιστολή την οποία διαβάζω τώρα από την Ευσύν, δεν έχουμε χρόνο να την πω. Προσπαθώ να βρω τα ονόματα των 10 στελεχών. Ναι. Συγγνώμη,
0: θα είναι τίποτα παλί, ας πούμε.
1: Αυτό το.
0: Από το Μαρκόπουλο της Εύβοιας.
1: Το.
0: Μέχρι
1: λοιπόν. Να. Μανώλης Αγγελάκας, πρώην Ευρωβουλευτής. Γιώργος Βερναρδάκης, πρώην διοικητής ΟΑΕΔ. Χρήστος Ζώης, τον ξέρουμε, πρώην βουλευτής. Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός. Δημήτρης Πανοζάχος, πρώην γενικός γραμματέας και πρώην μέλος πολιτικού. Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Κορδάς, την ξέρουμε και την κυρία Φευρονία. Σέργιος Τσίφτης, Σεραφείμ Τσόκας. Λοιπόν, μήπως κανένα κόμμα Σαμαρά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να τα συνδέσουμε λίγο αυτά δεν τα νομίζω, ζητήματα.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ναι. Ο Ζώης, από ό,τι βλέπω, είχε φτιάξει αυτό σε ένα δικό του κόμμα, νομίζω.
1: Σε πάση
0: περίπτωση, θα τα δούμε.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διερευνήσουμε. Πάντως έρχεται παραμονές του συνεδρίου και αυτό, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτή, νομίζω, η κοπέλα, πώς την είπες,
1: Αγγελεστάθη. Αγγελεστάθη.
0: Για κάποιους άλλους λόγους, κάτι μάλλον λέει, γιατί ότι τις είχαν υποσχεθεί, δεν το κάνανε, και κάποιοι από το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας λέγεται ότι, γιατί την έχουν σε κάποια κρατική υπηρεσία επικεφαλής.
1: Α, μάλιστα, δεν το ξέρω.
0: Ότι κάποιοι ενδεχομένως την κατηγόρησαν Και γι' αυτό ήταν τόσο σκληρή στην δήλωσή της. Να πούμε ότι η Γελαστάθη είναι η κόρη του Νίκου Γελαστάθη.
1: Του υπουργού.
0: Του
1: πρώην.
0: Από τη Φωκίδα. Αυτή όμως είναι και πρώην βουλευτής, όχι βουλεύτρια.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για την Ιωάννα.
0: Οκ, okay, ό,τι πείτε.
1: Διότι, τι? Όχι, είναι η κυρία Λυκομήτρου που περιμένει καρτερικά.
0: Ήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ακροποδητή.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, τίτλος είναι σήμερα.
1: Ένα πράγμα.
0: Σιτζιπίνκ.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Θανατηφόρο τροχαίο στα Ανοπατήσια, νεκρή 79χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό στη λεωφόρο Ηρακλείου. Συνελήφθη ο οδηγός, διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Μήνυμα πως λέει περιμένουν να δουν αν Κίνα και οι ΗΠΑ μπορούν να οικοδομήσουν νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι, αναφερόντας ως παράδειγμα την παγίδα του Θουκυδίδη κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός κοντά στα στενά του Ορμούζ, πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει τεθεί υποκατάληψη και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με τη Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Αναποφευκτή αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτήριων στην Ευρώπη λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση κόστου στα καύσιμα, λέει η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας διαμηνή. Πρόσφυγη του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προαναγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Προηγήθηκε ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εγκαλεί πως νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας το ποσό σε τράπεζες του εξωτερικού. Στις 21 Μαΐου στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μειώνονται δραστικά και αναδρομικά τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατουμένων φόρων που είχαν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024 έως και σήμερα με νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι επαγγελματίες θα λάβουν πίσω τη διαφορά. Νεφώσεις με τοπικές ασθένειες βροχές στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: νύχτες μου.
1: Είδες που ψάχναμε και αναζητούσαμε τον κύριο Γιάννη Οικονόμο, βουλευτή θεότητας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Ναι, να πούμε ότι ο Γιάννης Οικονόμου όχι μόνο υπήρξε υπουργός και εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, αλλά ήταν πρόεδρος και στην ΟΝΕΔ, στην Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μια μακρά διαδρομή και θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις Βούλα, να του κάνω την πρώτη ερώτηση.
1: Φυσικά, εννοείται. Εγώ απλώς θα του πω την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα σας.
2: Πώς νιώθετε εσείς με τόσο μακρά διαδρομή στα κομματικά δρόμενα της παρατάξεώς σας, όταν αύριο αρχίζει το συνέδριο και θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, δύο πρώην πρόεδροι του κόμματός σας. Αυτό πώς το βιώνετε εσείς, αλλά και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την απουσία.
3: Δεν είναι ευχάριστο. Είναι και πρωτόγνωρο, είναι και δυσάριστο είναι.
2: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά όμως οφείλουμε να επικεντρώσουμε σε αυτά που μπορούμε να κερδίσουμε από το συνέδριο, στο ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός για τον πολιτικό μας οργανισμό, σε ένα κρίσιμο ορόσημο και για την κυβέρνηση και για το στόχο της διεκδίκησης της νέας αυτοδυναμίας, αλλά και για τη χώρα, και να δούμε πώς μέσα από την παρουσία μας στο συνέδριο και τις διαδικασίες που θα γίνουν και την επικοινωνία με την οργανωμένη κομματική μας βάση θα βγούμε πιο σοφοί, πιο έτοιμοι, πιο δυναμωμένοι για τη διεκδίκηση των στόχων και για τον τόπο.
1: Ποιο είναι το επίδικο για το συνέδριό σας, κύριε?
2: Μια νέα ενότητα.
3: Τα συνέδρια των κομμάτων και των μεγάλων προσφυλακτικών κομμάτων στην εποχή μας, που είναι διαφορετική σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κομμάτων έτσι σε σχέση με πριν, γιατί σας άκουσα και αναφερθήκατε στην πολιτική μου διαδρομή και σας ευχαριστώ.
2: Ναι.
3: Δεν λέω καλύτερο ή χειρότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει, κακά τα ψέματα, έχει αλλάξει και η μορφή των κομμάτων και η συμμετοχή του κόσμου στα κόμματα και οι προσδοκίες της κοινωνίας από τις μεγάλες διαδικασίες των κομμάτων. Δεν ξέρω προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, μεγάλη κουβέντα αυτή. Ναι. Αλλά σε αυτή την χρονική φάση η Νέα Δημοκρατία, σαν ένας πολύ μεγάλος πολιτικός οργανισμός, ήταν, θα έλεγα, το μεγαλύτερο κόμμα στην πατρίδα μας, που έχει επιδείξει και τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, οφείλει στο σημείο που θα γίνει το συνέδριο να αξιολογήσει την αποδοτικότητα των πολιτικών μας στη διαδρομή από το 2019 μέχρι σήμερα, προφανώς με θετικό πρόσημο, να αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες που δημιουργούν καινούργια ζητήματα και τα καινούργια ζητήματα πάντοτε θέλουν νέες λύσεις, και προς την κατεύθυνση αυτή να χαράξουμε τον δρόμο και τη στρατηγική μας για τις επόμενες εκλογές, που ένας είναι ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές, η επίτευξη μιας νέας μεγάλης νίκης, μιας νέας αυτοδυναμίας.
2: Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, γιατί και εδώ θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, παρότι η αντιπολίτευση είναι πολυδιασπασμένη, δεν υπάρχει ένα ισχυρό κόμμα το οποίο να αντιπολιτεύεται και τη Νέα Δημοκρατία που προπορεύεται, εν τούτης και η αντισυμπολίτευση, βλέπω τα χάλια της έχει δημοσκοπικά, είναι στο 22, είδαμε μια τελευταία δημοσκόπηση. Πώς γίνεται με τόσο χάλια αντιπολίτευση να είστε χάλια και εσείς? Γιατί αυτοδυναμία κανείς δεν το λέει, ούτε ο Μητσοτάκης. Κάποια συνέντευξη το άκουσα ότι δεν το...
3: Η ανάγνωση των δημοσκοπήσεων βοηθάει στο να βγάλουμε πολλαπλά συμπεράσματα, τα οποία έχουν και τη θετική του διάσταση, έχουν τη διάσταση του προβληματισμού. Ποια είναι η θετική διάσταση? Ότι δεν είναι συνηθισμένο στη μεταπολίτευση στη χώρα, νομίζω και σε καμία χώρα, μετά από δύο κυβερνητικές θητείες, να υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ του κόμματος που κυβερνά και των υπολείπων κομμάτων. Αυτό είναι πρωτοφανές και αυτό πέραν των προβλημάτων.
2: Αυτό είναι το θετικό για εσάς. Μπορείτε να μας πείτε και το αρνητικό?
3: Αυτό λοιπόν είναι το θετικό. Αυτό που είναι σημείο προβληματισμού και που νομίζω ότι οφείλουμε να το δούμε με μεγαλύτερη ένταση από εδώ και στο εξής, και συνδέεται με το πρώτο, είναι πώς θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία και την επαφή μας με έναν κόσμο που έχει διαμορφώσει τα ποσοστά μας σε αυτή τη ζώνη της πρόθεσης ψήφου του 28, του 29, του 30%, γιατί στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος εκεί είναι τα νούμερα. Ο κόσμος αυτός που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τα ποσοστά που απαιτούνται για την αυτοδυναμία δεν έχει τοποθετηθεί αλλού, δεν έχει πάει σε άλλα κόμματα, δεν αναζητά λύση κυβέρνησης, λύση αξιόπιστης απάντησης στα προβλήματά του κάπου αλλού. Στέκεται σε μια γκρίζα ζώνη, την ονομάζουν δημοσκόπηση, σε μια φάση αναμονής, θα πω εγώ. Φεύγοντας από εμάς, εκεί έχει μείνει και έχει μείνει καιρό τώρα, δεν έχει πάει κάπου αλλού. Και μην γελιόμαστε, ξέρει τι μπορεί να είναι το κάτι αλλού. Δηλαδή, δεν είναι ότι περιμένει τον κύριο Τσίπρα για να πάει, την κυρία Καριστιανού για να τρέξει ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο.
2: Αν είναι και ο κύριος Σαμαράς.
3: το μεγάλο στοίχημα για μας, ναι. θα σας πω, το μεγάλο ναι. στοίχημα για μας λοιπόν είναι αυτό τον κόσμο να τον εκφράσουμε ξανά, mm-hmm. να ξαναβρούμε τα σημεία ταύτισης, να ξαναδούμε τι έφτεξε και βρίσκεται σε απόσταση, να του μιλήσουμε με την πειθό, με τα επιχειρήματα, αλλά και με το λόγο που θα φαινθεί στην ψυχή και στην καρδιά του, αλλά και στο μυαλό του, για να ξανάρθει κοντά μας.
1: Άρα
3: και
1: εδώ χρειάζεται ίσως αλλαγή γραμμής, ίσως ή αντίληψης, θεώρησης των πραγμάτων, κύριε οικονόμου.
3: Και πάντοτε στην πολιτική χρειάζεται κανείς να κάνει βελτιώσεις σημειακές. Αν ναι. τα πράγματα ήταν τέλεια σε κανένα σύστημα, σε κανένα οργανισμό, τα πράγματα δεν μπορεί να πηγαίνουν τέλεια. Πολύ περισσότερο όταν η διακυβέρνηση στη σύγχρονη εποχή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση και εξίσωση και κυρίως όταν διέρχεται και μέσα από πολλαπλής κρίσεις και εσωτερικές και
2: διεθνείς.
3: Προφανώς και χρειάζονται προσαρμογές και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό.
2: Είπατε ότι τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού ενδεχομένως δεν θα πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αν υπάρξει και το κόμμα Σαμαρά, όπως λέγεται, νομίζω τότε. Όπως λένε ήδη οι δημοσκόποι, οι αναλυτές, όλοι αυτοί, ότι στην περίπτωση αυτή μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως να κινηθεί στην περιοχή του 25% και να μην πάρει τον πόνος και να έχουν μια συνολική ανασύνθεση του πολιτικού και κομματικού σκηνικού στη χώρα μας. Ορισμένοι λένε ότι θα πάμε για μια νέα μεταπολίτευση, εμένα δεν μου αρέσει ο όρος και δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, αλλά αν έρθουν τα πάνω κάτω θα μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι το γεγονός ότι είστε σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά έχει να κάνει και το ξέρετε εσείς καλά, γιατί είστε ένας άνθρωπος που λέει την άποψή του και μιλάτε με την κομματική βάση. Εγώ μιλάω με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στην περιφέρεια, τα οποία είναι προβληματισμένα, θα το έλεγα, και αυτός είναι επιϊκής όρος. Με τα θέματα που έχουν προκύψει, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη, των υποκλοπών, των τεμπών, όλα, η διαχείριση όλη αυτή.
1: Επιστολή που έστειλαν ο κύριος οικονόμου και άλλοι τέσσερις.
2: Ναι, όλοι αυτοί ήταν για το επιτελικό κράτος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ξέρω αν θα εκφραστεί στο συνέδριο, υπάρχει μια δυσαρέσκεια.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Σας περιέγραψα και πριν. Yeah. Ένας κόσμος και ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής μας βάσης, άνθρωποι συντηρητικοί, άνθρωποι κεντροδεξιοί, άνθρωποι φιλελεύθεροι, για διάφορους λόγους, κρατούν μια στάση αναμονής, έχουν απομακρυνθεί, εκφράζουν με έναν τρόπο το μήνυμά τους ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αλλάξουμε, να γίνουμε αλλιώς, να γίνουμε όπως μας ήθελαν και όπως μας υπερψήφισαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η μάχη επανασύνδεση με αυτούς τους ανθρώπους είναι χαμένη μάχη. Mm. Γίνανε λάθη, υπήρξαν αστοχίες. Οι αστοχίες αυτές επισημάνθηκαν, διορθώνονται. Είναι μπροστά μας ο χρόνος για να τις διορθώσουμε με ακόμη γρηγορότερο ρυθμό. Διότι περιγράψατε μια σειρά από πράγματα που μπορεί να είναι αιτίες για να αισθάνονται οι άνθρωποι αυτοί που σας είπα έτσι όπως αισθάνονται. Από την άλλη πλευρά, όταν κανείς επιλέγει κυβέρνηση, όταν έρχεται μπροστά από την κάλπη, υπάρχουν διάφορα πράγματα και διάφορα κριτήρια που συνυπολογίζει για το πώς θα δώσει την ψήφο και την εμπιστοσύνη του. Εκεί λοιπόν οφείλουμε, αναγνωρίζοντας τα αρνητικά, κάνοντας προσπάθειες έτσι ώστε τα αρνητικά αυτά να δείξουμε ότι τα έχουμε αντιληφθεί και τα διορθώνουμε στην πράξη, να αναδείξουμε τα θετικά και στο τέλος του ισοζύγιου να είναι τέτοιο που θα ξαναφέρει τον κόσμο αυτό κοντά μας. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η μοναδική συλλογιστική και στρατηγική την οποία πρέπει να επιχειρήσουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Ένα κόμμα με ρίζες στην κοινωνία, η μεγάλη κεντροδεξιά, η μήτρα της κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο. Προφανώς την εμπιστεύονται και έρχονται στις τάξεις της και είναι μαζί μας άνθρωποι και με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες. Αυτή είναι η κερί μας, έτσι είναι σήμερα και έτσι πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν τα κόμματα, μεγάλα, πολύ συνεκτικά, αλλά με σεβασμό, με γνώση, με ενσυναίσθηση, με επαφή με τον κόσμο. Και αυτή η στρατηγική μας οδηγεί στο να μην ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να χαράσουμε στρατηγική με βάση ποια κόμματα είναι, ποια μπορεί να γίνουν, τι θα κάνει ο ένας, τι θα κάνει ο άλλος. Εμείς έχουμε ένα στόχο. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε μια εντολή νέας αυτοδυναμίας. Και αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση για την πατρίδα, αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε μια νέα αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Μα αν δεν την πάρετε,
1: λοιπόν,
2: τι
1: δεν
2: θα
1: την
2: γίνει?
1: Πάρετε, ναι. Είναι τι κοινό το ερώτημα. Αυτό θα συνιστά μια αποτυχία, ίσως με τόσο κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Είναι έτσι ενδιαφέρουσα η οπτική σας.
3: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε υποθετικά σενάρια με το αν και με το πώς και με το πού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο κόσμος που ψηφίζει στο τέλος της γραφής αξιολογεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του πολιτικού σκηνικού. Ο κόσμος αξιολογεί τι θέλει να διαμορφώσει για την επόμενη μέρα και η ψήφος του θα είναι αυτή που θα δείξει στον δρόμο. Εμάς όμως ο στόχος μας οφείλει να είναι ένας και καθαρός, και όταν έχεις ένα στόχο δεν μπορεί να αναλώνεσαι σε εκτίμηση ή εν πάση περιπτώσει αξιολόγηση διαφορετικών εναλλακτικών. Θα δεις εκείνη την ώρα πώς θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν είναι, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι κόμμα το οποίο, είναι κόμμα το οποίο κατεβαίνει με μια κυβερνητική ατζέντα πεπραγμένα. Έχουμε πλήρη συνέστηση ότι από το 19 μέχρι σήμερα τον τόπο τον πήγαμε μπροστά. Έχουμε συνέστηση των αδυναμιών ή εν πάση περιπτώσει των ζητημάτων στα οποία οφείλουμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Θέλετε με αποκλήσεις. Άλλοι πιστεύουν ότι αυτά βαραίνουν περισσότερο, άλλοι πιστεύουν ότι δεν έχουν τόσο σημασία μπροστά σε αυτά που έχουμε πετύχει. Αλλά λογικό είναι αυτό σε μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Πάντως ο στόχος, η συνισταμένη κατεύθυνση είναι κοινή. Και προς τα... αυτό θα το δεχτούμε στους πολίτες.
1: Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν και κάποιες σκιές. Τα ακούω όλα όσα λέτε. Υπάρχει όμως η μεγάλη σκιά των υποκλοπών και είχαμε και την παρέμβαση του κυρίου Δημητριάδη με συνέντευξή του την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό δεν γεννά πολλά ερωτήματα από μόνο.
3: Το να γεννά ερωτήματα. Η παρέμβασή του ή το θέμα αυτό καθ' αυτό.
1: Όχι η παρέμβαση, αυτά που είπε με την παρέμβασή
2: του. Και η παρέμβαση.
1: Και η παρέμβαση. Και η παρέμβαση για το αν ήθελε να στείλει κάποια μηνύματα.
3: Ακούστε, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση, καταρχήν νομίζω ότι οποιοδήποτε θα αναγνωρίζει ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να παρεμβαίνει, να λέει τη γνώμη του, να γράφει άρθρα, να δίνει συνεντεύξεις, να κάνει το οτιδήποτε.
2: Εντάξει, ο Δημητριάδης δεν είναι το καθένας. Ο Δημητριάδης ήταν ο Γενικός Γραμματείας Κυβερνήσεως. Παρετήθη με τις υποκλοπές. 4 χρόνια τώρα δεν μίλησε και παραμονές του συνεδρίου. Και όταν επανήλθε με τέτοια μεγάλη ορμή το θέμα των υποκλοπών πάλι με την μη ανάσυρση της υπόθεσης.
3: Λέω επί της αρχής, οποιοδήποτε δεν πει ότι είναι δικαιός, δεν είναι συνέντευξη να μιλάς. Έχει μία άποψη για το τι πρέπει να πει για να εκφράσει τη θέση του σε ένα θέμα στο οποίο η αλήθεια είναι ότι αποτελεί κεντρικό πρόσωπο και όλοι μιλούσαν συνεχώς εκτός από αυτό. Διάλεξε να το πει και να το κάνει. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μιλάμε για μια υπόθεση η οποία ήταν και εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη, πέρα από την προσωπική οπτική και ερμηνεία που δίνει ο καθένας, ο οποίος μπορεί να είχε και ένα συγκεκριμένο ρόλο στην υπόθεση αυτή εκ της θέσεώς του. Είναι μια ιστορία η οποία εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή στη δικαιοσύνη και νομίζω ότι οι αναπάντητες, δεν θα μείνει καμία αναπάντητη σκιά, δεδομένου ότι όλα τα ζητήματα εξακολουθούν να είναι ενεργά μέσω της δίκης στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό.
2: Αγαπητέ Γιάννη, τώρα με συγχωρείς. Αγαπητέ Γιάννη, με συγχωρείς. Μπορεί στο εφετείο για τη δίκη των 4 ιδιωτών, αλλά αυτοί έχουν πει, ο Ντίλιαν πώς τον λένε, ότι εγώ τα έδωσα στην κυβέρνηση και στην ΚΥΠ. Δεν είναι ιδιώτες αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το λογισμικό, το Πρέταντορ. Γιατί αρνείστε εσείς να γίνουν εξεταστικές και προανακριτικές στη Βουλή, όχι μόνο στη δικαιοσύνη, αλλά να δούμε και τι έγινε στη Βουλή. Υποβαθμίζεται το ρόλο του Κοινοβουλίου.
1: Υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα της Βουλής και αυτό ο έλεγχος.
2: Δεν θα πρέπει και κοινοβουλευτικά να υπάρξει.
3: Ούτε υποβαθμίζουμε, ούτε υποτιμούμε το οτιδήποτε.
2: Να γίνει λοιπόν εξεταστική, να γίνει προανακριτική.
3: Να δούμε την πρόταση, να την αξιολογήσουμε σε βάθος και με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα. Ναι. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε. Λέω όμως επί της αρχής ότι αυτή την ώρα έχεις μία υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη.
2: Ναι.
3: Όταν έχεις μια υπόθεση που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη και που και ο κύριος Ντίλιαν φαντάζομαι ότι αυτά που λέει, που εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει κανείς να τα αξιολογήσει και να τους δώσει μια σημασία, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει υπόθεση. Έτσι, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί και ούτω καθεξής και που, εν πάση περιπτώσει, λέει πράγματα, και αυτό είναι λογικό προς όφελος της υπεράσπισης του εαυτού του, είναι πολύ ανοιχτή η υπόθεση. Όσο η υπόθεση είναι ανοιχτή και θα γίνει και η δίκη, οποιαδήποτε στοιχεία καινούργια έχει να εισφέρει οποιοδήποτε, υπάρχει το πεδίο να έρθει, να τα καταθέσει και να αξιολογούνται συνέχεια. Δυναμική είναι η διαδικασία.
1: Υπάρχει και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει, χωριστά μεν, αλλά έχουν ζητήσει να προσέλθει και ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ.
3: Νομίζω ότι υπάρχει η πλειοψηφία των 2/5, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, που προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής για τη σύγκληση Επιτροπής. Αξιολογήσει το Προεδρείο της Βουλής πώς θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες από εκεί και πέρα. Είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί πως η κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς είναι ένα καμπανάκι σε όλους μας. Και προς την προσπάθεια εργαλειοποίησης και προς την προσπάθεια να δείξουμε ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Η κοινωνία και τα δύο αυτά τα βλέπει και απέναντι στα δύο αυτά μας λέει ότι δεν πρέπει να κακοποιούμε τους θεσμούς. Πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Δεν πρέπει να επαινούμε αποφάσεις δικαιοσύνης που ενδεχομένως είναι προ μια κατεύθυνση πολιτική στόχευση που κάποιοι έχουν και να αποδοκιμάζουμε κάποιες άλλες οι οποίες δεν εξυπηρετούν αυτή την πολιτική στόχευση. Χρειάζεται μέτρο και χρειάζεται σεβασμό στη λειτουργία της δικαιοσύνης και των θεσμών. Συνολικά ως πολιτικό σύστημα, συνολικά, και δεν τρέπομαι να το πω, εγώ το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα με έναν τρόπο, ναι, ο βαθμός μας δεν είναι καλός συνολικά. Mm. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προβληματιστούμε όλοι. Γιατί ξέρετε, όταν απονημοποιούνται στη συνείδηση της κοινωνίας οι θεσμοί, πάμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μετά. Και δεν υπάρχει πολιτικό όφελος για κανέναν. Όποιος νομίζει ότι βγαίνει πολιτικά κερδισμένος από αυτή την τακτική, κάνει λάθος. Πολιτικά κερδισμένοι βγαίνουν τα άκρα, τα ακραία άκρα και οι λαϊκιστές. Και τα προβλήματα μετά γυρνάνε πίσω και τον λογαριασμό.
2: Και ο βαθμός εμπιστοσύνης μειώνεται περαιτέρω, επειδή, κύριε Οικονόμου, θεωρώ ότι είστε ένας έντιμος άνθρωπος και ευθύς. Γιατί δεν θα έπρεπε τότε όλα αυτά να μην υπάρχει καμία σκιά? Βεβαίως, τι είπατε, κύριε, πώς σας λένε, ότι πουλήσατε στην κυβέρνηση? Φέρτε εδώ τα στοιχεία σας. Έλατε εδώ να απολογηθείτε. Σε κλειστή συνεδρίαση της Βουλής Θεσμών και Διαφάνειας. Σε κλειστή, δεν λέω εγώ. Να μάθει τουλάχιστον το κοινοβούλιο τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν θέματα κατασκοπίας. Τώρα έγινε άλλο. Πήγε, λέει, και στο Ευρωκοινοβούλιο και λέει ότι όταν μιλούσε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος με έναν ομόλογό του ή ο Υπουργός Εξωτερικών με έναν άλλον, και ήταν σε σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας και πορείας και των εξελίξεων, είχαμε και θέματα τέτοια. Φοβάστε ότι μπορεί να εμείς προσπαθούμε εδώ να το κλείσουμε και μπορεί να μας ανοίξει από κάπου αλλού? Αυτό είναι σε βάρος όχι μόνο της κυβερνήσεως αλλά συνολικά του συστήματος του πολιτικού.
3: Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πού είναι η αλήθεια, πού είναι το μέτρο, πού είναι η σοβαρή ανησυχία και πού είναι η υπερβολή σε όλη αυτή την υπόλοιπη.
2: Ωραία, γιατί καλέστε φορές, να το κρίνουμε πού είναι η υπερβολή.
3: Λέω όμως το εξής. Εγώ τον ακούω τον προβληματισμό σας και δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι έχει μια λογική, σου λέει κάποιος κάτι. Από την άλλη πλευρά, εδώ έχουμε μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή, τι εμποδίζει τον οποιοδήποτε ισχυρίζεται ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τι μου λες και τι μου αποδίδεις και τι με κατηγορείς, δεν έχω καμία σχέση, έκανα κάτι άλλο και ειδού οι αποδείξεις. Τι τον εμποδίζει εφόσον είναι έτσι όπως τα λέει? Δεν το κρίνω, δεν το ξέρω. Λέω, εγώ ήταν άλλη η ενημέρωση που έχω και άλλη είναι η εικόνα που έχω και μέχρι σήμερα, εφόσον δεν προκύψει κάτι διαφορετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα ζήτημα είναι αυτό, έτσι με βάση τα όσα σας λέω εγώ σήμερα. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι οι ισχυρισμοί που υπάρχουν. Τι εμποδίζει λοιπόν στις αρμόδιες δικαστικές κληρονομιές, διότι η υπόθεση δεν
2: σωστά,
3: βρίσκεται στο κοινοβούλιο.
2: Ναι, να το καλέσω.
3: Να πάει κάποιος παιδιά και να πει: όχι, όσο θα πάει μόνος του. Είναι, υπάρχει εφετείο. Υπάρχει διαδικασία, εξέλιξη. Υπήρχε δικαστήριο. Τι εμποδίζει κάποιον δηλαδή που έχει στη διάθεσή του στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του να βγει και να πει ότι παιδιά δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να
2: λέτε στο εφετείο?
3: Και τι παραπάνω θα εισφέρει δηλαδή?
2: Λέτε στο
3: ζήτημα ποιο είναι? Να δώσει ένα πεδίο για να έρθει να πει στο πεδίο αυτά που δεν ήθελε να πει στη δικαιοσύνη οπουδήποτε αλλού?
2: Ωραία.
3: Κάπου εκεί λοιπόν μπαίνει μέσα η λογική ανησυχία, ένσταση θα πω εγώ, της πολιτικής εργαλειοποίησης. Διότι αν δεν υπήρχε διαδικασία ανοιχτή, θα μου έλεγες μισό λεπτό, Οικονόμου. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
2: Ωραία, εγώ σας λέω το άλλο, κύριε Οικονόμου. Εσείς θα καταψηφίσετε, αν δεν το ξέρω, αλλά ακούγεται πολύ και γράφεται κατά κόρον, ότι ενδεχομένως προωθείτε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία της κυβερνήσεως, ώστε ο κύριος αυτός, ο
1: προμηθευτής,
2: δεν ξέρω με τι, να αθωωθεί. Να μην φάει τα 126 χρόνια,
1: τα 8
2: χρόνια τα οποία
1: αυτά,
2: αυτά να φύγουν. Θα ψηφίσετε εσείς μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία?
3: Εγώ δεν έχω ακούσει κάποια πρόθεση της κυβέρνησης να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
2: Αν υπάρξει όμως, αν εκδηλωθεί, θα είστε απέναντι.
3: Και ούτε μπορώ να σας απαντήσω σε υποθετικές ερωτήσεις, και ούτε. Αλλά θέλετε να σας πω για να μην υποκφεύγω. Δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάποιο λόγο να κινηθεί προς αυτή τη λογική.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε να δούμε
3: τι σκεπτικά θα αναπτυχθούν και τι θα γίνουν.
2: Την κριτική που ασκήσατε στο επιτελικό κράτος, την κριτική που ασκήσατε, θα την επαναλάβετε στο συνεδριό σας?
3: Εμείς στην επιστολή μας αλλά και στην τοποθέτησή μας στην κοινοβουλευτική ομάδα αναδείξαμε την ανάγκη βελτίωσης μιας σειράς λειτουργιών, μιας παραπάνω, αν θέλετε, δόσης πολιτικής στο γενικό μας κυβερνητικό αφήγημα, γιατί άλλο πράγμα είναι η εφαρμογή και άλλο πράγμα πολιτικός σχεδιασμός και η προτεραιοποίηση. Με στόχο, όπως σας είπα και προηγουμένως, να συμβάλλουμε για την επίτευξη της τρίτης αυτοδυναμίας. Ναι. Τώρα στο συνέδριό μας έχουμε να πούμε και αυτά και άλλα πράγματα. Με
1: εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
3: Για το κόμμα μας, για όλα.
1: Ναι. Επειδή κάποιοι σας βάφτισαν εσάς με την επιστολή ως αντάρτες, το βάζω σε εισαγωγικά. Και είπε ο Νίκος προηγουμένως εδώ ο Φελέκης ότι είστε ένας έντιμος πολιτικός, όμως υπήρξε και κυβερνητικός εκπρόσωπος στο 41%. Συμβαδίζουν όλα αυτά?
3: Υπάρχει μια στερεοτυπική προσέγγιση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στο εσωκομματικό και στο πολιτικό και στο δημοσιογραφικό. Κάποιοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι αυτομάτως κολλάνε ως ταμπέλες όταν κάποιος καταθέτει κάποιους προβληματισμούς. Και να αποδίδουμε διάφοροι κίνητρα. Εμάς αυτό το πράγμα δεν μας αφορά, ούτε αντάρτες νιώθουμε, ούτε παραγοντής νιώθουμε, ούτε κανένα ζήτημα εσωκομματικής αμφισβήτησης υπάρχει στην παράταξή μας. Είμαστε άνθρωποι με μια πολιτική διαδρομή, είμαστε άνθρωποι που είναι ο πολιτικός οργανισμός που λέγεται Νέα Δημοκρατία, συνδέεται βιωματικά με την ύπαρξή μας και με τη διαδρομή μας, χωρίς να είμαστε κομμάτια του κομματικού σωλήνα, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι που μαζί με την πολιτική κάναμε και τη δουλειά μας στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και το αξιακό μας υπόβαθρο και μέσα από την πολιτική και μέσα από τη διαδρομή μας είναι αυτό που παίζει ρόλο στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε και μιλάμε. Και ανεξαρτήτως του τι κίνητρα φαντάζεται ο καθένας, ή τι σενάρια πλάθη, ή τι εν πάση περιπτώσει βολεύει και το πολιτικό μάρκετινγκ, για να το πω έτσι, εμάς τα κίνητρά μας είναι απολύτως συγκεκριμένα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε,
3: Γιάννη, με τον καλύτερό μας σε αυτό στην επίτευξη της τρίτης αυτοδυναμίας.
2: Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Να σε ευχαριστήσουμε, να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακολουθεί ο Μοστράτος, ο Κωστής, με το βιβλίο της εβδομάδας, μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και μετά η Ντάμε Σπαθή. Σας χαιρετούμε.
1: Εμείς θα τα πούμε μαζί την Τρίτη.
2: Ναι, τη Δευτέρα,
1: θα είμαι σόλο καριέρα.
2: Θα είμαι μόνη η Σαβούλα. Εμένα με στέλνουν στο Λονδίνο να να κοιτάξω εκεί τι γίνεται με το Στάρμερ.
1: Λοιπόν,
2: αν μπορεί
1: πάμε
2: να σώσουμε.
1: Σωστό, θα με δώσεις, θα σε πάρω τηλέφωνο να δώσεις ρεπορτάζ.
2: Όχι, πάω να κάνω κινήσεις να διασώσουμε την κυβέρνηση.
1: Πάμε, αργήσαμε.
0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη. Ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να κόψει τους πιο σημαντικούς δεσμούς, να εγκαταλείψει οριστικά και τελειωτικά την οικογένειά του. Να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο νάρκισσος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη αποφασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολογήσεις, ο αφηγητής αναλύει διεξοδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιασμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
0: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία και δύο πρώτα λεπτά στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Φωντώνει η αντιπαράθεση Πασόκ Γεωργιάδη με αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκο Ανδρουλάκη. Το Πασόκ προαναγγέλει προσφυγή του Νίκο Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Προέδρου του Κόμματος. Προηγήθηκε η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας που τον εγκαλεί πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα. Και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διατηρεί το ποσό αυτό σε τράπεζες του εξωτερικού. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος 2 φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κ. Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, απαντάει χαριλά ο Τρικούπη. Παράλληλα, σημειώνει πως ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό, προσθέτοντας πως οι λογαριασμοί του κ. Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Ο Πρόεδρος της Βουλής πρότεινε συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός. Ξεκινά αύριο το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη και κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Θόδωρος Ρουσόπουλος. Οι εγγραφές των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν αύριο από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, 10 στελέχη, πρώην υπουργοί, βουλευτές και υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιστολή τους βάλουν κατά του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Υποστηρίζουν ότι οι αξίες τις οποίες στηρίχθηκε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή συνθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ είχε μια καλή συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι, με τις μεταξύ τους συνομιλίες να αφορούν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων, στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του ορμούς. Διαμηνύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Σε έναν αγώνα δρόμου για την ίσπραξη διαφυγόντων φόρων και την αποτροπή παραγραφών προχωράει η ΑΔΕ εντός του έτους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της φορολογικής δίκησης, περίπου 12.000 φορολογούμενοι πρόκειται να λάβουν άμεσα ειδοποιητήρια, καθώς εντοπίστηκαν μέσω στοχευμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να μην έχουν υποβάλει καθόλου φορολογικές δηλώσεις. Την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που κηρύσσει παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ που είχε υποβάλει η Εθνική Τράπεζα στους λεγόμενους προνομιακούς λογαριασμούς, σχολιάζει με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει λόγο για μια μεγάλη νίκη των πολιτών κατά των καρτέλ των τραπεζών και κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που όπως αναφέρει το έχει αφήσει να δρά ανεξέλεγκτο. Στο νοσοκομείο Πέδων εξακολουθούν να βρίσκονται 6 ανήλικα παιδιά που εντοπίστηκαν το βράδυ της Τρίτης σε δώμα στο Περιστέρι έπειτα από καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές και αποκάλυψε τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. Τα παιδιά αυτά δεν πήγαιναν ούτε στο σχολείο. Οι γονείς τους, ηλικίες 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για έκθεση σε βαθμό πλημελήματος σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας με τα τρέψιμα προς 10 ευρώ την ημέρα. Μια 79χρονη έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το πρωί στάνο Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου. Την άτυχη γυναίκα παρέσυρε φορτηγό με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο ΚΑΤ, η τραυματίας υπέκυψε. Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη ενώ διερευνούνται από την τροχαία τα αίτια του δυστυχήματος. Στην Ινδία, τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από σφοδρή καταιγίδα στο Ουτάρ Πραντές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στη 1.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στις Δάμες Παθή.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και Κοιτάξτε να δω.
4: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.
10: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα ένα ευχάριστο νέο. Θέλω. Μπορείς.
1: Έχω προσωπικό ευχάριστο.
0: Για πες.
1: Θα λείπω αύριο. Όχι από εδώ. Φεύγω το μεσημέρι. Εδώ θα έρθω να κάνω κουμπί και μετά θα φύγω.
0: Είναι και τη Δευτέρα.
1: Θα λείπω από εδώ.
0: Α, γιατί κάτι θυμάμαι, κουμάντου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, το κρατήσω το μαγαζί. Αυτό σίγουρα. Το προσωπικό ευχάριστο νέο δεν ήταν ευχάριστο για όλους εμάς τους υπόλοιπους, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν χαίρεστε με τη χαρά μου.
0: Εντάξει, κάτι.
1: Δεν χαίρεστε που θα φύγω, κολλήσω ένα υπόλοιπο ευχάριστο.
0: Πρόσεξε με τώρα, θα το παίξω λότο, θα πας Κρήτη.
1: Καλά, αυτό δεν είναι τώρα.
0: Κέρδισα.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Όχι, μετά όταν εγώ κάνω διάφορα σχόλια, εσύ έριξε και τα διαψεύδεις και όχι και τίποτα και είναι. Ξέρουν οι ακροατές, δεν το συνεχίζω το θέμα.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Ναι, το έχεις ξαναπεί, το ξέρω.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Εμείς μπορούμε να
1: ότι κάνουμε. Ό,τι αν ήταν, θα έχει καταλήξει γάμο του.
0: Εμείς πάντως, κουμάντου, μπορούμε να κάνουμε ένα σεναριολογούμε.
1: Είναι σαν να έχω εξοχικό εκεί.
0: Και σκέψω ότι.
1: Σαν να έχω το εξοχικό μου.
0: Είναι και πολύ τη μόδα στα σενάρια. Τον καιρό.
1: Α, καλά, εννοείται.
0: Έτσι.
1: Αμέ.
0: Και η δημοσιογραφία χωρίς σενάριο είναι φαγητό χωρίς αλάτι.
1: Εντάξει, μερικές φορές πρέπει να αποδεικνύονται και τα πράγματα.
0: Όχι μόνο αυτό, τις περισσότερες φορές.
1: Πέφτουμε στα βράχια.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Πάμε κουβά.
1: Αυτό.
0: Αλλά τα κάνουμε τα σενάριάκια μας.
1: Εντάξει, πάλι κουβά θα πάτε στην προκειμένη.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Απλά έτσι κουβέντα να κάνουμε και ευχάριστη ψιλοκουβέντα γιατί κατά τα υπόλοιπα εντάξει.
1: Ναι. Άστα να πάνε.
0: Μάντου, πώς σου φαίνεται όλο αυτό.
1: Ποιο από.
0: Πώς ζούμε, γενικά.
1: Εντάξει,
0: αυτό το
1: τώρα,
0: Matrix.
1: Είναι λίγο δυστοπικό.
0: Είναι πολύ δυστοπία.
1: Έτσι είναι δυστοπία. Τώρα, δηλαδή βλέπεις, παρετούνται υπουργοί, παρετούνται στελέχοι, με καταγγελίες, με, δηλαδή, εκεί.
0: Κοίταξε, είναι γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, κουμάντου.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Να.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο. Εδώ φαίνεται.
1: Να,
0: είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Εντάξει, δεν θα συνέβαινε αυτό σε καμιά άλλη χώρα.
0: Σε καμία. Και τώρα αυτή δεν είναι μια αντιπολιτευτική συζήτηση. Πιστέψτε με, δεν πάμε κόντρα στην κυβέρνηση. Αλλά πουθενά αλλού, με βάση την εμπειρία μας και τη δημοσιογραφική των τριών ετών δική μου, αλλά η κουμάντου έχει περισσότερη, δεν θα γινόταν πουθενά άλλο αυτό.
1: Εντάξει, τώρα τόσα σκάνδαλα και να μην. Δεν.
0: Δεν.
1: Δεν θα υπήρχε. Δεν θα υπήρχε. Θα είχε πέσει κυβέρνηση. Από τα Τέμπη θα είχε πέσει.
0: Πρώτα απ' όλα έχει ξαναβγεί. Έχουν πέσει με πολύ μικρότερα και λιγότερα πράγματα κυβερνήσεις σε χώρες που.
1: Έχουν φύγει υπουργοί με πολύ λιγότερα πράγματα. Δεν βγαίνουν να κουράνε το δάχτυλο.
0: Ναι, όχι, πες του.
1: Έχουν μείνει άνθρωποι, έχουν ξαναβγεί, έχουν εκλεγεί ξανά.
0: Έχουν εκλεγεί ξανά, πανψηφί.
1: Εντάξει, μεταδόθηκε η εξήγηση. Προσφάτως καταλάβαμε τι γίνεται στις ΣΕΡΕΣ.
0: Εννοείς με το νέο σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ο ΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι. Αλλά έρθει και κουμπώνει.
0: Ναι, σκέψω αυτό στις ΣΕΡΕΣ. Την τροπή.
1: Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Τι να πω.
0: Θα πάμε παρακάτω γιατί.
1: Μόνο μασαρέκο έχουν εκεί καλό.
0: Η ζωή θα συνεχίσει.
1: Σε κάθε μία σου αβασκοφίδη. Φίλος μου.
0: Εντάξει, έχει και πολύ καλά άτομα.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα, αλλά απλώς μάλλον δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Ναι, δεν είναι. Και
1: όσο
0: να ξέρετε ότι εκεί όπου υπάρχουν τέτοιες μειοψηφίες, όπως και στο Βόλο για παράδειγμα, που γνωρίζω επίσης, και από τις ΣΕΡΕΣ και από το Βόλο, οι άνθρωποι, οι μειοψηφούντες, δηλαδή αυτοί που δεν θεωρούν ότι η δημοτική αρχή είναι η καλύτερη δημοτική αρχή που έχει περάσει ποτέ, είναι δυστυχισμένοι. Δηλαδή είναι. Πιεσμένοι πάρα πολύ
1: δύσκολα.
0: Από ένα ολόκληρο σύστημα
1: περνάνε
0: που
1: τους
0: κοιτά και τους δείχνει με το δάχτυλο. Παρ' όλα αυτά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν. Επίσης κουμάντου να σου πω κάτι, αισιόδοξο μήνυμα είναι και το ότι αντέχω κι εγώ εσένα. Είδες, αντέχουμε στα ανθεκτικές και ανθεκτική και ανθεκτικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μετά από αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα, μόνο τόσα έχουμε, θα περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας, στα κοινωνικά θέματα της ημέρας που θα ακουμπήσουμε σήμερα. Τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, αλλά σε λαβή. Ποιες είμαστε εμείς που θα πάμε κόντρα. Κόντρα πάμε, αλλά.
1: Όσο.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Τόσο όσο.
0: Ναι, ξέρεις, στη Θεσσαλονίκη μου είπαν. Κάντε ό,τι μπορείτε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Όχι, κάνετε ό,τι μπορείτε.
0: Κάντε.
1: Ναι, όχι διαπιστωτικά.
0: Όχι.
1: Προτροπτικά.
0: Προστακτική. Όχι, ούτε καν.
1: Προτροπή.
0: Αχ, κάντε ό,τι μπορείτε. Όχι, κάντε ό,τι μπορείτε.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα το κάνουμε και το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Βέβαια, πάρα πολύ καλά το κάνει, αλλά τώρα θα λείψει η ελευθερία κουμάντου.
1: Τι, τη σκληρώσει.
0: Πάμε, έλα. Ποια είμαι εγώ, παιδί μου, για πες.
1: Εσύ είσαι η Ελεονόρα Φανέντα. Mm. Και εγώ.
0: Είπα, η ελευθερία κουμάντου που κάνει πολύ ωραίες σκληρώσεις. Mm. Και όχι μόνο.
1: Εντάξει,
0: τώρα, άμα αρχίσουμε να μιλάμε για το τι κάνει η ελευθερία κουμάντου.
1: Λοιπόν, πάνω σε Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Πάλι Κρήτη, μάλλον για συμπαράσταση σε κατάληψη.
1: Θα μπορούσα.
0: Διαβάζω μήνυμα.
1: Το είδα. Mm. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη στην περιοχή εκεί.
0: Δηλώνω την αλληλεγγύη μου και την συμπαράστασή μου στην ελευθερία.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ.
0: Εντάξει, παιδιά, είμαι μια ισχυρή μειοψηφία εδώ πέρα. Οκ, okay, το έχω καταλάβει. Είσαστε όλοι τη Τετάρτη. Είσαστε όλοι με την κουμάντου. Που...
1: κουμάντου team, τα έχουμε πει.
0: Ναι, το κουμάντου team, α πούμε. Που...
1: μερικά... και εσύ άρχισε να ξέρει σιγά-σιγά.
0: Χθε ήμουνα τόσο χάλια κουμάντου που ήμουνα, όχι, ήμουνα η μεγαλύτερη φαν σου.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια, μετά ξύπνησα σήμερα και ήταν μια από τα ίδια, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ακούει και η υπηρεσία, εδώ είμαστε.
1: Αυτά να τα βλέπεις εσύ, τόσα χρόνια μου λες ότι δύσκολα από την Τετάρτη. Μια Πέμπτη έχω λείψει, ποτέ.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Και μόνο μετά μουσικής μπορώ να προτείνω σήμερα το συγκεκριμένο βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, γιατί όσοι με ξέρουν θα πω John Connell και θα καταλάβουν ότι είναι ο μοναδικός συγγραφέας αστυνομικού που διαβάζω τα τελευταία χρόνια χωρίς να χάσω ούτε ένα του βιβλίο. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Τα παιδιά της Εύας, ο κίνδυνος πλησιάζει, η μητέρα έρχεται, υπέρτιτλος, υπότιτλος από τις εκδόσεις Μπέλ. Οπωσδήποτε θα το διαβάσετε και οπωσδήποτε φυσικά θα το χαρίσουμε.
1: Το να σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες, σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί, τα παιδιά.
0: Ό,τι θέλεις. Παιδιά.
1: Παιδιά. Παιδιά η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία και στο Viber 648 984 984.

0: Και εδώ έχουμε την περίπτωση του ποίηματος, του μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει, το ξέρεις, το εθνικό μας σύμπνο, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει, ξανά προς εδώ ξαντραβά, και αναφέρομαι στον αγροτικό κόσμο που πώς όχι με τις τιμές των, με την κρίση στους ορμούς και τον,
1: την
0: επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν και τις συνέπειες στις τιμές των πετρελοειδών, όχι μόνο του πετρελαίου λοιπόν. Τα λιπάσματα έχουν φτάσει στον ουρανό. Δεν συζητώ για το πετρέλαιο κίνησης που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν.
1: Και οι άνθρωποι του αγροτικού κόσμου, γιατί σε αυτούς αναφερόμαστε προφανώς, το έχουν επισημάνει από τις πρώτες μέρες έναρξη του πολέμου. Ναι,
0: επίσης, κουμάντο, μαθαίνω ότι δεν ικανοποιήθηκαν ούτε τα παλιά αιτήματα.
1: Τα συμφωνημένα.
0: Να δούμε όμως.
1: Να δούμε τώρα.
0: Μήπως και δεν είναι έτσι. Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, να, ένας άνθρωπος με τον οποίο συνομιλήσαμε πάρα πολύ φέτος, ξανά μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Πραγματικά, μόνο λίγο καιρό ξαποστάσατε, κύριε Αληφτήρα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι στους δυο σας. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Όσο η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν τα τηρεί ευλαβικά, εμείς θα τις δώσουμε χρονοδιάγραμμα κινητοποιήσεων, αλλά το θέμα μας σε εμάς είναι ότι εμείς θα το τηρήσουμε ευλαβικά. Δεν σας λέω ότι αύριο ξεκινάνε στο Λευκώνα στις Σέρες με έναν αποκλεισμό. Αύριο το απόγευμα υπάρχει μεγάλη σύσκεψη στη Λάρισα από αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλλήλους. Στη Θήβα επίσης γίνεται κάτι παρόμοιο και τέλος του μήνα θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη, καθώς εμείς συντονιζόμαστε πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο, και εκεί θα δώσουμε σαφές χρονοδιάγραμμα στην κυβέρνηση ότι αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας όπως πρέπει να τα ικανοποιήσει και αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός της χώρας στις 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, θα έχει η χώρα μας το προνόμιο, γιατί προνόμιο είναι, να αντιδρούμε, να, μάλλον η κυβέρνηση το προνόμιο, να μας έχει καταφέρει να βγούμε ακόμα και το καλοκαίρι με το τρακτέρ μας στην Δυτική Οδό.
0: Μάλιστα. Τώρα να δούμε αυτές τις τιμές στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα με την Ελευθερία. Τα λιπάσματα, ας πούμε, πώς σχετίζονται, κύριε Ελευθερία? Εντάξει, το πετρέλαιο το καταλαβαίνουμε. Ναι.
2: Στη χώρα μας εισάγονται πάρα πολλά λιπάσματα από τη Μέση Ανατολή, κυρίως τα αζατούχα λιπάσματα, τα οποία είναι βασικά όσον αφορά τις καλλιέργειές μας. Είτε αυτές είναι αρουτριές καλλιέργειες, δηλαδή μπαμπά και καλαμπόκι, είτε είναι κυπριτικά, ντομάτα, γκούρι, πιπεριά, το οτιδήποτε. Από την αρχή του πολέμου μέχρι και τώρα, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και τώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, υπάρχει μια αύξηση μέσω λιπασμάτων του 60% στα αζωτούχα λιπάσματα. Θα σας δώσω μια τάξη μεγέθους ότι παίρναμε τα λιπάσματα 580 ευρώ με 600 ευρώ τον τόνο και πλέον στην αγορά τα βρίσκουμε από 930 μέχρι 970, αναλόγως στην εταιρεία φυσικά. Η αύξηση αυτή είναι ανεξήγητη, καθώς από τότε δεν έχουν γίνει εισαγωγές από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουν γίνει εισαγωγές λιπασμάτων. Αύξηση αυτή είναι ανεξήγητη, καθώς από τότε δεν έχουν γίνει εισαγωγές από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουν γίνει εισαγωγές λιπασμάτων.

0: Δηλαδή θα φτάσουν στο πιάτο μας, στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια. Το Υπουργείο ξεκίνησε, η κυβέρνηση μάλλον δίνει μια επιδότηση 15%, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, όπως σας είπα, σε σχέση με τη τεράστια αύξηση που υπάρχει. Το σύστημα δεν έχει ανοίξει να περάσουμε ακόμα τα τιμολόγια μέσα. Δεν εκκρεμεί ακόμα μια υπουργική απόφαση από ό,τι είπε ο κ. Πιτσιλής στη συνέντευξη που έδωσε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Σχοινά. Αλλά εκτός άλλων υπάρχουν, είναι η τεράστια αύξηση στο τιμή του πετρελαίου. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να παράξουμε με 2 ευρώ περίπου το πετρέλαιο, και είναι και 20 ευρώ, 20 λεπτά μάλλον μειωμένα από την κρατική επιχορήγηση που υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αυξήσεις που τώρα τραβάει ο παραγωγός και τώρα είναι αναγκασμένος να τις πληρώσει για να κάνει τις σωστές καλλιτέχνες φροντίδες, στα προϊόντα δεν θα φανούν αύριο το πρωί, θα φανούν τους επόμενους 3-4 μήνες, όπου μπορεί να έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση και τότε να λέμε, μα γιατί είναι τόσο ακριβά τα προϊόντα, γιατί ακριβώς αυτές οι αυξήσεις θα βγαίνουν τότε και θα τις αντιμετωπίζει ο καθένας στην οικογένειά
1: του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε ποσά μπορούμε να μιλήσουμε, πόσο είναι πάνω, ας πούμε, στον τόνο.
0: Πόσο θα ανεβούν τι τιμές, θέλετε να.
1: Καλά, οι τιμές δεν καθορίζονται μόνο από εσάς, έτσι κι αλλιώς εσείς τα πουλήσετε.
0: Τα λοιπάσματα είναι περίπου 60% πάνω από την έλεξη του πολέμου. Και το πετρέλαιο είναι γύρω 40% πάνω. 28 Φεβρουαρίου θα σας πω το πετρέλαιο κίνησης, εγώ το αγόρασα 1,53. Και σήμερα έχει, αν υπολογίσουμε, αν βγάλουμε την κρατική επιδότηση για 20 λεπτά, έχει πάνω από 2 ευρώ. Τα λοιπάσματα αγοράζαμε τον τόνο 28 Φεβρουαρίου, τα ζωτούχα λοιπάσματα που χρειάζονται, όπως σας είπα, είναι υπέρα απαραίτητα και είναι τα κύρια λοιπάσματα που ρίχνουμε. Τα αγοράζαμε 520 με 560 ευρώ τον τόνο και πλέον το βρίσκεις κάτω από 920 με 970 ευρώ τον τόνο. Καταλαβαίνετε γιατί αυξήσεις μιλάμε και αυτές οι αυξήσεις μέχρι ένα σημείο στο πετρέλαιο μπορούμε να καταλάβουμε. Στα λοιπάσματα δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Εφόσον δεν γίνονται εισαγωγές, πώς αυξάνονται οι τιμές.
1: Ναι, είναι άλλα τα τιμολόγια που έχουν αγοράσει.
0: Αυξάνονται οι τιμές. Και εκεί είχαμε μιλήσει με στελέχη της κυβέρνησης και ανθρώπους του κ. Μητσοτάκη, τους συνεργάτες του, και μας είχαν πει και ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους για να βρει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Έκτοτε είχατε κάποια.
0: Καμία ενημέρωση. Κανένα έλεγχο, καμία ενημέρωση και εβδομάδα με τη εβδομάδα οι τιμές είναι όλο και μεγαλύτερες.
2: Κατά την εκτίμησή σας, γιατί δεν είσαστε και μέσα στο μυαλό του καθενός, κύριε Ελευθύρα, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι τέτοιοι, δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί, δεν υπάρχουν προθέσεις, τι συμβαίνει?
0: Σαφώς και υπάρχουν οι προθέσεις, θα μου επιτρέψετε να πω ότι νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση για να κάνει ελέγχους. Οι μηχανισμοί, αν δεν έχει το κράτος ελεγκτικούς μηχανισμούς, ποιος τους έχει? Δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα καρτέλ. Όλα αυτά που λυμμένονται στην αγορά δεν θέλει να αντιμετωπίσει τους μεσάζοντες. Από πού υπάρχει αυτό, από το πολύ φτηνό στο χωράφι με το πανάκριβο στο χωράφι? Οι μεσάζοντες κάνουν όλη τη διαδικασία. Ενδιάμεσα, εδώ υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές, τις οποίες τις έχουμε πει στον αρμόδιο υπουργό, ήταν ο κύριος Τσιάρας τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, του καταθέσαμε χαρτιά που αποδεικνύουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές από το χωράφι στο ράφι. Και πραγματικά τις αποδεχόταν και έλεγαν ότι θα ξεκινήσουν τους ελέγχους και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι αυτοί. Η ευλογιά και ο αυτοδεσπευτός πώς έγινε? Από ελλειπείς ελέγχους. Γιατί υπήρχαν ελλειπείς έλεγχοι? Γιατί πρώτον δεν υπήρχαν οι αρμόδιοι εκτινίατροι. Και δεύτερον, γιατί είναι σίγουρο ότι η ευλογιά και ο αυτόδης συνδέεται άμεσα και με το σκανδάλι του ΠΚΠ. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε. Έκανα μια ερώτηση προχθές στον κύριο Ανδριανό. Του λέω, κύριε Ανδριανέ, πόσα εγωπρόβατα έχουμε στην Ελλάδα? Δεν ήξερα να μου απαντήσει. Επιτρέπεται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μην γνωρίζει πόσα εγωπρόβατα έχουμε στην Ελλάδα?
2: Και πώς, κύριε Ελευθύρη, αφού έχει εγωπρόβατα και στη Λίμνη.
0: Δεν το ήξερε. Και τον κύριο Μητσοτάκη να ρωτήσω αύριο δεν θα το ξέρει. Είναι περίπου 5 εκατομμύρια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δηλωμένα 15.
2: Μα γι' αυτό λέω.
1: Πώς δεν είμαστε εμείς τόσο μεγάλη χώρα στην κοινωνία, δεν σας καταλαβαίνω, κύριε Ελευθύρη.
0: Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή το ζωικό κεφάλαιο της χώρας σε εγωπρόβατα.
2: Ναι, εμείς το βρίσκουμε απολύτως λογικό με το σκάνδαλο του ΠΚΠ να δίνει τους συγκεκριμένους αριθμούς που είπε η Ελευθερία. Στις λίμνες, στα βουνά, στα όρια, στα νησιά, παντού έχουμε εγώ πρόβατα.
0: Υπήρχε δέσμευση του κ. Μητσοτάκη 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου ότι για να λυθεί το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ξέρετε, μια παράμετρος του σκανδάλου, ίσως από τις κυριότερες, ήταν τα πλασματικά ζώα και τα βοσκοτόπια. Που νοικιάζονταν βοσκοτόπια παντού όπου υπήρχε βουνοκορφή, νοικιάζονταν και βοσκοτόπια. Ο κ. Μητσοτάκης είχε βάλει τότε δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι άμεσα θα γίνουν τα ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης ώστε να υπάρχουν βοσκότοποι και να μπορούν να κουμπώνουν όλα αυτά τα ζώα. Και δεύτερον, θα τοποθετεί τους βόλους ηλεκτρονικούς στο μάχη των ζώων. Βλέπετε να γίνει τίποτα από τα δύο?
2: Τι λέτε τώρα?
0: Βλέπετε να γίνει τίποτα από τα δύο? Σήμερα περνάνε μια τροπολογία για τους βόλους στη Βουλή. Και ξέρετε τι λέει η τροπολογία, που το είπε ο κ. Σχοινάς προχθές στην συνέντευξη του, ότι θα γίνει στην αρχή σε ορισμένα κοπάδια, μεγάλα κοπάδια, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Δηλαδή τι θα κάνουμε?
1: Πιλωτικά.
0: Πιλωτικά. Δηλαδή το 2026 θα πληρώσουμε κοινοτικά κονδύλια με την τεχνική λύση όλων των προηγούμενων χρόνων.

0: Θα πάνε τα χρήματα σε αυτού που δεν τα δικαιούνται. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα του, το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και ο κύριο Σινάς έλεγε χθες ότι τα λεφτά θα δίνονται στους τίμιους εργατικούς αγρότες. Είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι μέσα στο πρωτογενή τομέα για να καταλάβεις αυτά που λέμε. Μπορεί και ο καθένας να αντιληφθεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να λύσει το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Γιατί δεν έχει τη βούληση, γιατί εξυπηρετεί μικροκομματικά συμφέροντά τη και γιατί πλησιάζουν οι εκλογές και είμαστε ήδη στην προεκλογική περίοδο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Ευχαριστούμε
0: καλά.
2: Να είστε καλά.

0: before love came to town.
1: Εσύ κουμάντου μου σκοτώ πια γιόκ, ε.
2: Εγώ το καμάνι ρίζα, δεν έχω καταλαβαίνω. Τίποτα.
1: Τι να πω, τι να πω. Θέλω να σου πω εγώ.
2: Έναν αέρα, 5-6 τετραγωνικά στα τουρκοβούνια.
1: Εγώ θέλω να σου πω επίσης ότι δηλωμένο εισόδημα από αγροτικά αυτά που κατάγομαι από τη δράμα. 450 ευρώ το χρόνο εννοείται. Ναι, από ένα ενίκιο. Όχι για φωσκοτόπι. Αυτά.
2: Ωραία.
1: Που είμαστε και εμείς αγροτική οικογένεια, ρε Σικουμάντου.
2: Καλά, εμείς δεν είμαστε.
1: Εμείς και εμείς που είμαστε, σου λέω.
2: Να μαρμαρά τον πατέρα μου, δίστρε μου, μάμα μου.
1: Αυτά. Λοιπόν, τελεία. Πάμε στη Ζέτα Καρφίδου λοιπόν, για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
2: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Φουντώνει αντιπαράθεση Πασόκ Γεωργιάδη με αφορμή τα σχόλια του Υπουργού Υγείας για τα περιουσιακά στοιχεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ουδέποτε πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, απαντάει Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη. Στις 21 Μαΐου στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030», βλέπει αύριο για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εχμηρή επιστολή 10 πρώην υπουργών και βουλευτών του κόμματος που βάλουν κατά του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ως εδώ. Η παράταξη έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της, τονίζουν. Τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, συμφώνησαν Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Για έκθεση σε βαθμό πλημελήματος επίνη φυλάκισης 16 μηνών έκαστος, μετατρέψιμα προς 10 ευρώ την ημέρα καταδικάστηκαν οι γονείς των παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες στο Περιστέρι. Έρχονται ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους για δηλωτά εισοδήματα από την ΑΔΕ έπειτα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Σαφείς κανόνες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν στα σχολεία μετά από δημοσίευση σε ΦΕΚ των αρμόδιων υπουργείων. Προβλέπεται η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποστήριξη της μάθησης και όχι για την υποκατάσταση της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών. Περίπου 300.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια σύμφωνα με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της σχετικής καμπάνιας από σήμερα στις 20 Μαΐου. Και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού στην Αττική, αύριο αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο, επιστροφή στις Δάμε Σπαθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, ακούτε ντάμα σπαθή και η λέξη κλειδί είναι παιδιά.
1: Για το νέο μυθιστόρημα του Τζον Κόνολι, τα παιδιά της Εύας, διαβάζω κάτω, ο κίνδυνος πλησιάζει, η μητέρα έρχεται, από τις εκδόσεις Μπέλ. Αυτός ο τρελός Ιρλανδός, υπό την έννοια του ότι αυτό το μαγικό που κάνει και που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό διαβάζω πάντα όλα του τα βιβλία, είναι ότι υπάρχει η αστυνομική έρευνα, η έρευνα ενός detective, ο Charlie Parker, στην προκειμένη περίπτωση, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας σχεδόν όλων του το βιβλίο, και δίπλα υπάρχει και το παραφυσικό, το οποίο μπαίνει στις ζωές των ανθρώπων χωρίς να είναι μία γελιότητα, υπό την έννοια του ότι δεν έχουμε να κάνουμε με πλάσματα μιας άλλης φύσης και κατηγορίας, αλλά έχουμε να κάνουμε με πλάσματα που απλά είναι ο άνθρωπος στο χειρότερό του, στη χειρότερη του στιγμή. Δηλαδή εκεί που ο άνθρωπος χάνει την ανθρωπινότητά του και μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Ή σε νεκρά παιδιά, ας πούμε, που εκεί υπάρχει μια άλλη αίσθηση, μια σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο detective και στο δικό του νεκρό παιδί και σε όλους τους υπόλοιπους νεκρούς, εξαιτίας της μεγάλης αγάπης. Και όλοι αυτοί γίνονται σύμμαχοι ή αντίπαλοι μέσα σε μια εξέλιξη της ιστορίας. Αυτός είναι ο Τσάρλι Πάρκερ, αυτός είναι ο Τζον Κόνολι. Προτινόμενο το βιβλίο του σήμερα από εμάς, μετεπιτάσεως. Περιμένουμε πάρα πολλά μηνύματα. Στο τέλος θα κάνουμε και τις συστάσεις με τον εκδότη της Μπέλ, τον Χάρη Νικολακάκη.
0: Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες, σελίδα μας στο Facebook. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη κλειδιά, όπως είπαμε και πριν. Στο Viber μπορείτε να στείλετε μήνυμα 6948-984-984.
1: Θυμόμαστε όλοι πριν από μερικούς μήνες που η χώρα μας χτύπησε κόκκινο ολυψιδρίας και μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι, δεν φτάνει το νερό, δεν θα έχουμε να πιούμε, δεν θα έχουμε ποτίσουμε. Κάποιες λύσεις, κάποια έργα ξαφνικά εξαγγέλθηκαν της τελευταίας στιγμής, που ακριβώς επειδή είναι της τελευταίας στιγμής θα γίνουμε απευθείας αναθέσεις.
1: Γιατί η αίσθηση του κατεπήγοντος αυτή τη λογική έχει μέσα της. Ότι το κατεπήγον θέλει και πολύ γρήγορα. Το πολύ γρήγορα δεν γίνεται
0: με τους διαγωνισμούς.
1: Με διαγωνισμούς και
0: γι' αυτό είναι και μικρά έργα που μπορούν να γίνουν με απευθείας αναθέσεις.
1: Εντάξει, κουμάντι, τα έχουμε πει όλα. Δεν πάμε να φύγουμε.
0: Λοιπόν, υπάρχουν όμως.
1: Υπάρχουν και οι πολίτες, υπάρχουν οι ενεργοί πολίτες σε αυτή τη χώρα που κόντρα σε κάθε ρεύμα και σε κάθε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, θεωρούν. Και μάχονται για την άλλη λύση που φυσικά και υπάρχει.
0: Και κάνουν και αντιπροτάσεις. Έτσι, προφανώς δεν είναι απλώς διαμαρτύρομαι για να διαμαρτύρομαι.
1: Εννοείται αυτό.
0: Όχι, γιατί είναι η μόνιμη ρητορική απάντηση.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Στην απάντηση. Ότι δεν έχεις και τίποτα να προτείνεις.
1: Λοιπόν, το νερό είναι δημόσιο αγαθό, είναι κοινό αγαθό. Το να το ιδιωτικοποιούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Από την προστινή πόρτα, από την πίσω, από τη δίπλα.
0: Παράθυρο από παντού.
1: Από παντού. Είναι μη αποδεκτό, νομίζω από όλους μας.
0: Εντάξει, δεν φαντάζομαι κάποιον που θέλει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό και να πρέπει να σκεφτεί και μόνο τι μπορεί να γίνει.
1: Εγώ θα μιλήσω για την ταινία.
0: Είδαμε τι έχει με την ενέργεια.
1: Το After the Rain, ας πούμε, όπου στην Χιλή το βρόχινο νερό απαγορευόταν να το μαζεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Απαγορευόταν η συλλογή. Mm. Γιατί έπρεπε να πληρώνεις το νερό της βρύσης. Είπα εγώ τώρα.
0: Να.
1: Πάμε. Πάμε να δώσουμε το λόγο.
0: Και πόσες περιοχές στη χώρα, επειδή δεν έχουν γίνει έργα, πίνουν έτσι κι αλλιώς μόνο εμφιαλωμένο.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι.
1: Μπορώ να πω, Χαλκιδικάρα.
0: Α, γιατί και όλη Κρήτη, εγώ που ξέρω. Με τα μπουκάλια είναι συνέχεια.
1: Εμμανουέλα Τεζοπούλου, από την κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας, δεύτερο φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι.
0: Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στην πλατεία Πρωτομαγιάς.
1: Κυρία Τερζοπούλου.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Για πείτε μας λίγο τι κάνετε, τι θα κάνετε αυτό το τρίμερο.
0: Και γιατί το κάνετε κιόλας.
2: Λοιπόν, αυτό το τρίμερο.
0: Είστε κάτι μονική τύπη.
2: Είναι το φεστιβάλ για το νερό και τα κοινά αγαθά. Είναι δεύτερη χρονιά που οργανώνεται. Είναι ένα φεστιβάλ υπεράσπισης των κοινών αγαθών και κυρίως του νερού, που περιλαμβάνει ομιλίες, συναυλίες, δρόμενα, παράλληλες εκδηλώσεις, Και φέτος έχουμε αυτό το σύνθημα που είπατε ως κεντρικό σύνθημα, ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι. Να σας πω ότι το φεστιβάλ αυτό το στηρίζουν πάνω από 50 συλλογικότητες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και συνδικαλιστικές. Φέτος θα έχουμε δύο μέρες. Η πρώτη, μάλλον είναι ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει, ξεκινάνε κάποιες παράλληλες, μία παράλληλη εκδήλωση, που θα είναι μία βιωματική δράση στις 6 ώρα που θα ξεκινήσει από την πλατεία του Γκίζη και θα κάνει τη διαδρομή του κυκλοβόρου Χυμάρου. Οργανώνεται από την οικοφεμινιστική ομάδα, το σημερινό, που συμμετέχει στο φεστιβάλ, και θα καταλήξει στο πεδίο του Άρεως. Τώρα, την Παρασκευή και το Σάββατο, που είναι οι κεντρικές μέρες του φεστιβάλ, 15 και 16 του μηνός, αυτό το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο μάλλον, θα υπάρχουν ουσιαστικά οι δύο μέρες, θα είναι αφιερωμένες στη στέγη και στο νερό φέτος. Στο νερό είναι πάντα αφιερωμένο το φεστιβάλ και κάθε φορά επιλέγουμε και ένα μείζον έτσι, ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, όπως είναι το ζήτημα της στέγασης, που γνωρίζουμε την κρίση που έχουμε και σε αυτό το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει φιλοδοξούμε να γίνει ένας χώρος συνεργασίας, δράσης, αλληλεγγύης, αγώνα για την υπεράσπιση των κοινών αγαθών που είναι απαραίτητα τελικά για τη ζωή όλων μας.
1: Δεν είσαστε μια αιμονική που μαζί με κάτι άλλους αιμονικούς φίλους σας βλέπετε παντού κινδύνους και προσπάθεια
0: και φαντάσματα.
1: Ναι, και προσπάθεια κατάλυσης δικαιωμάτων κλπ. Δεν είσαστε.
2: Κοιτάξτε, τώρα αιμονικούς δεν ξέρω πώς μπορεί να το πει κανείς, αλλά το ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατάλυσης όλων αυτών που είπατε είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε. Πάντως, το θέμα του νερού νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ κεντρικό σε όλους μας.
0: Και σε όποιον δεν είναι πρέπει να γίνει.
2: Και αν δεν είναι, πρέπει να γίνει ακριβώς. Δηλαδή το φεστιβάλ είναι και φεστιβάλ ευαισθητοποίησης, να το πούμε έτσι. Γιατί το νερό τώρα είναι κοινό αγαθό, απαραίτητο για τη ζωή. Αν και αυτό φτάσει να γίνει, να διέπεται από τους νόμους της αγοράς, κάτι το οποίο το είδαμε το πόσο αποτυχημένο ήταν με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών κλπ. Τότε πραγματικά θα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή είναι πια θέμα επιβίωσης. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι χρόνια τώρα γίνεται μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού με διάφορους τρόπους που έχουν ουσιαστικά όλες τις προσπάθειες έχουν ανακοπεί μέχρι στιγμής από νομικές και από νομικές ενέργειες και από κινηματικές δράσεις.
1: Ναι, θυμόμαστε τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, θυμόμαστε τη συγκέντρωση αυτή τη μεγάλη.
2: Ναι, είναι πολλά χρόνια τώρα που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Και ευτυχώς ο κόσμος έχει αντιδράσει σε αυτό. Με αποτέλεσμα και το ΣΤΕ να φτάσει, εν πάση περιπτώσει, να έχει καταλήξει μέχρι στιγμής στα δικαστήρια που έχουν γίνει ότι το νερό πρέπει να παραμείνει υπό δημόσια διαχείριση.
1: Ευχαριστούμε.
2: Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει. Το 2023 ξέρουμε, ίσως το γνωρίζουμε όλοι, ότι έβαλε το νερό στη ΡΑΕ, που είναι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Δηλαδή, τι έγινε στην ουσία, έκανε το νερό ένα χρηματιστηριακό προϊόν, το οποίο διέπεται από όλους τους νόμους της αγοράς. Παράλληλα με αυτό όμως, αυτά που είπατε στην αρχή, ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγή αυτή που κάνατε, είναι τα θέματα αυτά της λειψίδας.
1: Σας ευχαριστώ. Μας ακούτε,
0: κυρία Τερζοπούλου? Να πέσω η γραμμή. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν, στην πλατεία Πρώτο Μαγιά, στο δεύτερο φεστιβάλ για την προάσπιση του νερού και των κοινών αγαθών, με σύνθημα «Ενώνουμε ροές, γινόμαστε ποτάμι».

0: Η άλλη πόλη.
1: Ο Χάρης Νικολακάκης, ο εκδότης της Μπέλ, μάλλον χαζεύει τη λίμνη Παμβότιδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Αχα.
1: Και μάλλον θα το αποσπάσουμε την προσοχή, αλλά για πάρα
2: για
1: πολύ
2: λίγο.
1: Αγαπητέ Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην Τάμερ Παθή, γιατί θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο μου συγγραφέα και το αγαπημένο μου βιβλίο.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το ετήσιο μας ραντεβού για τον Τζον Κόνολι. Αυτό πρέπει να έχει γίνει πια συνήθεια.
2: Οριακά θεσμός.
1: Οριακά θεσμός. Και επίσης έχουμε για καθυστερήσει και πάρα πολύ.
3: Έχω
1: καθυστερήσει καμιά μέρα δηλαδή, νομίζω.
3: Δεν πειράζει, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, αλλά πάντοτε είμαστε εδώ για το ραντεβού με τον Τζον Κόνολι.
1: Λοιπόν, ας δούμε τι είναι αυτός ο περίφημος τρελός Ιρλανδός.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο Τζον Κόνολι, για όποιον δεν τον έχει διαβάσει, θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες φωνές της σκοτεινής, θα πω, crime λογοτεχνίας, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ύφος, συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το νουάρ, το μεταφυσικό στοιχείο, την ψυχολογική ένταση και πάντοτε δημιουργεί ιστορίες γεμάτες ατμόσφαιρα και αγωνία. Έχει πίσω του μεγάλη βιβλιογραφία, είναι σχεδόν, έχει πίσω του πια 30 βιβλία θα έλεγα, αλλά 20, αυτό είναι το 22ο βιβλίο της σειράς με πρωταγωνιστή το Detective Charlie Parker και αναφέρομαι στα παιδιά της Εύας, έτσι λέγεται το νέο του μυθιστόρημα που μόλις κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Το περίμεναν με μεγάλη αγωνία πολλοί θαυμαστές και φανατικοί αναγνώστες του Τζον Κόνολι.
1: Εμένα φωτογραφίζεις
3: πολύ καλά αυτό.
1: βλέπω πάνω σε αυτά δίπλα τη φωτογραφία μου.
3: Εσύ είσαι ίσως η μεγαλύτερη θαυμάστρια και φανατική.
1: Τι να πω, να πω για το βραβείο Έντγκαρ, να πω για το βραβείο Ντάγκερ, από πού να το πιάσεις, δηλαδή.
3: Πολλά βραβεία.
1: Ο άνθρωπος είναι όχι αναγνωρισμένος διεθνώς.
3: Πραγματικά, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή το αποτέλεσμα μιας αιμονής, είναι εξαιρετικός.
3: Εντάξει, είναι και το αποτέλεσμα μιας αιμονής. Ας τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά ναι, είναι πραγματικά.
1: Έτσι είμαστε και οι αναγνώσεις, δεν είναι μόνο οι συγγραφείς.
3: Έτσι πρέπει. Μα για να σου βγάλει κάτι τέτοιο ένας συγγραφέας σημαίνει κάτι. Και δεν μιλάμε για ένα, δύο, τρία βιβλία, μιλάμε για πολλά χρόνια τώρα. 30 βιβλία πίσω, πολλά χρόνια πίσω.
1: Θυμάμαι κάποια στιγμή, Χάρη, που είχα διαπιστώσει ότι κάποιο μου είχε λείπει και δεν το είχα διαβάσει και έκανες αυτή την υπέροχη κίνηση και μου το έστειλες.
3: Εντάξει, άμα δεν το κάνουμε στη μεγαλύτερη θαυμάστρια του Κόνολι στην Ελλάδα, σε ποιον θα το κάνουμε.
1: Αυτό και τη χαρά που είχα πάρει σαν παιδάκι.
3: Εγώ θέλω να πω ότι τα παιδιά της Εύας, μπορεί να είναι το 22ο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι ειδικά στα τελευταία βιβλία του Κόνολι, ο ένας αναγνώστης που δεν έχει διαβάσει τα προηγούμενα μπορεί να μπει στον κόσμο αυτόν με μεγαλύτερη ευκολία.
1: Ίσως
3: σε κάποια ενδιάμεσα βιβλία ήταν λίγο πιο δύσκολο. Τώρα έχουν μια, θα το έλεγα, πώς να το πω, ανεξαρτησία.
1: Μεγαλύτερη αυτοτέλεια.
3: Μια αυτοτέλεια, μπράβο αυτό. Και είναι πιο εύκολο να μπει κάποιος σε αυτό το σύμπαν, το σκοτεινό, νοσηρό σύμπαν του Κόνολι, πολύ πιο εύκολα τώρα παρά στη μέση της σειράς. Και υπάρχουν και κάποια βιβλία που μπορεί να είναι prequel, να πηγαίνουν πίσω στο χρόνο ή να είναι λίγο πιο αυτόνομα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία γενικότερα. Όποιος δεν έχει γνωρίσει αυτό το μεγάλο συγγραφέα, το μεγάλο συγγραφέα του crime, δεν είναι πάρα πολύ οι μεγάλοι συγγραφείς του crime αυτή τη στιγμή, οι σύγχρονοι συγγραφείς που φτιάχνουν αυτό το καθένας το δικό του σύμπαν, που σε ρουφάει μέσα σαν αναγνώστη και σε κάνει να λατρέψεις αυτό το είδος λογοτεχνίας.
1: Και εδώ μιλάμε για τον βασιλιά της ατμόσφαιρας.
3: Έτσι ακριβώς, ατμόσφαιρα, αυτό το μεταφυσικό, είναι, την ατμόσφαιρα του Κόνολι λίγοι μπορούν να την πετύχουν. Και το παράδοξο είναι ότι ναι, μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Ιρλανδούς συγγραφείς, αλλά τα βιβλία του διαδραματίζονται στην Αμερική.
1: Στο Μέιν.
3: Ναι, στο Μέιν.
1: Εκεί που είναι ο βασιλιάς.
3: Ο βασιλιάς.
1: Και ο Στίβεν Κίνγκ. Ακριβώς,
3: ο Στίβεν Κίνγκ ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τον αποκαλούν η απάντηση της Ιρλανδίας στο Στίβεν Κίνγκ.
1: Τρομερό.
3: Ναι.
1: Να πούμε εδώ πέρα ότι είναι ένα βιβλίο που η αφετηρία του είναι μια απαγωγή παιδιών.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Η υπόθεση ξεκινάει πρώτα απ' όλα με την εξαφάνιση ενός πρώην στρατιωτικού.
1: Mm-hmm.
3: Και ο οποίος αφήνει πίσω του μόνο ένα μήνυμα στη σύντροφό του.
1: Φύγε.
3: Εφιαλτικό. Καθώς ο Τσάρλι Πάρκερ ερευνά την υπόθεση, μπλέκει σε μια ιστορία που έχει απαγωγές, βία, μυστικά. Και στο προσκήνιο έρχεται και μια μυστηριώδης γυναίκα, η οποία φαίνεται να κρύβει μια αλήθεια πιο σκοτεινή από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Τα υπόλοιπα νομίζω θα πρέπει να
1: τα υπόλοιπα επί του βιβλίου, εννοείται. Ναι, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια σε όλα.
3: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: δύο αριθμούς από το 1 έως το 85.
1: Α.
0: Ναι, τι.
1: Εντάξει. Μου άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Το 19.
0: Το 19 είναι η Ευρυδίκη που αριθμός της λήγης σε 12.
1: Και το 80.
0: Και το 80. Περίμενε το 80 στη τελευταία σελίδα. Είναι η Αμαλία που αριθμός της λήγης σε 77.
1: Να μας παθεί τέλος για σήμερα.
0: Πάει
1: και αυτό, αλλά εντάξει.
0: Προπαρασκευή.
1: Εντάξει, προπαρασκευή. Δεν τσιμπάω πια μετά τα χθεσινά. Που διαπίστωσα. Όχι, διαπίστωσα ότι Πέμπτη ήρθε.
0: Έτσι γίνεται πάντα, να ξέρεις. Πάντα.
1: Οπότε όχι, δεν είμαι πια με το team κουμάντου. Διότι.
0: Μια φορά το χρόνο μεγάλη.
1: Το team κουμάντου. Τι να πω.
0: Τι?
1: Είναι στους ουρανούς και πιστεύει ότι άμα πήγε για την Τετάρτη ότι τελείωσε.
0: Είναι γιατί ήρθες μόνο μια φορά. Θα ξανάρθεις και σιγά σιγά θα μπεις στο κλίμα. Έτσι γίνεται.
1: Λοιπόν, κουμάντου θα δημιουργήσω ένα team ορφανίδου. Ναι. Δεν το έχω καταφέρει ακόμη αυτό.
0: Για να σε δω.
1: Πότε θα το κάνω? Θα το κάνω τη Δευτέρα που θα λείπεις. Για να μπορέσω να έχω ένα πεδίο έτσι.
0: Θα σε τσεκάρω την Τρίτη.
1: Κάτι θα κάνω. Θα βρω τρόπο, θα σκεφτώ.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Πρώτα απ' όλα θα εκβιάσω, ξέρεις τα γνωστά που κάνα. Ναι, ότι παιδιά, μόνο το ότι είμαι ορφανίδου κερδίζει βιβλία. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Εντάξει, θα βρω τρόπο να το κάνω που να φαίνεται σωστό.
0: Δεν θα είναι, θα φαίνεται.
1: Θέλεις να μιλήσουμε για το ότι είναι, πώς το λένε, είναι νόμιμο και ηθικό να αρχίσουμε αυτές τις κουβέντες στην δημόσια σφαίρα?
0: Δύο λεπτά πριν κλείσουμε, όχι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου και Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή της εκπομπής. Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμι Παναγοπούλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και η Κατερίνα Παπαβασιλείου σε λίγο εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Εμείς αύριο πάλι.
0: Λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το άγχος δεν είναι πάντα εχθρός. Σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί σαν ένας φυσικός μηχανισμός κινητοποίησης, βοηθώντας μικρούς και μεγάλους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν όμως γίνεται έντονο, διαρκεί πολύ ή επηρεάζει τη λειτουργικότητα του παιδιού και της οικογένειας, τότε μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, το άγχος εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Στα βρέφη εκδηλώνεται μέσα από το άγχος αποχωρισμού και το φόβο απέναντι σε άγνωστα πρόσωπα, ενώ η ασφάλεια και η σταθερή παρουσία των γονιών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική τους ανάπτυξη. Στη σχολική ηλικία, το άγχος συνδέεται περισσότερο με τις απαιτήσεις του σχολείου και πολλές φορές με το σχολικό εκφοβισμό. Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να εμφανίσουν πτώσεις στις επιδόσεις, επιθετικότητα ή συμπτώματα όπως πονοκεφάλους και γαστρεντερικά προβλήματα. Στην εφηβεία, οι αλλαγές στο σώμα, οι κοινωνικές σχέσεις και η πίεση για το μέλλον αυξάνουν σημαντικά τα επίπεδα άγχους. Το άγχος αυτή την ηλικία μπορεί να εκδηλωθεί με νευρικότητα, απομόνωση, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και χρήση ουσιών. Οι ειδικοί τονίζουν πως οι γονείς πρέπει να παρατηρούν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών τους και να δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και επικοινωνίας. Σε περιπτώσεις όπου το άγχος γίνεται επίμονο ή επηρεάζει την καθημερινότητα, η συμβολή ειδικού ψυχικής υγείας θεωρείται καθοριστική.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Στην μακρινή Κίνα, Xi Jinping και Donald Trump γράφουν κατά τα φαινόμενα μια νέα σελίδα στις σχέσεις τους. Μόνο που ο Αμερικανός πρόεδρος προσέρχεται σε αυτή τη συνάντηση στην πραγματικότητα από μειονεκτική και όχι από θέση ισχύως. Η παρατεταμένη σύραξη στη Μέση Ανατολή και το αδιέξοδο στον τερματισμό του πολέμου με τους όρους Τραμπ μάλλον καταδεικνύει αδυναμία, με επώδυνες μάλιστα επιπτώσεις, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά για όλη την Ιφίλιο. Μένει να φανεί αν η φημολογούμενη κινέζικη μεσολάβηση για λήξη του πολέμου με το Ιράν, στην οποία ποντάρει ο Αμερικανός πρόεδρος, αποδώσει καρπούς. Αν ναι, τότε στο πρόσωπο του Κινέζου πρόεδρου συμπυκνώνεται όχι μόνο ο ρόλος του παγκόσμιου ηγέτη στο εμπόριο, αλλά ποιοτικά αναβαθμισμένος και σε ρόλο διεθνούς ειρηνοποιού. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη Παπαναγκοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 14 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Στη σκιά της παρατεταμένης πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή, συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομόλογό του στο Πεκίνο. Τραμπ και εσύ συμφωνούν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο που χαρακτήρισε καλή τη συνάντηση των δύο προέδρων. Η πόρτα της Κίνας προς τον εξωκόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο, δήλωσε νωρίτερα ο Xi Jinping, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση αν το διαχειριστούν λάθος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, προειδοποιεί η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούς. Οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walsh. Νέος γύρος συνομιλιών από σήμερα για Ισραήλ και Λίβανο στην Ουάσιγκτον, στη σκιά των χθεσινών νέων Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς. Προσφυγή Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, προαναγγέλει το Πασό, κατηγορώντας τον πως εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατά του Προέδρου του κόμματος. Όλα είναι απόλυτα νόμιμα και διαφανή, δηλώνει Χαριλάου Τρικούπη. Προηγήθηκε τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας με την οποία εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε ακίνητό του στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύριο ευρώ, διατηρώντας το ποσό σε τράπεζες του εξωτερικού. Πειρά κατά της κυβέρνησης από τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΕ Χρήστο Ράμο, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου, αναφέρθηκε σε γενικευμένη διαφθορά και αυταρχική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Θανατηφόρο τροχιό με παράσυρση γυναίκα στο πρωί, Στάνο Πατήσια, την άτυχη γυναίκα παρέσυρε φορτηγό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο κάτω που υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Μετά τη Ryanair αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, όπως πρωτογνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελών εις των Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης σε σύσκεψη φορέων του τουρισμού, παρουσιάζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις. Με μουσική, εικόνες και ήχους, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων ταξιδεύει στην πόλη όλο το Μάιο με δωρεάν εκδηλώσεις από σήμερα έως τις 18 Μαΐου. Χάρης Δούκας, ελάτε να ανακαλύψουμε την πόλη και να γίνετε μέρος αυτής της εμπειρίας. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Και αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής αλλά υπό το βάρος της παρατεταμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή, η συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την κρίση στην Κορεατική Χερσόνησο, με τον Κινέζο πρόεδρο να προειδοποιεί ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση εάν το διαχειριστούν λάθος οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα ο Xi Jinping παραθέτει δείπνο στον Αμερικανό ο πρόεδρος στη μεγάλη αίθουσα του λαού. Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εντυπωσιακή τελετή και το δείπνο. Η σύνοδος, να πούμε το ότι έγινε με την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον ίδιο το Xi Jinping στο Μέγαρο του Λαού στην πλατεία Tiananmen, με στρατιωτικές τιμές, με κόκκινα χαλιά, με παιδάκια που κρατούσαν σημαίες και των δύο κρατών. Μάλιστα τώρα είναι το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ. Και κλεισμένων των θυρών συζήτηση που έγινε μεταξύ των δύο ανδρών, όπως είπαν και οι δύο πλευρές, ήταν σε καλό κλίμα. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι ήταν αρκετά τα ζητήματα που συζητήθηκαν και αρκετά αυτά που δεν συζητήθηκαν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση ήταν ένα βασικό θέμα συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και οι δύο συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τη ροή της ενέργειας. Αυτό ήταν και στην επίσημη ανακοίνωση και των δύο πλευρών. Επίσης συζήτησαν και τρόπους για να υπάρχουν εμπορικές σχέσεις, καλύτερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύονταν από αρκετούς επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Ήλον Μάσκ, και είχαν αρκετές συζητήσεις για το πώς θα μπορούσαν οι δύο χώρες να συνεργαστούν mm-hmm. στο κομμάτι των επιχειρήσεων και βεβαίως και των αμερικανικών εισαγωγών από την Κίνα, αλλά και οι κινέζικες εταιρείες να έχουν και εκείνες καλύτερη μεταχείριση από το αμερικανικό κράτος.
0: Μιας και αναφέρθηκε στον Elon Musk, Αθηνά, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι οι σπάνιες γης τις οποίες κατέχει η Κίνα είναι κομβικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι χρησιμοποιούνται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Ακριβώς. Και είχαμε δει να τις περιορίζει στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περίοδο που ήταν πολύ τεταμένο το κλίμα και πολύ υψηλή η δασμή από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ προς την Κίνα. Συνεπώς φαντάζομαι ότι κάπως θα αρχίσει να εξομαλύνεται η κατάσταση, τουλάχιστον αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν από την συνάντηση των δύο ανδρών.
1: Πολύ σωστά το λες. Να πούμε το ότι το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα θέμα το οποίο δεν είχαμε κάποια πρόοδο σε όλο αυτό. Μάλιστα ο Xi Jinping κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων, είπε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε και οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι πιο σταθερές. Αλλιώς οι δύο χώρες κινδυνεύουν με αντιπαραθέσεις, ακόμη και με συγκρούσεις, θέτοντας τις σχέσεις σε μεγάλο κίνδυνο. Μάλιστα χρησιμοποίησε και την αναφορά στην αποκαλούμενη παγίδα του Θουκυδίδη, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα σε μία ανερχόμενη δύναμη και σε μία κυρίαρχη δύναμη. Και βεβαίως ο Τραμπ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και οι ειδικοί έχουν παρατηρήσει ότι είναι εκτός ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου το συγκεκριμένο
1: δεν
0: ζήτημα.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά η Ουάσιγκτον στο ζήτημα της Ταϊβάν. Και αναλυτές εκτιμούν ότι από την πλευρά του Κινέζος πρόεδρος επιχειρεί να θέσει τις κόκκινες γραμμές mm-hmm. τις δικές του, κυρίως σε αυτό το ζήτημα, αλλά προσπαθεί παράλληλα και να καθησυχάσει την επιχειρηματική κοινότητα ότι η Κίνα είναι ένας ασφαλής και χώρος για επενδύσεις και μια κερδοφόρος αγορά, γιατί και οι δύο βεβαίως θα υποφεληθούν αν υπάρχουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
0: Βεβαίως δεν γνωρίζουμε τι έχει υποθεί πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά έχεις πολύ δίκιο, Αθηνά. Φαίνεται ότι αυτή η κόκκινη γραμμή των Κινέζων στο ζήτημα της Ταϊβάν ίσως να αποτελεί και διαπραγματευτικό χαρτί, διότι σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως μένει να φανεί το επόμενο διάστημα, αν ισχύει κάτι τέτοιο, να ζητά από το Xi Jinping να μεσολαβήσει για άνοιγμα του ορμούς και σε αντάλλαγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην εξοπλίζουν την Ταϊβάν. Εδώ να υπενθυμίσω ότι τρέχει ένα πρόγραμμα εξοπλισμών
1: 14 δισεκατομμυρίων, το οποίο ναι μεν έχει αποφασιστεί, ωστόσο ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Άρα λοιπόν εκεί είναι
0: μένει
1: το
0: να
1: σημείο.
0: Φανεί τι θα γίνει.
1: Ακριβώς. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Κινέζου πρόεδρου με του Xi Jinping. Βεβαίως να πούμε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας όχι μόνο για την άρση του αδιεξόδου για τα στενά του ορμού στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά συνολικά και για τη λήξη του πολέμου με το Ιράν. Και αυτά όλα την ώρα που που ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το θέμα που βεβαίως ένα άλλο, πώς το λένε, οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου σχετικά με τις συνομιλίες που ξεκινούν στη Ουάσιγκτον, ένα μεγάλο θέμα πέρα από αυτό μεταξύ του Ιράν με των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια συνάντηση που γίνεται λίγο πριν εκπνεύσει η ισχύ της κατάπαυσης του πυρός. Βέβαιως μια συνάντηση η οποία έχει αρκετά αγκαθάκια και εκεί διαπραγματευτικά. Και βεβαίως να πούμε ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν μόνο, αν θέλεις, στα χαρτιά. Έτσι. Καθώς είχαμε και χθες μια νέα σειρά πληγμάτων, περίπου 30 σε διάφορες τοποθεσίες στο Λίβανο, που στήχησε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσα σε αυτά και 5 παιδιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από τη Βηρυτό.
0: Και εγώ τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, να αναφέρω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση από πλευράς του Κρεμλίνου, από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος γνωστοποιεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, αν κάτι αυτό μας λέει.
1: Για να πούμε ότι ο Τραμπ θα πει σήμερα, φαντάζομαι στη λήξη και της επίσκεψης, τη δική του πρόσκληση προς τον Κινέζο, το φθινόπωρο να επισκεφθεί και ο Κινέζος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στους, μεταξύ των μεγάλων παιχτών παγκοσμίως. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να ευχαριστήσω την Αθηνά Κολλήρα. Σε κλίμα βεβαιότητας στο μεταξύ συνεχίζει να πλέει η διεθνής ναυτιλία, καθώς όπως εκτιμούν ναυτιλιακοί κύκλοι δεν διαφαίνεται η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μπροστά σε νέα περίοδο αβεβαιότητας βρίσκεται η ναυτιλία, καθώς η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Σύμφωνα με ναυτιλιακούς κύκλους, οι πιθανότητες επιστροφής της ναυσιπλοείας σε κανονικούς ρυθμούς έχουν μειωθεί σημαντικά, αφού είπα και η Αμερική και η Ιράν εμφανίζονται ακόμη μακριά από συμφωνία παρά τις αναφορές σε κατάπαυση του πυρός, ενώ αμφίβολα είναι και τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα να πραγματοποιούνται περίπου 20 διαλέψεις των πλοίων την ημέρα μέχρι το τέλος Μαΐου έχουν υποχωρήσει κάτω από το 50%, ενώ λιγότερες από 10% είναι οι πιθανότητες για πλήρη και ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία μέχρι τέλος του μήνα. Την ίδια ώρα, ο ναυλομεσαιτικός οίκος Potten Partners παρουσίασε 4 πιθανά σενάρια για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι της καθαρής επαναλειτουργίας, όπου το αποτέλεσμα τελειώνει, αξιόπιστη επιστήρηση, απομακρύνονται οι νάρκες και δεν σημειώνονται νέες επιθέσεις, αυξάνονται οι εξαγωγές, οι ναύλοι παραμένουν υψηλοί για κάποιους μήνες, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αρχίζουν να υποχωρούν. Το δεύτερο είναι η νευρική επαναλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μια συμφωνία ειρήνης με επιφυλακτική την αγορά, υψηλά ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και οι ναύλοι επίσης σε υψηλά επίπεδα. Στο τρίτο σενάριο είναι η ψευδής αυγή. Το σενό ανοίγει, αλλά κάποιο πλοίο μπορεί να δεχτεί επίθεση ή από κάποιο ατύχημα να προσκούσει κάποια νάρκη, με αποτέλεσμα να εκμηδενιστούν σχεδόν τελείως οι διαλεύσεις, οι τιμές του πετρελαίου να εκτοξευτούν και οι κυβερνήσεις να εξετάζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων. Το τέταρτο είναι το πιο θετικό, που βλέπει ειρήνη παντού, η επιστροφή του αραβικού και ιρανικού πετρελαίου στη διεθνή αγορά, τα αποθέματα αυξάνονται γρήγορα και οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν. Τέλος, δεν περιγράφει ένα ακραία αρνητικό σενάριο, όπου παραμένει ουσιαστικά κλειστός εσαΐ ο κόλπος, με ελάχιστες και επικίνδυνες διαλέψεις, όπως γίνονται σήμερα, μέχρι σήμερα, με κλειστούς του ραδιοφάρους και ό,τι και όποια άλλα σήματα χρειάζονται. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε σε νέα αύξηση των τιμών ενέργειας, ελλείψεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες, πίεση στις τιμές των λοιπασμάτων και ευρύτερες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την παγκόσμια οικονομία.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ και από τη Διεθνή Ναυτιλία στις Αεροπορικές Συγκοινωνίες, διότι σήμερα είχαμε μια πολύ ηχηρή προειδοποίηση για τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη και τις ανατιμήσεις των εισιτηρίων. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πράγματι είχαμε καμπανάκι από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, τη γνωστή IATA, η οποία θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω και του ανωδικού ράλι στις τιμές των καυσίμων και δι' των αεροπορικών καυσίμων που έχει προκύψει από την συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Αυτής Ενώσεως δήλωσε ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες, έχουν προχωρήσει σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη πρόσφατα λόγω χαμηλότερης ζήτησης, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων και κατ' επέκταση το αυξημένο κόστος της λειτουργίας τους. Έχει βέβαια επηρεάσει ήδη τις τιμές των καυσίμων, το κόστος των πτήσεων, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, κυρίως τις πτήσεις που αφορούν μεγάλες αποστάσεις. Εκεί έχουμε παρατηρήσει ότι οι αυξήσεις των ναύλων είναι πολύ σημαντικές. Ούτως ή άλλως οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια είναι σημαντικές έως πολύ μεγάλες το τελευταίο διάστημα. Η κυρία Ήπειρος τώρα και κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αγωγές καυσίμων στη Μέση Ανατολή, ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές ούτως ώστε να βρεθεί μια νέα φόρμουλα προμήθειας καυσίμων φθηνότερων, ούτως ώστε να μείνουν όσο το δυνατόν σε πιο σταθερά επίπεδα οι τιμές των εισιτηρίων. Η Ευρώπη έχει το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, εφόσον η μετάβαση αυτή από το ιρανικό πετρέλαιο, παραδείγματος χάρη, προς το πετρέλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών γίνει με προσεκτικό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο είμαστε τώρα. Όσο συνεχίζεται η κρίση στα στενά του Ορμούς και βέβαια και ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε σταθερά υψηλά επίπεδα, έτσι θα πάνε και με τις αεροπορικές εταιρείες και θα πάνε και οι αεροπορικές εταιρείες με τις τιμές των εισιτηρίων. Έχουν τσιμπήσει τον τελευταίο καιρό και συνεχώς υπάρχει μια ανωδική τάση στις τιμές των εισιτηρίων, κυρίως των μεγάλων αποστάσεων. Αναζητούν λοιπόν οι εταιρείες και οι χώρες βέβαια νέο τρόπο προμήθειας καυσίμων φτηνότερων από διαφορετικές αγορές. Κοιτούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι όμως μόνο αυτές η διέξοδος για την Ευρώπη και τις αεροπορικές εταιρείες για να βρουν φτηνότερα καύσιμα, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να επανέλθουμε για λίγο στην συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Μας ανέφερε νωρίτερα η Αθηνά Κορλίρα για πιθανή πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο ομόλογό του στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχές φθινοπόρου. Πριν από λίγο, τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και την πρώτη κυρία της Κίνας στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μπορεί ο Πρωθυπουργός να βρίσκεται στη Γερμανία, όπου το πρωί μίλησε στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Έχει ωστόσο το βλέμμα στην Αθήνα και στο αυριανό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα, γιατί είχαμε και ενημέρωση πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη. Γιώργο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και έχει ενδιαφέρον η σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, γιατί έχει στρέψει τα πειρά του εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη σε ζητήματα όπου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να τα θέσει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μαζί του, ζητήματα ηθικής τάξεως. Έτσι λοιπόν, με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγη ώρα στο θέμα της ίσπραξης ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για κτίριο του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου, αλλά και στην επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καλύπτοντας και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην επίμαχη αντιπαράθεσή του με τη Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, τα οποία παίρνουν μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχεία με τη δημόσια συμπεριφορά του κυρίου Ανδρουλάκη. Και όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εάν στη θέση του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρισκόταν ο Πρωθυπουργός, τότε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έκαναν καταγγελίες, θα κατέθεταν ερωτήσεις και θα ζητούσαν τη συγκρότηση εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών.
0: Μάλιστα.
4: Στο ίδιο πνεύμα απάντησε και για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού, τα οποία ο λογιστής του είχε ξεχάσει να τα συμπεριλάβει στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Τώρα, με αφορμή την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας,
0: θα περάσουμε, ναι, αναλυτικά
4: βεβαίως,
0: σε λίγο.
4: Απλά έχει σημασία, ναι, να πω πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
4: Ο οποίος με δημόσιες παρεμβάσεις αναφέρθηκε στα έσοδα του κ. Ανδρουλάκη από τα ενίκια που εισπράττει από το δημόσιο, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κ. Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα, έχει σημασία που ξεκίνησα με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα πειρά προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διότι υποψιάζομαι με αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ώρες ότι η Νέα Δημοκρατία θα σηκώσει και άλλο το θέμα. Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει και αίτημα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Ανδρουλάκης, διότι θεωρούν ότι αυτές οι συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί προσκρούν στο άρθρο 57 του Συντάγματος.
0: Ναι.
4: Σου μεταφέρω τι λένε τώρα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι, ναι.
4: Όπου το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις, το οποίο προβλέπει ότι οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν

0: Ακριβώς.
1: Θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν έχουμε λίγο ένα λεπτό να πούμε και κάποια άλλα στοιχεία από την ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη. Ρωτήθηκε για την επιστολή των 10 πρώην τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απάντησε, ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης, είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης. Με δεικτικό τρόπο τοποθετήθηκε Κατερίνα και σε όσους επιχειρούν, όπως είπε, να στήσουν θέματα σε βάρος Νέας Δημοκρατίας ενώπιον συνεδρίου, ανακαλύπτοντας προβλήματα μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και του Υπουργού Άμυνας του κυρίου Δένδια. Έχει κουράσει, είπε, αυτή η προσπάθεια. Είναι πιο γραφική και από τα πιο γραφικά μέρη της Ελλάδος. Γελάει ο κόσμος και μαζί τους ο κύριος Δένδιας, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι το ίδιο έργο ανέβηκε και τις προηγούμενες ημέρες με τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου και πάλι οι ίδιοι κύκλοι προέβλεπαν ότι θα γίνει χαμός και στο τέλος διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Τέλος, άφησε εχμές και για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Μαρία Καριστιανού την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο. Στην Λιούπολη με τις δύο μαθήτριες, δεν είναι όλα για πολιτική εκμετάλλευση, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση είχαν ήδη ανέβει ψηλά από νωρίς το πρωί, αφορμή δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News, όπου κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία, με φόντο τη δήλωση πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοήθηκε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
2: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράς το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος, και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει τα πειρά στον Άδωνη Γεωργιάδη, κάνοντας λόγο για επαγγελματία λασπολόγο, προαναγγέλλοντας προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παλιά, Κατερίνα, το λέγαμε σκληρό ροκ αυτό που διαδραματίζεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά και μάλλον εκεί θα κινηθεί και το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από θέματα σκανδαλολογίας και διαφθοράς. Ο κύριος Γεωργιάδης, τον ακούσαμε, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έχει σπράξει 1,5 περίπου εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο για το κτίριο που νίκιασε. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπορεί να είναι νόμιμα αυτά, αν και πλέον η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην είναι και νόμιμη αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ηθική, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, και τον καλεί να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους υπόλοιπους για θέματα διαφθοράς. Η ανακοίνωση της Καρυλά Τρικούπη ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους. Σε σκληρό ύφος κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντία και πολιτική αλητεία. Επισημαίνει πως η ενοικίαση του κτηρίου έχει γίνει καθόλου νόμιμα και ότι ανανεώθηκε 2 φορές και μάλιστα επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όσο για τους λογαριασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη στο εξωτερικό, που ανακοίνωσε το θέμα από χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη ότι αυτοί άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Αναφέρει ότι ο Γεωργιάδης, ως συκοφάντης και τυχοδιώκτης, επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά. Δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί που ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που έκαναν κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, και να εγκαλούν σήμερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή διαγωνιστική διαδικασία με πλειάδων προσφορών και επί διάφορων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής του, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη. Με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει την ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε τόσο

0: ο Φάντης Γεωργιάδης, όσο και τα φερέφωνά του αφήνει το ενδεχόμενο πιθανά να κάνει δίωξη και για ανθρώπους που ανακοινήσαν το θέμα, να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης για τα ψεύδη τους.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, στην κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς τους θεσμούς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό της πόλης, τους Νίκο Φελέκη και Βουλάκια Χαγιά.
2: Είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι συνολικά το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί πως η κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς είναι ένα καμπανάκι σε όλους μας. Και προς την προσπάθεια εργαλειοποίησης και προς την προσπάθεια να δείξουμε ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Η κοινωνία και τα δύο αυτά τα βλέπει και απέναντι στα δύο αυτά μας λέει ότι δεν πρέπει να κακοποιούμε τους θεσμούς, πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, δεν πρέπει να επαινούμε αποφάσεις δικαιοσύνης που ενδεχομένως είναι προς μια κατεύθυνση πολιτικής στόχευσης που κάποιοι έχουν και να αποδοκιμάζουμε κάποιες άλλες οι οποίες δεν εξυπηρετούν αυτή την πολιτική στόχευση. Χρειάζεται μέτρο και χρειάζεται σεβασμό στη λειτουργία της δικαιοσύνης και των θεσμών. Συνολικά ως πολιτικό σύστημα, και δεν τρέπομαι να το πω, εγώ το είπα και στην βουλευτική ομάδα με έναν τρόπο. Ναι. Ο βαθμός μας δεν είναι καλός συνολικά. Εμείς στην επιστολή μας αλλά και στην τοποθέτησή μας στην κοινοβουλευτική ομάδα αναδείξαμε την ανάγκη βελτίωσης μιας σειράς λειτουργιών, μιας παραπάνω, αν θέλετε, δόσης πολιτικής στο γενικό μας κυβερνητικό αφήγημα, γιατί άλλο πράγμα είναι η εφαρμογή και άλλο πράγμα πολιτικός σχεδιασμός και η προτεραιοποίηση, με στόχο να συμβάλλουμε για την επίτευξη της τρίτης αυτοδυναμίας. Τώρα στο συνέδριό μας έχουμε να πούμε και αυτά και άλλα πράγματα, ούτε αντάρτες νιώθουμε, ούτε παραγοντής νιώθουμε. Ούτε κανένα ζήτημα ισοκομματικής ασφισβήτησης υπάρχει στην παράταξή μας. Είμαστε άνθρωποι με μια πολιτική διαδρομή. Ο πολιτικός οργανισμός που λέγεται Νέα Δημοκρατία συνδέεται βιωματικά με την ύπαρξή μας και με τη διαδρομή μας, χωρίς να είμαστε κομμάτια του κομματικού σωλήνα, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι που μαζί με την πολιτική κάναμε και τη δουλειά μας στον ιδιωτικό τομέα περισσότερο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
1: Για να πάμε τώρα στη Βουλή να δούμε τον προγραμματισμό των συζητήσεων για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ αλλά και εξεταστικής για το θέμα των υποκλοπών. Ο Δημήτρης Ράντος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα στη σημερινή συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι έχει εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μηνός, δηλαδή μία μέρα μετά την προανακριτική, και ότι περιμένει την απάντηση του κ. Μητσοτάκη αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω επίσης, Κατερίνα, ότι έχουμε και την εκκρεμότητα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη έχουν ζητήσει να έρθουν για εξηγήσεις σχετικά με τους χειρισμούς τους στην υπόθεση των υποκλοπών ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Να πούμε ότι το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει τα 2/5 των μελών της Επιτροπής που απαιτούνται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής για να καταστεί υποχρεωτική η κλήτευσή τους.
1: Οπότε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Μπούρας, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να κινήσει τη διαδικασία. Ναι.
3: Ακριβώς, Κατρίνα. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος επιτέθηκε πριν από λίγο με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τεξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Η προσήλωση της Νέας Δημοκρατίας στους θεσμούς, στο Σύνταγμα και τη δικαιοσύνη σταματά εκεί όπου ξεκινούν έρευνες για τα σκάνδαλα. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης καλύπτει το ακροδεξιό εξτρέμ της κυβέρνησης, τον Υπουργό Προπαγάνδας, τον Υπουργό της Ομάδας Αλήθειας, τον γνήσιο εκπρόσωπο του τραμπισμού στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, και αναμένουμε, Κατερίνα, την απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ο κύριος Γεωργιάδης βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Βολές εκατέρωθαν και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη, πολύ. Εμείς αλλάζουμε σελίδα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη, η οποία βούτυξε από την ταράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Συμπληρώνονται 48 ώρες με τις 17χρονα δίνει πραγματικά σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι αυτό που λένε, Κατρίνα, και από τη γιατρή στο κάτω, ότι γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν την κοπέλα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το κάτω νοσοκομείο δεν έχει εκδώσει κάποιο ιατρικό ανακοινωθέν λόγω της πολύ κρίσιμης κατάστασης της 17χρονης. Είναι πολυτραυματίας με πολύ σοβαρά τραύματα και κάθε λεπτό μπορεί να έχει διαφορετική εξέλιξη και γι' αυτό το λόγο περιμένουν να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάστασή της προκειμένου να αξιολογήσουν και να υπάρξει κάποια πιο επίσημη ενημέρωση. Ωστόσο, περάσαν, όπως είπαμε, περνάνε τα πρώτες 48 ώρες και η κατάσταση της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Την ίδια ώρα, όπως είπες και εσύ, συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο διαφορετικό στοιχείο που να διαφοροποιεί την κατάσταση από αυτό, από την εικόνα που έχει αρχικά διαμορφώσει η αστυνομία, ότι δηλαδή οι δύο κοπέλες μαζί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στην ζωή τους. Ο έλεγχος γίνεται κυρίως στα προσωπικά τους αντικείμενα, δηλαδή στα κινητά τους τηλέφωνα, στους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media, στην ανταλλαγή μηνυμάτων και στα σημειώματα που άφησαν πίσω τους. Έχουν ληφθεί και καταθέσεις από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον. Είναι συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες του καθηγητή του ενός κοριτσιού που λέει ότι την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε, γελούσαμε, ήταν κανονικά στο μάθημά της η 17χρονη και την επόμενη μέρα να μην βρίσκεται στη ζωή με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Υπάρχει και αυτή η διαχείριση, Κατερίνα, στο σχολικό περιβάλλον και των δύο κοριτσιών, γιατί πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους για να στηρίξουν και τους συμμαθητές των δύο κοριτσιών αλλά και τους καθηγητές, γιατί υπάρχει πρέπει να γίνει μια διαχείριση. Και προκειμένου να, όπως με τις έρευνες της αστυνομίας, συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία με τις καταθέσεις και να κλείσει αυτή η υπόθεση. Για την ώρα, όπως είπαμε, δεν προκύπτει κάτι άλλο που να μπλέκει τρίτο πρόσωπο ή κάποιες άλλες καταστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στο οικονομικό πεδίο τώρα έρχονται ραβασά και τις εφορίες εντός του έτους σε 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού φορολογούμενων που απέκρυψαν εισοδήματα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με την εφορία να ετοιμάζεται να αποστείλει μέσα στο έτος περισσότερα από 12.000 νέα εκαθαριστικά σημειώματα και πράξεις καταλογισμού φόρων και προστήμων. Πρόκειται για υποθέσεις που εντοπίστηκαν μέσα από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι οποίες σύμφωνα με την ΑΔΕ κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του επόμενου έτους. Για το λόγο αυτό, η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τις διαδικασίες, αξιοποιώντας πλέον πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει. Στο στόχαστρο, λοιπόν, βρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν καθόλου φορολογικές δηλώσεις, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν καταγεγραμμένες αποδοχές και εισοδήματα, είτε υπέβαλαν δηλώσεις με σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά και στα δηλωμένα ποσά. Οι έλεγχοι αφορούν εργαζομένους και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά ή πρόσθετες αποδοχές, φορολογούμενους με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισπράξεις από ενοίκια, αλλά και επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών ή εμφάνισαν αποκλίσεις σε δηλώσεις ΦΠΑ και φορολόγησης εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι τροποποίησαν αδικαιολόγητα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία στις δηλώσεις τους ή εμφάνισαν χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα την ώρα που τα ψηφιακά δεδομένα αποκάλυπταν αυξημένες τραπεζικές κινήσεις και υψηλές δαπάνες διαβίωσης. Η ΑΔΕ, λοιπόν, αξιοποιεί πλέον ένα ευρύ δίκτυο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Τα στοιχεία αντλούνται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, συναλλαγές μέσω POS, την πλατφόρμα MyData, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος, ακόμη και από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η φορολογική διοίκηση μπορεί πλέον να εντοπίζει μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες. Από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μάλιστα, ενεργοποιείται και η διαδικασία κατ' εκτίμηση προσδιορισμού φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, αν και είχαν σχετική υποχρέωση. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα εκδίδει αυτόματα πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για το επίπεδο διαβίωσης, τις οικονομικές δραστηριότητες και τις κινήσεις των φορολογούμενων. Αυτά τα εκαθαριστικά θα τα δουν οι οφειλέτες μέσα στις πλατφόρμες της ΑΔΕ ή θα τους έρθει και φυσικά ενημέρωση στο email που έχουν δηλωμένο στην πλατφόρμα, και οι φορολογούμενοι που θα λάβουν αυτά τα νέα εκαθαριστικά θα έχουν δύο επιλογές. Είτε να αξιοπλήσουν τα ποσά εφάπαξ μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την κοινοποίηση, είτε να προχωρήσουν σε εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων πριν από την οριστική παραγραφή των υποθέσεων, ώστε να γίνει νέος υπολογισμός των οφειλών. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
5: Ναι, με αυτόν τον τρόπο η ΑΔΕ προσπαθεί να γεμίσει τα ταμεία, να επιστρέψει σε μια κανονικότητα και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται από διάφορα φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που προσπαθούν να φοροδιαφύγουν.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Μειώνονται δραστικά και μάλιστα αναδρομικά με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ και άλλων παρακρατούμενων φόρων, με αποτέλεσμα χιλιάδες επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις να λάβουν επιστροφές χρημάτων από πρόστιμα τις εφορίες τα οποία είχαν καταλάβει από τις 19, καταβάλει από τις 19 Απριλίου 2024 και ως σήμερα. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ειδικότερα επ' αυτού του θέματος, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πιαρακάκης, το πρόστιμο για εκπρόθεσμες μη δενικές δηλώσεις ΦΠΑ μειώνεται στα 100 ευρώ πλέον, αντί για 250 ή τα 500 ευρώ που ισχύει σήμερα, ανάλογα με το λογιστικό βέβαια σύστημα, είτε είναι απρογραφικό ή διπλογραφικό που έχει κάθε επιχείρηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι πλήρωσαν υψηλότερα πρόστιμα από τις 19 Απριλίου του 2024 και εντεύθυνοι μέχρι σήμερα δηλαδή, θα μπορούν να πάρουν πίσω τη διαφορά. Όσον αφορά τώρα τις εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, σε αυτές δεν θα επιβάλλεται πλέον πρόστιμο όταν το ποσό του φόρου προς καταβολή στην εφορία είναι έως 100 ευρώ. Το ίδιο προβλέπεται και για εκπρόθεσμες δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών και εισφορών πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβαση ακινήτων, όταν το ποσό προς πληρωμή προς την εφορία δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρμοστεί η αναδρομική επιστροφή προστίμων, όπως και πριν που είπαμε, τα οποία πληρώθηκαν από τις 19 Απριλίου του 2024 και μετά. Τέλος, αναφέρομαι ότι με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται για πρώτη φορά κάτι πολύ σημαντικό, η δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων στρατηγικών εταιριών στο χρηματιστήριο, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή είτε άμεσα είτε μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Υπερουσίας, δηλαδή μέσω του γνωστού υπερταμείου. Στις επιχειρήσεις αυτές υπάγονται μεταξύ άλλων η ΕΙΔΑΠ, η ΔΕΗ, στην οποία το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει με 33,4% μέσω του υπερταμείου, και ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με ποσοστό 51%. Δηλαδή, φεύγουμε πλέον από τις ιδιωτικοποιήσεις και αποκρατικοποιήσεις και πάμε στην βαθύτερη εισδοχή του κράτους σε στρατηγικές τουλάχιστον επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
1: Σε ευχαριστώ, Θανό. Με σύγχρονο πύργο της Βαβέλ προσομοιάζει η αγορά εργασίας, καθώς 7 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα σχεδιάζουν αυξήσεις αποδοχών φέτος. Περίπου 6 στους 10 εργαζόμενους αποχωρούν αναζητώντας καλύτερη αμοιβή, ενώ 7 στους 10 εργαζόμενους εμφανίζονται επιφυλακτικοί έναντι του εργοδότη. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Σύμφωνα με έρευνες των εταιριών Radstad και Καριέρα.gr, το 72% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αυξήσει τις αποδοχές του προσωπικού. Οι αυξήσεις, δηλώνουν οι εργοδότες, κινούνται κυρίως σε ελεγχόμενα επίπεδα, αντανακλώντας την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους. Σχεδόν 7 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ως το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά τη διαδικασία στελέχωσης τις μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, ενώ το 52% των επιχειρήσεων θεωρεί το συνολικό κόστος απασχόλησης ως τη μεγαλύτερη επιχειρηματική πρόκληση για το τρέχον έτος. Στον αντίποδα, η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη, ενώ το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Το 46% αναφέρει ότι διαφωνεί με τους ανωτέρους του, αλλά πάντα με προσοχή, ενώ το 24% είτε αποφεύγει να τοποθετηθεί, είτε δεν νιώθει καμία ασφάλεια να διαφωνήσει ανοιχτά. Παράλληλα, ιδιαίτερα περιορισμένη εμφανίζεται και η αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου project. Το 31% λαμβάνει απλώς ένα τυπικό μπράβο, ενώ το 28% δηλώνει ότι δεν δίνεται καμία απολύτως αναφορά στην επιτυχία του.
1: Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κοσμίδης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού. Ο κ. Κοσμίδης μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
8: Προφανώς και θα υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος από πλευράς μας. Η Θεσσαλονίκη χάνει και στρατηγικούς επενδυτές, χάνει μεγάλες εταιρείες. Υπάρχει μια σχετική απαξίωση όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην πόλη μας και που εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή. Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε, γιατί ακούσαμε την εξαγγελία της Ryan ότι απειλεί ότι θα φύγει. Η FedEx είναι η λυμένη απόφαση, κλείνει ένα γραφείο που εξυπηρετούσε κάποιο όγκο εμπορευμάτων και πλέον όλα τα εμπορεύματα που έρχονταν μέσω αυτής θα εκτελονίζονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος από εδώ και στο εξής. Προφανώς και υπάρχει και μια απώλεια προσωπικού που τόσα χρόνια ήταν εκεί πέρα. Υπάρχουν, βλέπετε, παράπλευρες απώλειες από τη φυγή μιας μεγάλης εταιρείας, τόσο μεγάλης εταιρείας όπως είναι η FedEx από την πόλη μας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο από τη FedEx, αλλά θεωρώ ότι σε αποφάσεις τόσο μεγάλων πολυεθνικών και ένας κλάδος, μια συντεχνία, είναι δύσκολο να αλλάξει τέτοιου είδους αποφάσεις. Εμείς το μόνο που θέλαμε να καυτηριάσουμε είναι ότι θα πρέπει η Θεσσαλονίκη να προσελκύει επενδυτές, να προσελκύει μεγάλες επιχειρήσεις και να έχει την ικανότητα να τις κρατήσει αυτές τις επιχειρήσεις. Από όσο γνωρίζω, είναι τελεσμένο γεγονός. 31 του μηνός θα πάψει η λειτουργία του γραφείου εξυπηρέτησης εδώ πέρα στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα μπορούσε να αποτρέψει ένα τέτοιο κλείσιμο?
8: Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα προφανώς, καλύτερες υποδομές, και δεν μιλάω μόνο για τη FedEx, καλύτερες υποδομές στην πόλη μας. Αυτή τη στιγμή γίνονται ο περιφερειακός και η επέκταση του μετρό και η εκβάθιση του έκτου προβλήτα. Αυτά πραγματικά είναι έργα που θα δώσουν πνοή στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι χρόνιες καθυστερήσεις προφανώς δημιουργούν και αγκυλώσεις αυτές τις εταιρείες. Αποτέλεσμα να κοιτάνε και αυτές το που μπορούν να επενδύσουν και τα μεγαλύτερα ωφέλη για αυτούς.
1: Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην αγορά αποτυπώνουν τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το περασμένο έτος, ενώ το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει σαφάρι κατασχέσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κωστάκου.
7: Το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία το 2025 διαμορφώθηκε στα 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες. Η τόκη επί των οφειλών εξαιρετικά υψηλή, ενώ συμψηφισμός οφειλών με επιστροφές από την εφορία στερεί δραστικά ρευστότητα. Μάλιστα, η ετήσια μεταβολή της οφειλής μεταξύ 2024 και 2025 ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, εξαιτίας κατά κύριο λόγο της αύξησης στα πρόσθετα τέλη. Στο πεδίο της αναγκαστικής εισπράξης, οι δράσεις που προγραμματίζονται για το 2026 είναι η ενίσχυση των στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων, κυρίως με κατασχέσεις επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η παραγωγή, αποστολή και λήψη κρυπτογραφημένων αρχείων μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών για τη διαδικασία συμψηφισμού ποσών από επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς. Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, περισσότεροι από 8 στους 10, οφείλουν ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ έκαστος, με το μεγαλύτερο αριθμό να έχει χρέος έως 15.000 ευρώ. Περίπου το 37% των οφειλετών άρχισε να δημιουργεί χρέος από το 2010 και μετά, το οποίο υπερβαίνει τα 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με αυτά τα δεδομένα, στο τέλος του 2025 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερέβησαν τις 282.377 και το ρυθμισμένο ποσό τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με μεγάλο νικητή την αποχή, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια και την έκδοση για άλλη μια χρονιά ξεχωριστών αποτελεσμάτων, ολοκληρώθηκαν οι φετινές φοιτητικές εκλογές. Είχαμε και ανταλλαγή καταγγελιών για παρατυπίες σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Ο Ισίδωρος Ρούσος και πάλι μαζί μας. Ισίδωρε, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καμία έκπληξη. Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια έγινε και φέτος. Δεν υπάρχουν κοινά αποτελέσματα. τα ξεφελτατικά της. Η αποχή αυξήθηκε σε σχέση με τα, με τα τελευταία χρόνια που ούτως ή άλλως ήταν αυξημένη, ήταν η συμμετοχή έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Φέτος μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Είχαμε και καταγγελίες από την ΕΔΑΠ προς τη Νέα Δημοκρατία και την Πασπουδαστική προς το ΚΚΕ, στο ΚΚΕ, η μία παράταξη κατηγορεί την άλλη. Η ΕΔΑΠ κάνει λόγο για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας, mm-hmm. αναφέροντας ότι σε κάποια πανεπιστήμια έφτιαξε δικές της κάλπες και υπολόγισε αυτά τα αποτελέσματα στα τελικά. Από την άλλη, η Πασπουδαστική κατηγορεί τη ΔΑΠ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας, ότι δεν επέτρεψε σε πολλές σχολές να συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Πασπουδαστικής και ότι σε ορισμένες σχολές η Εφορευτική Επιτροπή αποτελούνταν μόνο από μέλη της ΔΑΠ. Όλα αυτά λίγη σημασία έχουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως τα πανεπιστήμια ήταν φορτισμένο και από τα
1: επεισόδια εκτεταμένα
9: τα πολύ
1: που είχαμε.
9: Επεισόδια και το άγριο ξύλο που έπεσε σε δύο πανεπιστήμια. Mm-hmm. Από την άλλη έχουμε βέβαια και τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές, όπως η διαγραφή φοιτητών όταν έχουν ξεπεράσει το όριο φοίτησης και όλη η συζήτηση που γίνεται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αφορμή την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αναστάτωση στα πανεπιστήμια, η οποία αποτυπώθηκε και στις χθεσινές εκλογές, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Ισιδωρέ, ρεπορτάζ για τις φοιτητικές εκλογές έκανε ο Σπύρος Χαλικιάς. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε.
10: Α, γίνανε φοιτητικές εκλογές και δεν είχαν πάλι αποτελέσματα. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι. Οι παρατάξεις ταυτίζονται τόσο πολύ με τα κόμματα, εφόσον οι διαφωνίες μέσα στο πανεπιστήμιο εκδηλώνονται μόνο με ξύλο και τραμπουκισμούς, ένθεν κακήθεν. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, δυστυχώς.
11: Δεν μου κάνει και εμένα εντύπωση, σημαίνει τόσα χρόνια αυτό, γιατί δυστυχώς η διχόνοια μέσω των κομμάτων βλέπετε ότι περνάει και στη νέα γενιά και αυτό είναι το στενάφορο.
12: Αγκυρά διάφορα. Τι διευθυντικές εκλογές, είναι κομματικές εκλογές. Είναι μαγαζάκια των κομμάτων με στους φοιτητές. Δεν εξυπηρετούν θέματα και ζητήματα των φοιτητών, εξυπηρετούν θέματα και ζητήματα του εκάστοτε κόμματος. Αυτή είναι η αλήθεια.
13: Αναμενόμενο ήταν, οι σχέσεις δεν βγάζουν ποτέ άκρη μεταξύ τους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ενωθούν οι φοιτητές για να έχουν ένα κοινό καλό και να μην ψηφίζουν βάσει κομματικών ιδεών και να κοιτάξουν να κάνουν κάτι καλό για τον εαυτό τους πρώτα και μετά για τους υπόλοιπους.
14: Όπως κάθε χρόνο, εδώ και τόσα χρόνια, καταρχάς δεν υπάρχει και πολύ προσέλευση ίσως των φοιτητών και επίσης τα ψιλομαγειρεύουν, ας πούμε, τα αποτελέσματα. Τι άλλο, ακολουθούν τη γραμμή των κομμάτων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε στο πανεπιστήμιο να γίνουν τα πράγματα καλύτερα για το φοιτητή. Και να μην είναι τόσο μόνο ότι μας νοιάζει η γραμμή του κόμματος τι κάνει απαραίτητα.
15: Δεν είναι πολύ σωστό, αλλά τα τελευταία χρόνια έτσι γίνεται. Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν υπάρχει σύμπτωση στα αποτελέσματα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Θα ωφεληθούν συνολικά πάνω από 5.500 δικαιούχοι, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Ο Ιωάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου, μίλησε στη Δέσποινα Παραδάκου.
16: Το Χίος ΠΑΣ είναι μια σοβαρή τονοδική ένεση για την οικονομία του νησιού μετά από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και τα προβλήματα που είχαμε και έχουμε, διότι απευθύνεται αριστερά και δεξιά από την τουριστική σεζόν και αυτό είναι κάτι που θα εμπλουτίσει το τουριστικό μας προϊόν και είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, θα στηρίξει και την τοπική οικονομία παντού. Είναι 3.000 δικαιούχοι, είναι κάτι πολύ δυνατό για το νησί μας και πιστεύω και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Κυθύρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος μίλησε επίσης στη Δέσποινα Παραδάκου.
17: Είναι μια δράση της κυβέρνησης μετά από συνεννόηση με το Δήμο Κυθύρων, μετά την περσινή πυρκαγιά που είχαμε στα Κύθυρα. Τη δράση αυτή την ανακοίνωσε πέρσι από τα Κύθυρα ο κ. Κατσαφάδος και στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούλιο του 2025. Θα ενισχυθεί ο τομέας του τουρισμού στα Κύθυρα. Συνολικά αφορά 3.600 δικαιούχους για διακοπές στο νησί των Κυθύρων τους μήνες Μάιο-Ιούνιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. και σχετίζεται με την παροχή ενός βάουτσερ, το οποίο θα έχει ύψος 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι μόνος του, θα έχει την οικογένειά του, οπότε οι 3.600 δικαιούχοι θα είναι πολύ περισσότεροι σε αφίξεις.
1: Στην ενότητα του πολιτισμού με αθηνοκεντρικό πρόσημο, με μουσική, εικόνες και ήχους, ταξιδεύει όλο το Μάιο στην πόλη το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο μεταξύ με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων. Επιστρέφει από αύριο στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης στο Δημοτικό Θέατρο Λύκα Βητού. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος είναι οι μήνες όπου ο Δήμος Αθηναίων ξεκινάει τα πολιτιστικά του δρόμενα. Και βέβαια με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα τόσο μέσα στο κέντρο της Αθήνας όσο και στο Λυκαβητό, το ιστορικό θέατρο, ανοίγει πάλι τις πύλες του από τις 18 του μήνα με την θρυλική μορφή της ροκ, την Patti Smith. Βέβαια υπάρχουν συναυλίες με τους Pix Lux, υπάρχουν θεατρικά δρόμενα, αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και τα ανοιχτά πάρτι, μουσικές βραδιές, κινηματογραφικές εμπειρίες και οικογενειακές δράσεις, που ξεκινά το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, έτσι, από το ιστορικό κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας. Να πούμε ότι με αφορμή το ξεκίνημα του φεστιβάλ, αλλά και γενικά τα καλλιτεχνικά δρόμενα, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Χάρης Λούκας, τόνισε ότι το φεστιβάλ του Δήμου αποτελεί σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη μαζική συμμετοχή των εκδηλώσεων και συνεχίζουμε δυναμικά με ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα κοινά. Κλείνοντας να πω, Κατερίνα, ότι όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site το 984 και ενδιαφέρεται, προκειμένου να δει το πρόγραμμα τόσο του φεστιβάλ όσο και του Λυκαβητού.
1: Και αρκετές εκδηλώσεις Αθήνας, είναι δωρεάν, να πούμε, για το κοινό.
18: Το φεστιβάλ, ναι, το φεστιβάλ είναι δωρεάν. Στο Λυκαβητό δεν είναι, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι επειδή τα ονόματα είναι μεγάλα, μπορεί κάποιος να πάει να δει, να κλείσει θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Καταρίνα.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω. Προφανέστατα θα επανέλθουμε στις επιμέρους εκδηλώσεις. Τώρα, το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας και η συνέργεια με το Φεστιβάλ Αθηνών ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την καλλιτεχνική διευθύντρια Τζένι Αργυρίου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
19: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω από αυτήν την συνέργεια του Φεστιβάλ Αθηνών με το Χορού Καλαμάτας, αλλά και το Εθνικό Θέατρο. Δημιουργούν μια πλατφόρμα που λέγεται Συστέμα και είναι μια πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, Μιχαήλ Μαρμαρινού, για να δώσουν την ευκαιρία σε Έλληνες δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο εξωτερικό. Είναι μια πλατφόρμα που θα δημιουργεί συνέργειες με διεθνή φεστιβάλ και διεθνή μέσα και θα γίνει μια ανταλλαγή εντός εισαγωγικών παραστάσεων. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το σώμα του προγράμματος του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 26 Ιουλίου. Θα περιλαμβάνει 17 χορογραφικά έργα από 12 Έλληνες και 12 ξένους δημιουργούς. 5 από αυτούς μάλιστα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μεταξύ των Ελλήνων χορογράφων είναι η Χαρά Κότσαλη, η Ήρης Κάραγιαν, ο Κωνσταντίνος Παπανικολάου και η Άννα Πορτόλου, ενώ από τους ξένους δημιουργούς στην Ελλάδα θα βρεθεί για πρώτη φορά η Γαλλίδα ανερχόμενη χορογράφος Λέιλα Κά, αλλά και πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού Μαρλέν Μοντέιρο Φρέιτας με την παράστασή της Γκρίντσε που θα έχει και μουσικούς επί σκηνής. Από τις υπόλοιπες, οι υπόλοιποι καλλιτέχνες είναι από διάφορες χώρες, Φιλανδία, Βραζιλία, Ολλανδία, Βενεζουέλα κτλ. Και να πούμε ότι το φεστιβάλ θα κλείσει με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα παρουσιάσει διάφορες εκδοχές του νέου μουσικού έργου του συνθέτη και διευθυντή της Λυρικής Γιώργου Κουμαντάκη.
1: Βάσκια, να σε ευχαριστήσω πολύ και από το φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Κρήτη και τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανιών που παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμου εικαστικού. Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης μίλησε στη Μαρία Βασιλοπούλου.
20: Είναι αντιπροσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους της ζωής μου. Ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, κόμικς, animation, γλυπτά, καθώς και σημειώσεις.
1: Και ο τίτλος?
20: Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Μπορώ να πω ότι είναι το τελευταίο έργο της έκθεσης. Δηλαδή ο ίδιος ο τίτλος είναι ένα λογοτεχνικό έργο, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τον εξηγήσω. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει μια προβολή πάνω σε αυτό το τίτλο και να σκεφτεί πότε το ίδιο το μυαλό τον έφερε σε κίνδυνο. Το ωραίο είναι ότι ό,τι και να θέλω εγώ, ο θεατής θα δει αυτό που εκείνος μπορεί να δει. Αλλά βλέποντας και εγώ όλη αυτή τη δουλειά σαν ξένος, γιατί όταν περνάνε τα χρόνια και τα δικά σου έργα σου φαίνονται τα έργα κάποιου άλλου, βλέπω το ίχνος που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του, προσπαθώντας να εξορκίσει τα θέματα που αντιμετωπίζει κάθε μέρα.
0: Εσείς τώρα το ίχνος το έχετε δει ή κάθε φορά ανακαλύπτετε κάτι καινούριο και εσείς τα έργα σας?
20: Ισχύει ότι κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ωστόσο, το ίχνος που αφήνει ο άνθρωπος, όχι μόνο ο καλλιτέχνης, καλά, ο καλλιτέχνης αφήνει ένα ίχνος λόγω του ότι παράγει ένα έργο το οποίο ελπίζει λόγω του αξίζει λίγο παραπάνω από ό,τι αξίζει ο ίδιος. Όλα αυτά τα σκέφτομαι καθώς θυμάμαι τον πατέρα μου να σκάβει τον παξέ του και όταν σκάβουν για να χτυπήσουν κάποια φυτά, ο άνθρωπος βαδίζει προς τα πίσω και σκάβει. Και το μόνο που βλέπει είναι το ίχνος που αφήνει πίσω του. Και το μόνο που μπορεί να δει ως απόδειξη της ενέργειάς του είναι αυτό το ίχνος που αφήνει πίσω, αυτή η χαρακιά πάνω στη γη.
1: Ωραία, για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Ισπανία. Ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με 81-64 και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας. Η ομάδα του Εγκίνα Καμάν δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Η Βαλένθια είχε πολύ καλύτερο ρυθμό και οι πράσινοι παραδόθηκαν στις ορέξεις της και ουσιαστικά διευκόλυναν το έργο των Ισπανών. Όσον αφορά τους ημιτελικούς, την επόμενη Παρασκευή στις 6 Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε και στις 9 το βράδυ ο εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Όσον αφορά τη Σούπερ Λίγκα και τις χθεσινές αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και την έξοδό του στο Champions League, καθώς επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού, ενώ στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στο 1-1.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
22: Καλησπέρα από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Εθνική Οδό, στην Κάθοδο, από τη γέφυρα της Καλυφτάκης, στη Νέα Κηφισιά έως το Περιστέρι, στην άνοδο της Εθνικής Οδού, από το Ρέντι έως τα Κάτω Πατήσια, στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Λαμία, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης, άνοδο και κάθοδο, στη Λεωφόρο Μεσογείων με Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Αμπελοκήπους, στον κόμβο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με Λεωφόρο Κηφισίας και Φιδιππίδου, στο κέντρο της Αθήνας αρκετή κίνηση παρουσιάζει η Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από πλατεία Μαβίλη με κατεύθυνση προς Σύνταγμα, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες και η Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον με κατεύθυνση προς Αμπελοκήπους. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφηκε από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
23: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιταλιόπουλη Βανού. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απέθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έγιναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Στο μεταξύ, ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μερικές ημέρες προτού εκμνεύσει ισχύς κατάπαυσης του πυρός και μία ημέρα μετά το νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα με τους 22 νεκρούς. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς, έπαινοι του Γερμανού Καγκελάριου. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις, τόνισε ο κύριος Μέρτς. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο θέμα της ίσπραξης ενοικίων από το ελληνικό δημόσιο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για κτίριό του στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του κτηματολογίου αλλά και στην επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες στο εξωτερικό. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης. Με αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, ο οποίος με δημόσιες παρεμβάσεις τον αφέθηκε στα έσοδα του κ. Ανδρουλάκη από τα ενίκια που εισπράττει από το δημόσιο, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κ. Γεωργιάδη. Ουδέποτε πήρε ο κ. Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ενώ έγιναν ανανεώσεις συμβάσεων μισθώματος δύο φορές επί Νέας Δημοκρατίας. Όλα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, απόλυτα νόμιμα και διαφανή, είχε απαντήσει νωρίτερα η Χαριλάου Τρικούπη. Πρόσθεσε ότι ούτε ένα ευρώ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έφυγε στο εξωτερικό και ότι οι λογαριασμοί του στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε και για την επιστολή 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης, είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος της Βουλής πρότεινε η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να διεξαχθεί την Παρασκευή 22 του μήνα. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κουρασγερόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το στέλεχος του Χανταϊού, που ανιχνεύθηκε στα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα που συνδέονται με το ξέσπασμα ιού στο Κουρασγερόπουλο MV Hondius, είναι αυτό των άνδεων, το οποίο μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το βάλε! Το βάλε! επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο, τίποτο.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Αθήνα 984.

0: Πάμε να μάθετε τα περισσότερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πάλι Ακύλα, βλέπεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Διάβασε, σε παρακαλώ.
0: Ο Ακύλα στο δωμάτιο με τα αρχαία και θεωρία στα social media για το μήνυμα περί επιστροφής των γλυπτών του Μπαρθενώνα. Τα φέρει ο Ακύλα.
1: Είδε τα μηνύματα που μα έλεγε η Γαλατία και δεν τα πιάναμε εμεί.
0: Και δεν τα πιάναμε. Και αυτό θα το τακτοποιήσει ο Ακύλα. Εσεί εντωμεταξύ ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα. Αθήνα είναι 84 στο μικρόφωνο Μιχάλη Βλιάνη. Πλέον τραγάρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο. Μπράβο Ακύλα, σε ευχαριστώ. Μέρος πρώτο, επίσης μπράβο Ακύλα. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτήτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η Πέμπη Παναγωπούλου και μαζί της ο Διονύσης Φύρης. Δεν ξέρουμε, δεν πάμε πολύ καλά τα πράγματα, λένε κάποιοι. Εμείς λέμε ότι πάνε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά, και εσείς στο τέλος θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα μας ενημερώσει σχετικά με αυτό, θα πει κάποιος. Ναι, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. Κάτι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα μπαίνει το σουξέκινο το περίφημο. Κάτι γίνεται με εμάς. Βέβαια, κάτι πολύ χάι. Έτσι είμαστε στα χάι. Ρουκέτα. Άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε ότι.
1: Πύραυλος.
0: Αλλού πέφτουν οι πύραυλοι και οι ρουκέτες και αλλού σκάνε. Ρουκέτα 10 γαλάζιων στελεχών. Διάχυτη διαφθορά στο επιτελικό κράτος. Επισημαίνουν τα 10 επιφανή στελέχη. Δείχνουν ενδεχομένως νέο κόμμα. Αναρωτιούνται κάποιοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται σημαίνοντα πρόσωπα που κάποιοι λένε ότι κινούνται στο περιβάλλον των πρώην πρωθυπουργών, του Αντώνη Σαμαρά και του Κώστα Καραμαλή. Είναι ο κύριος Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, ο κύριος Δαναρδάκης, πρώην διοικητής ο ΑΕΔ, πρώην υπουργός ο κύριος Ζώης, γνωστός από τη Λάρισα, ο κύριος Νταβλούρας, Αχαΐας, ο κύριος Δινόπουλος, πρώην υπουργός, και ο κύριος Πανοζάχος, πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Υπήρου, η κυρία Πατρινάκου, βουλευτής Λακωνίας, πρώην και γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, ο κύριος Σκορδάς, πρώην υπουργός και πρώην γενικός διευθυντής Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Τσίφτης, και ο πρώην γενικός γραμματέας περιφέρειας Κρήτης και πρώην γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Τσόχας, ο Σεραφείμ. Και μαζί με αυτούς
1: είχαμε και παρέτηση.
0: Είχαμε και παρέτηση. Το περίμενες αυτό?
1: Αυτό δεν το περίμενα ποτέ.
0: Δεν το περίμενα ποτέ. Είναι ένα πλήγμα και για εμάς την εκπομπή. Κάτι θα είχαμε να μποντάρουμε, τώρα το χάσαμε και αυτό. Κύριε Αγγελεστάτη, χαιρέτησε. Χαίρεσε εντελώς ευνίδιος ξαφνικά, δηλαδή. Δεν μας είπε και τους λόγους. Πολύ τσατισμένοι, πολύ εκνευρισμένοι.
1: Πιστεύω θα τους μάθουμε σιγά σιγά. Θα τους μάθουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ουδέν κρυφώνει από τη Νέα Δημοκρατία, λέμε εμείς. Θα δούμε τώρα τι έχει γίνει και με την κυρία Αγγελεστάθη, που αποφάσισε να.
1: Να μας πατήσει χαρμάκι.
0: Ναι, να παραιτηθεί από κάθε μάλιστα κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά καλά που λες, αλλά. Ναι. Αλλά το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η οργή του Elon Musk προς τον Christopher Nolan.
0: Ναι. Αυτός ήταν έπιασε τώρα.
1: Ότι ατιμάζει τον Όμηρο και προσβάλλει τους Έλληνες με την Οδύση.
0: Μπράβο ρε Musk. Έριξες τη Musk, είσαι πρώτος. Αυτός έχει εξαφανιστεί τώρα, δεν τον κάνει παρέα ο άλλος.
1: Δεν
0: τον κάνει παρέα και έχει τα δικά του.
1: Ασχολούμαστε με Nolan και με.
0: Έχει τα δικά του, τα επαρξιακά του, τα συνταγματικά του, σκοτίστικα, που έλεγε και ο μεγάλος Ανδρέας Δοβέρδος.

0: Να πούμε ότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, τα αποτελέσματα της ΠΑΤ, τα ποσοστά της ΠΑΤ τα έχει της ΔΑΠ Νουδουβουκού, τα έχει μετρήσει ο κύριος Δρυμιώτης, για να ξέρετε. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να είναι πρώτη δύναμη. Όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις βγάζουν την πασπουδαστική. Θεωρώ ότι είναι μια πρόβα γενεράλ, μπορούν να το δοκιμάσουν και σε εθνικές εκλογές, αλλά και πάλι εκεί δεν ξέρω αν θα βγει το κόλπο. Πάμε παρακάτω, να πάμε στα υπόλοιπα, να δούμε τη μεγάλη εικόνα.
1: Να τη δούμε.
0: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα που βρίσκει τη χώρα μας, και μια που μιλούσαμε για μαγειρέματα, ιστορίες, το ένα το άλλο, τα οποία πλέον ούτε στα φοιτητικά στέκια περνάνε, αλλά κάνουμε εμείς όλες τις προσπάθειες, μήπως κάτι καταφέρουμε. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε δύο. Σε δύο μέρη, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας, είναι πολύ μεγάλη εικόνα. Και να δούμε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης μέχρι τώρα, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε συζητήσει, έχουμε επισημάνει, έχουμε υπογραμμίσει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος από τη μεγάλη εικόνα. Η κυρία Λιμπεράκη, παρακαλώ, υποδεχτείτε την.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στη μεγάλη εικόνα. Το πολιτικό σκηνικό εξακολουθεί να καθορίζεται από τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον Βουλής και Δικαιοσύνης. Το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας παραμένει ηλεκτρισμένο, όπως φάνηκε και από τη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και σήμερα στο μεταξύ, δεν ξέρουμε πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν στην Ελλάδα. Άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άλλωστε, το μέτρημα ενίοτε είναι δύσκολη υπόθεση.
3: Τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα, και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής? Δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή. Έξω το ζώο.
2: Πάντως, οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζονται, με τους Έλληνες να επικροτούν σε συντριπτικό ποσοστό, 78% το έργο της είναι η μέτρηση που βλέπετε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι κάποιοι και στην κυβέρνηση αλλά και στη Νέα Δημοκρατία διαφωνούν ριζικά.
4: Να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κανένα σοβαρό θεσμό. Ένα απλό νόμο του ελληνικού κράτου είναι. Δεν είπα παραπάνω. Έτσι να είμαστε ενημένοι σε αυτό. Άδω ψηφίζουμε και τέρμα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Ωραία, κανεί δεν θέλει
5: δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα. Το καθεστώ Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτε και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν του γονεί του μέσα στο σπίτι του. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
2: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να ερευνηθούν τυχόν ποινικέ ευθύνε του Σπίλιου Λιβανού και τη Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση λέει όχι.
6: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
2: Και κάπως έτσι χρησιμοποιεί και πάλι το άρθρο 86 που λέει πως θέλει να καταργήσει.
7: Εμείς θα προτείνουμε την αναθεώρηση του άρθρου 86, έτσι ώστε να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής και οι υποθέσεις να φτάνουν πιο γρήγορα στον φυσικό δικαστή. Αυτό δεν θέλετε. Αυτό δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης. Δεν θέλετε τελικά οι πολιτικοί να δικάζονται από το φυσικό τους δικαστή.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. 25 Νοεμβρίου του 2023 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ζητήσει να ελεγχθούν οι κύριοι Καραμανλής και Σπίρτζης για τη σύμβαση 717 στο σιδηρόδρομο. Η κυβέρνηση λέει και πάλι όχι.
8: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Καραμανλή Κωνσταντίνο και Σπίρτζη Χρήστο.
9: Η Βουλή των Ελλήνων ως κυρίαρχο σώμα απεφάνθη ότι δεν έχει δίκιο και δεν τίθεται ζήτημα ασκήσεως ποινικής διώξεως.
0: Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει, Γιάννης μεθά είναι, Λίλη μου, έτσι είναι το ολοκληρωμένο. Τα ακούσαμε τα έργα για τις πολιτείες μέχρι στιγμής, δηλαδή, γιατί είναι αυτό το πρώτο κομμάτι με την, από την μεγάλη εικόνα. Αυτό μας ενόχλησε, δεν μας ενόχλησε καθόλου, αλλά μας ανησύχησε.
1: Ναι.
0: Είναι τι γίνεται με το ενότιο. Ενότιο ενωτίων.
1: Πρώτον αυτό.
0: Το ενότιο που έχουμε φουριάρικα, αλανιάρικα πρόβατα, ναι, τα οποία όλη μέρα, τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός, αυτά είναι όλη την ημέρα αμαρτωλός και το βράδυ αμαρτωλός.
1: Είναι ατίθασα.
0: Ατίθασα. Ατίθασα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η κυρία Ραμπατζή έχει η ίδια εικόνα. έχει πάει, έχει προσπαθήσει να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και αυτά αντιστέκονται. Ατίθασα τα παπατάκια, χάνουν από τα αυτή τους τις ιστορίες, τα σκουλαρίκια, τα, όλα τα.
1: Ναι,
0: το ενώκιο, το ενώκιο και τα λοιπά. Το 78% των Ελλήνων θέλει κρίνει θετική την παρουσία της κυρίας Κοβέση, εκτός από τους δύο μεγάλους Έλληνες, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος λέει: Κοιτάξτε και μην την καταργήσουμε κιόλας, γιατί κουμάντο είμαι εγώ, κουμάντο κάνω εγώ.
1: Με την κυρία Βούλτεψη που
0: με τη συγκορετάτε. Βέβαια. Επίσης.
1: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
0: Και τη δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
1: Η Βελκουλέσκου, π.χ. από το νομισματικό ταμείο που ήταν Ρουμάνα, τότε δεν μας πείραζε, αλλά εντάξει.
0: Είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Γιατί δεν μας πήραξε.
1: Εκεί τα οικονομικά Τσαουσέσκου
0: εξαιρετικά.
1: Δεν μας
0: πήραξε. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ο κύριο Σπύρο Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή δεν πάνε εκεί που έπρεπε να πάνε. Επικαλεστήκαμε το άρθρο 86, το οποίο το 86 θέλαμε να το καταργήσουμε όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Λιμπαράκη, να το καταργήσουμε όπως θέλουμε και όποτε θέλουμε εμείς. Και είχαμε και στις 25 Νοεμβρίου τότε την υπόθεση για τον Καραμαλίκη και τον κύριο Σπίριτσο. Ο κύριος Σπίριτσο είχε πει ο ίδιος ότι άρω την βουλευτική μου ασυλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να πάμε. Ο κύριος Καραμαλής έστρεψε δια της παραπομπής και το 86.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και για το μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Δεν έχει. Αυτούς δεν μπορούμε να τους βάλουμε ένα ενώτιο. Όλους. Τριαντόπουλο, Αραμπατζή, Καραμαλή, όλους αυτούς να τους βρίσκουμε. Είναι και αυτή η αντίθεση.
1: Είναι λίγο
0: μπαίνουν στα πουρνάρια και χάνονται τα ενώτια.
1: Πάμε να ακούσουμε για το μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Πάντως,
1: το πολύ διαφημισμένο.
0: Τώρα που ήρθε, το μοντέλο Τριαντόπουλου. Τώρα για να μην βλέπω σε φίλια μέσα. Ναι. Ότι κερδίσαμε τις εκλογές, μάλλον τις χάσαμε.
1: Μάλλον, ναι, δεν,
0: ναι, δεν πήγε καλά αυτό. Ναι, πάμε
1: μοντέλο Τριαντόπουλου, να δούμε. Πώς μας άρεσε κάποτε.
0: Το μοντέλο.
1: Και το διαφημίζαμε. Όχι πάντα όμως.
0: Πάντα.
1: Όχι πάντα. Γιατί μετά από κάποια φάση σταματήσαμε να το, δηλαδή, να το διαφημίζουμε και να το χρησιμοποιούμε.
0: Ρε παιδί μου, όταν λέμε πάντα, νοούμε πάντα τότε.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, άμα δεν το καταλαβαίνεις, έτσι γίνεται. Πάντα τότε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος λέει τη γούσταρα. Δεν σημαίνει ότι γουστάρει ακόμα. Τότε τη γούσταρε. Πάντα τότε. Μεγάλη εικόνα, μέρος δεύτερο, κυρία Λιμπεράκη. Πάμε.
2: Στη συνέχεια, βέβαια, όπως θα θυμάστε, ψηφίστηκαν δύο προανακριτικές για τους κυρίους Τριαντόπουλο και Καραμαλή σε σχέση με τα Τέμπη. Η κυβέρνηση τότε αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Οι παραπομπές των δύο υπουργών, μάλιστα, έγινε τότε με διαδικασίες fast track. Ήταν το περίφημο μοντέλο Τριαντόπουλου.
6: Τι λέει το μοντέλο Τριαντόπουλου? Να δικάζονται οι πολιτικοί όπως και οι πολίτες από το φυσικό δικαστή. Να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών. Άρα είναι προφανές ότι για εμάς αυτό είναι οδηγός.
2: Όταν όμως ήρθε ο ΠΚΠ με το ερώτημα προανακριτικής για τους κυρίους Βορύδη και Αυγενάκη, έπαψε να είναι οδηγός στο μοντέλο Τριαντόπουλου και όσα έλεγε ως τότε η κυβέρνηση για την ανάγκη να μην υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών.
10: Απορρίπτεται η πρόταση για τους Μαυρουδή Βορύδη και Ελευθέριο Αυγενάκη.
4: Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
11: Εντάξει.
4: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν καταλήγει.
11: Τελεία.
2: Δεν τα βλέπουν πάντως όλοι στη Νέα Δημοκρατία όλα καλώς καμωμένα με το σκάνδαλο

0: Πάλι θέμα εθνικής ασφάλειας που απαιτεί 151 ψήφους. Η αντιπολίτευση θυμίζει ότι την πρώτη φορά που έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές δεν είχε γίνει το ίδιο.
1: Το 2022, γιατί πήγε με 120. Και ξαφνικά τώρα, γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής, να λένε τώρα θα πάμε 151, ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά, τα οποία επικαλείται στην συνέντευξη του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος.
0: Και κάπως έτσι φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να έρχονται το προσεχές φθινόπωρο.
2: Να και το φθινόπωρο, να και τα σενάρια, το ακούσατε στην μεγάλη εικόνα τα δύο μέρη, σε δύο μέρη, όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Και τώρα θα μιλήσουμε με τη Γαλάτια Χατζάκη Καρακατσάνη, η οποία με τη σειρά της μιλά απευθείας με την Κολσίφτε Φαραχανή και μαθαίνει για τα μηνύματα στον αγαπημένο της Μανουέλ.
3: Τα διαψεύδω όλα, μίλησα με τον Εμμανουέλ, μου είπε ότι...
2: Με την Κολσίφτε μίλησες?
3: Με τον Εμμανουέλ μιλάμε.
2: Καλό, ο Εμμανουέλ τι θα σου πει, να πούμε.
3: Δεν μιλάμε με
2: ότι έχασε το ενότιο.
3: Ο Εμμανουέλ λοιπόν δηλώνει αθώος. Εξάλλου δεν αντιλαμβάνεται, όπως και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί το τι κάνει στην ιδιωτική του ζωή και το τι μπορεί να συμβαίνει με την Μπριζίτ είναι αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.
2: Ναι, ναι. Και η μπούφλα ήταν.
3: Και πολιτικής αντιπάρασης.
2: Και η μπούφλα ήταν η συζήτηση.
3: Και κριτικής εν τέλει.
2: Κριτικής και κριτικής. Τι έχει να μας πεις, γιατί έχουμε τέσσερα.
3: Θα σας πω ότι επιβεβαιώνω πως όταν βάφεις τα μαλλιά σου χρειάζονται όντως να περάσουν κάποιες μέρες και να κάνεις κάποια λουσίματα για να μην φαίνεται πάρα πολύ έντονα η μπογιά. Αυτό το λέω με αφορμή την δήλωση του στελέχους μέλους, τι ακριβώς είναι, υποψήφια τέλος πάντων ήταν, του Πασόκ της Βάσκες Αναστασίου, που είπε, επειδή δεν προλάβαμε χτες να το σχολιάσουμε, γι' αυτό το λέω σήμερα.
2: Όταν δεν μπορεί να συζητάμε για πολιτική, μιλάμε για τρίχες.
3: Ναι. Ακροατές, είπε στο Κόντρα, κάλεσε τον Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά. Αυτό συμβαίνει πράγματι. Δεν ξέρω για τον κύριο Τσίπρα, γενικά το λέω. Απλώς, μάλλον αυτό δεν είναι αντικείμενο κριτικής, φαντάζομαι, έτσι. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει καν να αναφερθεί κάποιος.
2: Αλίμονο, αρχίσουμε να συζητάμε τώρα για αυτά. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: Αλίμονο, αλίμονο. Να εκφράσω όμως την απορία μου.
2: Yes.
3: Μετά την νεότερη δήλωσή της που επιχειρεί να ανασκευάσει.
2: Ναι,
4: να ανασκευάσει, ναι.
3: Λέει ότι ήταν
2: ατυχής η δήλωση, κάτι τέτοιο δεν έλεγε.
3: Ως ατυχής διατύπωση.
2: Διατύπωση, ναι.
3: Και εδώ τώρα έχει να κάνει με το αν ξέρουμε σωστά ελληνικά ή δεν ξέρουμε.
2: Εγώ που καταλαβαίνω ότι λέει η κοπέλα ότι μπορεί να έχω κάνει λάθος, να θέλει και τέσσερα νερά.
3: Ακριβώς όπως το είπες.
2: Α, αυτά τα βρίσκεις. Στους Κολσιφτέ δεν τα βρίσκεις.
3: Το λάθος διατύπωση σημαίνει ότι ναι, αυτό ήθελα να πω.
2: Ναι.
3: Απλά έπρεπε να βρω έναν άλλο τρόπο να το πω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Θα έπρεπε να πει, αν ήθελε να το πάρει πίσω, εντελώς, ήταν ένα λάθος σχόλιο. Ένα λανθασμένο σχόλιο.
2: Ναι.
3: Όταν λέμε μια λανθασμένη διατύπωση, σημαίνει, διορθώστε με αν κάνω κάπου λάθος, ότι... Αυτό έπρεπε να πω, απλώς έπρεπε να το εκφράσω με έναν άλλο τρόπο.
2: Να ρωτήσω τότε κάτι σχετικό.
3: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε
3: γιατί
2: απόλυτα.
3: Εδώ
2: απόλυτα,
3: είναι
2: απόλυτα.
3: Θέμα σωστής χρήσης ελληνικών.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς εκλαμβάνεται, δηλαδή, ως διατύπωση, ως έκφραση, το είσαι πολύ όμορφη.
3: Είσαι πολύ όμορφη. Εξαρτάται ποιος το λέει, σε τι συγκυρία το λέει.
2: Ναι, δηλαδή τι θα πει τη συγκυρία,
3: σε ποιον απευθύνεται. Ναι. Με τι αφορμή το λες, δεν ξέρω. Έγινε κάτι.
2: Σου λέω ότι μία ανακαλύπτει κάποιος στο κινητό κάποιου ότι έχει στείλει μήνυμα, είσαι πολύ όμορφη.
3: Ωραία, πού το μεμτό.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Μπούφλε
3: πέσαμε.
4: Ναι,
3: ναι,
4: ναι, ναι, για το Μακρόν λέει. Γαλάτια δεν ξέρω αν έχει
3: αυτό
4: πέσει.
3: Αυτό τη έστειλε.
4: Ναι, αυτό γράφει. Η Παρή Μάτς που θέλαμε να στα πούμε από χθες, αυτό έγραφε ότι τη έστειλε.
2: Μετά ξεκίνησε το
4: Μάτς.
3: Και εκείνη απάντησε.

0: Ναι, πώς δεν απάντησε.
1: Δεν ξέρουμε όλο το chat, δεν ξέρουμε όλο το chat.
0: Δεν ξέρουμε το chat, δεν το έχουμε όλο.
1: Θέλω πριν πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, θέλω να μου πεις, Γαλάτια, εάν υποστηρίζεις και εσύ τις θεωρίες περί επιστροφής γλυπτών του Παρθενώνα από τον Ακύλα.
2: Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι σημειολογικό σε όλο αυτό.
0: Αφού εμφανίζεται το άγαλμα.
2: Για να κλείσω, επίσης, για να κλείσω, με αφορμή και τη χθεσινή συζήτησή μας για την Eurovision, μιας και μου ξαναείπατε για Ακύλα, ξέχασα φυσικά να αναφέρω το μεγάλο άστρο της Celine Dion, που έλαμψε από τη Eurovision.
0: Καλά, ναι, το ίδιο είναι και ο Ακύλας και η Celine Dion, από εκεί και το σκούφο.
2: Δεν πήγα να τα συγκρίνω, απλώς επειδή είσαστε πάρα πολύ υποτιμητικοί όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία και εγώ επέμενα να λέω ότι υπάρχουν διαμάντια και καλλιτέχνες διαμάντια και τραγούδια διαμάντια που έχουν αναδειχθεί και δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο αφοριστικοί κτλ.
1: Δεν προσβάλαμε το θεσμό, προσβάλαμε την κατάντια του θεσμού, αλλά ναι.
2: Άσε που... Τα περισσότερα τραγούδια όντως δεν αξίζουν τον κόπο, δεν ξανακούγονται μετά το διαγωνισμό, όμως δεν είναι αυτά που διακρίνονται.
0: Σωστά. Για
2: αυτά
0: να μην πεις και τι
2: τους ζητήσω. Έχουν ένα νόημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ολοκλήρωσε.
2: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Να είσαι καλά.
2: Το Σάββατο, ναι. Γεια σας.
0: Νάνση Αγγελοπούλου, καλή επιτυχία, Νάνση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στη Βρετανία, σε δίνει θέση η κυβέρνηση Στάρμερ, παρετήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές. Ο Πρόεδρος Σι από την πλευρά του τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύ κατάπαυσης του πυρός και μία ημέρα μετά το νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα με τους 22 νεκρούς. Η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχενο ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής της τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βούλης οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγείται ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ κατά θαμώνων νυχτερίνου μαγαζιού στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα, νέο 84 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα εδώ ΑΒΕΚ κάθε απόγευμα με Σάββα Παναγιωτήδη. Πλέον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Και ενώ ζούμε ένα δράμα, ψάχνουμε μέσα στα πουρνάρια, μέσα στους θάμνους, μέσα στα δάση, μέσα στα βουνά, μέσα στα λαγκάδια το ενότιο από τα τίθασα πρόβατα, τα οποία πηγαίνουν εκεί και αλανιάζουν. Και χάνεται από τα αυτάκι το σημάδι του ενότητα, το σημάδι για να ξέρετε κι εσείς γιατί συζητάμε. Αλλά και να μην ξέρετε, δεν χρειάζεται. Όσα λιγότερα ξέρετε σε αυτόν τον κόσμο και με αυτή την κυβέρνηση, τόσο καλύτερα είναι και για την πνευματική σας και για την ψυχική σας υγεία. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα μία κόντρα τηλεοπτική ανάμεσα στον κύριο Μόσχο, κτηνοτρόφος, γνωστός, βγαίνει και στα social media πολύ ενεργός, αλλά και στα κανάλια. Είναι κάπου πρόεδρος, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Ο αδελφός του πάντως γνωρίζω ότι είναι κτηνίατρος, ο κύριος Μόσχος. Συζητάει με τον κύριο Ανδριανό και του θέτει ένα κέραιο ερώτημα, γιατί όπως είπε και η κυρία Λιμπεράκη που την ακούσαμε στη μεγάλη εικόνα στο πρώτο μέρος, αλλά λέει ο ΠΚΠ, πρώην ο ΠΚΠ, τώρα τον έχουμε πάει στην ΑΑΔΕ, και άλλα λέει η Ελστάτ και άλλα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσον αφορά την καταμέτρηση των αμνοερυφείων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Μόσχο να θέτει ένα εύλογο και θεωρούμε επιτακτικό ερώτημα στον κύριο Λιβανούδεν, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ελάτε κύριε Μόσχο. Διότι εδώ υπάρχουν παράπονα ότι και χρήματα δεν παίρνετε και κοστίζει ακριβότερα και πουλάτε λιγότερο και σας προσεγγίζουν από τους ελέγχους, σας ζητάνε πίσω να δώσετε χρήματα που πήρατε.
2: Ωραία. Έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις του κύριου Αδριανού να δούμε τι έχει να μας απαντήσει για αυτά, γιατί τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι, ας πούμε, κατά
1: πληροφορία. Τα καινούργια.
2: Κύριε Αδριανέ, μας λέτε ότι έχετε πλήρη διαφάνεια, κάνετε ξενοδοχειακούς ελέγχους κτλ. Μπορείτε να μας πείτε αρχικά πόσα είναι τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα? Πόσα είναι τα στρέμματα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα? Και το τρίτο και βασικότερο είναι, αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ μας βγάζει χωράφια μη επιλέξιμα, κόκκινα δηλαδή, τα οποία εμείς τα καλλιεργούμε. Και δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξουμε ότι αυτά τα χωράφια τα καλλιεργούμε. Πληρώνουμε ασφάλεια κανονικά, όταν είναι δηλαδή να δηλώσουμε την καλλιέργεια, τη δέχεστε τη δήλωση για να μας πάρετε τα λεφτά για την ασφάλεια, αλλά δεν τη δέχεστε για να μας επιδοτήσετε.
0: Καταρχήν, κύριε Μότσο, να σα απαντήσουμε κάτι. Την ασφάλεια τη δεχόμαστε γιατί μα τη δίνετε. Καλό, έτσι. 1-0. Κάτσε, Μότσο, τώρα περιμένει. Απ' την άλλη μεριά, θέτετε μια ερώτηση, κύριε Μόσχο. Πόσα είναι τα εγωπρόβατα? Κύριε Μόσχο, με το χέρι στην καρδιά. Γιατί δεν μα ενδιαφέρει τι είχε απαντήσει ο κύριο Λιβανό. Αποκλείεται να έχει απαντήσει σωστά, αν δεν έχει δώσει την ακόλουθη απάντηση. Η ακόλουθη απάντηση, η σωστή είναι η εξή. Τα εγωπρόβατα δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Γιατί δεν έχουμε εκλογές.
3: Μετά τις κάλπες.
0: Μετά τις εκλογές, τα εγωπρόβατα, αν βγούμε, θα είναι όσα ήταν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχετε πάρει το μήνυμα, έχουμε πάρει το μήνυμα. Αν μετά τις εκλογές βγούμε, τα εγωπρόβατα είναι όσα είναι. Και τώρα. Αν δεν βγούμε, να τα βρουν οι επόμενοι.
3: Έτσι.
0: Οι επόμενοι. Πόσα είναι.
3: Έτσι.
0: Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα εμείς και μάλιστα να έχουμε χάσει και μάλιστα να τα έχουμε μοιράσει. Δεν γίνεται. Για να μπει μια τάξη επιτέλους. Σωστά.
3: Για την ιδιότητα του κυρίου Μόσχου που είπαμε πριν, τεχνικός σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων.
0: Άρα κάτι ξέρει.
3: Έλα μωρέ.
0: Ναι, ναι, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω το βασικό. Πόσα είναι τα πρόβατα. Θα γίνουν οι εκλογές και θα δούμε. Θα βαφτεί μπλε η Μακεδονία. Θα βαφτεί μπλε η Κρήτη ξανά. Για να σας πούμε πόσα είναι. Αλλιώς δεν μπορούμε να σας πούμε πόσα είναι. Και μια που λέγαμε για μπλε για κάποιον που δεν το πίστευε, πάμε να τον ακούσουμε και ενδεχομένως τώρα να είναι σειρά να μην το πιστεύετε. Δευτέρα, γιατί εμείς ξέρουμε μερικές μέρες. Δευτέρα, 21 του 2013, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, πάμε να τον ακούσουμε τι έλεγε κάποια χρονάκια πριν.
4: Ναι, δεν έχω όμως την ίδια εμπιστοσύνη σε κάποιους λειτουργούς της Θέμιδος, διότι δυστυχώς φοβάμαι ότι κάποιοι δικαστές εθελοτυφλούν.
0: Oh, το είπαμε λίγο sick, έτσι.
5: Ναι,
0: λίγο έθελο τυφλούν.
5: Έθελο τυφλούν.
0: Και θέλω.
5: Στο μέγαρο τη Θέμηδο.
0: Στο μέγαρο τη Θέμηδο. Και θέλουν και τυφλούν. Μάλιστα. Αυτά όμω τα λέγαμε κάποτε. Είναι μια τρελανενική που τώρα έχει περάσει πολύ και ο μεγάλο Καβαδία.
5: Αν το πει κάποιο αυτό.
0: Το ήταν νέο, είπαμε. Ο Καβαδία έτσι έλεγε.
5: Αν πει ακριβώ όμω τα ίδια λόγια κάποιο.
0: Ναι.
5: Τι λες,
0: όχι, δεν είναι όριμον είναι ηλικία, δεν είναι σε νεανίζοντα. Ναι. Οπότε, ούτε σε νεανίζοντα, ούτε νεανίζοντα. Οπότε είναι άκυρο. Μας ήρθε μια είδηση η οποία πραγματικά μας συγκίνησε και αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Όχι που δεν το περιμέναμε, αλλά έχουμε κάποιες απορίες. Θέλετε να ακούσουμε την είδηση και μετά τις απορίες, ή θέλετε να θέσουμε πρώτα τις απορίες και μετά την είδηση? Επιλέγετε το πρώτο, επειδή είπαμε εμείς λειτουργούμε τις αρχές του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Ακούστε πρώτα την είδηση και μετά ακούστε και τις απορίες τις δικές μας. Μην βιάζεστε.
6: Πάνω από 238 σχολεία σε όλη τη χώρα θα ανακαινιστούν μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με την υπογραφή της νέας δωρεάς ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες ως μια έμπρακτη στήριξη, όπως διακήρυξαν στον τομέα της παιδείας.
7: Οι τείχοι έχουν να βαφτούν εδώ και 30 χρόνια.
8: Πρέπει να διορθωθούν οι μονώσεις, γιατί στάζαμε νερά το χειμώνα λόγω της βροχής.
9: Τον δεύτερο κύκλο χορηγία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολείων σε όλη τη χώρα ενεργοποίησαν οι 4 συστημικές τράπεζες. Με την υπογραφή της δεύτερης σύμβασης 100 εκατομμύριων ευρώ, 25 εκατομμύρια από την κάθε τράπεζα, προχωράει η ανακαίνιση επιπλέον 238 σχολικών μονάδων. Τα ανακαινισμένα σχολεία θα παραδοθούν το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Θέλετε ερωτήματα ή να ξεκινήσουμε κατευθείαν το μαρσάρισμα? Ακούσατε ένα παιδάκι το οποίο έλεγε ότι, γιατί προφανώς και αυτό το πληροφορήθηκε, ότι πάνω από 30 χρόνια, 30, έτσι, βάλτε λίγο το μέγεθος για να καταλάβετε. Δηλαδή είναι ουσιαστικά 4-5 γενιές μαθητών.
5: Ναι.
0: Ναι. Είχαν να βαφτούν οι τείχοι. Και τώρα ξαφνικά...
5: Το είπε ο μπάς του.
0: Δεν
5: το είπε ο μπάς,
0: ενδεχομένως και ο παππούς του.
5: Ναι, το τελευταίο παππούς μου το είδα, εδώ ήμουν, ναι, μαθητής.
0: Ενδεχομένως και ο παππούς του. Λοιπόν, και ξαφνικά βγάλαμε 25 εκατομμύρια από τις συστημικές τράπεζες.
5: 25 από την κάθε μία.
0: Από την κάθε μία, ναι. Από την κάθε μία. 25 έδωσε η Αλφα, 25 η Eurobank, 25 η Εθνική, 25 η Κυπήρος. Βρε, πολύ καλά έκαναν, θα λέγαμε, παρόλο που τα. Τα κέρδη είναι τόσο τρελά που τα 25 αυτά εκατομμύρια, τέλος πάντων, να μην πούμε τι είναι. Αλλά πάμε παρακάτω. Εμείς σαν κράτος δεν έχουμε να δώσουμε κάτι, έτσι? Φυσικά και δεν έχουμε. Ή μάλλον φυσικά και δεν είναι προτεραιότητά μας να δώσουμε. Δεν είναι στην εξίσωση κόστος όφελος.
5: Καταρχάς φέρνουν λεφτά, φέρνουν ψήφους στα σχολεία?
0: Όχι.
5: Άρα,
0: λοιπόν,
5: ούτε λεφτά φέρνουν άμεσα σαν επένδυση.
0: Η μεγαλύτερη ντροπή για μια χώρα ψήφους, η οποία θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκή. Μια από τις μεγαλύτερες μάλλον ντροπές. Okay.
5: Εμάς μας
0: κατά τα άλλα, η υπερφορολόγηση είναι για να επιστρέφονται τα λεφτά στον κόσμο.
5: Ναι, να επιστρέφονται στον κόσμο που θέλουμε.
0: Ναι, να επιστρέφουν στον κόσμο. Τα νοσοκομεία, οι ευεργέτες. Τα άλλα,
5: οι τράπεζες. Ναι.
0: Ναι, τα άλλα, οι στοιχηματικές εταιρείες.
5: Ναι,
0: κατά
5: ναι,
0: τα άλλα,
5: ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία αρμέγουμε, τα επιστρέφουμε στον κόσμο. Ναι. Ούτε σαν ψέμα δεν στήκεται πλέον. Ως γελιότητα αναπαράγεται. Και τελειώνει να παράγεται στο Οδυνεκές. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα πραγματικά, δεν ντρέπονται κάποιοι? Σε αυτό το σημείο φτάσαμε πλέον. Προφανώς και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και προφανώς υπάρχει και περισσότερο από αυτό που έχουμε φτάσει. Ποιο είναι το επόμενο, για να μην πούμε τίποτα παραπάνω και μας κόψει το σουρού. Το επόμενο είναι η ΔΕΗ, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εδώ είναι τα καλά, εδώ είναι τα ωραία και μετά θα πούμε και κάτι ιδιαίτερο για τη ΔΕΗ, γιατί είδαμε ότι χορηγεί ωραίες, αγνές, καλλιτεχνικές προσπάθειες. Πάμε.
10: ΔΕΗ, τι σημαίνει το ακρονίμιο? Χα, γατάκια. Δημόσιο δεν νομίζω και τόσο. Θα εξηγήσω το κόλπο γκρόσο της ΔΕΗ πολύ απλά. Φαντάσου λοιπόν ότι εσύ βάζεις 1000 ευρώ σε μια επιχείρηση. Έχεις μόνο το 30% και τα κέρδη μοιράζονται σε όλους. Αν η επιχείρηση βγάλει 100 ευρώ, εσύ θα πάρεις 30 ευρώ και οι υπόλοιποι 70. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά αν εσύ είσαι αυτός που έβαλε τα περισσότερα λεφτά, αρχίζεις να σκέφτεσαι. Μισό λεπτό, μήπως δεν με συμφέρει τελικά. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή κάνει αυτό που λέγεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με απλά λόγια, ζητά λεφτά από τους μετόχους της για να κάνει επενδύσεις και να μεγαλώσει. Μέχρι εδώ φυσιολογικό. Έτσι λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Το κράτος, δηλαδή εμείς, βάζει ένα τεράστιο ποσό, περίπου 1,3 ως 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λεφτά από φόρους. Άρα τι βλέπουμε, το δημόσιο βάζει πολλά λεφτά, αλλά τα κέρδη μοιράζονται. Και σύμφωνα με την κριτική που ασκείται, το μεγαλύτερο όφελος καταλήγει στους ιδιώτες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ένα μέρος αυτών των χρημάτων δεν πάει καν στην Ελλάδα. Πηγαίνει για επενδύσεις σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Και εδώ μπαίνει το εύλογο ερώτημα. Γιατί να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος για επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Την ίδια ώρα μάλιστα που ο απλός πολίτης συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβο το ρεύμα. Δεν βλέπει ξεκάθαρη μείωση στους λογαριασμούς του. Δεν βλέπει άμεσο όφελος από όλη αυτή την ανάπτυξη. Ο στόχος της εταιρείας δεν είναι δηλαδή κοινωνικός. Η σημερινή ΔΕΗ λειτουργεί κυρίως για κέρδος, όπως μια ιδιωτική εταιρεία. Όχι απαραίτητα για φτηνό ρεύμα ή κοινωνική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν το κράτος κερδίζει κάτι, ο πολίτης μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει ακριβά. Οπότε καταλήγουμε σε μια απλή εικόνα. Ο καταναλωτής πληρώνει, αλλά δεν κερδίζει.
0: Σιγά άμα κερδίζει ο καταναλωτής, αν θα υπήρχε επιχειρηματίας. Δεν κατάλαβα δηλαδή πώς θα τα κάνουμε όλα ίσα, μικρή μεγάλη στα καφενεία. Βάλτε εσείς τα λεφτά, θα τα στείλουμε αλλού και μια χαρά. Και όσο να είναι, το άλλο πέτυχε, δεν πέτυχε. Δεν σας είχαμε ρημάξει, δεν σας τα είχαμε κάνει άνω κάτω που λέγαμε ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά, να έρθει ο ανταγωνισμός για να πέσουν οι τιμές. Ωραία, εντάξει. Φάγατε το πρώτο, δεν κάναμε το δεύτερο. Χα, τι να κάνουμε, ισόπαλοι είμαστε στο φινάλε. Φάγατε την παραμυθούμε το πρώτο, το δεύτερο δεν λειτουργήσε. Μπορείτε όμως να περιμένετε, γιατί αυτή η ζωή είναι μεγάλη και κρύβει εκπλήξεις. Και εφόσον είσαστε γεροί, χτυπάτε ξύλο, κάποτε ενδεχομένως να γίνει και αυτό. Για μια μέρα, γιατί όχι. Δεν είπαμε εμείς πόσο θα διαρκέσει. Έτσι, εξαιρετικά. Η ΔΕΗ βέβαια σπονσονάρει και την μεγάλη καλλιτεχνική προσπάθεια του κυρίου Ακύλα. Σωστά.
3: Βέβαια. Και πολλά ακόμα διάφορα, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το τελευταίο. Και πάρα πολύ καλά κάνει, δεν λέμε όχι, να το βοηθήσει το παιδί και να μέσα από αυτήν την ιστορία να προμοτάρει και τα προϊόντα. Αλλά δεν βρήκε, λέμε εμείς πάνω χάρη, γιατί μας ήρθε έτσι ξαφνικά στο μυαλό, στα τόσα οδεία, τα οποία σίγουρα με την αύξηση της ενέργειας θα έχουν αυξήσει τα έξοδά τους και ενδεχομένως ένα κομμάτι από τα έξοδά τους θα το έχουν μετακυλήσει και στους μαθητές.
3: Και στα τόσα μουσικά σχολεία επίσης.
0: Και στα τόσα μουσικά σχολεία δεν βρήκε λόγο η ΔΕΗ να πει ότι ρε παιδιά, για ένα χρόνο ας πληρώνουν μόνο το πάγιο. Εφόσον έχουμε τέτοια μεγάλη αύξηση. Για αυτά τα παιδιά, τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιτεχνία.
3: Ναι.
0: Που έχουν αυτή την κλίση. Τι λέτε καλέ. Και θα μας φέρει τίποτα πίσω αυτό. Εμείς ασχολούμαστε με την αγορά. Δίνουμε στον Ακύλα για να μας φέρει πίσω ο Ακύλας. Γιατί ο Ακύλας είναι προϊόν. Τα παιδιά. Όχι. Και πάμε παρακάτω. Τόσο ωραία και τόσο δημόσια λειτουργούμε. Εξαιρετικά. Πού να πάμε τώρα.
3: Πάμε στον αγαπημένο.
0: Α, πάμε στον αγαπημένο. Ξαφνικά βρήκαμε λεφτά, παιδιά. Να το ξέρετε.
3: Ναι.
0: Ξαφνικά βρέθηκαν λεφτά. Και ποιος? Ο Άκαρδος. Ο άνθρωπος που δεν δίνει, δηλαδή, του εργαζόμενου νερό. Ξαφνικά σκέφτηκε, γιατί δεν πάμε καλά και δημοσκοπικά, να βοηθήσουμε.
3: Όπως μπορούμε.
0: Όπως μπορούμε. Τον άνθρωπο του λέγαμε να δώσουμε λίγο παραπάνω στον κατώτατο και έλεγε, μα όσοι τα λένε αυτά, θα τυναχθούμε στον αέρα. Ο ένας και μοναδικός. Ο κύριος Τουρνάρας, μεταγραφάρα αεροδρομίου από το μεγάλο Πασόκ. Του Σιμίτη. Πάμε.
11: Κοιτάξτε, το πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις εξαρτάται από τι μαξιλάρια έχεις. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς έχει μαξιλάρια, έχει πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο από αυτό που είχε προϋπολογίσει, μπορεί να δώσει. Τώρα η δική μας συμβουλή.
12: Δώστε μας και μια είδηση. Πόσο θα πάει τελικά? Ήταν 4,4.
11: Περισσότερο θα πάει.
12: Πόσο θα πάει?
11: Θα πάει περισσότερο.
12: Και 5.
11: Περιμένετε λίγο.
12: Πόσο να περιμένουμε?
11: Δεν είναι η δική μου δουλειά να το ανακοινώσω, θα το ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών αυτό.
12: Ναι, αλλά εσείς ξέρετε, δεν είναι.
11: Ξέρω, βεβαίως ξέρω.
12: Ξέρετε.
11: Ναι.
12: Εσείς όμως δεν είστε αυτός που λέει, παιδιά, μην ξοδεύετε λεφτά γιατί έχουμε πόλεμο και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
11: Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι οποίοι θα θυγούν από το κόστος του πολέμου.
0: Αδιανό το μαξιλάρι, είπε λέγε και ο Λαϊκός. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, στριφογυρίζουμε σαν τον γύρο στο ψητοπολείο από την ανησυχία μας γιατί υπάρχουν και ευάλωτοι πολίτες.
5: Ναι,
0: αυτό πάντως που είπε.
5: Τώρα υπάρχουν ευάλωτοι.
0: Σε αυτό πάντως που είπε ότι συμφωνώ στην πρόταση ερώτηση του κ. Παπαχρήστου ήταν στο όχι ότι γίνεται πόλεμος, αλλά στο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
5: Ναι, στο μη δίνετε λεφτά γιατί δεν ξέρουμε.
0: Όχι, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται.
5: Στο, ναι. Δεν ξέρουμε... μόνο στο δεν ξέρουμε.
0: Μόνο στο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, γιατί ναι. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν ξέρουμε τι μας
5: ναι,
0: γίνεται.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ο άνθρωπος ως θεσμικός παράγοντας συμφώνησε.
5: Θυμήθηκε όμως τους ευάλωτους συμπολίτες.
0: Ναι, ρε, σε, τι καρδιά είναι.
5: Στα μνημόνια δεν υπήρχαν.
0: Ποιοι?
5: Οι ευάλωτοι συμπολίτες.
0: Αυτοί φταίγαν.
5: Οι ευάλωτοι.
0: Οι ευάλωτοι.
5: Α.
0: Οι οποίοι τα παίρναν και τα εξοδεύαν.
5: Ναι.
0: Αντί να τα κάνουν μασούρι. Μα αυτά έχουμε πει, έχουν κρυθεί αυτά, παιδί μου. Έχει τελειώσει. Απλώς τα. Και τώρα, για τα μούτρα τους, πολύ επίοικια δείχνουμε. Από αυτούς τους γλετζέδες και τους σκορποχέριδες. Τους αβέρτους. Είναι να μην συγκινήσει. Λοιπόν, πάμε και σε μια άλλη πολύ ωραία υπόθεση. Α, αυτή. Σας την είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Θα μπορούσε να ήταν εκπομπή.
5: Ναι.
0: Έτσι.
5: Ναι.
0: Δεν έκασε σαν εκπομπή και απόφασισαμε να την κάνουμε. Πώς να το πούμε.
5: Έτσι, ένα προγραμματάκι.
0: Ένα προγραμματάκι. Ένα ναι. Προγραμματάκι το οποίο θα έμπαινε στα. Στα κονδύλια.
5: Ναι. Στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εμάς γενικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης μας ενδιαφέρει το πρώτο. Το Ταμείο. Η Ανάκαμψη. Εντάξει. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Γιατί είσαστε και αχάριστοι και δεν ξέρουμε και αν θα το εκτιμήσετε. Οπότε εμείς κοιτάξαμε το ταμείο. Η ανάκαμψη δεν ήρθε ποτέ. Και δεν μας ενδιαφέρει. Άλλα ενδιαφέροντα είχε, άλλους γνωστούς, άλλους φίλους, κάπου πήγε η ανάκαμψη. Το ταμείο λοιπόν, πάμε να δούμε για αυτό το περίφημο Trust Your Stars. Γιατί έχουμε μεγάλη ιστορία με αυτή την ξενικούρα και παίζουμε να εμπιστευτούμε τα δικά μας αστέρια. Πού προοριζόταν για την έρευνα στα πανεπιστήμια. Τι χρειάζεται. Φυσικά και τη χρειάζονται τα ελληνικά πανεπιστήμια γιατί είναι και πολύ καλά πανεπιστήμια και χρειάζονται την έρευνα.
5: Εννοείται.
0: Το ταμείο το είδαμε. Την ανάκαμψη την ψάξαμε. Ακούστε τώρα και τι έγινε.
13: Τα μάθατε τα νέα. 40 εκατομμύρια ευρώ πληρωμένα. Και το έργο δεν έγινε ποτέ. Μιλάμε για το πρόγραμμα Trust Your Stars, το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα έργο που απεντάχθηκε στις 28 Απριλίου του 2026. 40,4 εκατομμύρια ευρώ δηλώθηκαν ως πληρωμές. Πληρωμές σε τι ακριβώς? Οι ερευνητές δεν πληρώθηκαν. Τα πανεπιστήμια δεν χρηματοδοτήθηκαν. Το έργο δεν ξεκίνησε ποτέ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 90 πανεπιστημιακοί ζητούν εξηγήσεις με εξώδικο προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Απάντηση? Καμία. Τα στοιχεία είναι δημόσια. Τα ερωτήματα είναι απλά. Ποιοι πήραν τα 40 εκατομμύρια? Με ποια διαδικασία δηλώθηκαν ως πληρωμένα? Σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν? Όταν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης φεύγουν χωρίς έργο, δεν μιλάμε για λάθος, μιλάμε για πολιτική ευθύνη με ποινικές διαστάσεις. Trust Your Stars, η ονομασία του προγράμματος με τα 40 εκατομμύρια.
0: Να πούμε και μια από τις δημοσιογραφικές πηγές είναι και η εφημερίδα Καθημερινή ότι το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας του 22 με χρηματοδότηση 80. Έτσι. Η πρόσκληση του δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου του 24, αναφέροντας ότι το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων νέων ερευνητών και συμπράξεων ερευνητών διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Κατατέθηκαν 1.241 προτάσεις, που σημαίνει ότι το έργο είχε αντικείμενο. Έτσι. Γιατί για το Πανεπιστήμιο, ναι. Χωρίς να υπάρχει κάποια προσφυγή και εγκρίθηκαν 145. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προκάλεσε σωρία αντιδράσεων. Ενδεικτική είναι η επιστολή που υπέγραψαν προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 875 επιστήμονες στα τέλη Αυγούστου του 25. Τέτοια κάνετε και δεν μπορείτε να πάρετε λεφτά. Οι άλλοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Πήραν τα τηλεφωνάκια τους μεταξύ τους και τα φτιάξαν. Εσείς που συνεχίζετε να κάνετε τέτοιες ιστορίες, να διαμαρτύρεστε, δεν θα πάρετε μία. Οι επιστήμονες τότε μιλούσαν για διαφανείς διαδικασίες, για αξιολόγηση, ακόμα και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί την έχουμε βάλει και αυτή στο κόλπο. Γιατί είναι, προσάξτε να δείτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ελληνική βερσιόν τεχνική νοημοσύνη, η οποία βγάζει παπάδες. Μη στεναχωριέστε. Στυλιτεύοντας την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων για την έρευνα με πελατειακή λογική. Το πιστεύεις, ρε?
3: Όχι.
0: Α, μπράβο, για να προχωρήσω. Μόλις 12 μέλη συγκρότησαν την Τελική Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούμενα να εξετάσουν 1.241 προτάσεις σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η συγκρότηση της Επιτροπής έγινε στις 5 Πέμπτου του 25 και η παράδοση του πρακτικού στις 18 Εβδόμου του 25. Και μετά τελειώσαν όλα. Εντάξει.
3: Φανταστικά.
0: Ελάτε στη χώρα του Μάγου Σανκάρα. Όλα είναι μια ψευδαίσθηση. Ακόμα και τα προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όσο για την ανθεκτικότητα, είμαστε εμείς και παραμένουμε κυβέρνηση. Στον ήχο ήταν η Λέλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπαρόπουλος, στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, απαντούν Πέμι Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίρς. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου, Καλλιόπη Λιβανού, Δελτίο Ειδήσεων και ο Χάρης ο Ιωάννου, ο ένας και μοναδικός, έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα. Είναι 1984, το νου σας, μην κουνηθεί κανείς. Εμείς σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, ένα πολύ ωραίο και επιδοτούμενο.
3: Ναι, ναι, βράδυ. Με ενότιο.
0: Ξέρω, Χάρη, είναι το ενότιο.
3: Θα το πούμε τώρα.
0: Ναι. Να περνάτε καλά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 1984. Γεια σας.
14: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου με την παράσταση Ουτσέλι Ντελμάρε απόψε και αύριο Παρασκευή στις 8.30. Παρέα με τους μουσικούς Στέφανο Δορμπαράκη, Θωμά Μελετέα, Δημοσθένη Καραχριστοδούλου και Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου ζωντανεύουν τραγούδια και ύμνους του Μεσαίωνα και της μεταγενέστερης δυτικής και ανατολικής παράδοσης της Μεσογείου. Εισιτήρια από 14 ευρώ. Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, «Η ζωή στα χέρια της», παρουσιάζεται στο Μπάιος σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη. Ο συγγραφέας επιλέγει το σχήμα της κωμωδίας για να μιλήσει για την εκμετάλλευση, τον καταναλωτισμό, τη δύναμη της εικόνας, το κυνήγι της φήμης και της επιτυχίας με κάθε κόστος. Ερμηνεύουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλου Στυλιανού. Πέμπτη με Κυριακή στις 9, εισιτήρια από 15 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά τις πρόσφατες παρατήσεις υφυπουργών που ζητούν την παρέτησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη χώρα. Πριν από λίγο την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίτινγκ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου, απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την έκφαση της συνάντησης κορυφής μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Κοντά στο 1% τα κέρδη στην Αθήνα. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης. Στη θέση που είχε τότε ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς. Έπαινε του Γερμανού Καγκελάριου, συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις, τόνισε ο κύριος Μέρτς. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Μένεται η σκληρή κόντρα των Γεωργιάδη Πασόκ με αφορμή τη δήλωση πόθεν έσχης του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση εκείνου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, με τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνησορας πολιτικής ηθικής. Ενώ με νεότερη ανάρτηση του, ο κ. Γεωργιάδης καταλογίζει στον κ. Ανδρουλάκη υποκρισία, διαρωτώμενος αν το νόμιμο είναι και ηθικό. Μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο πολιτικός τυχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης, πανικόβλητος τώρα, αναγνωρίζει την ομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίασε ως ύποπτες και σκανδαλώδης, απάντησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στο θέμα, προβάλλοντας και αυτό στο δόγμα ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, κάλεσε το Πασόκ να εξηγήσει εάν στις νομικές του ενέργειες θα συμμεριλάβει και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κυρίου Γεωργιάδη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτήθηκε και για την επιστολή 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης. Είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιληφθεί πως η κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας απέναντι στους θεσμούς είναι ένα καμπανάκι για όλους μας, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμο. Την ερχόμενη 5η 21 Μαΐου εισάγονται προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο Air News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 56χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ με ούζι κατά θαμώνου νυχτερινού μαγαζιού στην Καλυθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη 43χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου. 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμύριου ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά τις ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τον εντοπισμό των δραστών. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί εδώ από τις 4 μέχρι τις 5 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Ζωντανά συζητάμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα. Έχουμε και τις συνεντευξούλες μας στο δεύτερο μέρος. Θα έχουμε στο στούντιο τον σημερινό συνεντευξιαζόμενο. Γίνεται και αυτά έτσι μερικές φορές. Ρύθμιση ήχου Λίλη Φωτοπούλου. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου. Και η Πέμη Παναγοπούλου με Διονύση Φίρστ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. το τηλέφωνο μας για τα μήνυματά σας. 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, που χρησιμοποιείται και επιλέγεται οι περισσότεροι, είναι και ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Και 984 on air, μία λέξη, @gmail.com. Στο μεταξύ, εκεί που έβγαινε κάθε μέρα και ένας βουλευτής και έλεγε και μια αιχμή, πέταγε ένα καρφί για τον Άκη Σκέρτσο ή για το επιτελικό κράτος ή εν πάση περιπτώσει αποδοκίμασαν δημοσίως τον τρόπο διοίκησης της χώρας από το Μέγαρο Μαξίμου, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάπως φαίνεται λίγο τα πράγματα ηρέμησαν με την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είχαμε έτσι πολλά έκτροπα, και εκεί που λες εντάξει ή ας την πούμε σε πολλά εισαγωγικά ωραία ατμόσφαιρα κάπως ηρεμή, να σου πάλι, χθες παραιτήθηκε η Ιωάννα Γκελεστάθη από την Νέα Δημοκρατία, στέλεγος το Μεάρχης, θα κατέβαινε και στο Νότιο Τομέα. Τώρα όλοι ψάχνουν να βρουν γιατί παραιτήθηκε, άλλοι λένε γιατί μαζεύονταν πολλοί υποψήφοι στο Νότιο Τομέα, από τον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Σταύρο Παπασταύρου μέχρι άλλους, και θα ήταν δύσκολο να έτσι διεκδικήσει μια έδρα στις επόμενες εκλογές και άρα έκανε ηρωική έξοδο. Πάλι λένε ότι υπήρξε κάποιο επεισόδιο και κάποια διαφωνία ή εν πάση περιπτώσει δεν τηρήθηκαν κάποια υπεσχημένα. Μικρή σημασία έχει. Έφυγε χθες, παραιτήθηκε έτσι με ένα ηχηρό τρόπο το στέλεχος αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Και νοιάζουν σήμερα 10 στελέχη πρώην κατά κύριο λόγο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε μεγάλα πόστα, που υπογράφουν μια κοινή ανακοίνωση που λένε και εκεί πέρα τα εξαμάξεις για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά προαναγγέλουν το καινούριο κόμμα. Τώρα θα είναι κόμμα Σαμαρά, κόμμα της ευρύτερης συντηρητικής παρατάξεως, θα είναι κόμμα διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι μια σύμπραξη ευρύτερων έτσι νυν και πρώην νεοδημοκρατικών δυνάμεων, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι στελέχη που υπηρέτησαν και τις κυβερνήσεις Σαμαρά και Καραμαλή. Να πω μερικά ονόματα: ο πρώην ευρωβουλευτής Μανώλης Αγγελάκας, ο Χρήστος Ζώης, που ήταν και στους Ανεξάρτητους Έλληνες, από ό,τι θυμάμαι, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής. Ο Θανάσης Νταυλούρος, και αυτός πρώην βουλευτής. Αργύρης Δινόπουλος, δημοσιογράφος και πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής. Φευρονία Παρατηρητρία Ανάκου, ήταν στη Λακωνία βουλευτής. Ο Θανάσης Κορδάς, που ήταν υφυπουργός ανάπτυξης και έχει διατελέσει και γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Σεραφείμ Τσόκας, Στέργιος Τσίφτης. Γιώργος Βερναρδάκης, ήταν παλιός διοικητής του ΟΑΕΔ. Οι οποίοι βέβαια λένε διάφορα πράγματα, όχι και πολύ τιμητικά για την σημερινή Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα μια παράταξη της ευθύνης και δίπλα στον Έλληνα και στην Ελληνίδα του μόχθου και της δημιουργίας. Και τώρα, λέει, συνθλίβεται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομά της, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξίας παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική, ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας, μιλούν για κουλτούρα ετιμορρησίας, ευνοιοκρατίας, διάχυτη διαφθορά,
για κράτος που οικοδομείται να είναι φιλικό στους λίγους. Αυτά τα λέει και, δηλαδή, αυτά τα λέει και η σημερινή αντιπολίτευση, έτσι. Και ο μανδύας ενός δίθεν εξχρονισμού και, εν πάση περιπτώσει, καταλήγουν ότι είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, δεν εκφραζόμαστε από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, αλλά από μια παράταξη που έχει ιστορία και ψυχή. Γι' αυτό, λέει, είναι η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Για να δούμε, λοιπόν, αν αυτό που λένε οι πρώην γαλάζιοι, αν αυτό μπορεί να μετουσιωθεί ακόμα, αν βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες, έτσι, διεργασίες. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία είχε στην πρόθεση ψήφου 23-25%, στην πρόθεση λέμε, όχι στην εκτίμηση, στην πρόθεση 23-25%, ένα νέο κόμμα στα δεξιά της και μάλιστα στο οποίο συμμετέχουν είτε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, είτε στελέχοι που έχουν υπηρετήσει από κορυφαίες θέσεις στη Νέα Δημοκρατία, τότε δεν είμαι σίγουρος αν και αυτό το 23-24-25% στην πρόθεση ψήφου θα διατηρηθεί σε αυτά τα ποσοστά.

Και βλέπω μια ενόχληση πάντως και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο οι καλοί συνάδελφοι στο σημερινό briefing και είπε κάτι, επιλέξει ότι κοίτα ποιος μιλάει, ότι είναι προκλητικό να μιλάνε αυτοί που πήγαν σε άλλα κόμματα, συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλαν να πέσει η κυβέρνηση, ακραίοι λαϊκιστές κτλ. Εντάξει, πάντως αν δεν υπήρχε ενόχληση, φαντάζομαι θα είχε αποφύγει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλες αυτές τις, εν πάση περιπτώσει, χμηρές εκφράσεις.

Αυτά τα αγαπημένα συμβαίνουν εδώ. Ενώ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για συνέδριο το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει συνέδριο, αλλά υπάρχει και μια, έτσι, ένα ωραίο άλλο συνέδριο, μια μάζοξη πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου, πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, στην οποία διαβάζουμε ότι θα πάει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο. Δεν έχω καταλάβει πώς θα βρίσκεται και στα δύο ταυτόχρονα. Μάλλον θα πάει το Σάββατο το πρωί στο συνέδριο και μετά την Κυριακή το βράδυ είναι στο Κώστα Ναβαρίνο, το Europe Gulf Forum, όπου θα είναι το διοργανώνει ο όμιλος Αντένα του Θοδωρή Κυριακού μαζί με τον Τόνι Μπλερ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας που έχει ως σύμβουλο. Ήδη διαβάζουμε ότι θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, ένας μύρης εκεί από το Κατάρ, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο πρόεδρος της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, νομίζω δεν ήταν αυτός που συμμετείχε και σε κάτι Eurogroup, ο εμμύρης του Κουβέιτ, και κάποιοι λένε ότι μπορεί να έρθει και ο Μακρόν και η Λαγκάρντ. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Όλο αυτό γίνεται βέβαια σε συνεργασία με ένα think tank αμερικάνικο, το Atlantic Council, και σίγουρα μπορεί να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον αυτό παρά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε τι θα προκύψει και από όλα αυτά, και εδώ θα είμαστε να τα σχολιάζουμε.

δηλαδή κυβέρνησης και Νίκου Ανδρουλάκη θα πω εγώ, αλλά τυπικά είναι κόντρα Πασόκ Γεωργιάδη για ένα αφορμή, ένα δημοσίευμα του Μόνο Νιούς για ένα μισθωμένο ακίνητο του πρόεδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο, όπου το δημοσίευμα που υπογράφεται από κάποιον, δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα, Δημήτρης Κατακουζινός, το βλέπω εδώ μια καινούργια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που απαντάει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και λέει ότι ουσιαστικά αμφισβητεί ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο αυτό και ότι είναι κάποιο ψευδόνυμο, άρα αφήνει υπονοούμενα για το ποιος έγραψε αυτό το δημοσίευμα που το πήρε μετά ο κ. Γεωργιάδης και λέει διάφορα ότι το μισθωμένο από το δημόσιο ακίνητο του Ανδρουλάκη. Εδώ τώρα να πούμε τι γίνεται, ότι είναι εντυπωσιακό πάντως όταν έχεις την επικοινωνιακή ισχύ, δηλαδή λέω τώρα εγώ βάσει των απαντήσεων των δημόσιων, τι λέει το δημοσίευμα, τι έχει πει το Πασόκ και τι λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει κόβανε μισθούς και συντάξεις και οι Ανδρουλάκηδες τσέπωναν χιλιάδες ευρώ από ενίκιο ακινήτου στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το ακίνητο, για ένα ακίνητο που στεγάζεται στο κτηματολόγιο. Είναι ένα κτίριο ολόκληρο με οικόπεδο κιόλας που είναι και πάρκινγκ. Εκεί είναι τα γραφεία του κτηματολογίου στο Ηράκλειο, το οποίο το παραχώρησε. Έχει το 20% του κτηρίου αυτό ο Ανδρουλάκης, ο οποίος το πήρε το 2013 με γονική παροχή από τον πατέρα, ότι ήταν στον πατέρα το κτίριο. Είναι νοικιασμένο στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου από το 2004, δηλαδή 22 χρόνια νοικιασμένο στο κράτος. Ήταν αστυνομικό τμήμα παλιά και μετά έγινε κτηματολόγιο με διαγωνισμούς. Τον έναν συμμετείχαν 10 προσφορές, τον άλλον 8. Έτσι. Άρα τώρα τι μπορεί να έχει γίνει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολο όταν γίνεται διαγωνισμός με 10 προσφορές, και ενώ όλο αυτό είναι νοικιασμένο από το κράτος, ξαναλέω, που λέει ότι έχει το 20%, λέει ο Ανδρουλάκης, ενώ είναι νοικιασμένο από το κράτος 22 χρόνια, ξαφνικά με ένα δημοσίευμα με διάφορα μισόλογα και μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη Πρωτεργάτη γίνεται ένα ολόκληρο θέμα. Ο Ανδρουλάκης με το εκατομμύριο στις Βρυξέλλες και τσεπώνει λεφτά από το κράτος και το ακίνητο στο Ηράκλειο κτλ. Και γίνεται βέβαια το σώσε, είναι οργισμένη η αντίθεση και το Πασόκ, αλλά χωρίς να μπαίνω τώρα και πάρα πολύ στην ουσία τώρα και στα λογιστικά της υπόθεσης, είναι όμως εντυπωσιακό πως ένας πανίσχυρος επικοινωνιακός μηχανισμός μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα του, να δημιουργήσει θέμα, γιατί όταν δημιουργείται το θέμα και οξύνεται η κόντρα και λέει ο Ανδρουλάκης ωραία, θέλετε να πάμε δικαστικά, λέει όχι, εμείς δεν λέμε ότι υπάρχει κάτι παράνομο, σου λέει, είναι ηθικό, λέει, το θέμα. Ηθικό. Ηθικό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι παράνομο, είναι ηθικό. Είναι πάντως εντυπωσιακό όταν έχεις, πως λέγανε έτσι, ότι αν ελέγχεις τις, έτσι, διάφορους μηχανισμούς, πως μπορείς να κάνεις πιο εύκολα πολιτική. Νομίζω με κάτι τέτοια αποδεικνύεται γιατί ορισμένοι ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με το πως θα ελέγξουν τη ροή της ενημέρωσης και της πληροφόρησης στην Ελλάδα.

Το άλλο φοβερό είναι ότι η σύμβαση ανανεώθηκε επί Μητσοτάκη. Δηλαδή το 2022 και το 2024 ανανεώθηκε η σύμβαση και το ζήτησε το ίδιο το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο δημόσιος φορέας που έχουμε, κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προφανώς γνώριζαν και τι ανανέωναν. Το ίδιο δηλαδή, οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες ζήτησαν την ανανέωση της σύμβασης. Και τώρα το 2022 και το 2024. Παράταση μισθώματος. Λοιπόν. Και τώρα βγαίνουν και λένε «Α, ο Ανδρουλάκης τσεπώνει ενίκιο, κρατικά λεφτά». Είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Ή το άλλο ότι λέει το κτηματολόγιο, λέει έκανε εργασία στο κτίριο. Ναι, έκανε εργασία στο κτίριο, προφανώς. Γιατί πριν ήταν αστυνομικό τμήμα και είχε κρατητήρια. Δηλαδή τι έπρεπε να βάλουν τα γραφεία του κτηματολογίου και τα τοπογραφικά σε κελιά. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει η αναδιαμόρφωση του χώρου που ήταν αστυνομικό τμήμα για να γίνει κτηματολόγιο. Δηλαδή απίθανα πράγματα.

Και όλα αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τον παρακολουθούσε και η Ape και τον Predator και έλεγε ότι είναι αδιάφορο θέμα, υποκλοπές σιγά, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω, ας τον παρακολουθούν. Αλλά αν του γράψει κάποιος στο TikTok ή στο Twitter κάτι, θα τον πάω στα δικαστήρια, πάω στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον καταγγέλω, κάνω μήνυση. Βλέπετε κατά καιρούς δημοσιεύματα, προχθές τσακωνόταν με ένα influencer, λοιπόν το Δημήτρη Σαββίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Λοιπόν, τσακώνεται στο Twitter με τον οποιοδήποτε, κάνει μηνύσεις και τρέχει για να καταγγείλει τον οποιονδήποτε στα social media, αλλά για τις υποκλοπές να μάθει ποιοι τον παρακολουθούσανε και για ποιο λόγο και τι έχουνε στη διάθεσή τους από το υλικό του τηλεφώνου του κ. Γεωργιάδη, δεν τον ενδιαφέρει, δεν είναι σημαντικό θέμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στη Βρετανία, σε δίνει θέση η κυβέρνηση Στάρμερ, παρετήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, λέγοντας ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού. Ο Streeting αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, τόνισε ο Κινέζος Πρόεδρος τον Τραμπ. Νέες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πριν την εκπνοή της εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγορεί το Ιράν δια του Υπουργού Εξωτερικών ως ενεργό εταίρο στον Ισραηλινο-Αμερικανικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχενο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς. Κόντρα Πασόκ Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τη δήλωση υποθενέσχες του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση εκείνου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, ο Υπουργός Υγείας καταλογίζει τον κ. Ανδρουλάκη υποκρισία. Το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας βρίσκεται στο Μαξίμου, απαντά ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουχαλάς. Εδώ εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει, απαντά χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στους 10 πρώην υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης. Στη φυλακή οδηγεί το 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ κατά θαμόνων νυχτερινού μαγαζιού στην Καλυθέα, τραυματίζοντας μία γυναίκα. Και ο καιρός αρές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
8: Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με εκλεκτό καλεσμένο που τον έχουμε και στο στούντιο βεβαίως. Μαζί μας Νίκος Ράπτης.
1: Καλησπέρα.
0: Πρόεδρος ή συμπρόεδρος, για να είμαι ακριβής, του κόμματος Κόσμος Πράσινη Συμφωνία με τον Πέτρο Κόκαλη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Πέτρος Κόκαλης όμως ο συμπρόεδρος, δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Είναι γραμματέα.
0: Τον έχετε γραμματέα, έτσι. Καλησπέρα κύριε Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Η άλλη συμπρόεδρος, πώς λέγεται, για να έχουμε.
1: Είναι η κυρία Νατάσα Βασιλείου.
0: Νατάσα Βασιλείου, μάλιστα.
1: Είναι συνήθως ένας άντρας μια γυναίκα.
0: Πολύ σωστό. Αυτό το έχουν έτσι και τα πράσινα κόμματα και, και κάποια αριστερά κόμματα.
1: Όλα τα πράσινα κόμματα και τα τελευταία χρόνια, καθώς η αριστερά πρασινίζει και αυτή, να το πούμε γι' αυτό, πολλά αριστερά κόμματα στην Δυτική Ευρώπη αξιοποιούν το ίδιο μοντέλο διαρχίας.
0: Τώρα, πριν πάμε στην συζήτηση, γιατί έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και πριν πάμε, μιας που λέμε τώρα για το βιβλίο, να πούμε και στους ακροατές μας, Δευτέρα βράδυ, τώρα 18 Μαΐου, έτσι, να μην κανονίσουν κάτι.
1: 7.30
0: ώρα.
1: Το περίφημο ντοκιμαντέρ θα το δούνε μετά.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να δουν και λίγο Sky, έτσι.
1: Μετά θα το δουν.
0: Μετά θα προλάβουν.
1: On demand.
0: Λοιπόν, 7.30 ώρα, Olympias Rooftop Bar, Αθηνάς 57. Είναι ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνοια.
1: Απέναντι από την αγορά, όχι, δεν είναι ξενοδοχείο, είναι μια. Είναι ένα μπαρ το οποίο είναι στον έκτο όροφο στην Αθηνάς 57. Είναι απέναντι μεταξύ, ας πούμε, της πλατείας Κοντζία και της αγοράς της Αθήνας, Σοφοκλέους, να το πούμε έτσι, και Αθηνάς.
0: Παρουσίαση βιβλίου «Από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα». Έτσι, αυτό είναι ένα, πώς να το πούμε τώρα, είναι μανιφέστο Νίκου Ράπτη, πώς θα το πούμε.
1: Όχι, όχι. Προσπάθησα να συγκεντρώσω, επειδή βαρέθηκα να ακούω ότι δεν υπάρχουν άλλες απόψεις εκτός από τις απόψεις της νεοφιλελεύθερης. Σκέφτηκα να συγκροτήσω και να αφηγηθώ και με μια συγκεκριμένη δομή, τις εναλλακτικές προτάσεις, αυτά που απασχολούν τους ανθρώπους.
0: Το προλογίζει Νίκος Μαρατζίδης, να πούμε μερικά ονόματα έτσι. Νίκος Μαρατζίδης προλογίζει.
1: Και το επιλογίζει ο Χάρης Αθανασιάδης.
0: Καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια, όλο στοιχείο είναι και οι δύο μέλη στο Ινστιτούτο Τσίπρα. Δεν θέλω να σας προβοκάρω δηλαδή.
1: Όλο
0: αλλά
1: στοιχείο. Γιατί είμαστε φίλοι από τη δεκαετία του 80.
0: Α, είναι όντως.
1: Να σκεφτείτε, είναι όντως στοιχείο. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είστε κι εσείς όμως στην ομάδα που έγραψε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Δηλαδή, σαν πολλές συμπτώσεις δεν μαζεύονται.
1: Μαζεύονται πολλές, αλλά έτσι.
0: Δηλαδή, είστε κάποιοι παλιοί φίλοι που όλοι στηρίζετε Τσίπρα. Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που συμφωνούμε κιόλα.
0: Ναι.
1: Γνωριζόμαστε.
0: Δεν πιστεύετε αλήθεια τα ίδια.
1: Γνωριζόμαστε τη δεκαετία του 80.
0: Και με το Μαρατζίδη
1: και με το Μαρατζίδη και με το Χάρη. Πηγαίναμε διακοπές οι τρεις μας επί 10 χρόνια. Παρατούσαμε τις γυναίκες μας και πήγαμε και συζητάγαμε πολιτικά όλη τη βδομάδα.
0: Και τέτοια.
1: Όλη τη βδομάδα, αλήθεια τώρα. Και όταν μετά τις εκλογές.
0: Πηγαίνατε δηλαδή 2023, με το Μαρατζίδη.
1: Πήγαμε στα Κύθυρα, ξέρω εγώ, μια φορά. Μετά στο Πύλιο πηγαίναμε. Δεν μας πλησίαζε άνθρωπος.
0: Δεν πηγαίνατε σε αριστερά νησιά μόνο.
1: Όχι, δεν μας πλησίαζε άνθρωπος. Και γυναίκα να μας πλησίαζε ήταν τέτοια πολιτική συζήτηση που έφυγε τρέχοντας.
0: Δηλαδή δεν κοιτούσατε τίποτα, συζητούσατε μόνο τίποτα πολιτικά μια βδομάδα στα νησιά. Τώρα εντάξει, άμα θέλουμε το πιστεύουμε. Αυτό
1: είναι, είναι λίγο αστείο, αλλά έτσι συμβαίνει. Και μετά τις εκλογές του 2023, τους πρότειναν να τα γράψουμε μαζί το βιβλίο. Αλλά επειδή είχαν δουλειές και τα λοιπά, δεν. Και όταν το ολοκλήρωσα με πολύ κόπο, μετά από 2,5 χρόνια και πολύ διάβασμα, να πω ότι σε μένα αυτό μου έκανε ένα καλό που το είχα ξεχάσει τη σχέση με το βιβλίο. Αυτή η συγγραφή ενός βιβλίου, γιατί βέβαια δεν μπορείς να γράφεις χωρίς να διαβάζεις. Και τους ζήτησα να κάνουν πρόλογο και επιλόγο, και είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε κάποια σχέση με το εγχείρημα Τσίπρα.
0: Να πούμε μερικά ονόματα κι άλλα. Θα μιλήσουν στην παρουσίαση, εντάξει, εκτός από εσάς, βουλευτές όπως η Ρένα Δούρου. Έτσι θα έχουμε τον πρώην υπουργό, τον Νίκο Φίλη. Θα είναι η Αθηνά Ιδέδρετα, ο δοντίατρος που ήταν και γνωστή έτσι, του φιλελεύθερου χώρου, παλιά social φιλελεύθερη, ας την πούμε έτσι, την Αθηνά Ιδέδρετα, πρώην γραμματέα στο Υπουργείο Εργασίας επί Γιώργου Παπανδρέου.
1: Και πιστώνεται νομίζω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η Ιδέδρετα.
0: Μεταρρυθμίστρια, ας την πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε παρεμβάσεις από τον Πέτρο Κόκαλη, από τον γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τον Μπάνο το Λαμπρινίδη, και τον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον Γιώργο Χριστόπουλο. Και έχετε, από ό,τι ακούω, και συμπαθητικό συντονιστή.
1: Ναι. Κάποιο δημοσιογράφο, ο οποίος λέγεται Χάρης Ιωάννη.
0: είναι συμπαθητικός ίσως ο συντονιστής, για κάποιους, όχι για όλους. Έτσι, προφανώς δεν μπορούμε να αρέσουμε.
1: Δεν ξέρω, μου τον σύστησαν σαν εξαιρετικό.
0: Εντάξει, για να σας τον σύστησαν, κάτι θα ξέρανε. Τώρα, να ρωτήσω, πριν πάμε έτσι λίγο, να μας πείτε γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ένας άνθρωπος. Καταρχάς, εσείς πώς μπλέξατε τώρα με τα πολιτικά? Έχετε ένα ιδιωτικό σχολείο, μεγάλο ιδιωτικό σχολείο στη Λάρισα.
1: Ναι, έτσι. Η οικογένεια το έχει.
0: Ναι, είναι τα εκπαιδευτήρια
1: Ράπτου. Ναι, η οικογένεια το έχει, είναι ανώνυμη εταιρεία που είμαι ο βασικός μέτοχος και τα λοιπά, και εγώ είμαι εκπαιδευτικός, έχω δουλέψει όλες τις βαθμίδες, εδώ και 20 χρόνια περίπου υπηρετώ σε αυτό το ιδιωτικό σχολείο.
0: Πόσους μαθητές έχετε?
1: Είμαι πολύ περήφανος βέβαια που έρχεται ο πρόεδρος ΟΗΕΛΕ. Σε έναν ιδιωτικό.
0: Είναι η ΟΗΕΛΕ, να πούμε για όσους δεν ξέρουν.
1: Είναι εργαζόμενοι
0: των ιδιωτικών σχολείων.
1: Ναι. Που έχουμε 1000 μαθητές.
0: 1000 μαθητές, ναι, πολύ καλή επιχείρηση.
1: Έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο.
0: Α, έρχεται, δηλαδή ο πελάτης έρχεται από το νηπιαγωγείο και βγαίνει κατευθείαν για πανεπιστήμιο και δίπλωμα οδήγησης.
1: Δεν πελάτες εμείς. Και μάλιστα όταν τελειώνει την τρίτη ηλικία τους, ξαναπάμε στο νηπιαγωγείο για να θυμηθούν τα παλιά. Είναι η τελευταία.
0: Είναι έχετε σχολείο... πολλά παιδιά που ξεκινάνε από εσάς, από νηπιαγωγείο.
1: Τα μισά περίπου.
0: Τα μισά είναι σε όλες τις βαθμίδες κάθονται.
1: Είναι ένα σχολείο που υπάρχει από το 1957. Φτιάχτηκε στο κλίμα εκείνης εποχής και το συνεχίζουμε τώρα βέβαια.
0: Το 57, δηλαδή είστε σχολείο
1: 70, του χρόνου κλείνουμε τα 70 χρόνια.
0: 70 χρόνια σχολείο. Άρα πρέπει να είστε και από τα πιο παλιά σχολεία στη Λάρισα.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Είναι το πιο παλιό και είναι θεσμός. Είναι, δηλαδή δύσκολα θα βρει κάποιος ένα Λαρισαίο που να μην έχει κάποια σχέση είτε με ένα κάποιο παιδί που ήταν εκεί, που ήταν οδηγός ή που ήταν δάσκαλος ή οτιδήποτε. Οπότε με τα εκπαιδευτήρια.
0: Άρα τώρα πάω στο ερώτημα. Πώς ένας οικολόγος. Ναι, πείτε μου.
1: Γι' αυτό δεν είναι ακριβώς επιχείρηση. Δηλαδή.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι και επιχείρηση.
1: Είναι, ναι. Αλλά είναι και αρκετά κομμάτι της πόλης. Και όταν είσαι.
0: Που δεν είστε από τη Λάρισα όμως εσείς.
1: Εγώ πήγα και επιστρατεύτηκα γιατί.
0: Λόγω σχολείου.
1: Ναι, λόγω σχολείου. Έπρεπε να βρεθεί μια διάδοχη κατάσταση.
0: Μένατε στην Αθήνα.
1: Έμενα στην Αθήνα, μεγάλο σα Κυψέλη. Δίδαξα στο Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Στο περιβάλλον.
0: Σε τι αντικείμενο περιβάλλον?
1: Στο περιβάλλον δίδαξα περιβαλλοντική αγωγή. Είχα ευαισθησίες για το περιβάλλον από πολύ νωρίς, από 20 χρονών. Αν και συμμετείχα στην ανανεωτική αριστερά τότε. Αλλά η ανανεωτική αριστερά τα είχε ένα τέτοιο άνοιγμα.
0: Είχε και μια τάση.
1: Ναι, είχε. Τα παρακολουθούσε αυτά, ξέρω εγώ. Τα λεγόμενα νέα κοινωνικά κινήματα τα λέγανε τότε.
0: Δεν το λέγανε πράσινο οικολογικό.
1: Όχι. Ήταν οι νέοι, ήταν το κίνημα της νεολαίας, το κίνημα των γυναικών και τα κινήματα για προστασία της φύσης κτλ.
0: Και νομίζω κάπως όλο αυτό ήταν παλιά, τα λέγανε κοινωνικά κινήματα. Μετά γίνανε οικολόγοι και μετά γίνανε πράσινοι.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: σωστό.
0: Εξελίχθηκε λίγο ο προσδιορισμός αυτού του χώρου, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα. Νομίζω με εξαίρεση μία φορά που παραλίγο να μπει στη Βουλή ένα πράσινο κόμμα, στην Ελλάδα δεν κατάφερε να αποκτήσει μία αυτόνομη πολιτική, έτσι, να είναι αυτόνομο πολιτικά το οικολογικό, το πράσινο κίνημα και να μπόρεσε να μπει στη Βουλή με ένα 3%.
1: Τα εξοραίζεται τα πράγματα. Στην πραγματικότητα εδώ και 10-15 χρόνια τα αποτελέσματα τα εκλογικά της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα είναι ξεφτελιστικά. Δηλαδή λειτουργεί σαν μια αντανάκλαση ενός διεθνούς κινήματος, αλλά ρίζες πραγματικές δεν έχει αποκτήσει σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα. Παίχτησε κάποια στιγμή με κάποια κινήματα NIMBY λεγόμενα, κινήματα δηλαδή για την προστασία των τοπικών περιοχών και περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι παρέμεινε κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο αυτό το ελληνικό. Και
0: γιατί?
1: Γιατί όχι.
0: Όχι, εννοώ γιατί δεν περπάτησε αυτός.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε χώρες που υπήρχε αριστερά τα πράσινα και τα οικολογικά κινήματα δυσκολεύτηκαν. Τώρα, γι' αυτό στην αρχή είχαν αναπτυχθεί στις χώρες του Βορρά, στην Ολλανδία, ξέρω, στη Γερμανία κτλ., όπου η αριστερά είχε ιτηθεί ή είχε περιθωριοποιηθεί. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα είναι μοναδικό φαινόμενο σχεδόν. Δηλαδή, πλέον σήμερα και ακόμη και στην Ιταλία, στην Ισπανία, ακόμη στα Βαλκάνια, υπάρχουν ισχυρά οικολογικά κόμματα. Οπότε, ας πούμε ότι είναι οι υποκειμενικές δυσκολίες. Οι άνθρωποι προφανώς που προσπαθήσαμε αυτό το ρεύμα να το φέρουμε, δεν ήμασταν σε θέση να το κάνουμε.
0: Μήπως δεν ήσασταν πολλοί, ή δεν πουλάει, ή να το ρωτήσω διαφορετικά, μήπως δεν πουλάει αυτό πολύ στο ελληνικό κοινό για να είναι αυτόνομο πολιτικό
1: κόμμα?
0: Δεν
1: είναι, μα δεν είναι να
0: πουλάει πολιτικά, εννοώ, ναι. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Πουθενά δεν πουλάει με αυτή την έννοια μαζικά, αλλά παντού υπάρχει ένα κομμάτι που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορείς να εκφραστεί πολιτικά. Πραγματικά δεν έχω απάντηση γιατί. Και αλλά πάντως, επειδή αναφερθήκατε και στο μανιφέστο Τσίπρα, στο οποίο ήμουν στη συντακτική ομάδα, στην ομάδα του Σιακαντάρη τη λεγόμενη, και επειδή εκεί πέρα γίνεται λόγος για σύγκληση στην αρχή, η οποία έγινε μετά συμπαράταξη μεταξύ σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής και ανδικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας, λέω και μόνο ότι μας παίζουν στα χάλια που είμαστε, είναι επιτυχία. Τώρα, γιατί γίνεται.
0: Άρα, θέλει ο Τσίπρας μια τέτοια τάση, ας την πούμε έτσι, στο νέο κόμμα?
1: Νομίζω, επειδή αντιστοιχεί πάλι στη διεθνή κατάσταση. Τώρα, τούτου λεχθέντος, βέβαια, ασκήθηκε κριτική σε αυτό το ντοκουμέντο, ότι το μανιφέστο, ξέρω εγώ, ότι δεν έχει θέσεις σαφείς για τις εξορίξεις ή για άλλα μεγάλα οικολογικά θέματα. Αλλά αυτό, η απάντησή μου εμένα, και την γράφω και σε μια συνέντευξη που έδωσα στην εποχή αυτού του Σαββατοκύριακου, είναι ότι σε αυτά τα κείμενα είναι κείμενα όπου γίνεται θερισμός, δεν γίνεται σπορά, δηλαδή γίνεται καταγραφή των συσχετισμών δύναμης, και αυτοί είναι οι συσχετισμοί, και αυτό είναι δικό μας φταίξιμο, είναι φταίξιμο ημών των οικολόγων που δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε κοινωνικές ρίζες, να επιβάλλουμε την ατζέντα μας και ούτω καθεξής.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή πολλοί μας ακούν και μπορεί να μην έχουν εικόνα. Ποιες είναι μερικές βασικές θέσεις δικές σας, όχι γενικά των οικολόγων, ναι, δηλαδή που θέλετε να βάλετε στην ατζέντα και τα άλλα κόμματα, ας πούμε, έχουν ή διαφορετική οπτική ή δεν πολύ ασχολούνται? Δηλαδή, να πούμε πέντε βασικά πράγματα.
1: Η κεντρική θέση σήμερα, κοίταξε, η κεντρική θέση είναι ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινείται μα διαφορώντας για τις ισορροπίες της φύσης, γιατί η φύση, οι πόροι, το κλίμα, το νερό κτλ. Είναι τα συστήματα υποστήριξης της ζωής, ακόμη και η βιοποικιλότητα, τα άλλα ζώα που υπάρχουν. Αυτό είναι η κεντρική ιδέα, ότι δεν μπορούμε να. Η παλιά ιδέα ήταν ότι προχωράμε στην ανάπτυξη και τη φύση την υποδουλώνουμε, ας πούμε, στην πραγματικότητα, την χρησιμοποιούμε και έτσι βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό φτάνει, υπάρχει μια στιγμή όπου αυτό δεν δουλεύει. Η υποδούλωση της φύσης λειτουργεί στο τέλος αρνητικά, βέβαια.
0: Ναι. Έχουμε φτάσει, λέτε.
1: Στην κλιματική κρίση αυτό φαίνεται πολύ. Το κόστος της κλιματικής κρίσης υπολογίζεται είναι πολύ μεγάλο και θα αυξάνει όλο ένα και περισσότερο. Είμαστε ακόμη στην αρχή, αυτό το λένε οι επιστήμονες.
0: Δηλαδή. Άρα λέτε φτάσαμε στο όριο, άρα εσείς πρακτικά δηλαδή τι προτείνετε γι' αυτό?
1: Το βιβλίο περί αυτού πρόκειται. Ενώ άμα θες να ξεκινήσεις από την κλιματική κρίση, επίσης είναι γνωστή από εδώ και δεκαετίες. Μέχρι και η Θάτσερ είχε μιλήσει την κλιματική κρίση όταν είχε πρωτοβουλία.
0: Ναι. Ναι. Δεν τη λες και πολύ αριστερή.
1: Ναι, δεν τη λες, όχι. Ο Τόνι Μπλερ είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το ανθρώπινο είδος κτλ. Στα 200.000 χρόνια της ιστορίας του. Η Θάτσερ είχε πει ότι είναι σοβαρό θέμα. Θέλω να πω, ναι, αλλά αυτό που συνέβη είναι ότι ενώ το ξέρουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και το ερώτημα είναι γιατί. Για μένα η εξήγησή μου είναι ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία της οικονομίας, της αγοράς, η κλιματική κρίση, και άρα εάν αρχίσει η συζήτηση γι' αυτό σοβαρά και οι αλλαγές, αυτό θα συμπαρασύρει όλη την νεοφιλελεύθερη λογική. Και το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 40 χρόνια του νεοφιλελευθερισμού, έχουν τεράστια ποσά, έχουν απορροφηθεί στους πλούσιους, στους πολύ πλούσιους, οι ανισότητες έχουν εκτοξευθεί και έχουν συσσωρευτεί δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια ψηλά, τα οποία τα χρειάζεται περνοσμένα η επικοινωνία για να κάνει περιβαλλοντικές πολιτικές. Ότι με αυτή την κατανομή πλούτου που έχουμε σήμερα παγκοσμίως, δεν μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει, να χρηματοδοτηθεί η κλιματική μετάβαση.
0: Άρα, αν θέλουμε να πούμε δύο-τρεις πρακτικές, ας πούμε, πολιτικές λύσεις προς μια πράσινη κατεύθυνση, ποιες θα ήταν?
1: Ναι, δεν είναι. Στο βιβλίο κάνω μια διαφοροποίηση από το σύνδεσμο. Δεν είναι απλώς να βάλουμε, ξέρω, να μειώσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα ή να βάλουμε φίλτρα ή να τρώμε, ξέρω εγώ, οργανικά τρόφιμα κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Η βασικότερη αλλαγή που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, και σε αυτό συναντιόμαστε με τις δυνάμεις, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά με όλες τις δυνάμεις που έχουν την κοινωνική δικαιοσύνη στον πυρήνα του, είναι μια αναδιανομή του πλούτου από τα πάνω προς το κάτω, που πρέπει να πάρει διαστάσεις ανάλογες με αυτές που πήρε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε.
0: Μεγάλων διαστάσεων.
1: Ναι, ιστορικών διαστάσεων. Πρέπει να γίνει μια αναδιανομή πλούτου, να μαζευτεί το χρήμα που έχει συσσωρευτεί στους πολύ πλούσιους, να κατέβει πάλι στην κοινωνία. Αυτό μπορεί να γίνει βεβαίως με την φορολογία, φυσικά, με μια παγκόσμια διακυβέρνηση, και επειδή ή με την ανάπτυξη κινημάτων σε κάθε περιοχή που θα συνδέονται με τη δημοκρατία και με την. Γιατί η περιθωριοποίηση των ανθρώπων οδηγεί σε αποξένωσή τους από το πολιτικό σύστημα, τους διδάσκει ότι τελικά η συμμετοχή στη δημοκρατία δεν τους προσφέρει και τίποτα, και άρα αποχωρούν. Για να σώσουμε τη δημοκρατία, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ένα επίπεδο ζωής, το οποίο στηρίζεται στην πρόσβαση στα συλλογικά αγαθά, δηλαδή στη στέγα, στην ίδρυψη, στη διατροφή, στις μετακινήσεις, στην ασφάλεια, στην υγεία, στην παιδεία, στην ενέργεια και στον πολιτισμό, ότι ένα επίπεδο σε αυτά θα πρέπει να είναι δεδομένο και να είναι έξω από την έννοια της προσφοράς και της ζήτησης.
0: Να το βάλω τώρα στο πιο έτσι συγκεκριμένο στην Ελλάδα. Παραδείγματος, γιατί βλέπω, και όχι από εσάς, αλλά βλέπω σε κάποιους οικολόγους και κάποιες αντιφάσεις. Δηλαδή, παράδειγμα, ενώ ας πούμε δεν θέλουμε ορυκτά καύσιμα, αν το δούμε από την πράσινη σκοπιά, ενώ δεν θέλουμε ορυκτά καύσιμα, παρόλο που κάποιος θα έλεγε ότι εφόσον έχουμε εγχώριο λιγνίτη, γιατί να μην καίμε το κάρβουνο το δικό μας και να καίμε εισαγόμενο φυσικό αέριο. Εκεί είναι, βέβαια, δεν θέλω να ανοίξω τώρα αυτό το θέμα, γιατί είναι και τα δικαιώματα των ρήπων και όλα αυτά. Αλλά λένε, βλέπω πολλές φορές, ότι ενώ οι οικολόγοι είναι κατά των ορυκτών καυσίμων και υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές φορές όταν πάνε να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κάπου, γίνονται φασαρίες, γιατί ανοίγεται δρόμους για να περάσει νταλίκα με τα πτερύγια και τα πουλάκια που θα σκοτώσουν. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι υπαρκτά ζητήματα αυτά σε πολλές περιοχές, ειδικά όταν πάνε να γίνουν κοντά σε περιοχές Natura κτλ. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα?
1: Αυτό φυσικά είναι πρόβλημα, αλλά έχει να κάνει πάλι με το ότι η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία είναι εντυπωσιακή, να πούμε, στα χρόνια του Μητσοτάκη, σαν νούμερο, ναι. Είναι η πρώτη φορά που ξεπέρασε το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, που είναι όμως το 1/5 από την ενέργεια την απαιτούμενη, αλλά έγινε με έναν τρόπο. Δεν υπάρχει χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
0: για το που θα τις βάζουμε,
1: που είναι παράνομο αυτό, είναι δέσμευση ευρωπαϊκή. Επίσης, δεν απέκλεισε την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση, η οποία είναι, είναι η οικολογική, λογική.
0: Έχει ο καθένας τα φωτοβολταϊκά, ναι, του στη στέγη,
1: ναι,
0: του.
1: Έτσι, αυτό,
0: οι ενεργειακές κοινότητες, όπως έχουν κάνει στο μικρό νησάκι, στη Χάλκη και στη Ρόδο. Έτσι, που ουσιαστικά μπορεί να καίει το air condition εκεί όλη μέρα, γιατί έχουν φωτοβολταϊκά στο νησί και όσοι είναι στην κοινότητα δεν πληρώνουν ρεύμα.
1: Οπότε συνδέεται η αντίδραση, συνδέεται και με μια, ας το πούμε έτσι, κακώς εννοούμενη, έναν κακώς εννοούμενο συντηρητισμό, αλλά και σε πραγματικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη κυβέρνηση ανέπτυξε τις ΑΠΕ. Αλλά ας πούμε ένα άλλο μέτρο, για να καταλάβετε πώς σκεφτόμαστε. Βλέπω τώρα, εγώ ζω στην περιφέρεια, ζω στη Λάρισα, και ερχόμενος στην Αθήνα μου κάνει κατάπληξη αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που είναι στο τιμόνι μέσα στην κίνηση, έτσι. Αυτό συμβαίνει, ξέρουμε γιατί συμβαίνει.
0: Έχετε και έναν μπροστά σας, ξέρετε πόσες ώρες τρώμε κάθε μέρα.
1: Αυτός είναι ένας φόρος. Εγώ θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πληρώνουν έναν φόρο. εδώ πέρα το κόστος του μποτιλιαρίσματος είναι δισεκατομμύρια. Άμα μετρήσει κάποιος τις ανθρωποώρες μόνο που χάνονται,
0: φυσικά,
1: είναι δισεκατομμύρια. Αυτά φεύγουν από το λογαριασμό τον επίσημο. Σου λέει, παίρνουμε λεωφορεία, αλλά δεν βρίσκουμε οδηγούς γιατί τους πληρώνουμε με το βασικό μισθό και δεν βρίσκουμε. Φυσικά, γιατί οι οδηγοί είναι περιζήτητοι. Δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε παραπάνω, γιατί δεν έχουμε χρήματα. Δεν έχουν χρήματα μερικές δεκάδες εκατομμύρια, αλλά τα δισεκατομμύρια
0: δεν
1: που
0: έχουμε
1: πληρώνει...
0: χρήματα, να τους δώσουμε 1.300 αντί για 1.000 ευρώ, έτσι. Ναι, αυτό λέμε, δεν έχουμε χρήματα.
1: Αλλά κανείς δεν βάζει στο λογαριασμό το φόρο που πληρώνει ο κάθε άνθρωπος μένοντας στη κίνηση επί ώρες, έτσι. Αυτό...
0: Πόσο κοστίζει ένας Αθηναίος που είναι 2-2,5 ώρες τη μέρα στο αυτοκίνητο, θέλει μια ώρα να πάει στη δουλειά του και μια ώρα να γυρίσει. Δηλαδή αυτό.
1: Εγώ το υπολόγισα.
0: Είναι αβίωτη. Τώρα θα πω κάτι που πολλοί θα διαφωνήσουν. Για μένα, γι' αυτό όταν λέμε Αθήνα, εννοούμε το λεκανοπέδιο της Αττικής, έτσι. Όχι το... Είναι πολλές φορές σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια αβίωτη πόλη. Δηλαδή, ενώ σε μια πόλη της περιφέρειας μπορεί να ζήσεις σαν άνθρωπος, πόση ώρα θα κάνεις να πας στη δουλειά σου, στη Λάρισα, στην Κόρινθο, στην Καλαμάτα ή στο Άργος, πόση ώρα θα κάνεις.
1: Και προσέξτε, ξέρουμε ποια είναι η λύση. Η λύση είναι μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι μεγάλες επενδύσεις και όλοι οι επισυγκοινωνιολόγοι θα σας πούνε ότι όσο περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουμε, τόσο πιο γρήγορα πάνε τα αυτοκίνητα.
0: Βέβαια, το μετρό δεν είναι κάτι που γίνεται αμέσως. Πρέπει να κλείσουμε όμως σιγά-σιγά. Τελευταία ερώτηση. Εξορίξεις να κάνουμε?
1: Εγώ λέω όχι σε εξορίξεις.
0: Στα θαλάσσια οικόπεδα.
1: Θα σας πω και μάλιστα και γεωστρατηγικά, αν το δούμε. Θα δούμε ότι γενικά η έβρεση ορυκτών καυσίμων δημιουργεί και μεγάλα προβλήματα διεθνικά. Δηλαδή, οι δυσκολίες με την Τουρκία μετά την ίδρυση του Δημοκρατία του 22, που ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα προβλήματα ξεκίνησαν με την Κύπρο, που ήταν ένα πρόβλημα παλιότερο, αλλά όταν βρέθηκαν ορυκτά καύσιμα στο Αιγαίο. Έτσι. Τότε ήταν. Και γενικά τα ορυκτά καύσιμα είναι παράγοντας παντού πολέμων, ανταγωνισμών κτλ. Οπότε θα ήταν ιδεώδες εάν βγάζαμε και θα βγάλουμε από την εξισταυρία. Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν σε καμία περίπτωση δεν έχουν μακροχρόνια. Δεν μπορεί κάποιος να πει μετά από 100 χρόνια θα έχουμε ορυκτά καύσιμα. Όλοι μετράνε δεκαετίες. Όταν βγει αυτό το πρόβλημα από την Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορέσουν νομίζω να διευκολυνθούν και πάρα πολύ και οι διεθνείς σχέσεις στην περιοχή αυτή, και το ενεργειακό φυσικά μπορεί να λυθεί πολύ, πολύ εύκολα πλέον με τη τεχνολογία, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Μάλιστα. Δευτέρα, 7.30 ώρα, Olympia's Rooftop Bar, έτσι, παρουσίαση βιβλίου του Νίκου Ράπτη από το Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Είναι και ένα πολύ ωραίο μέρος εκεί. Βλέπεις πιάτο την Ακρόπολη.
0: Ποτό θα παίζει.
1: Βεβαίως. Όχι από την. Ο καθένας το παίρνει μόνο στο ποτηλιάρισμα.
0: Α, δεν είναι. Δεν έχει σοσιαλισμό στο ποτό.
1: έχει
0: καπιταλισμό.
1: Έχει βιωσιμότητα.
0: Έχει βιωσιμότητα. Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι ήδη 5, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμη Παναγωπούλου με το Διονύση Φίρστ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί η Καλλιόπη Λιβανού ενημερώνει αναλυτικά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις εντός και εκτός Ελλάδας, και αμέσως μετά η αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ μετά τις παραιτήσεις υφυπουργών που ζητούν την παραίτησή του λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη χώρα. Πριν από λίγο την παραίτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίτινγκ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτηρίζει τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης είχε χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, σόγια καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Αν το καταγράφουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, χάρη στην αισιοδοξία των επενδυτών για την έκβαση της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του στο 1,19% αυτήν την ώρα, τα κέρδη στην Αθήνα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μένεται σκληρή κόντρα άδωνε Γεωργιάδη Πασόκ με αφορμά τη δήλωση πόθεν έσχης του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθουσε κοινή του της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Με τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσωρας πολιτικής ηθικής. Ενώ με νεότερη ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης καταλογίζει τον κ. Ανδρουλάκη υποκρισία, διαρωτώμενος αν το νόμιμο είναι και ηθικό. Μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο στοιχοδιώκτης κ. Γεωργιάδης, πανικόβλητος τώρα, αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως ύποπτες και σκανδαλώδης, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στο θέμα, προβάλλοντας και αυτό στο δόγμα ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, κάλεσε το Πασόκ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα επάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κυρίου Γεωργιάδη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για την επιστολή 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και υψηλόβαθμων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, εν ώψη και του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει αύριο. Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης, είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης, με την περίφημη φράση του «Θα γίνει ό,τι χρειαστεί» και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρόντες σε Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντριχ Μέρτς. Έπαινη του Γερμανού καγκελάριου, συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό, η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις, τόνισε ο κύριος Μέρτς. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 57χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ με ούζι κατά θαμόνου νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα. 46 κιρά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμύριου ευρώ κατασχέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά από τις ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο σκύθηρα Ελλάς 2026. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στα δύο νησιά που επλήγησαν από πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός, αρές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Ανεμιδυτική βορειοδυτική 4 μποφόρ και το μεσημέρι νότια με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρίποντο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Τι παίζει, είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιβάνου. Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος κάνει απανωτά sold out και προγραμματίζει και τρίτη συναυλία στο Θέατρο Βράχων.

Μίλτος Πασχαλίδης ξεπούλησε για την Παρασκευή 12 Ιουνίου, χωρίς εισιτήρια το Σάββατο 13 Ιουνίου. Μπήκε λοιπόν σήμερα μια επιπλέον ημερομηνία, Κυριακή 14 Ιουνίου. Για εσάς που δεν προλάβατε να πάρετε εισιτήριο και θέλετε να τον δείτε, στο Θέατρο Βράχων η προπόληση φυσικά άρχισε. Αθήνα 984 ακούτε. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Αυτή είναι η Pink Martini και με αυτές τις μελωδίες θέλω να καλησπερίσω την κυρία Ναταλία Δραγούμη που έχουμε μαζί μας σήμερα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο ετοιμάζεται, κυρία Δραγούμη.
1: Ναι.
0: Και αφορά και μουσική που ξέρουμε ότι σας αρέσει και την υπηρετείτε ενίοτε.
1: Ναι, μου αρέσει από, και την υπηρετώ από άλλες πλευρές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή θα την υπηρετήσω στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν στη Φρυνήχου, στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ του Μαΐου Αιαρινή Φρυνήχου Unplugged, και θα είναι, έχει μουσικές βραδιές Unplugged, το λέει και ο τίτλος. Η δική μας η παράσταση ονομάζεται Εναρχή Ρεμπέτικο, με τραγουδιστή τον Νίκο το Γρέγο και την Σωτηρία Αγγέλου. Ο μαέστρος μας είναι ο Πέτρος ο Καπέλας και εγώ έχω το ρόλο της, της ας πούμε αφηγήτριας, απαγγέλω και ποίηματα, διαβάζω κάποια... Είναι σαν να σας ξεναγώ κάπως στην, και να σας δίνω μια αισθάνση από την εποχή του ρεμπέτικου, πώς ξεκίνησε. Παίζουμε κάποια πολύ ωραία τραγούδια, πολύ γνωστά. Βαμβακάρι, Τσιτσάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ανάμεσα στο κάθε, όχι σε κάθε τραγούδι, αλλά έχουμε έτσι μια μικρή αναφορά σε κάποια πράγματα της εποχής, σε κάποια ονόματα. Διαβάζω κάποια αποσπάσματα που έχει πει ο Τσιτσάνης ή ο Βαμβακάρης ή ο Χατζηδάκης που έχει κάνει μια διάλεξη για το ρεμπέτικο. Οπότε,
0: και πολύ πριν είναι... το ανακαλύψει η UNESCO, και το κάνει έτσι,
1: ακριβώς,
0: το βάλει
1: το κάνει
0: στον κατάλογό της.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έγινε να είναι στο... στην κληρονομιά.
0: Βέβαια.
1: Θεωρώ όμως. Είναι μια ατμοσφαιρική βραδιά που η βάση έχει το τραγούδι, δηλαδή δεν είναι θεωρητική βραδιά, μην μπερδευτούμε, είναι πολύ λίγα τα λόγια που λέω, δεν είναι διάλεξη, είναι μουσική η βραδιά και μάλιστα όταν την κάνουμε σε εξωτερικό χώρο, πολλοί κόσμοι σηκώνεται και χορεύει.
0: Ναι.
1: Ζεϊμπέκικο, χορεύει, κανονικά περνάει ωραία. Τώρα στο Θέατρο Τέχνης έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα, γιατί έχει μια όλη αυτή την αύρα και, που έχει μέσα ο χώρος, και έχει μια άλλη ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, που είναι και unplugged, πιο ας πούμε μυστικιστική θα έλεγα.
0: Unplugged, να πούμε ότι δεν έχουμε ηλεκτρονικούς ήχους, αυτά τα
1: φυσικά
0: μικρόφωνα,
1: όργανα,
0: τα,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε... Ούτε εγώ θα έχω μικρόφωνο όταν μιλάω. Και επειδή ας πούμε απαγγέλλω και κάποια ποίηματα, είναι πολύ ωραίο που είναι κλειστός ο χώρος και είναι απευθείας η επαφή με το θεατή. Δεν το παίρνει τον ήχο ας πούμε η βραδιά, ο αέρας.
0: Ναι. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά αυτή που περιμένουμε στην Φρυνήχου. Το ραντεβού είναι την Κυριακή, είστε εσείς στο
1: είναι
0: πρόγραμμα.
1: Είναι την Κυριακή 17 ωραία. Μαΐου στις 9 η ώρα.
0: Θέατρο Τέχνης Φρυνήχου, και η παράσταση συγκεκριμένη θα κάνει έτσι μια μικρή περιοδία?
1: Ναι, θα κάνει μια περιοδία μικρή σε δήμους της Αθήνας, αλλά είμαστε ακόμα, δεν ξέρουμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε πόσες, αλλά είμαστε, πέρσι ας πούμε είχαμε κάνει τρεις. Είχαμε κάνει στο Παπάγου, στην Αίγινα και στο Μενίδη.
0: Mm-hmm.
1: Και είχαν πάει πραγματικά πολύ καλά. Είναι μια παράσταση που θα υπάρχει γενικά. Μου αρέσει αυτό, θεωρώ για μένα κάτι πολύ ξεκούραστο και πάρα πολύ... μου κάνει καλό στην ψυχή μου. Εννοώ σε σχέση με τις θεατρικές παραστάσεις, τις περιοδίες μου, γιατί είναι παράλληλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια ενασχόληση που μου δίνει πάρα πολύ ψυχική ανάπαυση και χαρά.
0: Ναι, νομίζω ότι η μουσική το κάνει αυτό και σε εσάς στους καλλιτέχνες και στο
1: και
0: κοινό.
1: Και
0: μ'
1: αρέσει
0: βέβαια.
1: Γενικά ναι, να διαβάζω ποίηματα, μ' αρέσει να διαβάζω, μ' αρέσει η επαφή με τον κόσμο. Είναι κάτι παράλληλο με το θέατρο που μου αρέσει εξίσου.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα υπάρχει αυτή η παράσταση γενικά, μπορεί και του χρόνου, υπάρχει στα χέρια μας και την εξελίσσουμε και την προχωράμε και την πηγαίνουμε. Οπότε θα υπάρχει ταυτόχρονα με το Άλσος που θα βρίσκομαι πάλι μουσικά,
0: Καλά, εκεί έχει να γίνει, ε.
1: Εκεί έχει να γίνει του πλέσα.
0: Του πλέσα αυτό το καλοκαίρι. Για μιλήστε
1: έχει
0: μας για την παράσταση.
1: Του είναι του αγοριού απέναντι. Είναι ένα έργο που έχουν γράψει ο Μιχάλης Ρέπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, που κάνουν και τη σκηνοθεσία φυσικά. Είναι μια πληθώρα πρωταγωνιστών και τραγουδιστών και χορευτών. Είναι επί σκηνής πάρα πολλά. Είναι 20 χορευτές, είναι 15 ηθοποιοί, είναι ο τραγουδιστής ο Γιώργος Ολιβάνης. Είναι πάρα πολύ πλέσας, υπέροχα τραγούδια με υπέροχη ζωντανή ορχήστρα. Ένας ευχάριστος, δροσερός, μια όαση θα έλεγα μέσα στο κέντρο της Αθήνας για τους ανθρώπους που έχουν μείνει στην Αθήνα. Είναι, και το ωραίο είναι ότι είναι έργο κανονικό, δηλαδή είναι με, ακούς πολλά τραγούδια, αλλά είναι έργο με υπόθεση, είναι σαν να βλέπεις μια ελληνική ταινία μέσα στο πράσινο.
0: Υπέροχα.
1: Ναι.
0: Οπότε, πότε έχετε πρεμιέρα, κυρία Δραγούμη?
1: Έχουμε 5 Ιουνίου στο Άλσος.
0: Ωραία.
1: Και έχω επίσης και ένα άλλο project που είμαι πάρα πολύ... χαίρομαι πάρα πολύ και συγκινημένη, θα έλεγα. Είναι στα πλαίσια του Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός από το Υπουργείο Πολιτισμού, στον αρχαιολογικό χώρο του Δίων. Θα κάνουμε 25 και 26 Ιουλίου παράσταση που λέγεται «Ό,τι μένει ανθρώπινο». Είναι μουσικοποιητικό αφηγηματική performance που έχει να κάνει με την ποίηση του Νάνου Βαλαωρίτη, που ήταν θείος μου, του Ανδρέα Εμπειρίκου, που ήταν εγκάλιος φίλος του πατέρα μου, και μελοποίηση αυτών των ποιημάτων από τον πατέρα μου, και έχει να κάνει και με τη σχέση του των τριών.
0: 25-26 στο Δίον, μαγικό στο νομίζω Δίον, και το μέρος, ναι βέβαια.
1: Μαγικό το μέρος, κατανοητικό, τι να πω, με τη φοβερή ενέργεια του αρχαιολογικού χώρου και πάρα πολύ ωραία αυτός ο θεσμός του Υπουργείου που είναι εδώ και 6 χρόνια ναι, νομίζω.
0: Με τις παραστάσεις σε μνημεία και
1: αρχαιολογικούς χώρους, ναι. Οπότε είναι πολύ γεμάτο το καλοκαίρι. Και θα σας πω και τα χειμερινά σε μια άλλη.
0: Ναι, μην ναι.
1: σε μια άλλη.
0: Θα τα μπερδέψουμε, να δούμε τι να συγκρατήσουμε. Ναι. Είναι η κυρία Ναταλία Δραγούμη. Ευχαριστώ θερμά. Το πρώτο ραντεβού, Κυριακή 17, Θέατρο Τέχνης. Είναι αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ, οι βραδιές Unplugged που κάνει το Θέατρο Τέχνης εκεί στη Φρενίχου. 9 η ώρα το ραντεβού.
1: Ναι, 9 η ώρα.
0: Ένα χειρεμπέτικο.
1: Είναι ωραία γιατί ακόμα είναι δροσερά μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι με στην καρδιά του καλοκαιριού που δεν θέλεις να μπεις. Είναι ενώ σε κλειστό θέατρο. Ακόμα είναι πολύ ίσα ίσα. Φεύγεις απ' έξω που έχει ζέστη και η χώρη μέσα είναι δροσερή.
0: Ναταλία Δραγούμη, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ
0: και βέβαια
1: και
0: Άλσος του αγοριού απέναντι αυτό το καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Μάνος. Μάνος Χατζηδάκης, Γιώργος Μυρζάς, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Για να συνεχίσουμε με θέατρο, να πάμε στο θέατρο Φούρνος. Φαλακρή τραγουδίστρια, η UNESCO, όλο αυτό το υπέροχο θέατρο παραλόγου που έχει ένα μεγάλο και φανατικό κοινό. Η κυρία Μαρία Σπηλιώτη είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Τι ετοιμάζετε σε αυτό τον πολύ ωραίο χώρο, και εδώ έχουμε έναν πολύ ωραίο χώρο. Πραγματικά η Αθήνα έχει θέατρα πολύ ιδιαίτερα.
1: Όντως, εμείς είμαστε μια νέα ομάδα. Είμαι εδώ μαζί με τη συνεργάτητά μου, την Εφέλη την Μπλαντζούκα.
0: Που παίζετε έχουμε... μαζί στην παράσταση. Παίζουμε καλησπέρα μαζί. Λοιπόν και στις δύο.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε μια νέα θεατρική ομάδα, το Yin Theater, η οποία έτσι ξεκίνησε από αυτή τη δύσκολη παράσταση του παραλόγου. Επιλέξαμε τη Φαλακρή τραγουδίστρια. Είναι μια κωμωδία ουσιαστικά, αλλά έχει έτσι από πίσω και μια πιο σκοτεινή ιδέα. Μιλάει για τη μοναξιά και την αδυναμία της ουσιαστικής επικοινωνίας. Είναι, η Φαλακρή τραγουδίστρια είναι το πρώτο έργο του UNESCO.
0: Ναι.
1: Και γράφτηκε επειδή ο συγγραφέας έβλεπε έτσι την αδυναμία των ανθρώπων να επικοινωνήσουν. Να χάνουν την ουσία της επαφής και μια κοινωνική υποκρισία που κάπως... Και εμείς το βρήκαμε ένα θέμα πολύ επίκαιρο, για να σας πω την αλήθεια, έτσι, στους καιρούς που ζούμε. Και πήραμε αυτή την παράσταση. Είμαστε ένας θείασος ηθοποιών που είμαστε μαζί από τη σχολή. Είναι η πρώτη μας δουλειά. Και έτσι μέσα από αυτό το έργο, αν και έχει ως βασικό πυρήνα το γέλιο, είναι μια κωμωδία που ο θεατής περνάει καλά πάνω απ' όλα. Έχει μέσα χορό, τραγούδι, αλλά φεύγει έτσι και με ένα προβληματισμό για το ποιος είμαι, πώς θυμάμαι αυτόν που λείπει, πώς αντιμετωπίζω το κενό, πώς επικοινωνούμε. Οπότε είναι έτσι μια παράσταση που έχει φτιαχθεί με πολύ αγάπη. Και...
0: υπάρχουν όλα αυτά τα υπαρξιακά, ναι, που μπαίνει σε σκέψεις μετά από τις παραστάσεις του UNESCO. Κάποιοι μπορεί να πούν, δεν έχω δει θέατρο παραλόγου, τι είναι τώρα αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτούς, κυρία Σπηλιώτη?
1: Πες Μαρή. Κοιτάξτε, το θέατρο του παραλόγου είναι βασισμένο σε κείμενο. Δηλαδή το κείμενο του παραλόγου είναι ένα κείμενο που είναι γραμμένο στο να μην βγάζει νόημα. Όμως στην πραγματικότητα το κείμενο αυτό έχει όλα τα νοήματα από κάτω. Δηλαδή ο θεατής ακούγοντάς το βουτάει σε ένα κόσμο μέσα στον οποίο μπορεί να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο, χιουμοριστικό, να αναπολύσει, να σκεφτεί, να προβληματιστεί. Οπότε κάπως το θέατρο του παραλόγου είναι τόσο ανοιχτό για τον αναγνώστη που μπορεί να το δει αυτό που λέμε από την πλευρά που επιθυμεί να διαβάσει ένα έργο. Δηλαδή δεν τον οδηγεί το κείμενο κάπου συγκεκριμένα, αλλά ο ίδιος μπαίνει σε μια διαδικασία να καταφέρει να δει αυτό που θέλει να δει, αυτό που του συμβαίνει στη ζωή του, το τραγικό μέσα στο κωμικό και το κωμικό μέσα στο τραγικό. Οπότε αυτή για μας είναι η μαγεία του παραλόγου.
0: Θέατρο του παραλόγου, Φαλακρή τραγουδίστρια. Είναι η ώρα 5:30. Πάμε για ένα λεπτάκι σε τίτλους ειδήσεων. Θα μείνετε μαζί μας να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, να μας πείτε πότε θα δούμε την παράσταση. Και μέχρι πότε θα βρίσκεστε στο θέατρο Φούρνος? Ευχαριστώ. Η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη υποπτού Ιωταχή. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις στην κυβέρνηση Στάρμερ. Την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας υπέβαλε ο West Streeting. Αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

0: τους και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Νέες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πριν την εκπνοή της εκιχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρέτα κατηγορεί το Ιράν δια του Υπουργού Εξωτερικών ως ενεργό εταίρο στον Ισραηλινο-Αμερικανικό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Κόντρα Πασόκα Αδωνή Γεωργιάδη, με αφορμή τη δήλωση υπόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, ο Υπουργός Υγείας καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη υποκρισία. Το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων, λασπολογίας και συκοφαντίας βρίσκεται στο Μαξίμου, απαντά ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Εδώ εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει, απαντά χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στους 10 πρώην υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης. Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Οι αναθεωρητικές βλέψεις παραβιάζουν τους κανόνες της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, πρόσθεσε. 46 κιλά κοκαίνης αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά από τις ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98,3.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αθήνα 984. Για το θέατρο Φούρνος είναι η κουβέντα μας, η φαλακρή τραγουδίστρια παρουσιάζεται εκεί, Ευγένιος Ιονέσκο. Έχουμε μια κουβέντα με την κυρία Μαρία Σπηλιώτη, την Εφέλη Μπλαντζούκα. Νομίζω ακούσαμε και τους τίτλους των ειδήσεων, οπότε είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Πότε, έχετε αρχίσει, αλήθεια?
6: Έχουμε αρχίσει.
5: Ωραία.
6: Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος τη σεζόν, έχουμε άλλες 4 παραστάσεις. Τελειώνουμε στις 24 Μαΐου.
5: Η παράσταση αυτή παίζεται κάθε...
6: Παίζουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Φούρνο στα Εξάρχεια.
5: Και εκεί ένας πολύ ωραίος χώρος για όποιον δεν έχει έρθει βέβαια στο συγκεκριμένο θέατρο. Νομίζω ότι από μόνο του αυτό αξίζει να έρθει να δει.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Τον χώρο και φυσικά να δει και την παράσταση του Ιονέσκο, τη φαλακρή τραγουδίστρια. Ευχαριστούμε και για τις προσκλήσεις που έχουμε και μπορούμε να το πούμε τώρα για το κοινό μας ότι στο 213-09-09-100 μπορούν να τηλεφωνήσουν, να δηλώσουν έτσι, το όνομά τους και να έχουν μια διπλή πρόσκληση για αυτή την Κυριακή που η παράσταση είναι στις 9.
6: Είναι στις 9, ναι, και το Σάββατο και την Κυριακή είναι η ίδια ώρα.
5: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Μαρία Σπηλιώτη, Νεφέλη Μπλαντζούκα. Συνεχίζετε εσείς εκεί, στο Θέατρο Φούρνος.
6: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να πούμε ότι είναι μια παράσταση στη σκηνοθεσία Δέσποινα Δερμεδιάκη. Και οι ηθοποιοί μας είναι ο Παστόλος Γεωργίου Ζωναράς, η Κατερίνα Ρίγα Παπακωνσταντίνου και ο Χρήστος Γεωργίου Ζωναράς. Είναι ένας εξαιρετικός θείασος και φοβερά παιδιά. Μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ.
5: Γίνεται θέατρο λοιπόν. Να είστε καλά, καλή
6: συνέχεια. Ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά, 213-09-09-100. Δηλώνετε συμμετοχή αν θέλετε να παρακολουθήσετε την παράσταση αυτή την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ. Θέατρο Φούρνος, Πέμι Παναγοπούλου, Διονύστης Φίρς θα απαντούν στα τηλεφωνήματά σας.

0: Άνθρωπε αγάπα, είναι η Πολ, είναι η φωνή του Κώστα Τουρνά και αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που μόλις ολοκλήρωσε ο Θάνος Κανούσης και αφορά στη βιογραφία του Κώστα Τουρνά, αυτού του μοναδικού καλλιτέχνη. Θάνος Κανούσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ηθοποιός, είναι σεναριογράφος, είναι συγγραφέας, τον έχουμε μαζί μας, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Κουρούπολου. Πολύ καλά εσείς. Τι κάνετε?
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Κυκλοφόρησε ήδη το βιβλίο?
1: Θα κυκλοφορήσει 18 του μηνός.
0: 18. Ναι,
1: έχει εκδοθεί, θα κυκλοφορήσει σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος η βιογραφία του Κώστα Τουρνά που με πολύ χαρά παρουσιάζω.
0: Γιατί για τον Κώστα Τουρνά ένα βιβλίο, κύριε Κανούση?
1: Γιατί να σας πω, με την ενασχόλησή μου με τη μουσική έχω γνωρίσει αρκετούς καλλιτέχνες. Όπως και στην προηγούμενη βιογραφία μου του Βασίλη του Καρά, να σας θυμίσω, αυτή είναι η δεύτερη μου βιογραφία.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, βέβαια.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη μου βιογραφία. Δεν θέλω να γίνω βιογράφος καλλιτεχνών, αλλά λόγω του ότι ασχολούμαι πολύ με τη μουσική και έχω γνωρίσει τους πάντες στον χώρο της μουσικής. Ο Κώστας Τουρνάς είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος, με πολύ μεγάλη ιστορία στον χώρο της μουσικής. Και νομίζω η βιογραφία παίζει αυτό το ρόλο, δηλαδή και κυρίως για τα νέα παιδιά να μάθουν τις δυσκολίες, γιατί δεν είναι εύκολα να κάνει μια τέτοια καριέρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η ζωή του Κώστα Τουρνά και γι' αυτό τον έπεισα να κάνουμε τη βιογραφία. Εδώ υπάρχει μια ιστορία, δεν ξέρω αν μπορώ να σου την πω.
0: Ναι,
1: είναι ότι στο μακρινό 1976, εγώ η καταγωγή μου είναι από Κοζάνη, στο κινηματοθέατρο λοιπόν Φίλιππος της Κοζάνης, ήταν η πρώτη συναυλία που είδα στη ζωή μου, 17 χρονών. Ήμουν θαυμαστής του Κώστα Τουρνά και καταλαβαίνετε πως είναι η χαρά μου να κάνω τη βιογραφία ενός ανθρώπου που θαύμαζα από μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό είναι μοναδικό και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει τόσα πράγματα, συνεχίζει και δημιουργεί, τον βλέπουμε έτσι στα live και είναι καταπληκτικός. Πού έχετε εστιάσει, σε ποιες περιόδους της ζωής του, σε αυτό το βιβλίο?
1: Με τον Κώστα, σαν παραγωγό συναυλιών, συνεργαζόμαστε τα 5 τελευταία χρόνια. Αλλά για την προηγούμενη ιστορία θέλω να σας πω κάτι που με στεναχώρησε πάρα πολύ τότε που ήμουν πιτσιρίκος. Δεν μπόρεσα να πάρω ποτέ αυτόγραφο από τον Κώστα. Γιατί τότε τα αυτόγραφα παίζαν ιδιαίτερο ρόλο και λόγο είχαν στη ζωή μας. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν έτσι το αντιμετωπίζει, σαν ένα αυτόγραφο ξεχασμένο.
0: Πραγματικά.
1: 1900. Κοιτάξτε, όπως και στην άλλη μου βιογραφία, ξεκινάει η ζωή του Κώστα με τους γονείς του, τους παππούδες του. Για να δούμε δηλαδή όλο το background που υπάρχει πίσω από αυτόν, για να φτάσουμε στα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα ερεθίσματα. Είναι μια ολοκληρωμένη βιογραφία που έχει σχέση με το οικογενειακό του περιβάλλον, με τα νεανικά του χρόνια, τα φοιτητικά του και όλη την πορεία μέχρι και σήμερα της πορείας του στη μουσική.
0: Τις επιτυχίες, τα τραγούδια,
1: όλη τη διαδικασία κράτησε ένα χρόνο σχεδόν μέσα από πολλές συνεντεύξεις και δεν σας κρύβω ότι έμαθα και εγώ πράγματα τα οποία δεν γνώριζα για τον Κώστα Τουρνά και τον συμπάθησε και τον αγάπησε περισσότερο.
0: Έχετε κάποια ανοιχτή παρουσίαση άμεσα που ναι, μπορεί να έρθει και κόσμος και κοινό?
1: Βεβαίως, ναι. Την άλλη Τετάρτη, 20 του μηνός, στο Θέατρο Άλσος, που είναι στην Κυψέλη, στην Ευελπίδων. Εκτός από μένα και τον Κώστα που θα μιλήσουμε, θα είναι μαζί μας και ο Διονύσης Τσακνής, ο μουσικός παραγωγός Μπρίτος Καρατζάς. Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Μιχάλης Μαρκάτης, Δημήτρης Καλατζής και την εκδήλωση θα την συντονίσει η διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, κυρία Μαργαρίτα Μητυλινέου.
0: Έτσι, αγαπημένη μας.
1: Όποιος θέλει μπορεί να είναι ελεύθερη είσοδος, θα χαρούμε πάρα πολύ. Νομίζω πως εκεί θα πούμε πράγματα τα οποία και ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει και πώς να γνωρίζει, είναι λίγο δύσκολο να γνωρίζει την ιστορία του κάθε καλλιτέχνη και ιδιαίτερα για το περιβάλλον, τα παιδικά χρόνια, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να γίνει ο αγαπημένος μας Κώστας Τουρνάς.
0: Και εδώ μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος δεν βγαίνει και πολύ, δεν μιλάει και πολύ για τη ζωή του. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα μια λέξη πάντα χρησιμοποιώ, ένας ευγενής καλλιτέχνης. Όχι ευγενικός, δεν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, ευγενής, γιατί πραγματικά είναι πολύ ευγενικός και ευγενής ο Κώστας και δεν μας έχει, τουλάχιστον στα μέσα, δεν έχει απασχολήσει η προσωπική του ζωή, κοιτάει τη δουλειά του και μετά από 50 χρόνια στον χώρο, εκείνο που μου κάνει και μου κάνει εντύπωση είναι η πολύ μεγάλη αγάπη του κόσμου που γεμίζει τα θέατρα. Το καλοκαίρι θα κάνουμε και συναυλίες με τον Διονύση τον Τζακνή σε όλη την Ελλάδα Και ήδη έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Θα γυρίσουμε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Πολύ μεγάλη αγάπη υπάρχει του κόσμου για τον Κώστα.
0: Είναι η βιογραφία του Κώστα Τουρνά. Είναι ο κύριος Θάνος Κανούσης. Άνθρωπε αγάπη είναι ο τίτλος της. Κυκλοφορεί 18.
1: Κυκλοφορεί 18 από τις εκδόσεις Οξύ. Είναι η πρώτη φορά μετά από 6 βιβλία που συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Οξύ και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά που δούλεψαν με αυτό το βιβλίο, γιατί βγήκε ένα υπέροχο βιβλίο και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία.
0: Να είναι καλό τάξη εδώ και βέβαια, κύριε Κανούση, μετά από χρόνια επιστρέψατε και στο θέατρο.
1: Ναι, έκανα και αυτή την τρέλα μετά από 22 χρόνια. Ξέρετε, εγώ ξεκίνησα σαν ηθοποιός. Κάποια στιγμή όταν συνεργάστηκα με τον Θάνατο Μικρούτσικο, το Σταυρό του Νότου, και δεν πηγαίνουν και καλά τα θεατρικά μου πράγματα, αν και είχα παίξει και στην επίδαυρο και σε πολλά σύριαλ κτλ. Είχα κάνει και την οικογένεια, τότε αποφάσισα να σταματήσω το θέατρο για χάρη αυτών των πραγμάτων και ασχολήθηκα μόνο με την παραγωγή των συναυλιών. Μετά λοιπόν αυτό έκανε τον κύκλο, έκανε αυτόν τον κύκλο, είπα στην οικογένεια ότι παιδιά, ξέρετε, εγώ είμαι ηθοποιός, θέλω να κάνω κάτι, θα μου μείνει στη ζωή μου, δεν θα τα κάνω. Και είναι αλήθεια ότι κάνω κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Κάνω τη ζωή του Tennessee Williams, παίζω τον ίδιο ρόλο. Είμαστε στο θέατρο Αλκμίνη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, έχουν μείνει άλλες 4 παραστάσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ αν κάποιος θέλει να δει τον συγγραφέα σαν ηθοποιό.
0: Πολύ ιδιαίτερο αυτό. Το κείμενο...
1: Το κείμενο βασίζεται, τα κείμενα τα έχει κάνει ο Θανάσης ο Θεολόγης και που σκηνοθέτησε την παράσταση. Το κείμενο και κάποιοι μονόλογοι που υπάρχουν βασίστηκαν σε συνεντεύξεις που έχει κάνει ο Τενισίου. Είναι πραγματικές, δηλαδή πραγματικός ο ρόλος του Τενισίου μέσα από τις συνεντεύξεις
0: του. Από τα λόγια του, ναι.
1: Ναι, από τα λόγια του. Μαζί μου είναι η κυρία Γκολέμα, η Αναστασία και η Μέρη Σασοπούλου. Τη μουσική την έχει γράψει ο Διονύσης ο Τσακνής.
0: Φυσικά.
1: Σκηνικά, ναι, φίλος μου χρόνια. Ήρθαν πολλοί φίλοι και βοήθησαν σε αυτή την παράσταση. Τους φωτισμούς έκανε ο Περικλής ο Ματιέλης και αυτός φίλος επίσης από τις συναυλίες. Ο Σδούγκος ο Μιχάλης έκανε τα σκηνικά.
0: Είναι η τελευταία πράξη του Tennessee Williams, είναι στο θέατρο Alcomine.
1: Και
0: κύριος...
1: με την ευκαιρία, ναι, αν για τους θεατές, για σήμερα, για τη Δευτέρα αυτή και την Τρίτη, μπορούμε να δώσουμε και δύο προσκλήσεις. Δύο διπλές προσκλήσεις, όποιος πάρει τηλέφωνο και θέλει να δει την παράσταση.
0: Ωραία. Θα πρέπει να συνεννοηθώ και με το τηλεφωνικό κέντρο φυσικά για δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή την Δευτέρα λοιπόν και την Τρίτη.
1: Και το ραντεβού μας είναι την Τετάρτη για να μιλήσουμε για τον Κώστα Τουρνά. Η όπως είπαμε, είναι ελεύθερη στο θέατρο Άλσος.
0: Υπέροχα, να είστε καλά. Καλό τάξη εδώ το βιβλίο «Άνθρωπε αγάπα». Με Κώστα Τουρνά θα σας αφήσω βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ραντεβού. Να είστε καλά. Θάνος Κανούσης και εγώ πολύ.
1: Γεια σας.

0: Στα Στουρνάς, το άνθρωπο αγάπη που ακούσαμε νωρίτερα έχει δώσει τον τίτλο στην βιογραφία που έχει γράψει ο Θάνος Κανούσης και ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά να μας μιλάει για αυτή. Και συνεχίζουμε με το Θέατρο Νους από το Αλκμίνι. Λοιπόν, θα πάμε στο Θέατρο Νους, εκεί όπου αυτό το Σάββατο θα συμβεί κάτι πολύ ιδιαίτερο για τους φίλους της performance κυρίως, αλλά και για εκείνους που δεν έχουν δει και θέλουν να μυθούν, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να χάσουν. Έχετε κάποιος κύριος από την Ελβετία, είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι καταπληκτικός. Movement Research Project, και η κυρία Μαρία Λάπα είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για να μας μιλήσει για την παράσταση αυτή, τι κάνετε, τι είναι αυτό το ιδιαίτερο που θα συμβεί στην Αθήνα αυτό το Σάββατο?
1: Ναι, φιλοξενούμε λοιπόν, όπως ωραία τα είπατε, τον Γιάννη Μαρουσίτς, είναι Ελβετός χορογράφος, ο οποίος είναι βραβευμένος πλέον από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελβετίας ως ο άνθρωπος που έχει δώσει το καλύτερο του εαυτό, ας πούμε, στις παραστατικές και στις ερμηνευτικές τέχνες στην Ελβετία. Είναι τιμή μας που τον έχουμε εδώ σε μια performance η οποία θα λέγαμε ότι είναι στο όριο της αντοχής και της τελετουργίας. Mm-hmm. Ναι.
0: Έτσι όπως το ακούω, είναι κάτι, ας πούμε, που έχουμε ξαναδεί, είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι σε μια έκθεση σύγχρονης τέχνης?
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή να φιλοξενείται, όπως και έχει φιλοξενηθεί η συγκεκριμένη performance, όπως και όλα τα έργα του Μαρουσίτη σε διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο, και σε γκαλερί και σε μουσεία και σε φεστιβάλ. Εμείς κάναμε την επιλογή να το βάλουμε στη σκηνή του Θεάτρου Νους, γιατί αγαπάμε πολύ την προσπάθεια του συγκεκριμένου θεάτρου να αναδείξει την performance art και σε ένα διαφορετικό κοινό στην Αθήνα, και όχι μόνο, ας πούμε, στο φιλότεχνο κοινό. Για μας αυτή η τέχνη έχει νόημα να ακουστεί, να βγει προς τα έξω, να δημιουργήσει προβληματισμούς. Είναι μια δύσκολη τέχνη, σίγουρα δεν
0: και
1: είναι.
0: Και κοινό ίσως, γιατί υπάρχουν πολλοί που ακολουθούν, δηλαδή πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα εικαστικά, στο θέατρο, στοιχεία,
1: ναι,
0: τα οποία ίσως...
1: υπάρχει κοινό. Μικρό.
0: Συγγενεύουν με την Αμπράμοβιτς και αυτά που έχει κάνει, ναι, κατά καιρούς. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Και άλλοι που ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει και θα ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι είναι μια βραδιά που σε βάζει κατευθείαν σε όλο αυτό, στο τι σημαίνει performance.
1: Θεμεί, σίγουρα θα θεμεί στο τι σημαίνει performance. Θα σου δημιουργήσει ερωτήματα, και αυτό είναι και το νόημα της τέχνης. Να δημιουργεί ερωτήματα, να υπάρχει μια έρευνα μετά, και του συγκεκριμένου project, βέβαια, το οποίο ουσιαστικά φέρουμε από πίσω ως πλατφόρμα για να μπορούμε να φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Γιατί είναι και σημαντικές παραγωγές, δεν είναι μια μικρή παραγωγή για να συμβεί. Συνήθως έχουν πολλή δουλειά.
0: Ναι, είναι ένας διεθνούς φήμης καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει περιοδία σε όλο τον κόσμο και έρχεται για ένα βράδυ στην Αθήνα, που είναι πολύ σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι στο Θέατρο Νους. Τι ώρα είναι η παράσταση?
1: Είναι στις 9. Καλό θα είναι δηλαδή να είμαστε εκεί στις 9 μέσα στη θέση μας έτοιμοι. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, Έλμπερτ, και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
0: Τι είναι, υπάρχει ένας ρόλος, θα λέγαμε, αν μπορούμε να πούμε τη λέξη ρόλος, για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη, ή εναλλάσσονται τα πρόσωπα στη σκηνή?
1: Όχι, είναι ένας. Και μάλιστα είναι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ενώ ο ίδιος είναι και performance director στο συγκεκριμένο
0: έργο.
1: Όχι,
0: εννοώ τον, ο ρόλος που υποδίεται είναι ένας άνθρωπος ή...
1: Όχι. Είναι μία μνήμη ουσιαστικά από μία ολόκληρη φυλή, τον Αγκόκουα, οι οποίοι έζησαν την περίοδο του Μεσαίωνα, ουσιαστικά στη Βόρεια Αμερική, και ήταν άνθρωποι οι οποίοι έφερναν μέσα τους και το θηλυκό και το αρσενικό ως στοιχεία. Και ως αυτά τα όντα φέρανε και χαίρανε τον απόλυτο σεβασμό της φυλής. Οπότε παίρνανε συνήθως τον όρο του πνευματικού καθοδηγητή, θα λέγαμε, του σαμάνου. Που φυσικά όταν άρχισαν να έρχονται οι Ισπανοί, να πηγαίνουν οι Ισπανοί κατακτητές τότε στη Βόρεια Αμερική, οι Αγκόκουα δολοφονήθηκαν και μάλιστα με πολύ βάναυσο τρόπο τους έφαγαν τα σκυλιά. Οπότε αυτήν τη μνήμη ουσιαστικά ο Γιάνν Μαρουσίτς επιθυμεί να τιμήσει και όχι τυχαία αυτήν την περίοδο που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και διαγράφονται λαοί και προσωπικότητες και άνθρωποι και από τη μία με νύχτα στην άλλη.
0: Γιάνν Μαρουσίτς.
1: Γιάνν Μαρουσίτς.
0: Ωραία, λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Λάπα. Είναι αυτό το Σάββατο για εσάς που θέλετε να βρεθείτε εκεί και πρέπει να κλείσετε άμεσα τα εισιτήριά σας. Θέατρο Νους για μία βραδιά, 9 η ώρα το βράδυ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε.
0: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: de l'oreille.
1: Αυτός είναι ο Ντάνι Μπριγιάντ, η Πέμπη Παναγοπούλου και ο Διονύσης Φίρστ είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και θα ενημερώσουν εσάς που έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις σας για τις δύο θεατρικές παραστάσεις που δώσαμε. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια, η Λίλη Φωτοπούλου ήταν στους ήχους μας σήμερα. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Έχετε σφινάκι για το φινάλε μας με τον Παύλο Μεθενίτη και μετά τις 6 μαζί σας Πάνος Πολυζωήδης.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Στα ελληνικά δικαστήρια, ο εισαγγελέας κάθεται δεξιά από τους δικαστές στην έδρα και όταν αγορεύει σηκώνεται. Γι' αυτό και οι εισαγγελείς αποκαλούνται ισταμένη δικαιοσύνη, σε αντίθεση με τους δικαστές που ονομάζονται καθήμενη δικαιοσύνη. Η Λάουρα Κοβέση είναι μια ισταμένη εισαγγελέας. Στέκεται όρθια, μεταφορικά μεν, ουσιαστικά δε, όταν η ελληνική δικαιοσύνη είναι όχι απλώς καθήμενη, αλλά στρογγυλοκαθισμένη στους καναπέδες και τα ανάκλυντρα της πολιτικής εξουσίας. Εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Λάουρα Κοβέση, οι φραπεδοχασάπηδες θα είχαν αγοράσει 5 Φεράρι ακόμα ο καθένας. Αλήθεια, πού ήταν η ελληνική δικαιοσύνη όταν το καθεστώς μέσω του αμαρτωλού ο ΠΚΠ εξαγόραζε ψήφους για τόσα χρόνια, αλλοιώντας τα εκλογικά αποτελέσματα? Πού ήταν χαμένη η ελληνική δικαιοσύνη και δεν πέρασε από τα Τέμπη? Πού ήταν καθισμένη και με τι ήταν απασχολημένη και δεν άκουσε τις επισυνδέσεις του Predator? Δηλαδή, πρέπει να εισάγουμε νομιμότητα από το εξωτερικό? Πρέπει τις δάφνες που θα έδρεπε η ελληνική δικαιοσύνη, εάν είχε αρθεί εις το ύψος του λειτουργήματός της, να τις φέρουμε από την Ευρώπη? Είναι δυνατόν να έχουμε ανάγκη από την ευρωπαϊκή δάφνη? Το όνομα Λάουρα προέρχεται από το λατινικό Λάουρους, που είναι η δάφνη, το δάφνο Στεφάνι. Δάφνη μεταφορικά σημαίνει επιτυχία, θρίαμβος, δόξα, τρόπαιο, τιμή. Η έκφραση «αναπαύομαι στις δάφνες μου» σημαίνει πως κάποιος επαναπαύεται σε προηγούμενες επιτυχίες του και δεν καταβάλει περαιτέρω προσπάθεια. Κάτι που ίσως ισχύει για την ελληνική δικαιοσύνη, που όντως έχει δρέψει δάφνες, όπως στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Τώρα έχουμε τη Λάουρα ισταμένη, όρθια, να λέει ευθαρσώς πως η διαφθορά πρέπει να παταχθεί και να κάνει, με δόξα και τιμή, τη δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Ενώ από κάτω, καθισμένο όλο το σύστημα της δικαστικής και της πολιτικής εξουσίας, να την κοιτάει και να τρίζει τα δόντια του.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου γιο ταχύ. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Δημήτρη Πέρος. Ακούμε, Δημήτρη. Έχουμε τον Δημήτρη Πέρος στην τηλεφωνία. Ναι. Καλησπέρα, Δημήτρη. Ναι. Σ' ακούμε.
2: Λίγο πριν τις 3.30 ξεκίνησαν όλα, όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας έκαναν θύμα ερχόμενο αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός θα την αστυνοματίσει, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Η καταδίωξη σταμάτησε, κατέληξε στην οδό αναγεννήσεως και από τις έρευνες που έκανε οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα που καταδίωκαν σε έναν κοντινό δρόμο. Και την ώρα που πήγαν να κάνουν έλεγχο εμφανίστηκαν περισσότερα από 80 άτομα από τον διπλανό εκεί οικισμό Ρωμά και δέχτηκαν μια σφοδρή επίθεση με πέτρες, σε ξύλα και άλλα αντικείμενα, ενώ σημειώθηκαν διπλοκές σώμα με σώμα. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, ένας χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με χτύπημα από πέτρα αλλά και από δαγκωματίες, όπως ανέφερες, Καλλιόπη. Στο σημείο σπουδάσαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που αναγνωρίστηκε από τους αστυνομικούς. Είναι και δύο γυναίκες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ότι ήταν αυτές που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και μία μάλιστα δάγκωσε τον έναν εξ αυτών. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που συμμετείχαν σε αυτά τα επεισόδια.
1: Σοκαριστικό περιστατικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σφίγγει ο κλοίος γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ μετά τις παραιτήσεις τεσσάρων υφυπουργών που ζήτησαν την παραίτησή του, όπως και 86 από τους 403 βουλευτές του Κόμματος των Εργατικών, λόγω της καταβαράθρωσης του Εργατικού Κόμματος στις πρόσφατες τοπικές εκλογές στη χώρα. Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα και ο Υπουργός Υγείας Γουεν Στρίτινγκ, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σημειώνεται ότι ο 43χρονος Στρίτινγκ αναμένεται ευρέως να διεκδικεί στην ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έγιναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Μήνυμα του επίσης ότι η πόρτα για τις αμερικανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κίνα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο ο Κινέζος ηγέτης χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις. Λίγο αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης, ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, με κέρδη 1,38% έκλεισε η Αθήνα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου. Μένεται σκληρή κόντρα Αντώνη Γεωργιάδη Πασόκ με αφορμή τη δήλωση πόθεν έσχη στον Νίκο Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση εκείνη του της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, με τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως κίνσορας πολιτικής ηθικής. Ενώ με νεότερη ανάρτησή του, ο κύριος Γεωργιάδης καταλογεί στον κύριο Ανδρουλάκη η υποκρισία, διερωτώμενος αν το νόμιμο είναι και ηθικό. Μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο πολιτικός στοιχοδιώκτης κύριος Γεωργιάδης, πανικόβλητος τώρα, αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που μέχρι πριν λίγη ώρα παρουσίαζε ως ύποπτης και σκανδαλώδης, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε στο θέμα, προβάλλοντας και αυτό στο δόγμα ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας, αλλά γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με αφορμή δε την ανακοίνωση της Χαριλαίου Τρικούπη ότι θα προσφύγει εναντίον του Υπουργού Υγείας, κάλεσε το Πασόκ να εξηγήσει αν στις νομικές του ενέργειες θα συμπεριλάβει και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα πάνω στο οποίο βασίστηκε η κριτική του κ. Γεωργιάδη. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για την επιστολή 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και υψηλόβαθμων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απόλυτη ψυχή της παράταξης επί αρχηγίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εν όψη και του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει αύριο. Ας αφήσουν ήσυχη την ψυχή της παράταξης. Είναι προκλητικό να μιλάνε γι' αυτό αυτοί που έχουν πάει σε άλλα κόμματα και στο παρελθόν συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξουν την κυβέρνηση Σαμαρά, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε στο Άχιν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης. Παρόντες οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Φρίντρικ Μέρτς. Έπαινη του Γερμανού καγκελάριου, συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Η χώρα στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις, τόνισε ο κ. Μέρτς. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Μια κραυγή αγωνίας που πρέπει να ακούσουμε. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιοπολή μας αναγκάσαν να δούμε την αλήθεια κατάματα. Τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστόκας, προσθέτοντας: ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς. Το 2025, μάλιστα, φτάσαμε τις 613 εισαγγελικές εντολές, αριθμός ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, μέσα από τα κέντρα Αθηνά Υγεία, πραγματοποιήσαμε δράσεις πρόληψης, ενημερώνοντας πάνω από 11.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 γονείς. Ο κύριος Δούκας αναφέρεται παράλληλα στην έλλειψη στήριξης, επισημένοντας ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ισραηλινή κυβέρνηση κινείται νομικά κατά το New York Times για άρθρο της εφημερίδας περί εκτεταμένης σεξουαλικής βίας κατά Παλαιστινίων κρατουμένων. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4, μποφόρ και το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλληνα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.

0: Aqualung. Ξέρω ότι.
1: Συγγνώμη.
2: Πολύ περίεργο τραγούδι από το 1971. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κατατάξει κανείς κάπου. Έχει και, είναι και γρήγορο, είναι και αργό σε κάποια σημεία, είναι και ρομαντικό σε κάποια άλλα σημεία. Είναι ο Ιαν Άντερσον που τραγουδούσε μαζί με τους Τζέθρο Τάλ και είναι ένα τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκε από μια φωτογραφία ενός αστέγου που είχε πάρει. Τραγαγύρευε. Τώρα πώς το σκέφτηκε.
1: Έγινε επιτυχία όμως.
2: Ναι, εντάξει.
1: Στα χρόνια του.
2: Στα χρόνια του έγινε. Καλά, όχι. Εμπορική επιτυχία δεν νομίζω πολύ μεγάλη. Απλώς εντάξει. Γνωστό ήταν. Το ξέρουν όλοι. Ακόμη και όσοι περιφερειακά ασχολούνταν με το είδος της μουσικής. Αυτοί κάπου το έχουν ακούσει. Είναι και τέταρτο. 6:15. Και ακούτε την εκπομπή Radio City στον Αθήνα 1984 με την Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου και την Όλγα Σιδηροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή.
1: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Πέμη Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίστ, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα από το μέσο Viber, 6948-984-984 είναι το νούμερό μας.
2: Διεθνώς, είπαμε χτες ότι το μεγάλο θέμα είναι η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου γίνονται διάφορα περίεργα. Τον επένεσε δημόσια τον Σι Τζιπίνγκ ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είσαι μεγάλος ηγέτης. Παντού το λέω εγώ ότι είσαι μεγάλος ηγέτης και κάπου διαβάζω τι έλεγε για την Κίνα παλιότερα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Κίνα να συνεχίσει να βιάζει τη χώρα μας. Μας κατακλέβουν οι Κινέζοι σε τέτοιο βαθμό όσο κανείς άλλος στο παρελθόν. Και σου θυμίζω πώς έλεγε τον COVID-19, τον κορονοϊό.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ο Κινέζικος ιός.
1: Σωστά, ναι.
2: Αλλά εντάξει, water under the bridge. Άστα τώρα περασμένα ξεχασμένα. Περασμένα ξεχασμένα θα είναι σε λίγο καιρό και ο Κιερ Στάρμερ, και γι' αυτόν λέγαμε τις προάλλες ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Και άλλο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου παραιτήθηκε. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα. Μεγάλο Υπουργείο, πάρα πολύ μεγάλο Υπουργείο, παραιτήθηκε δηλώνοντας, ο West Streeting, δηλώνοντας ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην ηγεσία. Δηλαδή. Τι άλλο πρέπει να κάνουνε, δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα. Στην κουλτούρα, άμα είσαι αρχηγός και είσαι πρωθυπουργός, δεν θα σε αλλάξουν ποτέ εν πλώ. Γιατί είναι οι δομές των κομμάτων τέτοιες που δεν το επιτρέπουν. Ακόμη και αν φοβούνται ότι θα χάσουν την έδρα τους, δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που θα σου επιτρέψουν να αλλάξεις τον πρωθυπουργό. Έχει γίνει επειδή το επέλεξε ο ίδιος ο Σιμίτης. Επέλεξε να μην κατέβει για να μην χάσει. Πέταξε την καυτή πατάτα στον επόμενο. Θα πούμε και για κομματικά σε λίγο, για ελληνικά κομματικά. Τώρα στην Ελλάδα κυριαρχεί αυτή η βία ηλεκτρική σύγκρουση ανάμεσα στον Γεωργιάδη, τον Άδων Γεωργιάδη και το Πασόκ, διότι κατήγγειλε τον. Τα ακούσα τις ειδήσεις, δεν θα τα επαναλάβω. Κατήγγειλε τον Νίκο Ανδρουλάκη για διάφορα πράγματα. Ο Ανδρουλάκης λέει θα του κάνει μήνυση. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές, ο Γεωργιάδης εννοώ, κατηγορεί τους άλλους για τοξικότητα, ότι φέρνουν τοξικότητα στο δημόσιο χώρο. Και για να μην το ξεχάσουμε κιόλας, για να μην ξεχαστεί αυτή η τοξικότητα, έχει αρπαχτεί και στη Βουλή με την Κωνσταντοπούλου,
1: έτσι. Η οποία, όπως διαβάζω, σήμερα έχει 5 αιτήματα άρσης ασυλίας.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Ναι.
1: 5 αιτήματα θα εξετάσει σε μια μέρα Βουλή.
2: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι.
2: Ναι, αυτή είναι η γενική εικόνα της επικαιρότητας έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ. Αλλά αύριο είναι Παρασκευή 15 του μηνός, 15 Μαΐου, και αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου προηγήθηκαν διάφορα προσυνέδρια. Γενικώς το συνέδριο ενός κόμματος που βρίσκεται στην εξουσία συνήθως δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και υποθέτω ότι ούτε αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, έχει προκύψει το εξής. Μία επιστολή 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, υψηλόβαθμων στελεχών, όχι πρώτης γραμμής, αλλά πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη κομματικά, τα οποία στην πραγματικότητα στρέφονται εντελώς ξεκάθαρα κατά της ηγεσίας Μητσοτάκη. αναφέρουν στην επιστολή ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική και ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να τα πει τόσο σκληρά ενδεχομένως. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους υπογράφοντες, τον κύριο Θανάση Σκορδά, ο οποίος έχει διατελέσει υφυπουργός ανάπτυξης. Είναι άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έχει κομματική διαδρομή μεγάλη. Και ο κύριος Θανάσης Σκορδάς είναι και πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο τηλέφωνο μας. Καλησπέρα, κύριε Σκορδά.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Λίγο σκληρά δεν τα λέτε?
3: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι σκληρή και η αλήθεια πολλές φορές ενοχλεί. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια ελευθερώνει. Και αν δεν είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούμε να είμαστε και χρήσιμοι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Γιατί βγαίνει τώρα η Επιτροπή στη Δημοσιότητα, ενώ από όσο γνωρίζω έχει συνταχθεί και έχει κυκλοφορήσει πριν από κανένα χρόνο, ή μπορεί και παραπάνω?
3: Όχι, αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει. Νομίζω το κείμενο, όποιος το διαβάσει, καταλαβαίνει ότι είναι απολύτως επίκαιρο για να είναι ενός χρόνου. Το γιατί βγήκε σήμερα είναι γιατί αύριο ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Άρα η πολιτική σας στόχευση ποια είναι?
3: Εμείς προσπαθούμε απλά να αναδείξουμε ότι υπάρχει ένα κενό εκπροσώπησης αξιών, ταυτότητας και πολιτικής ψυχής στην παράταξη, και αν αυτά τα πράγματα δεν διορθωθούν, τότε υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξέρετε, οι μεγάλες παρατάξεις δεν είναι μιας χρήσης. Έχουν ιστορία, έχουν διαδρομή, έχουν παρόν και έχουν και μέλλον. Όταν λοιπόν μια μεγάλη παράταξη έχει δημιουργήσει με τις επιλογές της τεράστια ρήγματα με την κοινωνική της βάση, από εκεί και μετά είναι σαν να ανοίγει μόνη της τους ασκούς του αιώλου.
2: Έτσι όπως το περιγράφετε,
3: για άλλου είδους διεργασίες.
2: Έτσι όπως το περιγράφετε, μπορώ να συμπεράνω ότι θεωρείτε πως εσείς είστε οι γνήσιοι εκπρόσωποι του κόμματος και όχι η ηγεσία του κόμματος.
3: Όχι, δεν είναι αυτή η προσέγγιση η σωστή. Θα σας έλεγα, είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει το περίφημο μύθο με το βασιλιάς είναι γυμνός του Άντερσεν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, όλοι έβλεπαν ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά κανένας δεν τολμούσε να το πει. Λοιπόν, αυτά που λέμε στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, άνθρωποι που έχουμε αίσθηση χρέους απέναντι στην παράταξη, η οποία μας έχει τιμήσει σε προσωπικό επίπεδο τον καθέναν από μας, είπαμε ότι αυτά που λέμε παιδιά ιδιωτικά πρέπει να τα πούμε και δημόσια, γιατί δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε.
2: Αν είναι τόσο ξεκάθαρο, ναι, παρακαλώ.
3: Δεν είναι θέμα 10 ανθρώπων. Υπογραφές μπορούσαν πολύ εύκολα.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί μόνο 10 άνθρωποι υπογράφουν αυτή την επιστολή, εφόσον εσείς θεωρείτε ότι εκπροσωπεί ολόκληρη την παράταξη, και γιατί δεν υπάρχουν σημερινά στελέχη του κόμματος ανάμεσα στους υπογράφοντες?
3: Κοιτάξτε, γιατί προφανώς είναι πιο απελευθερωμένος κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δέσμευση μιας κομματικής λειτουργίας σήμερα. Θα ήταν, αν θέλετε, πολύ παράδοξο κάποιος ο οποίος συμμερίζεται αυτές τις απόψεις να διατηρεί παράλληλα σήμερα και μια οργανωτική ιδιότητα σε αυτό το μηχανισμό.
2: Υπάρχουν εντός του κόμματος άνθρωποι που σκέφτονται σαν εσάς δηλαδή?
3: Εσείς τι λέτε?
2: Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, νομίζω είναι προφανές. Έτσι, εγώ λέω ότι ακριβώς η συζήτηση που κάνουμε και μαζί τώρα γίνεται γιατί το κείμενο της επιστολής ακουμπάει τον πυρήνα του προβλήματος, εξηγεί γιατί έχει διαραγεί αυτή η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη σε όλα αυτά τα ζητήματα και πραγματικά άγγιξε ευαίσθητες χορδές. Έχει γίνει από το πρωί, το ξέρετε και εσείς γιατί μάχημος δημοσιογράφος είστε, μάχημοι δημοσιογράφοι μάλλον και οι δύο, και βλέπετε τι γίνεται, οπότε τι να συζητάμε από εκεί και πέρα.
2: Ωραία.
3: Εάν η επιστολή δεν είχε περιεχόμενο που να αντανακλά την πραγματικότητα, δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας με την ιστορία.
2: Ωραία, να σας θέσω μερικά πράγματα τα οποία ακούγονται ως απάντηση σε εσάς. Ένα σχόλιο είναι ότι έχετε μείνει εκτός ηγετικής ομάδας και γι' αυτό βγάζετε πικρία. Ένα άλλο σχόλιο, το οποίο ακούστηκε και συγκεκριμένα, είναι ότι μερικοί από εσάς συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν δικαιούνται για να ομιλούν. Ή ότι είστε σε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά και θα πάτε στο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς. Τι απαντάτε σε όλα αυτά?
3: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος που έχει η σημερινή ηγετική ομάδα. Αντί δηλαδή να βλέπει το πρόβλημα που δείχνει η επιστολή, προσπαθεί να προσωποποιήσει το πρόβλημα και να αναφερθεί σε διαδρομές χωρίς μάλιστα να παίρνει, να έχει το θάρρος, και αυτό είναι, πώς να το πω, καταντάει δηλαδή και ανέκδοτο, να κατονομάσει ποιος θεωρεί ότι ήταν συνεργαζόμενοι με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ποιος εννοεί, αλήθεια, λοιπόν, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα λίγο.
3: Θα ρωτήσετε εσείς τον κύριο Μαρινάκη να το διευκρινίσει.
2: Μπερδεύτηκα λίγο, ναι.
3: Δεν κανένας από τους 10 δεν έχει συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τι συζητάμε? Εδώ είναι σαν αυτό που λέμε, κάποιος του δείχνει το φεγγάρι και αυτός κοιτάει το δάχτυλο. Περί αυτού πρόκειται.
2: Σε συνεννόηση με τον Σαμαρά είστε?
3: Στην επιστολή ο εκπρόσωπος έχει να απαντήσει κάτι? Εγώ λέω όχι.
2: Σε συνεννόηση με τον Αντώνη Σαμαρά είστε?
3: Δεν είναι η προσέγγισή μας οργανωτική. Δεν αφορά η παρέμβασή μας οργανωτικά σενάρια περί νέων κομμάτων κλπ. Επιτρέψτε μου τη φράση, τη λέω με πολύ σεβασμό, μην τζιμπάτε σε τέτοια μηνύματα που μπορεί να εκπέμπονται από πουδήποτε. Η επιστολή και η παρέμβασή μας αφορά πολιτικό περιεχόμενο και εκφράζει την αγωνία πάρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων οπαδών αυτής της παράταξης για την πορεία της, η οποία πορεία αυτής της παράταξης λόγω του μεγέθους της αφορά και τη χώρα.
2: Ποια θα μπορούσε να είναι η μια εξέλιξη που...
3: η οποία πορεία αυτής της παράταξης λόγω του μεγέθους της αφορά και τη χώρα.
2: Ποια θα μπορούσε να είναι η μια εξέλιξη που θα

0: θύμισε, και όταν βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μία σειρά από προβλήματα, νιώθουμε την ανάγκη αυτά τα προβλήματα να τα καταθέσουμε ενώψει ενός κορυφαίου θεσμού που έχουν τα κόμματα, όπως είναι το συνεδριό τους.
1: Ωραία, είναι κατανοητό και είναι...
0: Δεν θέλει να συζητήσει για αυτά και θέλει απλά να στείλει πανηγύρια και φιέστες, μπορεί να το κάνει. Αλλά μετά μην απορεί για το τι αποτέλεσμα θα δει στην κάλπη.
1: Πάντως ακόμη θα υπάρχουν άνθρωποι που συμφωνούν με τις παρατηρήσεις σας και εκτός Νέας Δημοκρατίας και εντός. Αυτό είναι κατανοητό. Αν σας ρωτήσουν, ωραία, και τι πρέπει να κάνουμε, αγαπητέ μου, θα σας ρωτήσουν. Να διώξουμε το Μητσοτάκη και σωθήκαμε.
0: Να αναγνωρίσει η κυβέρνηση και η ηγετική ομάδα τα λάθη που έχει κάνει στις επιλογές της. Παράδειγμα, αμφισβητεί κανείς ότι το κορυφαίο θέμα το οποίο διέριξε τη σχέση της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνικής βάσης της παράταξης ήταν το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων? Είναι δυνατόν να ζητάμε εμείς να καλύψουμε σήμερα πολιτικές που δίνουν 2.000 για τη γέννηση ενός παιδιού αλλά 9.000 για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Είναι δυνατόν να έχει κατασπαταληθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και η κοινοτική πόρη και η ελληνική οικονομία να μην έχει παραγωγή? Για αυτά τα ζητήματα θα μιλήσουμε. Για το δημογραφικό που σκοτώνει τη χώρα, σκοτώνει το έθνος, σκοτώνει το αύριο. Θα μιλήσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε όλοι παραπολιτική και παραφιλολογία και να λέμε ποιος θα πάει με ποιον. Δεν είναι αυτό το θέμα, το ποιος θα πάει με ποιον. Στην Ελλάδα, ξέρετε, είμαστε λίγοι και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας στο τέλος της μέρας. Και αν κάνετε ρεπορτάζ, θα μάθετε πολύ εύκολα τι βιολί βαράει ο καθένας από τους 10 και από τους 110 και από τους 1010.
1: Ναι, γιατί είναι μικρός ο τόπος, έχετε δίκιο.
2: Ναι, αλλά είναι και κάποια πράγματα τα οποία έχουν λυθεί. Δηλαδή, τώρα φαίνεται στο τραπέζι το γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχει λυθεί το θέμα. Έχει τελειώσει. Δηλαδή,
0: μια κακή νομοθέτηση δεν μπορεί παρακαλώ. Να
2: είναι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι κάπου προχωράμε μπροστά. Υπάρχει χαρτά για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Σταθείτε. Δεν θέλω να διαφωνήσουμε, αλλά δεν μπορώ να.
0: Να το συζητήσω. Εγώ θεωρώ ότι η δική μας στάση και άποψη για το θέμα συνιστά προοδευτική άποψη για το τι πρέπει να συμβεί στη χώρα.
2: Κοιτάξτε,
0: και η πλήρης οικογένεια δικαιώματα.
2: Έχει όπως έχει ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο που θέλει να ζήσει. Μα με συγχωρείτε, κοιτάξτε, φυσικά
0: τώρα,
2: το συζητάμε.
0: Τώρα πάμε στη συζήτηση ενός ειδικού θέματος, το οποίο ευχαρίστως να το συζητήσουμε.
1: Μα πάντως ξεκινήσατε ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Συγγνώμη, μισό λεπτό, ήταν το πρώτο θέμα το οποίο είπατε. Από όλα τα υπόλοιπα, ξεκινήσατε από εκεί.
0: Είναι ένα κορυφαίο το οποίο επισημοποίησε, αν θέλετε, ή σηματοδότησε ένα βαθύ ρήγμα, γιατί θα θυμάστε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το 1 τρίτο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισε θετικά. Και αν η αντιπολίτευση ήθελε να ρίξει την κυβέρνηση όπως διατείνεται, μπορούσε απλά να μην έχει ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά, έστω και υφιστάμενη φθορά, να εξακολουθεί να προηγείται με διαφορά στις δημοσκοπήσεις και μοιάζει ότι θα είναι το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, τι σημασία έχει?
0: Κανένας λόγος ανησυχίας τότε, να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο μια χαρά. Προφανώς εγώ δεν διεκδικώ το ρόλο του αλάθητου ή του ξερόλα και προφανώς θα σεβαστώ και εγώ όπως όλοι μας κάθε απόφαση του ελληνικού λαού, έτσι όπως θα εκφραστεί εκλογικά, δεν συζητάμε γι' αυτό. Εάν είναι ικανοποιημένοι λοιπόν με τα δημοσκοπικά ευρήματα της πρόθεσης ψήφου στην περιοχή του 20%, μπράβο. Καλή συνέχεια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει στις εκλογές. Δηλαδή είναι όχι, κάποια ευρήματα τα οποία είναι της στιγμής στην οποία βρισκόμαστε και έχουν προηγηθεί και διάφορα γεγονότα που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτά τα ευρήματα. Άλλος χρόνος θα είναι και άλλες οι συνθήκες όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, εγώ και όλοι οι άλλοι που υπογράφουμε αυτήν την επιστολή, αλλά και πολλοί άλλοι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε πολύ, πολύ περήφανοι γιατί ενταχθήκαμε, όπως σας είπα, από τα νεανικά μας χρόνια σε μια παράταξη με αδιαφυσβήτητη προσφορά στην πατρίδα. Σήμερα πολλές από τις επιλογές, δεν λέω ότι όλα είναι στραβά, πολλές όμως από τις επιλογές και είναι δυστυχώς μερικές κεντρικές επιλογές που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι όχι για υπεράσπιση, δεν είναι ούτε καν για να μπορείς να τις

0: να πεις ότι σε εκφράζουν και ταυτίζεσαι μαζί τους. Κύριε, περί αυτού πρόκειται.
1: Κύριε Σκορδέ, ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε, θα συζητηθεί τίποτα από αυτό στο τριήμερο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συγγνώμη, αν θέλετε ξαναπείτε μου.
1: Λέω, για να δούμε αν θα συζητηθεί κάτι από όσα λέτε με την οπτική υπό την οποία τα λέτε στο τριήμερο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εδώ μια χαρά είναι να πραγματικά θα χαρώ να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κλέψαμε και λίγο χρόνο από τους τίτλους.
1: Ναι, κλέψαμε μπόλικο. Ήταν ο κύριος Θανάσης Κορδάς, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει και Υφυπουργός Ανάπτυξης.
2: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Πολιτικές αναταράξεις στην κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας. Ο West Reading αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απευθύνεται ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Νέες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες πριν την εκπνοή της Εκεχηρίας. Αντιπαράθεση ζωής Κωνσταντοπούλου Άδωνη Γεωργιάδη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αντέδρασε με αφορμή 5 δικογραφίες που αφορούν στην πλειονότητά τους μηνύσεις δικαστικών λειτουργών σε σχέση με όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών και θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Κόντρα Πασόκ Άδωνη Γεωργιάδη, νωρίτερα με αφορμή τη δήλωση υποθενέσχες του Νίκου Ανδρουλάκη και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, ο Υπουργός Υγείας καταλογίζει τον κύριο Ανδρουλάκη υποκρισία. Το κέντρο αυτού του συστήματος δολοφονίας χαρακτήρων βρίσκεται στο Μαξίμου, απαντά ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Εδώ εφαρμόζεται το κοίτα ποιος μιλάει, απαντά χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στους 10 πρώην υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μέσω της εφημερίδας Δημοκρατία κάνουν λόγο για απώλεια της ψυχής της παράταξης. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαρθονήσι. Οι αναθεωρητικές βλέψεις παραβιάζουν τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης, πρόσθεσε. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική πίεση στους Δήμους και κρίσιμα θεσμικά ζητήματα συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πιο πυκνές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Σπύρος Περιστέρης σε στίχους Μίνου Αμάτσα το 1950, το πρώτο ερμήνευσε η Σωτηρία Μπέλου και 60 χρόνια μετά το ερμηνεύει η Αντριάννα Μπάμπαλη. Το επέλεξε ο εγγονός του Μίνου Αμάτσα, ο Μίνος Μάτσας, ο οποίος έγραψε την μουσική για μια τηλεοπτική σειρά που δημιούργησε πολύ μεγάλη αίσθηση όταν βγήκε στην τηλεόραση, στο Mega Channel, το νησί, βασισμένο στο μότιτλο μυθιστόρημα της Βικτόρια Χίσλοπ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 5 χρόνια νωρίτερα.
1: Το οποίο είχε και εμπορική επιτυχία μεγάλη, το νησί, έτσι. Συγγνώμη, το βιβλίο.
0: Το βιβλίο είχε μεγάλη επιτυχία και κυκλοφόρησε σε 23 ακόμα χώρες στο μεταξύ. Και η σειρά είχε ενδιαφέρον και για την κινηματογραφική αφήγηση, διότι ήταν σαν η φωτογραφία της σειράς, ήταν σαν να βλέπεις κινηματογραφική ταινία. Ήταν πολύ προσεγμένη και μια πολύ ακριβή παραγωγή. Έτσι γνωρίσαμε τη Βικτόρια Χίσλοπ. Η Βικτόρια Χίσλοπ, η οποία πριν από 6 χρόνια απέκτησε την ελληνική υπηκότητα τιμητικά, αγαπάει πολύ την Ελλάδα, μιλάει ελληνικά. Άλλο ένα βιβλίο της έγινε τηλεοπτική σειρά, είναι μια σειρά 10 επεισοδίων αυτοτελών, έχει τίτλο Card Postals from Greece και μπορείτε να τη δείτε, νομίζω την έχω δει σίγουρα στο Earthflix, μπορεί να υπάρχει ακόμα στο Earthflix γιατί είναι σχετικά πρόσφατη σειρά. Και η Βικτόρια Χίσλοπ έρχεται στην Ελλάδα για να μιλήσει σε μία εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός στην Αθήνα. Είναι το ΕΚΠΑ στην πόλη και υπεύθυνη για αυτή τη σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Ο λόγος και η γνώση στην πόλη του 21ου αιώνα» είναι η κυρία Κίρκη Κεφαλαία. Είναι καθηγήτρια συγκριτικής θρησκευτικής λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είναι μεγάλος ο τίτλος και της σχολής.
1: Και άμα έλεγες και το τίτλο του Πανεπιστημίου, αντί να μπει στο εκτικόλεξο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Κυρία Κεφαλαία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναμιλάμε με αφορμή την επίσκεψη της Βικτόριας Χίσλοπ στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να την υποδεχτούμε την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ενότητα, όπως είπατε και εσείς, Λόγος και Γνώση στην πόλη του 21ου αιώνα.
0: Είναι μια συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και μάλιστα ο Δήμαρχος την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Ιάσος, και ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Χάρης Δούκας. Εκείνη την ημέρα, μάλιστα, θα επιδώσει τιμητική πλακέτα στην προσκεκλημένη ομιλήτρια. Επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, πολύ δημοφιλής, η Βικτόρια Χίσλοπ, ο Δήμαρχος Αθηναίων θα είναι μαζί μας εκείνη την ημέρα.
0: Όπως είναι κάθε φορά άλλωστε ο κύριος Δούκας σε αυτές τις εκδηλώσεις.
2: Όσο του επιτρέπουν οι υποχρεώσεις, γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ στην πόλη. Κάθε εβδομάδα είναι αρκετές, οπότε όσο μπορεί έρχεται και μας τιμάει.
0: Και ενώ και σε αυτή την ενότητα, η οποία έχει φιλοξενήσει πολύ μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, έτσι δεν είναι, κυρία Κεφαλαία?
2: Και όχι μόνο, θα έλεγα, αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συναντήσεις με εγνωσμένους κύρους συγγραφείς, στοχαστές, λογοτέχνες, εκπροσώπους ευρέως φάσματος επιστημονικών πεδίων, οι οποίοι προσκαλούνται για να μιλήσουν πάνω σε ποικίλα θέματα φιλολογικού, φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού, θεολογικού χαρακτήρα. Και αυτό ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 με τον Χρήστο Γιαναρά. Ήταν και η τελευταία του δημόσια παρουσία. Συνεχίστηκε με τον Στέλιο Ράμφο, τον Πασχάλη Κιτρομιλίδη, τον Νίκο Χριστοδουλάκη. και το Νοέμβριο του 25 με τον Ρόντρικ Μπίτον.
0: Άλλος ένας σημαντικός Βρετανός φιλόλογος, είναι και στοχαστής, ένας συγγραφέας ο οποίος έχει γράψει για την Ελλάδα, μπορώ να πω ίσως και περισσότερο από Έλληνες για διάφορα θέματα, και για την ιστορία και την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, και πρόσφατα επανεκδόθηκε αυτό το γκώδες βιβλίο και η μελέτη για το Σεφέρι ανανεωμένη.
1: Ναι, στη Βρετανία ο Μπίτον είναι ο κορυφαίος ελληνιστής.
0: Ναι, ναι,
1: της
0: είναι
1: γενιάς του,
0: ναι,
1: της γενιάς του.
0: Και ερχόταν στην Ελλάδα πολύ, πολύ συχνά, και ως φοιτητής και ως καθηγητής έκανε έρευνα εδώ και μιλάει και πολύ καλά ελληνικά, όπως και η Βικτόρια Χίσλοπ.
2: Και οι δύο αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα. Mm-hmm. Και ο Μπίτον και η Χίσλοπ δεν θέλω να τους βάλω δίπλα-δίπλα, γιατί ο ένας είναι ιστορικός, είναι ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου, νεοελληνιστής. Η Βικτόρια Χίσλοπ είναι δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος, αλλά τι τους ενώνει, η αγάπη τους για τη σύγχρονη Ελλάδα και για την ιστορία, για την ελληνική ιστορία, αλλά για τη σύγχρονη. Αγάπησαν την Ελλάδα μέσα από την ελληνική τους εμπειρία ο καθένας. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι η Χίσλοπ πια μοιράζει το χρόνο της ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα, και συγκεκριμένα το αγαπημένο της νησί, την Κρήτη.
0: Mm-hmm. Όπου και διαδραματίζεται βεβαίως το νησί, έτσι, στη Σπινάλόγκα.
2: Ναι. Και έχει αγοράσει ένα σπίτι και περνάει αρκετό χρόνο εκεί με την οικογένειά της. Έρχεται όμως στην Ελλάδα τη Δευτέρα. Τώρα είναι ακόμα στη Μεγάλη Βρετανία. Μας έρχεται τη Δευτέρα το βράδυ και έτσι την Τρίτη θα την απολαύσουμε από κοντά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι μεγάλη τιμή για μας. Πρέπει να σας πω ότι είναι και είναι μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα από τις διάφορες τιμητικές θέσεις προσπαθεί να προωθήσει θέματα που αφορούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα της.
0: Ελπίζω να χωρέσει ο κόσμος, παρόλο που είναι μεγάλη η αίθουσα, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη η αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ η αίθουσα τελετών, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη για να χωρέσει τους αναγνώστες. Φυσικά τα βιβλία της και κυρίως στο νησί έχει γίνει bestseller. Την Τρίτη, στη μεγάλη αίθουσα του ΕΚΠΑ λοιπόν, στις 7 το απόγευμα, η ομιλία της είναι με θέμα, το θέμα είναι «Παράξενα μέρη, δύσκολες ημέρες, μια πηγή έμπνευσης από την Ελλάδα».
2: Ακριβώς, θέλει να δείξει αυτό ότι η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με χαρούμενες στιγμές, είναι δεμένη με τον τόπο, με τους ανθρώπους, με τα τοπία, με την ιστορία. Απ' την άλλη μεριά όμως οι δύσκολες ημέρες, είμαι σίγουρη ότι εννοεί τη Σπινανόγκα, δύσκολες στιγμές, δύσκολες ημέρες, mm-hmm. Τις οποίες όμως πήρε έμπνευση και δύναμη για να γράψει, mm-hmm. και να πετύχει η δημιουργία αυτό.
0: Φυσικά η ομιλία της θα είναι στα ελληνικά, έτσι δεν είναι, κυρία Κεφαλαία?
2: Ναι, τα ελληνικά της είναι καλά, mm-hmm. Και θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Θέλει να μιλήσει, μου ζήτησε, θέλει να μιλήσει στην ελληνική γλώσσα, και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Να, η διαφορά μιας καθηγήτριας από μια δημοσιογράφο, εγώ λέω στα ελληνικά, εσείς φυσικά το λέτε στην ελληνική γλώσσα, κύριε Κεφαλαία. Στην ελληνική γλώσσα λοιπόν.
2: Λεπτομέρειες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Την Τρίτη λοιπόν στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη αίθουσα του ΕΚΠΑ η Βικτόρια Χίσλοπ με θέμα «Παράξενα μέρη, δύσκολες ημέρες, μια πηγή έμπνευσης από την Ελλάδα», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Το ΕΚΠΑ στην πόλη, λόγος και γνώση στην πόλη του 21ου αιώνα», υπεύθυνη της σειράς η κυρία Κεφαλαία, την οποία ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα και σε εσάς.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Κεφαλαία, καθηγήτρια συγκριτικής θρησκευτικής λογοτεχνίας στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Γελάς γιατί...
0: Γελάω γιατί...
1: Σε ενθάρρυνα να το πεις ολόκληρο αυτή τη φορά.
0: Δεν μας βλέπουν οι ακροατές.
1: Ναι, σε ενθάρρυνα να το πεις ολόκληρο. Βάλε εσύ μουσική, να σου πω την αλήθεια. Να βάλεις εσύ, ναι, γιατί εγώ Έχω ένα τραγούδι έτοιμο, αλλά δεν κολλάει τώρα. Δηλαδή είναι ωραίο και θα σ' αρέσει και σένα, αλλά δεν κολλάει. Εσύ έχεις κάτι να κολλάει περισσότερο με το νησί?
0: Με το νησί όχι, δεν έχω κάτι που να κολλάει, γιατί δεν πρόλαβα.
1: Τι να βάλουμε, νησιώτικα με τον Μάριο?
0: Αυτό δεν το κάνουμε. Αλλά έπαιξα, ξέρεις, από την σειρά το νησί και πρέπει να ψάξω λίγο για να μεταφερθούμε σε ένα νησί. Μπορώ όμως, όσο μιλάς, για πες μια κουβέντα. Να μιλήσω για το καλοκαίρι. Να βάλω ένα τραγούδι για το καλοκαίρι.
1: Ναι, ένα τραγούδι για το καλοκαίρι, λοιπόν. Το καλοκαίρι, το οποίο φάνηκε να μας έρχεται τις προηγούμενες μέρες, μέχρι που σήμερα μας είχαν προειδοποιήσει, βεβαίως, έτσι. Σήμερα μας τα χάλασε ο καιρός πάλι. Στην πραγματικότητα ήταν άστατος. Δηλαδή, εγώ έφαγα μια βροχή κάποια στιγμή.
0: Ναι,
1: έφαγα. Έφαγα μια βροχή. Όχι στο κέντρο, δεν ήμουν στο κέντρο εκείνη την ώρα. Αλλά εκεί γύρω στο μεσημέρι, ξέρω εγώ, γύρω στη μία η ώρα, έφαγα μια βροχή. Μετά, με το που άρχισα τη μετακίνηση για να έρθω εδώ, με πιάσε ζέστη πάλι. Αλλά ξέρεις, είναι τα τελευταία σκυρτήματα του χειμώνα, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, ότι πέρασε η εποχή του.
0: Και οι τσακπινιές της άνοιξης.
1: Οι τσακπινιές της άνοιξης.

0: Τι ακούσαμε λοιπόν?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι με την Νατάσα Αποφίλου που μου αρέσει πολύ και λέγεται «Το καλοκαίρι».
0: Μάλιστα, το οποίο έρχεται. Εν τω μεταξύ, πριν έρθει το καλοκαίρι, έχουμε τη Eurovision, έτσι. Εγώ υποθέτω ότι ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης το Σαββατοκύριακο θα ασχολείται με αυτό το πράγμα.
1: Κοίταξε, αυτό...
0: Έχουν καλλιεργηθεί και ελπίδες.
1: Κοίταξε, η Eurovision καταρχάς είναι ένα event το οποίο προκαλεί συναντήσεις σε σπίτια. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Ναι. Δηλαδή, προσκλήσεις στο σπίτι για να δουν Eurovision.
0: Σωστά. Είναι όπως μαζεύονται και
1: για
0: μπάλα, ας πούμε. Ναι. Μαζεύονται για Eurovision. Και κάποιοι πιο προχώ ενδεχομένως να μαζεύονται για ολονυκτία τα Όσκαρ, τη βραδιά των Όσκαρ.
1: Αλλά... Εγώ δεν αντέχω, δυστυχώς.
0: Όχι.
1: Πολύ αργά.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν θα μαζευτούν άνθρωποι
1: για να δουν
0: στην πραγματικότητα. Για να βρεθούν με δικαιολογία την Eurovision. Mm-hmm. Αλήθεια όμως.
1: Όμως και στη γίνεται είναι συνήθεια. Δηλαδή κάθε χρόνο συγκεκριμένοι φίλοι συναντιούνται για να δουν Eurovision σε συγκεκριμένα σπίτια. Στο ίδιο σπίτι.
0: Άμα. Ωραία.
1: Ναι. Τώρα, είναι θεσμός.
0: Μπορείς να μου πεις όμως έτσι στη συλλογική μας συνείδηση. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία να κερδίσουμε, μπας και κερδίσουμε την Eurovision?
1: Κοίταξε, στη συλλογική μας συνείδηση έχει γίνει τέτοιο promotion από την ΕΡΤ. Γελάς πάνω μου. Και είναι και πανάκριβη η παραγωγή. Δηλαδή, αν κανείς ξέρει λίγο από παραγωγή, που ξέρεις και εσύ, ξέρω κι εγώ, όλο αυτό που γίνεται κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Έχουν επενδύσει σε ένα νέο αγόρι, τον Ακύλα, ο οποίος φέρνει κάτι νέο.
0: Φέρτο.
1: Και πιστεύω ότι θα το φέρει κιόλας. Ναι. Για μένα είναι ένα. Εντάξει, είμαστε κι άλλης εποχής τώρα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Θέλω να πω την
1: γνώμη
0: μου. Δεν μπορώ.
1: Ούτε κι εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά.
0: Δεν θα το φοβάμαι να το ακούσω ποτέ, ας πούμε. Ούτε για πλάκα.
1: Ναι, εγώ που το έχω ακούσει δεν είναι κάτι που να με συγκινεί. Δεν το είδα live, γιατί πραγματικά βαριέμαι να ακούω τα τραγούδια, δεν έχουν και ενδιαφέρον. Αλήθεια, το λέω στον προκριματικό. Το είδα όμως στο YouTube την εμφάνισή του. Έχουν φορτώσει τόσο πολλά πράγματα πάνω του, δηλαδή τα γραφικά, το καρτουνίστικο στυλ, το ότι συμπαίνει σε ένα δωμάτιο και συναντάει τα αρχαία γάλματα προφανώς για να επιστρέψουν τα κλεπτά του Παρθενώνα, το ότι συναντάει τη μαμά του γιατί έχει μια σχέση προσωπική με τη μαμά του που είναι πολύ στενή, το ότι συναντάει και κάποιον άλλο που δεν θυμάμαι ποιος είναι, όλη αυτή η χορογραφία, όλο αυτό το τρέξιμο πάνω στο πατίνι.
0: Άμα ήταν εδώ πέρα δεν τον γνωρίζαμε ύστερα από όλο αυτό.
1: Καλά, προφανώς, ζει το μύθο του αυτό το παλικαράκι που είναι πολύ συμπαθές. Πολύ συμπαθητικός ο Ακύλας, αλλά του έχουν φορτώσει τόσα πολλά όλο αυτό το σύγχρονο τηλεοπτικό ή τηλεοπτική εικόνα που ουσιαστικά δεν υπάρχει τραγούδι. Δηλαδή δεν φαίνεται ο ίδιος, φαίνεται όλο το γύρω-γύρω. Όλη η τεχνολογία, όλη η ιδέα, δηλαδή και οι ιδέες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να έχουν ένα μέτρο. Δεν μπορεί να είναι όλο μια ιδέα.
0: Έχεις δίκιο ότι δεν υπάρχει μέτρο. Από τη στιγμή που διαφάνει ότι όσο πιο ακραία είναι η σκηνοθεσία, η παρουσία, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσεις, και επειδή όλες οι χώρες θέλουν να κερδίζουν.
1: Ναι, και στο τέλος.
0: Γιατί είναι ένας ελαφρός εθνικισμός, ας πούμε, ένας soft πατριωτισμός.
1: Και στην ψηφοφορία φαίνεται αυτό, και στο τέλος βλέπεις ότι μπορεί να βγει ένα τραγούδι το οποίο να είναι λυρικό, ωραιότατο. Που να το ακούσεις και στο σπίτι σου, να το ακούσουμε και εμείς από το ραδιόφωνο εδώ. Και να είναι ένα ωραίο τραγούδι το οποίο θα κάνει μια καριέρα ως ένα ωραίο τραγούδι. Όλο το άλλο ξεχνιέται. Είναι όμως μια γιορτή, είναι ένα πανηγύρι της Ευρώπης. Έχει το suspense ποιος θα κερδίσει, ποιος θα νικήσει. Κάθεσαι εκεί
0: και κυρίως να βρεθούν οι άνθρωποι, αυτό που είπες, το βράδυ στο σπίτι.
1: Και να πανηγυρίσουν ή να απογοητευτούν. Λοιπόν, αλλά έχουμε φλιαρίσει πολύ. Ένα λεπτό πριν από τις 7, Πάνος Πολυζωήδης, Έλληνα Χατζηιωάννου. Χρήστος Κάπος,
0: Όλγα Σιδηροπούλου, Νίκος Κουτούγερα στην τελική ρύθμιση του ήχου,
1: Καλλιόπη Ασλανίδου στην παραγωγή, ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας σε επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τσιβελέκη, με την Άντση Αγγελοπούλου στην εκφώνηση, και αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο, μαγκαζίνο, και σήμερα με την Αταλία Κανταρτζή. Θέλοντας να τα πω γρήγορα, μπερδεύτηκα και
0: λίγο
1: με τα
0: ονόματα. Είπες και μερικά παραπάνω, δεν πειράζει. Είπες και μερικά παραπάνω. Καλύτερα να περισσεύουν παρά να λείπουν. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Ανάσες ιστορίας. 14 Μαΐου 1968. Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την ηγεσία του μεταρρυθμιστή κομμουνιστή ηγέτη Αλεξάντερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει ένα πρόγραμμα πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούσε στη φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε την απαρχή της ιστορικής περίοδου που έμεινε γνωστή ως Άνοιξη της Πράγας. Οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν μεγαλύτερη ελευθερία του τύπου, χαλάρωση της λογοκρισίας, περιορισμό της εξουσίας της μυστικής αστυνομίας και προσπάθεια δημιουργίας ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο. Για πρώτη φορά σε χώρα του Ανατολικού Μπλοκ επιχειρήθηκε να συνδυαστεί το σοσιαλιστικό σύστημα με πολιτικές ελευθερίες και μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας. Για τον Λεονίντ Μπρεζνιεφ στη Μόσχα η Άνοιξη της Πράγας δεν ήταν μία άνθηση αλλά μία μόλυνση που μπορούσε να εξαπλωθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία ή και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Ο φόβος ήταν απλός. Αν η Τσεχοσλοβακία γίνει ελεύθερη και παραμείνει σοσιαλιστική, τότε το αυταρχικό μοντέλο της Μόσχας θα φαινόταν παροχημένο και άχρηστο. Αυτός ο φόβος οδήγησε στην εισβολή των 2.000 τάγκς του Σύμφωνου της Βαρσοβίας το βράδυ της 20ης προς 21η Αυγούστου 1968, τερματίζοντας βίαια το σύντομο αλλά ελπιδοφόρο αυτό πείραμα πολιτικής μεταρρύθμισης.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 και μόλις ξεκίνησε το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή, εκτάκτος και σήμερα μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Χρήστος Κάπος και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, είναι η 134η μέρα του 2026. Ή η 25η του Φλωρεάλ του 234, σύμφωνα με το γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο. Αλλιώς 27 του Ντουλκουάντα 1447 από την Εγύρα, σύμφωνα με το Ισλαμικό. 27 του Λιάρ 5786 από δημιουργίας του κόσμου, σύμφωνα με το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και πρωτομαγιά για όσους ακολουθούν το Ιουλιανό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Ιερό Μάρτυρα Θεράποντα, Επίσκοπο Κύπρου, τον Μάρτυρα Ισίδωρο του Ενχείο και τους Αγίους Αριστοτέλη και Λέανδρο. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Η Καθολική Εκκλησία τιμά την ημέρα της Αναλήψεως και τον Απόστολο Ματθία. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Όχι για αυτό που δεν κάνουμε τίποτα. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Πρόκειται για μια σπάνια αλλά σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι βρίσκεται ένα γενετικό υπόβαθρο ως αίτιο. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε και γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν. Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε περνάμε την ηλικία, αλλά τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ομιλία τους με τη βοήθεια λογοθεραπευτή. Η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία δημιουργήθηκε στον Καναδά για να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών που πάσχουν από αυτή την νόσο. Ο πρώτος εορτασμός έγινε το 2012. Ξεκινάμε με την καθιερωμένη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στο κεντρικό και περιφερειακό οδικό δίκτυο της Αθήνας με τη βοήθεια του ραδιοταξί Ελλάς και της κυρίας Έλενας Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχει αυτή την ώρα η λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, η λεωφόρο Καποδιστρίου από Κηφισίας μέχρι και την Κύμη στο ρεύμα προς Νέα Ιωνία, η Βεϊκού στο Γαλάτσι, η Πειραιώς στο ύψος της Ομόνιας και η Σταδίου και στα δύο μέρη της. Κυκλοφοριακό έχει συγκρού στην άνοδο από το Νέο Κόσμο μέχρι το Σύνταγμα, η Αμαρία στο Σύνταγμα, η Αρδιτού καθώς και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας από το Χίλτον μέχρι και το Σύνταγμα καθώς και η λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα. Τέλος, με δυσκολία κινούνται οι σταθμοί, οι οδηγοί μάλλον στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, Μεσογείων από Μπελοκήπους μέχρι Αγία Παρασκευή και τέλος η λεωφόρο Κηφισίας από Μπελοκήπους μέχρι και την Κηφισιά και στα δύο ρεύματα. Έτσι έχει μέχρι τώρα η κίνηση στο λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς.
0: Κύριε Αρχιμανδρίτη, ευχαριστούμε και εσάς και το ραδιοταξί Ελλάς. Μηνύματα σε Ουκρανία και Τουρκία έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Δεν θα δεχθούμε, είπε, αναθεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Τουρκία σχεδιάζει να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, την υφαλοκρηπίδα και άλλα. Προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε, ήταν η αυστηρή δήλωση για το ίδιο θέμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη. Βέβαια, ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε και στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν, λέγοντας ότι η χώρα μας

0: δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Η νέα τουρκική πρόκληση ανοιχτά της Αστεπάλαιας δεν ήταν ένα μεμονωμένο θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό έχει προκαλέσει και τις, θα έλεγα, έντονες αντιδράσεις των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Κυραπετρίτη και Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Η Τουρκία ήταν, θα έλεγα, μια ακόμα οργανωμένη δοκιμή κυριαρχίας στο πεδίο. Μια εφαρμογή στην πράξη της αναθεωρητικής στρατηγικής της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η τουρκική πυραβλάκατος δεν περιορίστηκε σε παρακολούθηση. Μέσω ασυρμάτου απέτησε από το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενοι ότι η περιοχή πάγεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Άρα απαιτείται άδεια των τουρκικών αρχών. Και ποια είναι αυτή η περιοχή όπου απαιτείται η άδεια της Τουρκίας? Είναι μεταξύ των νησών Αστυπάλαιας και εγώ. Περί αυτού πρόκειται. Είναι, δηλαδή, θα έλεγα, ξεπερνάει τα όρια μιας, θα έλεγα, διπλωματικής αντίδρασης από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βρισκόμαστε μπροστά στο προήμιο αυτού που είπες, ενός νομοθετήματος που προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν, όπου η γαλάζια πατρίδα που είναι... Τι είναι η γαλάζια πατρίδα? Είναι ένα σχέδιο αναθεωρητικό, επεκτατικό, όπου η Τουρκία διεκδικεί σε βάρος ελληνικής κυριαρχίας αλλά και άλλων γειτονικών της κρατών. Περί αυτού πρόκειται. Και γι' αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους, έχει ανεβάσει τους τόνους η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις. Πρόκειται για τη γνωστή τακτική από την πλευρά της Τουρκίας δημιουργίας τετελεσμένων. Πρώτα αμφισβήτηση κυριαρχίας, μετά γκρίζα ζώνη και στο τέλος διεκδίκηση, ακόμα και με προβολή στρατιωτικής ισχύως. Να διευκρινίσουμε ότι το ερευνητικό υποστηριχτικό πλοίο πραγματοποιούσε εργασίες χαρτογράφησης και βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση των 12 νήσων. Και οι έρευνες εντάσσονται στο ευρύτερο γεωενεργειακό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει ο ΑΔΜΙΕ των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ανατολικής Μεσογείου, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τα Δωδεκάνησα όσο και τον στρατηγικό άξονα Κρήτη, Κύπρος και Ισραήλ. Η ελληνική αντίδραση βεβαίως υπήρξε άμεση. Χθες είχαμε τη φρεγάτα Ανδρείας που παρενέβη αποφασιστικά, αλλά στρατιωτικά το μήνυμα ήταν ότι η παρουσία πλοίου του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας στην περιοχή είναι ο πυρήνας αποτροπής. Πολιτικά τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επέλεξε από το Αγαθονήσι, το ακριτικό Αγαθονήσι, να απαντήσει με αναφορές στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στα πλήρη δικαιώματα των ελληνικών νησών, τα οποία και θα υπερασπιστούμε μέσω της αποτρεπτικής ισχύως που διαθέτει η χώρα μας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή τόπου και χρόνου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δηλαδή το Αγαθονήσι. Γιατί? Γιατί η Άγκυρα αμφισβητεί ακριβώς αυτό, ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες. Διπλωματικά τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κυραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση ότι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Αυτό το τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο Υπουργός των Εξωτερικών. Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να κλείσει πολιτικά κάθε παράθυρο νομιμοποίησης της τουρκικής θεωρίας περί κρίσεων ζωνών. Όμως, Ναταλία, το βαθύτερο νόημα είναι γεωπολιτικό. Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το Αιγαίο από χώρο κατοχυρωμένης διεθνής νομιμότητας σε πεδίο διαρκούς διαπραγμάτευσης ισχύως, με προφανή στόχο την αλλαγή του συνοριακού και συμβατικού καθεστώτος. Και απέναντι σε αυτό τον τουρκικό αναθεωρητισμό, η απάντηση της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι μόνο διπλωματική. Είναι η αποτρεπτική ισχύς, η διαρκής επιχειρησιακή παρουσία και η στρατηγική ετοιμότητα σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητος που αγγίζει την κυριαρχία, τις θαλάσσιες ζώνες, την ενεργειακή ασφάλεια, τις υβριδικές απειλές και τους κρίσιμους διάβλους ισχύως από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Και εδώ ερχόμαστε και τελειώνουμε αυτό στην δήλωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης Νίκου Δένδια σχετικά με αυτό το ντρόουν στο Ουκρανικό, το οποίο εντοπίστηκε σε ακτές της Λευκάδας. Κοιτάξτε, εκεί τα πράγματα, όπως είπε ο κ. Δένδια και μάλιστα σε μια εκτενή συζήτηση που είχε.
0: Είναι σοβαρά.
1: Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι η Ελλάδα έχει στηρίξει με κάθε μέσο την Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία. Η Ελλάδα συνεχίζει να τη στηρίζει. Ακόμα δεν να πούμε ότι η Ελλάδα

0: συμμετέχει με περίπου στα 3 δισεκατομμύρια από τα ελληνικά ταμεία στο δάνειο που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 92 δις στην Ουκρανία για να την ενισχύσει οικονομικά, για να μην καταρρεύσει, και έχουμε αυτή την εξέλιξη όπου η Ουκρανία προσπαθεί με διάφορους τρόπους να βάλει την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών σε διακινδύνευση, και επιπλέον δε δείχνει μια, θα έλεγα, προτίμηση στην Τουρκία, και σε ό,τι αφορά τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδος, η Ουκρανία της κυβέρνησης Ζελένσκι προς την Τουρκία δείχνει, θα έλεγα, και το λέω πολύ κομψά και διπλωματικά, μια συμπάθεια.
1: Κοίτα, Χρήστο, το πόσο σπουδαίο είναι, το λέει και ο ίδιος ο κύριος Δένδιας. Δεν θέλω, είπε, καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση ενός πλοίου επιβατικού ή τουριστικού με αυτό το ντρόν. Οπότε... καταλαβαίνουμε πολύ καλά.
0: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για την ασφάλεια των ελληνικών θαλασσών. Είναι τεράστιο το θέμα και πολύ καλά. Και το επισημαίνουν και ο Υπουργός Εξωτερικών, το επισήμανε ως πολύ σοβαρό συμβάν, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και πιστεύω ότι αυτή είναι με καθολική εκτίμηση, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση, ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό γεγονός, το οποίο θα πρέπει πλήρως να διερευνηθεί. Και ακόμα να πω, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Δεν έχουμε την επίσημη, ούτε καν ανεπίσημη ανακοίνωση από το ΓΕΘΑ
1: που ακριβώς αφορά περιμένουμε.
0: Περιμένουμε ακόμα, γιατί είναι πολύ κέρια τα ερωτήματα. Όπως για παράδειγμα, ποιος ήταν ο στόχος, γιατί βρέθηκε εκεί, πού στόχευε, από πού προήλθε, ποιος το χειριζότανε. Είναι όλα αυτά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, και μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια απάντηση.
1: Χρήστο Καπούτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Καθώς αναπόφευκτη θεωρεί η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, και αυτό λόγω του ράλι που καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με το στενό του Ορμούς να παραμένει κλειστό. Ο συνάδελφος Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλησπέρα και χρόνια σου πολλά.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Η άνοδος λοιπόν στις τιμές των καυσίμων ξεκάθαρα έχει επηρεάσει το κόστος των μετακινήσεων, κυρίως των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων, όπου έχουν καταγραφεί σημαντικές αυξήσεις ναύλων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στις πιο μικρές αποστάσεις τα εισιτήρια έχουν παραμείνει σταθερά. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, ο κύριος Γουίλι Γουόλς, δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον, όπως είπε, το αυξημένο κόστος της λειτουργίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η αναστολή της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο Ορμούς, τα στενά του Ορμούς, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλες και σοβαρές αναταράξεις στην αγορά των καυσίμων των αεροσκαφών. Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι με το ξέσπασμα του πολέμου η άνοδος στα αεροπορικά καύσιμα, στη κυροζήνη, στα fuel jet, είναι πολύ μεγαλύτερη. Κατά πολύ μάλιστα μεγαλύτερη σε σχέση με την αύξηση στο δίζελ κίνησης που και έχει, υπήρχαν μεγάλες αυξήσεις, αλλά και στην αμόλυβδη. Η αύξηση στα αεροπορικά καύσιμα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό ήταν φυσιολογικό να έχει επηρεάσει τις τιμές από τις πρώτες μέρες της έκρηξης των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή. Όλα αυτά επηρεάζουν το σύνολο του πλανήτη, ωστόσο στη γυραιά Ήπειρο Και κυρίως στη Βρετανία το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η Ήπειρός μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή.
1: Έχουμε δει και πτήσεις να ακυρώνονται, αυτά έχουν ανακοινωθεί.
2: Προφανώς από τη στιγμή που η εξάρτησή μας από τη Μέση Ανατολή, όσον αφορά τα καύσιμα, είναι τόσο μεγάλη, είναι προφανές ότι θα γίνει και αυτό. Ήδη αναζητούν εναλλακτικές πηγές, με το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Mm-hmm. Σίγουρα το καύσιμο αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο σε τιμή σε σχέση με τα καύσιμα των χωρών της Μέσης Ανατολής, για τα αεροπορικά καύσιμα μιλάμε. Και αυτό ίσως θα ήταν μια λύση, αλλά προσωρινή, γιατί το πρόβλημα είναι ότι όσο στα στενά του ορμού επικρατεί η κατάσταση που επικρατεί τώρα και η μη ελεύθερη ναυσιπλοεία επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων, αυτό θα οδηγεί σε ακόμα ακριβότερα εισιτήρια. Και στο επιβατικό κοινό, το επιβατικό κοινό θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως τους επόμενους μήνες που είναι η θερινή περίοδος και ο αριθμός των πτήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τους σημερινούς μήνες.
1: Ακριβώς, Σίδωρε Ρούσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελαιοειδών, ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα. Αυτό αναφέρουν πηγές του ομίλου Hellenic Energy, ότι τα διελιστήριά του έχουν εξασφαλίσει τον εφοδιασμό τους με αργό πετρέλαιο τουλάχιστον έως τις αρχές Ιουλίου, διαθέτουν αποθέματα που υπερβαίνουν τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλείας 90 ημερών και πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, τα οποία εκτός από τις ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Αλλάζουμε θέμα. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, και αυτό αποτέλεσε σήμερα αντικείμενο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Μανουσακάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναταλία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σήμερα στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη της επικείμενης δημόσιας διαβούλευσης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, η ΚΕΔΕ παρέδωσε στο ένα πλήρως σχέδιο του νέου κώδικα ήδη από την περασμένη εβδομάδα, τηρώντας σχετική δέσμευση που είχε αναλάβει πριν από την επίσημη διαβούλευση και δημοσιοποίησή του. Όπως σημείωσε, η στάση αυτή αποτυπώνει θεσμική συνέπεια και ουσιαστική συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, καθώς ο νέος κώδικας περιλαμβάνει 761 διατάξεις και επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο το σύνολο των βασικών ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων, τα οικονομικά τους και το πλαίσιο λειτουργίας των νομικών τους προσώπων. Ο κύριος Κυρίζογλου συμπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο θεσμικό εγχείρημα, το οποίο συνδέεται με τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, γεγονός που καθιστά δεδομένη την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Τώρα, συνοπτικά να πούμε ότι η ΚΕΔΕ πρόκειται να κάνει μια ειδική συνεδρίαση 25 Μαΐου μόνο για τον κώδικα, όπου εκεί θα υπάρξει μια πιο αναλυτική τοποθέτηση όλων των δημάρχων που θα θέλουν να μιλήσουν σχετικά με το νέο κώδικα, ενώ θα γίνει και μια αναλυτική παρουσίασή του και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πάντως, ήδη να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις στο νέο εκλογικό σύστημα που προβλέπει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή, ενώ υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και κάποιες αρμοδιότητες.
1: Βέβαια, και ο κώδικας βρίσκεται μεταξύ των δεσμευτικών προαπαιτουμένων για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα περιθώρια στενεύουν. Είχαμε και ένα επιστημονικό συνέδριο σήμερα, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και που αλλού, στην Κίνα, όπου σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Σι Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί όπου ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του. Το ίδιο θερμό ήταν το κλίμα και στο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη συμφώνησαν για τη σημασία των στενών διμερών σχέσεων, αλλά και για όλα τα διεθνή ζητήματα, με αγκάθια φυσικά το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μου στο στούντιο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά.
4: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Ξεκίνησαν με τα αγκάθια το πρωί, κυρίως με την Ταϊβάν, αλλά στο δείπνο στάζανε μέλη και οι δύο πρόεδροι. Σε ό,τι αφορά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε ότι είναι η σχέση των δύο χωρών είναι η πιο σημαντική διμερή σχέση στον κόσμο. Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην την διαταράξουμε ποτέ, είπε. Έβαλε ζήτημα αμοιβαίου σεβασμού, τονίζοντας ότι αυτός είναι το κλειδί για το αν η σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μπορεί να προχωρήσει σταθερά. Δεν αφορά μόνο τους πολίτες των χωρών μας, δηλαδή το 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, αλλά όλους τους κατοίκους του πλανήτη, είπε, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό, ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος. Μίλησε για σπουδαίους λαούς, το λαό της Κίνας και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίτευξη, είπε ο πρόεδρος Σι, της μεγάλης αναζωογόνησης του κινέζικου έθνους και το ΜΑΓΑ, το κίνημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη», μπορούν να συμβαδίσουν. Mm-hmm. Τώρα, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου. Μίλησε επίσης για θετικές και παραγωγικές συζητήσεις και συναντήσεις κατά την επίσκεψή του στην Κίνα. Στην πρόποση, είπε, θέλω να υψώσω το ποτήρι στους πλούσιους και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Μάλιστα, με το μυαλό πάντα στις επιχειρήσεις, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πολλοί οι Κινέζοι οι οποίοι βλέπουν μπάσκετ και φοράνε blue jeans, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κινέζικα εστιατόρια ξεπερνούν ουσιαστικά τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες fast food. Ο κόσμος είναι ξεχωριστός κόσμος με εμάς, ανέφερε, με εμάς τους δύο ενωμένους, ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις νωρίτερα, είχε τεθεί το θέμα της Ταϊβάν. Εκεί είχαμε αναφορές ακόμη και στον Θουκυδίδη για την γνωστή παγίδα. Ακριβώς. Και τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Το ανέφερε ο πρόεδρος Σι, είπε ότι δεν υπάρχουν μόνο τα στενά του Ορμούζ, υπάρχουν και τα στενά της Ταϊβάν, και ότι αυτό, οι εξελίξεις εκεί θα μπορούσαν να φέρουν σε σύγκρουση τις δύο χώρες. Ήταν και ένα τσάι προγραμματισμένο το κατηδίαν των δύο προέδρων. Δεν έχουμε διαρροές από εκεί. Υπάρχουν ωστόσο διαρροές από μια συνέντευξη που έδωσε στο Fox News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ, ώρα ανατολικής ακτής, και τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι ο Κινέζος πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν. Αυτό είπε, μου το επιβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Σι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ό,τι αφορά την Ρωσία, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για αυτή την συνάντηση. Εμείς θα έχουμε τις δικές μας επαφές, ανέφερε ο επικεφαλής του Κρεμλίνου. Για το Ιράν, ωστόσο, μιας και έγινε η αναφορά, ο χρόνος φαίνεται ότι αρχίζει και κυλά αντίστροφα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα από τη Μέση Ανατολή, αυτό που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι έχουμε μια επανεκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.
1: Είναι
4: ο τρίτος γύρος, είναι σε επίπεδο πρεσβευτών. Οι πληροφορίες των προηγούμενων ημέρων έλεγαν ότι θα μετέχουν από την πλευρά του Λιβάνου και κάποιοι στρατιωτικοί. Μένει να δούμε πού θα καταλήξουν αυτές οι διήμερες συνομιλίες που γίνονται στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Τώρα να γυρίσουμε λίγο στην Ευρώπη. Εκεί έχουμε κάποιες
1: επίσης. Γιατί έχουμε κρίση.
4: Έχουμε μια παρατεταμένη κρίση mm-hmm. στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από την παρέτηση 4 υφυπουργών. Σήμερα υπέβαλε την παρέτησή του και ο Υπουργός Υγείας
1: West Streeting.
4: Το περιμέναμε mm-hmm. αυτή την παρέτηση. Είναι άλλωστε ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι θα κινήσει τις διαδικασίες για την αντικατάσταση, για την αποχώρηση του αντικατάσταση, για την αποχώρηση του κ. Στάρμερ
1: από την αρχηγία των εργατικών
4: από
1: και
4: την αρχηγία των εργατικών. Mm-hmm. Το σύστημα είναι τέτοιο στην Αγγλία. Ο ηγέτης του κόμματος

0: Η Υπουργός Παιδείας, η Μπρίτζετ Φίλιπσον, μιλάει για το ότι απαιτείται ανασύνταξη. Μάλιστα. Και επαναπροσδιορισμός προτεραιότητων.
1: Βαγγέλη Σαρακινά, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα. Καθώς στα άκρα οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για το κτίριο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και για την επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρεί τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ναταλία, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι η κόντρα αυτή κλιμακώνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε ήδη και μια τελευταία παρέμβαση πριν από λίγη ώρα στη Βουλή και από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επανήλθε στο θέμα, καθώς αυτός έχει ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη σε σχέση με το εάν ήταν σωστό, νόμιμο και ηθικό το να εισπράττει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενίκια από το δημόσιο ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια, όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης με την τελευταία του παρέμβαση στη Βουλή, και μάλιστα χρησιμοποίησε και τη φράση ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει θόρυβο για τους αγρότες που στον ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να πήραν 5.000 ευρώ, αλλά ο ίδιος μας αμπούκωσε, όπως είπε, εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Είχαμε λοιπόν την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, έχουμε όμως και την τοποθέτηση της κυβέρνησης που φαίνεται να σηκώνει το θέμα από τον κύριο Μαρινάκη σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν θέτουμε κανένα ζήτημα νομιμότητας. Κάλυψε έτσι τον κύριο Γεωργιάδη στην επιμαχή αντιπαράθεση με τη Χαριλάου Τροκούπη, αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι γεννώνται ερωτήματα σε ηθικό επίπεδο τα οποία παίρνουν μεγαλύτερη βαρύτητα διότι βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με τη δημόσια συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη. Και όπως εξήγησε, εάν στη θέση του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσχαγε ένα τέτοιο θέμα με πρωταγωνιστή το σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τότε το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα έκαναν καταγγελίες, θα κατέθεταν ερωτήσεις και θα ζητούσαν τη συγκρότηση εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών. Ακριβώς στο ίδιο πνεύμα ήταν και το σχόλιο του για το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει τα χρήματά του σε τράπεζες του εξωτερικού, τα οποία ο λογιστής του είχε ξεχάσει να συμπεριλάβει στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης. Τώρα, επειδή έχουν υπάρξει απαντήσεις από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, θα τις δούμε τις απαντήσεις αυτές με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη.
2: Πριν από δύο λεπτά εξέδωσε μια νέα ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης,
1: μάλιστα,
2: για αυτό το θέμα, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι πλέον προσφυλήσει τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πετώντας λάσπη διακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι και σήμερα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, δεν απάντησε σε κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που του θέσαμε. Ούτε για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα για τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ κρατικού χρήματος που έχει σπράξει ο κύριος Ανδρουλάκης από την ενοικία του κτηρίου, ούτε για το αν θα προβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τυχόν νομικές ενέργειες απέναντι στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή έθεσε το ανωτέρω ηθικό και όχι νομικό ζήτημα.
1: Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στη Βουλή, καθώς όπως είπαμε η κόντρα αυτή της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ έφτασε και στην Ολομέλεια, όπου να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω ότι αυτή την ώρα απευθύνεται στο σώμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά από πρόσκληση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πάμε στη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, εκεί είχαμε πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να αντιπαρατίθεται με τον Παύλο Χριστίδη.
3: Και στην ουσία, καλησπέρα Ναταλία, ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε συνέχεια στην υπόθεση με τη μίσθωση ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη από το κτηματολόγιο. Ούτως ή άλλως είχε κάνει την πρώτη καταγγελία ο κύριος Γεωργιάδης, την πρώτη δήλωση μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης το πρωί, σε πρωινή εκπομπή. Το συνέχισε στην

0: Ολομέλεια κατήγγειλε σε υψηλούς τόνους ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παριστάνει το διαπρίσιο κίνσορα της ηθικής, τον άμεμπτο, αδιάφθορο και πάλευκο, την ώρα που, όπως είπε, μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο των μνημονίων, όταν όλοι οι Έλληνες έκαναν θυσίες περνώντας ζάχαρη. Ο Υπουργός Υγείας επέμεινε επί της ουσίας πως έβαλε το δημόσιο ο κ. Ανδρουλάκης να ανακαινήσει το ακίνητο με χρήματα του ελληνικού λαού, ενώ σχολιάζοντας και την ανακοίνωση του Πασόκ ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για όσα λέει, δήλωσε να πάμε στα δικαστήρια, αλλά πρώτα να φέρει ο πρόεδρος του Πασόκ τις συμβάσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς. Ο κ. Χριστίδης του απάντησε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, έκανε λόγο για λάσπη στον ανεμιστήρα. Τόνισε ότι επανέλαβε μάλλον ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια, κάνοντας λόγο για μια αισχρή και χυδαία επίθεση που δέχεται από τον Υπουργό Υγείας. Ενώ απευθυνόμενος στον κ. Γεωργιάδη, του είπε: δολοφονείτε χαρακτήρες, ενσπείρετε τοξικότητα στη χώρα. Εσείς είστε το κόμμα που σπέρνει την τοξικότητα, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, να σας πω ότι είχαμε και μία δεύτερη κόντρα.
1: Ανάμεσα στο. Πρωταγωνιστής ήταν πάλι ο κ. Γεωργιάδης, αυτή τη φορά, ναι, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο, ναι, της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο στην εκρηκτική μεταξύ του σχέση, τουλάχιστον στην Ολομέλεια της Βουλής. Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά την υγεία και την καινοτομία, μπήκε στην αίθουσα και κατήγγειλε ότι ήρθαν στη Βουλή έσπευσμένα 5 δικογραφίες που την αφορούν για άρση της βουλευτικής ασυλίας, με την πλειονότητα αυτό να έχει σχηματιστεί ύστερα από μηνύσεις δικαστικών λειτουργών που μετέχουν στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Κυρία Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας και παρακράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ενώ έβαλε στο κάδρο και τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας, τον κύριο Γιώργο Γιοργαντά, που προγραμμάτισε, όπως είπε, χωρίς, με μεγάλη βιασύνη και σπουδή, τη συνεδρία της Επιτροπής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της κυρία Κωνσταντοπούλου για αύριο το πρωί. Έκανε λόγο για παρακράτος, είπε ότι την απειλεί και ο κύριος Γεωργιάδης με διάφορες μηνύσεις και ότι έρχονται εσπευσμένα 3 δικογραφίες πριν καν προλάβει να τις δει. Μου κοινοποιείται η κλήση για την Επιτροπή Διοντολογίας αύριο, υποστηρίξει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Απαντώντας ο κύριος Γεωργιάδης, της είπε ότι δεν την κυνηγάει κάποιος παρακρατικός μηχανισμός, αλλά η κουνιάδα της κυρίας Τζόρτζιας Κεφαλά, διότι σύμφωνα με όσα έχει πει η συγκεκριμένη κυρία, της χρωστάει λεφτά. Και αντί να απολογηθεί, είπε ο κ. Γεωργιάδης για τις παρανομίες, κάνει bullying στην επιθεώρηση εργασίας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Ναταλία, νομίζω ότι ολοκληρώνει αυτή την ώρα ο κ. Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ομιλία του στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκληση του κ. Κακλαμάνη ήρθε. Σε κλίμα αδελφοσύνης και υψηλού συμβολισμού έγινε αυτή η συνεδρίαση, γίνεται αυτή η συνεδρίαση, και να πούμε ότι την παρακολουθεί και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και πολλοί ξένοι διπλωμάτες αυτή την ώρα βρίσκονται στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Στέλλα Παπαμιχαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκληρή και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις βολές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όχι βέβαια στη νέα ανακοίνωση που μας ανέφερε πριν από λίγο ο συνάδελφος Γιώργος Κατσίγιαννης. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, φαντάζομαι δεν πρόλαβαν ακόμα να την διαβάσουν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Η Χαρίλα Τρικούπη είναι σε πολύ ψηλούς τόνους η απάντησή της, κυρίως προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, δευτερεύοντας προς τον κύριο Μαρινάκη. Στον Άδωνη Γεωργιάδη κάνει λόγο για συκοφαντία και πολιτική αλητεία του Υπουργού Υγείας. Επισημαίνει πως η ενοικίαση του κτηρίου έχει γίνει καθόλου ανόμιμα του πρόεδρου του Πασόκ και ότι ανανεώθηκε 2 φορές επί την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και όσο για τους λογαριασμούς του Νίκου Ανδρουλάκη που είχε ανακοινήσει το θέμα από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, σημειώνει ότι αυτοί ανοίχθηκαν την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής ο κ. Ανδρουλάκης στις Βρυξέλλες. Αναφέρουν ότι ο κ. Γεωργιάδης ως συκοφάντης και τυχοδιώκτης επιχειρεί να βουτήξει στο βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει την κυβέρνηση η οποία είναι βυθισμένη στη διαφθορά, και το Πασόκ σημειώνει ότι κάνουν αυτή την κίνηση τη στιγμή που τα στελέχη της ελέγχονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για παράνομες ενέργειες σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, που κάναν κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, και σήμερα εγκαλούν τον πρόεδρο του Πασόκ για μια απολύτως νόμιμη και διαφανή διαδικασία. Με πλειάδα προσφορών έγινε αυτός ο διαγωνισμός, όπως σημειώνει Χαρίλα Τρικούπη, με πολλές κυβερνήσεις και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Το Πασόκ στην ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη, και τόσο λέγοντας ότι τόσο στον κύριο Γεωργιάδη τον συκοφάντη, όσο και στα φερέφωνά τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά και κατά των μέσων που διακίνησαν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Στο μεταξύ, σε υψηλούς τόνους είναι η ανακοίνωση του Πασόκ και στον κύριο Μαρινάκη. Τονίζει ότι εμφανίζεται ως συνήγορος του κυρίου Γεωργιάδη και σχεδόν παρακαλάει τον πρόεδρο του Πασόκ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού, και διερωτάται μάλιστα αν υπάρχει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος που υπογράφει το κείμενο ή είναι ένα από τα φερέφωνα της κυβέρνησης, και καλεί τον κύριο Μαρινάκη να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και για αυτό το γεγονός.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μία ημέρα μετά την παρέτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ίδια δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησής της, αναφέροντας ότι από καιρού όφιλε να έχει αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στην ηγεσία του κόμματος και στην ίδια, 10 πρώην βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος σε κοινή επιστολή τους υπογραμμίζουν πως οι αρχές και οι αξίες της κεντροδεξιάς παράταξης συνθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Αλλάζουμε κλίμα. Την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων στην περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία είναι ισχυρές και επίμονες. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναταλία. Όπως είπες και εσύ, αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στον Ιούνιο προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων αυξήσεων εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις επιμείνουν. Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times και της Καθημερινής, ο κύριος Τουρνάρας τόνισε πως οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των τιμών του πετρελαίου και της κατάστασης στα στενά του ορμούς. Προειδοποίησε ότι αν το πετρελαίο παραμένει στα σημερινά υψηλά επίπεδα, η ευρωπαϊκή οικονομία θα κινηθεί σε ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην έχει άλλη επιλογή από νέες αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση σε σχέση με προηγούμενες κρίσεις, χάρη στα μαξιλάρια ασφαλείας σε δημοσιονομικό και τραπεζικό επίπεδο. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη συνέχισης της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσεων, ενώ χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Ναταλία.
1: Κωνσταντίνε Σιουμπουρέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκη σήμερα για τη συνεισφορά του στην διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης, με την περίφημη φράση του «Ό,τι χρειαστεί» και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρόντες ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος επένεσε τη χώρα μας που, όπως είπε, στέκεται πλέον στις δικές της δυνάμεις και συνεχάρει τον ελληνικό λαό. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην αγορά αποτυπώνουν τα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για το περασμένο έτος, ενώ το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει σαφάρι κατασχέσεων. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο συνάδελφος Δημήτρης Κωστάκος.
4: Το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία το 2025 διαμορφώθηκε στα 51,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον 8 στους 10 είναι μικροφυλέτες. Η τόκη επί των οφειλών εξαιρετικά υψηλή, ενώ συμψηφισμός οφειλών με επιστροφές από την εφορία στερεί δραστικά ρευστότητα. Μάλιστα, η ετήθια μεταβολή της οφειλής μεταξύ 2024 και 2025 ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, εξαιτίας κατά κύριο λόγο της αύξησης στα πρόσθετα τέλη. στο πεδίο της αναγκαστικής εισπραξής. Οι δράσεις που προγραμματίζονται για το 2026 είναι η ενίσχυση των στοχευμένων αναγκαστικών μέτρων, κυρίως με κατασχέσεις επί ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η παραγωγή, αποστολή και λήψη κρυπτογραφημένων αρχείων μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών για τη διαδικασία συμψηφισμού ποσών από επιστροφή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος με οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς. Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, περισσότεροι από 8 στους 10, οφείλουν ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ έκαστος, με το μεγαλύτερο αριθμό να έχει χρέος έως 15.000 ευρώ. Περίπου το 37% των οφειλετών άρχισε να δημιουργεί χρέος από το 2010 και μετά, το οποίο υπερβαίνει τα 18,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με αυτά τα δεδομένα, στο τέλος του 2025 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις δεν υπερέγγισαν τις 282.377 και το ρυθμισμένο ποσό τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στον Άριο Πάγο βρέθηκαν σήμερα συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, προκειμένου να καταθέσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Πάμε συνάδελφο Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα, Ναταλία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως είναι γνωστό, η διαδικασία που διενεργείται από τον αεροπαγήτη ειδικό ανακριτή για το κομμάτι που αφορά στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στο πλαίσιο αυτής της κυρίας ανάκρισης, πολλοί είναι μέχρι σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν δηλώσει, όπως έχουν εξάλλου δικαίωμα, παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ζητώντας μάλιστα, αυτό είναι κοινό αίτημα όλων, την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Να θυμίσουν ότι με άδεια της Βουλής, σε βάρος του κ. Καραμαλή, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Με τους ίδιους να ζητούν να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, επικαλούμενοι ότι άλλα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ελέγχονται ποινικά ακόμα και για το καθούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών. Τώρα, σήμερα ήρθε και κατέθεσε στον ανώτατο δικαστικό λειτουργό ο Άγγελος Μπόζο, ο οποίος έχει χάσει τον πατέρα του στο συγκεντρωτικό δυστύχημα των Τεμπών. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ήρθε από την Ελβετία, άφησα τη δουλειά μου για να κυνηγήσω τον κύριο Καραμαλή για τα αυτονόητα και εξέφρασε το παράπονο ότι δεν έχουν αποδοθεί οι ποινικές ευθύνες που οι συγγενείς ζητούν. Να σας πω ότι η διαδικασία αυτή αναμένεται να διαρκέσει, καθώς ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός συγκεντρώνει τα στοιχεία από την πλευρά των συγγενών των θυμάτων. Να θυμίσουμε ότι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση ελέγχονται ποινικά και πρώην γενική γραμματής του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Είναι μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν, πριν η δικογραφία πάρει τον δρόμο για την εισαγγελική πρόταση και την έκδοση βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, όπου να θυμίσουμε ότι ακριβώς την ίδια τροχιά, την ίδια δικονομική τροχιά, ακολουθεί και η υπόθεση που παραμένει επίσης ανοιχτή και αφορά στον πρώην Υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος επίσης, μετά από σχετική άδεια της Βουλής, ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει ακόμη χειρουργηθεί, καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Το 2025 φτάσαμε τις 613 εισαγγελικές εντολές, αριθμός ρεκόρ, την ίδια στιγμή μέσα από τα κέντρα Αθηνά Υγεία. Πραγματοποιήσαμε δράσεις πρόληψης ενημερώνοντας πάνω από 11.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2.000 γονείς, αναφέρει ο κύριος Δούκα στην ανάρτησή του και προσθέτει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Είχαμε μία επίθεση από δεκάδες άτομα κατά αστυνομικών της ομάδας Δία σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ενός ύποπτου αυτοκινήτου στα Ανολιώσια. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, είχαμε όμως και την εξάρθρωση ενός νέου κυκλώματος που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ.
6: Καλησπέρα, Ναταλία. Να ξεκινήσουμε από την επίθεση που δέχτηκαν οι αστυνομικοί, 3 και 20. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συντόπισαν ένα ύποπτο όχημα συνοδό Βελισσαρίου στα Ανολιώσια. Έκαναν θύμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, αυτός αντί να σταματήσει, πάτησε γκάζι, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθησε καταδίωξη και οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα εγκαταλελειμμένο συνοδό Δαμασκηνού. Ζήτησαν ενισχύσεις, αλλά πριν προλάβουν να φτάσουν και προσπαθώντας να ερευνήσουν το αυτοκίνητο, ξαφνικά εμφανίστηκαν από τον κοντινό οικισμό Ρωμά περισσότερα από 80 άτομα και τους επιθέθηκαν με πέτρες, ξύλα και άλλα αντικείμενα. Μάλιστα, υπήρχαν και συμπλοκές σώμα με σώμα. Συνέπεια ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, ο ένας ελαφρώς, ο δεύτερος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, αφού έφερε τραύμα από πέτρα, ακόμα και από δαγκωματίες, μας αναφέρουν από την αστυνομία. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές που μετατράπηκαν στις συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους αστυνομικούς, και για δύο γυναίκες, οι οποίες φέρεται να ήταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν και ίσως να δάγκωσαν τον έναν αστυνομικό. Η αστυνομία συνεχίζει και τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσει και άλλα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση σε αυτά τα επεισόδια κατά των αστυνομικών. Τώρα, όσον αφορά το κύκλωμα, Ναταλία, πριν λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία ότι εξαρτώθηκε ένα κύκλωμα που έκανε απάτες κατά του ΕΟΠΗ, αποκομίζοντας συνολικά περισσότερες από 250.000 ευρώ. Η απάτη ουσιαστικά ήταν, Ναταλία, κάνοντας εικονικές φυσικοθεραπείες. Συνελήφθησαν τρία άτομα.
1: Εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείες.
6: Έκαναν τρεις συλλήψεις. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο, ο οποίος φέρεται να είναι και το αρχηγικό μέλος, και δύο γιατροί ορθοπαιδικοί, 51 και 49 ετών αντίστοιχα. Τι έκαναν οι δύο γιατροί ορθοπαιδικοί? Έβγαζαν πλαστά παραπεπτικά, χρησιμοποιώντας ρυθμούς ΣΑΜΚΑ ασφαλισμένων χωρίς ήδη να το γνωρίζουν. Και στη συνέχεια ο φυσικοθεραπευτής έκανε εικονικές δίθεν φυσικοθεραπείες, εκτελώντας αυτά τα περαπεπτικά. Περισσότερες από 1.640 γνωματεύσεις δηλώθηκαν με ψευδή στοιχεία και ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις, και ο φυσικοθεραπευτής Ναταλία φέρεται να έκανε 19.610 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος. Περισσότερες, όπως είπαμε, από 260.000 ευρώ οι ζημιές κατά του ΕΟΠΗ. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα στο συγκεκριμένο κύκλωμα.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 7 και 54 πρώτα λεπτά. Να σας πω ότι αύριο θα αναρτηθούν, αναμένεται να αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού, με το πρόγραμμα να ξεκινά από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου. Όμως σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026. Αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 5.500 δικαιούχοι, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τη Χίο και σε 250 ευρώ για όσους επιλέξουν τα Κύθυρα. Ο Ιάννης Μαλαφής, δήμαρχος Χίου, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, τόνισε ότι θα τονωθεί η τουριστική κίνηση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Ας τον ακούσουμε.
1: Το Χίος Πας είναι μια σοβαρή τονωδική ένεση για την οικονομία του νησιού μετά από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και τα προβλήματα που είχαμε και έχουμε, διότι απευθύνεται αριστερά και δεξιά από την τουριστική σεζόν και αυτό είναι κάτι που θα εμπλουτίσει το τουριστικό μας προϊόν και είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, θα στηρίξει και την τοπική οικονομία παντού. Είναι 3.000 δικαιούχοι, είναι κάτι πολύ δυνατό για το νησί μας και πιστεύω και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δήμαρχος Κυθύρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ο οποίος μίλησε επίσης στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Είναι μια δράση της κυβέρνησης μετά από συνεννόηση με το Δήμο Κυθύρων, μετά την περσινή πυρκαγιά που είχαμε στα Κύθυρα. Τη δράση αυτή την ανακοίνωσε πέρσι από τα Κύθυρα ο κ. Κατσαφάδος και στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε μετά τη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούλιο του 2025. Θα ενισχυθεί ο τομέας του τουρισμού στα Κύθυρα. Συνολικά αφορά 3.600 δικαιούχους για διακοπές στο νησί των Κυθύρων τους μήνες Μάιο-Ιούνιο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και σχετίζεται με την παροχή ενός βάουτσερ, το οποίο θα έχει ύψος 250 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Αυτό σημαίνει ότι κάθε δικαιούχος, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι μόνος του, θα έχει την οικογένειά του. Οπότε οι 3.600 δικαιούχοι θα είναι πολύ περισσότεροι σε αφίξεις.
0: Να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Πίκρα στον Παναθηναϊκό, καθώς θα απουσιάζει από το Final Four της Ευρωλίγκα που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Μεγάλο ζητούμενο τι θα γίνει και με τα εισιτήρια τα οποία είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί των Πρασίνων. Ο αθλητικός μας συντάκτης Απόστολος Βαξεβανέλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Απόστολε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ναταλία. Όντως, μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Ισπανία και την ήττα του Παναθηναϊκού, ξεκινάει το θέμα των εισιτηρίων. Mm-hmm. Γιατί, όπως έχει βγει από το ρεπορτάζ, η φύλα του Ολυμπιακού από τα εισιτήρια που είχε διαθέσει σε τρεις περιόδους η Ευρωλίγκα έχουν προμηθευτεί περίπου 5 με 5.500 του Παναθηναϊκού, γύρω στις 4 με 4.500. Οπότε, αναμένουμε να δούμε τι θα πράξουν. Θα τα δώσουν, θα τα μεταβιβάσουν, γιατί και η μεταβίβαση των εισιτηρίων έχει κάποιο χρονικό όριο.
0: Έχει deadline.
3: Έχει deadline, δεν μπορεί, και δεν μπορείς να το δίνεις χέρι με χέρι. Πρέπει να αλλάξουν τα στοιχεία.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι, επίσημα, να ξέρει η Ευρωλίγκα σε κάθε θέση ποιος κάθεται και ποιας ομάδας είναι. Γιατί εάν πάρουν τα εισιτήρια κάποια του Παναθηναϊκού, η αστυνομία θα τους βάλει όλους μαζί τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ασχέτως αν είναι σε άλλη θύρα. Αυτό γίνεται πάντοτε. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί καραδοκούν και οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε, που πάντα κουβαλούν πολύ κόσμο μαζί τους στα Final Four. Θα δούμε. Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Να θυμίσουμε ότι η ημιτελική είναι στις 6 ώρα την επόμενη Παρασκευή, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, και στις 9 το βράδυ ο ισπανικός εμφύλιος Ρεάλ Μαδρίτης με την προτάρα Βαλένθια. Η δυσάρεστη είδηση βέβαια για το Παναθηναϊκό ήρθε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί θα αναγκαστεί να παίξει και κλεισμένο το θυρών, το τελευταίο του ιστορικά παιχνίδι, για επίσημο παιχνίδι μιλάμε πάντα, έτσι, με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική της Super League, εξαιτίας κάποιων καπνογόνων που πέταξαν φίλοι και κροτίδων και οι οποίοι βέβαια βρέθηκαν, τιμωρήθηκαν, δεν θα ξαναμπούν στο γήπεδο, αλλά η ζημιά έγινε. Ο Παναθηναϊκός είχε καταθέσει μια έφεση προκειμένου να αλλάξει τιμή, να έχει αναστολή να μεταφερθεί την επόμενη περίοδο, ώστε να κλείσει το γήπεδο με επίσημο παιχνίδι. Πάντως, ό,τι και να γίνει, οι πράσινοι θα δώσουν ένα δυνατό φιλικό στη λεωφόρο προκειμένου το γήπεδο να κλείσει έτσι με γιορτή και όπως το αρμόζει και το αξίζει.
0: Πολλά δυσάρεστα μαζεύτηκαν για τον Παναθηναϊκό. Όπως το λέει Βαξεβανέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε με την πρόβλεψη για τον καιρό. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Από τον Νίκο Κουτούγερα, τον Χρήστο Κάπο, την Ναταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 και την Πέμη Παναγοπούλου που απαντούσε στο 213-09-09-100. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ακολουθεί το ένθετο το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου.
4: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
5: Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη. Ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Να κόψει τους πιο σημαντικούς δεσμούς, να εγκαταλείψει οριστικά και τελειωτικά την οικογένειά του. Να αφήσει τα πάντα πίσω του, να αλλάξει ζωή και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Και έτσι γιορτάζει τα 10 χρόνια απελευθέρωσης. Θυμάται ότι τον οδήγησε σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Ο νάρκισσος, βίαιος, κακοποιητικός πατέρας, η αποστασιοποιημένη μάνα με έντονη την απάρνηση της ζωής, ένα ολότελα τοξικό περιβάλλον. Όπου ο πατέρας έχει γράψει τη μοναδική εκδοχή της οικογενειακής ιστορίας κατάλληλη αποφασιστικής κληρονομιάς. Ο διεθνώς καταξιωμένος Ιταλός συγγραφέας κατάφερε με αυτό το ανατριχιαστικά εσωτερικό μυθιστόρημα να μπει στην ψυχολογία του ανθρώπου που έχει οδηγηθεί σε απόλυτο τέλμα και στην απόφαση κατάληψης ενός παθητικού εαυτού και της υιοθέτησης μιας διαφορετικής, πιο ενεργητικής συμπεριφοράς. Σε μορφή απόλυτα γυμνής και ειλικρινούς εξομολόγησης, ο αφηγητής αναλύει διεξοδικά όλα τα συναισθήματα, ανακαλεί όλες τις καταπιεσμένες αναμνήσεις και μας αφήνει να καταλάβουμε πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφονται. Ομό, αλλά αναπάντεχα συγκινητικό, αυτό το πορτρέτο της ενδοοικογενειακής κόλασης δίκαια και τιμήθηκε με το βραβείο Στρέγκα και μεταφράζεται ήδη σε πάνω από 30 γλώσσες. Η επέτειος του Αντρέα Μπαγιάννη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος σε μετάφραση Δήμητρα Στότση.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τη διαβεβαίωση πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, παρήχε στον Ντόναλντ Τραμπ ο Σι Τσιπίνγκ. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Είπε: «Αν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απίφθινε πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο Σι να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες

0: μέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Μπένσετ. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ μα ποτέ στον εδαφικό ακροτηριασμό της Κύπρου, δήλωσε προλίγο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, αποδεχόμενος την πρόταση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τον περασμένο Μάρτιο. Δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι. Έχουμε τη στήριξη πρώτα και κύρια της Ελλάδας, η οποία παραμένει ο πιο σταθερός και ανιδιοτελής σύμμαχός μας. Θα ήθελα να εκφράσω για ακόμα μία φορά την ευγνωμοσύνη μας για τη συμπαράσταση, υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης, που μίλησε για τη σημασία της υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό εκφράστηκε από επίσημη κοινή επιστολή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα στο πλαίσιο του δόγματος της Γαλλίας. Πατρίδας. Όλα μας τα νησιά έχουν δικαιώματα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Άγαθο Νήσι. Οι αναθεωρητικές βλέψεις παραβιάζουν τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, πρόσθεσε. Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις στην κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Βρετανίας έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε Υπουργός Παιδείας μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας. Ο West Street την καναμένη να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση υπουργών της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη. Το πρωί ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβαλε το δημόσιο να το ανακαινήσει με χρήματα του ελληνικού λαού και σχολίασε ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης περνούσε ζάχαρη την εποχή των μνημονίων. Για λάσπη στον ανεμιστήρα από τον κύριο Γεωργιάδη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει. Ο κύριος Γεωργιάδης πως ως Υπουργός Επενδύσεων τον παρακολουθούσε η ΕΕΠ και το Πρέταντορ, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να ρίξει φως στην υπόθεση και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του κυρίου Ανδρουλάκη και καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση πως θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε ο συκοφάντης και τα φερέφωνά του να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι πλέον προσφυλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσει επί της ουσίας, αλλά να απαντάει πεντώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική πίεση στους Δήμους και κρίσιμα θεσμικά ζητήματα συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα. Τώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 τιτλιδίσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.

ξέρω εσάς πώς σας φάνηκαν οι κακές συνήθειες ή αλλιώς κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο σε ρυθμό καλύψο που μπορεί να έκανε και τον ίδιο τον Πασχαλίδη να χορεύει νοχελικά. Αυτή ήταν η Αποτυχάνς, η πρώτη αποτυχημένη μπάντα επιτυχημένων μουσικών που διασκευάζουν χωρίς φόβο αλλά με πάθος και τρέλα τραγούδια που αγαπούν. Νίκος Ξίδης και Βαλέρια Κουρούπη και οι υπόλοιποι Αποτυχάνς. Στη διασκευή αυτή πιάνω Νεοκλής Νεοφυτίδης, η Αντωνία Τσολάκη στον μπάσο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διασκευή, έτσι τη βρίσκω διασκεδαστική. Λοιπόν, η Γλυκιά Συμμορία ξεκινάει αμέσως τώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, η Μυαριστέα Γιάννου είναι στη φροντίδα του Ιχουλίλη Φωτοπούλου.

Los Revoir, το συγκρότημα αυτό το αγαπημένο μας από την Θεσσαλονίκη, και το «Γιατί φοβάσαι τη σιωπή» σε μια δική τους διασκευή. Και οι τρόποι επικοινωνίας με τη Γλυκιά Συμμορία είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-0909-100, email στη διεύθυνση 984@gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Λίγο πως αν

Κάπως με έναν τρόπο τα απογεύματα συνδέθηκαν σε κάποια από τα τραγούδια του πρώτου ημιώρου της Γλυκιάς Συμμορίας. Κάτι απογεύματα και εδώ, τα απογεύματα τάδια, ένα τραγούδι παλαιότερο που το τελευταίο διάστημα και χάρη στο TikTok που δημιουργεί μόδες σε πολλά παλιά τραγούδια, προφανώς και σε πολλά καινούρια. Η Γλυκερία λοιπόν ήταν στην ερμηνεία αυτού του τραγουδιού και Μίλτος Πασχαλίδης ανακοινώθηκε και η τρίτη βραδιά, sold out η πρώτη συναυλία στον Βύρονα, έχει γίνει 12, προσθέθηκε 13 και τώρα 14. Μίλτος Πασχαλίδης λοιπόν και τρίτη βραδιά. Κλασικά νομίζω τα τελευταία χρόνια τρεις δεν είναι πάντα οι βραδιές στο Βύρονα του Μίλτου.

Από τα πολύ ωραία λαϊκά βαλσάκια του Βαγγέλη Κορακάκη, από το δίσκο της συνεργασίας του με την Βερόνικα Δαβάκη. Και μέχρι να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων από την Ελισάβετ Κουτίδου, ας ακούσουμε και μια Αργεντίνα ενός λεπτού από τους χειμερινούς κολυμπητές.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας δεν συμβάλλει στο κλίμα των ήρεμων νερών, τονίζουν διπλωματικές πηγές και εκτιμούν πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη και έχουν λειτουργήσει οι διάβλοι επικοινωνίας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Οι αναθεωρητικές βλέψεις παραβιάζουν τους κανόνες της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών, τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας νωρίτερα στην Ελληνική Βουλή. Το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο Κινέζος ομολογός του. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει και 200 αεροσκάφη Boeing. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική βορειοδυτική ως 4 μποφόρα, από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς θερμοκρασία, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτό το μόλις τρίλεπτο τραγούδι του Φίβου Δελβοριά και του Κωστή Μαραβέγια που το ερμηνεύουν και μαζί και λέγεται «Πάνω από τους ίσκιους», το αγαπώ ιδιαίτερα. Και με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο της Γλυκιάς Μουρίας. Εδώ στον Αθήνα 984 συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε και αυτό το βραδάκι παρέα μέχρι τις 9.

0: Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτές ήταν οι σκιές και τα χρώματα. Το τραγούδι του Άρα Ντιγκσιάν με τους υπέροχους στίχους του ποιητή μας, του Μιχάλη Γκανά, από αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ «Τα κορμιά και τα μαχαίρια» και «Σκιές, σκιά πάνω από τους σίσκιους». Κάπου εδώ έκαναν στάση τα τραγούδια αυτό το δεύτερο ημίωρο. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, το μόνο που θυμάμαι είναι τα μακριά σου δάχτυλα για μια γυμνή σκιά.
1: Εγώ σε έχω πια ξεχάσει.

0: Όπου κι αν πας παντούς ακολουθώ η μισκιά σου εγώ και Νίκος Πορτοκάλουγλου και ακριβώς αυτός ο στίχος σε μια μικρή παραλλαγή όπου κι αν πας, όπου κι αν πας ένα μικρό παιδί σε ακολουθάει το χαμένο του δίκιο ζητάει, κλαίει, γελάει μοναχό του παραμιλάει ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει Ορφέας Περίδης.
1: Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

πάρτι τα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκαν σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άλλη.

παρέα μιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.

Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Κάπως έτσι η γλυκιά σμωρία έφτασε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμό της. Σε λίγο τα ρολόγια θα δείξουν 9. Και κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετήσουμε. Αριστεία Γιάννου, Λίλ Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου για το βραδάκι της Πέμπτης στην παρέα σας. Έτσι, ένα παιδί θα μας οδηγήσει μέχρι το κλείσιμο. Ένα μωρό και ένα παιδί ταυτόχρονα. Μια πολύ ωραία έτσι, συνάντηση αυτών των δύο τραγουδιών. Τον εαυτό του παιδί του, με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλ και το μωρό της Λίνας Νικολακοπούλου. Απόστολος Κίτσος, Παναγιώτης Λάπουρας, Θοδωρής Νικολάου, στην ωραία σύμπραξή τους που δισκογραφήθηκε κιόλας. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε την Όλγα Λασκαράτου και τον εκλεκτό καλεσμένο της, ενώ λίγο πριν το ένθετο του Οδυσσέα Ιωάννου με ένα τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Τα Συννέφα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Γεια χαρά, καλό βράδυ, ραντεβού αύριο.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο δίσκος της Χάρης Αλεξίου, Οδός Νεφέλης 88, κυκλοφόρησε το 1995. 12 τραγούδια, στην πλειονότητά τους γραμμένα από την ίδια, εκτός από δύο. Μια γαλλική μελωδία, με απόδοση στίχων στα ελληνικά από την Αλεξίου, το «Οι άντρες περνούν μαμά», και ένα ανέκδοτο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη με τίτλο «Σύννεφα». Ήταν ο δίσκος που περιείχε την προσευχή, το μινοράκι, το «Ψυχές και σώματα», την Πανσέλινο. Για το τραγούδι «Σύννεφα» του Τσιτσάνη, που θα ακούσουμε εδώ, υπάρχει και μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στο YouTube με ένα demo του τραγουδιού από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Επίσης, πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό. Ωστόσο, τόνισε, προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Ο νόμος θα καθορίσει τις ευθύνες μας στις περιοχές δικαιοδοσίας μας, στις θάλασσές μας και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στο εσωτερικό νομικό μας πλαίσιο, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο κύριος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως πολύ σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα στο Κυπριακό, λέγοντας ότι είναι απολύτως πεπισμένος πως το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και ασφαλιστική δικλίδα για την εξέβρεση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης. Την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ερμούζ φέρεται να απέσφασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, απευθύνε πρόσκληση στον Πρόεδρο Σι να επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελαιοειδών και ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, αναφέρουν πηγές του ομίλου Hellenic Energy. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα διυλιστήριά του διαθέτουν πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Νέα πολιτική κρίση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου στην παρέτηση τεσσάρων υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε σήμερα και αυτή του Υπουργού Υγείας West Streeting, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Επισήμανε πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος. Ο Πρωθυπουργός έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ενός ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε πως ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε το δημόσιο να ανακαινήσει το ακίνητο με χρήματα, κατηγορώντας τον ως υποκριτή και ψεύτη. Για λάσπη στον ανεμιστήρα από τον κύριο Γεωργιάδη έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ. Είναι πλέον προσφυλής τακτική του ΠΑΣΟΚ το να μην δίνει απαντήσεις επί της ουσίας, αλλά να απαντά πεντώντας λάσπη αδιακρίτως και να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο 401 νοσοκομείο από την επίθεση που δέχθηκαν από 80 άτομα σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου αυτοκινήτου. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Μάχη για τη ζωή της εξακολουθεί να δίνει η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Και ο καιρός αρέσνε φως κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: 84.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Καλώς τους. Αυτή τη μουσική την πρωτοανακάλυψα κάπου στα μέσα, στις αρχές μάλλον, του 2000, καθώς υπήρχαν ακόμη δισκάδικα και έψαχνα δίσκους και έπεσα πάνω σε ένα δίσκο που λεγόταν «Υδατογραφίες». Ο συνθέτης λεγόταν Θανάσης Δρίτσας και δεν τον ήξερα. Από τότε άρχισα να τον ψάχνω, να τον αναζητώ και να τον παρακολουθώ. Τα έφερε έτσι που για λόγους έρευνας κυρίως τον αναζήτησα και πέρα από τις συνθέσεις του, γιατί έχει διπλή ειδικότητα και λειτουργία στη ζωή του ο Θανάσης Δρίτσας. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι καρδιολόγος, είναι επιστήμονας και άνθρωπος που συνδέει την τέχνη με την επιστήμη. Ο Θανάσης Δρίτσας, αν απλά πατήσετε λίγο στο διαδίκτυο το όνομά του, το γράψετε και όχι το πατήσετε όπως λέμε, θα διαπιστώσετε ότι έχει ένα τέτοιο βιογραφικό που θα κάθεστε πολύ πολύ πολύ ώρα να διαβάζετε και σε κάθε τι από αυτά που θα βλέπετε και θα διαβάζετε από τους τίτλους, από την έρευνά του, θα αναρωτιέστε, υποθέτω, όπως και εγώ, τι είναι το καθένα από όλα αυτά που κάνει. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Νοσοκομείο. Έχει βραβευτεί σχετικά πρόσφατα, το 2019, από την Ακαδημία Αθηνών για το ερευνητικό του έργο. Και είναι ένας άνθρωπος που κυρίως όταν τον βλέπεις και τον συναντάς, χαίρεσαι να μιλάς μαζί του και για την τέχνη και για την επιστήμη και για τα τρέχοντα στη ζωή μας. Ο Θανάσης Δρίτσας, έχω μεγάλη χαρά που είναι και σε αυτό τον αέρα και μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία κουβέντα μαζί για αυτά τα ζητήματα. Καλώς τον. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τιμή αυτή να είμαστε ξανά στον αέρα μαζί.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας που είναι ζεστές, ειλικρινείς και έχουν το απαραίτητο στοιχείο αυθορμητισμού που να τις κάνει τόσο ενδιαφέρουσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Κοιτάτε, είναι οι λόγοι και οι αφορμές πάρα πολλές για να μιλήσεις με τον Θανάση Δρίτσα. Σε μια πρόσφατη συνάντησή μας μου λέει, έβγαλα βιβλίο. Μόλις τώρα έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο με εξέπληξε, διότι εγώ τον ήξερα μουσικό, δεν ήξερα ότι είναι και ποιητής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τις θεραπευτικές ιστορίες, τετράδιο ασκήσεων ποιητικού λόγου που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα και μάλιστα πώς ξεκινάει ένας γιατρός, ένας μουσικός επίσης, αυτή του την ποιητική συλλογή. Μπορώ να το διαβάσω μόνο αυτό και τα υπόλοιπα εσύ, Θανάση, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Μακροβούτι που το έχεις γράψει το 1984 και γράφει: «Όταν βουτάς στον νυχτερινό ουρανό, πατώντας τον ελαστικό βατήρα της ψυχής σου, θυμήσου να ελέγξεις τη συσκευή οξυγόνου». Και εδώ ερχόμαστε στο οξυγόνο που δίνει, τι είναι αυτό που δίνει μάλλον οξυγόνο στην καρδιά μας, γιατί εμείς εδώ πέρα από αυτή τη γωνιά μιλάμε τη ραδιοφωνική για τη μουσική, για τον τρόπο που η μουσική επιδρά στη ζωή μας και πώς αυτή γίνεται τραγούδι, δηλαδή παίρνει και έρχεται ένα προσθετικό στοιχείο στη μουσική που είναι το ποιητικό περιεχόμενο πια, που φέρνει ιδέες και όχι μόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την μουσική σκέτη, Θανάση. Δηλαδή, ναι, ακούμε, είναι μια κουβέντα που την έχουν ξανακάνει, αλλά θα ήθελα από αυτήν να ξεκινήσουμε, εν συντομία ίσως, δεν ναι, ξέρω, εσύ θα πεις. Ακούμε με την καρδιά ή με το μυαλό?
1: Και με τα δύο. Στην ουσία, μέσα από αυτή τη σύνδεση καρδιά-νους ακούμε. Απηχεί η ακρόαση και στο συναίσθημά μας και στο μυαλό μας, γυρίζει γύρω από τις αναμνήσεις. Η μουσική, όταν ακούς μουσική, δεν είναι μόνο αυτή η αλληλουχία ήχων και λοιπά, είναι αυτά που σε συνδέωνε, περιέχει μνήμες, αναμνήσεις, συχνά συναισθήματα. Και το συναίσθημα σήμερα αποδεικνύει η επιστήμη ότι δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί η επιστήμη μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν αναπτυχθεί η νευροεπιστήμη, λέγαμε ότι το συναίσθημα δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό, ναι, και τη λογική σκέψη. Σήμερα ξέρουμε, η νευροεπιστήμη μας λέει ότι για να ολοκληρωθούν ορθολογικές διαδικασίες παίζει ρόλο το συναίσθημα.
0: Ότι το φιλτράρεις μέσα από... Μάλλον ο εγκέφαλος φιλτράρει αυτό που νιώθει το...
1: Και οι αποφάσεις,
0: καρδιά,
1: αυτό που λέγεται, ναι, decision making,
0: το σώμα,
1: λαμβάνουν υπόψη το συναίσθημα. Ναι. Δεν είναι απόλυτα λογικές πάντα. Και αυτό...
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Λέει η νευροεπιστήμη και καινούργιες έρευνες που υπάρχουν. Και μάλιστα κάποιος νευροεπιστήμονας είπε ότι ίσως ο αιώνας που βιώνουμε να είναι ο αιώνας του συναισθήματος.
0: Ναι, μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται.
1: Όχι ότι το ψάχνουμε τόσο πολύ και ανακαλύπτουμε νέα και σπουδαία πράγματα γύρω από την αξία που έχει το συναίσθημα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά, γιατί θα είναι η μεγάλη αντίφαση αν το ζήσουμε. Γιατί μιλάμε για χρονιές που έρχονται και μια νέα εποχή που ξημερώνει, η οποία βασίζεται ακριβώς στο μη συναίσθημα με την τεχνολογική νέα, έτσι, επανάσταση. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έλεγες αυτό για το συναίσθημα και έχουμε παρατηρήσει, γι' αυτό είπα για το σώμα, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν κάτι νιώθουμε αμέσως έτσι αποτυπώνεται στο σώμα μας. Δεν μιλάω για ασθένειες, μιλάω για κάτι, νιώθω χαρά, κάτι που με πιάνει, ξέρω εγώ κάτι, ή νιώθω δυσαρέσκεια στο στομάχι, κάτι παθαίνω.
1: Εκδηλώνεται σωματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και συχνά οι σωματικές αντιδράσεις γίνονται τόσο γρήγορα πριν προλάβει και ο εγκέφαλος να πάρει μέρος. Αντανακλαστικά, δηλαδή κάτι που σε συγκινεί ή σε πάει με αρνητικό ή με θετικό τρόπο και σου προκαλεί αντίστοιχα συναισθήματα, έρχεται πρώτα το σωματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και την αντίδραση της καρδιάς και το

0: γαστεντερικό κυκλοφορικό, γαστεντερικό, σου λέει αχ, με πόνες στο στομάχι μου από κάτι που ένιωσα και πιο γρήγορα χτύπησε η καρδιά μου πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν φοβόμαστε κάτι, όταν στρεσαριζόμαστε με κάτι, όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή, είναι σωματικό πρώτα. Η αμυγδαλή που είναι μια συσκευή στον εγκέφαλο που έχει να κάνει με τον έλεγχο θυμού, τον έλεγχο της οργής και την απειλή, το πρώτο είναι σαν συναγερμός η απειλή. Όταν κάτι νιώθεις ότι σε απειλεί, αναβοσβήνει η αμυγδαλή και παράγει ορμόνες που διαχέονται έμεσα ακολουθώντας τις εγκεφαλικές διαδικασίες, πολύ αδρεναλίνη, πολύ κορτιζόλη, πολύ στρες. Αλλά έρχεται ο εγκέφαλος κάποια στιγμή, ο μετοπιαίος λοβός, και σου λέει αυτό που θεωρεί αυτόματα η αμυγδαλή σου απειλή δεν είναι τελικά, γιατί το επεξεργάστηκα και είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν σε απειλεί. Και εκεί πέφτει ο συναγερμός, αλλά πρώτα βαράει ο συναγερμός.
1: Αυτό πώς γίνεται, σε τι χρόνους γίνεται?
0: Μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου που οι αισθήσεις μας επικοινωνούν στην ουσία μέσω των εγκεφαλικών διαδικασιών και αυτό που βλέπω, που ακούω.
1: Ναι. Πάντως σε μια πόλη κυρίως που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι στριμωγμένοι στην Αττική, είμαστε κυρίως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι θόρυβοι, έτσι, που έρχονται, που με το που βγαίνεις από το σπίτι, αλλά και στο σπίτι να είσαι, στα διαμερίσματα που δεν υπάρχει καλή ηχομόνωση, υπάρχει πάρα πολύ ήχος, ας μην τον πω εγώ θόρυβο γιατί τον χαρακτηρίζω, ο οποίος δεν είναι κάποιος ήχος που έχουμε επιλέξει και επιδρά πάνω μας, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αυτό λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί με το σώμα μας, τι
0: αυτό,
1: γίνεται?
0: Η έκθεση σε ήχο τοξικό και όμως και η έκθεση και στο πολύ φως, γιατί έχουμε έκθεση και στο φως, σε συσκευές, σε κινητά, σε λάπτοπ κλπ. Λείπει η σιωπή και λείπει και το σκοτάδι. Και αυτή η συνεχής έκθεση σε τέτοια τοξικότητα, είτε ηχητική είτε φωτεινή, είναι υπεύθυνη και για το τρομερό πρόβλημα των διαταραχών του ύπνου που έχουν οι άνθρωποι. Έχουν τεράστια προβλήματα πλέον η ανθρωπότητα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, με τον ύπνο.
1: Και τα κινητά και τα τάμπλετς.
0: Ναι, διότι όταν εκτίθεσαι στο φως, οι ορμόνες που παράγεται πολύ αδρεναλίνη όλη την ημέρα, που κρατάει το σώμα alert συνέχεια, και δεν υπάρχει η παύση, η σιωπή, η οποία είναι φάρμακο. Και παλιότερα όταν οι άνθρωποι ρυθμίζαν τη ζωή τους με βάση τους βιορυθμούς σκοτάδι, φως, πρωί, βράδυ, δεν ρυθμίζαν με τα ρολόγια. Τώρα ρυθμίζουμε εγκεφαλικά τους βιορυθμούς μας και το έχουμε διαταράξει αυτό.
1: Αυτό ενδέχεται να σημαίνει μία φάση που μπορούμε να περάσουμε ως ανθρωπότητα, που να προσαρμοστούμε τελικά. Δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός να προσαρμοστεί, γιατί τώρα αντιδράει και αρρωσταίνει, έτσι. Αλλά ενδέχεται και να προσαρμοστεί σε αυτό. Θα το δούμε.
0: Προσαρμοστικότητα υπάρχει, αλλά θέλει μεγάλες βιολογικές μεταβολές. Να. Δηλαδή ενδεχόμενα αυτό που λες, γιατί εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσοι αιώνες θα χρειαστούν όμως. Χρειάστηκαν αιώνες για να γίνουν αλλαγές. Αν και ένας πολύ αγαπητός μου σπουδαίος νευροανατόμος, ο Παξινός, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει άτλαντες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, λέει ότι δυστυχώς αναμένεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος να μικρύνει πάλι σε μέγεθος.
1: Από τι?
0: Γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε.
1: Δεν τον
0: χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, απλοί υπολογισμοί, αριθμητικοί, μια πράξη διαίρεσης πλέον, πολύπλοκη, δεν μπορεί να την εκτελέσει στο χαρτί ή στο μυαλό του κάποιος. Πάει αμέσως στο κομπιουτεράκι ή στον υπολογιστή. Χάνουμε λειτουργικότητα και έχουμε αφαιθεί, παίρνουμε όλο και περισσότερο έτοιμο έτοιμο, έτοιμο. Δηλαδή δεν γυμνάζεται ο εγκέφαλός μας. Είναι σαν το σώμα που δεν έχει φυσική άσκηση. Και λέει έτσι ίσως και λίγο με χιούμορ ότι ίσως ξαναγυρίζουμε στον πίθηκο. Θα γίνουν μικρότεροι οι εγκεφαλοί μας. Και εδώ μπαίνουν και τις τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τα θέματα. Δηλαδή πόσο θα χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας και παίρνοντας τόσο έτοιμη τροφή πλέον και μεγάλη ευκολία. Η μεγάλη ευκολία σε βάζει σε πρόβλημα. Μέσα από τη δυσκολία γίνεται η θετική εξέλιξη και οι αλλαγές στον άνθρωπο.
1: Μέσα από τις εξισώσεις, ε. Να μέσα λύσεις τις εξισώσεις, το βάζεις εισαγωγικά.
0: Την ευρύτητα που μπορεί να πει κανείς. Ναι. Αυτό να σπάσει το κεφάλι σου.
1: Ναι, και μάλιστα την ίδια ώρα που οι νευροεπιστήμονες και οι βιολόγοι κάνουν τέτοια άλματα στην ανακάλυψη του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι, την ίδια ώρα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί και δεν κάνουμε τέτοιο έργο ερευνητικό, δεν ασκούμε τον εγκέφαλό μας, έτσι.
0: Νομίζω γενικά πολύ έτοιμη τροφή σε όλα και πολύ ευκολία. Απ' την άλλη, η τεχνολογία βοηθάει στο να γίνουν γρήγορα μεγάλα βήματα σε δουλειές που κάποτε είτε στο καλλιτεχνικό επίπεδο είτε στο επιστημονικό θα χρειαζόσουν πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Γίνονται πολύ συντομότερα.
1: Εσείς την εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά σας?
0: Κοίταξε, πλέον όλοι συμβουλευόμαστε το AI.
1: Ναι.
0: Την τεχνητή νοημοσύνη, για να τη χειριστείς σωστά και να μην σε παρασύρει σε λάθος πράγματα, πρέπει να είσαι γνώστης, να μπορείς να την κριτικάρεις. Κάνει και λάθη η τεχνητή νοημοσύνη. Τη ζητάς πράγματα και σου δίνει λάθος πράγματα. Αν δεν έχεις το φίλτρο ο ίδιος να κρίνεις, που σημαίνει μια ωριμότητα σκέψης και μια εμπειρία στο αντικείμενο, μπορεί να σε παρασύρει, δηλαδή, σε τεράστια προβλήματα.
1: Μου έλεγε ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο, Γιώργος Παπαστεφάνου, πολλά χρόνια πριν, όταν άρχιζαν να διοχετεύονται στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη μουσική και τα λοιπά, πω, έχουν λάθη πάρα πολλά, πάρα πολλά λάθη, γιατί ήταν ο άνθρωπος που ζούσε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ενός μεγάλου κεφαλαίου, και υπάρχουν λάθη. Θέλω να πω ότι όπως ξεκίνησε το διαδίκτυο, που είχε πάρα πολλά λάθη ή ανακρίβειες ή ελλείψεις, το ίδιο προφανώς συμβαίνει με το AI τώρα, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θέλει κάποιον να το ελέγχει και κάποιον που να τα έχει ζήσει και να ξέρει, να την έχει εμπεδωμένη τη γνώση.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Βέβαια, με το AI σημαίνει αυτό που γίνεται, είναι το deep learning που έχει, ότι όλο και περισσότερο μαθαίνει και αυτοδιορθώνεται σε πολλά πράγματα. Και κάθε πληροφορία που του δίνεις έχει feedback και μαθαίνει.
1: Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη μουσική και να ξαναγυρίσουμε σε όλα τα άλλα μετά. Αλλά να κάνουμε ένα γύρισμα στη μουσική με την οποία ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ακούμε μουσική, ας υποθέσουμε ότι ακούμε μουσική. Τι διαφορά υπάρχει όταν ακούω από έναν υπολογιστή, όταν ακούω από ένα σύστημα ήχου, όταν ακούω στο αυτοκίνητο, δηλαδή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ακούω από το κινητό και όταν ακούω σε ένα συναυλιακό χώρο? Δεν θα πω για τα είδη θα τα πάρουμε μετά. Τι σημασία δηλαδή έχει ο χώρος και ο τρόπος ακρόασης?
0: Σίγουρα η ζωντανή ακρόαση που υπερέχει για μένα περιέχει ένα σωρό πολύτιμες συχνότητες και ποιότητα ήχου που δεν την έχει κανείς. Ναι. Ήδη το πέρασμα από το βινήλιο στο CD μας άφησε μείον σε μερικά πράγματα.
1: Όπως?
0: Γιατί το αναλογικό γράψιμο, που είναι οι παλιές, πριν έρθουμε στο ψηφιακό ήχο, είχαμε το αναλογικό γράψιμο, το οποίο άκουγες όλη τη, ήταν σαν ένα ολοκλήρωμα που λέμε στα μαθηματικά, όλες τις λεπτομέρειες. Το ψηφιακό άρχισε να κόβει. Το ψηφιακό σου δίνει τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσεις και να μεταφέρεις την πληροφορία. Ο αναλογικός ήχος είχε μέσα όλο το ακριβές περίγραμμα του ήχου και πολλές συχνότητες σε ορισμένες περιοχές πήγαιναν χαμένες. Το ζωντανό υπερέχει. Καταρχάς, το ζωντανό έχει μέσα την κοινωνικοποίηση, την ανταλλαγή. Ένα μέρος της μουσικής, ξέρεις, παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε μια χοροδία και τραγουδάει, η ωφέλεια που δέχεται, ένα κομμάτι που έρχεται από την κοινωνικοποίηση, ότι τραγουδάει με άλλους ανθρώπους μαζί. Και μάλιστα τώρα με τον καθηγητή τον Νίκο του Στεφανή, σε αυτό το project της πολιτιστικής συνταγογράφησης που κάνανε ένα επιστημονικό project που σε ψυχικά ασθενείς ανθρώπους εξέτασαν την επίδραση που είχε στην κλινική τους πορεία των

0: μουσικός και συμμετέχει σε χοροδία. Πες μια κουβέντα, βρε Λίλη. Έλα λίγο πιο κοντά όμως, μου επιτρέπεις, Θανάση, αφού έχουμε το ζωντανό παράδειγμα
1: ωραία,
0: εδώ.
1: Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Πιο κοντά, γιατί δεν φοράει τα ακουστικά της ηχολήφτρια.
1: Έλα. Σηκώθηκα την κονσόλα.
0: Για πες.
1: Λέω, το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και βιωματικά έχω την εμπειρία του να τραγουδάς και να... να συγχρονίζεσαι, να συχνοτίζεσαι, ναι, να ενώνεις την ανάσα σου και να κουρδίζεις με τον διπλανό σου.
0: Αυτό που λέει δεν είναι πολύ σημαντικό, να κουρδίζεις.
2: Αλλά και υπάρχει και
0: μεγάλη
2: η φιλεματική επαφή.
1: Φυσικά. Και με τον
2: υπάρχουν
1: και, με τους
2: και άλλες αισθήσεις που κινητοποιούνται.
0: Ευχαριστώ, Λίλη μου.
2: Η τέχνη την ωφέλειά της τη δίνει και μέσα της, ότι κάνουμε πράγματα όλοι μαζί.
0: Και είναι και αυτό το...
2: Είναι θεραπευτικό αυτό, το κάνω μαζί.
0: Το κάνω μαζί, ναι.
2: Ναι, είναι... Η διάδραση, η σύνδεση. Ναι. Και στην ψυχοθεραπεία η σύνδεση είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να συνδέεσαι με τον άλλον, με τους γονείς σου.
0: Γι' αυτό δεν κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, για να βρει αυτό το στοιχείο.
2: Μαθαίνει να συνδέεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να ακούει τα συναισθήματα των άλλων. Άρα είναι αυτή όπως με τις χοροδίες.
0: Αυτό με τη χοροδία, εγώ είχα μια ερώτηση, αλλά το ανοίξαμε τώρα και είναι υπέροχο αυτό. Το μόνος του κανείς στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κάποια στιγμή μόνος του και να κάνει παρέα στον εαυτό του, λέμε τώρα,
2: βεβαίως,
0: το λέω εγώ απλοϊκά έτσι, τραγουδώντας. Έχει αυτό τη σημασία.
2: Βεβαίως έχει, είναι και αυτό... Κατά κάποιο τρόπο...
0: Είσαι μέσα στην κίνηση, ας πούμε, έτσι, καθημερινά,
2: βέβαια,
0: το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας.
2: Μέσα στην κίνηση μειώνεις το άγχος όταν ακούς. Εξαρτάται και τι επιλέγεις.
0: Από το να είσαι παθητικός ακροατής.
2: Γιατί επιλέγεις, γιατί ακροατρία. Βγήκε και μια μεγάλη μελέτη που λέει το να ακούς μουσική όταν οδηγάς, αν είναι πολύ αγαπημένες σου οι μουσικές, και μπορεί να σε βγάζει από τη συγκέντρωση που χρειάζεσαι για να οδηγήσει, πετάει έξω. Δηλαδή το κάθε τι έχει δύο όψεις. Η σημαντική βοήθεια που δίνει η μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, στην πρωινή κίνηση κλπ, είναι ότι αντιστρες, σε βοηθάει να χαλαρώνεις αν έχεις επιλέξει κάτι το οποίο να, για σένα να είναι όμορφο, χαλαρωτικό, αλλά όταν σε ταξιδεύει πολύ και σε κάνει να ονειρεύεσαι, κινδυνεύεις να φύγεις από την οδήγηση.
0: Και όταν το βάζεις τέρμα στη διαπασόν, τι γίνεται
2: αυτό
0: εκεί
2: το
0: πέρα,
2: τέρμα είναι...
0: πέρα από εμάς που ακούμε απόξω,
2: ναι,
0: το...
2: Αυτό έχει ένα στοιχείο εκτόνωσης, και πολύ που είναι λίγο η εκτόνωση δεν είναι πάντα θεραπεία, είναι όπως και με την οργή, μπορεί να σπάς πράγματα, το οποίο είναι όπως και ο σάκος του μπόξ, το οποίο είναι χρήσιμο να σου πάρει ενέργεια, αλλά δεν είναι πάντα θεραπευτικό. Θεραπευτικό είναι να μπορείς να συνομιλήσεις με τον εαυτό σου. Και εγώ στο αυτοκίνητο ακούω μουσική το πρωί. Συνήθως είμαι στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Θα προτιμούσα για την οδήγηση.
0: Έκανε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, να πω, Θανάσης Δρίτσας.
2: Να ακούω οργανικά πιο πολύ πράγματα.
0: Χωρίς λόγια.
2: Δεν θέλω. Τα λόγια μπορεί να σε πάνε συναισθηματικά και σε αρνητικά πράγματα. Αυτό το έβλεπα και με τους ασθενείς μου όταν χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια ερευνητικών πρωτοκόλων κλπ. Κάποιοι μου είπαν ότι τα λόγια τους έκαναν να κλαίνε πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να κλαίνε.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, μπορεί να βγάλουν και κάτι αρνητικό.
0: Πάμε λίγο σε αυτό. Και είναι διπλό τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο θεραπείας που κάνατε και με το ΝΑΣΙ ομάδες και παραστάσεις και τα λοιπά, με τη μουσική κυρίως. Τώρα από ό,τι ξέρω το έχετε απλώσει, το έχετε ανοίξει και με άλλες.
2: Πιο πολύ στα ζωντανά, είναι σημαντικό σε ένα νοσοκομείο οι εκδηλώσεις να απευθύνονται στο προσωπικό σου ασθενή, γιατί και το προσωπικό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και πολύ burnout στην υγεία. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται break.
0: Ποιο break? Εδώ πέρα δεν μπορούν να ανασάνουν, να διαβάζουν. Γονατίζουν και κλαίνουν
2: οι
0: γιατροί από τις περιορίες.
2: Οι άνθρωποι περνάνε πολύ δύσκολα στο δημόσιο σύστημα υγείας ιδιαίτερα. Και μακάρι να μπορούσαν να υπάρχουν και να συμβαίνουν αυτά τα δρόμενα μέσα στα νοσοκομεία, γιατί βελτιώνουν και την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, τη συνεργασία.
0: Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κρεβάτια στα δημόσια. Βέβαια. Έτσι λοιπόν μπαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
2: Και όπως και τους ασθενείς που έρχονται να κάνουν μια επέμβαση, δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά τι μου είπε ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια συναυλία που κάναμε μέσα στο νοσοκομείο, που επρόκειτο με πλησίασε λίγο έτσι δακρυσμένος και συγκινημένος και λέει, θα κάνω σε δύο μέρες θα κάνω bypass και θα αλλάξω και βαλβίδα.

0: Μου λέει, θέλω να σας μεταφέρω ότι ένιωσα τόσο ωραία, ενώ είχα πάρα πολύ ένταση όταν ήρθα να κάνω τον προηχαιρετικό έλεγχο, και επιπλέον ένιωσα ότι, κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι αξίες που έχουν μου δείχνουν ότι θα νοιάζονται και για μένα πιο πολύ. Και μου άρεσε αυτό. Λέει ότι σίγουρα για να φέρνεις την τέχνη, τη μουσική μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο που έχει νιάξιμο για... σαν ανθρώπους, δεν είναι μόνο.
1: Εγώ
0: δεν
1: έχω πάει σε πώς το λένε αυτό που κάνουμε εξετάσεις τώρα, σε εξεταστικό κέντρο, συγγνώμη.
0: Διαγνωστικό.
1: Και λέω, συγγνώμη, από τις τηλεοράσεις που έχετε, μήπως θα μπορούσατε να. Γιατί παίζουν ειδήσεις και τα λοιπά. Ναι. Να έχετε κάτι.
0: Τρομολαγνία.
1: Ναι, ή την θεραπευτική μουσική των συχνοτήτων, έτσι.
0: Θα μπορούσαν να. Από τα monitor και από τις τηλεοράσεις να παίζουν όμορφα
1: η
0: πράγματα
1: φύση.
0: Ή να βλέπεις ντοκιμαντέρ με πολύ ωραίες μουσικές που αφορούν ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί η σύνδεσή σου με τη φύση αμέσως σε ηρεμεί όταν βλέπεις ένα ποτάμι που κυλάει
1: και ήχη της φύσης, έτσι,
0: και ήχη, βέβαια, το νερό που κυλάει, κυρίως η ήχη πουλιών, το κύμα. Όλα αυτά που,
1: όλα αυτά που θεωρούμε πολυτέλεια στη μέρα.
0: Που θεωρούμε πολυτέλεια, γιατί έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Ζούμε σαν αρουραίοι. Το λέω και σε ένα ποίημα. Λίγο η τοξικότητα. Υποταγμένοι αρουραίοι. Λέω όμως, ξέρεις. Κάπου στην πόλη είναι και πιο ελεγχόμενοι οι άνθρωποι. Όταν συνδέεσαι με το βουνό, τη φύση κλπ., αποκτάς και ένα βαθμό ελευθερίας στη σκέψη. Και γίνεσαι επικίνδυνος για τα καταπιεστικά κοινωνικά συστήματα. Η εξουσία σε θέλει υποταγμένο αρουραίο.
1: Μπορώ να γυρίσω λίγο στο δεύτερο ερώτημα για τη μουσική.
0: Ναι.
1: Ως θεραπευτικό μέσο. Ποια, αν υπάρχει, έχουμε κάνει μια κουβέντα και κάπως γνωρίζω την απάντηση, αλλά θα ήθελα να ξαναπούμε και για όσες και όσους μας ακούνε τώρα. Ποιο είναι το είδος μουσικής που επιδρά περισσότερο θεραπευτικά στον οργανισμό μας, στην καρδιά μας και στον εγκέφαλό μας περισσότερο?
0: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέμε μουσικοθεραπεία δεν είναι μόνο το ακούω μουσική. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη που μπορεί να ασκηθεί και από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί, μουσικοθεραπευτές, και κάνουν και ζωντανές παρεμβάσεις με όργανα ζωντανά, με μια επιστημονικά μελετημένη μέθοδο. Αλλά όσον αφορά το είδος θεραπείας που περιλαμβάνει ακρόαση μουσικής, αυτό που είναι καλό για την καρδιά μας, καταρχάς είναι κάτι που πρέπει να μας αρέσει και προς το οποίο είμαστε οικείοι.
1: Αυτή είναι η απάντηση που θυμάμαι πάντα και με προβληματίζει όταν ακούω συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και μουσικής που θα φέρω μετά την ερώτηση.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: δηλαδή
1: γιατί
0: πρέπει
1: με
0: παιδεύει
1: ακόμα αυτή η απάντηση.
0: Να μας αρέσει. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με παράδοση μουσική ή μεγάλωσε στα άγραφα, ας πούμε, με κλαρίνο κλπ. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στο Μότσαρτ.
1: Είναι αυτό που λέμε, του μιλάει στην καρδιά του.
0: Στο Μπαχ κλπ.
1: Ναι,
0: μπορεί θεωρητικά να εκτίθεται και να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο να μάθει να ακούει το Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, αλλά αυτό που θέλει να ακούσει είναι αυτό με το οποίο έχει οικειότητα από παιδί, από το περιβάλλον που μεγάλωσε, από τα ακούσματά του. Λοιπόν, το πλέον θεραπευτικό καταρχάς είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι συνήθως και όχι κάποιος άλλος για μας. Δεύτερον, απαιτεί οικειότητα και αμοιβαία συμπάθεια με το είδος. Γιατί άμα δεν έχεις οικειότητα, μπορεί να έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα, να τρομάξεις. Αν βάλεις έναν άνθρωπο της παραδοσιακής, μια συμφωνία του Μότσαρτ ή ένα κονσέρτο για πιάνο, δεν θα μπορεί.
1: Παίρνουμε ενδεικτικά τώρα κάποια. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ενδεικτικά από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, γιατί υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι κάνει καλό, ας πούμε, η κλασική μουσική, η ακρόασή της.
0: Κάνει καλό πιο πολύ στον κεντροευρωπαϊκό άνθρωπο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στη μουσική.
1: Ναι.
0: Έχει βρεθεί βέβαια και σε μελέτες που έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου ότι μουσική των Μπαχ, Βιβάλντι, Μότσαρτ, ιδιαίτερα για στόχους χαλάρωσης, που έχει να κάνει και με το τέμπο της μουσικής, έχει να κάνει με το αντάτζιο, δεν έχει να κάνει με το αλέγκρο, έχει να κάνει με ένα χτύπο, ένα ρυθμό, να έχει μουσική όπως η καρδιά μας σε ηρεμία. Έχει να κάνει, δηλαδή, γιατί μπορεί να ακούσεις χαλαρωτική μουσική που να είναι ινδική μουσική και να έχει ένα τέμπο

0: με ένα κομμάτι του Μπαχ ή του Μότσαρτ. Αυτή είναι πιο κατάλληλη για έναν που έχει μεγαλώσει στην Ινδία με τη μουσική αυτή, όταν θέλει
1: ωραία,
0: να ηρεμήσει.
1: Πάμε να πούμε λίγο δύο λόγια για το τραπ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο κάποιος μπορεί, είναι... κάποια μπορεί να είναι εξοικειωμένη. Του κάνει ναι, καλό είναι δηλαδή.
0: Είναι όμως, υπάρχει και αντικειμενικά, όπως και η hip hop. Και...
1: για τη hip hop έχω συγκεκριμένο ερώτημα ναι. άλλο και για το rap. Γιατί εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο το beat, το χτυπώ.
0: Κάποια είναι στρεσογόνα όμως στο σώμα μας. Κάποια όπως... πράγματα ανεξαρτήτως αν μας αρέσουν. Ναι. Μουσική που ακούγεται πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά και που παίζεται και σε πολύ ψηλές συχνότητες είναι παράγει αδρεναλίνη. Και η καρδιά τίνει να χτυπήσει και πιο γρήγορα. Δεν, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις θεραπευτικά εντός εισαγωγικών αν θέλεις να πάρει ενέργεια κάποιος ναι. κάποιον να τον αφυπνήσεις, να τον ξυπνήσεις, να τον κινήσεις, μπορεί να του δώσεις ένα πολύ μπιτάτο και, αλλά αν θέλεις να ηρεμήσεις την καρδιά του ή να τον κάνεις να, θα χρησιμοποιήσεις ένα πιο ήπιο, χαλαρό, ονειρικό, ταξιδιάρικο.
1: Άρα το τραπ είναι ένα είδος τραγουδιού.
0: Αν και δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω επιστημονικές μελέτες που να έχουν εξετάσει ακριβώς ναι, και, για να και, σου δώσω απάντηση.
1: Και μουσικολόγος μου έχει πει ότι θα το μελετήσουμε όμως σοβαρά το τραπ για, γιατί θέλουν να δουν τα... Δεν, είναι καινούργιο και δεν έχει μελετηθεί πράγματι.
0: Ναι,
1: απλά,
0: θέλει πολύ δουλειά.
1: Μισό λεπτό. Το τραπ λοιπόν και το hip hop και κυρίως αυτά τα δύο που έχουν κυρίως το τραπ πολύ beat γρήγορο, έτσι. Έχει να κάνει με το ότι ηλικιακά αυτό προέρχεται και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
0: Ναι, που,
1: με αυτό που,
0: που αντέχουν
1: πριν.
0: Και πιο πολύ την ένταση.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό
0: αντέχουν
1: το...
0: την ένταση. Το, και το έχουν και ανάγκη. Θέλουν ναι. μια ενέργεια στις πιο νέες ηλικίες.
1: Είναι, ωραία, αλλά και στις προηγούμενες...
0: Δεν πάβει όμως αν μετρήσεις ναι. όταν ακούνε και νεαροί ακόμα τους χτύπους της καρδιάς τους
1: ναι.
0: ή την αδρεναλίνη που κυκλοφορεί στο αίμα τους να τη βρεις τσιμπημένη.
1: Ναι, γιατί...
0: και απλώς η αίσθηση που έχουν είναι αντλούν αυτή την χαρά και την ευδιαθεσία τους και την ενέργεια μέσα από κάτι που ένας μεγαλύτερος ή που δεν είναι φαν αυτής της μουσικής να το βλέπει σαν αρνητικό. Εξαρτάται τι θες να κάνεις με τη μουσική.
1: Υπήρξε κάποτε σαν πώς να πω, να φέρνει ένα στοιχείο όχι τέτοιο παρεμφερές, το ροκ
0: ναι.
1: έτσι
0: όχι, υπήρξε, τέτοιο.
1: Όχι τέτοιο, ναι το είπα. Όχι τέτοιο, είχε άλλα χαρακτηριστικά, δεν το συζητάμε. Αλλά έφερε τον καινούριο, έφερε τον ναι. καινούριο ήχο έτσι, που έδωσε και γκάζι. Αυτό που λέμε γκάζι. Υπήρξε η δίσκο που έφερε επίσης πάρα πολύ ρυθμό και έφερε και πολύ χορό.
0: Μην
1: για να βάλουμε και το χορό
0: και
1: μέσα.
0: Και την κοινωνική διάσταση όμως που είχαν αυτά που ήταν, γίνανε κινήματα σχεδόν.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Αντίδρασης απέναντι σε καθιστική ατάξη και τάξη πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση. Εμείς τώρα μιλάμε για τη βιολογία
0: ναι,
1: της μουσικής,
0: βιολογία...
1: για τη βιολογία του είδους, της μουσικής του είδους της τραπ, έτσι. Και του... Γι' αυτό λέω ότι παλιότερα τι κάνανε οι νεότεροι άνθρωποι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Είχαν εφεύρει αυτά τα οποία όμως δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το τραπ.
0: Ναι, όχι, δεν τα είχαν.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι, θέλει πολλή δουλειά για να δει κανείς τι γίνεται με αυτό.
1: Η ηλεκτρονική μουσική. Γιατί υπάρχουν συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής ναι. που πειραματίζονται σοβαρά, θα μπορούσα να πω, και σμίγουν και τον κλασικό, εννοώ το φυσικό ήχο, συγγνώμη, και τον
0: ναι,
1: ηλεκτρονικό.
0: Ναι, το πάντερμα του φυσικού
1: ναι,
0: ήχου
1: ναι, ναι.
0: με τον ηλεκτρονικό απέχει πολύ από το, αυτό που συζητούσαμε πριν για τη hip hop και το...
1: Ναι, ναι, είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Νομίζω μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και με ωφέλιμη ναι. διάσταση. Σημασία έχει να σκέφτεται τι θέλω να κάνω με τη μουσική και ποιον έχω απέναντί μου. Και τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί το θέλει, για να νικήσει τον πόνο του, για να νικήσει την κατάθλιψή του, για να αποκτήσει ενέργεια, για να τρέξει, ας πούμε όταν θες να κάνεις άσκηση, η πιο ιδανική μουσική για να βοηθήσεις, γιατί είναι φυσική ντόπα η μουσική. Όταν οι άνθρωποι τρέχουν και ακούνε μουσική, κουράζονται λιγότερο, το αίσθημα του καμάτου αργεί να έρθει.
1: Πώς γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει στο σώμα μας εκείνη τη στιγμή?
0: Το σώμα μας παράγει ορμόνες που είναι παυσίπονες από ακούγοντας μουσική. Είναι φυσική ντόπα.
1: Ναι.
0: Αλλά η καλύτερη μουσική γι' αυτό είναι η upbeat, που ανάλογα με το επίπεδο έντασης της άσκησης ναι. αυξάνεται το beat.

0: ξεκινάς από μια ηρεμία, από, ας πούμε, σαν να ζεσταίνεσαι, να κάνεις διατάσεις κλπ. Που θες ένα χαλαρό beat. Ναι. Να ξεκινήσεις και μπαίνοντας στην άσκηση, ας πούμε ότι είσαι πάνω στον τάπητα, που κάνεις ένα τεστ κοπόσεως που συνήθως κάθε 3 λεπτά αλλάζει κλίση και ταχύτητα. Εκεί υπάρχουν αλγόριθμοι που αλλάζουν τον beat της μουσικής ανάλογα με το στάδιο έντασης της άσκησης και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό λέγεται upbeat music, που ακολουθεί την ένταση της άσκησης η μουσική, το beat της, το tempo της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, βοηθάει πάρα πολύ το να ασκήσει. Mm. Υπάρχουν και πρωτόκολλα και σχεδιασμένες μέθοδοι για την προπόνηση των πρωταθλητών με μουσική. Mm. Υπάρχει ένας καταπληκτικός ερευνητής κυπριακής καταγωγής στο Brunel University στη Βρετανία, ο Καραγιώργης, mm-hmm. που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στο να μελετάει μουσική και sports, την επίδραση που έχει η μουσική στα sports.
1: Τελικά, γιατρέ μου, η μουσική είναι η τέχνη των τεχνών για το κάθε μέρα μας. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική για τις άλλες, αλλά συνδυάζεται πολύ και με όλες τις άλλες τις τέχνες.
0: Εγώ νομίζω επικοινωνεί η μουσική πολύ με το υποσυνείδητό μας. Επίσης είναι αφηρημένη. Είναι κάτι σαν τα μαθηματικά, άπιαστο, άειλο πράγμα. Έλεγε ο Στραβίνσκι κάτι καταπληκτικό σε ένα από τα κείμενά του, ότι η μουσική αντιπροσωπεύει το ουράνιο κομμάτι του ανθρώπου που χάσαμε και μας τράβηξε η βαρύτητα στη γη. Δηλαδή αφορά έναν άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο που είχε σύνδεση με τον ουρανό περισσότερο. Όσο πέρναγαν οι αιώνες γινόμασταν πιο υγιεινοί.
1: Ναι. Και μας τραβάνε και τα προβλήματα κάτω. Λοιπόν, η μουσική, γι' αυτό λέω ότι κάθε μερινά είναι η μουσική, έρχεται και μας συναντάει χωρίς να το έχουμε επιλέξει απαραίτητα. Έτσι, θα παίξει κάτι κάπου, θα ακουστεί, ένα αυτοκίνητο θα περάσει, ένα χώρο που μπαίνουμε. Ο Στραβίνσκι δεν είναι που έλεγε ότι παντού κατακλυζόμαστε από τη μουσική. Ασανσέρ, μπαίνεις κάποτε που υπήρχε μουσική, στα πολυκαταστήματα, στα καταστήματα, παντού, παντού, παντού υπάρχει μουσική. Αυτό λοιπόν, πώς η σημασία της μουσικής, εμείς οι ίδιοι που δεν την επιλέγουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να την επιλέγουμε και να της δώσουμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει περιθώριο να μας εξελίξει.
0: Σωστά.
1: Και τι σημαίνει εξέλιξη, βέβαια θα πούμε τώρα, αλλά αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και να εκπαιδεύσει και τον εγκέφαλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κοίτα, αν θες να εκπαιδεύσεις, αρχίζοντας από το τελευταίο, τον εγκέφαλό σου με τη μουσική, να μάθεις ένα όργανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείς να παίζεις ένα όργανο ή να τραγουδάς και να έχεις αυτή τη ζωντανή σχέση με τη μουσική, αυτό είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δηλαδή το να μάθεις κιθάρα, το να μάθεις πλήκτρα.
1: Και άμα κάποιος πει, εγώ τώρα έχω μεγαλώσει, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειές και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει αυτή η, πρέπει να βρεις το χρόνο. Τίποτα δεν έρχεται έτσι ξαφνικά μόνο του. Θέλει μια αναζήτηση. Όπως επίσης και πέρα από το να μάθεις ένα όργανο, ψάξιμο μέσα στα μουσικά είδη. Πρέπει να ψάχνεις. Αν είσαι λίγο τιμβορίχος, να ακούσω και hip hop, να ακούσω και rap, να ακούσω και κλασικά, να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου, αλλά με το αυτή ενός ακροατή που δεν είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη biased, προκατηλημένος. Θέλει το μη προκατηλημένο αυτή. Αναγκαστικά θα κάνεις επιλογές, γιατί η μουσική που αποφασίζουμε να ακούσουμε έχει σχέση πολύ και με το πώς έχουμε ζήσει κοινωνικά. Συνήθως αγαπάμε. Τι αγαπάμε? Έχουν δείξει μελέτες που λένε γιατί μας αρέσει η μουσική που μας αρέσει. Δεν είναι εξαιτίας της ίδιας της μουσικής, αλλά λόγω κοινωνικής σχέσης ακούμε και μας αρέσει η μουσική που ακούγαν οι φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Ή κάτι που έχει έρθει μέσα από την οικογένειά μας. Ή μουσικές που έχουν συνδεθεί με στιγμές μας σημαντικές και έχουμε αγαπήσει. Δεν τα αγαπάμε και δεν μας αρέσουν μόνο ως κατασκευάσματα μουσικά, αλλά με ποιες αναμνήσεις συνδέονται, με τι συνέστημα.
1: Και έχει να κάνει και
0: τα βιώματά μας.
1: Και με την κοινωνικοποίηση, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παρακολουθήσω ένα καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτο όνομα για χι λόγους και να πάω για να, επειδή πάει παρέα μου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Θέλει ψάξιμο, θέλει και μια υπομονή το να ψάχνεις μουσική. Να είσαι λίγο.
1: Ζούμε σε μια χώρα εντωμεταξύ που ενώ γίνονται

0: Πάρα πολλές συναυλίες πια και υπάρχουν χώροι για να φιλοξενηθούν ορχήστρες ή σχήματα τα οποία μπορούν να παίξουν από τζαζ, όπου μιλάμε για κάτι άλλο τώρα εκεί πέρα, εννοώ σε σύγκριση με αυτά τα είδη που μιλήσαμε πριν και τα έργα της κλασικής μουσικής, αλλά ο επικρατέστερος ήχος είναι και το είδος είναι του τραγουδιού που είναι μια φόρμα αλφαβήτα αλφα, θέλω να πω κουπλέ ρεφρέν,
1: ναι, ναι.
0: Και κρατάει περίπου 3 λεπτά. Αυτό, ας το πούμε ότι γίνεται και λούπα. Μπορεί να μην γίνεται λούπα μέσα στη μέρα μας, να ακούμε συνέχεια το αγαπημένο τραγούδι επειδή αισθανόμαστε καλά, ωραία. Αυτό όμως μας δημιουργεί και ασφάλεια και οικειότητα και νιώθουμε μια χαρά. Όμως μας εξελίσσει κάπου ή αρχίζει και πέφτει μια πλήξη όπου δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει γίνει και μας οδηγεί σε μια απονέκρωση, να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω.
1: Και το τραγούδι καταρχάς...
0: Του εγκεφάλου εννοώ, έτσι, ναι, παρεξηγηθώ.
1: Το τραγούδι έχει διαχρονικά μέσα στους αιώνες μια τρομερή δύναμη. Έχουμε σχέση κυρίως με τα τραγούδια.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το ποιητικό κείμενο που φέρει αυτό που λέγαμε, ιδέες και όχι μόνο.
1: Τώρα το τι είναι αυτό που σε κάνει να σε τραβάει ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι τα λόγια, συχνά η μουσική γίνεται όχημα. Να σου πω ένα παράδειγμα από το χώρο της κλασικής, ότι μια όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ, που ήταν η τελευταία, ο Μαγικός Αυλός, που έχει μείνει στην ιστορία, η μουσική είναι μεγαλειώδης. Το λιμπρέτο είναι ένα άθλιο κειμενάκι που είναι χαμηλότατης. Μπορεί με τρομερή μουσική να ακουστεί κάτι στιχουργικό ή ποιητικό που να είναι πολύ χάλια. Και πιο εύκολα η μουσική γίνεται όχημα για να μείνει στο μυαλό σου κάτι παρά μόνο ο λόγος.
0: Ωραία, η διάρκεια όμως δεν παίζει ρόλο και η φόρμα, ότι μιλάμε για μια επανάληψη.
1: Κουράζεται ο εγκέφαλός μας με πολύ μεγάλα... Αν ακούσει ένα
0: τραγούδι,
1: αναπτύσσει ένα, πώς το λένε, θέλεις ένα χρονικό για το τραγούδι να μην είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι. Και είναι, ξέρεις, είναι κουπλέ, ρεφρέν, περιμένεις να ακούσεις το ρεφρέν και αυτό.
1: Ακριβώς, είμαστε κουρδισμένοι πάνω σε αυτό. Είναι και κάτι που το έχουμε...
0: Και υπήρχε και εισαγωγή κάποτε, τώρα δεν υπάρχει και εισαγωγή, σπάνια υπάρχει. Δηλαδή
1: εισαγωγή
0: βιαζόμαστε
1: που
0: πολύ.
1: Ήταν σοφό και αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί προετοιμάζεσαι
0: για
1: το τι θα
0: ακούσεις. Και τέχνη μεγάλη.
1: Είναι όπως εισαγωγή κάνεις και στα κείμενα πάντα, τι θα πεις, και το ίδιο και η μουσική χρειάζεται μια εισαγωγή. Ήταν οι ουβερτούρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί και στα λαϊκά τραγούδια δεν έχουν όλα εισαγωγή.
0: Ή το ταξίμι παλιότερα.
1: Τα ταξίμια.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι, ωραία, κουράζεται ο εγκέφαλος. Αυτό τι σημαίνει, τον κανακεύουμε, τον τεντεύουμε, τον χαϊδεύουμε ή του δίνουμε τη δυνατότητα κάθε λίγο να πάει λίγο παραπέρα. Δηλαδή να ακούσει κάτι χωρίς ποιητικό κείμενο, χωρίς στίχους στην αρχή. Για να μπορέσει, δεν λέμε για την καλυτέρευση του εγκεφάλου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Με την έννοια
0: πώς
1: δεν το βλέπουμε
0: όμως
1: σαν μια πρωταθλητική δεξιότητα.
0: Όχι,
1: γιατί πρέπει να νιώθεις ωραία.
0: Ναι, μια εξάσκηση.
1: Μια εξάσκηση.
0: Ναι.
1: Η καλύτερη εξάσκηση είναι να μάθεις να παίζεις τα τραγούδια σε ένα όργανο. Αυτό είναι η προπόνηση του εγκεφάλου, γιατί συνδυάζει εκπαίδευση της όρασης ή της παρτιτούρας. Εκπαιδεύονται πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Όταν παίζεις, εκπαιδεύεις ακόμη και την όρασή σου. Μπορεί να βλέπεις νότες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είσαι γρήγορος. Η κίνηση που γίνεται εκπαιδεύει την παραγκεφαλίδα σου επίσης, την αίσθηση που έχεις μέσα στο χώρο.
0: Ναι. Άρα η επιστήμη της μουσικής, δηλαδή τι εννοεί, η επιστήμη των γιατρών, έτσι, γιατί και η μουσικολογία μια επιστήμη είναι, αλλά η ιατρική, η βιολογία και η νευροεπιστήμη λέει αυτά που λέει για τον εγκέφαλο, ότι μπορείς εσύ να εξασκηθείς μέσα από αυτά και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που εγώ ίσως και να προκαλώ να φέρω στην κουβέντα, μάλλον έχουν να κάνουν με την αισθητική, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, σαφώς. Ναι, ναι. Άλλο πράγμα η αισθητική, άλλο η βιολογική ωφέλεια.
0: Ναι.
1: Αν και φαίνεται ότι η ομορφιά γενικώς ασκεί μια βιολογική θετική δράση. Όταν βλέπεις, έχει βρεθεί ότι... Όταν βλέπεις ένα αρμονικό σχήμα, όταν βλέπεις μια συμμετρική παράσταση, ή αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, το νόμο της χρυσής τομής, οι αναλογίες που είναι του Παρθενώνα, αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση και με βιολογικά πράγματα. Δηλαδή

0: νόμοι μαθηματικοί που κατασκευάζουν τα αγάλματα ή σωματομετρία, πώς είναι φτιαγμένο, ποια είναι η αναλογία, μέση, μήκος του κεφαλιού, έχει να κάνει και με μουσικές αναλογίες. Η αισθητική έχει και ένα βιολογικό
1: αυτό
0: κομμάτι,
1: που λέμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε.
0: Τα
1: λέω
0: φύλλα
1: τώρα κάτι
0: των
1: απλό.
0: Δέντρων, ναι, ναι. Ο τρόπος που είναι φτιαγμένα, ναι, είναι οι συμμετρίες που βλέπεις σε ένα φύλλο πλάτανο κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μουσικές αναλογίες. Αλλά η φύση δεν σκέφτεται μουσικά. Έχει κάποιο ρόλο αυτό. Φαίνεται ότι...
1: Μουσικές μαθηματικές τώρα εννοείς,
0: ναι,
1: γιατρέ.
0: Δεν γίνεται. Α. Η φύση δεν σκέφτεται, ναι, μαθηματικά. Το ότι είναι κατασκευασμένα έτσι τα φύλλα,
1: ναι,
0: έχει να κάνει γιατί κάποια βιολογική λειτουργία εξυπηρετείται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι λένε ότι αυτοί οι κανόνες της ομορφιάς, mm-hmm, έχουν να κάνουν με το διατήρηση της ενέργειας, ελάχιστη ενέργεια. Ότι χρησιμοποιώντας αισθητικούς κανόνες, όπως είναι αυτή η ακολουθία, η μουσική που λέγεται,
1: ναι,
0: ο νόμος που φτιάχνεται ένα φύλλο, πώς είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι σημαντίες, έχει να κάνει με βιολογικούς ρόλους επίσης. Δεν είναι καθαρός αισθητικό κάτι άχρηστο που είναι η ομορφιά, ίσως να μην είναι κάτι εντελώς αφηρημένο.
1: Αυτό που λέμε, αυτό δεν είναι ένα ωραίο τραγούδι, δεν είναι μια ωραία μουσική. Αυτό πώς τεκμηριώνεται
0: αυτό
1: με
0: βάλει
1: αυτούς τους,
0: ναι,
1: κανόνες.
0: Δεν τεκμηριώνεται πάντα βιολογικά, αλλά,
1: ναι,
0: το ωραίο,
1: ναι,
0: έχει να κάνει και με την κοσμοθεωρία περί ωραίου.
1: Mm.
0: Δηλαδή μας έχει επηρεάσει πολύ ο Πλάτωνας το ωραίο.
1: Άρα εκπαιδεύεσαι σε αυτό τελικά.
0: Εκπαιδεύεσαι
1: σε αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν την ίδια αισθητική αξία για το ωραίο που έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που τα συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς και επίσης σε όλους τους ανθρώπους. Ότι δηλαδή αυτό το φύλλο που θα δεις και θα ευχαριστηθείς, ναι, το ηλιοβασίλεμα, ένα αστροουρανό, μια θάλασσα που σου δημιουργεί χαρά, εφορία.
0: Ναι, είναι
1: κάτι θετικό συνέστημα.
0: Και...
1: Αν ακούσεις λοιπόν μία πρόβα που κάποιος ή ένα μάθημα που κάτι κάνει ένα μουσικός, κάτι μαθαίνει, του φύγει ένα φάλτσο εκείνη την, ναι, ώρα, κάνει ένα λάθος, ενοχλείσαι.
0: Ενοχλείσαι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Χαλάει η ισορροπία και το σχέδιο.
1: Τι
0: που
1: συμβαίνει λοιπόν στον οργανισμό. Άρα κάτι ξέρει το κεφαλάκι μας, η καρδούλα μας από την ομορφιά, έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα, ναι. Ξεχωρίζει και καμιά φορά πετάει τα σκουπίδια έξω. Ξέρεις, κρατάει,
1: ναι,
0: ότι προσπαθεί να πετάξει, ότι είναι περιττό. Αλλά ακόμα τα κατανοούμε. Δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα. Εγκέφαλος και μουσική και εγκέφαλος και τέχνη είναι πολύ ανοιχτό πεδίο τρομερά αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, 5 λεπτά μόνο για να κλείσουμε και ήθελα να κλείσουμε και ένα τραγούδι. Βάλε μου ό,τι μουσικές έφερα εδώ από τους τόσους δίσκους που έχει κάνει ο Θανάσης Δρίτσας. Ούτε διαβάσαμε από το βιβλίο Θεραπευτικές Ιστορίες τα ποίηματά του, αυτού του ανθρώπου που συνδυάζει τόσο μοναδικά την επιστήμη, τη θεραπεία με τη μουσική και την ποίηση. Και πραγματικά είναι χίλιατε ευχαριστώ για, για όλη αυτή την προσφορά, αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο. Τι θα γίνει, πρέπει να τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να να το κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Ρουτίνα.
0: Συμφωνώ.
1: Μία
0: αλλά
1: επίσκεψη με τον γιατρό που λέμε.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Μία τελευταία καταληκτική κουβέντα έτσι, πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε. Δεν μην πω εγώ, ελεύθερο ότι...
0: Ναι, αυτό ένα μότο για μένα πολύ σημαντικό που, mm-hmm, η τέχνη έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο, ότι να κρατάμε ένα παράθυρο στο όνειρο. Mm. Αυτό έχει σχέση και με την υγεία μας. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ανοίγεις ένα παράθυρο στο όνειρο, επιδεινώνεται και η σωματική σου υγεία. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε μια φυλακή. Πρέπει να μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο και να ονειρεύεσαι ξύπνιος.
1: Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου. Πάω να τελειώσω την κουβέντα και θα έρθουν, ναι, οι ειδήσεις. Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου είναι αυτό, όταν ανασένω κάτι από όλα αυτά που με κάνουν να ευχαριστιέμαι, ακόμα και με την ιδέα του ονείρου.
0: Εξάλλου, αναπνοή και καρδιακός χτύπος είναι, συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Ο αέρας, ο ήχος της αναπνοής, η λειτουργία της αναπνοής συνδέεται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία. Οπότε και το ανασένει η καρδιά μου, κάπου ταιριαστό το ακούω. Δηλαδή, ανασένει,
1: ναι,
0: και το μυαλό μου. Θα λέγαμε ότι, ξέρεις, αλλά πάντα η καρδιά έχει παίξει ένα συμβολικό ρόλο.
1: Ναι.
0: Από τον Αριστοτέλη έχει ξεκινήσει αυτό, ότι ήταν και το κέντρο της σκέψης στην εποχή εκείνη και το κέντρο του συναισθήματος. Μετά αναπτύχθηκε,
1: ναι,
0: η ιατρική και καταλάβαμε ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε,
1: ναι,
0: ακόμα και το πόσο γρήγορα ή αργά

0: χτυπήσει η καρδιά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η καρδιά είναι το κέντρο, ότι είναι ένας ήλιος μέσα στο βιολογικό μας σύμπαν.
1: Θανάση Δρίτσα, σε υπέρ ευχαριστούμε για όλη αυτή την κουβέντα που εδώ μεταξύ χωρίς ανάσα την κάναμε. Πέρασε η ώρα, ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε τις μουσικές του Θανάση Δρίτσα. Μπορείτε όμως να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν στις πλατφόρμες, και ασφαλώς και το βιβλίο του που μόλις τώρα κυκλοφόρησε, Θεραπευτικές Ιστορίες. Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο, μουσικός, συνθέτης, ποιητής και άνθρωπος που με το επιστημονικό του έργο δίνει πολλά πολλά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την τέτοια ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Να την επαναλάβουμε.
0: Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Οι διευλοί επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι

0: Σλαμάνη. Νέες αιχμές Καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό το πρώην Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια δείπνου σε εκδήλωση στη Ξάνθη προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε με νόημα ότι η δική μας κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη, ο κύριος Καραμαλή σημείωσε ότι το στρατηγικό όραμα του Πεκίνου προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής επιρροής της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού κύριος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, ο κύριος Τραμπ δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Επίσης, απίφθινε πρόσκληση στον πρόεδρο Σι να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος θα μιλήσει περισσότερο για την Ταϊβάν μέσα στις επόμενες ημέρες, δήλωσε στο CNBC ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσετ. Η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με πλεονασματική παραγωγή πετρελοειδών και ειδικά εκείνων που είναι σε έλλειψη πανευρωπαϊκά, αναφέρουν πηγές του ομίλου Ελένικα Energy. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα δηληστήριά του διαθέτουν πλήρη επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Νέα πολιτική κρίση στη Βρετανία, όπου στην παρέτηση τεσσάρων υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε σήμερα και αυτή του Υπουργού Υγείας West Streeting, ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, απάντησε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση ενός ακινήτου της οικογένειας του Νίκο Ανδρουλάκη και των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε πως ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε το δημόσιο να ανακαινήσει το ακίνητο με χρήματα του ελληνικού λαού, κατηγορώντας τον ως υποκριτή και ψεύτη για λάσπη στον ανεμιστήρα. Έκανε λόγο απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, τονίζοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προσφύγει στα δικαστήρια. Δολοφονείται χαρακτήρες, ενσπείρεται τοξικότητα στη χώρα, σχολίασε ο κύριος Χριστίδης. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πελαστογραφιών με τη συνολική ζημιά για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά τη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική ως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας. 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.
2: Για να βρεθούμε.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόρροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικός, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο τόνισε προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υποχράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες αιχμές καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας Φανκ Κιου. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εσόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας προλίγου στο Άξιον 24. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέμβαση.

0: έκταση του συμβολαίου, γιατί δεν έβρισκαν άλλο, και πρόσθεσε ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing. Νέα πολιτική κρίση στη Βρετανία, όπου στην παρέτηση 4 υφυπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προσθέθηκε σήμερα και αυτή του Υπουργού Υγείας Westrindic, όπου ίσως αναμένεται να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και την Πρωθυπουργία. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ, μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ, που χώρισε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Της προσεχής ημέρας αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο, δυτική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από ταράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλίουπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκα σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικός. Ωστόσο, επισημαίνει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η κυβέρνηση της Τουρκίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, στο μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ούτε σκέψη δεν υφίσταται για εμάς η λύση των δύο κρατών. Δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κύπρου, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη. Νέες αιχμές καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα παρευρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας, Φανκ Κιου. Η δική μας κυβέρνηση είχε μία πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως αναζητούσε την κατάλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Άξιον 24. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μόνο μερός επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν έβρισκαν άλλο, και πρόσθεσε ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω σπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μέσω σταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και πως είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Μιλώντας στο Fox News, δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να ξεπερνά τις 264.000 ευρώ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, πιο πυκνές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα

0: αναπνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία, μικροφόνο στη Δώρα Αποστόλου.
1: Αθήνα 984.

Formidable, θαυμάσιο. Με τον Σάρλες Ναβούρ για τη δική μας συνάντηση, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τον εκλεκτό μου, του Βασίλη του Γεωργίου, εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Θα τα πούμε και σήμερα, διότι είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το λέω μετά λόγου γνώσεως ότι η πρόσκληση είναι εξειδικευμένη και αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, το τονίζουμε. Ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

Avalon Jazz Band και σε Fleur Bleu. Ένα γαλάζιο λουλουδάκι θα λέγαμε. Η σημερινή ημέρα είναι Διεθνής ημέρα της οικογένειας. Καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εορτάζεται κάθε χρόνο. Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας. Στα τέλη του 2022, ο παγκόσμιος πληθυσμός έφτασε τα 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων. Αυτό το γεγονός χαρακτηρίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, ως ορόσημο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Απεικονίζει τη σημαντική πρόοδο στην υγεία που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Η αύξηση του πληθυσμού θα συνεχιστεί, αν και με ευθύνουσα ταχύτητα. Προβλέπεται να φτάσει στα 9,8 δισεκατομμύρια το 2050 και τα 11,2 δισεκατομμύρια το 2100, αυξάνοντας τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές βιώσιμης αστικοποίησης και της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής. Η δημογραφική αλλαγή είναι από τις πιο σημαντικές μεγατάσεις που επηρεάζουν τον κόσμο μας και τη ζωή μας και την ευημερία των οικογενειών παγκοσμίως. Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνονται κυρίως από τα πρότυπα γονιμότητας και θνησιμότητας. Οι έρευνες δείχνουν ότι η μείωση της γονιμότητας αυξάνει επίσης τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας οδηγεί σε μικρότερες οικογένειες που είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα και άλλες υποχρεώσεις του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου, σε περίοδο ανεργίας ή ασθενείας, οι οικογένειες έχουν λιγότερα μέλη στα οποία μπορούν να βασιστούν. Επιπλέον, τα χαμηλά ποσοστά γονιμότητας μπορεί να υπονομεύσουν το εργατικό δυναμικό και τις κοινωνικές δομές, πυροδοτώντας δραστικές αντιδράσεις με δύσκολες προβλέψιμες συνέπειες για θέματα που εκτείνονται από την κοινωνική ασφάλιση έως και την ισότητα των φύλων.

Μια σαγηνευτική απαγωγή του Μίκη Θεοδωράκη από τη Μέρι Λίντα. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, λοιπόν, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η του Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή, πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι βράδυ, αργά, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό, κυρίως νεανικό, να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων. Προδρομική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων υπήρξε η Μεγάλη Νύχτα των Μουσείων, που έγινε στο ενοποιημένο Βερολίνο το 1997. Δύο χρόνια αργότερα την ιδέα υιοθέτησαν οι Γάλλοι και την ονόμασαν η Άνοιξη των Μουσείων, Printemps des Musées. Από το 2005 φέρει τη σημερινή της ονομασία Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με πρωτοβουλία του Γαλλικού Τμήματος της UNESCO. Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το μαγικό μας Μουσείο της Ακρόπολης. Ποιο τι τάλα δεν είναι μαγικά. Κατεξοχήν χώρα των μουσείων είμαστε.

0: Έτσι και λίγο ο Βασίλη Τσιτσάνη με το σημείο Μπαϊλντή και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Άργος Βίνης Μόνη. Το 1905 ιδρύεται το Las Vegas. Είναι πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών στην πολιτεία της Νεβάδας με 600.000 κατοίκους. Κατέχει επάξια τον τίτλο της παγκόσμιας πρωτεύουσας του τζόγου, αφού στην επικράτειά της υπάρχουν 1.700 και ένας χώροι αφιερωμένοι στη θεά τύχη. Las Vegas σημαίνει στα ισπανικά οι λιμόνες εξαιτίας του πράσινου και των πολλών υδάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι μια όαση στην καρδιά της ερήμου, Μοχάβε, και μέχρι το 1848 ανήκει στο Μεξικό. Οι πρώτοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στο Las Vegas στις 15 Μαΐου του 1905 και ήταν υπάλληλοι σιδηροδρομικών εταιριών που ανεφοδίαζαν τους σειρμούς που περνούσαν από την περιοχή. Στις 16 Μαρτίου του 1911 έγινε επισήμως πόλη με 800 κατοίκους. Η πόλη φυτοζωούσε έως το 1930, όταν με απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης εγκρίθηκε η κατασκευή του γιγαντιαίου φράγματος Boulder, σήμερα Hoover, στον ποταμό Colorado. Χιλιάδες Αμερικανοί συνέρευσαν στο Las Vegas για να διεκδικήσουν τις 5.000 θέσεις εργασίας στην κατασκευή του φράγματος. Η πόλη άλλαξε όψη από τη μία μέρα στην άλλη. Ο παράνομος τζόγος άρχισε να ανθίζει και υπό το απαγόρευση καταργήθηκε στην πράξη. Έτσι, οι αρχές αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να νομιμοποιήσουν τον τζόγο, προκειμένου να εισραίουν ζεστά χρήματα στο δημόσιο και έτσι στα δημόσια ταμεία της εποχής της μεγάλης ύφεσης. Όλα έγιναν μεθοδικά και οργανωμένα και η πρώτη άδεια δόθηκε το 1931 στο Northern Club. Η άρση της ποτοαπαγόρευσης το 1933 και η νομιμοποίηση της πορνείας ήταν άλλα δύο μέτρα που συμπλήρωναν το σκηνικό και χάρισαν στο Las Vegas το προσωνύμιο «Αμαρτωλή πόλη», «Sin City». Τη δεκαετία του 40 άρχισαν να χτίζονται τα πρώτα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα με καζίνο στην περίφημη Las Vegas Strip, με την καθοριστική συμβολή όλων των κλάδων της Αμερικανικής μαφίας, Ιρλανδικής, Ιταλικής και Εβραϊκής. Συνδύαζαν διακοπές σε εξωτικό περιβάλλον και τζόγο. Ονομαστό ήταν το καζίνο Φλαμίνγκο, ιδιοκτησίας των γκάγκστερ Μπάξι, Σίγκερ και Μεγερλάνσκι. Ο κόσμος, παρότι υποψιαζόταν ότι το οργανωμένο έγκλημα ήλεγχε το τζόγο, συνέρεε κατά εκατομμύρια στην πόλη, που δεν κοιμάται ποτέ. Τη λάμψη τους στην πόλη δάνειζαν μεγάλα ονόματα της showbiz, ο Elvis Presley, ο Frank Sinatra, ο Abbott και Costello, ο Dean Martin και άλλοι που έδιναν συναυλίες και παραστάσεις στις ευρύχωρες αίθουσες των καζίνων. Με την παρόδο του χρόνου, το Las Vegas έκανε πολλά βήματα για να απεξαρτηθεί από τον τζόγο. Στις μέρες μας, λανσάρεται ως κατά βάση τουριστικός προορισμός και ο τζίρος από τα καζίνα αντιπροσωπεύει μόλις το 20% των εσόδων της πόλης. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια νέα χρυσοφόρα πηγή, έχοντας ξεπεράσει σε τζίρο το καζίνο, ενώ οι αρχές με γενναία οικονομικά κίνητρα που φτάνουν μέχρι την πλήρη φορολογική απαλλαγή ευνοούν την ευκατάστατη και την εγκατάσταση επιχειρήσεων, νέων τεχνολογιών και τραπεζών. Σταθερή αξία για το Las Vegas παραμένει η ανθούσα βιομηχανία γάμων με πάνω από 300 ημερησίως. Γίνονται σχεδόν αυτόματα, με χαμηλό κόστος. 35 δολάρια. Όπου να πάμε να παντρευτούμε και χωρίς πολλές διατυπώσεις. Αντίθετα, το διαζύγιο κοστίζει ακριβότερα. Κοστίζει 430 δολάρια. Las Vegas, λοιπόν, κάτοικοι 600.000. Κάτοικοι ευρύτερης περιοχής 900.000. Καζίνα 1.701. Κουλοχέριδες 197.144. Μέσος όρος ημερησίας παραμονή στο καζίνο μόνο 3,9 ώρες. Παίζει στο καζίνο το 87% των επισκεπτών, μέσος όρος δαπάνη σε καζίνο κατ' άτομο 480 δολάρια, επισκέπτε σε ετήσια βάση 39 εκατομμύρια. Ετήσια καθάριστα έξοδα 32,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα αυτά το 2003, φανταστείτε τώρα μετά από τόσα χρόνια πόσο έχουν ανέβει. Ετήσιος τζίρος από τζόγο 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ετήσιος τζίρος από συνεδριακό τουρισμό 6,5 δισεκατομμύρια περισσότερα δολάρια. Γήπεδα γκολφ 37.
1: bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

Viva Las Vegas, λοιπόν. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θορυκτό Αβέροφ. Το θορυκτό Γεώργιος Αβέροφ είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού. Είναι ζήτημα αν στην παγκόσμια ναυτική ιστορία θα συναντήσουμε άλλο πολεμικό πλοίο που να συνδέθηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με την ιστορία ενός έθνους. Η φήμη και ο σεβασμός που απολαμβάνει από όλους τους Έλληνες φτάνει και στις μέρες μας. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στο Λιβόρνο της Ιταλίας αρχικά για τις ανάγκες του πολεμικού μας ναυτικού και του πολεμικού ναυτικού της Ιταλίας. Όμως η ακύρωση της παραγγελίας όθησε την κυβέρνηση του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη να ενδιαφερθεί για την αγορά του στα τέλη του 1909 στις 12 Νοεμβρίου και να προλάβει τους Τούρκους από την στιγμή να το διεκδικήσουν. Ήταν η εποχή που η χώρα μας είχε επιδοθεί σε ένα εκτεταμένο εξυγχρονισμό των ενόπλων της δυνάμεων μετά την ατυχή έκβαση.

0: Ιωάννη Δαμιανού. Το 1 τρίτο του ποσού καταβλήθηκε από το κληροδότημα του υπηρώτη επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέροφ 1815-1899 και εξ αυτού του λόγου το πλοίο έλαβε το όνομά του. Το θωρηκτό Αβέροφ καθελκίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1910 και παραδόθηκε στη χώρα μας στις 15 Μαΐου του 1911. Ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι στην Αγγλία με την ευκαιρία της στέψης του βασιλιά Γεωργίου του Πέμπτου την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου χρόνου, κατέπλεψε στο Φάληρο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό. Το πλοίο, από τα πιο σύγχρονα πολεμικά της εποχής, ήταν ατμοκίνητο, έπλεε με ταχύτητα 24 κόμβων και είχε πλήρωμα 20 αξιωματικών και 670 ναυτών. Αμέσως έγινε η ναυαρχίδα του απαρχαιωμένου ελληνικού στόλου. Το θωρηκτό Αβέροφ, στο θωρηκτό Αβέροφ δόθηκε ευκαιρία ήδη από την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών πολέμων να επιβάλλει την παρουσία του και σε επιχειρησιακό επίπεδο, να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Με κυβερνήτη τον Άβαρχο και μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη 1855-1935 ηγήθηκε των ελληνικών δυνάμεων στις νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης 3 Δεκεμβρίου του 1912 και της Λίμνου στις 5 Ιανουαρίου του 1913 κατά του τουρκικού στόλου, διαλύοντας τις προσδοκίες της Υψηλής Πύλης για το έλεγχο του Αιγαίου. Τον Οκτώβριο του 1918 το Αβέροφ αγκυροβόλησε στην Κωνσταντινούπολη και ύψωσε την ελληνική σημαία απέναντι από το παλάτι του Σουλτάνου, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετόπου το καλοκαίρι του 1922 βρέθηκε ξανά στα παράλια της Ιωνίας για να βοηθήσει στη μεταφορά των στρατευμάτων και του ξεριζωμένου ελληνικού στοιχείου. Αμέσως μετά υπέστη γενική επισκευή στη Γαλλία και το 1928 ανέλαβε πάλι δράση. Την περίοδο του Μεσοπολέμου συνδέθηκε με θλιβερά επεισόδια που είχαν μοιραίες συνέπειες για τις μετέπειτα εξελίξεις των εσωτερικών μας πραγμάτων. Το θλιβερότερο απ' όλα ήταν η χρησιμοποίησή του από τους στασιαστές στο φιλοβενιζεντικό κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και γερασμένο, παρέμεινε η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου. Μετά τη γερμανική εισβολή τον Απρίλιο του 1941, το θωρηκτό Αβέροφ επικράτησε προς στιγμήν η ιδέα να βυθιστεί για να μην παραδοθεί στον εχθρό, αλλά γρήγορα εγκαταλείφθηκε. Το τυχερό καράβι, όπως είχε αποκληθεί, έφτασε τελικά Σόο στην Αλεξάνδρεια και για το υπόλοιπο του πολέμου συμμετείχε στις νιοπομπές στον Ινδικό ωκεανό. Οι δύο τελευταίες του αποστολές, ειρηνικές αυτή τη φορά, ήταν η μεταφορά της κυβέρνησης της απελευθέρωσης του Γεωργίου Παπανδρέου στον Πειραιά στις 17 Οκτωβρίου του 1944 και το ταξίδι του στη Ρόδο 15 Μαΐου του 1945, όπου έφερε το μήνυμα της προσάρτησης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Το 1952 το αίτητο πλοίο που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Άβαρχο Κουντουριώτη και την πολιτική πίστη του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ναυτική ισχύ της Ελλάδος παροπλίστηκε και σήμερα ναυλοχεί στο Φάληρο όπου λειτουργεί ως πολεμικό μουσείο.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
2: Μα αεροπλάνα

Το 1952, σαν σήμερα, ιδρύεται η Οδοντοιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ιδέα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών ανήκε στον Ιωάννη Καποδίστρια και η υλοποίησή της στον Βασιλιά Όθωνα. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα στις 14 Απριλίου του 1837 και εγγενιάστηκε στις 3 Μαΐου του ιδίου χρόνου. Πρωτοστεγάστηκε στην κατοικία του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη επί της οδού Θόλου στην βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο όχι μόνο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Το Οθόνιον Πανεπιστήμιον, όπως λεγόταν πριν πάρει το σημερινό όνομα Εθνικό Καπεδιστηριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελούνταν από 4 σχολές: θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών, η οποία περιλάμβανε τότε τις εφαρμοσμένες επιστήμες και τα μαθηματικά. Το 1904 η Σχολή των Τεχνών διασπάστηκε σε 2 σχολές, σε αυτή των τεχνών και αυτή των επιστημών, η οποία περιέλαβε τις νέες σχολές φυσικής, μαθηματικών και φαρμακευτικής. Το 1919 προστέθηκε στο τμήμα της χημίας και το 1922 η Σχολή Φαρμακευτικής ξεχώρισε ως τμήμα. Μια άλλη αλλαγή έγινε όταν στην Ιατρική Σχολή προστέθηκε το τμήμα της Οδοντιατρικής. Με πρώτο πρίτανη τον Κωνσταντίνο Σχοινά, το Πανεπιστήμιο είχε αρχικώς 33 τακτικούς και εκτάκτους καθηγητές, 52 φοιτητές και 75 μη εγγεγραμμένους ακροατές, ως επιτοπλίστων γυρεούς, φουστανελοφόρους αγωνιστές του 21, δημοσίους υπαλλήλους και μαθητές γυμνασίου. Το Νοέμβριο του 1841 άρχισαν να λειτουργούν νέες τάξεις σε ένα καινούριο κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν στην οδό ονομαστήσα Πανεπιστημίου. Εκατοντάδες επιφανών και απλών Ελλήνων συνεισέφεραν με τον οβολό τους για την αποπεράτωση του κτηρίου, για το οποίο απαιτήθηκαν 176.000 δραχμές. Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του ανέλαβε την υποχρέωση να διαμορφώσει την οδό Πανεπιστημίου, στην οποία μέχρι τότε υπήρχαν βαθιά ριάκια και βράχοι. Σε αυτή την πρώτη πραγματικά ηρωική περίοδο για την ελληνική εκπαίδευση, οι διδάσκοντες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ του καινούργιου ιδρύματος και των παλαιότερων που λειτουργούσαν σε όλες τις χώρες. Χαρακτηριστικό των δυσκολιών είναι ότι από τους 52 πρωτοεγγραφέντες φοιτητές, μόνοι 18 παρακολούθησαν τα μαθήματα και ελάχιστοι έλαβαν πτυχίο. Ανάμεσα στο 1895 και στο 1911, κάθε χρόνο έμπαιναν στις σχολές περίπου 1.000 σπουδαστές και στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφτασαν στις 2.000. Αυτό οδήγησε στην απόφαση για καθιέρωση εισαγωγικών εξετάσεων για όλες τις σχολές, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 1927-1928. Από το 1954 και μετά, ο αριθμός των εισαγωμένων φοιτητών καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των σχολών. Τη δεκαετία του 1960 άρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες στη Πανεπιστημιούπολη, στην περιοχή Ζωγράφου. Τα νεέκτηρια της Πανεπιστημιούπολης περιλαμβάνουν αυτά της φιλοσοφικής και θεολογικής, τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τη φοιτητική εστία.

Το 1773 γεννιόταν ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848 δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1854 γέννηση του Ιωάννη Ψυχάρη, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. La fille de joie est belle.

Ακορδεόν, είστε τη θιά φωτή καλύτερο. Σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός διπλωμάτης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, ένας από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Μείζον έργο του το μυθιστόρημα «Ο θάνατος του Αρτέμιο Κρούς», ένα έργο του 1962. Ο Κάρλος Φουέντες Μασίας, όπως λεγόταν, γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1928 στην πόλη του Παναμά, όπου ο πατέρας του, Ράφαελ Φουέντες Μποέτιχερ, υπηρετούσε στην πρεσβεία του Μεξικού. Ο νεαρός Κάρλος, ακολουθώντας τον διπλωμάτη πατέρα του, μεγάλο

Σε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Χιλής και Αργεντινής και έτυχε κοσμοπολίτικης εκπαίδευσης σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία. Από μικρός μιλούσε με ευχέρεια τα αγγλικά προς μεγάλη απογοήτευση της μητέρας του Μπέρτα Μασίας Ρίβας, η οποία προτιμούσε ο νεαρός βλαστός της να μιλάει μόνο ισπανικά. Από τον πατέρα του πήρε την αγάπη για τα βιβλία και ιδιαίτερα για την ιστορία του Μεξικού, την οποία ο Κάρλος Φουέντες έβλεπε ως μια ιστορία από συντριπτικές ήττες εναντίον των γειτονικών Ηνωμένων Πολιτειών. «Έμαθα να φαντάζομαι το Μεξικό προτού ακόμα το γνωρίσω», είπε κάποτε. Σε ηλικία 16 ετών επέστρεψε οριστικά στο Μεξικό, όπου γράφτηκε στο ονομαστό Κολέγιο του Μεξικού, ενώ δούλευε περιστασιακά ως δημοσιογράφος. Μετά την αποφύτισή του, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας, κάνοντας την προσωπική του επανάσταση. Αλλά τελικά ακολούθησε την προτροπή του καθηγητή του και διακεκριμένου δοκιμιογράφου, Αλφόνσα Ρέγες. «Θα γίνεις πρώτα δικηγόρος και μετά θα κάνεις ό,τι θέλεις». Ο Κάρλος Φουέντες γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Μεξικού, από την οποία αποφύτησε το 1948. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, στα οικονομικά και το διεθνές δίκαιο. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, ασπάστηκε τα μαρξιστικά ιδεώδη και έγινε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικού, από το οποίο αποχώρησε το 1962. Από το 1950 έως το 1951 ήταν μέλος της Μεξικάνικης Αντιπροσωπείας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το 1954 επέστρεψε στο Μεξικό και διορίστηκε στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και στη συνέχεια ανέλαβε επικεφαλής του Τμήματος Πολιτιστικών Σχέσεων του Ιδίου Υπουργείου. Την δεκαετία του 70 επανέρχεται στο διπλωματικό σώμα και υπηρετεί ως πρεσβευτή στη Γαλλία από το 74 έως το 78, οπότε θα παραιτηθεί οριστικά. Διαμαρτυρόμενος για την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου του Μεξικού Γκουστάβο Λιδίας, υπεύθυνου για την αιματηρή καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων του 1968 ως πρεσβευτής της χώρας στην Ισπανία. Τα επόμενα χρόνια θα διδάξει λογοτεχνία σε ονομαστά πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Χάρβαρτ, στο Πρίστον και στο Κολούμπια. Η μεγάλη εγκληματικότητα που πλήττει το Μεξικό τα τελευταία χρόνια εμπνέει τον Κάρλος Φουέντες και το 2008 δημοσιεύει το μυθιστόρημα «Η θέληση και η τύχη», όπου ο ήρωάς του υποστηρίζει ότι το μεγάλο δράμα του Μεξικού είναι ότι το έγκλημα αντικατέστησε το κράτος. Το Σεπτέμβριο του 2003 ο Κάρλος Φουέντες επισκέφτηκε την Αθήνα. Μίλησε στην κατάμεστη στοά του βιβλίου για την ενότητα και την πολυμορφία της ισπανικής γλώσσας, που είναι η τέταρτη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Επισήμανε πως για να προοδεύσουμε πρέπει να δεχτούμε την πολυπολιτισμική πραγματικότητα και να μην φοβόμαστε τη διαφορά και την ποικιλία, αλλά αντιθέτως να την καλλιεργούμε. Ο Κάρλος Φουέντες υπήρξε αρθρογράφος της ισπανικής εφημερίδας El País, ενώ το όνομά του έπαιζε κάθε χρόνο για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Πέθανε από αιμορραγία του στομάχου στις 15 Μαΐου του 2012 σε ηλικία 83 ετών. Νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης του Μεξικού.

0: Αντρέα Μποτσέλη, κοντε παρτιρό και λίγη θαλασσινή διάθεση. La mer και Charles Trenet.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τον Μάκη Τσαρούχα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νεσουλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μεθ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικός, ωστόσο υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Επίσης πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, ωστόσο τόνισε ότι προτιμούμε να ενεργούμε παρά να αντιδρούμε. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικουνδένδια από το Αγαθονήσι. Νέες αιχμές καραμαλή για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί. Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμή του πρέσβη της Κίνας. Δέχομαι επίθεση τις τελευταίες ημέρες σε ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: ο κύριος Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα μεσοσταθμικά με τον φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε 1 ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φαίνεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Στελέχη και υποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα, αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας. Η εκρηκτική Αντιγόνη εκπροσωπώντας την Κύπρο στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026 με το δυναμικό Γιάλα ξεσήκωσε το κοινό εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου. 84.

Λοιπόν, να μας πιάσει και η καλοκαιρινή διάθεση για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με τον εκλεκτό μου τον Βασίλη τον Γεωργίου στον ήχο και πάλι τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. 16 Μαΐου του 1651 είναι ο στραγγαλισμός του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παρθένιου του Δεύτερου. Είχε εκλεγεί Οικουμενικός Πατριάρχης το 1644 έως το 1646 και το 1648 έως το 1651. Θεωρούταν όμως σκληρός και φιλοχρήματος. Το 1651 ο Σουλτάνος, με πληροφορίες από τους πολυπληθείς εχθρούς του Πατριάρχη, τον κατηγόρησε ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. Γι' αυτό και έδωσε εντολή να τον σκοτώσουν. Ο Παρθένιος στραγγαλίστηκε από γενίτσαρους, οι οποίοι πέταξαν τη σωρό του στη θάλασσα.

Μάνος Χατζηδάκης, ο Βασίλης Ολέκας, έλα σε μένα, τι ωραία ερμηνεία. 16 Μαΐου του 1703 πέθανε ο Σαρλ Περό, ένας από τους σπουδαιότερους παραμυθάδες όλων των εποχών. Μεταξύ των διασημωτέρων έργων του βρίσκονται «Η κόκκινο σκουφίτσα», «Η ωραία κοιμωμένη», «Ο παπουτσωμένος γάτος» και «Ο κοντορεβιθούλης». Γεννημένος σε αστική γειτονιά του Παρισιού, ο Περό σπούδασε νομική και αρχικά ασχολήθηκε με την ερωτική ποιήση. Καθιερώθηκε όμως χάρη στη συλλογή παιδικών παραμυθιών με τίτλο «Διηγήσεις και ιστορίες του παρελθόντος», την οποία δημοσίευσε μόλις 6 χρόνια πριν από το θάνατό του.

Λεμετέκ, ο Μετικός. Αυτό κι αν είναι νυχτερινό και ταξιδιάρικο τραγούδι με τον Ζόρζ Μουστακί. Τι ωραία, μας παρασύρηκε. Τραγουδάμε κιόλας. 16 Μαΐου του 1717. Φυλακίστηκε ο Βολτέρος. Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες. Ο Γαλλός συγγραφέας και φιλόσοφος φημιζόταν για την καυστική του πένα. Η συχνή λίβελη που έγραφε κατά της πιεστικής και αναχρονιστικής πολιτικής του Γάλλου μονάρχη είχαν ως αποτέλεσμα να ενοχληθεί το παλάτι και ο Βολτέρος να εξοριστεί το 1715. 2 χρόνια αργότερα φυλακίστηκε στη Βαστίλη για 11 μήνες με την κατηγορία της συκοφαντίας εναντίον του παλατιού. Μετά την αποφυλάκησή του, ο Φρανσουά Αγουέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, υιοθέτησε το ψευδώνυμο Βολτέρος. Πρόκειται για αναγραμματισμό της λατινικής γραφής του επωνύμου του που γραφόταν ως Αγωβέ Λί. Ένθερμος υποστηρικτής της ανεξιθρησκείας, της ελευθερίας του λόγου και του διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους. Θεωρείται κεντρική μορφή και ενσάρκωση του διαφωτισμού του 18ου αιώνα. Υπήρξε επίσης δοκιμιογράφος και κορυφαίος εκπρόσωπος του ντεϊσμού. Ένα από τα ρητά του «Ο Θεός δημιούργησε το σεξ και οι παπάδες το γάμο».

Et pourtant, j'attendrai ton retour. Πόσο περιμένει την επιστροφή εκείνου ή εκείνης αντίστοιχα. J'attendrai, λοιπόν, από την Dalida. 16 Μαΐου του 1718 γεννήθηκε η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη. Ιταλίδα μαθηματικός, υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα σε πανεπιστήμιο. Από μικρή θεωρούταν παιδί θαύμα, καθώς έμαθε εύκολα να μιλάει λατινικά, ελληνικά και εβραϊκά. Σε ηλικία μόλις 9 ετών δημοσίευσε στα λατινικά την πραγματεία της για την παροχή ανώτερης εκπαίδευσης στις γυναίκες. Η πιο γνωστή εργασία της στο χώρο των μαθηματικών εκδόθηκε το 1748 και είχε τον τίτλο «Αναλυτικές εισηγήσεις προς χρήση της Ιταλικής νεολαίας» «Instituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana». Αφορούσε το διαφορικό λογισμό και ειδικότερα τις εφαπτώμενες καμπυλών. Θεωρείται μάλιστα η πρώτη συγγραφέας βιβλίου που πραγματευόταν ταυτόχρονα τόσο το διαφορικό όσο και τον ολοκληρωτικό λογισμό. Αφιέρωσε τις τελευταίες 4 δεκαετίες της ζωής της στη μελέτη της θεολογίας και στη φιλανθρωπία.

αυτό το κουτούνιο, Ιταλιάνο, βέρο. 16 Μαΐου του 1929, η πρώτη απονομή των Όσκαρ. Η πρώτη απονομή του σπουδαιότερων κινηματογραφικών βραβείων στον κόσμο ήταν ένα μεγάλο δείπνο με 270 καλεσμένους. Έγινε στο ξενοδοχείο Roosevelt της Νέας Υόρκης και απονεμήθηκαν βραβεία σε 12 κατηγορίες. Ωστόσο αγωνία δεν υπήρχε, καθώς οι νικητές είχαν ανακοινωθεί 3 μήνες νωρίτερα. Από την επόμενη χρονιά η Ακαδημία κρατούσε τα αποτελέσματα μυστικά, αλλά έδινε λίστα με τους νικητές στις εφημερίδες για δημοσίευση ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Για πολλά χρόνια ήταν μια εκδήλωση χωρίς ιδιαίτερη προβολή.

Τι καλύτερο για το ξημέρωμα μιας καινούργιας μέρας. Dean Martin και That's Amore. 16 Μαΐου του 1920 ανακηρύχθηκε Αγία η Ιωάννα της Λορένης. Η 18χρονη χωριατοπούλα έμεινε στην ιστορία όταν οδήγησε το γαλλικό στρατό σε συντριπτική νίκη εναντίον των Άγγλων στην Ορλεάνη το 1428. Από την ηλικία των 13 ετών υποστήριζε ότι άκουγε φωνές που της έλεγαν ότι ο Θεός θέλει από εκείνη να βοηθήσει το Δελφίνο Κάρολο, διάδοχο του γαλλικού θρόνου, να νικήσει τους Άγγλους και να στεφθεί βασιλιάς. Πρώτα έπεισε ομάδα ιερέων ότι ο Θεός της μιλούσε και ότι θα έπρεπε να της επιτραπεί να συναντήσει το Δελφίνο. Σε λιγότερο από 5 λεπτά κατάφερε να πείσει τον Κάρολο και να της εμπιστευτεί ολόκληρο στρατό. Έπειτα έπεισε τους βετεράνους του πολέμου εναντίον στους Άγγλους ότι θα έπρεπε να παίρνουν διαταγές από μια 18χρονη κοπέλα. Επιπροσθέτως τους έπεισε να σταματήσουν και το σεξ όσο υπηρετούσαν υπό τις διαταγές της. Σε μια εποχή που ο πόλεμος σήμαινε μάχη σώμα με σώμα, τους έπεισε να σταματήσουν και το σεξ όσο υπηρετούσαν υπό τις διαταγές της. Σε μια εποχή που ο πόλεμος σήμαινε μάχη

της κάηκε στην πυρά στις 30 Μαρτίου του 1431. Το 1920 η Καθολική Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία.

Η Παλώμα, La Paloma Dieu, γαλιστή από τη Μιρέγ Ματιού. Τι ωραία ερμηνεία. Χρόνια πολλά στην Κάτια Δανδουλάκη. Έχει τα γενέθλιά της, 16 Μαΐου. Τελείωσε τη δραματική σχολή του Καρόλου Κούν και σε νεαρή ηλικία συμμετείχε σε παραγωγές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον Παπαφλέσσα, πλάι στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε το 1977, όταν πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Η Πανθέη». Ήταν η εποχή που το μοντάζ γινότανε με πρωτόγνωρα μέσα και δεν υπήρχε το περιθώριο για διακοπή και επεξεργασία. Οι σκηνές γυρίζονταν μια και έξω. Αν κάτι πήγαινε στραβά, έπρεπε να γυριστεί από την αρχή όλη η σκηνή. Τελειώναμε μια ερωτική σκηνή, υποτίθεται στη Σαντορίνη, στο πλατό, στον παράδεισο. Εγώ με τον Κίτσο. Είμαι εγώ με τον εραστή. Εκεί είναι μετά που έχουμε κάνει έρωτα και πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Και βάζω το καπέλο, ντύνομαι. Αυτός είναι στο κρεβάτι, έχει το σεντόνι στους

ώμους του, γυρίζω, τον κοιτάζω, βάζω τα γάντια, λέω «Θα σε δω». Και κάνω έτσι να πιάσω το πόμολο. Είναι το τέλος της σκηνής και αισθάνομαι ότι η πόρτα φεύγει. Και λέω, έχω δύο επιλογές. Ή να πω «stop», που σημαίνει όλο από την αρχή, ή να την πάρω και να φύγω. Κάνω έτσι. Το πόμολο, λέω, μπορεί να μην με βλέπει η μηχανή. Τη σηκώνω, την πιάνω και από τα πλάγια σαν μασίστας. Ταυτόχρονα συνέχισα να μιλάω ρομαντικά και να περπατάω αργά. Στις μύτες όμως, για να μην κάνω θόρυβο και να χαλάσω το πλάνο. Ακούω ησυχία, λέω, δόξα τω Θεώ, δεν έβλεπε η μηχανή. Εξαιτίας του ρόλου της στη σειρά, συχνά αντιμετώπιζε οργισμένες αντιδράσεις του κόσμου. Την αποκαλούσαν ανήθικη, καθώς η τηλεοπτική Μάρμο απατούσε τον άντρα της.

Αυτό και είναι και αυτό νυχτερινό και ταξιδιάρικο. Σου Le Ciel de Paris από τον Yves Montand. 16 Μαΐου του 1969. Προσεδάφιση του Βενέρα 5 στην Αφροδίτη. Η πρώτη επιτυχημένη φευγαλαία επίσκεψη στον πλανήτη Αφροδίτη πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 1962 από τους Αμερικανούς με το διαστημόπλοιο Mariner 2. Οι Σοβιετικοί ήταν εκείνοι όμως που έκαναν τις περισσότερες προσπάθειες για να ανακαλύψουν αυτό το λαμπρό πλανήτη με τη σειρά διαστημοπλοίων Βενέρα. Η πρώτη αποστολή πραγματοποιήθηκε το 1961. Το σκάφος πέρασε κοντά από τον πλανήτη Αφροδίτη, αλλά χωρίς να φτάσει σε αυτόν. Το ίδιο συνέβη και με τη δεύτερη αποστολή το 1965. Με την τρίτη αποστολή το Νοέμβριο του 1965, το σκάφος κατόρθωσε να φτάσει στον πλανήτη, αλλά συνετρίβει. Το 1967 και το 1969, η Βενέρα 4, 5 και 6 κατάφεραν τελικά να προσεδαφιστούν και να κάνουν μετρήσεις στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.

Να τροφοποιήσουμε τον υπέροχο στίχο της Αφροδίτης Μάνου και να πούμε σε αυτή την πόλη που μείναν όλοι. Παλιά Αθήνα. Η παλιά Αθήνα λογίζεται από το 1834, όταν η πόλη ορίστηκε και ως πρωτεύουσα. Επομένως ξεκινά από το 1834 με την απελευθέρωση της Αθήνας και τελειώνει το 1940, όταν ξεκινάει ο πόλεμος. Μετά έχουμε τη νεότερη ιστορία. Αυτό το διάστημα το χωρίζουμε νοερά σε τέσσερις περιόδους. Η πρώτη, η Οθωνική, 1834 έως το 1862, όταν έφυγε ο Όθωνας. 1862 έως το 1880, Ρομαντική. 1910-1915. Και επομένως το 1940, από το 15 έως το 1940, η Μεταπολεμική Αθήνα. Η αρχαία Αθήνα, Αθήνε στην Αττική διάλεκτο, ήταν πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδος και μία από τις πιο σημαντικές πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αρχαία ελληνική γλώσσα, εννοείται μία μορφή της ελληνικής γλώσσας που ομιλεί το κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και την κλασική αρχαιότητα. Στον όρο περιλαμβάνεται συνήθως και η μετακλασική εποχή της ελληνιστικής περίοδου. Ωστόσο, οι μεταλλάξεις της γλώσσας κατά την ελληνιστική περίοδο δικαιολογούν απόλυτα μεθοδολογικά την διακριτή θεώρησή της με τον όρο «ελληνιστική κοινή». Οι κύριες φάσεις της εξελικτικής πορείας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι πέντε. Αρχαϊκή γλώσσα των Μυκηναϊκών χρόνων, έτσι όπως καταγράφεται στην συλλαβογράμματη γραφή που οι αρχαιολόγοι ονομάζουν γραμμική Β. Αρχαία ελληνική γλώσσα με την αλφαβητική γραφή και τις διαλέκτους της. Ελληνιστική κοινή των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Μεσαιωνική γλώσσα του βυζαντινού ελληνισμού, κομβικό σημείο μετουσίωσης της ελληνικής κατά τον 15ο αιώνα. Η αρχαία ελληνική γλώσσα ήταν η γλώσσα του Ομήρου, καθώς και των Αθηναίων ιστορικών, θεατρικών συγγραφέων και φιλοσόφων του 5ου π.Χ. αιώνα. Έχει συνεισφέρει χιλιάδες λέξεις σε κάθε δυτική γλώσσα και αποτελεί βασικό μάθημα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του δυτικού κόσμου. Από την εποχή της Αναγέννησης, τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε πολλές χώρες του κόσμου. Στις περισσότερες χώρες διδάσκεται με ερασμική προφορά, ενώ η Ελλάδα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακολουθείται σημερινή προφορά της ελληνικής γλώσσας.

Και αφού διανθίσαμε ανάλογα στην ελληνική γλώσσα, χρειάζεται και λίγο να διανθίσουμε τα της μυθολογίας αρχαίων ίδιων της δικής μας χώρας. Ο κόσμος, λέει, όπου αισθάνομαι πιο άνετα είναι ο ελληνικός μύθος. Έλεγε ο Αλμπέρ Καμί, Γάλλος συγγραφέας, νομπελίστας. Πήρε Νόμπελ το 1957. Η μυθολογία ουδεμίαν αποδίδει ερωτικήν παρεκτροπήν εις τας χάριτας, ίσως διότι ήσαν πάντοτε ομού και οι τρεις. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904. Η κριτική είναι η δέκατη μούσα και η ομορφιά είναι η τέταρτη χάρις. Ο Γκιουστάβ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1821-1880. Η ιστορία κάθε έθνους σύγκειται ή από μύθους ή από γεγονότα τα οποία έχουν κάποιαν υπόσταση αληθείας. Συνυφάνθησαν όμως τόσο με το μύθο ώστε η διάκριση της ιστορίας από αυτά αποβαίνει αδύνατος. Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο ιστορικός, 1815-1891. Ο μύθος είναι στην αρχή της λογοτεχνίας και επίσης στο τέλος της. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντινός συγγραφέας. Καλό προσωπείο σε δύσκολους καιρούς ο μύθος, Γιάννης Ρίτσος. Ο μύθος είναι το σύνολο των παλινοδιών του, έλεγε ο Κλοντ Λεβί Στρος, ο Γάλλος ανθρωπολόγος, ο οποίος έζησε από το 1908 έως το 2009. Όταν ένας λαός είναι νέος, παράγει μυθολογία και ποίηση. Στην παρακμή του φιλοσοφία και λογική. Ο Γουίλ Ντιράν, Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, 1885-1981. Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι το western της αναγέννησης. Ο Αντρέ Μαλρό, ο Γάλλος συγγραφέας και υπουργός πολιτισμού του Σαρλ ντε Γκολ, που το έχουμε πει πολύ, το λέμε πολύ συχνά, έβγαλε τα γάλματα από τα μουσεία στους δρόμους του Παρισιού, είπε τη συγκεκριμένη φράση την εποχή που το western ήταν το πιο δημοφιλές κινηματογραφικό είδος.

για μαγιοβούλες, τον Κιχώτες, για το αίσιον τέλος του παραμυθιού, για να ζήσουμε εμείς καλά και εσείς καλύτερα. Τι ωραίο τραγούδι, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θεοδωράκης, ιδιαίτερη ερμηνεία από την Αρλέτα. 16 Μαΐου του 2004, η ελληνική σημαία στην κορυφή του Έβερεστ. Η Ελλάς Έβερεστ 2004 έγινε η πρώτη αμυγός ελληνική αποστολή που κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ. Με αφορμή τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ένας Ελληνοκαναδός χρηματοδότης οραματίστηκε την ελληνική σημαία να κυματίζει στα 8.850 μέτρα. Συστάθηκε μία ικανότατη ομάδα, 6 έμπειρων ορειβατών και το Μάιο ξεκίνησε η ανάβαση. Ο δικός μας άθλος το 2004 έδωσε όθηση στην ορειβασία στην Ελλάδα. Αποδείξαμε ότι η οργάνωση, η σωστή προετοιμασία και το πρόγραμμα αποδίδουν. Ως εκπαιδευτές πια και οδηγοί βουνού, μειούμε νέους αναρριχητές. Απόδειξη ότι τώρα γίνονται τρεις διαφορετικές αποστολές Ελλήνων στα Ιμαλάια, δήλωσε το 2014 ο Γιώργος Βουτυρόπουλος, μέλος της αποστολής του 2004.

Κάπως έτσι λοιπόν μπορούν να καμπέζαμε ένα υπέροχο διαχρονικό ταγκό από τον Κάρλος Γκαρντέλ για να γναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσσον στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Υπέκυψε στα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφου κτηρίου στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ έφερε βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα. Οι δύο 17χρονοι στην Ηλιούπολη μας ανάγκασαν να δούμε την αλήθεια κατάματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, ο Δήμος Αθηναίων καλείται να διαχειριστεί τα περισσότερα περιστατικά παιδικής προστασίας πανελλαδικώς. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μια πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού ως μόνιμου προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να αλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια από το Αγαθονήσι. Δέχουμε επίθεση τις τελευταίες ημέρες. Ένας επικοινωνιακός μηχανισμός επιχειρεί να οργανώσει την εξόντωσή μου. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, δήλωσε στο Άξιον 24 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο τη σκληρή αντιπαράθεση που εξελίσσεται με την κυβέρνηση και τον Άδων Γεωργιάδη για ακίνητο που μίσθωσε στο δημόσιο. Το ακίνητο νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί Κώστα Καραμαλή και επί Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: ο κ. Γεωργιάδης είναι ψεύτης και συκοφάντης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Εισπράττω 1.000 ευρώ ενίκιο το μήνα μέσω σταθμικά με το φόρο. Δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό και πρόσθεσε ότι τα μισά χρήματα από το εξωτερικό ήρθαν στην Ελλάδα το 2020. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, φέρεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Στελέχη και εποχικό προσωπικό για να εργαστούν στις δημοτικές κατασκηνώσεις στον Άγιο Ανδρέα αναζητά ο Δήμος Αθηναίων. Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να προσλάβει 153 άτομα εποχικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ναυαγοσώστες, γιατρούς, οδηγούς και κοινωνικούς λειτουργούς. Στο προσωπικό που θα προσληφθεί παρέχονται δωρεάν διαμονή, πλήρη διατροφή και αποδοχές ανάλογα με τη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 22 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για τη διαδικασία αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας και ο καιρός, άρες νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: Καλώς τους. Αυτή τη μουσική την πρωτοανακάλυψα κάπου στα μέσα, στις αρχές μάλλον, του 2000, καθώς υπήρχαν ακόμη δισκάδικα και έψαχνα δίσκους και έπεσα πάνω σε ένα δίσκο που λεγόταν Υδατογραφίες. Ο συνθέτης λεγόταν Θανάσης Δρίτσας και δεν τον ήξερα. Από τότε άρχισα να τον ψάχνω, να τον αναζητώ και να τον παρακολουθώ. Τα έφερε έτσι που για λόγους έρευνας κυρίως τον αναζήτησα και πέρα από τις συνθέσεις του, γιατί έχει διπλή ειδικότητα και λειτουργία στη ζωή του ο Θανάσης Δρίτσας. Είναι μουσικός, είναι συνθέτης, είναι καρδιολόγος, είναι επιστήμονας και άνθρωπος που συνδέει την τέχνη με την επιστήμη. Ο Θανάσης Δρίτσας, αν απλά πατήσετε λίγο στο διαδίκτυο το όνομά του, το γράψετε και όχι το πατήσετε όπως λέμε, θα διαπιστώσετε ότι έχει ένα τέτοιο βιογραφικό που θα κάθεστε πολύ πολύ πολύ ώρα να διαβάζετε και σε κάθε τι από αυτά που θα βλέπετε και θα διαβάζετε από τους τίτλους, από την έρευνά του, θα αναρωτιέστε, υποθέτω, όπως και εγώ, τι είναι το καθένα από όλα αυτά που κάνει. Είναι αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο Νοσοκομείο. Έχει βραβευτεί σχετικά πρόσφατα, το 2019, από την Ακαδημία Αθηνών για το ερευνητικό του έργο. Και είναι ένας άνθρωπος που κυρίως όταν τον βλέπεις και τον συναντάς, χαίρεσαι να μιλάς μαζί του και για την τέχνη και για την επιστήμη και για τα τρέχοντα στη ζωή μας. Ο Θανάσης Δρίτσας, έχω μεγάλη χαρά που είναι και σε αυτό τον αέρα και μπορούμε να κάνουμε ακόμα μία κουβέντα μαζί για αυτά τα ζητήματα. Καλώς τον Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή αυτή να είμαστε ξανά στον αέρα μαζί.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας που είναι ζεστές, ειλικρινείς και έχουν το απαραίτητο στοιχείο αυθορμητισμού που να τις κάνει τόσο ενδιαφέρουσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάτε, είναι οι λόγοι και οι αφορμές πάρα πολλές για να μιλήσεις με τον Θανάση Δρίτσα. Σε μια πρόσφατη συνάντησή μας μου λέει, έβγαλα βιβλίο. Μόλις τώρα έχω βγάλει ένα βιβλίο το οποίο με εξέπληξε, διότι εγώ τον ήξερα μουσικό, δεν ήξερα ότι είναι και ποιητής. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω για τις θεραπευτικές ιστορίες, τετράδιο ασκήσεων ποιητικού λόγου που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα και μάλιστα πώς ξεκινάει ένας γιατρός, ένας μουσικός επίσης, αυτή του την ποιητική συλλογή. Μπορώ να το διαβάσω μόνο αυτό και τα υπόλοιπα εσύ, Θανάση, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Μακροβούτι που το έχεις γράψει το 1984 και γράφει: «Όταν βουτάς στον νυχτερινό ουρανό, πατώντας τον ελαστικό βατήρα της ψυχής σου, θυμήσου να ελέγξεις τη συσκευή οξυγόνου». Και εδώ ερχόμαστε στο οξυγόνο που δίνει, τι είναι αυτό που δίνει μάλλον οξυγόνο στην καρδιά μας, γιατί εμείς εδώ πέρα από αυτή τη γωνιά μιλάμε τη ραδιοφωνική για τη μουσική, για τον τρόπο που η μουσική επιδρά στη ζωή μας και πώς αυτή γίνεται τραγούδι, δηλαδή παίρνει και έρχεται ένα προσθετικό στοιχείο στη μουσική που είναι το ποιητικό περιεχόμενο πια, που φέρνει ιδέες και όχι μόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την μουσική σκέτη, Θανάση. Δηλαδή, ναι, ακούμε, είναι μια κουβέντα που την έχουν ξανακάνει, αλλά θα ήθελα από αυτήν να ξεκινήσουμε, εν συντομία ίσως, δεν ξέρω, εσύ θα πεις. Ακούμε με την καρδιά ή με το μυαλό?
1: Και με τα δύο. Στην ουσία, μέσα από αυτή τη σύνδεση καρδιά-νους ακούμε. Απηχεί η ακρόαση και στο συναίσθημά μας και στο μυαλό μας, γυρίζει γύρω από τις αναμνήσεις. Η μουσική, όταν ακούς μουσική, δεν είναι μόνο αυτή η αλληλουχία ήχων και λοιπά, είναι αυτά που σε συνδέωνε, περιέχει μνήμες, αναμνήσεις, συχνά συναισθήματα. Και το συναίσθημα σήμερα αποδεικνύει η επιστήμη ότι δεν πρέπει να το υποτιμάμε, γιατί η επιστήμη μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν αναπτυχθεί η νευροεπιστήμη, λέγαμε ότι το συναίσθημα δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό, ναι, και τη λογική σκέψη. Σήμερα ξέρουμε, η νευροεπιστήμη μας λέει ότι για να ολοκληρωθούν ορθολογικές διαδικασίες παίζει ρόλο το συναίσθημα.
0: Ότι το φιλτράρεις μέσα από... Μάλλον ο εγκέφαλος φιλτράρει αυτό που νιώθει το...
1: Και οι αποφάσεις, αυτό που λέγεται decision making,
0: το σώμα,
1: λαμβάνουν υπόψη το συναίσθημα. Ναι. Δεν είναι απόλυτα λογικές πάντα. Και αυτό... Ναι, ναι. Το λέει η νευροεπιστήμη και καινούργιες έρευνες που υπάρχουν. Και μάλιστα κάποιος νευροεπιστήμονας είπε ότι ίσως ο αιώνας που βιώνουμε να είναι ο αιώνας του συναισθήματος.
0: Ναι, μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται.
1: Όχι ότι το ψάχνουμε τόσο πολύ και ανακαλύπτουμε νέα και σπουδαία πράγματα γύρω από την αξία που έχει το συναίσθημα.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε μετά, γιατί θα είναι η μεγάλη αντίφαση αν το ζήσουμε. Γιατί μιλάμε για χρονιές που έρχονται και μια νέα εποχή που ξημερώνει, η οποία βασίζεται ακριβώς στο μη συναίσθημα με την τεχνολογική νέα, έτσι, επανάσταση. Όμως θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έλεγες αυτό για το συναίσθημα και έχουμε παρατηρήσει, γι' αυτό είπα για το σώμα, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν κάτι νιώθουμε αμέσως έτσι αποτυπώνεται στο σώμα μας. Δεν μιλάω για ασθένειες, μιλάω για κάτι, νιώθω χαρά, κάτι που με πιάνει, ξέρω εγώ κάτι, ή νιώθω δυσαρέσκεια στο στομάχι, κάτι παθαίνω.
1: Εξηλώνεται σωματικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και συχνά οι σωματικές αντιδράσεις γίνονται τόσο γρήγορα πριν προλάβει και ο εγκέφαλος να πάρει μέρος. Αντανακλαστικά, δηλαδή κάτι που σε συγκινεί ή σε πάει με αρνητικό ή με θετικό τρόπο και σου προκαλεί αντίστοιχα συναισθήματα, έρχεται πρώτα το σωματικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει και την αντίδραση της καρδιάς και το γαστεντερικό, κυκλοφορικό, γαστεντερικό. Σου λέει αχ, με πόνεσε το στομάχι μου από κάτι που ένιωσα. Και πιο γρήγορα χτύπησε η καρδιά μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν φοβόμαστε κάτι, όταν στρεσαριζόμαστε με κάτι, όταν αντιμετωπίζουμε μια απειλή, είναι σωματικό πρώτα. Η αμυγδαλή, που είναι μια συσκευή στον εγκέφαλο, ναι, που έχει να κάνει με τον έλεγχο θυμού, τον έλεγχο της οργής και την απειλή, το πρώτο είναι σαν συναγερμός η απειλή. Όταν κάτι νιώθεις ότι σε απειλεί, αναβοσβήνει η αμυγδαλή και παράγει ορμόνες που διαχέονται έμεσα ακολουθώντας τις εγκεφαλικές διαδικασίες, πολύ αδρεναλίνη, πολύ κορτιζόλη, πολύ στρες. Αλλά έρχεται ο εγκέφαλος κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: ο μετοπιαίος λοβός, και σου λέει αυτό που θεωρεί αυτόματα η αμυγδαλή σου απειλή δεν είναι τελικά, γιατί το επεξεργάστηκα και είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν σε απειλεί. Και εκεί πέφτει ο συναγερμός, αλλά πρώτα βαράει ο συναγερμός.
0: Αυτό πώς γίνεται, σε τι χρόνους γίνεται, πότε?
1: Μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου που οι αισθήσεις μας επικοινωνούν στην ουσία μέσω των εγκεφαλικών διαδικασιών και αυτό που βλέπω, που ακούω.
0: Ναι. Πάντως σε μια πόλη κυρίως που ζούμε οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι στριμωγμένοι στην Αττική, είμαστε κυρίως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ακριβώς. Όλοι αυτοί οι θόρυβοι, έτσι, που έρχονται, που με το που βγαίνεις από το σπίτι, αλλά και στο σπίτι να είσαι, στα διαμερίσματα που δεν υπάρχει καλή ηχομόνωση, υπάρχει πάρα πολύ ήχος. Ας μην τον πω εγώ θόρυβο, γιατί τον χαρακτηρίζω, ο οποίος δεν είναι κάποιος ήχος που έχουμε επιλέξει και επιδρά πάνω μας, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί με το σώμα μας, τι γίνεται?
1: Η έκθεση σε ήχο τοξικό, όμως και η έκθεση και στο πολύ φως, γιατί έχουμε έκθεση και στο φως, σε συσκευές, σε κινητά, σε λάπτοπ κλπ. Λείπει η σιωπή,
0: ναι,
1: και λείπει και το σκοτάδι, και αυτή η συνεχής έκθεση σε τέτοια τοξικότητα, είτε ηχητική είτε φωτεινή, είναι υπεύθυνη και για το τρομερό πρόβλημα των διαταραχών του ύπνου που έχουν οι άνθρωποι. Έχουν τεράστια προβλήματα πλέον η ανθρωπότητα, κυρίως στο δυτικό κόσμο, με τον ύπνο
0: και τα κινητά και τα τάμπλετ,
1: ναι, διότι αυτά, όταν εκτίθεσαι στο φως, οι ορμόνες που παράγεται, πολύ αδρεναλίνη όλη την ημέρα που κρατάει το σώμα alert συνέχεια, και δεν υπάρχει η παύση, η σιωπή, η οποία είναι φάρμακο. Και παλιότερα, όταν οι άνθρωποι ρυθμίζαν τη ζωή τους με βάση τους βιορυθμούς, σκοτάδι, φως, πρωί, βράδυ, δεν ρύθμιζαν με τα ρολόγια. Τώρα ρυθμίζουμε εγκεφαλικά τους βιορυθμούς μας και το έχουμε διαταράξει αυτό.
0: Αυτό ενδέχεται να σημαίνει μια φάση που μπορούμε να περάσουμε ως ανθρωπότητα, που να προσαρμοστούμε τελικά. Δηλαδή ο ανθρώπινος οργανισμός να προσαρμοστεί, γιατί τώρα αντιδράει και αρρωσταίνει, έτσι. Αλλά ενδέχεται και να προσαρμοστεί σε αυτό. Θα το δούμε.
1: Προσαρμοστικότητα υπάρχει, αλλά θέλει μεγάλες βιολογικές μεταβολές. Να. Δηλαδή ενδεχόμενα αυτό που λες, γιατί εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Εξελίσσεται ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσοι αιώνες θα χρειαστούν όμως. Χρειάστηκαν αιώνες για να γίνουν αλλαγές. Αν και ένας πολύ αγαπητός μου σπουδαίος νευροανατόμος, ο Παξινός, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχεδιάσει άτλαντες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, λέει ότι δυστυχώς αναμένεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος να μικρύνει πάλι σε μέγεθος.
0: Από τι?
1: Γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε
0: δεν τον χρησιμοποιούμε,
1: για παράδειγμα, απλοί υπολογισμοί, αριθμητικοί, μια πράξη διαίρεσης πλέον πολύπλοκη δεν μπορεί να την εκτελέσει στο χαρτί ή στο μυαλό του κάποιος. Πάει αμέσως στο κομπιουτεράκι ή στον υπολογιστή. Χάνουμε λειτουργικότητα και έχουμε αφαιθεί, παίρνουμε όλο και περισσότερο έτοιμο. Δηλαδή δεν γυμνάζεται ο εγκέφαλός μας. Είναι σαν το σώμα που δεν έχει φυσική άσκηση. Και λέει έτσι, ίσως και λίγο με χιούμορ, ότι ίσως ξαναγυρίζουμε στον πίθηκο. Θα γίνουν μικρότεροι οι εγκεφαλοί μας. Και εδώ μπαίνουν και τις τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τα θέματα. Δηλαδή, πόσο θα χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας και παίρνοντας τόσο έτοιμη τροφή πλέον και μεγάλη ευκολία. Η μεγάλη ευκολία σε βάζει σε πρόβλημα. Μέσα από τη δυσκολία γίνεται η θετική εξέλιξη και οι αλλαγές στον άνθρωπο.
0: Μέσα από τις εξισώσεις,
1: να λύσεις εξισώσεις.
0: Το βάζεις εισαγωγικά.
1: Την ευρύτητα που μπορεί κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτό να σπάσει το κεφάλι σου.
0: Ναι, και μάλιστα την ίδια ώρα που οι νευροεπιστήμονες και οι βιολόγοι κάνουν τέτοια άλματα στην ανακάλυψη του εγκεφάλου, έτσι δεν είναι? Ναι. Την ίδια ώρα εμείς που δεν είμαστε ειδικοί και δεν κάνουμε τέτοιο έργο ερευνητικό, δεν ασκούμε τον εγκέφαλό μας, έτσι?
1: Νομίζω γενικά πολύ έτοιμη τροφή σε όλα και πολύ ευκολία. Απ' την άλλη, η τεχνολογία βοηθάει στο να γίνουν γρήγορα μεγάλα βήματα σε δουλειές που κάποτε, είτε στο καλλιτεχνικό επίπεδο είτε στο επιστημονικό, θα χρειαζόσουν πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Γίνονται πολύ συντομότερα.
0: Εσείς την εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά σας?
1: Κοίταξε, πλέον όλοι συμβουλευόμαστε το AI.
0: Ναι.
1: Την τεχνητή νοημοσύνη, για να τη χειριστείς σωστά και να μην σε παρασύρει σε λάθος πράγματα, πρέπει να είσαι γνώστης, να μπορείς να την κριτικάρεις. Κάνει και λάθη η τεχνητή νοημοσύνη. Τη ζητάς πράγματα και σου δίνει λάθος πράγματα. Αν δεν έχεις το φίλτρο ο ίδιος να κρίνεις, που σημαίνει μια ωριμότητα σκέψης και μια εμπειρία στο αντικείμενο, μπορεί να σε παρασύρει, δηλαδή, σε τεράστια προβλήματα.
0: Μου έλεγε ο δάσκαλός μου στο ραδιόφωνο, Γιώργος Παπαστεφάνου, πολλά χρόνια πριν, όταν άρχιζαν να διοχετεύονται στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη μουσική και τα λοιπά, πω, έχουν λάθη πάρα πολλά, πάρα πολλά λάθη, γιατί ήταν ο άνθρωπος που ζούσε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ενός μεγάλου κεφαλαίου, και υπάρχουν λάθη. Θέλω να πω ότι όπως ξεκίνησε το διαδίκτυο, που είχε πάρα πολλά λάθη, οι ανακρίβειες, οι ελλείψεις, το ίδιο προφανώς συμβαίνει με το AI τώρα, έτσι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θέλει κάποιον να το ελέγχει και κάποιον που την αντάχει ζήσει και να ξέρει, να την έχει εμπεδωμένη τη γνώση.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, με το AI σημαίνει αυτό που γίνεται, είναι το deep learning που έχει, ότι όλο και περισσότερο μαθαίνει και αυτοδιορθώνεται σε πολλά πράγματα. Και κάθε πληροφορία που του δίνεις έχει feedback και μαθαίνει.
0: Πάμε να γυρίσουμε λίγο στη μουσική και να ξαναγυρίσουμε σε όλα τα άλλα μετά. Αλλά να κάνουμε ένα γύρισμα στη μουσική με την οποία ξεκινήσαμε. Λοιπόν, ακούμε μουσική, ας υποθέσουμε ότι ακούμε μουσική. Τι διαφορά υπάρχει όταν ακούω από έναν υπολογιστή, όταν ακούω από ένα σύστημα ήχου, όταν ακούω στο αυτοκίνητο, δηλαδή μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, όταν ακούω από το κινητό και όταν ακούω σε ένα συναυλιακό χώρο? Δεν θα πω για τα είδη θα τα πάρουμε μετά. Τι σημασία δηλαδή έχει ο χώρος και ο τρόπος ακρόασης?
1: σίγουρα η ζωντανή ακρόαση που υπερέχει για μένα, περιέχει ένα σωρό πολύτιμες συχνότητες και ποιότητα ήχου που δεν την έχει κανείς. Mm. Ήδη το πέρασμα από το βινήλιο στο CD μας άφησε μείον σε μερικά πράγματα.
0: Όπως?
1: Γιατί το αναλογικό γράψιμο, που είναι οι παλιές, πριν έρθουμε στο ψηφιακό ήχο, είχαμε το αναλογικό γράψιμο, το οποίο άκουγες όλη τη, ήταν σαν ένα ολοκλήρωμα που λέμε στα μαθηματικά, όλες τις λεπτομέρειες. Το ψηφιακό άρχισε να κόβει, κόβει. Το ψηφιακό σου δίνει τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσεις και να μεταφέρεις την πληροφορία. Ο αναλογικός ήχος είχε μέσα όλο το ακριβές περίγραμμα του ήχου και πολλές συχνότητες σε ορισμένες περιοχές πήγαιναν χαμένες. Το ζωντανό υπερέχει. Καταρχάς, το ζωντανό έχει μέσα την κοινωνικοποίηση, την ανταλλαγή. Ένα μέρος της μουσικής, ξέρεις, παράδειγμα, όταν ένας άνθρωπος συμμετέχει σε μια χοροδία και τραγουδάει, η ωφέλεια που δέχεται, ένα κομμάτι της προέρχεται από την κοινωνικοποίηση, ότι τραγουδάει με άλλους ανθρώπους μαζί. Και μάλιστα τώρα με τον καθηγητή τον Νίκο τον Στεφανή, σε αυτό το project της πολιτιστικής συνταγογράφησης που κάνανε, ένα επιστημονικό project που σε ψυχικά ασθενείς ανθρώπους εξέτασαν την επίδραση που είχε στην κλινική τους πορεία, το να επισκέπτονται εκθέσεις, το να πηγαίνουν θέατρο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι ότι μπορεί κάποιοι μοναχικοί άνθρωποι ή άνθρωποι που έχουν βαριές καταθλίψεις, που είναι απομονωμένοι, που δεν μπορούν να συνδεθούν, ωφελούνται από την τέχνη μέσω της κοινωνικοποίησης. Mm. Δηλαδή η μοναχικότητα που έχει η ακρόαση, το ακούω από το κινητό μου, ακούω, δεν συγκρίνεται με το ζωντανό που ή ακούς με άλλους ανθρώπους μαζί ή ανταλλάσσεις. Όταν είσαι σε μια χοροδία, είναι καταπληκτική η ωφέλεια που έχουν.
0: Να, έχουμε εδώ τη Λίλη Φωτοπούλου, που είναι η ηχολήπτριά μας και είναι εκπληκτική μουσικός και συμμετέχει σε χοροδία. Πες μια κουβέντα, βρε Λίλη. Έλα λίγο πιο κοντά όμως, μου επιτρέπεις, Θανάση, αφού έχουμε το ζωντανό παράδειγμα.
2: Ωραία, εδώ. Το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Πιο κοντά, γιατί δεν φοράει τα ακουστικά της ηχολήπτριας.
2: Έλα. Σηκώθηκα την κονσόλα. Για πες. Λέω, το ακούμε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και βιωματικά έχω την εμπειρία του να τραγουδάς και να, να συγχρονίζεσαι, να συχνοτίζεσαι, να ενώνεις την ανάσα σου και να κουρδίζεις με τον διπλανό σου.
0: Αυτό που λέει δεν είναι πολύ σημαντικό, να κουρδίζεις.
1: Αλλά και υπάρχει και μεγάλη η φιλεματική επαφή.
2: Και με τον μαέστρο,
1: υπάρχουν
2: και,
1: και άλλες αισθήσεις που κινητοποιούνται.
0: Ευχαριστώ, Λίλη μου.
1: Η τέχνη την ωφέλειά της τη δίνει και μέσα της, ότι πράγματα όλοι μαζί.
0: Και είναι και αυτό το...
1: Είναι θεραπευτικό αυτό, το κάνω μαζί.
0: Το κάνω μαζί, ναι.
1: Ναι, είναι η διάδραση, η σύνδεση. Ναι. Και στην ψυχοθεραπεία η σύνδεση είναι πολύ σημαντικό. Να μπορείς να συνδέεσαι με τον άλλον, με τους γονείς σου.
0: Γι' αυτό δεν κάνει κανείς ψυχοθεραπεία, για να βρει αυτό το στοιχείο.
1: Μαθαίνει να συνδέεται, να εκφράζει τα συναισθήματά του, να ακούει τα συναισθήματα των άλλων. Άρα είναι αυτή, όπως με τις χοροδίες.
0: Αυτό με τη χοροδία, εγώ είχα σκεφτεί μια ερώτηση, αλλά το ανοίξαμε τώρα και είναι υπέροχο αυτό. Το μόνος του κανείς στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι κάποια στιγμή μόνος του και να κάνει παρέα στον εαυτό του, λέμε τώρα, το λέω εγώ απλοϊκά έτσι, τραγουδώντας. Έχει αυτό τη σημασία?
1: Βέβαια έχει, είναι και αυτό... Κατά κάποιο τρόπο.
0: Είσαι μες στην κίνηση, ας πούμε, έτσι, καθημερινά. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας.
1: Στην κίνηση μειώνεις το άγχος όταν ακούς. Εξαρτάται και τι επιλέγεις.
0: Από το να είσαι παθητικός ακροατής.
1: Τι επιλέγεις, γιατί βγήκε και μια μεγάλη μελέτη που λέει το να ακούς μουσική όταν οδηγάς, αν είναι πολύ αγαπημένες σου οι μουσικές, και μπορεί να σε βγάζει από τη συγκέντρωση που χρειάζεσαι για να οδηγήσει, σε πετάει έξω. Δηλαδή το κάθε τι έχει δύο όψεις. Η σημαντική βοήθεια που δίνει η μουσική μέσα στο αυτοκίνητο, στην πρωινή κίνηση κλπ, είναι ότι αντιστρες, σε βοηθάει να χαλαρώνεις αν έχεις επιλέξει κάτι το οποίο να, για σένα να είναι όμορφο, χαλαρωτικό. Αλλά όταν σε ταξιδεύει πολύ και σε κάνει να ονειρεύεσαι, κινδυνεύεις να φύγεις από την οδήγηση.
0: Και όταν το βάζεις τέρμα στη διαπασόν, τι γίνεται
1: αυτό
0: εκεί
1: το
0: πέρα?
1: Τέρμα είναι...
0: πέρα από εμάς που ακούμε απόξω.
1: Αυτό έχει ένα στοιχείο εκτόνωσης. Ναι. Πιο πολύ, που είναι λίγο η εκτόνωση δεν είναι πάντα θεραπεία, είναι όπως και με την οργή. Ναι. Μπορεί να σπάς πράγματα, ναι, το οποίο είναι όπως και ο σάκος του box, ναι, το οποίο είναι χρήσιμο να σου πάρει ενέργεια, αλλά δεν είναι πάντα θεραπευτικό. Mm-hmm. Θεραπευτικό είναι να μπορείς να συνομιλήσεις με τον εαυτό σου. Και εγώ στο αυτοκίνητο ακούω μουσική το πρωί. Συνήθως είμαι στο τρίτο πρόγραμμα. Ναι. Θα προτιμούσα για την οδήγηση.
0: Έκανε και εκπομπές στο τρίτο πρόγραμμα, να πω, Θανάσης Δρίτσας.
1: Να ακούω οργανικά πιο πολύ πράγματα.
0: Χωρίς λόγια.
1: Δεν θέλω. Τα λόγια μπορεί να σε πάνε συναισθηματικά και σε αρνητικά πράγματα. Mm. Αυτό το έβλεπα και με τους ασθενείς μου όταν χρησιμοποιούσα κατά τη διάρκεια ερευνητικών πρωτοκόλων κλπ. Κάποιοι μου είπαν ότι τα λόγια τους έκαναν να κλαίνε πιο πολύ και εγώ δεν ήθελα να κλαίνε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, μπορεί να βγάλουν και κάτι αρνητικό.
0: Πάμε λίγο σε αυτό. Και είναι διπλό τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει να κάνει και με τον τρόπο θεραπείας που κάνατε και με τον Άση ομάδες και παραστάσεις και τα λοιπά, με τη μουσική κυρίως. Τώρα από ό,τι ξέρω το έχετε απλώσει, το έχετε ανοίξει
1: πιο
0: και με άλλες.
1: Πιο πολύ στα ζωντανά, ναι, είναι σημαντικό σε ένα νοσοκομείο οι εκδηλώσεις να απευθύνονται στο προσωπικό σου ασθενή, γιατί και το προσωπικό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Υπάρχει και πολύ burnout στην υγεία. Yeah. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται break.
0: Ποιο break, εδώ πέρα δεν μπορούν να ανασάνουν, διαβάζουν. Ναι. Γονατίζουν και κλαίνουν οι γιατροί από τι περιορίε.
1: Περνάνε πολύ δύσκολα, yeah, στο δημόσιο σύστημα υγεία ιδιαίτερα. Και μακάρι να μπορούσαν να υπάρχουν και να συμβαίνουν αυτά τα δρόμενα μες στα νοσοκομεία, γιατί βελτιώνουν και την επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού, τη συνεργασία.
0: Εδώ πέρα δεν υπάρχουν κρεβάτια στα δημόσια. Βέβαια. Έτσι λοιπόν μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
1: Όπως και τους ασθενείς που έρχονται να κάνουν μια επέμβαση, δεν θυμάμαι χαρακτηριστικά τι μου είπε ένας άνθρωπος που βρέθηκε σε μια συναυλία που κάναμε στο νοσοκομείο, που επρόκειτο με πλησίασε λίγο έτσι δακρυσμένος και συγκινημένος, και λέει θα κάνω σε 2 μέρες θα κάνω bypass και θα αλλάξω και βαλβίδα, και μου λέει θέλω να σας μεταφέρω ότι ένιωσα τόσο ωραία. Ενώ είχα πάρα πολύ ένταση όταν ήρθα να κάνω τον προηχειρητικό έλεγχο, και επιπλέον ένιωσα ότι κοίταξε αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι αξίες που έχουν μου δείχνουν ότι θα νοιάζονται και για μένα πιο πολύ. Και μου άρεσε αυτό. Ναι. Λέει ότι σίγουρα για να φέρνεις την τέχνη, τη μουσική μέσα σε ένα νοσοκομείο, είναι ένα νοσοκομείο που έχει νιάξιμο για σαν ανθρώπους. Δεν είναι μόνο.
0: Εγώ έχω πάει σε πώς το λένε αυτό που κάνουμε εξετάσεις τώρα, σε εξεταστικό κέντρο. Συγγνώμη.
1: Διαγνωστικό.
0: Και λέω συγγνώμη, από τις τηλεοράσεις που έχετε, μήπως θα μπορούσατε να. Γιατί παίζουν ειδήσεις και τα λοιπά. Ναι. Να έχετε κάτι.
1: Τρομολαγνία.
0: Ναι, ή την θεραπευτική μουσική των συχνοτήτων, έτσι.
1: Θα μπορούσαν να. Από τα monitor και από τις τηλεοράσεις να παίζουν όμορφα πράγματα ή να βλέπεις ντοκιμαντέρ με πολύ ωραίες μουσικές που αφορούν ένα φυσικό περιβάλλον, γιατί η σύνδεσή σου με τη φύση αμέσως σε ηρεμεί όταν βλέπεις ένα ποτάμι που κυλάει
0: και ήχη της φύσης, έτσι,
1: και ήχη βέβαια το νερό που κυλάει κυρίως, η ήχη πουλιών, το κύμα. Όλα αυτά που.
0: Όλα αυτά που θεωρούμε πολυτέλεια στη μέρα.
1: Που θεωρούμε πολυτέλεια, γιατί έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ. Ζούμε σαν αρουραίοι. Το λέω και σε ένα ποίημα. Λίγο η τοξικότητα. Υποταγμένοι αρουραίοι. Λέω όμως, ξέρεις. Κάπου στην πόλη είναι και πιο ελεγχόμενοι οι άνθρωποι. Όταν. Λέω όμως, ξέρεις. Κάπου στην πόλη είναι και πιο ελεγχόμενοι οι άνθρωποι.

0: Να ξαναπούμε και για όσες και όσους μας ακούνε τώρα. Ποιο είναι το είδος μουσικής που επιδρά περισσότερο θεραπευτικά στον οργανισμό μας, στην καρδιά μας και στον εγκέφαλό μας περισσότερο?
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέμε μουσικοθεραπεία δεν είναι μόνο το ακούω μουσική. Είναι μια επιστήμη ολόκληρη που μπορεί να ασκηθεί και από ανθρώπους που έχουν εκπαιδευτεί,
0: ναι,
1: μουσικοθεραπευτές, και κάνουν και ζωντανές παρεμβάσεις με όργανα ζωντανά, με μια επιστημονικά μελετημένη μέθοδο. Αλλά όσον αφορά το είδος θεραπείας που περιλαμβάνει ακρόαση μουσικής, αυτό που είναι καλό για την καρδιά μας, καταρχάς είναι κάτι που πρέπει να μας αρέσει και προς το οποίο είμαστε οικοί.
0: Αυτή είναι η απάντηση που θυμάμαι πάντα και με προβληματίζει όταν ακούω συγκεκριμένα είδη τραγουδιών και μουσικής που θα φέρω μετά την ερώτηση.
1: Ναι, γι' αυτό, δηλαδή πρέπει να μας αρέσει.
0: Ακόμα αυτή η απάντηση.
1: Μας αρέσει. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με παράδοση μουσική,
0: ναι,
1: ή μεγάλωσε στα άγραφα, ας πούμε, με κλαρίνο κλπ. Δεν μπορεί να τον εκθέσει στο Μότσαρτ.
0: Είναι αυτό που λέμε, του μιλάει στην καρδιά
1: του. Στον Μπαχ κλπ.
0: Ναι.
1: Μπορεί θεωρητικά να εκτίθεται και να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο να μάθει να ακούει το Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, αλλά αυτό που θέλει να ακούσει είναι αυτό με το οποίο έχει οικειότητα από παιδί,
0: ναι,
1: από το περιβάλλον που μεγάλωσε, από τα ακούσματά του. Λοιπόν, το πλέον θεραπευτικό καταρχάς είναι αυτό που επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι συνήθως και όχι κάποιος άλλος για μας. Δεύτερον, απαιτεί οικειότητα και αμοιβαία συμπάθεια με το είδος. Γιατί άμα δεν έχεις οικειότητα, μπορεί να έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα, να τρομάξεις. Αν βάλεις έναν άνθρωπο της παραδοσιακής, μια συμφωνία του Μότσαρτ ή ένα κονσέρτο για πιάνο, δεν θα μπορεί.
0: Παίρνουμε ενδεικτικά τώρα κάποια. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ενδεικτικά από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, γιατί υπάρχει αυτή η κουβέντα ότι κάνει καλό, ας πούμε, η κλασική μουσική, η ακρόασή της.
1: Κάνει καλό πιο πολύ στον κέντρο ευρωπαϊκό άνθρωπο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στη μουσική.
0: Ναι.
1: Έχει βρεθεί βέβαια και σε μελέτες που έχουν γίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου ότι μουσική των Μπαχ, Βιβάλντι, Μότσαρτ, ιδιαίτερα για στόχους χαλάρωσης, που έχει να κάνει και με το τέμπο της μουσικής,
0: ναι,
1: έχει να κάνει με το αντάτζιο, δεν έχει να κάνει με το αλέγκρο,
0: ναι,
1: έχει να κάνει με ένα χτύπο, ένα ρυθμό, να έχει μουσική όπως η καρδιά μας σε ηρεμία.
0: Ναι.
1: Έχει να κάνει, δηλαδή, γιατί μπορεί να ακούσεις χαλαρωτική μουσική που να είναι ινδική μουσική και να έχει ένα τέμπο παρόμοιο με ένα κομμάτι του Μπαχ ή του Μότσαρτ. Αυτή είναι πιο κατάλληλη για έναν που έχει μεγαλώσει στην Ινδία με τη μουσική αυτή, όταν θέλει να ηρεμήσει.
0: Πάμε να πούμε λίγο δύο λόγια για το τραπ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα είδος το οποίο κάποιος μπορεί να είναι εξοικειωμένη. Του κάνει καλό, δηλαδή.
1: Είναι όμως, υπάρχει και αντικειμενικά, όπως και η hip-hop.
0: Για τη hip hop έχω συγκεκριμένο ερώτημα, ναι, άλλο και για το rap. Γιατί εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλο το beat, το χτυπώ.
1: Κάποια είναι στρεσογόνα όμως στο σώμα μας. Κάποια πράγματα, ανεξαρτήτως αν μας αρέσουν.
0: Ναι.
1: Μουσική που ακούγεται πολύ γρήγορα και πολύ δυνατά και που παίζεται και σε πολύ ψηλές συχνότητες, είναι παράγει αδρεναλίνη. Και η καρδιά τίνει να χτυπήσει και πιο γρήγορα. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις θεραπευτικά εντός εισαγωγικών αν θέλεις να πάρει ενέργεια κάποιος,
0: ναι,
1: κάποιον να τον αφυπνήσεις, να τον ξυπνήσεις, να τον κινήσεις, μπορεί να του δώσεις ένα πολύ μπιτάτο, αλλά αν θέλεις να ηρεμήσεις την καρδιά του ή να τον κάνεις να, θα χρησιμοποιήσεις ένα πιο ήπιο, χαλαρό, ονειρικό, ταξιδιάρικο.
0: Άρα το τραπ είναι ένα είδος τραγουδιού.
1: Αν και δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω επιστημονικές μελέτες που να έχουν εξετάσει ακριβώς,
0: ναι,
1: για να
0: και,
1: σου δώσω απάντηση.
0: Και μουσικολόγος μου έχει πει ότι θα το μελετήσουμε όμως σοβαρά το τραπ, γιατί θέλουν να δουν τα. Είναι καινούργιο, δεν έχει μελετηθεί πράγματι.
1: Ναι, θέλει πολύ δουλειά.
0: Μισό λεπτό. Το τραπ λοιπόν και το hip hop και κυρίως αυτά τα δύο που έχουν, κυρίως το τραπ, πολύ beat γρήγορο, έτσι. Έχει να κάνει με το ότι ηλικιακά αυτό προέρχεται και απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.
1: Ναι, που,
0: με αυτό που,
1: που αντέχουν
0: πριν
1: και πιο πολύ την ένταση.
0: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό
1: αντέχουν την ένταση. Και το έχουν και ανάγκη. Θέλουν, ναι, μια ενέργεια στις πιο νέες ηλικίες.
0: Ωραία, και στις προηγούμενες.
1: Δεν πάβει όμως αν μετρήσεις, ναι, όταν

0: να ακούνε και νεαροί ακόμα τους χτύπους της καρδιάς τους,
1: ναι,
0: ή την αδρεναλίνη που κυκλοφορεί στο αίμα τους, να τη βρεις τσιμπημένη.
1: Ναι, γιατί...
0: Και απλώς η αίσθηση που έχουν είναι αντλούν αυτή την χαρά και την ευδιαθεσία τους και την ενέργεια μέσα από κάτι που ένας μεγαλύτερος ή που δεν είναι φαν αυτής της μουσικής να το βλέπει σαν αρνητικό. Εξαρτάται τι θες να κάνεις με τη μουσική.
1: Υπήρξε κάποτε σαν, πώς να πω, να φέρνει ένα στοιχείο, όχι τέτοιο, παρεμφερές, το ροκ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, υπήρξε, τέτοιο.
1: Όχι τέτοιο, ναι, το είπα. Όχι τέτοιο, είχε άλλα χαρακτηριστικά, δεν το συζητάμε, αλλά έφερε τον καινούριο. Έφερε τον, ναι, καινούριο ήχο, έτσι. Που έδωσε και γκάζι, αυτό που λέμε γκάζι. Υπήρξε η δίσκο που έφερε επίσης πάρα πολύ ρυθμό και έφερε και πολύ χορό.
0: Μην για να βάλουμε και το χορό και την μέσα κοινωνική στην... διάσταση όμως που είχαν αυτά, που ήταν, γίνανε κινήματα.
1: Ασφαλώς, ασφαλώς.
0: Αντίδρασης απέναντι σε καθιστική ατάξη και τάξη πραγμάτων.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια άλλη προσέγγιση. Εμείς τώρα μιλάμε για τη βιολογία, ναι, της μουσικής, βιολογία... για τη βιολογία του είδους, της μουσικής του είδους, της τραπ, έτσι. Και του... Γι' αυτό λέω ότι παλιότερα τι κάνανε οι νεότεροι άνθρωποι, και ήθελα να καταλήξω. Ναι. Είχαν εφεύρει αυτά, τα οποία όμως δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει το τραπ.
0: Ναι, όχι, δεν τα είχαν.
1: Γι' αυτό το ανέφερα.
0: Ναι, θέλει πολλή δουλειά για να δει κανείς τι γίνεται με αυτό.
1: Η ηλεκτρονική μουσική. Γιατί υπάρχουν συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής, ναι, που πειραματίζονται σοβαρά, θα μπορούσα να πω, και σμίγουν και τον κλασικό, εννοώ το φυσικό ήχο, συγγνώμη, και τον,
0: ναι,
1: ηλεκτρονικό.
0: Ναι, το πάντερμα του φυσικού, ναι, ήχου, ναι, ναι, με τον ηλεκτρονικό απέχει πολύ από το, αυτό που συζητούσαμε πριν για τη hip hop και το...
1: Ναι, ναι, είναι άλλο εξαιρετικό.
0: Νομίζω μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και με ωφέλιμη, ναι, διάσταση. Σημασία έχει να σκέφτεται τι θέλω να κάνω με τη μουσική και ποιον έχω απέναντί μου. Και τι χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος, γιατί το θέλει, για να νικήσει τον πόνο του, για να νικήσει την κατάθλιψή του, για να αποκτήσει ενέργεια, για να τρέξει, ας πούμε, όταν θες να κάνεις άσκηση. Η πιο ιδανική μουσική για να βοηθήσεις, γιατί είναι φυσική ντόπα η μουσική. Mm. Όταν οι άνθρωποι τρέχουν και ακούνε μουσική, κουράζονται λιγότερο. Το αίσθημα του καμάτου αργεί να έρθει.
1: Πώς γίνεται αυτό? Τι συμβαίνει στο σώμα μας εκείνη τη στιγμή?
0: Το σώμα μας παράγει ορμόνες που είναι παυσίπονες ακούγοντας μουσική. Είναι φυσική ντόπα.
1: Ναι.
0: Αλλά η καλύτερη μουσική γι' αυτό είναι η upbeat, που ανάλογα με το επίπεδο έντασης της άσκησης, ναι, αυξάνεται το beat. Ξεκινάς από μια ηρεμία που, ας πούμε, σαν να ζεσταίνεσαι, να κάνεις διατάσεις και λοιπά, που θες ένα χαλαρό beat, ναι, να ξεκινήσεις, και μπαίνοντας στην άσκηση, ας πούμε ότι είσαι πάνω στον τάπητα που κάνεις ένα τεστ κοπόσεως που συνήθως κάθε 3 λεπτά αλλάζει κλίση και ταχύτητα. Εκεί υπάρχουν αλγόριθμοι που αλλάζουν τον beat της μουσικής ανάλογα με το στάδιο έντασης της άσκησης, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό λέγεται upbeat music, που ακολουθεί την ένταση της άσκησης η μουσική, το beat της, το tempo της.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, βοηθάει πάρα πολύ το να ασκήσει. Mm. Υπάρχουν και πρωτόκολλα και σχεδιασμένες μέθοδοι για την προπόνηση των πρωταθλητών με μουσική. Mm. Υπάρχει ένας καταπληκτικός ερευνητής κυπριακής καταγωγής στο Brunel University στη Βρετανία, ο Καραγιώργης, mm-hmm, που έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στο να μελετάει μουσική και sports, την επίδραση που έχει η μουσική στα sports.
1: Τελικά, γιατρέ μου, η μουσική είναι η τέχνη των τεχνών για το κάθε μέρα μας? Δεν θέλω να είμαι αφοριστική για τις άλλες, αλλά συνδυάζεται πολύ και με όλες τις άλλες τις τέχνες.
0: Εγώ νομίζω και επικοινωνεί η μουσική, ναι, ναι, πολύ με το υποσυνείδητό μας. Επίσης είναι αφηρημένη. Είναι κάτι σαν τα μαθηματικά, άπιαστο, άειλο πράγμα. Έλεγε ο Στραβίνσκι κάτι καταπληκτικό σε ένα από τα κείμενά του, ότι η μουσική αντιπροσωπεύει το ουράνιο κομμάτι του ανθρώπου που χάσαμε, mm, και μας τράβηξε η βαρύτητα στη γη. Δηλαδή αφορά έναν άνθρωπο, τον παλαιό άνθρωπο, που είχε σύνδεση με τον ουρανό περισσότερο. Όσο πέρναγαν οι αιώνες, γινόμασταν πιο υγιεινοί.
1: Ναι. Και μας τραβάνε και τα προβλήματα κάτω. Λοιπόν, η μουσική Γι' αυτό λέω ότι καθημερινά είναι η μουσική, έρχεται και μας συναντάει χωρίς να το έχουμε επιλέξει απαραίτητα. Έτσι, θα παίξει κάτι κάπου, θα ακουστεί, ένα αυτοκίνητο θα περάσει, ένα χώρο που μπαίνουμε. Ο Στραβίνσκι δεν είναι που έλεγε ότι παντού κατακλυζόμαστε από τη μουσική. Ασανσέρ, μπαίνεις κάποτε που υπήρχε μουσική, στα πολυκαταστήματα, στα καταστήματα, παντού, παντού, παντού υπάρχει μουσική. Αυτό λοιπόν, πώς η σημασία της μουσικής, εμείς οι ίδιοι που δεν την επιλέγουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να την επιλέγουμε και να της δώσουμε τη δυνατότητα, αν υπάρχει περιθώριο να μας εξελίξει.
0: Σωστά.
1: Και τι σημαίνει εξέλιξη, βέβαια θα πούμε τώρα, αλλά αν υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα και να εκπαιδεύσει και τον εγκέφαλο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κοίτα, αν θες να εκπαιδεύσεις, αρχίζοντας από το τελευταίο, τον εγκέφαλό σου με τη μουσική, είναι να μάθεις ένα όργανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορείς να παίζεις ένα όργανο ή να τραγουδάς και να έχεις αυτή τη ζωντανή σχέση με τη μουσική, αυτό είναι εξαιρετικό εργαλείο. Δηλαδή το να μάθεις κιθάρα, το να μάθεις πλήκτρα.
1: Και άμα κάποιος πει, εγώ τώρα έχω μεγαλώσει, δεν προλαβαίνω, έχω δουλειές και τα λοιπά.
0: Δεν υπάρχει αυτή η, πρέπει να βρεις το χρόνο. Τίποτα δεν έρχεται έτσι ξαφνικά μόνο του. Θέλει μια αναζήτηση. Όπως επίσης και πέρα από το να μάθεις ένα όργανο, ψάξιμο μέσα στα μουσικά είδη. Πρέπει να ψάχνεις. Αν είσαι λίγο τιμβορίχος, να ακούσω και hip hop, να ακούσω και rap, να ακούσω και κλασικά, να ανοίξεις λίγο το μυαλό σου, αλλά με το αυτή ενός ακροατή που δεν είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη biased, προκατηλημένος. Θέλει το μη προκατηλημένο αυτή. Αναγκαστικά θα κάνεις επιλογές, γιατί η μουσική που αποφασίζουμε να ακούσουμε έχει σχέση πολύ και με το πώς έχουμε ζήσει κοινωνικά. Συνήθως αγαπάμε. Τι αγαπάμε? Έχουν δείξει μελέτες που λένε γιατί μας αρέσει η μουσική που μας αρέσει. Δεν είναι εξαιτίας της ίδιας της μουσικής, αλλά λόγω κοινωνικής σχέσης ακούμε και μας αρέσει η μουσική που ακούγαν οι φίλοι μας. Ή κάτι που έχει έρθει μέσα από την οικογένειά μας. Ή μουσικές που έχουν συνδεθεί με στιγμές μας σημαντικές και έχουμε αγαπήσει. Δεν τα αγαπάμε και δεν μας αρέσουν μόνο ως κατασκευάσματα μουσικά, αλλά με ποιες αναμνήσεις συνδέονται, με τι συνέστημα.
1: Και έχει να
0: με
1: κάνει
0: τη βίωμα, και τα βιώματά μας.
1: Και με την κοινωνικοποίηση, έτσι. Δηλαδή, μπορώ να πάω να παρακολουθήσω ένα καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτο όνομα για χι λόγους και να πάω για να. Επειδή πάει παρέα μου, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Θέλει ψάξιμο, θέλει και μια υπομονή το να ψάχνεις μουσική. Να είσαι λίγο.
1: Ζούμε σε μια χώρα εντωμεταξύ που ενώ γίνονται πάρα πολλές συναυλίες πια και υπάρχουν χώροι για να φιλοξενηθούν ορχήστρες ή σχήματα τα οποία μπορούν να παίξουν από τζαζ, όπου μιλάμε για κάτι άλλο τώρα εκεί πέρα, ενώ σε σύγκριση με αυτά τα είδη που μιλήσαμε πριν και τα έργα της κλασικής μουσικής, αλλά ο επικρατέστερος ήχος είναι και το είδος είναι του τραγουδιού που είναι μια φόρμα αλφαβήτα αλφα, θέλω να πω κουπλέ ρεφρέν και κρατάει περίπου 3 λεπτά. Αυτό, ας το πούμε ότι γίνεται και λούπα. Μπορεί να μην γίνεται λούπα μέσα στη μέρα μας, να ακούμε συνέχεια το αγαπημένο τραγούδι επειδή αισθανόμαστε καλά, ωραία. Αυτό όμως μας δημιουργεί και ασφάλεια και οικειότητα και νιώθουμε μια χαρά. Όμως μας εξελίσσει κάπου ή αρχίζει και πέφτει μια πλήξη όπου δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει γίνει και μας οδηγεί σε μια απονέκρωση, να την πω, δεν ξέρω πώς να την πω.
0: Και το τραγούδι καταρχάς.
1: Του εγκεφάλου εννοώ, έτσι, παρεξηγηθώ.
0: Το τραγούδι έχει διαχρονικά μέσα στους αιώνες μια τρομερή δύναμη. Έχουμε σχέση κυρίως με τα τραγούδια.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το ποιητικό κείμενο που φέρει αυτό που λέγαμε, ιδέες και όχι μόνο.
0: Τώρα το τι είναι αυτό που σε κάνει να σε τραβάει ένα τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι τα λόγια. Συχνά η μουσική γίνεται όχημα. Να σου πω ένα παράδειγμα από το χώρο της κλασικής. Ότι μια όπερα που έγραψε ο Μότσαρτ, που ήταν η τελευταία, ο Μαγικός Αυλός, που έχει μείνει στην ιστορία, η μουσική είναι μεγαλειώδης. Το λιμπρέτο είναι ένα άθλιο κειμενάκι που είναι χαμηλότατης. Μπορεί με τρομερή μουσική να ακουστεί κάτι στιχουργικό ή ποιητικό που να είναι πολύ χάλια. Και πιο εύκολα η μουσική γίνεται όχημα για να μείνει στο μυαλό σου κάτι παρά μόνο ο λόγος.
1: Ωραία, η διάρκεια όμως δεν παίζει ρόλο και η φόρμα, ότι μιλάμε για μια επανάληψη.
0: Κουράζεται ο εγκέφαλός μας με πολύ μεγάλα. Αν ακούσει ένα
1: τραγούδι,
0: αναπτύσσει ένα, πώς το λένε, θέλεις ένα χρονικό για το τραγούδι να μην είναι ούτε πολύ μικρό ούτε πολύ μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Γίνεται, και είναι, ξέρεις, είναι κουπλέ, ρεφρέν, περιμένεις να ακούσεις το ρεφρέν και αυτό.
0: Ακριβώς, είμαστε κουρδισμένοι πάνω σε αυτό. Είναι και κάτι που το έχουμε.
1: Και υπήρχε και εισαγωγή κάποτε. Τώρα δεν υπάρχει και εισαγωγή. Σπάνια, ναι, υπάρχει. Δηλαδή
0: εισαγωγή
1: βιαζόμαστε
0: που
1: πολύ.
0: Ήταν σοφό και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί προετοιμάζεσαι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: για το τι θα ακούσεις.
1: Και τέχνη μεγάλη.
0: Είναι όπως εισαγωγή κάνεις και στα κείμενα πάντα. Ναι. Τι θα πεις. Και το ίδιο και η μουσική χρειάζεται μια εισαγωγή. Ήταν οι ουβερτούρες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί και στα λαϊκά τραγούδια δεν έχουν όλα εισαγωγή.
1: Ή το ταξίμι παλιότερα.
0: Τα ταξίμια.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι, ωραία, κουράζεται ο εγκέφαλος. Αυτό τι σημαίνει, τον κανακεύουμε, τον τεντεύουμε, τον χαϊδεύουμε ή του δίνουμε τη δυνατότητα κάθε λίγο να πάει λίγο παραπέρα. Δηλαδή να ακούσει κάτι χωρίς ποιητικό κείμενο, χωρίς στίχους στην αρχή. Για να μπορέσει, δεν λέμε για την καλυτέρευση του εγκεφάλου.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Με την έννοια που δεν το βλέπουμε όμως σαν μια πρωταθλητική δεξιότητα.
1: Όχι,
0: γιατί πρέπει
1: μια εξάσκηση. Ναι, μια εξάσκηση.
0: Μια εξάσκηση.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη εξάσκηση είναι να μάθεις να παίζεις τα τραγούδια σε ένα όργανο. Αυτό είναι προπόνηση του εγκεφάλου, ναι, γιατί συνδυάζει εκπαίδευση της όρασης ή της παρτιτούρας. Εκπαιδεύονται πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Όταν παίζεις, εκπαιδεύεις ακόμη και την όρασή σου. Μπορεί να βλέπεις νότες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είσαι γρήγορος. Η κίνηση που γίνεται εκπαιδεύει την παραγκεφαλίδα σου επίσης, την αίσθηση που έχεις μέσα στο χώρο.
1: Ναι. Άρα η επιστήμη της μουσικής, δηλαδή τι εννοεί, η επιστήμη των γιατρών, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί και η μουσικολογία μια επιστήμη είναι, αλλά η ιατρική, η βιολογία και η νευροεπιστήμη λέει αυτά που λέει για τον εγκέφαλο, ότι μπορείς εσύ να εξασκηθείς μέσα από αυτά και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα ζητήματα που εγώ ίσως και να προκαλώ να φέρω στην κουβέντα, μάλλον έχουν να κάνουν με την αισθητική, έτσι δεν είναι?
0: Σαφώς, σαφώς, ναι, ναι. Άλλο πράγμα η αισθητική, άλλο η βιολογική ωφέλεια.
1: Ναι.
0: Αν και φαίνεται ότι η ομορφιά,
1: ναι,
0: γενικώς έχει ασκεί μια βιολογική θετική δράση. Όταν βλέπεις, έχει βρεθεί ότι όταν βλέπεις ένα αρμονικό σχήμα, όταν βλέπεις μια συμμετρική παράσταση, ή αυτό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, το νόμο της χρυσής τομής, οι αναλογίες που είναι του Παρθενώνα, πώς είναι, αυτό φαίνεται ότι έχει σχέση και με βιολογικά πράγματα. Δηλαδή ο νόμοι μαθηματικοί που κατασκευάζουν τα αγάλματα ή η σωματομετρία, πώς είναι φτιαγμένο, ποια είναι η αναλογία, μέση μήκος του κεφαλιού, έχει να κάνει και με μουσικές αναλογίες. Η αισθητική έχει και ένα βιολογικό
1: αυτό
0: κομμάτι,
1: που λέμε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, ας πούμε.
0: Τα
1: φύλλα, τώρα κάτι
0: των
1: απλό
0: δέντρων,
1: ναι, ναι,
0: ο τρόπος που είναι φτιαγμένα, ναι, είναι οι συμμετρίες που βλέπεις σε ένα φύλλο πλάτανο κλπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μουσικές αναλογίες. Αλλά η φύση δεν σκέφτεται μουσικά. Έχει κάποιο ρόλο αυτό. Φαίνεται ότι
1: μουσικές μαθηματικές τώρα εννοείς,
0: ναι, δεν γίνεται. Α. Η φύση δεν σκέφτεται, ναι, μαθηματικά. Το ότι είναι κατασκευασμένα έτσι τα φύλλα,
1: ναι,
0: έχει να κάνει γιατί κάποια βιολογική λειτουργία εξυπηρετείται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι λένε ότι αυτοί οι κανόνες της ομορφιάς έχουν να κάνουν με το διατήρηση της ενέργειας, ελάχιστη ενέργεια. Ότι χρησιμοποιώντας αισθητικούς κανόνες, όπως είναι αυτή η ακολουθία, η μουσική που λέγεται,
1: ναι,
0: ο νόμος που φτιάχνεται ένα φύλλο, πώς είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: οι σημαντίες, έχει να κάνει με βιολογικούς ρόλους επίσης. Δεν είναι καθαρός αισθητικό κάτι άχρηστο που είναι η ομορφιά, ίσως να μην είναι κάτι εντελώς αφηρημένο.
1: Αυτό που λέμε, αυτό δεν είναι ένα ωραίο τραγούδι, δεν είναι μια ωραία μουσική. Αυτό πώς τεκμηριώνεται με αυτούς τους,
0: ναι,
1: κανόνες.
0: Δεν τεκμηριώνεται πάντα βιολογικά, αλλά,
1: ναι,
0: το ωραίο,
1: ναι,
0: έχει να κάνει και με την κοσμοθεωρία περί ωραίου. Δηλαδή μας έχει επηρεάσει πολύ ο Πλάτωνας το ωραίο.
1: Άρα εκπαιδεύεσαι σε αυτό είναι, τελικά. Γυρνάμε σε αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι πολιτισμοί δεν έχουν την ίδια αισθητική αξία για το ωραίο που έχουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που τα συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς και επίσης σε όλους τους ανθρώπους. Ότι δηλαδή αυτό το φύλλο που θα δεις και θα ευχαριστηθείς, ναι. Το ηλιοβασίλεμα, ένα αστροουρανό, μια θάλασσα που σου δημιουργεί χαρά, εφορία.
0: Ναι, είναι
1: κάτι θετικό συνέστημα. Αν ακούσεις λοιπόν μία πρόβα που κάποιος ή ένα μάθημα που κάτι κάνει ένας μουσικός, κάτι μαθαίνει, του φύγει ένα φάλτσο εκείνη την ώρα, κάνει ένα λάθος, ενοχλείσαι.
0: Ενοχλείσαι, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Χαλάει η ισορροπία και το σχέδιο.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν στον οργανισμό. Άρα κάτι ξέρει το κεφαλάκι μας, η καρδούλα μας από την ομορφιά, έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα, ναι. Ξεχωρίζει και καμιά φορά πετάει τα σκουπίδια έξω. Ξέρεις, κρατάει ότι προσπαθεί να πετάξει, ότι είναι περιττό. Αλλά ακόμα τα κατανοούμε. Δεν τα έχουμε λύσει τα θέματα. Εγκέφαλος και μουσική και εγκέφαλος και τέχνη είναι πολύ ανοιχτό πεδίο τρομερά αυτή τη στιγμή.
1: Έχουμε, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, 5 λεπτά μόνο για να κλείσουμε. Και ήθελα να κλείσουμε και ένα τραγούδι. Βάλε μου ό,τι μουσικές έφερα εδώ από τους τόσους δίσκους που έχει κάνει ο Θανάσης Ρίτσας. Ούτε διαβάσαμε από το βιβλίο Θεραπευτικές Ιστορίες τα ποίηματά του, αυτού του ανθρώπου που συνδυάζει τόσο μοναδικά την επιστήμη, τη θεραπεία με τη μουσική και την ποίηση. Και πραγματικά είναι χίλια ευχαριστώ για όλη αυτή την προσφορά. Αλλά θέλουμε και άλλο χρόνο. Τι θα γίνει, πρέπει να το ξαναπούμε. Ναι. Πρέπει να να το κάνουμε ρουτίνα.
0: Συμφωνώ.
1: Μία επίσκεψη με τον γιατρό που λέμε.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Μία τελευταία καταληκτική κουβέντα έτσι πάνω σε όλα αυτά που λέγαμε. Δεν μην πω εγώ, ελεύθερο ότι.
0: Ναι, αυτό ένα μότο για μένα πολύ σημαντικό που η τέχνη έχει παίξει ένα σπουδαίο ρόλο, ότι να κρατάμε ένα παράθυρο στο όνειρο. Mm-hmm. Αυτό έχει σχέση και με την υγεία μας. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ανοίγεις ένα παράθυρο στο όνειρο, επιδεινώνεται και η σωματική σου υγεία. Είσαι ένας άνθρωπος που είναι μέσα σε μια φυλακή. Πρέπει να μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο και να ονειρεύεσαι ξύπνιος.
1: Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου. Πάω να τελειώσω την κουβέντα και θα έρθουν οι ειδήσεις. Αυτό που λέμε ανασένει η καρδιά μου είναι αυτό. Όταν ανασένω κάτι από όλα αυτά που με κάνουν να ευχαριστιέμαι, ακόμα και με την ιδέα του ονείρου.
0: Εξάλλου αναπνοή και καρδιακός χτύπος είναι, συνδέονται αυτά τα δύο. Ο αέρας, ο ήχος της αναπνοής, η λειτουργία της αναπνοής συνδέεται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία. Οπότε και το ανασένει η καρδιά μου, κάπου ταιριαστό το ακούω. Δηλαδή ανασένει και το μυαλό μου, θα λέγαμε ότι ξέρεις, αλλά πάντα η καρδιά έχει παίξει ένα συμβολικό ρόλο. Από τον Αριστοτέλη έχει ξεκινήσει αυτό, ότι ήταν και το κέντρο της σκέψης στην εποχή εκείνη και το κέντρο του συναισθήματος. Μετά αναπτύχθηκε η ιατρική και καταλάβαμε ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για το πώς νιώθουμε, πώς αισθανόμαστε, ακόμα και το πόσο γρήγορα ή αργά θα χτυπήσει η καρδιά μας. Αλλά ο Αριστοτέλης πίστευε ότι η καρδιά είναι το κέντρο, ότι είναι ένας ήλιος μέσα στο βιολογικό μας σύμπαν.
1: Θανάση Δρίτσα, σε υπέρ ευχαριστούμε για όλη αυτή την κουβέντα που το μεταξύ χωρίς ανάσα την κάναμε. Πέρασε η ώρα, ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε τις μουσικές του Θανάση Δρίτσα. Μπορείτε όμως να τις αναζητήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν στις πλατφόρμες, και ασφαλώς και το βιβλίο του που μόλις τώρα κυκλοφόρησε, Θεραπευτικές Ιστορίες. Θανάσης Δρίτσας, καρδιολόγος, αναπληρωτής διευθυντής στο Νάσιο, μουσικός, συνθέτης, ποιητής και άνθρωπος που με το επιστημονικό του έργο δίνει πολλά πολλά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την τέτοια ωραία συζήτηση.
1: Ευχαριστώ. Να την επαναλάβουμε.
0: Σίγουρα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Λίλη Φωτοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εξαιρετικά έθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Την ίδια ώρα τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τσιπίνγκ ότι η Κίνα δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του Ορμούς φαίνεται να απέσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε βουτιά θανάτου με συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφο κτίριο στην Ηλιούπολη. Η 17χρονη που νοσηλευόταν σε κρίση